φέρνει και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ξέχασα, τον μέσα κόσμο μου που έχασα, με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

ποιος να είναι, αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι αυτός που έχασες,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζαπτο.

Στομάχι αγορίστικο, βλέμμα χαμηλωμένο. Κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο. Πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει. Εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σωστό. Οράματα, προγράμματα, ελπίδες με τη δόση. Διάρρη με ροκάματα και πλήξεις τα ρεπό. Γλαστρούλα στον ακάλυπτο να δώσει λίγο χρώμα. Τη διάλεξε μα άλλαξε η γνώμη του για αυτή. Σαν έμαθε πως ήτανε μια παντρεμένη ακόμα. Τη βρήκε πιο ξεδιάντροπη.

Θεός θα έπαιζε ποτέ μαζί του ζάρια. Πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάξι του δόθηκε απόλυτα παρθένα και ορφανή. Αυτό στιγμή δεν γύρισε στα μάτια να κοιτάξει. Κι όπως εψυχθεί έσκυβε τη φλόγα της να πιει. Πήγε μέχρι τον οτέ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε κι άραξε δύο ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' τον οτέ.

Έχω φτιάξει μια κρυψούλα να περάσει η βροχή, για να βγάλω το χειμώνα μια μοντέρνα φυλακή. Κάποιος πρέπει να μ' ακούσει,

φωνάζει εδώ και χίλια χρόνια. Σαν αγρίμη η σιωπή. Πως σκορπίζονται τα λόγια.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις

λένε αν φύγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί του να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης είναι στις 8.30 το πρωί με υποχρεωτική προσέλευση των μαθητών στις αίθουσες μέχρι τις 8, ενώ η διάρκεια εξέτασης είναι 3 ώρες. Αυξημένη είναι από χθες η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ, Χαλκιδικής και Μακεδονία, όπου προστίθεται επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα. Σε δηλώσεις του, στο συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας ανέφερε ότι η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αρχές και αξίες. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Νίκου Σταγαρά. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου διήρκε σε περίπου 2 ώρες, χωρίς να ανακοινωθεί οριστική απόφαση σχετικά με πλαίσιο για την παράταση της εκεχηρίας και τα επόμενα βήματα. Το Ιράν επανέλαβε ότι δεν διαπραγματεύεται το πυρηνικό του πρόγραμμα, ωστόσο αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ με βάση το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει παράταση εκεχηρίας για 60 ημέρες και συνομιλίες για τα επόμενα βήματα. Η Ελλάδα καταδίκασε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τις επιθέσεις κατά αμάχων, διπλωματικών αποστολών και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Έναν 37χρονο συνέλαβαν χτες αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τραυμάτισε σοβαρά τον 67χρονο πρώην πεθερό του μέσα στο σπίτι του στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά του συλληφθέντα σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ. Σε διαμέρισμα επί της οδού Φιλίππου άμεσα κλήθηκε επί τόπου το ΕΚΑΒ, καθώς ο 67χρονος είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Μετά από τις προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας ανέκτησε καρδιακό παλμό, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου. Αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών συνελήφθη από συναδέλφους του της ομάδας Δίας το βράδυ της 5ης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μετά από τυχαίο έλεγχο, καθώς η μηχανή που οδηγούσε δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του 2 πιστόλια Glock, 262 φυσίγκια, 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού και 2 μαχαίρια. Ο αστυνομικός συνελήφθη και η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας εξετάζει πιθανή εμπλοκή του σε κύκλωμα εκβιαστών. Σε ένα μεγάλο γήπεδο μπάσκετ θα μετατραπεί σήμερα και αύριο, Κυριακή, η πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη για το πρώτο Jumball VE 3x3 Street Basketball για 4η χρονιά. Η συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση επιστρέφει σε συνεργασία της ΔΕΗ και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης με στόχο να μετατραπούν κεντρικά σημεία των πόλεων σε ζωντανά γήπεδα. Θα ολοκληρώσουμε το δελτίο με μια ματιά στον καιρό, ο οποίος σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Ακούγεται η φωνή σου?
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youththermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Τα πιο ωραία πρωινά.
10: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
9: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
10: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
9: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
10: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 30 Μαΐου, τελευταίο Σάββατο πια και αυτό του Μαΐου. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 8 και είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε μαζί και αυτό το όμορφο καλοκαιρινό πρωινό.
1: Και το εορταστικό τριήμερο κιόλας μας, έτσι, όλο το όλο τριήμερο μαζί. Εδώ. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Για τρεις ώρες θα είμαστε μαζί, ως και τις 11 θα έχουμε τις συζητήσεις μας, θα έχουμε τα σχόλια μας, την καλή μας μουσική. Δεν ξέρω αν θα έχουμε εκπλήξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει και το να μην έχουμε εκπλήξεις είναι μια έκπληξη. Τι? Λοιπόν,
0: διπλή έκπληξη ήταν αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ανυπόμονη να ξεκινήσουμε και την σημερινή μας διαδρομή. Ανυπόμονη, Σοφία, σε βλέπουμε.

0: Καλοκαίρι, έτσι.
1: Καλοκαίρι και το νιώθεις πια από το πρωί, νωρίς το πρωί. 19 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, εντάξει.
0: Τι?
1: Είναι κάπως από χθες το μεσημέρι, είναι κάπως υποφερτή η ζέστη, γιατί περιορίστηκε η υγρασία.
0: Δεν βλέπεις τι γίνεται στην Ευρώπη. Οι ράγες λυγίζουν.
1: Α, βλέπω, έτσι, λέει.
0: Περπατάμε στα συντριβάνια, κάνουμε. Εκεί στο Παρίσι λίγο πολύ το έχουν κάνει αυτό. Δεν τα ελέγχει ο Μακρόν τα πράγματα εκεί στον δρόμο. Υπάρχει πολύ αυθαιρεσία. Ανοίγουν τους κρουνούς, περπατάνε στα συντριβάνια, τέλος πάντων.
1: Το θέμα είναι, ναι, ότι μπροστά σε αυτά που βλέπουμε,
0: στην Ευρώπη.
1: Καλά είμαστε φέτος. Καλά ξεκινήσαμε,
0: ναι,
1: το καλοκαίρι.
0: Θα πάμε. Καλά ξεκινήσαμε και εδώ. Δεν φτάσαμε
1: 30-31. Ναι, τόσο. Ναι.
0: Εδώ πώς θα φτάσουμε,
1: εντάξει,
0: σήμερα.
1: Είναι συνηθισμένα πράγματα. 28-29 βαθμούς έχει το πολύ
0: 30,
1: για σήμερα.
0: Εντάξει, καλά είναι. Δεν βαριέσαι, βάζουμε καπελάκι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι.
1: Και το τριήμερο προδιαγράφεται πολύ καλό από άποψη μετεωρολογικών συνθήκων.
0: Μπόρες να μην περιμένουμε, έτσι. Ίσως...
1: Για αύριο κάτι αύριο. Λέει, αλλά σήμερα όχι. Σήμερα δεν περιμένουμε.
0: Ωραία, μια χαρά τριήμερο είναι. Μια χαρά και βλέπω ότι εκμεταλλεύεσαι, αλλά θα τα πούμε μετά αυτά. Τριήμερο αυτό σημαίνει ότι έχουμε και ειδική τέτοια στην αγορά, έτσι, ειδική,
1: ναι,
0: ωράρια.
1: Αυτά που να θυμίσουμε δεν ισχύουν για όλη την Ελλάδα, αλλά ισχύουν για μας εδώ, σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Ναι.
1: Εννοώ πιο αργία και για την αγορά.
0: Ναι.
1: Για την υπόλοιπη Ελλάδα η αγορά
0: είναι.
1: Λειτουργεί κανονικά στην Αθήνα. Αν πας τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα βρεις κανονικά τα καταστήματα.
0: Άλλο το Άγιο Πνεύμα κάτω και άλλο στη Βόρεια Ελλάδα, όπως βλέπουμε, βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις.
1: Ειδική απόφαση, η οποία είχε ληφθεί πριν από μερικά χρόνια από τον Περιφερειάρχη και έχει ισχύει εδώ σε εμάς.
0: Μια χαρά εδώ πέρα την κάνουμε. Από το 2022, έτσι,
1: ναι,
0: καθιερώθηκε ως τοπική αργία, τοπική λέμε, για τα καταστήματα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν είναι τόσο τοπική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν βλέπω ότι δεν θα είναι μόνο στην Κεντρική Μακεδονία,
1: ναι,
0: έτσι. Και στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη και στη Θεσσαλία. Η μισή Ελλάδα πήραμε, να κατακτήσουμε και την άλλη μισή σιγά σιγά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι... δεν θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ, αλλά κάποιοι θα λειτουργήσουν.
1: Τα σούπερ μάρκετ έχουν πάλι τους δικούς τους εδώ τρόπους λειτουργίες. Άλλοι θα ανοίξουν, άλλες αλυσίδες θα ανοίξουν αρκετά καταστήματα την Δευτέρα και άλλες δεν ανοίγουν καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Σε εμάς πάλι εδώ, τονίζω, έτσι. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βόρεια Ελλάδα γενικότερα.
0: Έχουμε και μια ανακοίνωση από το Σωματείο Αρτοπιών Θεσσαλονίκης που μας ενημερώνει εμάς ως καταναλωτικό κοινό ότι τα αρτοπία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Άρα αυτό σημαίνει ότι σήμερα πάτε να πάρετε το ψωμάκι σας για τρεις μέρες.
1: Κατάψυξη το ψωμί.
0: Κατάψυξη. Ένα μωρέ, εντάξει, αν και το τρως και λίγο.
1: Όχι, με αυτή τη ζέστη δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Κατάψυξη. Μετά θα είναι νόστιμο.
1: Από την κατάψυξη είναι τέλειο, όχι ψυγείο. Κατάψυξη.
0: Εντάξει.
1: Κατάψυξη, καλά κλεισμένο και το βγάζεις και είναι.
0: Λοιπόν, σχολεία κλειστά, έτσι, Αγίου Πνεύματος, αλίμονο, δημόσιο Αγίου Πνεύματος. Αυτά κλειστά. Τράπεζες εδώ και αν έχουμε Άγιο Πνεύμα και, αυτό, και αυτές κλειστές Δευτέρα, έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το πώς θα προσανατολιστείτε σχετικά με το τριήμερο. Μην πάτε και βρείτε κλειστά και λέτε δεν μας το λέγατε και που, γιατί δεν λειτουργούν και όλα αυτά. Αλλά όπως είπε και η Χρύσα, κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ μπορεί και να τις βρείτε ανοιχτά, ειδικά και σε.
1: Έχουν αναρτήσει τα ωράρια τους στα site. Αν μπείτε, θα τα βρείτε και είναι.
0: Εξάλλου
1: αρχίζουν
0: και λειτουργούν κάποια ωράρια στα τουριστικά μέρη που λειτουργούν λίγο διαφορετικά.

0: Έψη μας βρίσκεται μαζί με τους μαθητές της Τρίτης Λυκειού των ΕΠΑΛ σήμερα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν μπει στις αίθουσες και ξεκινούν τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Ναι, έχουν τη δική τους διαδρομή. Απέναντι από το σπίτι μας έχουμε εξεταστικό κέντρο των ΕΠΑΛ και τα βλέπα εκεί τα παιδιά να μαζεύονται από τις 7 και έξω από την αυλή.
1: Ξεκινήσει αυτή η ψυχοφόρα διαδικασία.
0: Με ταγχωμένα πρόσωπα και έτσι.
1: Κάποια στιγμή πρέπει
0: και μια διάθεση, άντε πάμε να γράψουμε, παιδιά.
1: Άντε να δούμε πότε θα βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα το αλλάξουμε αυτό, γιατί δεν πάει άλλο για την ψυχική υγεία όλων μας.
0: Εδώ αγχώθηκα εγώ που τα βλέπα τα παιδιά να πηγαίνουν.
1: Τέλος πάντων.
0: Έξω από το εξεταστικό κέντρο.
1: Θα δούμε.
0: Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Ναι, καλή
0: σε
1: επιτυχία
0: όλους.
1: Και καλή ψυχραιμία και καλό κουράγιο σε όλους. Γιατί και μια συμβουλή προς τους γονείς: μην χρησιμοποιείτε τον πρώτο πληθυντικό. Δεν δώσατε όλοι μαζί εξετάσεις. Σήμερα δίνουμε αυτό, αισθανόμαστε έτσι και
0: τι
1: ξέρω,
0: να κάνουμε,
1: είναι δύσκολο,
0: αφού
1: αλλά
0: διαβάζουμε μαζί με τα παιδιά. Περνάμε όλη αυτή την πορεία μαζί με τα παιδιά όταν έρχεται η ώρα των εξετάσεων.
1: Δίνουμε και μαζί με τα παιδιά.
0: Λοιπόν, αν μπορούσαμε, θα μπαίναμε και μέσα στην αίθουσα να γράψουμε.
1: Έτσι, όχι έξω από τα κάγκελα μόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως, αρχίζει μια κινητικότητα. Αν κυκλοφορείτε αυτή την ώρα στον δρόμο, θα δείτε ότι στην Εγνατία υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Όχι βέβαια σε σημείο ώστε να έχουμε ένα μποτιλιάρισμα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και πάρα πολλά. Και λίγο νωρίτερα, αν βγήκατε το πρωί, θα είδατε πάρα πολλά εκδρομικά πούλμαν εκεί σε όλο τον κεντρικό άξονα της Εγνατίας να περιμένουν και να ξεκινήσουν τις ημερήσιες ή όχι, ή και περισσότερες ημέρες εκδρομές. Η έξοδος. Το είδαμε από χτες ότι ήταν αρκετά έντονη και θα συνεχίσει και σήμερα προφανώς, και τόσο προς το δρόμο προς τη Χαλκιδική και φυσικά εκεί στα διόδια των Μαλγάρων, έτσι. Και νομίζω ότι μέχρι να τελειώσουμε την εκπομπή θα δούμε και εμείς κάποια τέτοια ρεύματος εξόδου. Αυτή τη στιγμή πάντως στον περιφερειακό η κίνηση γίνεται κανονικά. Στα διόδια των Μαλγάρων δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αναμονή, όπως φυσικά και στο δρόμο προς Χαλκιδική.
0: Τώρα δεν έχουμε μόνο το φύγε, έχουμε και το έλα. Διότι αυτές τις μέρες έχουμε και έλευση.
1: Αφημερών.
0: Έτσι,
1: ναι. Όχι,
0: είδαμε
1: λες
0: και
1: τους τουρίστες.
0: Τουρίστες στους δρόμους Θεσσαλονίκης. Πύκνωσε αρκετά έτσι.
1: Βέβαια.
0: Η εκπροσώπηση των τουριστών ανάμεσά μας.
1: Ελπίζω να μην έρχονται με τα αυτοκίνητά τους και έχουν
0: πει. Φυσικά και έρχονται με τα αυτοκίνητά τους. Οι Βαλκάνιοι τουρίστες με τα αυτοκίνητα έρχονται, όπως και Τούρκοι έρχονται με τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτές τις μέρες καταγράφηκαν πάρα πολλοί Τούρκοι στη Θεσσαλονίκη τουρίστες.
1: Ωραία.
0: Και είδα και πολλές τουρκικές πινακίδες στους δρόμους, γιατί προφανώς κάποιοι μπορούν και έρχονται από την Κωνσταντινούπολη και πιο εδώ. Είναι κοντά, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Πολλά γαλλικά επίσης άκουσα στο δρόμο.
1: Πολλά
0: για κάποιο λόγο έχουμε Γάλλους τουρίστες.
1: Α, το λες κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά που λένε.
0: Όχι.
1: Πολύ γαλλικά και
0: κανονικά γνήσια γαλλικά. Αυτό
1: εγώ συνήθως ακούω στο κέντρο και πέρα όταν έχει κίνηση τα άλλα γαλλικά.
0: Τώρα, να πούμε ότι προέχει όπου και αν πάει κανείς, κοντά, μακριά, εφόσον μετακινηθεί. Αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια στους δρόμους. Η ελληνική αστυνομία έρχεται και ξανάρχεται να μας θυμίζει ότι το μείζον πρέπει να μας απασχολεί να κινηθεί. Θυμηθούμε με ασφάλεια αυτές τις μέρες, όπου και αν ταξιδέψουμε. Υπάρχουν ειδικά μέτρα οδικής ασφαλείας που εφαρμόζει η ελληνική αστυνομία μέχρι και τη Δευτέρα που θα έχουμε το κύμα της επιστροφής. Mm-hmm. Με προσοχή φυσικά στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, στους χώρους όπου υπάρχει μαζική συγκέντρωση, επιβατών, αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς, αλλά και σε σημεία του οδικού δικτύου όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Να θυμίσουμε ότι τα πρόστιμα έχουν.
1: Τσουκτερά.
0: Είναι πια τσουκτερά.
1: Ιδιαίτερο τσουκτερά.
0: Και ειδικά, αφαίρεση διπλώματος.
1: Ειδικά αν έχετε πιει, δεν πίνουμε και οδηγάμε με καμία περίπτωση. Όχι επειδή είναι ακριβά τα πρόστιμα, που είναι πάρα πολύ ακριβά, αλλά για κοινωνικούς λόγους.
0: Χειρότερο είναι η αφαίρεση διπλώματος, επαναλαμβάνω, δηλαδή η οποία σε τσακίζει.
1: Έχει και κάτι χιλιάρικα πρόστιμο,
0: ναι,
1: δεν είναι και λίγα.
0: Εννοείται. Να πούμε ότι θα υπάρχουν σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου μπλόκα τη τροχέα για αλκοτέστ και άλλες επικίνδυνες παραβάσεις, όπως υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Mm-hmm. Μην το ξεχνάμε αυτό, μην υπερεκτιμάμε τον εαυτό μας. Μην λέμε ότι εγώ είμαι Ναπολέον, μπορώ παράλληλα
1: το
0: να οδηγώ, να συζητώ και να μιλάω.
1: Που μιλάς επίσης εκεί στις οθόνες αφής που έχουν τα περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα, να ξέρετε ότι τυπικά και αυτό παράνομο είναι. Δεν χρησιμοποιείς καθόλου το κινητό τηλέφωνο ώστε να μιλάς, δηλαδή δεν, κανονικά καθόλου.
0: Ναι, το σημαντικό, έτσι, δεν είναι αν το κρατάς στο χέρι ή όχι.
1: Φυσικά, το να μην φοράς το κράνος ή τη ζώνη ασφαλείας θεωρείται πλέον και αυτό πολύ ψηλό, τιμωρείται με πολύ ψηλό απρόσπισμα, και να μην συζητήσουμε τώρα.

0: για τις υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής και αντικανονικές προσπεράσεις. Αυτά είναι σχεδόν εγκληματικά.
1: Το κράνος ειδικά θα έλεγα ότι είναι ένα από τα μέτρα που πια εφαρμόζονται έτσι με επιτυχία.
0: Καλά, και νομίζω όλοι,
1: δύσκολα θα δεις και στον δρόμο χωρίς κράνος.
0: Έτσι είναι. Παλιά, πριν, δεν υπήρχαν πολλά χρόνια
1: πριν. Και συνεπιβάτη,
0: έτσι, που δεν, το κράνος ήταν προστατευτικό του αγώνα συνήθως.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, περάσανε ευτυχώς, ελπίζουμε και αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, οπότε και κάτι ακόμη, έτσι.
1: Ναι.
0: Πολλά ατυχήματα γίνονται γιατί κάποιοι δεν ελέγχουν τα αυτοκίνητά τους όταν ετοιμάζουν να πάνε εκδρομή. Ένας μικρός έλεγχος, κοιτάξτε τα ελαστικά, κοιτάξτε τα μηχανικά μέρη. Μπορεί να σας πάρει λίγο περισσότερο πριν ξεκινήσετε, αλλά δεν πειράζει, μπορεί να σας σώσει από κάτι άλλο.
1: Σωστά,
0: τώρα πες μου κάτι
1: σωστά.
0: Άλλο εσύ τώρα. Εδώ, εσύ
1: τώρα θα πάμε
0: ζεις
1: στα
0: μια
1: δύσκολα.
0: Τραγωδία, ζεις μια τραγωδία. Δεν υπάρχει το μετρό. Και καταγγέλουμε αυτό το πράγμα, αφού το Σαββατοκύριακο παρακαλώ να είναι ανοιχτό για να έρχεται η χρήση με το μετρό.
1: Τι να σου πω, ότι μετράμε αντίστροφα. Μετράμε αντίστροφα οι καθημερινοί χρήστες του μετρό. 22 μέρες κλειστό, ήδη πέρασε η πρώτη.
0: Τώρα πώς
1: πάμε
0: έχεις,
1: τώρα στη δεύτερη.
0: Μετράει και η σημερινή δεύτερη, πες. Εντάξει, μέχρι τις 19.
1: 20 και σήμερα, μέχρι τις 19 Ιουνίου. Να θυμίσουμε ότι διακόπηκε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης και αυτό για να γίνει η σύνδεση με τη γραμμή που θα είναι προς Καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να γίνουν
0: τέλη
1: κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες.
0: Τέλη
1: Ιουλίου η γραμμή της Καλαμαριάς. Αλλά στις 19 Ιουνίου περιμένουμε να επανακάμψει και η πρώτη αυτή η γραμμή, η βασική του μετρό.
0: Ωραία. Έχεις το ΜΗ1 όμως.
1: Έχουμε το ΜΗ1 και το δοκιμάσαμε ήδη. Λειτουργεί λοιπόν η ΜΗ1 η γραμμή και την προηγούμενη φορά τον Νοέμβριο που έκλεισε το μετρό πάλι τότε για τέτοιες τεχνικές εργασίες. Να πούμε ότι και τότε λειτουργήσε καλά, με επιτυχία η γραμμή ΜΗ1, η οποία τι είναι, ουσιαστικά είναι μια υπέργεια προσομοίωση της γραμμής ακριβώς της υπόγειας γραμμής του μετρό. Mm-hmm. Με τη διαφορά ότι αντί να κατηφορίζει προς τη Δελφόν,
0: συνεχίζει
1: ευθεία την Καραμαλή.
0: Πάει από την Εγνατία. Δεν σταματάει σε όλες τις στάσεις Εγνατίας.
1: Δεν σταματάει,
0: να
1: ναι.
0: Έτσι, κοντά στη στάση του μετρό, υπολογίστε, ας πούμε. Δηλαδή, δεν θα σταματήσει Αριστοτέλους, θα σταματήσει Αγία Σοφία και μετά θα πάει Αντιγονιδών.
1: Ακριβώς και γι' αυτό είναι η Μη Εξπρέσ, όπως ονομάζεται αυτή η γραμμή. Είναι κάπως σαν τη γραμμή του αεροδρομίου. Πηγαίνει πολύ γρήγορα.
0: Ωραία. Ναι. Και αυτά τα δρομολόγια εκτελούνται από τις 5 τα ξημερώματα ως τις 12 τα μεσάνυχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Κάθε 7 λεπτά.
0: Κάθε 7 λεπτά, όντως.
1: Ναι. Και η διάρκεια, τελικά η απόσταση που διανύει, ο χρόνος για να διανύσει την απόσταση αυτή είναι λίγο παραπάνω από το μετρό. Φυσικά εννοείται.
0: Ωραία. Αν δεν έχει κίνηση.
1: Ανάλογα με τις συνθήκες πάνω της κυκλοφορίας.
0: Ωραία.
1: Θα το συνηθίσουμε και αυτό.
2: Θέλω να σου πω να ξέρεις πόσα λόγια που έχω μέσα στην καρδιά. Κάνω πρόβες μόνος μου στο σπίτι.

0: Πάμε να δούμε λίγο, φίλες και φίλοι, την εβδομάδα που πέρασε έτσι τηλεγραφικά μέσα από τις δικές μας επισημάνσεις. Μια, ας το πούμε, ανασκόπηση με αυτά που γίνανε. Ξεκινάμε συνήθως με τον Τραμπ και τη Μέση Ανατολή τελευταία. Είπαμε άντε ξεκινήσουμε και τώρα, μια και θα έχουμε την εκεχηρία που ανακοινώθηκε. Άμα εσείς το λέτε, δεν κατάλαβα. Ανακοινώθηκε τελικά η εκεχηρία, αλλά συνεχίζονται ναι, οι πόλεμες καταστάσεις κάπως έτσι.
1: Αυτό ισχύει στην περίπτωση αυτή.
0: Ναι, τα πράγματα είναι έτσι. Τα στενά του Ορμούζ για να ανοίξουν τελείως είναι, πώς να το πω τώρα, μισάνυχτα. Άλλος περνάει, άλλος δεν περνάει, άλλος δέχεται επίθεση, άλλος δεν δέχεται, αναλόγως τη μέρα και την ώρα ίσως. Τα πράγματα όμως δεν εξελίσσονται όπως τα ανακοίνωσε τουλάχιστον ο πρόεδρος Τραμπ ή εν πάση περιπτώσει η αμερικανική πλευρά. Τι λέει τώρα ο Τραμπ, ότι το Ιράν δεν αποδέχεται τη γλώσσα που πρέπει?
1: Ναι, είμαστε, λέει, απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον χρειαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: εδώ
1: το
0: είμαστε,
1: δήλωσε
0: δηλαδή
1: ο κεφαλής του Πενταγώνου, ο Πιτ Χέξκεθ.
0: Εδώ είμαστε και είμαστε σε έναν έτσι. Την ίδια ώρα υπάρχει κλιμάκωση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου με απαντήσεις στις Χεζμπολάχ με ρουκέτες. Και στο άλλο μέτωπο, Ουκρανίας-Ρωσίας, γιατί μια και πιάσαμε τα μέτωπα έτσι, τα κοντινά μας, τα θερμά, είχαμε και αυτή τον ντρόν που πήγε στη Ρουμανία. Έτσι. Και αυτό εντάξει, δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο. Κάποιοι αναλυτές λένε ότι ήδη ο Πούτιν δοκιμάζει τα ανακλαστικά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία τα βρίσκει, αν μου επιτρέπετε και όλα σε αυτό, όπως τα βρήκε τότε το 2014 με την Κρυμαία.
1: Λοιπόν, πάμε εδώ και στα δικά μας και να καταλάβουμε πόσο πραγματικά είναι μακρύς ο πολιτικός ο χρόνος, πόσο μακριά σου φαίνεται η μέρα που είδαμε η νύχτα τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο, στη σκηνή, να ανακοινώνει την νέα του... Την ναι, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυσή της.
0: Την Τρίτη.
1: Σαν να πέρασαν πολλές μέρες. Και όμως, μόλις την περασμένη Τρίτη, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, που πια μάθαμε με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, και τις 7 δεσμεύσεις της. Η ανακήρυξη του νέου κόμματος, να πούμε ότι είχε και τις αντιδράσεις της από πλευράς κυβέρνησης. Και ΠΑΣΟΚ, το όνομα που επέλεξαν, το ακρονίμιο μάλλον.
0: Μπερδεύει λίγο τα πράγματα.
1: Ναι, ξάφνιασε πολλούς, άνοιξε μια συζήτηση κατά πόσο ξανά, κατά πόσο μοχλεύονται, αναμοχλεύονται τα μετεμφυλιακά πάθη.
0: Ναι. Τώρα μην μπερδέψετε τα τηλεφωνικά νούμερα μου, άμα θέλετε να πάρετε την ελληνική αστυνομία, ας πούμε, επειδή είναι Ελλάς και αυτή.
1: Ναι, έγιναν
0: έτσι
1: τα σχετικά χιουμοριστικά εδώ.
0: Στο 100 απαντάει η αστυνομία, όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Εκείνα
1: είδαμε και το νέο επικοινωνιακό team της Ελλάς
0: εδώ πέρα,
1: στις οθόνες μας, τα νέα πρόσωπα.
0: Θα τα μιλήσουμε αυτά αναλυτικά, γιατί θα έχουμε εδώ έναν εκπρόσωπο της Ελλάς, ένα στέλεχος της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, όχι.
1: Ναι, θα πρέπει να το διευκρινίσουμε νομίζω κάθε φορά, γιατί
0: για
1: προφορικά,
0: δούμε,
1: ειδικά έτσι ηχητικά. Είχαμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις αυτές τις μέρες.
0: Μπράβο,
1: μετά την
0: ναι,
1: ανακοίνωση κόμμα Μαρίας Καριστιανού, κόμμα Αλέξη Τσίπρα.
0: Και αυτά θα συζητήσουμε, γιατί μου φάνηκε λίγο περίεργο, ρε φίλε. Δηλαδή, αμέσως μετά την ανακοίνωση του κόμματος βγήκαν δημοσκοπήσεις. Πότε προλάβαν και μετρήσαν? Οκ, εντάξει, άντε ασχοληθούμε.
1: Είναι η δυναμική και των πρώτων ημερών εδώ.
0: Αρχίζω και φτάνει η πρόβλεψή μου, γίνεται πραγματικότητα. Έτσι, ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι μάλλον μουδιασμένο αυτή τη στιγμή από αυτές τις δημοσκοπήσεις. Τέταρτη θέση σε κάποιες δημοσκοπήσεις, τρίτη θέση σε άλλες δημοσκοπήσεις. Είχαμε και αυτή τον πόλεμο που άνοιξε μεταξύ ΠΑΣΟΚ και δημοσκοπικών εταιριών, ναι, με κατηγορίες από το ΠΑΣΟΚ. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί να επιχειρήσουν οι δημοσκοπικές εταιρείες εδώ να αλλοιώσουν
0: το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το έργο, έτσι, ένας πόλεμος στις εταιρείες δημοσκοπήσεων και όλα αυτά. Να πούμε γενικά ότι οι δημοσκοπήσεις εν γέννη δεν έχουν πέσει πολύ έξω. Αν εξαιρέσει το 23 με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, που το δικαιολογήσαν όπως το δικαιολογήσανε, πάνω κάτω με τις προσταφαιρέσεις εκεί πέρα είμαστε. Εξάλλου δεν χρειαζόμαστε και οι δημοσκοπήσεις να καταλάβουμε το κλίμα λίγο ή πολύ.
1: Κοίταξε, τρεις νέες δημοσκοπήσεις είχαμε αυτές τις μέρες που λίγο πολύ συνέτειναν στο ότι η Νέα Δημοκρατία κρατάει την πρώτη θέση, με όχι ιδιαίτερες απώλειες από την εμφάνιση των δύο κομμάτων, των δύο νέων κομμάτων. Οι ανακατατάξεις εδώ γίνονται στο χώρο της αντιπολίτευσης πρωτίστως.
0: Σωστά.
1: Όπου εκεί βλέπουμε να έχουμε μικρά ποσοστά τα οποία αφαιρούνται και προστίθενται.
0: Να δούμε πού θα πάει αυτό,
1: ναι,
0: και ποιος θα... τελικά...
1: Έχουμε καιρό μπροστά.
0: Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι οι εκλογές, που μάλλον πάνε προς την άνοιξη του 27. Λοιπόν, όσον αφορά το μέτωπο της κυβέρνησης, αυτό που διαμηνύουν είναι ότι εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας και η δουλειά που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ήταν να δώσει κάποιες συνεντεύξεις σε ξένα μέσα, όπως και με το, στο Economist που έγινε το συνέδριο, και είπε ό,τι είπε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που μάλλον πρέπει να σταθούμε είναι αυτή την. Την έκφανση που έβαλε, την έμφαση που έδωσε όσον αφορά την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιηθεί με όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερο τρόπο στο δημόσιο. Τώρα, αυτό είναι και ένα δίκοπο μαχαίρι λιγάκι πολλές φορές, εξαρτάται πώς την χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη, και ενώ η κυβέρνηση φεύγει προς τα μπροστά μια για να θεώρησει μια αυτά τα θέματα, η κριτική που της ασκείται έρχεται και από τα εκ των έσω, ή μάλλον από την ψυχή της παράταξης, όπως λέμε. Και Καραμαλής και Σαμαράς βρέθηκαν σε μια εκδήλωση και κριτήκαραν, όπως κριτήκαραν τέλος πάντων με τον τρόπο, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και άλλα, την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει πρόστιμο 200 εκατομμύριων ευρώ στην κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu, μετά από έρευνα που διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη εκτίθενται συχνά σε παράνομα ή επικίνδυνα προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας της.
0: Ναι.
1: Μια έρευνα που κράτησε περίπου 1,5 χρόνο αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους ασφαλείας του Temu. Εντοπίστηκαν, για παράδειγμα, παιδικά παιχνίδια με αποσπόμενα κομμάτια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πνιγμό. Mm. Εντοπίστηκαν κοσμήματα που περιείχαν επικίνδυνα μέταλλα όπως μόλυβδο. Εντοπίστηκαν φορτιστές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία, καθώς και ρούχα που περιείχαν απαγορευμένες χημικές ουσίες.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι όλα αυτά μπορείτε να βρεις και σε μη κινέζικα προϊόντα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο πόλεμος με την Κίνα, το εμπορικό καλά κρατεί. Εδώ στα δικά μας Θεσσαλονίκη συγκίνηση έτσι προκάλεσε η ανακοίνωση του κλεισίματος του βιβλιοπωλείου Μαλιάρης στο πεζόδρομο της Γούναρης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και προηγηθεί και το κλείσιμο συνδερμού. Όλα αυτά γιατί αυξάνονται τα ενίκια, ζητάνε περισσότερο οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων και οι ιστορικές εταιρείες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και μετακομίζουν. Έτσι και αλλιώς ανακοίνωσε η εταιρεία ότι θα λειτουργήσει στην Γεωργίου Πανδρέου την πρώην Ανθέων ένα καινούριο κατάστημα, και υπάρχει αυτό στην Ευκαρπία για όσους θέλουν να τους ενισχύσουν. Αποχαιρετήσαμε έτσι πρόσφατα τώρα χτες τον υφυπουργό τον Νίκο Ταγαρά, τα ακούσαμε αυτή τη δυσάρεστη είδηση. Ξεκινήσαμε
1: υφυπουργός περιβάλλοντος για πάρα πολλά χρόνια ο Νίκος Ταγαράς, αμετακίνητος στη θέση του.
0: Με σπουδαίο έργο, αθόρυβο και σπουδαίο, όπως τόνισε και ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς. Στην αρχή της εβδομάδας πένθησε, θα έλεγα, σχεδόν όλη η Ελλάδα τη γογόμαστρο Κώστα.
0: Και ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε ο Τραϊάνος Δέλλας και μετά που χαιρέτησε και τόσο που πέρασε από αυτή την περιπέτεια, νομίζω παράδειγμα προς όλους αυτό.
1: Μας συγκίνησε όλους πραγματικά και νιώσαμε σε ένα κομμάτι να μοιραζόμαστε το πένθος τους.
0: Από τον χώρο του αθλητισμού, Παρασκευά Σάντζας, σε πολύ νεαρή ηλικία και αυτός άφησε τα εγκόσμια, και ο κόσμος της μουσικής αποχαιρέτησε με ένα πικρό χαμογελάκι ίσως για όλα όσα πρόσφερε ο Σόνι Ρόλινς στη μουσική, στην παγκόσμια μουσική. Και αθλητικά. Είχαμε την κόφερε στον τελικό, Crystal Palace, όλα η Αγγλία.
1: Οι αγγλικές ομάδες φέτος έχουν ένα κάτι.
0: Λες να πάρει και το Μουντιάλ η Αγγλία.
1: Το Champions League.
0: Το Champions League
1: σήμερα. Διότι βλέπω σήμερα ότι οι περισσότεροι είναι σίγουροι ότι η Paris Saint-Germain δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει.
0: 7 η ώρα, να πούμε, για να προλάβουν και οι Ασιάτες να μπουν στην αγορά.
1: Αλλά κάτι έχουν φέτος οι αγγλικές ομάδες.
0: Ναι. Την Crystal Palace έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Και περιλαμβάνει και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Άμα είδες, υπάρχει και ένα. Τώρα τι έχετε να πείτε, κύριε Μαρινάκη, ευχαριστούμε πολύ. Γιατί ως κυπελούχος που πήρε το κύπελο πρώτη φορά στην ιστορία της πέρυσι, έπρεπε να παίξει στο Europa League. Έκανε ένσταση όμως η Nottingham Forest, η ομάδα του κύριου Μαρινάκη, λόγω συνιδιοκτησίας, και έτσι πήγε. Υποβιβάστηκε στο Conference και κοίτα να δεις, το
1: και
0: πήρε
1: κιόλας. Μάλιστα.
0: Αυτές οι ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες. Σήμερα επίσης ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός μπάσκετ, έτσι. Δεύτερος ημιτελικός.
1: Μετά από αυτή την ήττα στον Πόντο. Στον Πόντο. Εντάξει, τελικά στην παράταση άνοιξε η διαφορά, αλλά η κανονική διάρκεια του αγώνα.
0: Θα γίνει ο αγώνας σήμερα.
1: Η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, έτσι να πιστεύεις κάποια στιγμή ότι θα τα κατάφερνε.
0: Δεν πειράζει.

0: Λοιπόν, να πούμε εδώ, Τάσο, στους ακροατές μας ότι η 30η Μαΐου, η σημερινή μέρα, λοιπόν, είναι αφιερωμένη παγκοσμίως στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κίνου για τη σκλήρυνση κατά πλάκας.
1: Μάλιστα.
0: Μια χρόνια πάθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε με αφορμή την ημέρα αυτή την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση κατά πλάκας, Μόιρα Τζίτζικα, για να συζητήσουμε ακριβώς για αυτήν, με αφορμή αυτή την ημέρα, να συζητήσουμε για αυτήν την πάθηση. Mm-hmm. Καλημέρα, κυρία Τζίτζικα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν,
1: μια πάθηση η οποία αφορά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, που δεν ξέρω, από ό,τι διαβάζουμε, ο αριθμός των πασχόντων ανέρχεται κύριο στις 12.000.
2: Κύριε Ρέτζιο, να σας διορθώσω, ναι. 26.000.
1: Μάλιστα. Α, έχουμε παλιότερα στοιχεία.
0: Πολύ μεγάλος, ναι, ναι, ναι, αριθμός.
1: Μάλιστα.
2: Τα τελευταία χρόνια έχουμε μία καλύτερη αποτύπωση της εικόνας του αριθμού των πασχόντων, λόγω και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, οπότε πλέον γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι συνταγογραφούν φάρμακα για αυτή την νόσο και έτσι έχουμε και τα στοιχεία τα τελευταία.
1: Μάλιστα. Γιατί και πολλοί, τώρα υπάρχουν και κάποια στερεότυπα του παρελθόντος, τα οποία πολλοί δεν δηλώναν και τις παθήσεις ή εν πάση περιπτώσει δεν αισθάνονταν άνετα. Φαντάζομαι υπάρχουν πολλοί μύθοι και παρανοήσεις σχετικά με αυτή την ασθένεια, έτσι.
2: Δυστυχώς ακόμη και σήμερα είναι μία νόσος ταμπού. Πολύ σωστά αναφέρετε, πολλά στερεότυπα, πολλοί μύθοι, ταυτισμένοι παλαιότερα η νόσος με την αναπηρία και αυτό είναι κάτι που αλλάζει. Αλλάζει και στη χώρα μας, γιατί δεν ξεκίνησε από εμάς όλο αυτό. Απλά εμείς έχουμε ακόμα ιδιαιτερότητες στο να αποκαλύψει κάποιος μία διάγνωση, όπως είναι η διάγνωση της πολλαπλής σκλήρυνσης. Γι' αυτό και τα νούμερα βλέπετε να έχουν αλλάξει δραματικά. Όχι γιατί τα τελευταία χρόνια νοσούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από την νόσο. Απλά πλέον μπορούμε να έχουμε στοιχεία για το πόσοι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα υγείας, όπως σας είπα λόγω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αλλά και σιγά σιγά βλέπουμε, ιδιαίτερα στους πιο νέους ανθρώπους ηλικιακά, να υπάρχει αυτή η διάθεση να μην κρύβονται, να μην κλείνονται στα σπίτια τους και να συνεχίζουν να είναι παραγωγικοί πολίτες όπως και οι υπόλοιποι.
0: Αλλά και λόγω ενδεχομένως πιο αποτελεσματικής διάγνωσης πλέον, εννοώ ότι ίσως στο παρελθόν κάποιοι άνθρωποι ένιωθαν κάπως περίεργα, θα έλεγα, περίεργα συμπτώματα, τα οποία ίσως δεν μπορούσαν να δώσουν ακριβώς την εικόνα από τι πάσχει αυτός ο άνθρωπος.
2: Πολύ σωστά το αναφέρετε και μάλιστα εδώ να πούμε ότι σε όλο αυτό έχουμε συμβάλει και εμείς μέσω των συλλόγων ασθενών στην ενημέρωση των ανθρώπων γύρω από τα συμπτώματα, ώστε να μπορούν να απευθυνθούν στην αντίστοιχη ειδικότητα που πρέπει να απευθυνθούν για να γίνει διάγνωση. Έχουμε νέα διαγνωστικά κριτήρια πλέον από το 2024, έχουμε μια αναθεώρηση των διαγνωστικών κριτηρίων παγκοσμίως και έτσι είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος να πάρει τη διάγνωση ακόμα και από τα πρώτα συμπτώματα.
0: Μάλιστα. Να πούμε τώρα η σημερινή μέρα τι είναι για τα μέλη του Συλλόγου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων Σκλήρυνσης κατά πλάκας, κυρία Τζίτζικα, τι σημαίνει μια τέτοια ημέρα?
2: Ναι, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πολλαπλής σκλήρυνσης και για όλους τους ανθρώπους που νοσούν με σκλήρυνση κατά πλάκα, στις οικογένειές τους, τους επαγγελματίες υγείας, όλους εμάς που ασχολούμαστε με τη σκλήρυνση κατά πλάκα καθημερινά, δεν είναι μία γιορτή, είναι μία μέρα υπενθύμησης, μία μέρα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και ενδυνάμωσης. Για όλους αυτούς που ζουν με σκλήρυνση κατά πλάκας, για τις οικογένειές τους, για τους φροντιστές, για τους ανθρώπους που εργάζονται μαζί τους. Όλοι εμείς ενώνουμε τις φωνές μας ακριβώς για να δώσουμε ένα σύνθημα. Ότι η σκλήρυνση κατά πλάκας δεν είναι μία νόσος στην οποία θα πρέπει να ντρέπεται κανείς. Δεν είναι μία μεταδοτική νόσος. Είναι η πιο κοινή νόσος του νευρολογικού συστήματος.
1: Εσείς κάνετε όλο αυτόν τον αγώνα, επιλύσαμε και τα στερεότυπα που σπάνε σιγά σιγά. Ωστόσο, αν δεν μπει η πολιτεία και οι φορείς όπως πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει και να ενισχύσει αυτές τις προσπάθειες, δεν μπορεί να βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής των ατόμων. Τι γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, με ποιο τρόπο η πολιτεία στέκεται, αν στέκεται, ή τι ζητάτε κι εσείς από την πολιτεία ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση?
2: Αχ, θέτεται το ερώτημα ακριβώς
1: στο
2: κέντρο. Πάρα πολύ ωραία, κύριε Ρέτζιο. Η αλήθεια είναι ότι ζητάμε από την πολιτεία οπωσδήποτε να δώσει το δικαίωμα στους ανθρώπους που νοσούμε σκληρής καταπλάκησης και τις οικογένειές τους, όπως σας είπα, να συνεχίσουν να απολαμβάνουν όλα τα αγαθά που απολαμβάνει και ο υπόλοιπος πληθυσμός, να συνεχίσουν να είναι ενεργοί πολίτες, να μπορούν να εργάζονται, να μπορούν να έχουν πρόσβαση, όπως έχουν και οι υπόλοιποι βέβαια, σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας μας. Αυτό θα σας πω, δεν είναι εύκολο. Και έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Προσπαθούμε, έχουν γίνει κινήσεις, θέλουμε άμεση πρόσβαση στη θεραπεία, κάτι που στη χώρα μας το έχουμε πετύχει. Και να πούμε έτσι και κάτι χαρούμενο, να μην γκρινιάζουμε μόνο. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο για την αποκατάσταση. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στις υπηρεσίες αποκατάστασης και αυτό είναι κάτι που το παλεύουμε πάρα πολλά χρόνια.
1: Σε όλο το τομέα της αποκατάστασης.
2: Συνεργασία.
1: Σε όλο τον τομέα της αποκατάστασης, έτσι κι αλλιώς η πολιτεία είναι πολύ πίσω, το δημόσιο σε αυτό. Και φαντάζομαι ότι είναι και πολλά τα έξοδα, έτσι.
2: Πολύ μεγάλο το κόστος για αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα, πέρυσι κάναμε μία έρευνα για τις ανάγκες των ασθενών και αυτό που είδαμε είναι ότι πολύ μεγάλο ποσοστό πληρώνει από την τσέπη του μία επιβάρυνση μηνιαία που μπορεί να φτάσει και τα 300 ευρώ το μήνα, αλλά καταλαβαίνετε ότι για αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να ζουν με μία σύνταξη, που μπορεί να έχουν μειώσει τις ώρες εργασίας τους, αυτά τα χρήματα είναι δυσβάστατα.
0: Βέβαια.
2: Διότι δεν είναι μόνο αυτά που χρειάζεται ο μέσος Έλληνας πολίτης.
0: Έτσι? Στο κομμάτι το θεραπευτικό, κυρία Τζίτζικα, έχουμε πρόοδο τα τελευταία χρόνια?
2: Η αλήθεια είναι ότι το θεραπευτικό κομμάτι όντως έχει μεγάλη πρόοδο. Έχουμε πολλά καινοτόμα, νέα φάρμακα με πολύ καλή θεραπευτική απόκριση. Η αλήθεια είναι ότι πλέον οι ασθενείς απολαμβάνουν μία πληθώρα θεραπευτικών επιλογών και από κοινού με τον γιατρό τους συναποφασίζουν ποιο είναι το κατάλληλο κάθε φορά για αυτούς. Γιατί ξέρετε, η νόσος είναι πλήρως εξατομικευμένη. Είναι αυτό που λέμε νόσος αποτύπωμα.
1: Μάλιστα.
2: Εάν θεωρήσουμε λοιπόν ότι έχουμε 26.000 ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκα στη χώρα μας, έχουμε 26.000 διαφορετικές μορφές της νόσου.
0: Η Ομοσπονδία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση κατά πλάκα, σε τι προσφέρει στα μέλη του, με ποιους τρόπους τα στηρίζει, κυρία Τζίτζικα?
2: Χαίρομαι πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί εμείς ως αναγνωρισμένος θεσμικά εκπρόσωπος των συλλόγων ασθενών στη χώρα, εμείς τα μέλη μας είναι οι σύλλογοι ασθενών σε όλη την ελληνική επικράτεια.
0: Σωστά.
2: Εμείς λοιπόν είμαστε ο φορέας που αναλαμβάνουμε την κοινή φωνή όλων αυτών των ανθρώπων που εκπροσωπούνται μέσω των συλλόγων τους, αλλά και των ανθρώπων που ακόμη δεν έχουν γραφτεί σε κάποιο σύλλογο, απέναντι στην πολιτεία και σε οποιονδήποτε φορέα ασχολείται με το να βελτιώσει την ποιότητα ζωής αυτών των ανθρώπων. Είτε αυτό είναι μια ιατρική εταιρεία, η επιστημονική κοινότητα, τα πανεπιστήμια, η ακαδημαϊκή κοινότητα, η κυβέρνηση, οι θεσμοί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Οπότε η δουλειά η δικιά μας είναι να ενώνουμε όλες τις φωνές για να μπορέσει να εκπροσωπηθεί όλη αυτή η κοινότητα.
0: Μάλιστα. Και όλα φυσικά ξεκινούν, πρώτο βήμα είναι η ενημέρωση. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε δράση εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ξεκινά μια εβδομάδα ή και παραπάνω δράσεων ακριβώς για την ενημέρωση του κοινού. Εδώ στις ομπρέλες του Ζογκοβλόπουλου στην παραλία θα έχουμε μία δράση στις 8 το βράδυ.
2: Και όχι μόνο, και όχι μόνο οι υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος, η Λάρισα, τα Τρίκαλα, η Φλόρινα, η Πτολεμαϊδα, η Οικουμενίτσα στη Θεσπρωτεία, τα Γιάννενα, την Καστοριά, δεν ξέρω αν την ανέφερα, Μυτιλήνη, η Χίος.
0: Συμμετέχουν όλοι.
2: Να καταγωγηθεί και η Βουλή.
1: Ναι,
2: έχουμε
1: σωστά.
2: Και ενημερωτικό περίπτερο στο Σύνταγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες τρέχουν. Υπάρχει μια κοινή μερίδα η οποία διοργανώνεται στο Γεννήτιο Νοσοκομείο, που είναι κέντρο αναφοράς για την πολλαπλή σκλήρυνση. Οπότε έχουμε πάρα πολλές δράσεις. Και να πω και κάτι ακόμη. Επειδή αναφέρατε την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, εγώ θα βάλω και την εγγραμματοσύνη υγείας. Φέτος λανσάρουμε και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντελώς δωρεάν για οποιονδήποτε θέλει να το παρακολουθήσει. 9 ενότητες σε συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο, ακριβώς για να υπάρχει έγκυρη πληροφόρηση και όχι fake news γύρω από τις κρίσεις κατά πλάκας.
0: Αυτό μάλιστα είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας, κυρία Τζίτζικα. Είναι σπουδαίο αυτό το να ξεκινά κανείς με τη σωστή πληροφορία.
2: Mm-hmm. Ακριβώς. Κάτι το οποίο νομίζω ότι λείπει στη χώρα μας. Όλοι είμαστε κοινωνοί γενικότερα όλης αυτής της κατάστασης που υπάρχει και μέσω του διαδικτύου και μέσω...
0: Παγκόσμιο το φαινόμενο δυστυχώς. Δεν είναι πρωτοτυπία ελληνική. Αλλά...
2: Ακριβώς, ναι, επειδή θέλουμε οι άνθρωποι να έχουν έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση, τη δίνουμε ακριβώς, έχουμε μαζέψει όλα τα νέα στοιχεία που αφορούν συμπτώματα, διάγνωση, θεραπείες, μοίρασμα της διάγνωσης, οικογενειακή ζωή με τις κρίσεις κατά πλάκα, σεξουαλικότητα, θέματα που αφορούν την εργασία, νομοθεσία, δικαιώματα, όλα αυτά υπάρχουν μαζεμένα μέσα στο πρόγραμμα MS Edu Care μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας learnity.gr.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας μεταφέρατε, κυρία Τζίτζικα.
1: Και καλή επιτυχία στο έργο
0: σας. Σε όλες τις δράσεις, φυσικά.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλημέρα μας. Η Μόιρα Τζίτζικα, η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυση Κατά Πλάκας, ήταν μαζί μας με αφορμή την σημερινή ημέρα.
1: Ευαισθητοποίησης γύρω από αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης ήταν στις 8.30 το πρωί και η διάρκεια 3 ώρες. Αυξημένη από χθες η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, αυξημένη η κίνηση και στα κτέλ Χαλκιδικής και Μακεδονία, όπου προστίθενται επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την έξοδό τους εν ώψη του τριημέρου. Νέα δρομολόγια ή μάλλον επανεκκινεί από σήμερα η σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκη Έδεσα Φλόρινα σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, το νέο πλέγμα δρομολογίων περιλαμβάνει την καθημερινή διασύνδεση της Φλόρινας με την Έδεσα, καθώς και πρόσθετες συνδέσεις Θεσσαλονίκης Έδεσας. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξημένα πρόστιμα και μέτρα προστασίας για το προσωπικό ελέγχου και τις εγκαταστάσεις. Οι αλλαγές αφορούν λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με βάση το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο αυξάνεται από τα 72 στα 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς απεβίωσε μετά από νοσηλεία των τελευταίων ημερών. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο, γιατί πράγματι ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την απώλεια του Νίκου Σταγαρά. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου διήρκεσε περίπου 2 ώρες, αλλά χωρίς να ανακοινωθεί οριστική απόφαση σχετικά με πλαίσιο για παράταση της εκεχηρίας ή για τα επόμενα βήματα. Το Ιράν επανέλαβε ότι δεν διαπραγματεύεται το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει παράταση εκεχηρίας για 60 ημέρες και συνομιλίες. Η Ελλάδα καταδίκασε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τις επιθέσεις κατά αμάχων διπλωματικών αποστολών και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 37χρονος, ο οποίος τραυμάτισε σοβαρά τον 67χρονο πρώην πεθερό του μέσα στο σπίτι του, στον Εύωσμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά του 37χρονου σχηματίζεται δικογραφία για ανθπόπειρα ανθρωποκτονίας. Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα επί της οδού Φιλίππου. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, καθώς ο 67χρονος είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Και μετά από συντονισμένες προσπάθειες διασωστικής ομάδας, ο 67χρονος ανέκτησε καρδιακό παλμό και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο διασωληνωμένος. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου. Αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών, συνελήφθη από συναδέλφους του της ομάδας Δίας το βράδυ της Πέμπτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μετά από τυχαίο έλεγχο, καθώς η μηχανή που οδηγούσε δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας. Στη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του 2 πιστόλια Glock, 262 φυσί και 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού και 2 μαχαίρια. Την προανάκριση για την υπόθεση του αστυνομικού που συνελήφθη έχει αναλάβει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας και εξετάζεται πιθανή εμπλοκή του σε κύκλωμα εκβιαστών. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Αίθριο καιρό θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: και τον κόσμο μαζί μας προχώρα. Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
5: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
4: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
5: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
5: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 9. Η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα είμαστε εδώ παρέα για 2 ώρες ακόμη. Mm-hmm. Καθώς η πόλη ξυπνά
1: όχι,
0: και κινείται,
1: ξυπνήσει, και, κινείται. Μετα...
0: και φεύγει.
1: Κινείται και θα. Και, αν μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, σκοπεύετε να τα πάρετε. Να ξέρετε, θα αντιμετωπίσετε μια κίνηση, ειδικά στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στην Εγνατία υπάρχει κινητικότητα. Στη λεωφόρο, στη Λαγκαδά θα έλεγα, Μίκη Θοδωράκη, έτσι, στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και εκεί υπάρχει έτσι έντονη κινητικότητα. Ο δρόμος που οδηγεί προς την έξοδο προς την σταδιοδρομία των Μαλγάρων και αυτή υπάρχει μια κινητικότητα, όχι κάτι βέβαια το οποίο θα σας απασχολήσει. Στα Μάλγαρα βλέπουμε τις πρώτες έτσι ουρές να σχηματίζονται. Στον περιφερειακό επίσης θα αντιμετωπίσετε κάποια μικρά προβληματάκια, αλλά η κίνηση διεξάγεται ακόμη κανονικά. Αλλά στον δρόμο για Χαλκιδική βλέπω ότι εντάξει, η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει ήδη την κινητικότητα που έχει, ειδικά στο σημείο εκεί πέρα κοντά στην Μαρτίου που βρίσκεται και η Λαϊκή Αγορά, εκεί πέρα υπάρχει μια κίνηση. Προς το παρόν δεν είναι κάποιες συνθήκες οι οποίες να είναι απαγορευτικές προς την κυκλοφορία, ακόμη τουλάχιστον, έτσι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι από σήμερα τίθεται σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Πιο αυξημένα,
0: Βέβαια. 100 ευρώ το πρόστιμο για τους επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο. Το τονίζω και το επικυρωμένο. Η ίδια περίπτωση είναι
1: αυτό
0: εδώ.
1: Αυτό τώρα το επικυρωμένο, ναι. Όσοι έχουν κάρτες, γιατί πολλοί μου το είπανε και εμείς το ζούμε, όσοι έχουν κάρτα διαρκείας, το επικυρώνουν την πρώτη φορά που ξεκινάει και η μέτρησή της. Γιατί λέμε όταν έχεις εξαμηνία, δεν ισχύει ότι από το που το αγοράζεις, από το που το πρώτο επικυρώνεις.
0: Η μηνιαία μετά, που είναι συγκεκριμένη.
1: Μετά λέει ο κανονισμός ότι πρέπει να το χτυπάς συνέχεια να το επικυρώνεις. Ποιο το νόημα όλο αυτό το πράγμα, του πράγματος όταν το επικυρώσεις και έχει μια χρονική διάρκεια.
0: Από τη στιγμή που την έχεις πληρώσει την κάρτα.
1: Ναι, περίεργο. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι γίνεται στο εξής 100 ευρώ το πρόστιμο. Μέχρι τώρα ήταν 72. Για αυτούς που δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ από το αρχικό το κατοστάρικο, εφόσον μέσα σε 10 μέρες από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα περιορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών.
1: Μάλιστα, οπότε υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Εντάξει, παιδιά, 0,60 είναι το εισιτήριο, δεν είναι πολύ ακριβό, 0,30 το μειωμένο. Εντάξει, ας το χτυπάμε και ας το κόβουμε.

0: Λοιπόν, Χρύσα, ναι. Πλούσια η πολιτική επικαιρότητα, έτσι, ειδικά με την ανακοίνωση των νέων πυκνή. Κομμάτων.
1: Τι εβδομάδα ήταν αυτή που πέρασε.
0: Η προηγούμενη. Λοιπόν, μια καλή αφορμή για να συζητήσουμε για το πολιτικό σκηνικό των ημερών και όχι μόνο, με τον πολιτικό αναλυτή, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Γιάννη Κωνσταντινίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εσείς παρακολουθείτε τα πράγματα έτσι από τη δική σας σκοπιά, την αναλυτική. Πώς μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο, σε περίοδο νέας ρευστότητας, πώς αποτυπώνεται το πολιτικό κλίμα, πώς το βλέπετε εσείς?
2: Δεν ήταν και ιδιαίτερο σταθερή ήδη.
0: Σωστά.
2: Ρευστοποιείται σίγουρα περισσότερο. Κοιτάξτε, η ρευστοποίηση είναι μια έννοια που χρησιμοποιούμε κυρίως για να περιγράψουμε μια σταθερή συνθήκη που, όπως συμβαίνει και με τα φυσικά σώματα, που μια σταθερή σχετικά συνθήκη, θέλω να πω, πρόσδεσης πολιτών σε κόμματα που σταδιακά αποχωρούν και άρα δημιουργείται ένας κατακερματισμός. Κατακερματισμός υπήρχε, γι' αυτό ίσως και δεν είναι, δεν είναι ακριβώς σωστή η λέξη ρευστοποίηση. Mm. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια μεταβλητότητα, αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό, δηλαδή μια αστάθεια των επιλογών των πολιτών, που φυσικά σημαίνει όταν κανείς είναι ασταθής ότι δεν είναι και προσδεδεμένος. Mm. Αλλά η ρευστοποίηση σημαίνει ότι τώρα ήταν δεμένοι και αποσυνδέθηκαν. Mm. Δεν ήταν δεμένοι. Ακόμη δηλαδή και η επιλογή για τη Νέα Δημοκρατία που φαινόταν να είναι μαζικότερη, δεν ήταν μια επιλογή σταθερή. Δεν είχε αφήσει δηλαδή κανείς τα κλειδιά, ας πούμε, του σπιτιού του στη Νέα Δημοκρατία, για να χρησιμοποιήσω μια παρομοίωση. Mm. Άρα υπήρχε μια αίσθηση αβεβαιότητας. Αυτή η αβεβαιότητα είναι που οδηγεί και στην γέννηση νέων κομμάτων, διότι πολιτικοί παίκτες, καθώς βλέπουν αυτήν την αστάθεια, σκέφτονται ότι μπορεί και αυτοί να πάρουν ένα κομμάτι του πλήθους το οποίο δείχνει διαθέσιμο, ξέρετε. Υπάρχει ζήτηση για κομματικούς σχηματισμούς, γι' αυτό και αυτοί εμφανίζονται.
0: Ναι,
2: αυτό είναι μια συνθήκη συνεχής, θα έλεγα, ναι. Συνεχώς μεταβλητότητας.
0: Αυτό μας δείχνει και ένα βασικό συναίσθημα των πολιτών που μπορούμε να το ονομάσουμε πώς? Κούραση, ανασφάλεια, θυμό...
2: Θα έλεγα θυμό, ξέρετε. Η ερώτηση που κάνετε είναι αρκετά κομβική στην μελέτη των εκλογικών προτιμήσεων διεθνώς. Το πιο, πώς να σας το πω, έτσι σύγχρονο, η τελευταία λέξη της μόδας, θα λέγαμε, στον χώρο της εκλογικής περιφοράς, είναι η συναισθηματική ψήφος. Δηλαδή η μέτρηση των συναισθημάτων και η σύνδεση αυτών των συναισθημάτων με εκλογικές επιλογές. Εδώ στην Ελλάδα το 2026 και αρκετά χρόνια δηλαδή νωρίτερα, ο θυμός είναι ένα κεντρικό χαρακτηριστικό συναισθηματικό. Ο θυμός λοιπόν δημιουργείται συνήθως με την κυβέρνηση. Εντάξει, θα μπορούσε να αναφέρεται ο θυμός και στο όλο σύστημα, αν θέλετε, στους πάντες, ας το πούμε έτσι, στο σύνολο του δημόσιου βίου. Συχνότερο ωστόσο ο αντικείμενο του θυμού είναι η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή όντως 3 στους 4 Έλληνες, μη σας πω και λίγοι παραπάνω, δηλώνουν έντονο θυμό για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Οτιδήποτε και αν κάνει, οτιδήποτε και αν βλέπουν, θα πω καλύτερα, από ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι προανακριτικές επιτροπές για τις υποκλοπές που δεν συγκροτούνται, ενοχλείται, θυμώνει. Αυτό όμως το συναίσθημα, ο θυμός, δεν διοχετεύεται από όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Και ας σκεφτούμε και τους εαυτούς μας. Ας θυμηθούμε όλοι μια συνθήκη στην οποία είμαστε θυμωμένοι. Δεν κάνουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Κάποιος δεν μιλάει, κάποιος βρίζει, κάποιος κλαίει, κάποιος κάνει σχέδιο εκδίκησης. Δεν φερόμαστε με τον ίδιο τρόπο και ακριβώς επειδή υπάρχει μεταβλητότητα στις επιλογές, δεν οδηγούμαστε και στην ίδια επιλογή ώστε να διοχετεύσουμε, αν θέλετε, το συναίσθημά μας σε μία συμπεριφορά. Ναι. Αυτή είναι η δυσκολία της πρόβλεψης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα του 26.
0: Άρα δεν διοχετεύεται κάπου, δηλαδή ο θυμός είναι κάποιο σχήμα ουσιαστικά?
2: Κάποιο σχήμα.
1: Για να το εισπράξει κάποιος μαζικά αυτό.
0: Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ το 2012, ας πούμε. Ναι.
2: Ακριβώς. Και επίσης, αν θυμάστε τώρα, επειδή είπατε για το 2012, να κάνω μία παρένθεση, και στις πρώτες εκλογές του 2012, πάλι ο θυμός δεν ξέραμε πώς ακριβώς να εκφραστεί. Γι' αυτό και θυμάστε, είχαμε δει εκείνο το αποτέλεσμα με πολύ χαμηλά ποσοστά για όλα τα κόμματα. Με, ένα, με περίπου πολύ μικρές διαφορές. Δηλαδή το πρώτο κόμμα είχε 18, το δεύτερο 16, το τρίτο 13, το τέταρτο 11, ας πούμε.
0: Υπάρχει περίπτωση να το ξαναδούμε αυτό, λέτε, τώρα στις πρόσφατες εκλογές.
2: Κοιτάξτε, ο χρόνος είναι πολύς και εδώ θα ήθελα να πω ότι σημαντικό στοιχείο στην τελική κατάληξη των αποφάσεων θα πάρει και θα είναι, με συγχωρείτε, και η δημοσκοπική πληροφορία. Δηλαδή το τι θα δούμε ότι κάνουν οι άλλοι. Σε μια συνθήκη που όλα μας είναι περίπου ανοιχτά, εννοώ σε επιλογές, το τι κάνουν οι άλλοι πάντα μας επηρεάζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι ο ρόλος των δημοσκοπικών εταιριών γίνεται ακόμη πιο σημαντικός και άρα και η υπευθυνότητα που πρέπει να δείξουν οι άνθρωποι του χώρου ακόμη μεγαλύτερη, διότι θα είναι σημαντικό το να δούμε αν το δεύτερο κόμμα έχει 3 μονάδες ή 13 δεν θα έχει, αλλά τέλος πάντων 6 μονάδες διαφορά από το δεύτερο. Είναι σημαντικό να δούμε αν ο απόλυτος αριθμός είναι 18 ή είναι 14. Αυτά θα μας επηρεάσουν κυρίως σε ό,τι αφορά το αντικυβερνητικό στρατόπεδο, γιατί σας είπα πριν για αυτό το 25-75. Ναι. Το περίπου 25 μοιάζει να είναι σχετικά βέβαιο για τη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι η κατανομή του 75. Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένο κόμμα, συγκεκριμένο σχηματισμός που θα φαίνεται να συγκεντρώνει τον θυμό, τότε αυτός θα κατανεμηθεί σε πολλούς παίκτες. Και το αποτέλεσμα, ναι, όντως μπορεί να προσομοιάζει σε κάτι σαν αυτό του 2012 που λέγαμε.
1: Δεν αποκλείεται, κύριε Κωνσταντινίδη, να δούμε αριθμό ρεκόρ κομμάτων στη Βουλή αυτή τη φορά, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έχουμε δει 8 κόμματα κατά μέγιστο, που είναι αρκετά, η αλήθεια είναι. Προσομοιάζει δηλαδή στην εικόνα κοινοβουλίων, όπου κυρίως της Βόρειας Ευρώπης, όπου χρησιμοποιείται το απολύτως αναλογικό σύστημα, χωρίς όρια, θέλω να πω το 3%, οπότε κερδίζουν έδρες και κόμματα με πολύ χαμηλά ποσοστά. Το να εμφανιστούν 8 ή και περισσότερα κόμματα όντως θα είναι ένδειξη αυτού που συζητούμε, του κατακαιρματισμού. Ξέρετε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι πέραν του ότι κοιτάζουν οι θυμωμένοι, να τους πούμε έτσι, αριστερά, δεξιά, κεντρό, εν πάση περιπτώσει δεν το χρησιμοποίησα με όρους ιδεολογικούς, ναι, κοιτάζουν παντού. Κοιτάζουν και την επιλογή της αποχής. Αν τίποτα δεν τους κερδίσει, και η αποχή επιλογή θυμού είναι. Και μοιάζει να είναι τελικά η κυρίαρχη επιλογή. Δηλαδή, άμα βάλει κανείς το πόσο θα πάρει ο Α, ο Β, ο Γ και βάλει και το πόσο απήχαν, έστω ότι μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτούς που απήχαν γιατί δεν τα κατάφεραν ενώ ήθελαν, από αυτούς που το κάνανε ενεργητικά, θυμωμένα, οι πιο πολλοί εκτός θα μείνουν. Ναι. Και είναι μια πολύ σημαντική παράμετρο το πόσοι θα μείνουν εκτός, πόσοι θυμωμένοι θα μείνουν.

0: εξηγείται, γι' αυτό και εγώ το ανέφερα προηγουμένως. Ένα δευτερόλεπτο απλώς για τη δική μου ιδιότητα.
1: Ναι,
0: πέραν
1: ναι,
0: από την θέση μου στο Πανεπιστήμιο, συνεργάζομαι στον χώρο των δημοσκοπήσεων αρκετά χρόνια, την περίοδο αυτή με την εταιρεία QED, μια εταιρεία η οποία δεν προχωρά στην δημοσιοποίηση πρόθεσης ψήφου, παρότι προφανώς τη μετρά, και εστιάζει περισσότερο σε καταγραφές που αφορούν είτε ζητήματα πολιτικής επικαιρότητας, είτε κοινωνικά ζητήματα. Έρευνα κάθε εβδομάδα, online, δημοσιοποιούμε κάθε Παρασκευή. Κλείνω την, και προφανώς πέραν από διάσπαρτες δημοσιεύσεις σε μέσα, υπάρχει και η σελίδα μας qed.gr.
1: Θα μας δοθεί
0: για
1: ευκαιρία σε αυτά, γιατί
0: ευρήματα.
1: Είναι πολύ σημαντικά ευρήματα, θα μας δοθεί σε μια άλλη ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτά.
0: Η αλήθεια είναι ότι ξέρετε, τα κοινωνικά ζητήματα είναι ιδιαίτερο σημαντικά και κυνηγούμε όλοι οι άνθρωποι του χώρου την πρόθεση ψήφου, γιατί έχει έτσι αυτή του ενός λεπτού δημοσιότητα,
1: ναι.
0: Και νομίζω ότι κάνουμε τελικά κακό και στον ίδιο το χώρο. Και μια που λέμε για τον χώρο, να σας πω ότι ξέρετε, υπάρχει όντως πληθωρισμός δημοσιοποίησης έρευνών. Είναι πολλές οι εταιρείες, είναι όμως πάρα πολλές και οι έρευνες. Και δημιουργούν εσφαλμένα την εντύπωση ότι κάτι μπορούν να προβλέψουν. Η στατιστική έχει όρια σφάλματος, η στατιστική είναι ένα δύσκολο αντικείμενο. Το να πιάνουμε με το υποδεκάμετρο το αν παρατηρούμε από Δευτέρα σε Παρασκευή μετατοπίσεις στις τάξεις του 0,8 και του 1,1 είναι αστείο αν πραγματικά το παρουσιάσει σε ένα κοινό επιστημόνων. Δεν είμαστε φυσικά στατιστικοί όλοι. Ακούμε τα νούμερα, εντυπωσιάζουν τα πρωτοσέλιδα και νομίζουμε ότι κάτι ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε στην πραγματικότητα. Οπότε είμαι πολύ επιφυλακτικός και στον πληθωρισμό δημοσιοποιήσεων και στην ίδια την ερώτηση της πρόθεσης ψήφου. Τώρα, με ρωτήσατε για το ΠΑΣΟΚ ή για το οποιοδήποτε κόμμα προσπαθεί να ορθώσει ανάστημα σε αυτό το κύμα που συχνά κάθε κόμμα το πετυχαίνει, αρνητικών δημοσιευμάτων. Είναι και αυτό, αν θέλετε, απόρρια του ότι είναι πάρα πολλές οι έρευνες και πάρα πολύ σημαντικό πάρα πολύ σημαντική δημοσκοπική πληροφορία. Το καταλαβαίνει αυτό το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που σας είπα πιο νωρίς, ότι είναι σημαντικό το να μην βρεθεί τρίτο-τέταρτο, διότι το κοινό θα θεωρήσει ότι ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας ψάχνει το κοινό, οι θυμωμένοι, έτσι. Δεν είναι αυτό. Άρα αυτό θα το οδηγήσει σε την κατηφόρα. Είναι λοιπόν κρίσιμο το σημείο. Αυτό δικαιολογεί εν μέρη την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλει να βρεθεί τρίτο-τέταρτο, διότι καταλαβαίνει ότι η συγκυρία είναι σημαντική. Οι αδυναμίες των δημοσκοπήσεων δίνουν πάτημα, ξέρετε, σε τέτοιου τύπου αντιδράσεις. Δηλαδή, κατανοώ το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και το συμφέρον να κάνει πασαρία επί του θέματος, αλλά έχει και κάποια τεκμήρια εδώ και εκεί. Έχουν γίνει και σφάλματα κατά καιρούς και λανθασμένες και αν θέλετε οι χρήσεις των δημοσκοπήσεων που μοιάζουν ύποπτες. Μου μοιάζει λογικό να το κάνει. Δεν είναι όμως, αντιλαμβανόμαστε όλοι το σημαντικό πολιτικά, είναι το σημαντικό επικοινωνιακά.
2: Εδώ ήταν κάπως, ας πούμε, βιαστικές οι δημοσκοπήσεις που είδαμε αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον τρεις μετά την ανακοίνωση ίδρυσης δύο νέων κομμάτων. Ο χρόνος ήταν αρκετός για να καταγραφούν προτιμήσεις εδώ?
0: Σας είπα και προηγουμένως ότι η εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι είναι γενικά επιφυλακτική με την ερώτηση την ίδια πάντα, πολύ περισσότερο στη συγκυρία. Εμείς, για παράδειγμα, στην προηγούμενη έρευνα μετρήσαμε κανονικά τον κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δεν βάλαμε την ερώτηση ψήφου το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει κάποιο νόημα. Δηλαδή, ξέραμε ότι θα έρθει την Τρίτη ο κύριος Τσίπρας, ναι, αλλά εμείς δεν το βάλαμε. Κάποιος που το σκεφτόταν δεν το έλεγε. Την Καριστιανού όμως την είχε δει. Αυτό το αποτέλεσμα τώρα δεν είχε καμία αξία. Δηλαδή, πώς να σας το πω, ούτε εγώ δεν το θυμάμαι, δεν το έχω στο μυαλό μου τώρα, γιατί προσπέρασα. Υπό την έννοια αυτή, το να δημοσιοποιούνται ευρήματα με το ένα κόμμα να έχει τρεις μέρες που ξεκίνησε, το άλλο δύο πριν ξεκινήσει, τίποτα να μην έχουμε ακούσει, έστω και την επόμενη μέρα είδαμε τον κύριο Τσίπρα να χαιρετά κάτω από το Παρθενώνα. Αυτά δεν το κοινό, σας είπα από την αρχή, ότι είναι σε εξαιρετική μεταβλητότητα.
2: Σωστά.
0: Αυτά δεν καταλαγιάζουν εύκολα. Σκεφτείτε λίγο πώς οι άνθρωποι, αν τους αρχίσετε να τους μιλάτε στις 9 και 4, θα σας πούνε ότι είναι, ας το πούμε, με το κόμμα Χ, και στις 9 και 25 που θα έχουν ακούσει δύο επιχειρήματα από τους διπλανούς, εσείς θα τους έχετε πει το αντίθετο.

0: κτλ. Θα σου πούνε, OK, εντάξει, το παίρνω πίσω.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Πραγματικά θα συμβούν αυτά τα πράγματα. Ναι. Υπό την έννοια αυτή, το να μετριούνται στο δευτερόλεπτο στιγμιαίες, λέμε ότι είναι στιγμιότυπο. Εντάξει όμως, δεν είναι απλώς στιγμιότυπο, είναι ένα κουνημένο στιγμιότυπο, ξέρετε. Είναι μια φωτογραφία που δεν τραβήχτηκε καν σωστά, τραβήχτηκε με εμάς να χοροπηδάμε, άρα ενώ τους δημοσκόπους. Ή να χοροπηδά το αντικείμενο της φωτογραφίας. Δεν θα είναι μια καλή φωτογραφία αυτή. Νομίζω ότι όντως θα πρέπει να περιμένουμε. Συν, ξέρετε, τον ενθουσιασμό που πάντα υπάρχει για τα κόμματα που ξεκινούν. Θα περίμενα ότι θα διαμορφωθούν οι δυνάμεις των κομμάτων σίγουρα σε ένα μεγαλύτερο βάθος χρόνου, αλλά και σίγουρα σε συνάρτηση με την εικόνα που θα δημιουργηθεί για το ποιος φαίνεται να είναι δυνατότερος του άλλου. Ξανάρχομαι δηλαδή στο σημαντικό της σειράς σε ό,τι αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Τώρα, επειδή κ. Κωνσταντινίδη είπατε προηγουμένως σχετικά με τον κόσμο που ψάχνει τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, μήπως υπάρχει όμως και ένα μεγάλο μέρος του κοινού που απλώς θέλει να τιμωρήσει τα λεγόμενα το σύστημα γενικά με την ψήφο του σε κόμματα μικρά, κόμματα διαμαρτυρίας ή και όχι να βρίξει άκυρο ή να μην πάει. Μήπως είναι μεγαλύτερο το κομμάτι αυτό πια, το εκλογικό.
0: Σωστό. Ο θυμός πράγματι ως συνέστημα, αφού καταγραφεί, θα πρέπει να μετρηθεί, να ανιχνευτεί και το αντικείμενο του θυμού. Γιατί σωστά το λέτε, το θυμός μπορεί να έχει αντικείμενο μια κυβέρνηση, μπορεί να έχει και το σύστημα. Το ανέφερα και προηγουμένως όταν πρωτομιλήσαμε για το θυμό. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι, η κυβέρνηση δηλαδή, είναι πολύ συχνότερο το αντικείμενο του θυμού παρά το σύστημα. Φαίνεται να έχει δηλαδή επικεντρωθεί ο θυμός σε κάτι συγκεκριμένο. Όχι ότι δεν υπάρχουν και οι άνθρωποι που λέτε. Και αν θέλετε, εκεί που λέμε, γιατί που είπα προηγουμένως για τη διαχείριση του θυμού, μία διαχείριση του θυμού είναι η δημιουργία, το είπα και για τον άνθρωπο, η δημιουργία ενός σχεδίου εκδίκησης, είπα. Ότι το κάνουμε και εμείς όταν θυμώνουμε, θέλω να πω, με τον σύντροφό μας, τον γείτονά μας, τον συνεργάτη μας κτλ. Πολλές φορές μπορεί να το κάνουμε. Αυτό μοιάζει, αυτός δηλαδή ο τρόπος αντιμετώπισης του θυμού μας, μοιάζει να διοχετεύεται περισσότερο αυτή τη στιγμή στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, για παράδειγμα, το οποίο είναι ένα καινούριο κόμμα που μοιάζει να είναι εκτός, και ένα καινούριο πρόσωπο, μοιάζει να είναι εκτός του συστήματος. Αλλά αυτά δεν είναι πολύ, ξέρετε, είναι τάσεις και κουβέντες έτσι που δημιουργούν τίτλους. Για παράδειγμα, τώρα που σας μιλώ για τη σύνδεση εκδίκησης και κόμματος Καριστιανού, θυμάμαι ότι είναι σημαντικό και το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν το κόμμα Καριστιανού ως παρηγοριά, μας δηλώνουν. Δηλαδή ως ένα κόμμα ή ένα πρόσωπο το οποίο θα τους κατανοήσει, θα τους αγγίξει. Και αυτό είναι ένα κεντρικό χαρακτηριστικό της κυρίας Καριστιανού ως προσώπου, το οποίο δείχνει να είναι και ένα θετικό, ένα πλεονέκτημά της, θέλω να πω. Άρα δεν είναι τίποτα πολύ καθαρό.
2: Μάλιστα. Και η ομιλία της εξάλλου είχε αυτό το συναισθηματικό τόνο, ακριβώς αυτό που λέτε. Περισσότερο από πολιτική ομιλία ήταν συναισθηματικό.
0: Το έχει η κυρία Καριστιανού αυτό όλους αυτούς τους μήνες, ακόμη και προ της φανέρωση της διάθεσής της να ασχοληθεί με την πολιτική.
2: Βλέπουμε καινούργιες γραμμές ουσιαστικά, κύριε Κωνσταντινίδη, να χωρίζει το εκλογικό σώμα. Λέμε τόση ώρα, μιλάμε για το σύστημα και τους συστημικοί, ας τους πούμε έτσι, και αντισυστημικοί, θυμωμένοι και μη θυμωμένοι, ήρεμοι, δεν ξέρω πώς αλλιώς, σε σχέση με την παραδοσιακή διάκριση αριστερός-δεξιός, δήλωνες κάποτε στην Ελλάδα, άντε και κεντρός, και καθάριζαν οι διαχωρισμοί.
0: Ναι, αυτός ο διαχωρισμός δείχνει ανεπαρκής για την περιγραφή των τοποθετήσεων του πολιτικού με επικεφαλαίο, και αποδεικνύεται ανεπαρκής γιατί ένας στους τέσσερις Έλληνες σήμερα, και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, η αλήθεια είναι, αρνούνται να τοποθετηθούν στον άξονα. Λένε, εγώ τίποτα από αυτά, δεν μπορώ να πω τι είμαι.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ένδειξη ότι ο άξονας δεν είναι επαρκής. Θα έλεγα βέβαια ότι δεν είναι και ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ αριστερών και δεξιών. Σκέφτομαι για παράδειγμα με αφορμή τώρα το ζήτημα της περασμένης εβδομάδας περί αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ότι ήταν πολύ καθαρή η διάκριση μεταξύ αυτών που τοποθετούνταν στην αριστερά και έλεγαν πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, αφού προβλέπει αποφυλάκηση, ας αποφυλακιστεί. Και των δεξιών, οι οποίοι έλεγαν όχι, κρατήστε τον μέσα. Παρεμπιπτόντως, είναι εντυπωσιακό το ότι οι δεξιόστροφοι έλεγαν να μην εφαρμοστεί ο νόμος. Αλλά τέλος πάντων, μην ανοίγουμε πολλά θέματα. Θέλω να σας πω ότι στο ζήτημα των ποινών, του σοφρονισμού κτλ., είναι πολύ καθαρές οι διαφορές αριστερά και δεξιά. Ναι. Στο ζήτημα των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας είναι πολύ καθαρές η διαφορά μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Ειδικά λοιπόν έτσι σε κοινωνικοπολιτισμικά ζητήματα υπάρχουν διαφορές. Κύριε Ανάν, με ρωτήσατε αν υπάρχει άλλος, αν η διάσταση πέραν αυτού. Η διάσταση σύστημα-αντισύστημα είναι περισσότερο μία συναισθηματική διάσταση. Είναι η διάσταση μεταξύ του θυμωμένου και του, θα έλεγα, όχι του ήπιου περισσότερο, του ήσυχου περισσότερο ή του τακτοποιημένου, εν πάση περιπτώσει. Σκέφτεται και πάλι τη ζωή μας. Πολλές φορές μπορεί να βρεθούμε σε ένταση, σε θυμό. Τις περισσότερες είμαστε ήσυχοι. Το να πει κάποιος είμαι ευτυχισμένος, είναι καταπληκτικά, είναι υπέροχα, το λέμε πιθανόν κάποιες στιγμές στις διακοπές μας, αν τύχει και βρεθούμε σε όμορφη παραλία. Ναι. Θέλω να πω, δεν είναι ένα συνέστημα στην πολιτική το είναι καταπληκτικά, είναι υπέροχα που το λέμε συχνά. Θα λέγαμε ο τακτοποιημένος, ο ήσυχος, αυτός που επιδιώκει τη σταθερότητα. Αυτή η διάσταση υπάρχει και είναι έντονη την εποχή της οικονομικής κρίσης, της ανασφάλειας που δημιουργούν τα διεθνοπολιτικά. Άρα όσο μπορείς να είσαι αριστερός και δεξιός, όσο και επί των θεμάτων που είπαμε, πιο πιθανό είναι να είσαι θυμωμένος ή ησυχασμένος, ας το πούμε έτσι. Άρα υπάρχει και αυτή η δεύτερη διάσταση που διακρίνεται και επί της πρώτης. Δηλαδή βλέπει κανείς θυμωμένους, να το πω έτσι, δεξιόστροφους, αριστερόστροφους. Άρα μιλούμε για μια διπλή διάκριση.
1: Μάλιστα. Ναι. Τώρα, για το τέλος, θα θέλαμε, κύριε Κωνσταντινίδη, να μας πείτε ποιο στοιχείο να παρακολουθούμε και θα παρακολουθείτε κι εσείς περισσότερο μέχρι στις επόμενες δημοσκοπήσεις, μέχρι τις εκλογές. Ποιο είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε.
0: Θα έλεγα να... μπορούσαμε, αλλά αυτό κάτι πρέπει να υπάρχει σε όλες τις έρευνες. Δεν θέλω να σας οδηγήσω στο να παρακολουθείτε μόνο τις δικές μου ή της εταιρείας μας. Αλλά θα έλεγα ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι η διαχείριση του θυμού. Η διαφορά μεταξύ δηλαδή εκείνων οι οποίοι θα μεταφράσουν το θυμό τους σε διαπραγμάτευση, αν θέλετε, δηλαδή σε νέους όρους οι οποίοι όμως θα φορούν το ίδιο σχήμα, μεταξύ εκείνων που θα θελήσουν να εκδικηθούν και μεταξύ εκείνων που θα θελήσουν να αντισταθούν, αν θέλετε. Αυτή η διάκριση θα οδηγήσει στις επιλογές, εκτιμώ έτσι περίπου όπως τις είπα, για το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα. Εκτιμώ ότι θα είναι αρκετά σημαντικός και έντονος ο ανταγωνισμός μεταξύ τους για την δεύτερη θέση. Και ως εκ τούτου για το, ας πούμε, το χρήσμα του βασικού αντιπάλου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν τόσο ενδιαφέρουσα κουβέντα.
2: Πολύ διαφωτιστικά όλα.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Την καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πολιτικός αναλυτής και δημοσκόπος υπό μία έννοια με την QED και την πλατφόρμα People of Greece.

0: Αυτό το τραγούδι ταιριάζει και σε, σαν πολιτική, πολιτικό σχολιασμό, ό, ίσως
1: βρήκες,
0: από ψηφοφόρους, αλλά δεν λέω σε για ποια κόμματα γενικά. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εντάξει, μιλήσαμε για με τα νέα κόμματα, μιλήσαμε για την ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς. Θα συζητήσουμε όμως και με τους ανθρώπους που είναι μέσα σε αυτό το κόμμα, μέσα σε αυτό το κίνημα, τη συμπαράταξη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μίλτο Τόσκα, που είναι στέλεχος της παράταξης και μάλιστα είναι και πολύ ενεργητικός από ό,τι βλέπω και στα social media, και είναι και, ας το μην το πω εκπρόσωπος, αλλά εν πάση περιπτώσει εκπροσωπεί τη νέα γενιά, αυτό που όλοι ψάχνουν σε όλα τα κόμματα, και Θεσσαλονικιός πάνω απ' όλα. Καλή σας μέρα, κύριε Τόσκα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Και να προσθέσω ότι συντονιτσάλι είναι και κριτικός κινηματογράφου, παίρνει πόντους από αυτό. Έτσι, λοιπόν,
2: φυσικά, και ο πολιτισμός θα πρέπει να είναι σε αυτό το νέο εγχείρημα, θα είναι μάλλον σε αυτό το νέο εγχείρημα πολύ ψηλά. Θα το δούμε και στην πράξη σε λίγο καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ διάστατος, κύριε Τόσκα, είστε με πολλές διαφορετικές ιδιότητες, και εδώ είπατε να προσθέσετε και την εμπλοκή σε έναν υποδιαμόρφωση ακόμη, έτσι, έναν πολιτικό σχηματισμό που γεννιέται αυτή τη στιγμή. Τι ήταν αυτό, έτσι, που σας έκανε καταρχήν, σας προσέλκυσε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, γενικότερα θα έλεγα ότι η πολιτική τριβή είναι κάτι υπαρξιακό για μένα, ωστόσο πρέπει κάθε φορά να ζυγίζει στα δεδομένα. Θεώρησα ότι αυτή είναι η στιγμή και με αίσθημα ευθύνης, όπως αναλογεί σε κάθε ενεργό πολίτη, καθώς όλοι πρέπει να είμαστε πολιτικά όντα, δηλώνω το παρόν κι εγώ. Θεωρώ ότι ως ένας άνθρωπος νέος πρέπει να φέρουμε έναν πολιτικό πολιτισμό, μια νέα γλώσσα, μια νέα ηθική, ένα θετικό αφήγημα, και να λειτουργήσουμε ως γέφυρα γενεών με τους προηγούμενους. Όλη αυτή η τοξικότητα, οι φωνές, οι εντάσεις του προηγούμενου διαστήματος, το παραπολιτικό, νομίζω ότι οδηγήσει σε μια αποστροφή τον κόσμο. Επομένως, μπαίνουμε μπροστά σε αυτό το εγχείρημα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ουσιαστικά για να διαμορφώσουμε μια μεγάλη πλατιά μάζα στην κοινωνία. Ουσιαστικά, άκουσα όπως είπατε και πριν, είμαστε μια συμπαράταξη. Πάμε να κάνουμε ένα κίνημα, δηλαδή, κάτι περισσότερο από ένα κόμμα, όπως είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος στην Τρίτη, στην παρουσίαση των θυσίων. Και βλέπουμε ότι οι πρώτες αντιδράσεις είναι θετικές.
0: Ναι, ξέρετε όμως ότι την κριτική την έχετε ακούσει, ότι νέα πράγματα με παλιά υλικά δεν πολύ πετυχαίνουν πολλές φορές. Και η κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό ακριβώς, γιατί υπήρχε περίοδος που κατηγορούνταν και ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που είπατε για το ήρεμο κλίμα, για την νέο πολιτισμό, πολιτικό πολιτισμό. Είχε φέρει άλλα πράγματα ή κατηγορήθηκε ότι έφερε άλλα πράγματα. Πώς το βλέπετε, πόσο διαφορετικός είναι ο Αλέξης Τσίπρας από αυτόν που γνωρίζουμε, ή με εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι εκεί το ζήτημα, πείτε μας.
2: Οι άνθρωποι και οι πολιτικοί φορείς μαθαίνουν, εξελίσσονται και με ένα οργανωμένο σχέδιο διεκδικούν ξανά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Ο Αλέξης Τσίπρας πέτυχε πολλά το 2015-2019. Ίσως να μην επικοινωνήθηκαν στο μεγαλύτερο βαθμό, ωστόσο η ιστορία αυτό δείχνει. Από εκεί και πέρα έκανε κριτική εν κινήσει και είναι ίσως ο μόνος πρωθυπουργός που το έκανε, με το βιβλίο, την περιοδία, τις συνεντεύξεις του. Έχει την πρωθυπουργική εμπειρία, έχει το κύρος, το οποίο βλέπουμε ότι είναι μεγάλο και στο εξωτερικό. Είναι ένας έντιμος άνθρωπος που στην εποχή μας, με όλα αυτά τα δικηβεύματα που έχουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Και ακριβώς αυτή η πολιτική ευελιξία που έχει, η ικανότητά του να διαβάζει, η ικανότητα να διαβάζει τις εξελίξεις, να ανανεώνει, να συνθέτει, είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα σήμερα. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς και χτίζουμε ένα σχέδιο για το 2016 με άξονα το 2030, δηλαδή για το παρόν και το μέλλον.
0: Ναι. Περιμένανε λίγο στην ομιλία, την ιδρυτική διακήρυξη μάλλον του Αλέξη Τσίπρα, πολύ να στραφεί προς το κέντρο, αλλά τελικά έστριψε λίγο πιο αριστερά. Αυτή θα είναι από εδώ και πέρα η γραμμή? Αυτά τα κοινωνικά στρώματα θέλει να καλύψει η Ελλάς?
2: Νομίζω ότι ήδη από τον τίτλο βλέπουμε ξεκάθαρα τι συμβαίνει, έτσι. Ελληνική, αγνός, ανιδιοτελής πατριωτισμός, αριστερή, όπως τοποθετείται μια πληθυντική αριστερά από το Μανιφέστο, από τη σοσιαλδημοκρατία στη ριζοσπαστική αριστερά στην πολιτική οικολογία, και συμπαράταξη, δηλαδή καλούμε σε μια παστρατιά, που σε αυτό το κάλεσμα όλοι έχουν θέση, όλοι οι προοδευτικοί πολίτες έχουν θέση, όπως ήδη έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας. Επομένως, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι το κάλεσμα αφορά όλους τους πολίτες αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ούτε face control ούτε τίποτα. Ναι. Η επαφή με την κοινωνία δεν είναι για μας μια, ας πούμε, προεκλογική υποχρέωση, όπως μπορεί να φάνταζε τα προηγούμενα χρόνια για πολλοί κόσμο, αλλά πρόκειται για μια σταθημερινή σταθερή καθημερινή πολιτική συνθήκη την οποία θα έχουμε. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πέρα από την απευθείας επαφή με το κοινό, σε λίγες μέρες θα έχουμε και την πλατφόρμα στην πλήρη της μορφή. Mm-hmm. Δημιουργούμε δηλαδή ένα μοντέλο υβριδικού κόμματος, είναι μια τομή αυτό. Και ο καθένας θα έχει την ευκαιρία μέσα σε αυτή την πλατφόρμα να εκφράζει θέσεις, θα ίσως υπάρχουν μικρά δημοψηφίσματα, συζητήσεις. Γιατί ο κόσμος σήμερα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που ακούω εγώ είναι ότι μου λέει δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με την πολιτική. Mm. Τρέχει στον αγώνα της επιβίωσης και δεν έχει τον χρόνο να ασχοληθεί. Επομένως,
1: οι νέοι θα ανταποκριθούν, κύριε Τόσκα, γιατί συζητάμε πολλές φορές. Έτσι, είστε και σε γενιές οι οποίες μεγαλώσατε μέσα στην κρίση. Και πολλοί νέοι άνθρωποι έτσι έχουν εκφράσει μια αποστροφή για το πολιτικό σύστημα ή μια διάθεση απομάκρυσης πλήρους. Εδώ τώρα ένα ζήτημα είναι αν θα μπορέσει η κίνηση αυτή του Αλέξη Τσίπρα να κινητοποιήσει νέους. Στη συγκέντρωση στο Θησίο έτσι είδαμε, κυρίως θα έλεγα ότι ο μέσος όρος ηλικίας ήταν αρκετά μεγάλος και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε γενικά στις πολιτικές συγκεντρώσεις όλων των κομμάτων.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα μεγάλο μας στοίχημα. Η ευθύνη ιστορική που έχουμε είναι οι νέοι να ενεργοποιηθούν και να βγουν στην πρώτη γραμμή. Στη Θεσσαλονίκη κινήσαμε μια σημαντική πρωτοβουλία, το Unmute Now, με μεγάλη επιτυχία. Ταξίδεψε στην Αθήνα και παρόντας εκεί πέρα στην εκδήλωση ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό το δίκτυο δημιουργείται πλέον σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Οι νέοι, και ως καθηγητής, το διαπιστώνω καθημερινά, έχουν ανάγκη πρώτον να τους ακούσουμε και δεύτερον να τους δώσουμε καθαρές απαντήσεις. Mm-hmm. Εφόσον συμβούν αυτά, νομίζω ότι η θέλησή τους είναι να συνδιαμορφώσουν το κοινό μας μέλλον. Δεν θέλουν ούτε να μείνουν στην άκρη, δεν θέλουν ούτε να τους λένε ότι είναι μια χαμένη γενιά. Επομένως, είναι μεγάλο στοίχημα. Η κατάσταση στην κοινωνία είναι αυτή που περιγράφουμε, αλλά εγώ βλέπω θετικά δείγματα τον τελευταίο 1,5 τελευταίους 2 μήνες. Φυσικά προσεγγίζονται και από άλλα δίκτυα και όχι μόνο από συγκεντρώσεις όπως είναι αυτή. Όμως, στις 7 προτάσεις που δίνουμε μέσα στην ιδρυτική μας διακήρυξη, ουσιαστικά είναι οι πυλώνες, έτσι, είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα ακολουθήσει το προγραμματικό. Που αφορούν, ας πούμε, τη ζωή με αξιοπρέπεια, για καλύτερες εργασίες, καλύτερους μισθούς, κατοικία και ειδικά για τους νέους, ισχυρή δημοκρατία, απέναντι στη διαφθορά που βλέπουμε ότι υπάρχει σήμερα, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία, το αίσθημα ασφάλειας, τη διαφάνεια. Βλέπουμε ότι σε αυτό το κάλεσμα ήδη απαντούν θετικά. Mm-hmm. Επομένως, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα και από τους νέους για το νέο εγχείρημα.
0: Τώρα για να περάσουμε στην πολιτική κουζίνα όμως, κάνετε πρόσκληση από την Ελλάδα σε όλους τους πολίτες. Η πρόσκληση όμως δεν αφορά κόμματα, γιατί διαβάζω το Σοκράτη Φάμελο και το ΣΥΡΙΖΑ που την ίδια πρόσκληση κάνει και αυτός και μάλιστα κάνει και σε μια ενιαία συμπαράταξη αριστερών κομμάτων.
2: Νομίζω ότι σε αυτό είμαστε κατηγορηματικοί. Δεν υπάρχουν προσκλήσεις σε κομματικούς φορείς. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας το έχει πει ξεκάθαρα. Είναι κάλεσμα σε όλους τους πολίτες. Φυσικά έχει ξεκαθαρίσει ότι για να έρθει κάποιος να ενταχθεί στην Ελλάδα δεν πρέπει να είναι βουλευτής. Mm. Δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, αυτό είναι δεδομένο μέχρι τις εκλογές. Επομένως νομίζω ότι όλα αυτά έχουν αποσαφινιστεί.
0: Αν παραιτηθεί δηλαδή, αν παραιτηθούν κάποιοι βουλευτές όπως ακούγεται της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, μετά θα τους δεχτείτε στην Ελλάδα?
2: Αυτό το οποίο έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι δεν υπάρχει πόρτα για κανέναν. Επομένως, εφόσον το επιθυμούν, θα ενταχθούν στο κόμμα.
0: Χωρίς face control δηλαδή.
2: Υπάρχει κάτι άλλο. Η γραμμή είναι ξεκάθαρη.
0: Ωραία. Εσείς τι ρόλο θα έχετε στο κόμμα? Θα προσανατολιστείτε κάπου προς την νεολαία, στον πολιτισμό? Υπάρχει κάποιος ρόλος που θα αναλάβετε, θα δούμε το επόμενο διάστημα?
2: Εντάξει, αυτή τη στιγμή οι διεργασίες είναι πάρα πολύ έντονες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν τα όργανα, το συντονιστικό σε όλη την Ελλάδα. Θα υπάρχει mm-hmm. συνεχής ενημέρωση και γρήγορση. Επομένως, σας περιμένουμε λίγο και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στο επόμενο διάστημα.
0: Ωραία. Μάλιστα. Οπότε θα είμαστε σε επαφή εδώ πέρα να το παρακολουθήσουμε από κοντά. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στο προσωπικά, στη συμμετοχή σας και στο εγχείρημα και θα είμαστε από κοντά να τα συζητήσουμε.
2: Να είστε καλά. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι και θέλουμε και μπορούμε. Δημιουργείται η εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που ξεκίνησαν τις εξετάσεις, πανελλήνιες και μη, στις οικογένειές τους. Η ζωή φυσικά δεν τελειώνει στις εξετάσεις, αλλά τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα τι πρέπει να κάνουν. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τόσκα. Να κάτι που πρέπει να κάνουν τα κόμματα, νέα και παλιά, να αλλάξουν αυτό το σύστημα τους πανελλαδικής και να βρούμε κάποιο άλλο λιγότερο ψυχοφθόρο. Λοιπόν, ο Μίλτος Τόσκας ήταν ένας νέος άνθρωπος που μπαίνει στην πολιτική, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.

0: Λοιπόν, τελικός Champions League σήμερα στις 7.
1: Μ' αρέσει που η UEFA έβγαλε πολλές επιχειρηματολογίες γιατί είναι στις 7. Γιατί λένε να βιώσουν το κλίμα όσοι βρίσκονται στη Βουδαπέστη και να μπορούν μετά να πάνε να διασκεδάσουν, να μπορούν να επιστρέψουν με τις πτήσεις του κάποιοι. Το ουσιαστικό όμως το άφησε στο τέλος για να η αγορά της Ασίας να μπορέσει να το δει σε βολική ώρα. Άνοιγμα
0: 7 το βράδυ, Πούσκας Αρένα στην Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain και Arsenal.
1: Όντως φοβερό στάδιο και ολοκένουργιο.
0: Και για να δούμε, γιατί τα λέγαμε και πριν, λοιπόν, έχω μια εντύπωση ότι οι αγγλικές ομάδες είναι φέτος, έτσι έχουν μια ρέντα.
1: Λοιπόν, πότε είχε η Arsenal δεν το πήρε ποτέ, μια φορά είχε παίξει τελικό, μια δεν θυμάμαι, μια, πάντως ήταν πριν 22 χρόνια η τελευταία φορά. Back to back έχει κάνει μόνο η Real Madrid στη νέα μορφή του Champions League, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω, οπότε Paris Saint-Germain θέλει να το κάνει.
0: Ναι, Real Madrid 2017-2018.
1: Και άμα το πάρει η Arsenal θα είναι τρεις αγγλικές ομάδες 3-3 στους φετινούς ευρωπαϊκούς τίτλους.
0: Μάλιστα.
1: Προηγήθηκε Aston Villa στο Europa League, Crystal Palace στο Conference. Αυτό το έχει κάνει μονάχα η Ιταλία. Αυτό που πάει να κάνει η Αγγλία τώρα, το απόλυτο δηλαδή. Η Μίλαν, Μάρκο Φαν Μπάστεν, έτσι, είχε κατακτήσει ο Κύπρο Λοθατριών 1-0 την Μπενφίκα. Και τον οδήγησε στην, δεν θυμάμαι ποια κατάκτηση ήταν αυτά. Μετά ήταν η Σαμπντόρια που πήρε το κύπελο κυπελούχων τότε και νίκησε 2-0 την Άντερλεχτ στο τελικό. Ο Βιάλι, τον θυμάσαι τον Βιάλι,
0: βάλει
1: 2 γκολ τότε. Και το τρέμπλ ήταν η Γιουβέντους στο τότε κύπελο UEFA που αντιμετώπισε άλλη μια ιταλική ομάδα, τη Φιωρεντίνα. Έτσι, σε διπλές αναμετρήσεις τότε ήταν και πήρε αυτό.
0: Λοιπόν αυτό εγώ δεν το ήξερες, Ιταλία... ή το ήξερες ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε και Arsenal Θεσσαλονίκη Supporters Club από το 2015, λέει, υπάρχει. Είναι επίσημη λέσχη φίλων της Arsenal.
1: Μάλιστα.
0: Στη χώρα μας.
1: Θα κάνουν τίποτα σήμερα.
0: Ετοιμάζονται, είναι επιποδό σήμερα.
1: Θα δουν εκεί στη λέσχη το μάτσο όλοι μαζί όπως συνήθως. Υπάρχουν πολλές αγγλικές ομάδες, της Liverpool, της Manchester United, της City νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουν συλλόγους. Και μάλιστα πολύ δυνατούς. Ταξιδεύουν στο εξωτερικό, κάνουν events. Ωραία, ωραία πράγματα. Αρκεί να είναι σε ένα πλαίσιο, έτσι.
0: Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε... πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σέιτη. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την τελευταία του πνοή άφησε στις 6 το πρωί σήμερα ο 67χρονος, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση στον εύωσμο από τον πρώην γαμπρό του. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος είχε μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ωστόσο το πρωί σήμερα έχασε τη μάχη για τη ζωή. Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα επί της οδού Φιλίππου. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ με τον 67χρονο να έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες των διασωστών στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο διασωληνωμένος. Για το επεισόδιο προσήχθη ο 37χρονος πρώην γαμπρός του, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Κορδελιού Ευόσμου. Σε βάρος του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026, οι οποίοι εξετάστηκαν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Αυξημένη είναι από χθες η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ, Χαλκιδικής και Μακεδονία, όπου προστίθενται επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών άφησε ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς ύστερα από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο Ιατρικό Αθηνών, δίνοντας μια δύσκολη μάχη. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο, γιατί ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ακεραιότητα, η οποία χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Νίκου Σταγαρά. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου διήρκεσε περίπου 2 ώρες, χωρίς ωστόσο να ανακοινωθεί οριστική απόφαση σχετικά με το πλαίσιο για την παράταση της εκεχηρίας και τα επόμενα βήματα των δύο πλευρών. Το Ιράν επανέλαβε ότι δεν διαπραγματεύεται το πυρηνικό του πρόγραμμα, ωστόσο αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει την παράταση εκεχηρίας για 60 ημέρες και συνομιλίες. Η Ελλάδα καταδίκασε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τις επιθέσεις κατά αμάχων, διπλωματικών αποστολών και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τη σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις. Αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών συνελήφθη από συναδέλφους του της ομάδας Δίας το βράδυ της Πέμπτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μετά από τυχαίο έλεγχο, καθώς η μηχανή που οδηγούσε δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του 2 πιστόλια Glock, 262 φυσίγγια, 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού και 2 μαχαίρια. Ο αστυνομικός συνελήφθη και την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας, η οποία εξετάζει πιθανή εμπλοκή του συλληφθέντα υπαστυνόμου σε κύκλωμα εκβιαστών. Αυξάνουν από σήμερα τα πρόστιμα σε μέσα μαζικής μεταφοράς για τους επιβάτες οι οποίοι κάνουν χρήση των μέσων μεταφοράς χωρίς την κατοχή εισιτηρίου. τα νέα πρόστιμα τίθενται σε ισχύ από σήμερα με στόχο τη μείωση των παραβατών. Όσοι εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα είναι αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο εισιτηρίου θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο που θα ανέρχεται σε 50 ευρώ. Σε ένα μεγάλο γήπεδο μπάσκετ μετατρέπεται σήμερα και αύριο, Κυριακή, η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη για το πρώτο τζάμπολ του ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Πρόκειται για την τέταρτη χρονιά που επιστρέφει η συγκεκριμένη διοργάνωση με πρωτοβουλία της ΔΕΗ και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης με στόχο τη μετατροπή κεντρικών σημείων σε πόλεις της χώρας σε ζωντανά γήπεδα. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος για σήμερα προβλέπεται αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
6: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
1: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
6: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
6: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Η Ζωή Κουτελοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου εδώ από τη Θεσσαλονίκη, που σιγά σιγά ζωντανεύει, η κίνηση στους δρόμους αυξάνει. Στο κέντρο δεν θα βρείτε κάτι ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή. Αρκετή κίνηση θα βρείτε στον περιφερειακό μετά τον κόμβο της Τούμπας και προς τον κόμβο του Πανοράματος. Χωρίς ιδιαίτερη κίνηση έξοδη της πόλης, λίγη κίνηση θα βρείτε αυτή τη στιγμή στα διόδια των Μαλγάρων. Ο δρόμος προς Χαλκιδική όμως δεν φαίνεται να έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Ακόμη τουλάχιστον περιμένουμε φυσικά ότι η κίνηση θα αυξηθεί όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για λογοτεχνία τώρα. Ελληνική Επανάσταση, ένα θέμα που έχει αποτελέσει αμέτρητες φορές πηγή έμπνευσης για την ιστορική έρευνα και τη λογοτεχνία. Όμως το νέο της μυθιστόρημα με τίτλο «Η οργή των μικρών ανθρώπων» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, η συγγραφέας Λία Βιτάλη προσεγγίζει το 1821 από μια διαφορετική οπτική, μια οπτική που ομολογώ πως μας ξάφνιασε. Θα πούμε όμως περισσότερα με την ίδια τη συγγραφέα, τη Λία Βιτάλη, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην παρέα μας. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Βιτάλη.
1: Καλημέρα σας. Χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας.
0: Λοιπόν, για να ξετυλίξουμε το νήμα, να πούμε καταρχήν τι ήταν αυτό που σας έδωσε την αφορμή έτσι να ασχοληθείτε με την Ελληνική Επανάσταση μέσα από αυτό το μυθιστόρημα. Τι σας απασχολούσε, τι σας τράβηξε σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, είχα γράψει παλιότερα ένα μυθιστόρημα, την Ιερή Παγίδα, που αφορούσε την άλωση της Κωνσταντινούπολης, γιατί και εγώ κατάγομαι από την Κωνσταντινούπολη και ήθελα να μπω ακόμη πιο βαθιά στην ιστορία και να δω τι έγινε τελικά μετά από την άλωση, μετά από τόσα χρόνια, και έφτασα σιγά σιγά στην Ελληνική Επανάσταση. Εκεί ανακάλυψα την οργή. Η οργή που υπήρχε μέσα σε αυτούς τους σκλαβωμένους, ταπεινωμένους, μικρούς ανθρώπους οι οποίοι είναι πάντοτε πολύ μακριά από την επίσημη ιστορία, δεν τους αναφέρει πουθενά, και ωστόσο πάνω σε αυτούς έχει περάσει όλο το δράμα εκείνης της περίοδου. Όπως συνήθως γίνεται με τους μικρούς ανθρώπους πάντα σε όλες τις εποχές.
0: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν συνάντησα, αν θέλετε, τον πιο οργισμένο από όλους, το Θόδωρο Κολοκοτρώνη, το Θοδωράκι όπως τον έλεγαν τότε, και με έσπρωξε να αρχίσω να ασχολούμαι, να ερευνώ περισσότερο, και άρχισα να γράφω αυτό το βιβλίο που έρευνα μαζί και το γράψιμο και όλο τέλος πάντων αυτό το πλαίσιο για να φτιάξεις ένα μυθιστόρημα ιδιαίτερα ιστορικό, κράτησε 6 χρόνια.
0: 6 χρόνια έρευνα, μάλιστα, τεράστια δουλειά.
1: Έρευνα, συγγραφή, διορθώσεις, αγάπη πολύ μεγάλη προς τους ήρωες, μυθοπλασία βέβαια. Τα γεγονότα είναι απόλυτα αληθινά, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, γιατί οι πηγές μου ήταν πολύ σημαντικές και Ελλήνων και ξένων. Και έτσι βγήκε η οργή των μικρών ανθρώπων.
0: Λοιπόν, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κεντρικός ήρωας. Όμως, εδώ μας επιφυλάσσεται την ανατροπή. Δεν είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που περιμένουμε, διότι εδώ εξετάζεται, γράφεται για μία πτυχή της ζωής του, και εδώ είστε πλάι στην ιστορική αλήθεια, μία προσωπική όμως ιστορία του. Να εξηγήσουμε στους φίλους ακροατές ποιο κομμάτι από τη ζωή του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη είναι αυτό που γράφεται, που σας απασχολεί στο βιβλίο.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν τον πιάνω από τα γεννητούρια του, μετά από ένα πόλεμο που υπήρχε τότε τα ορλοφικά, μέχρι το θάνατό του.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτή την πορεία της ζωής του, ωστόσο, συνέβη ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τον ίδιο το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ως πατέρα πια.
0: Ακριβώς.
1: Διότι κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και μάλιστα μέσω εμφυλίου, δολοφόνησαν τον πρωτότοκο γιο του, τον Πάνο. Αυτό έγινε βεβαίως για 2 λόγους, αφενός μεν για να καταρακώσουν τον ίδιο, διότι κάποιοι πλέον τον θεωρούσαν πολύ επικίνδυνο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου δεν θέλανε να υπάρχουν εθνικά κράτη, τότε υπήρχαν οι μεγάλες αυτοκρατορίες, και αφετέρου για να μην φτάσει να γίνει ηγέτης της νέας χώρας, η οποία θα προέκυπτε αν επικρατούσε η Επανάσταση. Κάτι σαν, ας πούμε, αν θέλετε, κυβερνήτης όπως ο Καποδίστριας. Αλλά ο Πάνος, ο Κολοκοτρώνης, είχε ακριβώς την ίδια μοίρα του Καποδίστρια. Τον δολοφόνησαν, αλλά πριν προλάβει να αναλάβει τα ημεία της χώρας.
0: Πολύ νέος. Πόσο ήταν?
1: Ήταν 24 χρονών.
0: Μόλις 24,
1: μόνο.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα μορφωμένο παιδί, και επίσης και από στρατιωτικής άποψης άψογος, διότι είχε εκπαιδευτεί από τον πατέρα του. Λοιπόν, με την λογοτεχνική, αν θέλετε, φαντασία, μπαίνει σε αυτό το σημείο η μυθοπλασία, όπου βάζω τον Κολοκοτρώνη να αρχίζει εκείνος ο ίδιος την έρευνα για την αποκάλυψη του δολοφόνου του γιού του, που σημειωτέων ότι ακόμη αυτή η δολοφονία δεν έχει εξακριβωθεί από ναι. ποιον επρόκειτο.
0: Ναι.
1: Μέσα λοιπόν από αυτή την έρευνα, την οδύσσια της έρευνας, βλέπουμε την Ελληνική Επανάσταση με μια άλλη εναλλακτική, διαφορετική, αν θέλετε, ανθρωποκεντρική, θα έλεγα, ματιά. Και μέσα από την ματιά αυτή, ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης παρουσιάζεται πια ως αληθινός άνθρωπος. Προσπάθησα να δώσω αυτή τη διάσταση του ήρωα, εκτός από έναν οργισμένο επαναστάτη που όλοι τον ξέρουμε, ήταν και ένας κατατρεγμένος και πονεμένος πατέρας, εφόσον του δολοφόνησαν το γιο του, και όλοι καταλαβαίνουμε τι καημός είναι αυτός για έναν γονιό να χάσει το παιδί του, και μάλιστα μετά από μια τέτοια ύπουλη δολοφονία. Και αφετέρου ανακάλυψε, αν θέλετε, έναν γλεντοκόπο άνθρωπο, ο οποίος πρωτοστατούσε στα γλέντια εκείνης της εποχής με τους χορούς του. Είναι γνωστό το τσάμικο των Κολοκοτρωνέων ακόμη και σήμερα, με τα τραγούδια του. Αλλά ανακάλυψα και έναν πολύ ερωτικό άντρα, ο οποίος είχε έναν πολύ ισχυρό δεσμό με τη γυναίκα του, βέβαια την Κατερίνα, που την υπεραγαπούσε, αλλά δυστυχώς την έχασε νωρίς. Και μετά είχε ένα θυελώδη έρωτα με την Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, και αργότερα, όταν ήταν στην φυλακή που τον είχαν βάλει και ήταν και άρρωστος, μία μικρή μοναχή, 20χρονη, που πήγε και τον έσωσε από την αρρώστια με τις βεντούζες της, τον ερωτεύτηκε, αρχίσαν έναν θυελώδη επίσης δεσμό, πέταξε τα ράσα το κορίτσι και έμεινε μαζί του μέχρι το θάνατό του, και μάλιστα έκαναν και ένα γιο που τον βάφτισε ο Θοδωράκης Πάνο, κάτι σαν ανάσταση του γιου του που έχασε, που τον δολοφόνησε.
0: Ναι, χρόνια πριν. Πολυδιάστατη προσωπικότητα, και εδώ να πούμε ότι στο βιβλίο σας έχει και μια πτυχή ενός ερευνητή, ενός detective, ας πούμε, της εποχής, καθώς επιδιώκει να λύσει το μυστήριο της δολοφονίας του γιου του, αναζητά το δολοφόνο, έτσι.
1: Αναζητά το δολοφόνο, και έτσι, αν θέλετε, αυτό το μυθιστόρημα, θα το έλεγα υβριδικό, δηλαδή πέρα από την ιστορία και τις διαστάσεις της, της κοινωνικοπολιτικής, ας πούμε, διάστασής του, έχει και μία αστυνομική δομή.
0: Σωστά.
1: Καθώς ψάχνει να βρει το δολοφόνο του γιού του και δεν διστάζει, ξέρετε, να φτάσει στα πολύ βαθιά και πολύ σκοτεινά σημεία εκείνης της εποχής, φτάνοντας μέχρι την Ευρώπη, μέχρι τους σημαντικούς τότε άρχοντες της Ευρώπης, οι οποίοι πάντοτε υπέβλεπαν την Επανάσταση, και όταν κάποια στιγμή είδαν ότι μπορούσε να επικρατήσει, πήγαν κοντά της, δημιουργήθηκε ένα φιλελληνικό κίνημα για να πάρουν βεβαίως την κυριαρχία εκείνη στα χέρια τους.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί αντιστεκόταν βέβαια ο Κολοκοτρώνης, και έγιναν όλα αυτά που έγιναν εις βάρος του, με φυλακές, με προσπάθειες να δολοφονήσουν και τον ίδιον. Έχει πολύ σκοτεινό παρελθόν όλη αυτή η ιστορία.
0: Υβριδικό, όπως είπατε, κατά κάποιο τρόπο το βιβλίο σας συνδυάζει έτσι πολλές πλευρές. Από τη μια είναι ιστορικό μυθιστόρημα, υπάρχει ιστορική έρευνα, υπάρχει μυθοπλασία, υπάρχουν τα αστυνομικά στοιχεία, υπάρχουν και πολιτικές αναφορές, γιατί είναι και, νομίζω, το υπόβαθρό του έτσι πρωτίστως πολιτικό σε αυτή την ιστορία.
1: Ναι, κοιτάξτε, διότι αυτό πιστεύω που αξίζει στα μυθιστορήματα είναι να κυνηγάμε τη δικαιοσύνη, να δίνουμε ένα δίκαιο, να δικαιώνουμε κάποιες προσωπικότητες που πάλεψαν και που αδικήθηκαν, όπως ήταν ο Κολοκοτρώνης, άσχετα αν σήμερα έχουμε έναν Αδριάντα και τον θεωρούμε ήρωα εκεί στην πλατεία Κλαθμόνος. Ωστόσο, υπήρξαν πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα εις βάρος του για να τον κατατροπώσουν, αλλά άντεξε, γιατί είχε μέσα στο κεφάλι του ένα όραμα και γιατί πάλευε για μια δικαιοσύνη για το σκλαβωμένο κόσμο.
0: Όλη αυτή η έρευνα που προηγήθηκε τη συγγραφή του βιβλίου, κυρία Βιτάλη, σας έφερε μπροστά και σε πληροφορίες που σας εξέπληξαν, όσο και αν γνωρίζατε έτσι τα κεφάλαια της Ελληνικής Επανάστασης από πριν.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πάρα πολλές σκοτεινές ίντριγκες, ξέρετε, και μεταξύ Ελλήνων και ξένων, και αυτό βέβαια οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο, όπου με κάποια δάνεια που είχαν ζητηθεί και που είχαν δοθεί, είχαν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από ότι είχαν σκοπό καταρχήν για να βοηθήσουν τον αγώνα, αλλά τελικά βοήθησαν έναν εμφύλιο. Πολλές σκοτεινές πτυχές που η αλήθεια είναι και με εξέπληξαν και προσπάθησα να τις αναπαράξω μέσα στο βιβλίο μου, γιατί καλό είναι να τα ξέρουμε όλα αυτά.

0: να επηρεάζει το παρόν μας και θα επηρεάζει και το μέλλον μας. Είναι η μοίρα τέτοια των χωρών, των μικρών χωρών, η γεωπολιτική της θέση που την κάνει να είναι ευάλωτη και δυστυχώς υφίσταται χειρισμούς.
1: Και ίσως κάποια πράγματα να τα βλέπουμε ξανά και ξανά να επαναλαμβάνονται με κάποιες διαφορετικές έτσι, συνιστώσεις λόγω της εποχής. Βλέπετε κοινά στοιχεία?
0: Ναι, δεν σας άκουσα γιατί έκανα.
1: Βλέπετε, λέω, και κοινά στοιχεία ανάμεσα στις δύο εποχές αυτές, από το τότε, το οποίο γράφεται στο σήμερα.
0: Αυτό είπα πριν, ότι υπάρχει μια μοίρα που είναι η γεωπολιτική θέση της χώρας, που επαναλαμβάνονται συνεχώς οι προσπάθειες χειρισμού των μικρών χωρών, των χωρών που δεν έχουν τη δύναμη να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι. Δυστυχώς ανήκουμε κατά κάποιον τρόπο σε αυτές τις χώρες, όσο και αν αυτό μας δυσαρεστεί, και η προσπάθεια που γίνεται βεβαίως είναι πολύ μεγάλη για να μπορούμε να στεκόμαστε στα πόδια μας.
1: Και αυτή η οργή των μικρών ανθρώπων στην οποία αναφέρεστε στον τίτλο του βιβλίου, κυρία Βιτάλη?
0: Νομίζω ότι η οργή είναι μια μεγάλη κινητήρια δύναμη που, αν βρεθεί σε χέρια ανθρώπων με όραμα, μπορεί να ανατρέψει γεγονότα και να βοηθήσει τον άνθρωπο μελλοντικά. Είναι η οργή που έδωσε αυτή τη δύναμη για να ξεσηκωθεί αυτός ο κόσμος και την οποία είχε μέσα του και ο ίδιος ο ήρωας ο Κολοκοτρώνης και ο λαός, ο οποίος ξεσηκώθηκε χωρίς όπλα σχεδόν, με τσουγκράνες, με ξύλα, με ελάχιστα εφόδια. Αλλά υπήρχε και ένα πολύ γερό στρατιωτικό μυαλό μέσα στον Κολοκοτρώνη, ο οποίος είχε κάνει και αξιωματικός στη Ζάκυνθο του Αγγλικού εκεί στρατού και είχε ξεσηκώσει πολλές στρατηγικές τις οποίες εφάρμοσε. Συν το γεγονός ότι ήξερε πάρα πολύ καλά τον τόπο του και μπορούσε εκεί που δεν τον περίμενες να εμφανιστεί μπροστά σου, μπροστά στον αντίπαλο δηλαδή, και να μπορέσει να επικρατήσει.
1: Έτσι. Έχει όλα
0: είναι
1: τα στοιχεία.
0: Είναι μια πολύ, πολύ ωραία, ναι, και γοητευτική, αν τη δεις από μακριά, γοητευτική, μαγευτική ιστορία, γιατί και η εποχή τότε είχε μάγια, μαγείες, αστρολόγους, είχε δυσιδαιμονίες, είχε ορισμένα τραγούδια, είχε τους γλεντοκόπους εκεί, τους μικρούς ανθρώπους που πίνανε στα ρακοπουλιά, τις βομολοχίες τους που είναι γνωστές πλέον στην παγκόσμια ιστορία. Γενικά αυτό με μάγεψε και εμένα και γι' αυτό ασχολήθηκα.
1: Έχει και όλα τα στοιχεία για να μεταφερθεί, να γίνει σύριαλ το βιβλίο αυτό. Δεν ξέρω αν σας έχει γίνει κάποια πρόταση, έχετε κάποια συζήτηση ήδη?
0: Κοιτάξτε, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει σε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις, ίσως να ευοδοθεί, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εμείς θα περιμένουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση, κυρία Βιτάλη. Να έχει μια πολύ καλή πορεία το βιβλίο, σας ευχόμαστε.
0: Ναι.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ και πάλι.
1: Ήλια Βιτάλη, συγγραφέας του βιβλίου «Η οργή των μικρών ανθρώπων» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, ήταν μαζί μας.
2: Για όσα πίσω έχουμε

Λοιπόν, δεύτερη μέρα πανελλαδικών σήμερα. Πρώτη μέρα εξέτασης για τους μαθητές στο Νεπάλ που ξεκίνησαν με το μάθημα των νέων ελληνικών και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον φιλόλογο και σύμβουλο σταδιοδρομία στο φροντιστήριο Προετοιμάζω, τον κύριο Κωνσταντίνο Σκαρλάτο, για να συζητήσουμε για τις πανελλαδικές και τη σημερινή εξέταση. Δεν έχουμε τη γραμμή ζωή. Επανερχόμαστε.

0: Πανελλαδικές λοιπόν το θέμα της συζήτησής μας. Ο Κωνσταντίνος Καρλάτος, φιλόλογος, συμβούλος σταδιοδρομίας στο φροντιστήριο Προετοιμάζω, είναι μαζί μας για να συζητήσουμε για τα θέματα καταρχήν που έπεσε σήμερα στο μάθημα των νεοελληνικών στους μαθητές των ΕΠΑ, αλλά και γενικότερα να συζητήσουμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καλημέρα κύριε Καρλάτο.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια έτσι περίεργη μέρα σήμερα για όλους τους υποψηφίους. Ήδη οι πανελλαδικές ξεκίνησαν από εχθές με το αντίστοιχο μάθημα για τα ΑΓΕΛ. Σήμερα πήγαμε στο ΕΠΑΛ.
0: Τριήμερο για τον περισσότερο κόσμο λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, αλλά για τους μαθητές τρίτης λυκείου δεν υπάρχουν τριήμερα και αργίες. Έτσι,
1: τώρα και όχι μόνο για τους μαθητές και τους καθηγητές, αν θέλει το δικό μας μετερίζει.
0: Και τους γονείς από κοντά. Βεβαίως. Λοιπόν, φρέσκα-φρέσκα τα θέματα στα νέα ελληνικά. Μόλις έχει λίγη ώρα που κυκλοφόρησαν τα θέματα. Η πρώτη σας εκτίμηση, όπως τα είδατε αυτή τη στιγμή, μπάσκετ βλέπω.
1: Θέματα είναι αυτά. Για να μιλήσουμε. Ναι, ακριβώς ένα θέμα για τον μπάσκετ, άρα ευρύτερα ο ρόλος του αθλητισμού στη ζωή μας και οι ενεργητικές του αντίστοιχα δυνατότητες που μας προσφέρει για διάφορες μεταβάσεις. Και αντίστοιχα ένα ποίημα, ένα λογοτεχνικό, ένα ποίημα που τα παιδιά, η αλήθεια είναι, στο ΕΠΑΛ δεν το ζητάνε το ποίημα, του δυσκολεύει προς την προσέγγιση του. Το οποίο αφορά την τέχνη γενικότερα και ειδικότερα το ποίημα, την ποίηση στη ζωή μας. Θυμίζει λίγο το περσινό, αλλά εδώ ο σκοπός είναι πιο, θα λέγαμε, ανθρωποκεντρικός. Γενικότερα όλα τα θέματα και τα χθεσινά του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ έχουν ένα βαθιά ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, προβληματισμό. Εδώ δηλαδή θέλαμε από τα παιδιά όριμη κοινωνική σκέψη, γιατί δεν ήταν απλά ερωτήσεις ποιος είναι ο ρόλος του αθλητισμού γενικά στη ζωή μας, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό ως εργαλείο να αλλάξει ουσιαστικά η ζωή μας. Και το θέμα ανάπτυξης, στο κομμάτι δηλαδή της παραγωγής του λόγου, πάλι είχαμε άρθρο στη σχολική εφημερίδα, όπως και χθες αντίστοιχα για τα παιδιά του ΓΕΛ. Ναι. Εδώ όμως ζητούσαμε γενικότερα ποια εφόδια χρειάζεται να έχουν τα παιδιά για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, πάντα σκεπτόμενοι ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος διαρκώς μεταβάλλεται. Άρα τι μπορεί να φέρει ίσως μια σταθερότητα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο δουλεύεται αρκετά τα τελευταία χρόνια. Το είχαμε δει πριν από 4-5 χρόνια και στα ΓΕΛ ένα αντίστοιχο θέμα που σχετίζεται με τα εφόδια και τα όνειρα των παιδιών.
0: Εδώ τώρα με τη λέξη μπάσκετ να κυριαρχεί έτσι στο θέμα, στο μη λογοτεχνικό κείμενο, ήδη νομίζω ότι επιχειρείται έτσι μια αίσθηση να ανάπτυξει μια οικειότητας με τον μαθητή εδώ. Νιώθει κατευθείαν κάπως πιο εξοικειωμένος με το θέμα αυτό, αυτός που καλείται να γράψει, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, αν σκεφτούμε μάλιστα ότι πολλά παιδιά ήδη ασχολούνται με το άθλημα αυτό το συγκεκριμένο ή το παρακολουθούν, είναι πολύ λίγο αυτό που λέτε. Είχε εδώ μια μορφή που ήταν μη αναμενόμενη, υπό την έννοια ότι πρόκειται για μια συνέντευξη. Είναι δηλαδή ένα είδος κειμένου το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί σε ΕΠΑΛ. Βεβαίως βρίσκεται εντός του υλικού, αλλά είναι κάτι που εμφανίστηκε πρώτη φορά. Οπότε ναι, τα παιδιά θα έπρεπε να μπορούσαν να βάλουν και την προσωπική του πινελιά, εξάλλου ζητήθηκε. Και όπως γνωρίζουν ήδη, έχει γίνει μια ξεκάθαρη στροφή τα τελευταία χρόνια σε κειμενικοδοτική προσέγγιση. Δηλαδή, έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το υλικό του κειμένου και όχι μόνο να πούνε στοιχεία που έχουν στο μυαλό τους, που έχουν σκεφτεί δηλαδή μόνοι τους ή που έχουν ζήσει ήδη.
0: Και το ποίημα που βλέπω σήμερα είναι ένα σχετικά καινούριο, έτσι, του 2021, Μαρία Σκουρολιάκου. Υπάρχει ένα κοινό μοτίβο με το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου που είδαμε χθες στις εξετάσεις των μαθητών των γενικών λυκείων?
1: Ναι, χθες είναι πιο παρενετικό, είναι η αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, λίγο πιο συμβουλευτικό, ας κάνουμε, ναι, αυτό, ας κάνουμε αυτό με υπερεαλιστικό τόνο, αρκετά περίεργο αυτό. Ο υπερεαλισμός γενικότερα για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν έχει πολύ αφαιρετικό χαρακτήρα. Δεν μας λέει ξεκάθαρα αυτό που θέλουμε να πούμε. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο καθαρά. Είναι λογικό γιατί έρχεται μια προσαρμογή ως προς το επίπεδο των παιδιών του ΕΠΑΛ. Και εδώ όμως υπάρχει μια τελική παρένεση στο τέλος, με το εγώ δηλαδή. Τι θέλει το ίδιο το ποιητικό υποκείμενο να προσφέρει στο όνειρο και θέλει να κάνουμε αυτή τη σύνδεση και με τη δική μας ζωή. Δηλαδή, πολύ ωραία ερώτηση εκεί βρέθηκε, ζητήθηκε από τα παιδιά. Με βάση αυτό που βλέπετε, το τι ζητάει το ίδιο ποιητικό υποκείμενο από τον εαυτό του και τη ζωή του, τι θα κάνετε κι εσείς στη θέση του? Κάπως έτσι είναι περίπου η ερώτηση. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, είναι η αλήθεια. Και όντως έχουν πολλά τα παιδιά να πούνε σε αυτό το σημείο.
0: Είπατε
1: από εκεί πέρα υπήρχε. Ναι, πείτε μου.
0: Είπατε ότι η ποίηση λίγο ταγχώνει τα παιδιά.
1: Ναι, βεβαίως. Όποτε του ρωτάμε τι θα θέλετε να πέσει ή όποτε βάζουμε κάποιο διαγωνισμό με πείμα, μας κοιτάνε λίγο στραβά, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν το αντιμετωπίζουν όπως θα θέλαμε, είναι η αλήθεια. Ιδανικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Με αυτή πρέπει να δουλέψουμε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στοχοποιήσουμε τους μαθητές μας. Εγώ αυτό που τους λέω πάντα και ίσως και λειτουργεί κιόλας είναι ότι τους αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Η μουσική δεν της έχει στοιχεία ποιητικά, άρα με αυτά πρέπει να δουλέψουμε.
0: Πολύ σωστό.
1: Από εκεί πέρα ζητήθηκε και μια απλή προσέγγιση και στα δύο κείμενα.
0: Ναι.
1: Εκεί που χρειαζόταν ένα καλό διάβασμα θεωρίας από τα παιδιά, με 2-3 σημεία έτσι λίγο πιο ιδιαίτερη δυσκολία. Δηλαδή, αν ζητούσαμε για παράδειγμα να βρούμε ένα σημείο αφήγηση, αυτό είναι αρκετά εύκολο. Ένα σημείο μεταφορικής χρήσης της γλώσσας. Κάπου εκεί δηλαδή τα παιδιά πρέπει να είναι καλά διαβασμένα και να προσέξουν να προσεγγίσουν τα δύο κείμενα με τον τρόπο που χρειάζεται, δηλαδή με αναλυτική προσέγγιση.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι αντίστοιχο βεβαίως πάντα ζητάται και στη ποιήση, στη λογοτεχνία, πολύ λογικό. Εδώ το σημείο που πιστεύω θα δυσκολέψει αρκετά τα παιδιά στο κομμάτι της ποιήσης είναι ότι ζητήσαμε να εντοπίσουμε ρήματα με διαφορετική έγκληση, οριστική, υποτακτική και πώς αυτή λειτουργεί. Αυτό το πώς λειτουργεί είναι το κειμενικό κεντρικό που λέγαμε
0: νωρίτερα.
1: Είναι κάτι πολύ τυπικό, γραμματική, σε ελληνική γλώσσα, το οποίο το διδασκόμαστε να πούμε την αλήθεια από το δημοτικό κιόλα. Και όμως φτάνουν παιδιά στο Λύκειο και δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη του τι ακριβώς σημαίνει
0: υποτακτική
1: η άσκηση και τι πρέπει να γράψουμε.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Οπότε αυτό θεωρώ ότι λίγο θα δυσκολέψει τα παιδιά. Είναι όμως βεβαίως καθαρή θεωρία, δεν μιλάμε για κάτι αδίδακτο σε καμία περίπτωση.
0: Να ζωγραφίσω, το βρήκαμε.
1: Ναι,
0: υποτακτική. Είναι και ξεκάθαρο εδώ αυτό το να. Βοηθάει. Οπότε τι σήμαινε έτσι, το όπως όσο μπορέσατε προλάβατε να το αξιολογήσετε, να το χτενίσετε το σημερινό αυτό το κείμενο της εξέτασης.
1: Έχουμε ολοκληρώσει εμείς την επεξεργασία των λύσεων, έχουμε ήδη καταθέσει κιόλας.
0: Γρήγορα,
1: αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω και για το ΕΠΑΛ και για το ΓΕΛ είναι ότι μιλάμε για κειμενικό κεντρικό χαρακτήρα των ζητημάτων, ό,τι ακριβώς περιμέναμε. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο να ξέρω τη θεωρία, πρέπει να δω πώς λειτουργεί μέσα στο κείμενο. Εδώ χρειάζεται το παιδί μία σε βάθος κατανόηση του κειμένου. Εντάξει, φέτος το σημερινό κείμενο στο ΕΠΑΛ δεν είχε τόσο δυσκολία σε αυτό το κομμάτι. Ίσως χθες υπήρχαν δύο σημεία που έπρεπε να τα προσέξουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που όμως θέλω οπωσδήποτε να κρατήσουμε είναι ότι είναι θέματα ιδιαίτερα τα χθεσινά, πολύ σύγχρονα, επίκαιρα, κοινωνικά, ανθρώπινα, όπως έλεγα και νωρίτερα. Μάλιστα, το ζήτημα της υπογεννητικότητας που συζητούσαμε χθες ήταν επίκαιρο στην πολιτική κιόλας συζήτηση των τελευταίων μηνών, με βάση στατιστικές κτλ. Πολύ σαφή τα ζητούμενα και στο ΕΠΑΛ και στο ΓΕΛ. Υπήρχε ένα ζήτημα παλαιότερα. Δεν υπάρχει θέμα εδώ κατανόησης το τι ακριβώς μου ζητάει να γράψω. Και γενικότερα αυτή η σύνδεση με τη σύγχρονη πραγματικότητα,
0: σωστά,
1: τα βιώματα των παιδιών, τι είμαστε ακριβώς αυτό που θέλετε και αισθάνεστε, είναι αυτό που θέλουμε κι εμείς γενικότερα. Να μιλήσουν τα παιδιά, είναι η ευκαιρία τους να μιλήσουν.
0: Ενδεχομένως να έχουν και πολύ έτσι βιωματική σχέση με τα θέματα και το σημερινό και το χθεσινό τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Σκεφτόμουν και αυτό με τη μοναξιά και τους ηλικιωμένους. Πολλά παιδιά μπορεί να είναι πολύ κοντινά τους πρόσωπα στον περιγυρό τους, να το ζουν στην καθημερινότητά τους αυτό.
1: Και αυτό πρέπει να κάνουν. Να τελειώσουν λίγο με τις εκθέσεις προκάτ. Τους δίνει ο καθηγητής, γράψει αυτά και ό,τι γίνει. Δηλαδή ουσιαστικά τις εκθέσεις γράφει ένας πιντάρης.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να παιδιά να τα γράψουν τα ίδια, να πούνε ακριβώς που έχουν στο μυαλό τους, οργανωμένα βεβαίως. Με πολύ ωραία έκφραση, για να μπορέσουν να πείσουν έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει.
0: Και εκείνες τις εκθέσεις που μας ζητούσαν παλιά να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου όλα εκείνη την ώρα των εξετάσεων.
1: Ναι, ναι. Τα οποία όλα ήταν θεωρητικά βεβαίως. Εδώ τώρα πια ζητάμε πολύ πρακτικές λύσεις. Ακόμα και αν υπήρχε τέτοιο ζητούμενο που σήμερα δεν υπήρχε τέτοιο ζητούμενο, θα έπρεπε να δηλώνουμε πρακτικές λύσεις.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ και.
1: Ισορροπημένα, παιδαγωγικά, κριτική σκέψη. Όχι, απλή αναπαραγωγή γνώσεων.
0: Και
1: χαρά,
0: γνώση
1: πάρα πολύ καλά.
0: Και κριτική σκέψη μαζί, αλλά και καλή διαχείριση του χρόνου, την οποία υποθέτω, κύριε Σκαρλάτου, το επαναλαμβάνετε συνεχώς στους μαθητές σας. Είναι κομβική καλή διαχείριση.
1: Είναι επαναλαμβανικές και ένα μήνυμα, αν θέλουν, αν μας ακούνε τώρα οι ενδιαφερόμενοι και για τα επόμενα μαθήματά τους. Είναι στρατηγική, είναι όχι μόνο στη διάρκεια της εξέτασης, αλλά και μετά. Τελείωσε, το αφήνουμε πίσω μας, πάμε στα επόμενα μαθήματα. Νούμερο 1 και πολύ σημαντικό. Και νούμερο 2 είναι μια διαχείριση άχους χρόνου. Υλικού. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Το ξέρω ότι το κάνουν να ακούγεται πάρα πολύ απλοποιημένο και δεν είναι έτσι. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά αν μπορέσουμε να το περάσουμε αυτό στα παιδιά, να μπορέσουμε να μετριάσουμε δηλαδή όλο αυτό το αρχοντικό το οποίο περιλαμβάνεται σαν κεφαλαιόδου σημασία στοιχείο των πανελλαδικών εξετάσεων. Αν γίνεται να το αποβάλουμε ή να το μετριάσουμε, είμαστε πετυχημένοι.
0: Ποιο είναι το πιο έτσι συνηθισμένο λάθος που κάνει κανείς στην. Όχι, δεν εννοώ λάθος συγκεκριμένα λεπτομέρεια, αλλά λάθος τακτικής. Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο.
1: Ξεχνάμε λίγο το κομμάτι της ψυχραιμίας. Ψυχραιμία είναι ο καλύτερος οδηγός εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και ένα δεύτερο που συμβαίνει είναι ότι αναζητούν παγίδες. Δεν μπορεί να είναι τόσο εύκολο. είναι κάτι που εμφανίζεται όλο στο μυαλό των παιδιών. Δεν μπορεί να είναι τόσο εύκολο, είναι δυνατόν. Γιατί εμείς προετοιμάζουμε πάντα για το χειρότερο δυνατό, όπως καταλαβαίνετε. Όπως και τα ίδια τα παιδιά, σκέφτονται ότι μιλάμε για πανελλαδικές, άρα σίγουρα θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουν είναι το διαβαθμισμένη δυσκολία. Δηλαδή, χρειαζόμαστε θέματα τα οποία θα μας δώσουν εύκολα τη βάση. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που υπάρχει ΕΒΕ, είναι σίγουρο θα συμβαίνει αυτό. Από εκεί πέρα υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία μέχρι να φτάσουμε σε πιο μέτριους βαθμούς, ας πούμε, αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε έτσι στο 15. Και από εκεί πέρα η δυσκολία, η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, αλλά είναι σε σημεία. Τα παιδιά λοιπόν καθώς βλέπουν ένα ολόκληρο διαγώνισμα γεμάτο με τέτοιες παγίδες, και μάλιστα χαίρονται και λένε: Να τη βρήκα, την εντόπισα την παγίδα, μια χαρά, το ξεπέρασε. Ενώ είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση στη λύση.
0: Μάλιστα. Τώρα, έστω ότι σήμερα ή εχθές δεν ξεκίνησες πολύ καλά τις πανελλαδικές, λίγο το ξεκίνησες στραβά, δεν πήγαν τόσο καλά τα πράγματα. Έχεις όμως ακόμα μπροστά σου δρόμο, έχεις πολλές μέρες. Τι συμβουλεύετε στους μαθητές που η εκκίνηση δεν τους ικανοποιεί και τόσο πολύ?
1: Τα παιδιά πρέπει να θυμούνται, και νομίζω ίσως και γενικότερα οι άνθρωποι, το πιο σημαντικό στη ζωή είναι το εδώ και το τώρα. Αυτό είναι το μόνο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, το μοναδικό που ίσως οριακά μπορούν να τα αλλάξουν. Σίγουρα, κάνω μια αποτίμηση του τι συνέβη σήμερα ή χθες. Και από εκεί πέρα πάω παρακάτω. Δηλαδή, τι μπορώ να διορθώσω, τι δεν πρέπει να ξανακάνω και τι μπορώ αντίστοιχα να ενισχύσω. Αυτό είναι γενικότερο ένα μάθημα ζωής. Ούτως ή άλλως το χρειαζόμαστε. Τώρα, δυστυχώς, οι πανελλαδικές ζητούν μια διαχείριση συναισθημάτων και ωριμότητα αντίστοιχα, την οποία ίσως να μην την έχουμε κατακτημένη στον βαθμό που θέλαμε οι έφηβοι της εποχής μας. Δεν ξέρω αν το είχαμε και εμείς βεβαίως αντίστοιχα. Δεν είναι θέμα συντηρητικό.
0: Βεβαίως.
1: Άρα, εδώ είναι κάτι βαθύτερο. Πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τα παιδιά να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτή την τετράγωνη λογική, θα λέγαμε, την αποφυγή των συναισθηματισμών. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι και, να πω την αλήθεια, και πολύ ωραία συμβουλή να δώσουμε, αλλά είναι κάτι πρακτικό που πρέπει να συμβεί αυτή την περίοδο.
0: Και για τους γονείς και για τους καθηγητές, κύριε Σκαλάτο, εδώ υπάρχει μια πολύ λεπτή ισορροπία. Πώς λες τα παιδιά ότι ναι, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου με μια αποτυχία στις εξετάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά αυτό είναι σαν να τους λες πήγαινε με, έτσι, ελαφρύ, με μια ελαφρά προσέγγιση. Γιατί παράλληλα πρέπει να τους επισημάνεις ότι προχωράς με σοβαρότητα. Όχι έτοιμος να το παρατήσεις.
1: Παραδείγμα απόλυτα την ερώτηση. Δηλαδή μια ισορροπία που χρειάζεται, ναι, ανάμεσα στο έλα μωρέ, δεν είναι και κάτι τόσο σοβαρό, εδώ είμαστε λοιπά, και το αντίστοιχα δες το λίγο σοβαρά. Απολύτως λογικό αυτό που λέτε. Για μένα έχει να κάνει με το άτομο που έχουμε απέναντί μας. Δηλαδή να βλέπουμε ότι έχουμε ένα άτομο το οποίο έχει βρεθεί σε καταστάσεις αυτοδέσμευσης και βλέπουμε ότι πιέζεται από αυτή τη διαδικασία. Εδώ χρειάζεται εμείς να μπορέσουμε να εισέλθουμε σε αυτή τη διαδικασία και να του πούμε: Εδώ είμαι παιδί μου εγώ για σένα. Ό,τι και αν συμβεί, δεν αλλάζει η σχέση που έχουμε εμείς μεταξύ μας. Θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές προοπτικές. Όπως και εμείς, βεβαίως, ως επαγγελματίες σύμβουλοι σταδιοδρομίας, μπορούμε να επέμβουμε όταν έρθει εκείνη η στιγμή και να δούμε τις εναλλακτικές. Ειλικρινά πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Στο κομμάτι το εκπαιδευτικό, στον εκπαιδευτικό χάρτη δηλαδή της Ελλάδας, δεν υπάρχει αδιέξοδο. Ακόμα και σε κατάσταση, ας πούμε, αποτυχίας, έχουμε πάρα πολλές εναλλακτικές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά και στο κομμάτι της σταδιοδρομίας. Αργότερα δηλαδή, στο μονοπάτι που θα ακολουθήσουμε, επίσης δεν υπάρχει αυτό που ίσως σκεφτόμαστε. Είναι μια σκέψη ότι θα δυσκολευτώ αν δεν περάσουμε έτσι. Είναι μια σκέψη η οποία δεν φαίνεται να εδράζεται στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε και εμείς όμως, επαναλαμβάνω, ως επαγγελματίες του χώρου.
0: Έτσι, για να κατευθύνουμε.
1: Γιατί περνάμε. Νοήτερα, για να ολοκληρώσω και στην απάντηση που ζητάτε, μην αισθάνεται κάποιος ότι ξεφεύγω. Ότι ναι, χρειάζεται ισορροπία, έχει να κάνει με το άτομο που έχω απέναντι. Ένα άτομο ίσως χρειάζεται να το βριζώσω περισσότερο, γιατί βλέπω ότι είναι σε πιο χαλάρες καταστάσεις. Άρα να του εφιστήσω την προσοχή και να του πω: Εδώ παίζονται όλα. Η ζωή είναι μια μάχη. Εσύ αποφασίζεις με ποια πολεμοφόδια θες να κατέβεις αυτή τη μάχη. Ή αν έχω ένα άτομο το οποίο πιέζεται πάρα πολύ από μόνο του, τότε να προσπαθεί να το χαλαρώσω.
0: Και περάσαμε και σε μια εποχή, κύριε Σκαλάτο, στην οποία οι γονείς δεν μπορούν να δώσουν και πολύ καλές συμβουλές σταδιοδρομίας, μια που το συζητάμε αυτό. Ενώ ότι σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται και μεταβάλλεται με ραγδαίο ρυθμό, παλιά, ας πούμε, οι γονείς μας θα μας κατήφθηναν, εφόσον είσαι καλός μαθητής, γίνε γιατρός ή καθηγητής, εκπαιδευτικός, και κάπου εκεί, ας πούμε, θεωρούσαν ότι μας οδηγούν σε έναν δρόμο ασφάλειας. Πλέον τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.
1: Και όχι μόνο των γονιών, αλλά και οι καθηγητές αντίστοιχα δεν είχαν το αντίκρισμα για να μπορέσουν να επέμβουν όπως θα έπρεπε. Όπως είπαμε νωρίτερα, δεν υπάρχουν αδιέξοδα, υπάρχουν τρόποι. Καλύτερα είναι να αποταμφθούν σε κάποιον εξειδικευμένο άνθρωπο. Εδώ μιλάμε ότι οι σχολές μόνο που έχουν πανεπιστημιακά προσεγγίζουν τις χίλιες, οπότε είναι πολύ διαφορετικό.
0: Πραγματικά.
1: Το να καθόμαστε, ζητάμε ότι είναι αδιέξοδο τέλειος, δεν έγραψα, δεν πέρασε σχολή που ήθελα. Τι μπορώ να κάνω από εδώ και πέρα.
0: Τώρα, οι εξετάσεις...
1: Γενικά, η γραμμική, αν μου επιτρέπετε, ναι, εξέλιξη του επαγγέλματος, σπουδές, δουλειά, σύνταξη έχει τελειώσει. Οι περισσότεροι θα κάνουν μεταβάσεις. Αυτή τη στιγμή μετράμε ότι θα έχουμε τουλάχιστον 4 με 5 πολύ σημαντικές μεταβάσεις στο εργασιακό μας περιβάλλον. Το βλέπουμε ήδη και εμείς που είμαστε μεγαλύτερη ηλικία. Προφανώς θα συμβιώσουμε και πέρα. Και ήταν και το ερώτημα που υπήρχε φέτος στα παιδιά του ΕΠΑΛ. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, πώς μπορώ εγώ να πετύχω τα όνειρά μου, με ποια εφόδια?
0: Έτσι, πραγματικά. Τώρα οι εξετάσεις συνεχίζονται. Να πούμε, τις θεωρητικές έχουν μπροστά τους αρχαία το επόμενο μάθημα.
1: Αρχαία, βεβαίως. Μετά το τριήμερο μπαίνουμε στα αρχαία, γνωστό, άγνωστο, ψυχραιμία, όπως τα λέγαμε πριν. Τις τελευταίες μέρες μια καλή ερώτηση που μου κάνουν πάρα πολλά παιδιά και γονείς αντίστοιχα είναι αυτές τις μέρες να διαβάσω ή όχι. Θα κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται που να μην μας βαραίνει περισσότερο. Οτιδήποτε χρειάζεται. Αν αυτό είναι να βγω μια βόλτα, θα πάω μια βόλτα. Αν αυτό είναι να ανοίξω και να διαβάσω τη βίδα συζυγεία, θα κάτσω και θα διαβάσω τη βίδα συζυγείο. Ναι. Οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή με κάνει να αισθάνομαι λίγο πιο άνετα, λίγο πιο εύκολα με τον εαυτό.
0: Και εδώ πάλι εξαρτάται από την προσωπικότητα, έτσι, του κάθε μαθητή, τον τρόπο που διαβάζει, τον τρόπο που λειτουργεί το μυαλό του. Για κάποιους βοηθάει, έστω και την τελευταία στιγμή, να ρίξουν μια ματιά και κάποιους τους μπλοκάρει.
1: Πολλοί στον προγραμματισμό τους έχουν αυτό το διαβάσει τελευταία στιγμή. Δεν μπορώ να το καταλάβω καλύτερα. Με δυσκολεύει πάρα πολύ. Κάθε φορά που ανοίγω αυτό το κομμάτι, αυτό το κεφάλαιο, με δυσκολεύει πάρα πολύ να προσεγγίσω. Θα το αφήσω για τις τελευταίες δύο μέρες. Δεν μπορούμε να πούμε καλά, αν είναι δυνατόν τι είναι αυτά που κάνει και να το βαραίνουμε τον άνθρωπο.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Και τι να δίνει να κάνουμε, επί 6 μήνες να καθόμαστε και να αισθανόμαστε πιο χαζοί, γιατί δεν ανοίγω αυτό το κομμάτι, αυτή την παράφορη που δεν καταλάβω. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Χρειάζεται εδώ damage control που λέμε, δηλαδή μια διαχείριση.
0: Ακριβώς. Και τελικά είναι μέσα σε όλη αυτή τη γενικότητα των πανελλαδικών εξετάσεων και μια πολύ προσωπική διαδρομή για τον καθένα με τους δικούς του όρους, έτσι.
1: Ισχύει. Προσωπική και επιλογή. Και αυτό είναι που λέγαμε πριν για τα εφόδια.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά θα κερδίσουμε. Σημαντικό από αυτή την πάρα, πάρα πολύ δύσκολη και πιεστική διαδικασία είναι να δούμε τι μπορούμε να αποκομίσουμε εμείς για την γενικότερη για τη ζωή μας. Όπως είναι η πειθαρχία, ο προγραμματισμός. Όπως είναι η αυτοπεποίθηση. Αυτά είναι στοιχεία, η εργατικότητα είναι στοιχεία τα οποία θα μας αναδείξουν στην αγορά εργασίας αύριο μεθαύριο από οποιονδήποτε άλλο ανταγωνιστή μας. Ασχέτως πτυχίων.
0: Ναι,
1: αυτή
0: και.
1: Τα soft skills που λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή. Ικανότητες και δυνατότητες που έχουμε και μπορούμε να τις ανακτήσουμε από τώρα. Από μια πολύ λοιπόν δύσκολη κατάσταση να δω τι ευκαιρία μπορώ να δημιουργήσω από αυτό.
0: Έτσι, και πριν κλείσουμε ένα τελευταίο μήνυμα και προς τους υποψηφίους που συνεχίζουν τη δύσκολη αυτή προσπάθεια αυτές τις μέρες, αλλά και προς τις οικογένειές τους που συμπάσχουν, παρακολουθούν από κοντά.
1: Το μήνυμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, αυτές τις τρεις ώρες, δεν ελέγχεστε ως άνθρωποι, ούτε στο σύνολό σας ως μαθητές. Ελέγχεστε εκείνη τη στιγμή για την ετοιμότητά σας, την ψυχραιμία σας, τη διαδικασία στην οποία έχετε υπαχθεί και πώς την έχετε αντιμετωπίσει. Μην δώσετε περισσότερη βαρύτητα σε αυτό που πραγματικά είναι. Αν κοιτάξουμε κιόλας γύρω μας, θα δούμε success stories, δηλαδή άτομα πραγματικά επιτυχημένα και ευτυχισμένα, τα οποία εντελώς διαφορετικά ξεκίνησαν την πορεία τους όταν ήταν 16 χρονών και 17 όπως εσείς, και πολύ διαφορετικά ήταν την πορεία τους όταν πια γίνανε αυτό που ζητάμε τώρα.
0: Έτσι. Ακριβώς. Είναι σημαντικές οι πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά δεν είναι και, πώς να το πούμε έτσι,
1: το τέλος του κόσμου.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Κύριε Σκαρλάτο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα όσα μας μεταφέρατε.
1: Εγώ, να είστε καλά, συνεχίστε αυτό που κάνετε. Τα κάνετε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο φιλόλογος και σύμβουλος σταδιοδρομίας στο φροντιστήριο Προετοιμάζω Κωνσταντίνος Καρλάτος ήταν μαζί μας σε μια προσπάθεια έτσι να αποκωδικοποιήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια των μαθητών που αυτές τις μέρες φτάνει στο αποκορυφωμά της με τις πανελλαδικές εξετάσεις.

το καφέ της ξενιασιάς. Επιστρέφω εκεί μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς.

Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 8 το πρωί. Εδώ θα είμαστε από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Χρυσανάνου, Τάσος Ρέτζιος στα μικρόφωνα, Ζωή Κουτελοπούλου, Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο, είτε επιλέξετε να φύγετε, είτε παραμείνετε. Ξεκινά το τριήμερο. Για τους περισσότερους, διήμερο για τους ανθρώπους της αγοράς. Όπου και να είστε, να περάσετε ωραία.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μάθημα των νέων ελληνικών εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Το μη λογοτεχνικό κείμενο που δόθηκε στους υποψήφιους είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και προέρχεται από βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Με βάση το κείμενο, οι υποψήφοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Με σαφή διατύπωση και κάλυψη μεγάλου εύρους της εξεταστέας ύλης χαρακτήρισε τα θέματα η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Την τελευταία του πνοή άφησε στις 6 τα ξημερώματα ο 67χρονος, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση στον εύωσμο από τον πρώην γαμπρό του. Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος είχε μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτη, ωστόσο νωρίς το πρωί έχασε τη μάχη για τη ζωή. Το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Φιλίππου. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Ο 67χρονος είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή μετά από προσπάθειες της ομάδας των διασωστών. Ανέκτησε καρδιακό παλμό και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Για το επεισόδιο προσήχθη ο 37χρονος πρώην γαμπρός του, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με το τμήμα Κορδελιού Ευόσμου να πραγματοποιεί έρευνα για την υπόθεση. Αυξημένη είναι από χθες η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής και Μακεδονία, όπου προστίθενται επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Με πληρότητα περίπου 80% αναχωρούν, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις, οι πτήσεις από τα αεροδρόμια της χώρας. Σε ισχύ είναι και απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων. Επανέναρξη από σήμερα της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκη-Έδεσα-Φλόρινα. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΣΕ, το νέο πλέγμα δρομολογίων περιλαμβάνει την καθημερινή διασύνδεση της Φλόρινας με την Έδεσα, καθώς και πρόσθετες συνδέσεις Θεσσαλονίκης-Έδεσας. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξημένα πρόστιμα. Οι αλλαγές αφορούν λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με βάση το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο αυξάνει από τα 72 στα 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Για έναν αγαπημένο και ανεκτίμητο συνάδελφο έκανε λόγο στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, γιατί πράγματι, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου διήρκεσε περίπου 2 ώρες χωρίς να ανακοινωθεί οριστική απόφαση σχετικά με πλαίσιο για την παράταση εκεχηρίας και τα επόμενα βήματα. Το Ιράν επανέλαβε ότι δεν διαπραγματεύεται το πυρηνικό του πρόγραμμα, ωστόσο αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ με βάση το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει μεταξύ άλλων παράταση εκεχηρίας για 60 ημέρες και συνομιλίες. Στο Λίβανο τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στη χώρα. Προφυλακίστηκε στη Βρετανία ο Έλληνας υπήκοος Ιωάννης Αηδινίδης, ο οποίος κατηγορείται ότι παρήχε βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών που σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές συνδέεται με το Ιράν. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι πρώτοι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν να τους επιβληθούν περιοριστικοί όροι, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Επιπλέον ορίστηκε για κάποιους χρηματική εγγύηση ύψους 5 ή 10.000 ευρώ. Οι απολογίες θα συνεχιστούν για τους υπόλοιπους 10 κατηγορούμενους. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Αίθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητίως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, πανόραμα επικαιρότητας. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και μαζί μου εκτάκτος για σήμερα, αύριο και του Αγίου Πνεύματος.
3: Μεθαύριο,
1: όπως ήδη αναγνωρίσατε, τη φωνή της η Έφη Τσαμπάζη.
3: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι που είμαι έτσι εδώ σε αυτό το πανόραμα της επικαιρότητας.
1: Πανόραμα, πανοραμικά.
3: Λοιπόν, που σε γνωρίζω και χρόνια βέβαια.
1: Να σε καλά, κορίτσι.
3: Δεν ξέρω αν θα σου θυμίσω καθόλου το Θωμά, φαντάζομαι πως
1: αυτό θα το έλεγα τώρα, γιατί ο Θωμάς θα είναι κανονικά πρώτο Θεός μαζί μας το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γιατί λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να είναι μαζί μας αυτό το τριήμερο. Θα επιστρέψει όμως κανονικά στη θέση του το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έχουμε πολλά πολλά να σας πούμε, έχουμε πολλά πολλά ετοιμάσει με την Έφη Τζαμπάζη. Ξεκινώντας θα πάμε στον Φέδωνα το Μόσογλου, τον καλό μας συνάδελφο, να μας πει γύρω στις 11:15 το τι γίνεται η έξοδος από εκεί από την Περαία για ένα πρώτο
3: καλά,
1: μπάνιο.
3: Καλά, πολλοί κόσμος λόγω τριημέρου. Και καλά, πάνε κάποιοι και σε νησιά. Βέβαια, εδώ από Θεσσαλονίκη και από Βόρεια Ελλάδα, οι περισσότεροι πηγαίνουν Χαλκιδική. Πολλοί είναι όμως αυτοί που πηγαίνουν και Πιερία και Καβάλα. Νομίζω ότι μετά το μεσημέρι το κέντρο και γενικά η πόλη θα διάσει. Βέβαια, χθες που κυκλοφορούσα. Για εμάς που θα μείνουμε χθες, βέβαια, που κυκλοφορούσα στο κέντρο, είχε αρκετό κόσμο χθες το μεσημέρι και υπάρχουν και αρκετοί τουρίστες, δηλαδή έτσι που πήρα μια.
1: Να πούμε αμέσως, Ζωή Κουτελοπούλου είναι η κονσολιέρισα που μας μανιπουλάρει και τραβάει το σκάφος του 102 FM μπροστά. Να πούμε επιτροχάδιν την ατζέντα μας. 11:30 θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεό Νικουφονικολάκου.
3: Αμέσως μετά θα είναι ο συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου.
1: Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε τον κύριο Χρυσόστομο Παρανό, τον μετρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Να δούμε τι καιρό θα κάνει το τριήμερο. Ναι, αλλά
1: εσείς θέλετε να βγείτε. Ναι. Πού πας. Ρώτησες τον καιρό.
3: Και να δούμε και το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Δηλαδή έκανε στο Λονδίνο 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνθρωποι έχασαν το καθημερινό τους μπούσουλα. Πού να έρθουν εδώ να είναι 40-42.
1: Τώρα, μην κάτσε, μην το λες έτσι.
3: Γιατί δεν έχει υπάρξει λίγο εδώ 40 βαθμούς.
1: Πώς δεν υπάρχει, ναι, αλλά άστο, μια χαρά δροσούλα έχει.
3: Τώρα είναι καλά, εντάξει.
1: Ναι, μην κάνουμε προσομοίωση και αρχίζουμε και μας πιάνει το σύγκριο.
3: Όχι. Λοιπόν. Επίσης θα είναι μαζί μας και η κυρία Άνια Κρυβάκη στη συνέχεια, που είναι η πρόεδρος της πρώτης κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης για κάποιες ξεναγήσεις που γίνονται στο. Είναι η αυριανή επόμενη, που θα είναι στο εμπορικό κέντρο.
1: Και βέβαια να πούμε ότι στα πολιτιστικά μας θα έχουμε την εξαιρετική τιμή και χαρά να φιλοξενούμε την πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Φεστιβάλ Επταπυργίου, την κυρία Άννα Μικονίου.
3: Μια εξαιρετική διοργάνωση, ναι, η οποία ξεκινάει στις 17 Ιουνίου, θα τα πούμε λεπτομερώς.
1: Λεπτομερώς, θα κρατηθείτε, προσδεθείτε και φεύγουμε. Να πούμε βέβαια ότι θα έχουμε τα αθλητικά μας με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο, τον καλό συνάδελφο, και είμαστε πλήρεις να πούμε επιτροχάδιν ότι το σύριαλ «Πόλεμος και ειρήνη», όχι του Λέοντος Τολστόι, αλλά του Τραμπ και των επικεφαλής του Ιράν, συνεχίζεται. Το ένα πρωινό έχουμε ειρήνη. Το άλλο πρωινό είμαστε έτοιμοι για βομβαρδισμούς. Το επόμενο θέμα, την έξοδο, την είπαμε.
3: Νομίζω ποιος μπορεί να μπει στο μυαλό του Τραμπ και να δει τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
1: Έλαντε.
3: Λοιπόν, να πούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά που ξεκίνησαν από τα επαγγελματικά λύκεια, τα ΕΠΑΛ. Σήμερα πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Το έχουμε πει, έχετε ακούσει πολλές φορές και τους ειδικούς να λένε, είναι μία ευκαιρία οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν είναι η μοναδική.
1: Μία από τις πολλές που έχετε στη ζωή σας.
3: Και πραγματικά εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, όχι πολύ, έχουμε να σας πούμε ότι είναι τόσες μα τόσες πολλές οι ευκαιρίες. Λοιπόν, σήμερα τα παιδιά των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στα Νέα Ελληνικά. Το θέμα ήταν ο Ντέιβιντ Χολάντερ, διακεκριμένος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέας του βιβλίου «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο». Μιλά για το μπάσκετ όχι ως θέαμα ή βιομηχανία, αλλά ως φιλοσοφία ζωής. Το διασκευασμένο κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα συνέντευξης του συγγραφέα σε εφημερίδα. Και πάνω σε αυτό λοιπόν το κείμενο που τους δόθηκε, έπρεπε τα παιδιά να γράψουν την έκθεση.
1: Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι μου ήρθε αμέσως στο μυαλό πώς δηλαδή ο αθλητής, ο μπασκετμπολίστας δεν είναι αυτός που αυτοκαταναλώνεται για να έχει μια καλή μεταγραφή, για να βγάλει λεφτά, για να βγάλει δόξα κλπ. Και μου ήρθε απευθείας στο μυαλό στο ερώτημα, μπορεί το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο? Και εγώ θα πω συγκεκριμένο παράδειγμα, όταν ο Magic Johnson έριξε τη βόμβα, ήταν 7 Νοεμβρίου του 1991, όταν ο θρυλικός Έρβιν Magic Johnson καθήλωνε τον παγκόσμιο αθλητισμό και όχι μόνο, δηλώντας πως αποχωρεί από την ενεργό δράση επειδή είχε βρεθεί θετικός στον ιό του AIDS που προκαλεί το AIDS, τον HIV, τον ιό που προκαλεί το AIDS και βέβαια αποτέλεσε τότε, 1991, από κούμπι, αγκονάρι, αυτός ο ευρύτατα διάσημος σε όλο τον πλανήτη, ο Magic Johnson.
3: Και πριν πόσα χρόνια και πώς ήταν αυτή η αρρώστια τότε, έτσι.
1: Τίποτα,
3: έχει και
1: ναι.
3: Αυτό.
1: Έβλεπα την ταινία με τον...
3: Το Φιλαδέλφια.
1: Ναι, με
3: τον... Tom Hanks.
1: Όχι. Τους Queen.
3: Α, τους Queen, okay.
1: Ναι, ο οποίος έφυγε από την ζωή, ο πρωτοτραγουδιστής των Queen, εξαιτίας του ιού του AIDS. Και αυτό ακριβώς ήταν ότι μπορεί, παντώ τώρα στο ερώτημα που θέθηκε στα παιδιά, ένα από τα αυτά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως υλικό τεκμηρίωσης, ναι μπορεί, γιατί το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αυτοκατανάλωση, κέρδισε αυτός, έβαλε 5 γκολ, αυτός έβαλε 5 καλαβιές ο άλλος, είναι ένα ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό γεγονός, κυρίως πολιτισμικό, γι' αυτό ο αθλητισμός είναι στο χώρο του πολιτισμού, που μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση θετικών προτύπων, θετικών εικόνων.
3: Είναι και τρόπος ζωής, ακριβώς αυτό που λες.
1: Έτσι, χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Θέλει δουλειά, θέλει εργασία, θέλει μυαλό, θέλει ψυχή.
3: Αυτοπιθαρχία.
1: Έτσι, για να μπορέσεις. Λοιπόν, σας δώσανε μια εικόνα. Δεν σημαίνει ότι άμα δεν γράψατε τον Μάρβιν, τον Τζόνσον, τον Μάτζικ Τζόνσον, ότι θα ήταν κενό ή ελληματικό κλπ. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε πολλά παραδείγματα αθλητών του ποδοσφαίρου, του τέννις.
3: Ναι, εντάξει, πολλών αθλημάτων.
1: Ο Τζόκοβιτς, λοιπόν, έχει πάρα πολλά όπου μπορεί πραγματικά. Εδώ όμως το εξειδικεύει. Mm-hmm. Ο τίτλος του βιβλίου ήταν «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο».
3: Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό και έμεινα στον Magic Johnson.
3: Να λοιπόν πούμε ότι βέβαια οι πανελλαδικές συνεχίζονται, έτσι. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, αρχαία ελληνικά για τα παιδιά από τα γενικά λύκη, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, λατινικά, χημεία, πληροφορική. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, ιστορία, φυσική, οικονομία. Ενώ για τα παιδιά που είναι στα επαγγελματικά λύκεια, συνεχίζονται και για αυτούς οι εξετάσεις από μέχρι τις 16 Ιουνίου, καθώς δίνουν αυτό το διάστημα τα μαθήματα ειδικότητας. Ενώ έχουμε και τα ειδικά μαθήματα που, στα οποία διαγωνίζονται και τα παιδιά των γενικών λυκείων αλλά και των ΕΠΑΛ, τα οποία θα κρατήσουν μέχρι τις 25 Ιουνίου. Εμείς να πούμε καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Δεν θέλει αγωνία, δεν θέλει άγχος, θέλει συστηματικό διάβασμα, να παίρνετε λίγο και τις ανάσες σας, προκειμένου να πάτε να γράψετε καλά.
1: Να παίρνετε τις ανάσες σας. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή θα πάρετε τις ανάσες σας, πάμε στον Φέδωνα το Μόσογλου, από εκεί που βρίσκεται, να μας δώσει μια ισχυρή ανάσα, θαλασσινή άβρα. Φέδωνα το Μόσογλου, καλέ μας συνάδελφε, καλή σου ημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ κι εγώ
3: να κάνεις βουτιά.
4: Βουτιά εννοείται πως θα κάνω, αλλά λίγο αργότερα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι καλή για εργασία, αλλά δεν ξέρω πόσο καλή είναι για κάποια βουτιά, γιατί είναι κάτω από τους 30 βαθμούς και υπάρχει και ένα αεράκι. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά προτιμώ λίγο πιο ζεστή την θάλασσα.
3: Και εγώ, μαζί σου.
4: Ενδεχομένως όταν μεσημεριάσει να είναι καλύτερες οι θερμοκρασίες. Να σας πω ότι εμείς κάναμε τη βόλτα μας με τον Άκη του Κούκλη, κάναμε το ρεπορτάζ μας στην περιοχή της Περαίας. Εκεί δεν βρήκαμε κόσμο. Δεν ήταν εκεί η Θεσσαλονίκη. Τώρα έχουμε έρθει λίγο πιο μακριά, είμαστε στην Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής και φαίνεται ότι σιγά σιγά έρχεται ο κόσμος, σπέβδει, δεν ξέρω αν πήρατε ρεπορτάζ και από το δικό δίκτυο για το τι γίνεται.
3: Την ώρα που πηγαίνατε εσείς στη Νέα Καλλικράτεια, φαίνεται να είχε κίνηση, πώς ήτανε?
4: Δεν είχε κίνηση, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η εικόνα στο σημείο. Πάντως αυτό που παρατηρούμε εμείς που βρισκόμαστε εδώ είναι ότι σιγά σιγά αυξάνεται ο κόσμος που σπέβδει στην παραλία για να απολαύσει το μπάνιο του. Μιλάμε τόσο για νέους όσο και για μεγαλύτερης ηλικίας άτομα. Είναι ένα τριήμερο το οποίο αρκετοί δεν είχαν την ευκαιρία να φύγουν μακριά, πολύ μακριά από την Θεσσαλονίκη. Η Νέα Καλλικράτεια είναι περίπου 30 λεπτά από την πόλη. Είναι μια καλή ευκαιρία για πολλούς να έρθουν εδώ, να δροσιστούν, να κάνουν τον μπάνιο τους, να πιούν το καφέ τους, να πιούν την πύρα τους, οτιδήποτε άλλο θέλει ο καθένας. Ενδεχομένως, όπως μας λένε εδώ από το Beach Bar που βρισκόμαστε, σήμερα να είναι γεμάτη ιδίως μετά τις 12 το μεσημέρι, και ελπίζουν ότι με σύμμαχο φυσικά και τον καλό καιρό θα μπορέσουν να δουλέψουν στο φουλ αυτό το τριήμερο που είναι ουσιαστικά και η έναρξη του καλοκαιριού, γιατί Δευτέρα μπαίνει και ο Ιούνιος.
3: Ναι, καλά, πολλοί μπορεί να περιμένουν να κλείσουν και τα εμπορικά καταστήματα και να φύγουν το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ, Φέδωνα, που δεν συναντήσατε κίνηση, δεν έχει, Αλέξανδρε, κίνηση προς Χαλκιδική αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα μια χαρά.
1: Ο Λένη Σοφία επίσης.
3: Γελάει.
1: Θα μείνει εδώ μαζί μας.
4: Θα τελειώσετε και εσείς πάντως, την εκπομπή, αφού δεν έχει και πολύ
1: Φεδωνά.
4: Κίνηση. Και θα έρθετε και εσείς προσπαθήσετε και πολύ γρήγορα.
1: Φεδωνά. Λοιπόν, είτε είστε στο αμάξι, που έχετε το ραδιοφωνάκι σας, τον 102 FM στην Έρτρια. Είτε είστε σε κάποια μουνιακή μαζί στην Περαία, μαζί με το Φέδωνα, τον Ντομόζουλη κλπ. Έχετε το κινητάκι σας, βάζετε τα ακουστικάκια σας. Λοιπόν, και απολαμβάνετε πανόραμα επικαιρότητας από τις 11 μέχρι τη 1 και μετά έχει και άλλες και άλλες και άλλες εκπομπές. Εδώ, εμείς για σας. Καλή μουσική, όμορφες ειδησούλες, όμορφες αναφορές, συνεντεύξεις σημαντικές. Όλα στα πόδια σας. Επομένως δεν έχετε καμία ανάγκη να κάνετε οτιδήποτε άλλο. Φέδω να σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Να πούμε ότι έχουμε και το Viber 6930-078-228 για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας στείλετε την καλημέρα.
1: Μονίμως το ξεχνάει και ο Θωμάς
3: και εγώ. Ήρθε να σας το θυμίσω,
1: είδες. Βάλε μια τάξη, κορίτσι.
3: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
1: πάμε στα πρωτοσέλιδα τα κατάκα.
3: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, αρχίζουμε με την απογευματινή. Ωραία. Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη. Εχμή για Τσίπρα. Οι λαϊκιστές επανεμφανίζονται τώρα με στρατηγική rebranding.
1: Πάμε στη Δημοκρατία. Εφιάλτης η στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά. Έρευνα σοκ του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΥΠΑ με στοιχεία των Eurostat, Elstat, Τράπεζα της Ελλάδος, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Ένωση αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα εμφανίζει δείκτη υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης 26,4% όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,7%. Δηλαδή όλα τα λεφτά στα ενίκια. Πάμε.
3: Έτσι. Εθνικός κήρυκας, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Δύο τραυματίες, διπλωματική κρίση και συναγερμός στο ΝΑΤΟ. Άλλο θέμα από τις βόμβες στη διπλωματία, σύγχυση από την προσέγγιση του Τραμπ απέναντι στο Ιράν.
1: Στον εθνικό κήρυκα ήταν η Έφη Τσαμπάζη, πάγω στην Ελεύθερη Ώρα, η οποία λέει «Γκρίζος λύκος ο Ερντογάν, τα σύνορα χαράσονται με αίμα και δάκρυα». Πρόκληση κατά του ελληνισμού από την Αγία Σοφιά. Η Τουρκία επιχειρεί να κατασκευάσει ένα φανταστικό αφήγημα έντασης με εσχρά δημοσιεύματα για την άλωση της πόλης και τίτλους όπως «Οι Έλληνες ξύνονται», στοχοποιώντας το Καστελόριζο. Για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα φταίει ο Πούτιν. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ελεύθερο Τύπο. Πρεμιέρα Πανελλαδικών με Μοναξιά, Εμπειρίκο και Παπανούτσο. Η εφημερίδα αναφέρεται στο θέμα των Πανελλαδικών που έπεσε χθες στη λογοτεχνία για τα παιδιά των γενικών λυκείων. Επίσης, τα έξι. Τα έξι σως για φόρους κληρονομιάς. Η φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη που λέει «Προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία. Έχουμε συνέπεια λόγων και έργων». Και δες λίγο ένα θέμα τοπικού έτσι, χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης. 15 γυναίκες στη Θεσσαλονίκη, δεν είμαι ανάμεσά τους, μη με ρωτήσεις. Το πρωί εργάζονται και το απόγευμα αθλούνται σε μια ερασιτεχνική ομάδα ποδοσφαίρου. Μαμά, παίξε μπάλα.
1: Γιατί θα ήταν προς τιμή σου, θα ήταν να ζητήσει.
3: Μα το ξέρω, γι' αυτό.
1: Μια χαρά θα ήταν.
3: Το ξέρω. Πού να βρω τις αντοχές.
1: Αθληθείτε, περπατήστε, κινηθείτε. Κάνει καλό. Το λένε γιατροί, διατροφή και κίνηση. Λοιπόν, πάμε στην Εστία. Ο λαϊκισμός επιστρέφει, λέει η Εστία του Μανώλη Κοτάκη. Η Ελλάς, εννοεί την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προωθεί τη λογική της ίσονος προσπάθειας, λέει ο κύριος Κοτάκης. Σύμβουλος, ο υπότιτλος, σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα προτείνει την κατάργηση του πλέον αδιάβλητου θεσμού από συστάσεως ελληνικού κράτους των πανελλαδικών, όχι ψηφοθυρία στις πλάτες χιλιάδων νέων, λέει η εφημερίδα Εστία.
3: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τα νέα κόμματα αλλάζουν την πολιτική σκακέρα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να καταλάβει το κέντρο από τα αριστερά? Τι λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις? Φουσκωμένα τα γκάλοπ, επιμένουμε στον προγραμματικό μας λόγο, λέει το Πασόκ.

0: θέματα πλοήγησης και βέβαια ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, ακρίβεια. Τώρα θα έρθουν οι αυξήσεις λόγω πολέμου.
1: Πάμε στην Καθημερινή, λέμε μόνο τους κεντρικούς τίτλους. Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας.
0: Ο λόγος έχει η φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για ακρίβεια, ό,τι και να κάνουμε πρέπει να γίνει με βάση τις δυνατότητές μας. Μέτρα εντός ορίων.
1: Ο ριζοσπάστης απάντηση θα δώσει πάλι του λαού. Καμιά αναμονή για σωτήρες, πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία.
0: Τα νέα, τα κόμματα αναπεριφέρεια που κερδίζουν και που χάνουν.
1: Η Εσπρέσο, η άγνωστη γογό που συγχωρέθηκε, η γογό Μαστροκώστα, μετά τον αγώνα, τεράστιο αγώνα που έδωσε 17 ολόκληρα χρόνια αντιμετωπίζοντας κατάφατσα τον καρκίνο.
0: Πάμε στην κόντρα, σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς και στις νέες δημοσκοπήσεις υπό αμφισβήτηση κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας.
1: On time, γογό Μαστροκώστα 1970-2026, αγάπη μου ξεκουράσω από τον σύντροφό της, τον Τραϊανό Δέλα.
0: Political, μόνο στην Political πρώτο βήμα για μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.
1: Και κλείνουμε με την εφημερίδα Star, αρχηγός των φυλακών ο Μπάμπης. Ποιος είναι ο Μπάμπης?
0: Ο Μπάμπης είναι
1: η νέα ζωή του Αναγνωστόπουλου, πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Καρολάιν.
0: Σκοτώσει την Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, στην Αθήνα.
1: Τώρα κατάλαβα ποιος είναι ο Μπάμπης. Λοιπόν, παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και βγαίνουμε στην συνέντευξή μας με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κουφο-Νικολάκου.

0: Πάμε, πάμε, πάμε, 102 FM, R3, εδώ Θεσσαλονίκη, Έφη Τσαμπάζη, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, θα έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τώρα το λέμε αναλυτικά Ελλάς δηλαδή, για να εμπεδώνεται σιγά σιγά.
1: Ναι, την κυρία... καλά κάνουμε και το λέμε ολόκληρο για να το εμπεδώνει έτσι ο κόσμος. Τι είναι το Ελλάς.
0: Την κυρία, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Κυρία Κουφονικολάκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Χαίρετε.
0: Είστε καλά.
2: Είμαι καλά.
0: Λοιπόν,
2: εσείς πώς είστε?
0: Και εμείς εδώ, εντάξει, δεν έχει τόσο πολύ ζέστη η Θεσσαλονίκη και είναι δροσερή σήμερα, 30-30 βαθμούς.
1: Σε εσάς βέβαια η θερμοκρασία είναι στο κόκκινο, είστε σε μια πολύ δημιουργική φάση, τρέχετε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, δημιουργική και γεμάτη άγχος, αλλά πολύ σωστά τα περιγράφετε.
0: Ωραία. Λοιπόν, όχι, εγώ έχω κάτι απλό, επειδή ως φιλόλογος έχω αυτό το κόλλημα με το σημαίνον και το σημαινόμενο. Γιατί ελληνική, γιατί αριστερή, γιατί συμπαράταξη?
2: Ναι. Γιατί ελληνική, γιατί για την ελληνική κοινωνία θέλουμε να δουλέψουμε. Τα πρόσωπα των συμπολιτών μας έχουμε στο νου μας. Θέλουμε να σηματοδοτήσουμε έτσι και μία αλλαγή σε ό,τι αφορά την ερμηνεία του πατριωτισμού. Δηλαδή θέλουμε ένα νέο πατριωτισμό για τη χώρα, με την έννοια του ότι εμάς δεν μας καλύπτει αυτό το μοντέλο του τυφλού πατριώτη. Έχω αναφερθεί ξανά στο άγαλμα του Banksy στην Αγγλία, αυτού που σκεπάζει το πρόσωπό του η σημαία και πηγαίνει στα τυφλά. Θέλουμε τους συμπολίτες μας να έχουν κριτική σκέψη, να ζητούν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, και θέλουμε ένα πατριωτισμό στην θεμελιώδη βάση του δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνικής συνοχής. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Γιατί αριστερή, γιατί αριστερά...
0: Μου επιτρέπετε μία σημείωση, ναι, κυρία Κουφονικολάκου.
2: Ναι.
0: Αυτό,
2: ναι,
0: είναι ο πατριωταράς, ο οποίος την ίδια ώρα που φοροδιαφεύγει, πόσο αγαπάει την πατρίδα, την ίδια ώρα που πετάει τα σκουπίδια ένθεν κακήθεν, ακούει τον εθνικό ύμνο και δακρύζει. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι στην πράξη, ενδεχομένως να είναι στο συναίσθημα, αλλά δεν είναι στην πράξη αγαπώ την πατρίδα. Αγαπώ την πατρίδα πρέπει να φαίνεται με πράξεις.
2: Εσείς το βλέπετε τώρα σε επίπεδο προσωπικής διαχείρισης όλο αυτό. Εγώ περισσότερο διαπιστώνω ότι όλο και περισσότερο οι κυβερνήσεις τροφοδοτούν αυτού του είδους την κουλτούρα. Δηλαδή, με έναν τρόπο υποκλεινόμαστε σε αυτή τη συνθήκη, γιατί φαίνεται ότι εξυπηρετεί πολύ.
0: Ναι.
2: Ένας πολίτης χωρίς κριτική σκέψη, ένας πολίτης ο οποίος δεν ενδιαφέρεται ακριβώς για την κοινωνική συνοχή, αλλά περισσότερο έχει μια κομματική συνείδηση, ας πούμε, για να πάμε στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένας πολίτης ο οποίος εύκολα καλοϋποδέχεται πολιτικές και πρακτικές οι οποίες δεν προάγουν εν τέλει το δημόσιο ή το κοινωνικό συμφέρον. Αριστερή. Η αριστερά σε όλο το εύρος, σε όλη την πολυχρωμία, σε όλες τις εκφάνσεις της, ήταν και είναι για εμάς η παράταξη της κοινωνικής δικαιοσύνης. Της ισότητας, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας του έθνους, της εθνικής κυριαρχίας. Εμείς θέλουμε να σηκώσουμε ψηλά τη σημαία μιας σύγχρονης κυβερνώσας αριστεράς. Και στην παράταξη το αυτονόητο, γιατί στις γραμμές μας έχει θέσει κάθε δημοκρατικός, κάθε προοδευτικός, κάθε ανήσυχος πολίτης. Δηλαδή κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα που βλέπει ότι η χώρα δεν μπορεί να πορεύεται τρώγοντας τα παιδιά της, υπονομεύοντας το συμφέρον της έτσι.
1: Στο κέντρο απευθύνεστε, κυρία...
2: συμφέροντα.
1: Στο κέντρο απευθύνεστε, κυρία Κουφονικολάκου.
2: Απευθυνόμαστε στους πολίτες, επομένως, όπως και να αυτοπροσδιορίζεται κανείς. Δηλαδή ότι εγώ μέχρι σήμερα ψήφιζα Νέα Δημοκρατία. Εγώ αισθάνομαι ότι ανήκω στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ ψήφιζα μέχρι πρότινος ΣΥΡΙΖΑ. Όπου και να κοιτάξει κανείς, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν με τις εξελίξεις στη χώρα. Σκέφτονται ποια είναι και η θέση της χώρας συνολικά σε ένα περιβάλλον ταχύτατα μεταβαλλόμενο, δηλαδή στη μέση της κλιματικής αλλαγής, ενώ μας περιβάλλουν πόλεμοι, έχουμε τη γενοκτονία στη Γάζα παράλληλα και ενώ έχουμε και την κλιμάκωση των κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες παίρνουν διαστάσεις που δεν τις φανταζόμασταν καν. Νομίζω ότι υπάρχουν πολίτες λοιπόν σε όλους τους χώρους που ανησυχούν για όλα αυτά, σε αυτούς απευθυνόμαστε.
0: Αν μπορούσαμε να δώσουμε κάποιες γραμμές, αδρές γραμμές, αυτά που εκφώνησε ως την ιδεολογική και πολιτική μαγιά που πέφτει μέσα στην κοινωνία για να φουσκώσει και να δημιουργήσει την διαφορετική επόμενη ημέρα. Ποια θα ξεχωρίζατε, κυρία Κουφονικολάκου, πριν έχουμε ακόμα την εξειδίκευση των προγραμματικών δεσμεύσεων εν ώψη εκλογών κλπ. Κλπ. Αυτές τις αδρές σημαντικές γραμμές.
2: Ειλικρινά θα σας πω, έχοντας και την προηγούμενη εμπειρία και βλέποντας τι συμβαίνει στο πεδίο με τις υπηρεσίες, βλέποντας δηλαδή το γεγονός ότι εδώ και καιρό βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που νομίζω δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε ότι πολύ σημαντικές υπηρεσίες μας στηρίζονται πλέον αποκλειστικά στην υπέρβαση των επαγγελματιών και όχι στην συνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έχουμε απαξιώσει τους εκπαιδευτικούς, έχουμε αποδομήσει το πλαίσιο κοινωνικής προστασίας πλήρως, έχουμε χάσει την ευκαιρία να καταλάβουμε τι συμβαίνει με την παιδική προστασία. Επομένως, για μένα, απόλυτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με κανόνες, με γενναιόδωρες επενδύσεις, δηλαδή μεταφορές πιστώσεων στην υγεία. Ένα νέο ΕΣΥ, την παιδεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από την παιδεία. Για κάποιο λόγο, πολύ συχνά θεωρούμε ότι η επένδυση στην πρώτη σχολική ηλικία ή στην προσχολική αποτελεί ένα είδος πολυτέλειας. Δεν είναι. Υπάρχουν έρευνες που μας λένε ότι όσο πιο πολύ επικεντρωνόμαστε εκεί, τόσο μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα θα έχουμε και σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ, και σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή και σε ό,τι αφορά την εθνική πρόοδο. Επομένως, για εμένα το πιο σημαντικό κομμάτι, αφού με ρωτάτε και δίνω και το προσωπικό μου στίγμα, είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, το οποίο λειτουργεί ανερμάτιστα, στηριζόμενο σε επισφαλείς χρηματοδοτικούς πόρους, σε ΕΣΠΑ. Βρε πότε θα εγκριθούν αυτές οι χρηματοδοτήσεις, πότε θα υποβληθούν τεχνικά δελτία. Νομίζουμε ότι οι επαγγελματίες σε καθεστώς απόλυτης ανασφάλειας μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες. Τα διαβεβαιώ, δεν μπορούν. Μετακυλίουν αναπόφευκτα την ανασφάλεια, αυτή τη ρευστότητα στην οποία ζουν και προσπαθούν να ανταποκριθούν στις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες, στα παιδιά, στις οικογένειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν γενναία βήματα σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Είστε ευχαριστημένοι, ομικρονιώτα, όχι εσείς προσωπικά, από τα πρώτα δείγματα, τις πρώτες δημοσκοπήσεις, όπου έχουμε πραγματικά μια ανατροπή στη σειρά των, και πλέον δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ μέχρι προχθές, πριν από αυτές τις τρεις και πριν από την ανακήρυξη του νέου
1: κόμματος, τους τελευταίους μήνες ουσιαστικά ήταν το Πασόκ.
0: Ότι ήταν το Πασόκ, ναι. Πώς τις είδατε, τις αναμένατε?
2: Είμαστε προσεκτικοί και προσεκτικές. Αυτό είμαστε, επιφυλακτικές και επιφυλακτικοί. Πάντα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι δημοσκοπήσεις, αλλά για εμάς πολύ σημαντικότερο ρόλο παίζει η σκληρή δουλειά και η επικοινωνία με τους πολίτες. Θέλουμε να δώσουμε όλο μας το βάρος και όλη μας την έμφαση εκεί. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πηγαίνουμε σε ένα νέο μοντέλο πολιτικής εκπροσώπησης. Πάμε δηλαδή σε ένα σύστημα το οποίο αγκαλιάζει τις αξίες της οργάνωσης, του συντονισμού και της διαβούλευσης, και τη διαβούλευση σε πραγματικό χρόνο. Να μιλάμε με τους επαγγελματίες, να μιλάμε με τις οικογένειες, να μιλάμε με τα παιδιά, με τις μαθητικές κοινότητες επιτέλους, να μιλάμε με τους πολίτες, έτσι, να συνδιαμορφώνουμε θέσεις μέσα σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, έτσι, και να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε ότι θέλουμε, ότι μπορούμε μάλλον να υπηρετήσουμε στις σύνθετες προκλήσεις οι οποίες είναι προεξάρχουσες σήμερα, έχοντας όμως πάντα στο νου μας τι, ότι πρέπει να είμαστε διαφανείς και πρέπει να υπηρετούμε και τις αξίες της λογοδοσίας απέναντί τους.
1: Κυρία Κουφονικολάκου, στόχος σας, έχω ακούσει αρκετές φορές, έχουμε ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και άλλα στελέχη που έχουν έρθει στην Ελλάς, είναι να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό ήταν το σύνθημα του Αλέξη Τσίπρα και όταν ήταν πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά δεν απέδωσε, γιατί στις τελευταίες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε 41%. Επίσης βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι είτε είναι η Ελλάς δεύτερο κόμμα είτε είναι το ΠΑΣΟΚ. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία έχει και double score. Μήπως θα πρέπει να αλλάξετε το σύνθημα? Το έχετε σκεφτεί?
2: Εννοείται το σύνθημα.
1: Να φύγει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή να προτάξετε όπως το κοινωνικό, ας πούμε, κράτος που είπατε.
2: Εγώ δεν αισθάνομαι ότι έχουμε αυτό το σύνθημα σε αυτή τη συνθήκη. Και που δεν είναι ο τελικός στόχος, δεν είναι το να φύγει ο Μητσοτάκης. Προϋπόθεση είναι το να φύγει αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, προϋπόθεση για να φτάσουμε στο στόχο μας, που είναι η διακυβέρνηση της χώρας, είναι να φύγει μια κυβέρνηση η οποία είναι βαθιά βυθισμένη στη διαφθορά. Βαθιά βυθισμένη σε μια κουλτούρα όχι εθνικής συνείδησης, αλλά κομματικής συνείδησης, έτσι. Αυτό περισσότερο
0: θα είναι
2: στην Δημοκρατία αυτή την περίοδο. Επομένως, το να παραμερίσει μια κυβέρνηση η οποία έχει διαδοχικά χτυπήματα αυτή τη στιγμή προς το δημόσιο συμφέρον, έχει καταφέρει διαδοχικά χτυπήματα, δηλαδή μιλάω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν μιλάω μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλάω για τις υποκλοπές, για την αποδόμηση της εμπιστοσύνης προς τη δικαιοσύνη και λόγω της αρχιοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών, για το ύφος, για την αισθητική του λόγου, για τα όσα μας λέει ο κ. Λαζαρίδης με κάθε ευκαιρία, γιατί είμαι ωραίος, γιατί μου ανήκει, γιατί κάπου εντάχθηκα νωρίς, έτσι είχα αυτή την ευκαιρία. Αυτού του είδους η προνομιακή σχέση με την εξουσία πρέπει να φύγει ως κουλτούρα. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση που πρέπει να φύγει. Δηλαδή,
0: κατανοητό.
2: Πρέπει οι πολίτες να καταλάβουν ότι μια κυβέρνηση είναι στη θέση της υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Και αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν την πληροφορία και να μπορούν να παρακολουθούν τα τεκτενόμενα, τις παρεμβάσεις, τις πράξεις, τις παραλήψεις ανά πάσα στιγμή.
0: Ωραία.
2: Βγαίνω εγώ, ας πούμε,
0: ως υπουργός.
2: Συγγνώμη, τελειώνω,
0: ναι,
2: κύριε
0: Κενταφυλλίδη. Ναι, παρακαλώ.
2: Βγαίνω εγώ, ας πούμε, ως υπουργός και λέω: με το νέο πρόγραμμα καλύψαμε 100.000 νέες οικογένειες. Ωραία. Ποιο είναι το σύνολο των οικογενειών που όφυλα να καλύψω? Ποιος έχει χαρτογραφήσει τις ανάγκες? Για πόσο καιρό θα τις καλύψω? Για πόσο καιρό θα διαρκέσουν αυτές οι πιστώσεις? Πόσο ληξιπρόθεσμα είναι αυτά τα προγράμματα? Πότε τελειώνει αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας? Τι όροι διαφάνειας υπήρχαν? Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των προγραμμάτων του. Αυτά είναι θεμελιώδη ερωτήματα. Πρέπει να μπορεί να ανταπευθύνει ο καθένας.
0: Μάλιστα. Είναι ότι μας πιέζει και ο χρόνος με τα 3 λεπτά που μένουν και θέλω να κάνω 2 ερωτήσεις.
2: Ναι.
0: Η πρώτη είναι, διαβάζοντας για τη Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία είναι νομικός με μακρά διαδρομή σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικής πολιτικής προστασίας των παιδιών, συνήγορος του πολίτη, μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας κλπ. Θυμάμαι τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις περίοδου 15-17, που τότε το πρώτο νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση 15-19 του Αλέξη Τσίπρα ήταν το νομοσχέδιο κατά της ανθρωπιστικής κρίσης, δηλαδή κατά των ανθρώπων που ψάχναν στα σκουπίδια για να βρουν φαγητό. Να ρωτήσω τώρα, το 15-19 το επικαλείστε?
2: Κοιτάξτε, επικαλούμαστε τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές κατακτήσεις οι οποίες είναι αδιαμφισβήτητες. Δηλαδή τι λέμε? Λέμε ότι βρέθηκε μια κυβέρνηση ξαφνικά με άδεια ταμεία. Ποιος τα άδειασε? Τι συνέβη εκεί? Ποιος μαρκοθέτησε τη διαπραγματευτική θέση της χώρας? Γιατί δεν αναζητά κανένας τις ευθύνες σε σχέση με αυτά τα ζητήματα? Με δημοσιονομικούς στόχους οι οποίοι ήταν ανέφικτοι από το δεύτερο μνημόνιο, 3% για το 2015, 4,5% για το 2016 και για το 2017. Μιλάμε για δημοσιονομικούς στόχους οι οποίοι απαιτούσαν πολλά επιπλέον αιματηρά μέτρα λιτότητα σε βάρος των πολιτών. Τα οποία βέβαια θα επιβάρυναν πολύ περισσότερο τους πιο ευάλωτους, οι οποίοι είχαν ήδη καταρρεύσει από τα προηγούμενα 2 κύματα. Και έρχεται μια κυβέρνηση η οποία αναδιοργανώνει τα δημόσια οικονομικά, δηλαδή δείχνει πολύ περισσότερη ικανότητα, την αριστεία την οποία επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης, σε πεδία τα οποία είναι τεχνοκρατικά και θεωρούνται προνομιακά της άλλης πλευράς. Δηλαδή αναδιοργανώνει τα δημόσια οικονομικά.
0: Κατανοητό.
2: Φτιάχνει την ΑΔΕ. Πιάνει τους δημοσιονομικούς στόχους.
0: Άρα το επικαλείστε. Επικαλείστε το 2015-2019 και μου αρκεί.
2: Κατακτά ρυθμό, μισώ να πω κάτι τέτοιο. Κατακτά ρυθμό ανάπτυξης 2%. Κατακτά πλεονάσματα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται με τους μηχανισμούς επικοινωνίας. 2% ρυθμός ανάπτυξης και πλεόνασμα 4% ήταν για το ΣΥΡΙΖΑ. Καταστροφική επιβάρυνση της μεσαίας τάξης, 2% ρυθμός ανάπτυξης και 5% υπερπλεόνασμα αυτή τη στιγμή είναι για τη Νέα Δημοκρατία θρίαμβος. Πώς το εξηγούμε αυτό? Πρέπει να μπορούμε να το εξηγήσουμε.
0: Καλύψατε και την τελευταία μου ερώτηση, την προλάβατε και δεν ξέρω αν Έφη θέλεις να...
1: Πολλά ήθελα να ρωτήσω, αλλά δεν έχουμε χρόνο.
0: Θα έχουμε στις αμέσως επόμενες ευκαιρίες και με τους συνεργάτες σας και με τα στελέχη που σιγά σιγά θα αναδεικνύονται
1: και γίνονται γνωστά
0: γνωστά, γιατί είναι όλα νέα πρόσωπα και πραγματικά θα έχουμε την δυνατότητα να αναλύσουμε, να εξειδικεύσουμε, να προσδιορίσουμε. Κυρία Κουφονικολάκου, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την πρώτη επικοινωνία της Ελλάς μέσω του ραδιοφωνικού διάβλου του 102FM της R3.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Συνεχίστε να ακούτε Πανόραμα Επικαιρότητας. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Υποψήφιος κιόλας, έχει ανακοινωθεί βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
2: Τώρα,
1: καλημέρα
2: στους
1: ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου. Πότε θα γίνουν εκλογές, μια που θα είστε και υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκη?
1: Όπως έχει αναφέρει και ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν στην ώρα τους.
2: Στα τέλη. Α, στην ώρα τους! Όχι στο τέλος τετραετία.
0: Ποια είναι η ώρα τους?
2: Ναι, ποια είναι.
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Ποια είναι η ώρα τους?
2: Ναι, ναι. Όχι, μας είναι πολύ καλή απάντηση.
0: Ναι, ναι, στην
2: θα
0: ώρα.
2: Θα γίνουν στην ώρα τους.
0: Εσείς, βέβαια, τώρα, κύριε Παπαγεωργίου, είναι μια δύσκολη ημέρα η σημερινή για τη Νέα Δημοκρατία. Υπήρξε η απώλεια χθες του Νίκου Ταγαρά, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, σε ηλικία 70 ετών. Το γνωρίζαμε ότι είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, παρόλα αυτά όμως και τονίστηκε από όλους και από άλλους πολιτικούς χώρους, μίλησαν για το ήθος του, για την πολιτική του προσφορά.
1: Έτσι ακριβώς, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, συλληπιτήρια στην οικογένειά του αλλά και σε όλη τη Νέα Δημοκρατία, διότι ήταν ένας άνθρωπος, επειδή είχαμε συνεργαστεί αρκετές φορές για διάφορα θέματα, ο οποίος ήταν πάντα ηθικός και πολύ εργατικός, και αυτό το αναγνωρίζει όλος ο πολιτικός κόσμος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Πριν πάμε στα τοπικά, λίγο να αρχίσουμε από τα κεντροπολιτικά. Από τη μία πλευρά είναι η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη είναι όλοι οι άλλοι, οι οποίοι αυξάνονται. Και κάποια ρεπορτάζ.
2: Χάρα σε Ευαγγέλια για την
0: Νέα Δημοκρατία. Κάποια ρεπορτάζ λένε ότι θα αυξηθούν κι άλλο. Ενώ είχε σταματήσει αυτή η συζήτηση.
2: Ούριος άνεμος. Στρώνουν την τρίτη τετραετία του Μητσοτάκη.
0: Πώς είναι η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση, με τις δημοσκοπήσεις να την έχουν πρώτη, αλλά με ποσοστά που σε σχέση με την αυτοδυναμία που είναι ο στόχος υπάρχει μια απώλεια. Πώς είστε γενικά στη Νέα Δημοκρατία?
1: Έχουμε σχολιάσει αρκετές φορές ότι ο μόνος στόχος από το 2019 και μέχρι τις επόμενες εκλογές του 27 και τώρα σε αυτή την τετραετία 23 με 27, ο μόνος στόχος είναι η μεγάλη, η σκληρή δουλειά, έτσι ώστε ό,τι υποσχεθήκαμε το 23 να γίνει πράξη το 27. Και αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Διότι στο τέλος της τετραετίας οι πολίτες ούτε τα συνθήματα θα κρίνουν, ούτε τα μεγάλα λόγια, ούτε τις μεγάλες υποσχέσεις, αλλά θα κρίνουν αν όντως το πρόγραμμα το δικό μας έχει υλοποιηθεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη όρεξη για σκληρή δουλειά, για ταπεινότητα, το τονίζω αυτό, και για αποτελέσματα.
0: Αυτό γιατί το τονίσατε? Υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι ταπεινοί στη Νέα Δημοκρατία?
2: Το σεμνά και ταπεινά του Κώστα
1: Καραμαλίνου. Το ταπεινά είναι κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει και πρέπει να μας χαρακτηρίζει, διότι πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στην υλοποίηση του προγράμματός μας.
2: Μου αρέσει, γιατί παραπέμπει στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, το σεμνά και ταπεινά. Ήθελα να ρωτήσω, το είπα υπαινικτικά στην έναρξη τη Σέφη Τσαμπάζη που σας εισήγαγε στην συνέντευξη. Την Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει να έχουν πολλά κόμματα, γιατί όπως και το 2023 θα σπάσουν οι ψήφοι σε 10 κομμάτια και θα είναι 20 μονάδες πίσω ο δεύτερος. Και μετά θα λέει ο κόσμος, μα δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Μα πού είναι η αντιπολίτευση?
1: Και πριν γίνει αυτός ο κατακαιρματισμός που αναφέρετε, γιατί τώρα δημιουργήθηκαν τα δύο καινούργια κόμματα, δεν είναι κάτι το οποίο υπήρχε το προηγούμενο διάστημα που αναφέρεται.
0: Και πριν από το ΣΥΡΙΖΑ έφυγε ο Κασελάκης, έφυγε η Νίκη. Το 23 εκλογές λες.
2: Είχαμε Σπαρτιάτες, είχαμε χίλιους δυο.
1: Άρα δεν αλλάζει κάτι. Όπως ήταν ο αριθμός, απλά βλέπουμε ότι κάποια μειώνουν τα ποσοστά τους, δημιουργούνται κάποια άλλα. Αλλά όπως σας είπα, αυτά τώρα είναι αναλύσεις οι οποίες δεν πρέπει να μας απασχολούν καθόλου.
2: Να ρωτήσω, κύριε Παπαγεωργίου, ποιον φοβάστε, το φοβάστε σε εισαγωγικά, ποιον υπολογίζετε περισσότερο, τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη? Τον Ανδρουλάκη ή, ή και την Καριστιανού, να βάλω και την Καριστιανού.
0: Ή και τον κακό σας σε αυτό. Υπάρχει και αυτό.
2: Κακό 41% είναι, δεν είναι? ναι, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Τους σεβόμαστε. Όλους τους υπολογίζουμε. Δεν υπάρχει κάποιος περισσότερο, κάποιος λιγότερο. Και αυτό που πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βάση και είναι που πρέπει συνεχώς να απολογούμαστε είναι ο κόσμος. Διότι αυτός είναι, οι πολίτες είναι που αποφασίζουν. Άρα εμείς εκεί εστιάζουμε την προσοχή μας, διότι πρέπει να δίνουμε λύσεις σε κάθε πρόβλημα.
2: Ακούει τώρα το Γιάννη Παπαγεωργίου, συντονιστή του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ο κάτοικος στο Φάληρο ή στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο, και θέλει να πάει τώρα στο σούπερ μάρκετ και υπολογίζει αυτό και πώς θα τα βγάλει πέρα και η ακρίβεια και δεν φτάνουν τα χρήματα για να αγοράσει τα αναγκαία. Τα αναγκαία λέμε, δεν μιλάμε για τα δευτερεύοντα. Λοιπόν, πώς το αντιμετωπίζεις, γιατί το συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό, ήρθε και ο πόλεμος καπάκι. Ο δεύτερος μετά
0: και είναι
2: την Ουκρανία,
0: και ένα θέμα στο οποίο αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Έτσι λέει ότι η προτεραιότητά μας το λέει, το είπε και πρόσφατα.
1: Όχι, ο πόλεμος είναι η πόλεμη και όλο αυτό το ασπαθές γεωπολιτικό περιβάλλον που βλέπουμε ότι επικρατεί γύρω μας. Και πρέπει να θυμηθούμε πώς ξεκινήσαμε το 2019 σε μια χώρα η οποία ήταν χρεοκοπημένη, ουραγός στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα. Χωρίς επενδυτική βαθμίδα, το τονίζω αυτό και θα το σχολιάσουμε αργότερα, χωρίς να έχει καλά μακροοικονομικά μεγέθη, χωρίς να αυξάνονται τα ποσοστά στις εξαγωγές, χωρίς να έχει γίνει ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Γιατί τα τονίζω αυτά? Γιατί πλέον 7 χρόνια μετά, όποιοι θέλουν να μας πούνε ότι δεν έχει κάνει τίποτα αυτή η κυβέρνηση και να εστιάσουν σε συγκεκριμένα προβλήματα για λόγω εντυπώσεων, εμείς απαντάμε ότι για να φτάσουμε στο σημείο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα από τα κυριότερα προβλήματα που είναι η ακρίβεια, πρέπει να υπάρχει μια αναβάθμιση όλης της χώρας σε όλους τους τομείς και μακροοικονομικά, για να μπορέσουν αυτή η αναβάθμιση και αυτοί οι δείχτες να έρθουν στις τσέπες των πολιτών. Και πάμε να δούμε πώς έρχονται. Το 2025, από το πλεώνασμα που υπήρχε, επιλέχθηκαν να δοθούν όσο μπορούσε δηλαδή η χώρα, γιατί παράλληλα μειώνουμε και το χρέος, για να μην παραλάβουν οι επόμενες γενιές κανά τα λάθη προδεκατιών, που φρεθήκαμε να είμαστε υπερχρεωμένοι. Άρα ήρθε 1,5 δις το 25. Ωραία. Το 2026 με τις εξαγγελίες στην έκθεση ήταν άλλα 1,7 δις. Αυτά από πού προήλθαν, έχει αναρωτηθεί κανένας? Από την ανάπτυξη της χώρας, από τη σταθερότητα, από τη μείωση της φοροδιαφυγής, από την προσπάθεια που γίνεται για τη μείωση της φοροδιαφυγής, από τις επενδύσεις, από τη μείωση της ανεργίας. 600.000 θέσεις έχουν δημιουργηθεί, έχει πέσει ποσοστά κάτω από 9%, που είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό. Και έρχεται τώρα εδώ πέρα η πολιτική επιλογή για το πώς θα δυναμηθεί αυτό το κεφάλαιο. Το 1,7 δις για το 26. Τι είπε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός? Προτιμώ να στηρίξω με τη μείωση των άμεσων φόρων τα πορτοφόλια των πολιτών. Προτιμώ να ενισχύσω την οικογένεια, τις ένοπλες δυνάμεις, τους πολίτες μέσα από τη μείωση των φόρων. Και για να μην μιλάμε γενικά, γιατί πολλές φορές άκουγα την προηγούμενη καλεσμένη να μιλάει πολύ γενικά. Εμείς μιλάμε ειδικά. Τι εννοούμε? Μείωση φόρων.
0: Καλά, αυτό το κόμμα 83... του κ. Τσίπρα είναι ημερών.
2: Τεσσάρων ημερών.
0: Ναι, δεν το μπορεί να συγκριθεί έτσι.
1: Μιλάμε όμως με συγκεκριμένα παραδείγματα. Ποια είναι αυτά? Για τους νέους 18 με 25 είναι μηδενική φορολογία. Έχει ξαναγίνει αυτό στη χώρα μας? Όχι. Για τους νέους 26 με 30 η φορολογία πήγε από το 22 στο 9%. Ναι. Έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στη χώρα μας? Όχι. Από εκεί και πέρα, για όλους τους πολίτες, μειώθηκε ο φόρος εισοδήματος από 22 στο 20. Για κάθε τέκνο μειώνεται 2 μονάδες στο φόρο.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, εννοείται ότι κάνατε και πολλά καλά. Έχετε δώσει 4 φορές αύξηση, δεν το συζητάμε.
1: Γιατί
0: απλώς όταν πας στο σούπερ μάρκετ, το 50% της αύξησης.
1: Εδώ ήθελα να καταλήξω.
0: Γιατί δόθηκαν 4-5 αυξήσεις, έχετε δώσει. Έχει ανέβει ο κατώτατος μισθός. Είναι γεγονότα.
1: Αυτή είναι η επιλογή και η προσπάθεια. Αυτή είναι η απάντηση. Με συγχωρείτε λίγο αν μακρηγόρησα, απλά για να εξηγήσω ακριβώς ποια είναι τα βήματα, έτσι ώστε αυτές οι αυξήσεις να μπορούν να καλυφθούν από των τιμών, από τις αυξήσεις που δίνουμε στις τσέπες των πολιτών. Και αυτό πώς γίνεται? Άμεσα από τους άμεσους φόρους. Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό. Είναι μια συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης για να δουν όλοι οι πολίτες αυτές. Τώρα θα μου πείτε, είναι αρκετές? Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει ακρίβεια? Υπάρχει.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στη χώρα? Όχι, αλλά δεν είναι δικαιολογία. Γιατί εμείς πρέπει να βρίσκουμε συνεχώς, αυτό που σας προείπα, αυτός είναι ο βασικός αντίπαλος, να βρεθεί η λύση στα προβλήματα των πολιτών.
2: Ναι, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Και τα σούπερ μάρκετ, αυξήθηκαν οι έλεγχοι. Δεν μπορεί κανένας.
2: Επιτρέψτε μας, επειδή συζητώ, δηλαδή αναζητώ από κοινού. Είπατε κάτι και θέλω να το θέσω υπόψη σας. Η ελληνική ιστορία προφανώς δεν ξεκινάει το 19. Αλλά ούτε και τελειώνει το 19. Γιατί πριν από το 15 πάλι εσείς ήσασταν. Και από το 1974 η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα έχει κυβερνήσει τα μισά χρόνια. Τα 50 χρόνια τα μισά είναι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας. Σαμαράς, Κώστας Καραμαλής, Καραμαλής ο Γενάρχης ο Ιδρυτής κλπ. Όταν έφυγε ο Τσίπρας, τα υπενόησε η κυρία Κουφονικολάκου, σας άφησε 37 δις στον κουμπαρά, σας άφησε 6 τρίμηνα που ήταν θετική ανάπτυξη. 37 δις. Αυτό έχει γίνει
1: ήταν
2: αποδεκτό.
1: Και 24 ήταν το μαξιλαράκι και 9 που υπήρχε από τα μεγάλα.
2: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, σας άφησε γιατί αυτά που βρήκε το 2015 ομολογία του κυρίου Σταϊκούρα ήταν κενά ταμεία. Δεν υπήρχε μία για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Στη συνέχεια ήταν τα 6 τρίμηνα με θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Ήταν η έξοδος από τα μνημόνια. Και ήταν μία σειρά, είπατε για την ανεργία. Ενεργία παρελήφθη το 2015 στο 28 και παραδόθηκε στο 18. Και προφανώς η Νέα Δημοκρατία από το 18 το πήγε στο 8. Και είναι πολύ σημαντικό. Άλλες 10 μονάδες κάτω γιατί δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας. Επομένως, υπάρχει μία συνέχεια. Δεν είναι εσείς και εμείς και αυτοί και οι άλλοι. Υπάρχει μία συνέχεια.
1: Να σας απαντήσω παρακαλώ. Πάνω σε αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Ακούστε τώρα πώς απαντείτε ακριβώς αυτά που μου θέσατε. Ξέρετε γιατί δημιουργήθηκε αυτό το απόθεμα. Πώς δημιουργήθηκε αυτό το απόθεμα? Δημιουργήθηκε από την τρίτη καταβολή που είχε γίνει από τον ESM, που ήταν ο μηχανισμός σταθερότητας της χώρας, και επέλεξε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, επειδή απαγορευόταν να τα δώσει προεκλογικά σε επιδόματα ή σε υποσχέσεις, διότι έπρεπε να υπάρχει ένα ταμείο, επειδή η χώρα μας τότε δεν ήταν οικονομικά σταθερή, ούτε είχε επενδυτική βαθμίδα, κάτι το οποίο υπάρχει τώρα. Έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός, ο οποίος τι θα έλεγε αυτός ο μηχανισμός στους ξένους, στους Ευρωπαίους, ότι κοιτάξτε να δείτε, η χώρα μας είναι χάλια, αλλά εμείς διασφαλίζουμε μέσα από το πρόγραμμα που μας δώσατε ότι δεν θα τα δώσουμε στην κοινωνία αυτά τα χρήματα, θα τα αφήσουμε στην άκρη σε ένα μαξιλαράκι, το οποίο τι θα συμβολίζει? Ότι επειδή εμείς θέλουμε να βγούμε από την επιτήρηση, σε περίπτωση που δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, για 22 μήνες, αν δεν κάνω λάθος τώρα είναι 23 μήνες, νομίζω είναι 22 μήνες, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις του κράτους. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα ήταν εγγύηση για να μπορέσει η χώρα να δείξει ότι πάει καλά, ενώ ήταν στις τελευταίες θέσεις και δεν υπήρχε βαθμίδα. Γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί ερχόμαστε κατευθείαν με τη νέα, με τα νέα παραγωγικά μοντέλα και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να θέλω να θίξω τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, σας μιλάω τελείως τεχνοκρατικά και πώς οι πολιτικές επιλογές καθορίζουν τα οικονομικά της χώρας. Και τι λέει? Με αυτά τα χρήματα έκανα αποπληρωμές, έδειξα παράλληλα με την ανάπτυξη της χώρας, όπως σας είπα, με τη μείωση φόρου διαφυγής, με τις επενδύσεις, με τη σταθερή πολιτική, ότι έρχονται χρήματα και μπόρεσα, γιατί αυτά τα χρήματα, δεν, γιατί ακούω κάτι οι λαϊκιστές να λένε αδειάστε τα ταμεία, τα δώσατε σε αναθέσεις. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό το ταμείο είναι αποκλειστικά για να μειώνει το χρέος ή για δημοσιονομικά της χώρας. Δεν μπορεί να τα πάρει, να τα δίνω εκεί. Τι έγινε τώρα?
2: Με τις αποπληρωμές. Με αυτό τελευταία φρασούλα πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, κύριε Παγιώργιο.
1: Με αυτές τις αποπληρωμές λοιπόν έχει καταφέρει η χώρα να αναβαθμίζεται συνεχώς, γιατί μειώνεται το χρέος, μειώνεται ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ, γιατί παράλληλα παράγει η χώρα, γι' αυτό είναι σημαντικό. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Με τις επενδυτικές βαθμίδες και τις μειώσεις του χρέους να δανειζόμαστε φθηνά. Όταν δανειζόμαστε φθηνά, τι συμβαίνει? Περισσεύει δημοσιονομικός χώρος. Γιατί? Για να δοθούν περισσότερα χρήματα στον κόσμο από τα υπερπλεονάσματα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό τρίμερο.
2: Καλό τρίμερο. Κύριε Παπαγεωργίου.
1: Σε όλες και σε όλους.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Βούλα Σαΐτη και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από προώθηση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό ενός 67χρονου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της Παρασκευής έκανε μαζί με τον 67χρονο χρήστη ναρκωτικών ουσιών και ότι κάποια στιγμή το θύμα έπεσε στο πάτωμα και ο ίδιος επιχείρησε να παράσχει βοήθεια. Ο 38χρονος παραπέμφθηκε στην τρίτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί ενώ παραμένει υποκράτηση. Στο μάθημα των νέων ελληνικών εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το μη λογοτεχνικό κείμενο που δόθηκε στους υποψηφίους είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και προέρχεται από βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Σαφής η διατύπωση και καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης τα θέματα σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται μέχρι στιγμής η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων είναι ήδη από χθες αυξημένη, ενώ χαμηλές είναι οι ταχύτητες κατά την είσοδο των εκδρομέων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών μετά την έξοδο της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής, όπου έχουν προσθεθεί επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ενώ σε ισχύ είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη μία μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Περιλαμβάνονται αυξημένα πρόστιμα, οι αλλαγές αφορούν λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο αυξάνει στα 72 ευρώ από τα 72 ευρώ στα 100, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο το πρόστιμο πλέον διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου έληξε χωρίς να ανακοινωθεί οριστική απόφαση σχετικά με το πλαίσιο για την παράταση εκεχηρίας. Το Ιράν επανέλαβε ότι δεν διαπραγματεύεται το πυρηνικό του πρόγραμμα, ωστόσο αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ με βάση το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει παράταση εκεχηρίας για 60 ημέρες και συνομιλίες. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι πρώτοι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν να τους επιβληθούν περιοριστικοί όροι όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ για κάποιους ορίστηκε χρηματική εγγύηση ύψους 5 ή 10 χιλιάδων ευρώ. Σε μεγάλο γήπεδο μπάσκετ θα μετατραπεί σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη για το πρώτο τζάμπολ του ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Πρόκειται για πρωτοβουλία της ΔΕΗ και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης με στόχο να μετατραπούν κεντρικά σημεία των πόλεων σε ζωντανά γήπεδα. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία από 15 ως 29 βαθμούς Κελσίου, έθριο καιρό θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στη Μία.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στο τιμόνι της εκπομπής ο Νίκος Κακαρίκος, στην κονσόλα του ήχου, στο στούντιο μαζί μου η Εφη Τσαμπάζη.
3: Καλά σου έχω πει, ήθελα να σου το πω και ξέχασα πόσο πολύ μου αρέσει το σήμα της εκπομπής σας με το Θωμά, πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα το ξανάκουσα και λέω ξέχασα να του το πω, ναι.
1: Το αυτό που λέει για τους παπαγάλους και παπαγαλία και λοιπόν είναι του Θωμά, έτσι δεν είναι. Να αποδίδει μετά του Κέσσαρα στο Κέσσαρα.
3: Όχι, πάρα πολύ ωραίο είναι, είναι το σήμα.
1: Είναι ευρηματικό.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο ωραίο θα συνεχίσει να είναι το τρίμηρο καιρό. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα συνεχίσει να είναι έτσι. Είναι μαζί μας ο μετρολόγος της ΕΡΤΡΙΑ, ο Χρυσόστομος Παρανός, ο οποίος να μας πει πώς θα είναι το καιρό στο τρίμερο και όχι μόνο, να δούμε λίγο τι γίνεται και στην Ευρώπη. Χρυσόστομε, καλή σου μέρα. Καλησπέρα βασικά, είναι 12 και 10.
4: Ναι, σωστά, καλησπέρα σας, είστε καλά.
3: Καλά είμαστε, καλά. Είμαστε μέσα στο στούντιο με air condition. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι οι άνθρωποι που πήγανε θάλασσα και πώς, γιατί ήρθαμε και πολύ νωρίς με τον Αλέξανδρο, οπότε είχε αυτή την πρωινή δροσούλα. Πώς θα είναι ο καιρός στο τρίμερο που πάρα πολλοί κόσμος έχει φύγει, για δώσε μας τα φώτα σου.
4: Νομίζω τώρα βγάζουμε και λίγο τα σπασμένα από την Πρωτομαγιά το προηγούμενο τρίμερο, που ήταν χιονιάς πραγματικά εκείνο το διάστημα. Αυτό το τριήμερο όμως δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά τον καιρό. Θα είναι όπως λέμε σύμμαχος. Δηλαδή θα έχουμε έθριο καιρό. Βέβαια, δεν θα λείψουν κάποιες τοπικές μπόρες. Σήμερα θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες κυρίως κατά μήκος της Πίνδου, αλλά και στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Στερεά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, μόνο όμως αυτές τις περιοχές. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία σήμερα σε παρόμοια επίπεδα με χθες, δηλαδή 28-29, το πολύ 30 βαθμούς, κυρίως προς τα κεντρικά στη Θεσσαλία. Ωστόσο, όσοι είναι να πάνε στην θάλασσα, στην παράκτια ζώνη γενικώς, λόγω και της θαλάσσιας άβρας, οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο χαμηλότερες, μέχρι 27-28 βαθμούς το πολύ. Λόγω του ανέμου δηλαδή που πνέει από τη θάλασσα προς την ξηρά. Επίσης, όσοι είναι να πάνε σε κάποιους ορεινούς προορισμούς ή ημιορεινούς, στα πιο ψηλά δηλαδή, θα χρειαστούμε το βράδυ ένα παραπάνω ρούχο, καθώς έχει μια σχετική ψύχρα. Περιμένουμε και αύριο το πρωί, αλλά και σήμερα το βράδυ, να πέσει και κάτω από τους 10 βαθμούς, για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία, που και τα υψόμετρα είναι μεγαλύτερα, 500-600 μέτρα και πάνω. Όσον αφορά τον καιρό της αυριανής ημέρας, θα έχουμε τοπικές μπόρες στις ίδιες περιοχές με σήμερα, δηλαδή κατά μήκος της Πίνδου, Πελοπόννησο, αλλά αύριο θα έχουμε και σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βέβαια κυρίως προς τα πιο ορεινά, προς τη Ροδόπη, τα ορεινά της Δράμας, των Σερών, σε εκείνες τις περιοχές, όχι στα παραθαλάσσια τμήματα. Οι οποίες και πάλι το βράδυ, βέβαια, αυτά τα όποια φαινόμενα σταματάνε, εξασθενούν.
3: Χρυσόστομε, οι περισσότεροι βέβαια που μας ακούνε εδώ στη Θεσσαλονίκη ή θα πάνε Χαλκιδική, ή έχουν πάει, ή πηγαίνουν Πιερία. Σε αυτές τις περιοχές τι καιρό θα καταφέρουν να κάνουν καμιά βουτιά?
4: Ναι, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, είτε στη Χαλκιδική είτε στην Πιερία. Στην Πιερία τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, εκεί ενδέχεται προς τον Όλυμπο, προς το Βέρμιο, τα Πιέρια, εκεί να βγάλει κάποιες μπόρες το μεσημέρι, αλλά και πάλι αυτές δεν θα απασχολήσουν τα παραθαλάσσια τμήματα. Θα είναι πολύ τοπικές, θα αφορούν μόνο τα βουνά. Επομένως, για την παράκτια ζώνη που προαναφέρθηκε σε Έφη, θα είναι μια χαρά. Ο καιρός με θερμοκρασίες, αύριο ανέβει κιόλας, θα φτάσουμε τους 32-33 βαθμούς. Βέβαια και πάλι στα παραθαλάσσια θα είμαστε μέχρι 30. Τη Δευτέρα θα ανέβει ακόμα λιγάκι, μέχρι 34, κυρίως σε Λάρισα, στα δυτικά της Λάρισας, αλλά και στα δυτικά της κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή προς την Πέλα, θα δούμε 34.
3: Από τώρα.
4: Ναι, από τώρα. Οι άνεμοι γενικά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Θαλάσσια αύρα το μεσημέρι, αυτή βγαίνει γύρω στις 11-12 το μεσημέρι και πέφτει
1: κατά τις
4: 5-6. Ναι.
1: Να ρωτήσω.
3: Παίρνεις την άδεια τώρα.
1: Ναι. Όχι.
3: Σήκωσε και το χέρι. Τώρα,
1: κάτσε βρε παιδί μου.
3: Να ρωτήσω.
1: Λοιπόν, Χρυσόστομε, αν μου επιτρέπεις, διαβάζω τώρα εδώ από την ειδησιογραφία πριν από μια ώρα, λέει, πανικός από ισχυρό ανεμοστρόβιλο, αεροστρόβιλο, σε πίστα κέρτινγκ στο Λάκωμα.
3: Την Παρασκευή έγινε αυτό.
1: Ναι. Για πώς παρουσιάζονται αυτοί οι ισχυροί αεροστρόβιλοι, ας πούμε.
3: Γιατί έτσι νομίζω, Παρασκευή
1: σηκώνει τέντες, κόσμος τρέχει να σωθεί κλπ.
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το είδα αυτό. Mm. Δεν ξέρω αν έγινε την Παρασκευή σήμερα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι συνήθως τα παραθαλάσσια.
3: Το απόγευμα της Παρασκευής, το απόγευμα.
1: Ναι, εγώ το διαβάζω.
4: Δηλαδή, το απόγευμα.
1: Ναι, το mm-hmm. διαβάζω από το πρώτο θέμα και λέει πριν μια ώρα, λέει από πάνω στο σημείωμα τώρα. Ναι, ενδεχομένως. Ναι. Πώς προκύπτουν, άλλο είναι το ερώτημά μου, πώς προκύπτουν αυτοί στα καλά του καθωμένου οι αεροστρόβιλοι? Είναι και αυτό σύμπτωμα της κλιματικής αλλαγής? Αυτό θέλω να μας πεις.
4: Νομίζω πως αυτά τα φαινόμενα συνδέονται κυρίως με την θέρμανση που έχουμε κατά τους θερμούς μήνες και συμβαίνουν κυρίως στα παραθαλάσσια, επειδή υπάρχει διαφορά μεταξύ, έντονη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θάλασσας και της άμμου. Δηλαδή στην άμμο μπορεί να έχουμε, ιδιαίτερα ξέρετε ανάλογα και το χρώμα της άμμου, την κοκκομετρία κτλ, μπορεί να έχει και 50-60 βαθμούς η άμμος αυτή, οπότε έχουμε τρομερή θέρμανση. Αντίστοιχα η θάλασσα θα είναι γύρω στους 20 με 25 βαθμούς, κατά μέσο όρο μιλάμε. Δηλαδή μπορεί να έχει και 25 βαθμούς διαφορά, και αυτή η διαφορά δημιουργεί ξαφνική ανύψωση του αέρα από πάνω από την ξηρά. Ο αέρας αυτός, ο οποίος επειδή θερμαίνεται, ανυψώνεται, έρχεται από τη θάλασσα άλλος αέρας να συμπληρώσει αυτό το κενό του αέρα που λέμε.
1: Dust είναι devil το... λέγεται έτσι, dust devil.
4: Ισχυρός. Dust devil, ναι, επειδή σηκώνει και σκόνη.
1: Ναι, ναι.
4: Αλλά είναι πολύ τοπικά φαινόμενα, μικρής διάρκειας, δηλαδή διαλύονται πάρα πολύ γρήγορα.
3: Mm-hmm.
4: Φαντάζομαι ίσως και εσείς το έχετε πετύχει κάποια στιγμή στη ζωή σας αυτό το
3: ναι.
4: σε κάποια παραλία.
3: Χρυσόστομε, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, δύο ερωτήματα έχουμε ακόμη. Το ένα το άλλο. Κάπου διάβασα, βέβαια είναι πολύ νωρίς νομίζω, ότι θα είναι καυτό το καλοκαίρι φέτος. Δεν ξέρω, ισχύει.
1: Και εγώ ήθελα να το ρωτήσω αυτό, ναι.
4: Υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που λένε για καυτό καλοκαίρι, κυρίως λόγω του Ελνίνιο, που είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει στον Ειρηνικό ωκεανό. Η Ευρώπη δεν επηρεάζεται άμεσα από αυτό, ούτε η Ελλάδα φυσικά. Όσον αφορά τώρα, υπάρχουν κάποιες μακροπρόθεσμες προβλέψεις, εποχιακές που λέμε, από μοντέλα, οι οποίες μας δείχνουν ότι πράγματι θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι. Δεν είναι κάτι νέο αυτό. Κάθε καλοκαίρι πλέον είναι θερμότερο, αν συγκρίνουμε τρεις δεκαετίες παραπίσω. Δεν υπάρχουν φυσικά άλλα δεδομένα αυτή τη στιγμή για να μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είναι το καλοκαίρι. Ωστόσο, η προσωπική μου άποψη είναι ότι επειδή είχαμε αυτόν τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, αυτό μας δείχνει ένα μοτίβο που ακολουθεί ο καιρός, και θεωρώ ότι φέτος μάλλον προς τα εκεί θα δούμε τις πιο ζεστές αέριες μάζες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κι εμείς κάποια θερμά διαστήματα, αλλά νομίζω τα πιο δύσκολα να είναι προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.
3: Πάντως ζορίστηκε το Λονδίνο, σημαίνουν στο Λονδίνο και στο Παρίσι, από τα 35 άρια. Θα συνεχιστούν
4: ζορίστηκαν,
3: έτσι.
4: Ήταν πάρα πολύ νωρίς, μέσα στο Μάιο μήνα. Επίσης, ο οργανισμός δεν έχει προλάβει να εγκλιματιστεί σε τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν υπάρχουν συστήματα ψύξης κλιματιστικά κτλ. Όπως έχουμε στο Νότο. Ζωήθηκαν πραγματικά, είχαμε δυστυχώς και κάποιους θανάτους από θερμοκρασία.
1: Ξέρετε με, δεν είναι σαν να αποδογύρισε ο χάρτης. Δηλαδή, ο Βορράς έγινε Νότος και ο Νότος Βορράς, με την έννοια ότι έχουμε πιο μεγαλύτερη δροσιά εδώ, κινούμαστε πιο αυτό. Έχουμε τα αεράκια μας, έχουμε τις άβρες μας, έχουμε τα αυτά. Εκεί φαίνεται ότι έπεσε ο Λίβας που καίει τα Σπαρτά, ας πούμε.
3: Και όχι τίποτα άλλο. Πήγε πάρα πολλοί κόσμος να κάνει μπάνιο, έψαχναν δροσιά και κάποιοι πνίγηκαν. Το διάβασες.
1: Στα ποτάμια, που Χριστέ μου, ο Θεός να τα κάνει ποτάμια, ας πούμε, καθαρά και αυτά, είναι μέσα στο τέσποντο. Θου, κύριε Φιλέξ.
3: Έτσι θα συνεχιστεί και στην Ευρώπη. Τι πρόγνωση έχεις για τις επόμενες μέρες? Δεν λέμε για όλο το καλοκαίρι. Για όλο το καλοκαίρι δεν γίνεται η πρόβλεψη.
4: Ναι. Όχι, αλλάζει το σκηνικό. Αυτό ήταν ένας αντικυκλώνας, ο οποίος σιγά σιγά φεύγει, απομακρύνεται προς τον Ατλαντικό ωκεανό. Οπότε ήδη από αύριο θα έχουν πτώση της θερμοκρασίας και κυρίως από Δευτέρα έρχονται και κάποιες βροχές και θα πέσουν στους 20 βαθμούς. Δηλαδή είχαν 35 βαθμούς σε Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Θα πάνε στους 20, 15 βαθμούς κάτω μέσα σε μια-δύο μέρες, και βροχές. Δηλαδή αυτοί θα επανέλθουν στα κανονικά. Η Ισπανία θα παραμείνει ζεστή. Και φαίνεται ότι εμείς μπαίνουμε σιγά σιγά σε πιο ζεστούς ρυθμούς. Θα ανεβαίνει η θερμοκρασία από την επόμενη εβδομάδα, θα την πάει κάθε μέρα και από λίγο. Και ίσως έχουμε το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έτσι, και το πρώτο γερό κύμα ζέστης να μας επηρεάζει και εμάς.
3: Μάλιστα. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Χρυσόστομος Παρανός, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ3.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις ωραίες συμβουλές που μας έδωσε και προγνώσεις. Να είσαι καλά.

0: Είναι εξαιρετικό το κομμάτι, απλά επειδή είπε ο Χρυσόστομος «μπήκαμε», μου θύμισε το «μπήκαμε στον υδροχό» με τον Νίκο τον Παπάζογλου. «Άμα το βρούμε θα το βγάλουμε αρήματα». «Μπήκαμε στον υδροχό». Λέει «μπήκαμε» και μου είπε
1: «πάμε». Ναι, ναι, κατευθείαν σου ήρθε στο μυαλό.
0: Φλασιά αυτό. «Πάμε, πάμε, πάμε».

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Είμαστε στον 102 FM. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Εφη Τσαμπάζη. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, μια είδηση χρηστική που από το πρωί θέλω να την πω και το ξεχνάω.
1: Πες το, παιδί, πες το.
0: Από σήμερα, όσοι πιαστούν που δεν έχουν κόψει εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς, θα πληρώνουν διπλάσιο πρόστιμο από ό,τι ήταν. Δηλαδή, αντί 50 ευρώ, πάνε στα 100. Εμείς έχουμε μετρό και ΟΑΣΤ. Αυτά. Λοιπόν, και επειδή είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν πολλά κρούσματα από την εισιτηριοδιαφυγή, τέλος πάντων, όπως λέγεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο το βελτίωσε ο ΟΑΣΤ, αλλά γενικά να έχετε το νου σας. Μην είστε λαθρέοι, γιατί θα το πληρώσετε ακριβά αν σας πιάσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε μια έτσι πάρα πολύ ωραία δράση που κάνει η πρώτη κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιεί 12 θεματικές περιπατικές ξεναγήσεις, με δωρεάν βέβαια συμμετοχή, σε διάφορα ιστορικά σημεία και γειτονιές του κέντρου, γιατί η πρώτη κοινότητα είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αύριο θα είναι η τέταρτη και θα πραγματοποιηθεί στο εμπορικό κέντρο. Μαζί μας είναι η πρόεδρος της πρώτης κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, κυρία Άννη Ακριβάκη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Φανταζόμαστε ότι έχουν κλείσει οι συμμετοχές, ότι αν μας ακούει κάποιος τώρα και θέλει να έρθει τώρα, για αύριο μπορεί.
2: Να σας πω κάτι, δεν θυμάμαι, αλλά συνήθως κλείνουν μέσα στο πρώτο τέταρτο.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Βέβαια, επειδή είναι τριήμερο, ας το κοιμάσουν. Όχι, δεν μπορούν, γιατί πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο
0: τηλέφωνο. Ναι, είναι κλειστή η κοινότητα.
2: Δεν είναι κανένα σήμερα.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει. Αλλά στο τέλος θα μας πείτε τις νέες διαδρομές που θα κάνετε. Πάμε λίγο στην αυριανή. Πού είναι η διαδρομή?
2: Πρώτα απ' όλα, η αυριανή διαδρομή είναι στο μισό λεπτό να το, γιατί και εγώ, στο εμπορικό κέντρο. Η συνάντηση μπορεί ο κόσμος, παρόλο που η κοινότητα είναι κλειστή, δεν χάνουν τίποτα όσοι είναι στη Θεσσαλονίκη, γιατί λόγω τριημέρου μπορεί να μην έχει κλείσει. Έτσι,
0: αυτό.
2: Να πάνε το σημείο συνάντηση είναι στις 10.30 στο, μπροστά στο πλαίσιο Αγίου Μινά και Βενιζέλου γωνία.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε μπορούν να πάνε, γιατί πολύ πιθανό. Γιατί δεν είναι ότι θα του αρνηθεί η κυρία Κυριακίδου.
0: Η ξαναγός είναι η κυρία Κυριακίδου, σωστά.
2: Είναι η κυρία Κυριακίδου είναι υπεύθυνη, η οποία
0: των ξεναγήσεων. Okay.
2: Μπορεί να είναι και κάποια άλλη ξεναγός, δεν ξέρω. Αλλά ας επιχειρήσουν να πάνε, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτή είναι το εμπορικό κέντρο και θα κάνει την εξής διαδρομή. Είναι στην οικία Αγίου Μινά, Εβραϊκό Μουσείο Φράγκων, Πλατεία Χρηματιστηρίου, Τράπεζα Λατίνη, αλλιώς στο Αμαλακοπείο, όπως το ξέρουμε οι νέοι, Καθολική Εκκλησία, Παλιά Οθωμανική Τράπεζα, την Οδό Καντούνη, Άνω Λαδάδικα μέχρι Λέοντος Σοφού, λιμάνι και κτίριο Τελωνίου.
0: Σε αυτή τη διαδρομή, λοιπόν, σε αυτή τη διαδρομή όποιος συμμετέχει θα ακούσει από την υπεύθυνη, από την ξεναγό, την ιστορία του κάθε κτιρίου και τη συμβολή της στη Θεσσαλονίκη, σωστά?
2: Ακριβώς. Έχουμε πάρα πολλά μνημεία και μέρη στην Θεσσαλονίκη, τα οποία δεν τα ξέρουμε, και είναι ευκαιρία να μάθουμε την πόλη μας. Έτσι, δηλαδή, θεωρώ, αυτό το ήταν μια δική μου, το οποίο το ζήτησα να μπούμε στο διαγωνισμό για τις ξεναγήσεις, γιατί συνήθως οι θυστές να πηγαίνουν στη Λεωφόρο Εξοχών, στην Πέμπτη.
0: Αυτό θα έλεγα. Εγώ ήξερα τις ξεναγήσεις που γίνονται στην Πέμπτη και εκεί στα 5 λεπτά δεν βρίσκεις εισιτήριο.
1: Κυρία Κρυβάκη, κάνατε πάρα πολύ καλά. Διαχρονικά, γιατί να μην έχουν αυτό το προνόμιο μόνο οι επισκέπτες της πόλης, που εκ των πραγμάτων έχουν κάποιο συνοδό, ξεναγό, περιηγό κλπ. Λοιπόν, και θυμάμαι τότε που κάναμε τις εκπομπές και είχαμε το Χρήστο το Ζαφύρι,
0: ναι,
1: τοπιογραφία,
0: ναι, ναι,
1: Θεσσαλονίκης,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και επισημάναμε τότε, σε μια συνέντευξη καλή ώρα όπως και τώρα, την ανάγκη να μάθουμε τον τόπο μας. Λέει, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, είμαι και μετά. Δηλαδή, αυτό, πανεπιστήμιο, φέμε 100, αυτό. Το υπόλοιπο, το όλον, πάνω, βυζαντινά, ιστορία, στο ένα, τα άλλο, να τα μάθουμε. Τα βασικά, τα 5 πράγματα,

0: Πρόγραμμα που έχετε προγραμματίσει.
1: Είναι οι ιστορίες στα τείχη, η οποία πιάνει, είναι στον Λευκό Πύργο η συνάντηση και πιάνει όλα τα ανατολικά θαλάσσια τείχη, Λευκό Πύργο, το νεκροταφείο 3 Σεπτεμβρίου, τη Βασιλική, τα μουσεία, τη ΔΕΘ, έχει πολλά. Τη Λεωφόρο Χαμηδιέ, οι οποίοι οι νεότεροι δεν ξέρουν ότι είναι η Εθνική Σταμίνη.
2: Κάθε πότε είναι αυτές οι συναντήσεις, κυρία?
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι τώρα. Αυτές, τώρα, η επόμενη αυτή η ιστορία στα τείχη είναι 24 Οκτωβρίου. Γιατί το καλοκαίρι θα υπάρχει και ένα κενό, καθώς ο κόσμος λείπει. Η επόμενη
0: και
1: τελευταία
0: και είναι 24 Οκτωβρίου.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα δεν είναι, ναι. Είναι 24 Οκτωβρίου. Έχουμε άλλη μία διαδρομή που είναι η Πομπική Οδός, η οποία θα είναι μία 11, 15 11 και 6 12, θα τα ξαναβγάλουμε.
2: Ωραία.
1: Αυτή είναι, περιλαμβάνει γαλέρια, νό συγκρότημα, καμάρα, ρωτώντα, εκκλησία του Σωτήρου, σε χειροποίητο, πλατεία Μακεδονομάχων. Όλο αυτό το πάνω κομμάτι.
0: Άρα με την αυριανή ολοκληρώνεται ο κύκλος πριν το καλοκαίρι και συνεχίζεται μετά από Οκτώβριο, σωστά?
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή τα επόμενα ξεκινούν.
2: Αύριο πού θα είναι, το ραντεβού αύριο πού θα είναι?
1: Είναι στο πλαίσιο Βενιζέλου με Αγίου Μινά.
2: Ναι. Βενιζέλου με Αγίου Μινά. Λοιπόν, όσοι δεν δηλώσατε, πάτε και εσείς εκεί. Ναι. Πάτε και εσείς. Θα ακολουθήσετε την πορεία.
1: Ναι. Αφενός είναι τριήμερο. Έτσι. Δεύτερον, δεν πρόκειται να πούνε όχι. Γιατί
2: αυτό λέει, δεν θα πούνε όχι.
1: Είναι 25 θεωρητικά. Αλλά έχει τύχει να πείτε και 10 παραπάνω και 15 και τους πήραν, εννοείται. Δηλαδή,
2: μπράβο.
1: Αυτό ήταν το πρόγραμμα, δηλαδή κάλυπτε το 25 και το 26. Ο στόχος μου είναι, εννοείται, να το ανανεώσω, δηλαδή να ξαναμπω στο διαγωνισμό τον επόμενο.
2: Να μπείτε.
1: Γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε την πόλη μας, η οποία έχει τεράστια ιστορία.
2: Πολύ σωστά το θεωρείτε και το θεωρούμε και εμείς μαζί σας. Λοιπόν, αύριο 10.30 είπε Βενιζέλου και Αγίου Μινά.
0: Ναι.
2: Πάντα και ας μην έχετε δηλώσει, θα είστε στην ουρά.
0: Ναι,
2: θα σας διώξουμε. Ναι, αυτή είναι η χαρά της αυτοδιοίκησης που μεριμνά για τον πολίτη. Τώρα που θα είναι όλοι, θα την έχουν κομπανίσει και θα είναι άδεια η πόλη, θα είναι με το καφεδάκι στο χέρι.
0: Έτσι.
2: Ακούς έναν άνθρωπο να σου λέει αυτό είναι αυτό, εκείνο είναι άλλο, η ιστορία, οι γενιές, αυτά. Ακούς, μυρίζεις, οι μυρωδιές, το άρωμα Θεσσαλονίκης που λέμε. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
1: έτσι,
0: κυρία Κρυβάκη.
2: Ωραία.
1: Ένα μόνο έχω να πω, εκμεταλλεύομαι λίγο το ότι βγήκα στον αέρα.
0: Ναι.
1: 11 Ιουνίου έχουμε για δεύτερη χρονιά το Latin Party στο Αμφιθέατρο του Νερού.
0: Α, ναι, το θυμάμαι, πέρσι το είχατε κάνει.
2: Δηλαδή, εκεί
1: θα αφιερώσει κάποια πράγματα.
2: Εκεί
1: ένα είναι το Latin Party, το οποίο είναι Ιουνίου, και ένα το Tango Party. Το οποίο είναι χριστουγεννιάτικο και θα είναι
2: 4. Αφήστε τα Χριστούγεννα αργότερα, είναι πολύ μακριά. Αυτό το Latin Party που είναι στα 15 μέρες.
1: Ναι.
2: Το Latin Party, δηλαδή τι θα κάνετε στο Latin Party?
0: Χορεύουνε
2: δηλαδή.
0: Latin, παιδί μου, πάνε κάνεις μάθημα, πάνε. Μουσική,
2: δηλαδή, άμα δεν ξέρεις Latin, τι δεν έρχεσαι.
0: Άμα θέλεις εκεί.
1: Και δασκάλους για να σας μάθουνε χορό.
2: Λοιπόν, ποια μέρα είναι αυτό?
0: 11 Ιουνίου.
2: 11 Ιουνίου. Ναι, τα μάμια τέτοια είναι και εγώ. Ναι.
0: Ωραία.
1: Ελάτε, προσφέρομαι να σας μάθω κι εγώ.
0: Τέλεια.
2: Όχι, να έχετε και ένα ασθενοφόρο εκεί κοντά. Για να μας πιαστεί η μέση. Άμα μοιαστείτε. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Νίκο Μεγαρίκο.
0: 11 Ιουνίου.
2: Λοιπόν, πάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Άνια Κρυβάκη, η πρόεδρος της Αλφα κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Την ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Πες, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση με το Latin. Εγώ δεν είχα πάει, αλλά έμαθα
2: οι
0: τέτοιο.
2: Οι κοινότητες, ναι, που είναι, όπως λέγανε διάφοροι υποψήφοι δήμαρχοι κλπ, είναι τα μικρά δημαρχεία. Αυτό είναι ο ρόλος τους.
0: Ναι.
2: Να είναι δίπλα στον πολίτη και στις ανάγκες του. Σήμερα θα φύγει. Μοναξιά αυτό, οι άλλοι φεύγουν, βλέπει ότι θα μείνει μόνο στο σπίτι, τον πιάνει κατάθλιψη κλπ. Βγες, πάνε. Αγίου Μινά και Βενιζέλου.
0: Ναι,
2: με τους άλλους.
0: Αγνωριστείς,
2: θα σταυρώσεις 5 κουβέντες με έναν άνθρωπο. Πάρεις ένα καφεδάκι. Θα μοιραστείς μαζί τους εικόνες, χαμόγελα.
0: Και θα μάθεις και κάποια πράγματα για την πόλη σου. Πραγματικά αυτό που είπες πριν, Αλέξανδρε, δεν τα ξέρουμε όλα. Δηλαδή, βγες έξω τώρα στην Αγγελάκη και ρώτα κάποιους αν έχουν επισκεφτεί το Λευκό Πύργο.
2: Όχι, ρώτα. Α, τώρα μην το χοντρένεις.
0: Εγώ το χοντρένω. Εγώ τον είχα πάει μαζί με το σχολείο.
2: Δύο φορές έχω πάει, ναι.
0: Μαζί με το σχολείο, εγώ όταν ήμουν μαθήτρια, ναι, και ναι. Μετά πήγονταν τα μαθήτρια η κόρη μου που την πήγα στα νήπια. Δεν είχα πάει.
2: Και ένα πλάνο, ήθελα να κάνουμε εκπομπή από πάνω από το.
0: Ναι.

0: Και, εντάξει, ούτως ή άλλως έχει, είχαν γίνει τα έργα και τέτοια. Φαντάσου εγώ την τελευταία φορά είχα πάει πριν τα έργα. Έτσι, που ήταν τα σκαλάκια τα μικρά. Τώρα, πες μου πόσες νομίζω ότι έχουν πάει στο Λευκό Πύργο Θεσσαλονικής.
1: Δεν ξέρω, εγώ θα σε ρωτούσα για τη ροτόντα. Να δείξεις και να πεις αυτό το κτίριο, το στρογγυλό ρομβοϊδές, πώς το λένε, πώς λέγεται.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι αυτό, είναι, ποιο, ή ποια. Ή η αψίδα του, εκεί που μαζεύονται οι φοιτητές που δίναμε, ραντεβού.
0: Εντάξει,
1: όταν
0: νομίζω ότι οι Θεσσαλονικοί ξέρουν την Καμάρα και τη Ροτόντα. Μπορεί να μην την έχουν επισκεφθεί τη Ροτόντα επίσης.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, μπορεί να ξέρουμε κάποια μνημεία τα μουσεία μας, αλλά δεν πάμε.
1: Έτσι.
0: Ή ας πούμε η εκκλησία του Άγιου Μινά. Είναι πραγματικά. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Η στάση του μετρό στην Βενιζέλου άναψε πολύ την κουβέντα και την επιστροφή στο βαθύτερο ιστορικό μας εαυτό. Πώς σου φάνηκε αυτό, σου άρεσε?
0: Ποιητικό.
1: Ποιητικό.
0: Δεν ήξερα ότι είχες και τέτοια πτυχή, Αλεξανδρέ μου.
1: Φιλόλογος.
0: Το ξέρω ότι είσαι φιλόλογος, αλλά δεν ήξερα ότι είχες και...
1: Επιστροφή, Άγγελος Κινιανός.
0: Ναι.
1: Επιστροφή στο βαθύτερο ιστορικό μας αυτό. Ή να σου πω, για να το συνδέσουμε με τα άλλα, είναι Γαλάτια Καζαντζάκη, εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω.
0: Θα ήσουν και καλός καθηγητής, Αλέξανδρε, λοιπόν.
1: Δεν ξέρω, αυτό μόνο οι μαθητές μου το ξέρουν που δίδαξα. Στο
0: αλήθεια,
1: τρία χρόνια
0: δίδαξες.
1: Στο. Ναι, βέβαια. Και ω αναπληρωτή. Ναι, αναπληρωτή. Δίδαξα πάνω στο. Θυμήθηκα τον κύριο Χρυσομαλίδη που ήταν διευθυντής μας στο πρώτο γυμνάσιο στο Πανόραμα. Ακόμα ήταν στα Κουβούκλια, δεν είχε φτιαχτεί το νέο κτίριο. Και μετά διορίστηκα κανονικά Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής.
0: Ναι, πηγαίνω στο χωριό του Γρηγόρη Αρναούτου.
1: Του Γρηγόρη Αρναούτου, ναι, τρεις ώρες να πας, τρεις ώρες να γυρίσεις.
0: Δεν τον είχες μαθητή, ούτως ή άλλως, ναι, εντάξει, με
1: αγριοκοιτάει. Ο Γρηγοράκης, βρεθήκαμε μαζί.
0: Με αγριοκοιτάει, ναι,
1: βρεθήκαμε μαζί
0: σειρά, εντάξει,
1: στην TV
0: ναι.
1: Μακεδονία.
0: Ναι,
1: τότε
0: ναι.
1: Είχε. Εγώ είχα ξεκινήσει 3-4 χρόνια νωρίτερα και μετά ήρθε στον Top FM, μετά στο αυτό, μετά πήγε TV Μακεδονία, έκανε την πρωινή εκπομπή και μετά ξεκίνησε την πολύ πολύ σημαντική πορεία
0: R3.
1: Του στην ελληνική τηλεόραση. Ναι, R3
0: ναι,
1: και μετά
0: και
1: κάτω
0: μετά
1: Αθήνα.
0: Κατέβη.
1: Αντένα κλπ. Ναι.
0: Είναι 3 ώρες η Νέα Παναγία.
1: Τι σε παρακαλώ τώρα.
0: Πω, πω φίλε, και πηγαίνεις κάθε πρωί.
1: Και χειμώνα.
0: Δηλαδή,
1: χειμώνα.
0: Και
1: ναι, μαζευόμασταν
0: δηλαδή...
1: 4 καθηγητές.
0: Ναι.
1: Δίναμε ραντεβού εκεί έξω από τη Θερμή. Και πηγαίναμε πρώτα με το αυτοκίνητο του ενός, μετά του άλλου και λοιπά. 4 καθηγητές
0: ναι.
1: Που ήμασταν από Θεσσαλονίκη και πηγαίναμε. Αφού η επετηρίδα εκεί μας το 97, γιατί το 99 καταργήθηκε η επετηρίδα και άρχισαν οι διαγωνισμοί για τον διορισμό των καθηγητών. Λοιπόν, πού πάμε?
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να πάμε αθλητικά.
1: Το
0: βασιλιο...
1: Ναι, ναι, πάμε στο αθλητικά.
0: Αθλητικά ανάσα, λίγο ναι. Να μάθω κι εγώ.

0: Καλά, Γκαγκαρίκου, είσαι θεός, έτσι. Έβαλες παπάζουλου κατευθείαν, ε.
1: Μόλις το είπε.
0: Μπήκαμε στον υδροχό.
1: Μόλις το είπε.
0: Αμέπως αμέργων. Το είπατε, το κάνω. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Δηλαδή, τι να πω, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, μας έφτιαξε και τη διάθεση με αυτό
0: μας
1: το τραγούδι. Έφτιαξε,
0: βέβαια. Να πάρουμε και λίγο. Λέγαμε για Θεσσαλονίκη, για αρώματα, για ιστορίες. Άμα δεν ακούσει τη σχολή τη Θεσσαλονίκη και τον Νίκο τον παπάζουλου, τι να λέμε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε εγώ, α πούμε, που δεν το κατέχω το άθλημα. Ναι, λίγο τι γίνεται με τα αθλητικά.
0: Βασίλη Βλαχόπουλο.
1: Να μας εξηγήσει με υπογραφή. Εμάς που δεν ξέρουμε.
0: Λοιπόν, για πες Βασίλη, τι γίνεται.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Γεια καλά, εσείς.
2: Πείτε μου τι θέλετε μεταξύ Παρί και Άρσεναλ. Τον τελικό του Champions League σήμερα στις 7.
0: Να κάνω.
2: Τι αγαπάτε περισσότερο, το Παρίσι ή το Λονδίνο.
0: Να κάνω πρόβλεψη.
2: Και πρόβλεψη.
1: Εγώ θέλετε. Είμαι άσχετη, το δηλώνω. Δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη.
2: Έλα,
0: αν και η Άρσεναλ. Του πάλε ποτέ Ζενγκέρ, Ινγκέρ, πώς το λέγανε τον
2: Βενγκέρ.
0: Ναι.
2: Τελευταία φορά σε τελικό έφτασε με Βενγκέρ το 2006.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Έχασε από την Μπαρτσελώνα.
0: Μπράβο, λοιπόν. Θεωρώ ταπεινά ότι εσύ είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος, αλλά η Παρί Σεζερμέν δεν παίζεται, Βασίλη.
2: Και εγώ αυτή είναι η αίσθηση μου.
0: Η Παρί Σεζερμέν δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Έχει εκεί το Γεωργιανό, ο οποίος είναι ένα αστέρι πραγματικά.
2: Το λίγα. Παραξέγια.
0: Μπα,
2: συνολικά μια
0: μοιάζει,
2: ομάδα.
0: Μοιάζει
2: την...
0: πολύ στον τρόπο,
1: ονόματα,
0: στον τρόπο που εφορμά ως εξτρέμ. Στον τρόπο που εφορμά. Δεν παίζει μόνο εξτρέμ, παίζει όλες τις θέσεις. Από τη μέση και μπροστά ο Μπαραβέλια. Στην Νάπολη δεν ήτανε.
2: Ναι, τον αγόρασε από την Νάπολη, 80 εκατομμύρια.
0: Μπράβο. Έχει στοιχεία του πολύ σημαντικά ο Χρήστος Τζόλης. Μπριζ.
1: Στο μεταξύ με κοιτάει, μου λέει κάτι ονοματεπώνυμα και νομίζω ότι κάτι καταλαβαίνω.
0: Λέω,
1: δεν με κοιτάει, τίποτα δεν καταλαβαίνω.
2: Είπε τώρα για τον Χρήστο Τζόλι, αναδείχθηκε MVP λογικά του πρωταθλήματος στο Βέλγιο.
0: Έτσι.
2: Και είναι σωστό γαστρό αρκετών μεγάλων ομάδων, μεταξύ έτσι. Των οποίων είναι και η Arsenal, όπως είναι και η United. Το δικό του όνειρο είναι να παίξει στην Arsenal ή στη United. Αλλά γενικώς θα υπάρξει ντόρος για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος έκανε καταπληκτική χρονιά, παιδιά, μόνο στα playoff του βουλευτικού πρωταθλήματος είχε 7 γκολ και 9 assist. Δηλαδή, εξαιρετικές επιδόσεις. Λοιπόν, σε 7 Παρί Άρσεναλ.
0: 7 η ώρα. Παρί, ναι, ναι.
2: Αν το πάρει Παρί, στη Βουδαπέστη, 70.000 κόσμο.
0: Ναι.
2: Ωραία. Είχαμε κάποια επεισόδια χθες το βράδυ.
0: Πού θα είναι, σε ποια πόλη, σε ποια πόλη, Βασιλή, σε ποια
2: Βουδαπέστη, Βουδαπέστη.
0: Βουδαπέστη, Ουγγαρία, μάλιστα.
2: Στη Βουδαπέστη.
0: Μάλιστα.
2: Αν το πάρει Παρί, θα γίνει η ένατη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης που θα κάνει το back-to-back. Το έχει κάνει η Ρεάλ αρκετές φορές, η Μίλαν, η Νότιγχαμ Φόρεστ, το Άγιαξ, η Μπάγερν Μονάχου, η Λίβερπουλ, η Ίντερ και η Μπενφίκα.
0: Mm-hmm.
2: Αν το πάρει η Άρσεναλ, θα είναι η πρώτη φορά που θα κατακτήσει η Champions League, θα γίνει η 25η ομάδα που θα πάρει την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. 24 ομάδες μέχρι στιγμής. Θέλω να πω δηλαδή, έχει τη δικιά του ομορφιά αυτός ο τελικός. Αν κρίνουμε από το τι έχουν παρουσιάσει δύο ομάδες μέχρι στιγμής, θα συμφωνήσω με τον Αλέξανδρο. Mm-hmm. Η Παρί έχει δείξει ότι είναι ανώτερη ομάδα από όλες. Mm-hmm. Έχει μια ανθεκτικότητα στο να γυρίζει παιχνίδια. Δηλαδή είδαμε τι έκανε και με την Μπάγερ Μονάχου, όπου ξαφνικά το πήγε στο 5-2. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχει τρομερό ταλέντο, έχει τρομερή ποιότητα. Γι' αυτό θεωρείται και το φαβορί, κακά τα ψέματα. Το είπε και ο Μικέλ Αρτέτα, προπονητής της Άρσεναλ, για την κατάκτηση του τροπέου.
0: Προπονητής είναι.
2: Ο Λουίς Ενρίκε είναι στην Παρί.
0: Ο Ενρίκε.
2: Και ο Μικέλ Αρτέτα. Πάντως η Ισπανός θα το πάρει, όπως είπε και ο Μπενίτεθ, ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού. 7 η ώρα το παιχνίδι για να το δει όλος ο κόσμος.
0: Και παρόλο ότι η Παρί Σεζερμέ, αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη, έδωσε τον Εμπαπέ. Πήγε στην. Ναι, πήγε στην Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ έχει καταποντιστεί.
2: Με το που φύγανε Μπαπέ, Μέση και Νεϊμάρ, σώθηκε η Παρί.
0: Σώθηκε, πραγματικά.
2: Σώθηκε.
0: Δηλαδή, παίχτες, ο Ντεμπελέ, ο Ντουέ, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, δεν θυμάμαι. Είναι λες και δέσανε. Δέσανε σε έναν τρόπο, σε μια φιλοσοφία παιχνιδιού τις πάσες. Τις πάσες, αυτό το έχει και ο Γκουαρντιόλα στη Manchester City. Λοιπόν, με τις πάσες Και είναι, είναι απίστευτο. Και η Μπαρτσελόνα το είχε. Όταν
2: ναι,
0: ο Γκουαρδιόλα ήταν στην Μπαρτσελόνα.
2: Και ο Ενρίκε στην Μπαρτσελόνα που ήταν.
0: Ένα, αυτή είναι η ίδια σχολή.
2: Άμα έχει μπαλαδόρου, αυτό μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον τελικό του Champions League. Mm-hmm. Έχουμε από χθε το βράδυ πιθανού αντιπάλου του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκληματικό γύρο του Γιάννη.
0: Για πε.
2: Μπεσικτά.
0: Οχ.
2: Βέντε από την Ολλανδία. Τρόμψ από την Νορβηγία. Σεντ Γκάλεν από την Ελβετία. Χάμαρντι από τη Σουηδία. Και ξέρουμε ότι σε Ρίφτιρα Σπόλη, Δυνάμο Κιέβου, η Χάιντουκ Σπλιτ και η Τσέσκα Σόφια επίσης είναι στους πιθανούς αντιπάλους. Απλά αυτοί θα πρέπει να περάσουν στον προκληματικό γύρο που θα αντιμετωπίσουν.
0: Βασίλη, αυτό είναι.
2: Δεν εξαρτάται.
0: Κοίταξε, εκτός από την Μπεσίκτα. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλος πολύ σημαντικός.
2: Άστα τώρα αυτά.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει τώρα. Όταν μιλάμε για παιχνίδι το οποίο γίνεται 23 Ιουλίου.
0: Ναι, σε αυτό έχεις
2: δίκιο. Μια φορά που ο ΠΑΟΚ δεν
0: όχι,
2: είχε
0: όχι,
2: θύμα
0: όχι.
2: Στο να περάσει.
0: Θυμάμαι που την πατήσαμε με τη Λοκομοτίβ Σόφιας. Θυμάμαι
2: τα τέτοια. Τη Βόλφσμπεργκερ πώς την πέρασε.
0: Άστα να πάνε. Δηλαδή,
2: Λοκομοτίβ. Δούμε πολλά παιχνίδια, παιδιά. Εντάξει, είναι, ναι. Αυτό το είπε και ο Τάσος Σαμπουλής πρόσφατα, το συζητούσαμε.
0: Έτσι.
2: Ένα χαρακτηριστικό των ομάδων του Λουτσέσκου είναι ότι είναι ανέτοιμες τον Ιούλιο και όσο περνούν τα προβληματικά ζουν και ανεβάζουν ποσοστό και λίγο χρειάζεται και τη βοήθεια της τύχης.
0: Πόσα παιχνίδια είναι, αγαπητέ μου Βασίλη, πριν μπουν σε ομίλους?
2: Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει ένα κανονάκι, δηλαδή ακόμα και αν αποκλειστεί από το Europa League πάει στο Conference League. Είναι 2, 4, 6 παιχνίδια.
0: Ναι, άρα είναι
2: δεύτερος προκληματικός, τρίτος προκληματικός και play-off, 6 παιχνίδια.
0: Άρα δηλαδή, ναι, διπλά για κάθε μέρα, παίζει εντός και εκτός δηλαδή.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
0: Άρα μέχρι το να μπει σε ομίλους είναι 3 προκριματικοί γύρια, το πούμε έτσι.
2: Βέβαια, ναι.
0: 3.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και ο ΠΑΟΚ έχει να κάψει ένα κανονάκι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα κανονάκι, γιατί ξεκινάει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, που σημαίνει ότι αν δεν περάσει ένα γύρο, δεν θα είναι στο League Phase του Conference League.
0: Και
2: ο Ολυμπιακός είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, που σημαίνει ότι σίγουρα θα είναι σε League Stage της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Αν θα είναι τώρα στο Champions League, αν θα αποκλειστεί να πάει στο Europa League ή αν στο Conference League, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Και βέβαια η ΑΕΚ ούτως ή άλλως είναι στη League Phase. Καθώς
0: πρώτη...
2: βέβαια είδαμε για τον Λουτσέσκου νωρίτερα, ο Λουτσέσκου πάλι μας μπέρδεψε με τη δήλωσή του. Δηλαδή,
0: στη ρουμανική τηλεόραση. Στη ρουμανική τηλεόραση.
2: Ναι, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση τη δίκης, ότι η δίκης αποφασίσει. Πριν από τρεις μέρες είπε ότι έχω συμβόλαιο, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτή η κουβέντα. Μετά είπε ότι στη ζωή όλα μπορούν να συμβούν, είναι στο χέρι της δίκης του ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα συνηθίζει αυτά τα mind games ο Λουτσέσκου. Πάντως αυτό το οποίο κυκλοφόρησε χθες για τον Ρωμάν Ντουμπόφ, ότι θα προσληφθεί στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ ως αθλητικός διευθυντής, δεν είναι πραγματικό. Καθώς έκανε και δήλωση ο ίδιος, είναι στην ΠΑΦΟ στην Κύπρο, έκανε και ο ίδιος δήλωση ότι θα παραμείνει κανονικά στην ΠΑΦΟ, οπότε δεν ισχύουν τα όσα αναφέρονται. Την Τρίτη θα επικυρωθεί, παιδιά, να ξέρετε, η συμφωνία του Ηρακλή με τον Γιώργο τον Αθανασιάδη, τον τερματοφύλακα. Μιας που είπαμε για ποδόσφαιρο, σήμερα έχουμε ημιτελικούς.
0: Ο Άρης είχε κάποια επικοινωνία με το Φουντά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Με το Φούντα, ο Άρης είναι στο τελικό στάδιο των επαφών. Για να κλείσει συμφωνία. Θα δούμε τώρα.
0: Διεθνής ποδοσφαιριστής.
2: Ναι, καλός παίκτης. Και
0: καλός
2: από πέρυσι τον ήθελε, απλά πέρυσι είχε συμβόλαιο με τον Όφη και δεν μπορούσε να αποδεσμευτεί.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, 3 παρα 10 έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός δεύτερο παιχνίδι, ημιτελικός
0: στο μπάσκετ.
2: 5 και 4 ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός νικήσουν, κλείνουν ραντεβού.
0: Βασίλη, αυτό τα δείχνει η ΕΡΤ2.
2: Όλα τα δείχνει.
0: Όλα τα δείχνει. ΕΡΤ2 λοιπόν. Βασίλης Βλαχόπουλος, τον ευχαριστούμε θερμότατα. Φεύγουμε. Καλή σου ημέρα, Βασίλη μου. Θα πάμε λοιπόν. Ανάσα.
1: Ναι, περίμενε λίγο πριν την ανάσα. Να πούμε λίγο ότι έχει ένα μπουτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Είστε στο σταμάτα ξεκίνα από δυτικά προς ανατολικά. Όλος ο περιφερειακός πηγαίνει σημειωτών αυτό το ρεύμα. Επίσης, ναι, αυτό.
0: Ναι, το βλέπω γιατί κάντε το. Βάλτε την εφαρμογή flyover.imet, το Ινστιτούτο Μεταφορών κλπ. Που πριν κινηθώ και θέλω να μπω στον περιφερειακό, το βλέπω, γιατί πηγαίνω στο Πατρικό, στα Γιάννητσά, στα Γιάννητσά μου. Λοιπόν, φαίνεται εδώ, όπως το δείχνω τώρα στην Έφη, ο μισός περιφερειακός είναι κατακόκκινος. Άμα είναι κατακόκκινος, δηλαδή πάτε στον περιφερειακό, παιδιά.
1: Που βλέπουμε αναλυτικά είναι, και επαναλαμβάνουμε, το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Τώρα, πάρα πολύ κίνηση επίσης θα συναντήσετε και στην Γεωργίου Παπανδρέου, που σημαίνει ότι ο κόσμος αρχίζει και φεύγει, πηγαίνει προς τα έξω. Ο δρόμος για Χαλκιδική, εκεί δηλαδή Καλλικράτεια και μετά, δεν έχει ακόμη κίνηση. Μέχρι εκεί όμως έχει. Μάθαμε ότι υπάρχει και ένα, πριν από λίγα λεπτά, έτσι, ένα ατύχημα με υλικές ζημιές. Υπάρχει ένα θεματάκι και γι' αυτό έχει μποτιλιαριστεί πάρα πολύ ο δρόμος. Αυτά και με την κίνηση. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Όχι, και... τώρα βλέπω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο ο Περιφερειακός, γιατί το συγκεκριμένο...
1: Σου είπα, είναι και εθνική...
0: Όχι. Αυτούς τους τρεις δρόμους που έχει η εφαρμογή του ΙΜΕΤ, και οι τρεις δρόμοι, παιδιά, είναι μπλοκαρισμένοι. Δηλαδή έχει τον περιφερειακό, τον κεντρικό δρόμο, εδώ μπροστά τα πανεπιστήμια κλπ, και έχει τον κάτω δρόμο, τη Νίκης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Νίκης, Εγνατία και Περιφερειακός. Και οι τρεις δρόμοι σε κάποια τους σημεία έχουν κάτι, είναι κατακόκκινοι. Και οι τρεις.
1: Ναι,
0: από πού θα πάνε?
1: Ναι, εντάξει. Η λεωφόρο Νίκης δεν είναι τόσο... Δεν έχει τόσο μεγάλο μποτιλιάρισμα όσο με Γεωργίου Παπανδρέου. Γεωργίου Παπανδρέου έχει τέτοιο. Τέλος, μα πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Μήπως έχουμε Αλκίνο Ιωαννίδη? Για να μπούμε
0: Ιωαννίδη,
1: έτσι...
0: Είχαμε... Όνειρο ήταν.
1: Για να μπούμε και στο πνεύμα της επόμενης συνέντευξης.
0: Κυρίας...
1: Της κυρίας Άννας Μικονίου, θα είναι μαζί μας η πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Φεστιβάλ Επταπηγείου φυσικά, και ανάμεσα στις 16, αν δεν κάνω παραγωγές που έχει, είναι και μια συναυλία που θα είναι ο υπέροχος μα υπέροχος, αγαπημένος, λατρεμένος Αλκίνος Ιωαννίδης.
0: Συμφωνώ και παυξάνω.

0: Λοιπόν, Αλκίνος Ιωαννίδης, θα τον απολαύσουμε και αυτόν μαζί με πάρα πολλούς άλλους καλλιτέχνες στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, το οποίο αρχίζει στις 17 Ιουνίου. Αλλά έχω να σου πω ότι οι περισσότερες παραγωγές και έτσι τα θεάματα υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια προκειμένου να μπορέσει κάποιος να πάει, γιατί έχουν πουληθεί πάρα πολλά.
1: Εγώ ξέρω.
0: Είσαι φαν του Φεστιβάλ.
1: Σεμνά και ταπεινά, ναι, ναι, ότι το Φεστιβάλ Επταπυργίου και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εδώ και αρκετά
0: από
1: χρόνια,
0: 2019.
1: Ναι, η κυρία Μικονίου κάνει εξαιρετική δουλειά. Το υπογραμμίζω, το μπολντάρω και το υπογράφω. Αλέξανδρος Θεοφιλίδης. Εγώ τελείωσα, πες εσύ ό,τι θέλεις τώρα με την κυρία
0: Θα μας
1: Μικονίου.
0: Τα πει η κυρία Μικονίου, ναι, ναι, που είναι, όπως είπες, πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι η ψυχή του Φεστιβάλ Επταπυργίου. Ούτως ή άλλως δικιά της ιδέα ήταν και από όσο γνωρίζω πήρε το πράσινο φως από τότε από τον κύριο Τζιτζικώστα. Και έτσι απολαμβάνουμε κάθε χρόνο το Φεστιβάλ Επταπυργίου. Καλή σας καλησπέρα, μάλλον. Είναι μια παρά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
1: Να είστε καλά.
2: Έφη μου, Αλέξανδρε, τι ύμνος ήταν αυτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήθελα από καιρό να το πω. Τώρα βρήκα την ευκαιρία.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, Έφη, ότι ήταν μια ιδέα του Θανάση του Κολαλά σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει τότε θέλοντας να αναδείξουμε τα μνημεία μας. Ο Θανάσης είχε κάνει παραγωγές μέσα στο Επταπύργιο. Το επισκεφτήκαμε μαζί και πραγματικά διαπιστώσαμε ότι είναι ένας μαγικός χώρος με εξαιρετική ενέργεια. Και ήταν πάρα πολύ κρίμα στη συνείδηση του κόσμου να παραμένει ως ένας χώρος πόνου, ως μια φυλακή, και νιώσαμε ότι είχε έρθει η στιγμή να απαλύνουμε αυτές τις ζωφερές μνήμες και να περάσουμε σε κάτι καινούργιο, μια νέα εποχή για αυτό το χώρο, να γίνει ένας χώρος πολιτισμού και σιγά σιγά να τον παραδώσουμε στην συνείδηση του κόσμου ως έναν χώρο όπου τα καλοκαίρια θα φιλοξενεί όμορφα πράγματα και κυρίως παραγωγές της πόλης μας.
0: Αυτός ήταν και ο πρωταρχικός σας στόχος να περιλαμβάνονται στις δικές σας παραγωγές που κάνετε για το φεστιβάλ πολλοί καλλιτέχνες από τη Βόρεια Ελλάδα. Φέτος, από όσο διάβαζα, οι καλλιτέχνες είναι περίπου 300 που θα πάρουν μέρος.
2: Έχουμε πάνω από 300 καλλιτέχνες, χοροδίες, συμφωνικές.
0: Παραμένουν οι περισσότεροι από τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι δεν
2: παραμένουν
0: είναι?
2: Παραμένουν οι περισσότεροι, πάνω από το 80-85% από τη Βόρεια Ελλάδα. Σε μεγάλες παραγωγές όμως, όπως η Μποέμ, που νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη παραγωγή.
0: Είναι η όπερα με την οποία ξεκινάτε, 17, 23, 25,
2: ακριβώς,
0: 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, ναι.
2: Πέντε παραστάσεις, είναι η μεγαλύτερη παραγωγή και η πιο δύσκολη που έχουμε κάνει ως κέντρο πολιτισμού.
0: Καλά, η όπερα γενικά θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο είδος. Η συγκεκριμένη απαιτεί και πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Έχουμε εξαιρετικούς σολίστες από όλο τον κόσμο. Έχουμε την χαρά να δεχτεί την πρότασή μας ο μαγικός τενόρος, ο Ντάριο Ντιβιέτρι, που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ροντόλφο. Ένα κάστρο εξαιρετικών τραγουδιστών, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μουσική διεύθυνση Γιώργος Βράνος, συντελεστές πολλοί από τη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, είναι πολύ συγκινητικό. Μια ολόκληρη πόλη δουλεύει πραγματικά για αυτή την όπερα. Από μοδίστρες, γραφεία συντονισμού έως και μικρά μαγαζάκια από τα οποία γίνονται οι προμήθειες των υλικών, γιατί όλα ράβονται και στείνονται στην
0: και
2: πόλη.
0: Αυτό είναι βέβαια και πολύ ωραίο, γιατί επιστρέφονται αυτό λέμε παραγωγή, επιστρέφονται
2: αυτό
0: στην πόλη τα χρήματα.
2: Λοιπόν, αυτό ακριβώς προσπαθώ.
0: Εγώ μπήκα σε κάποιες. Ναι, Αλέξανδρε, για πες.
1: Βλέπω εδώ, διαβάζω και θέλω να το πω.
0: Είναι ενθουσιασμένος ο 30.
1: Ναι, όχι. Ο μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Λέει αυτό που λέει η κυρία Μικονίου, αλλά από δίπλα δεν είναι μόνο η επιστροφή σε οικονομικό επίπεδο. Διαβάζω εδώ. Μεικτή χοροδία Θεσσαλονίκης. Χοροδία από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Παιδική χοροδία των Ιερών Ναών Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Μόνο τις τρεις χοροδίες να πιάζεις, είναι όλη η Θεσσαλονίκη. Όλη η Θεσσαλονίκη.
2: Και αγκαλιά. Να σας πω ότι
1: πολιτιστική αγκαλιά. Ναι.
2: και μέσα από την όπερα να δημιουργούμε και ένα μοντέλο εκπαίδευσης της νέας γενιάς της πόλης. Σκεφτείτε ότι προχτές κάναμε τη δεύτερη πράξη πάνω στο ταπείργιο πρόβα και επί σκηνής τραγουδούσε η χοροδία του Παμάκ, η παιδική χοροδία που είπατε, δίπλα στον Κιβιέτρη, δίπλα στον Μαρία Κοστράκη και στην Άννα Στυλιανάκη που κάνουν διεθνή καριέρα, δίπλα σε κορυφαίους τραγουδιστές της όπερας. Για αυτά τα παιδιά μου πλησιάζαν οι γονείς τους. Αποτελεί ένα τεράστιο σχολείο όλο αυτό που γίνεται εκεί πάνω.
0: Λοιπόν, αρχίζετε 17 Ιουνίου, έχετε 16 παραγωγές, είναι μέχρι τις 22 Ιουλίου. Εγώ μπήκα έτσι από περιέργεια να δω, να κλείσω εισιτήρια, ας πούμε, στην Προπόληση.
2: Έχει, μου βλέπω από τον κόσμο και τον απογοητεύει.
0: Όχι, δεν τον απογοητεύω. Υπάρχουν, αλλά να μπουν. Αυτό θα έλεγα. Να μπουν τώρα να τα πάρουν. Γιατί πραγματικά, δηλαδή, το πρόγραμμα είναι η όπερα που, όπως είπατε, γενικά δεν βλέπουμε όπερες στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ δύσκολη στην πραγματοσύνη.
1: Ναι, πες και τα υπόλοιπα.
0: Θα τα πω, καλέ. Θα τα πω. Λοιπόν, μετά είναι συναυλία Νατάσας Μποφίλιου Μανώλη Φάμελου. Δεν είδα μάτια. Συναυλία Μέλα Γεροφώτη, Ψυχή μου φως. Γιώργος Φωκάς, Όταν ο έρωτας ροκάρει. Γιώργος Εφαίρης.
2: Εδώ να πω ένα λεπτό, ότι μετά από το SKG που είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια, φέτος αποφασίσαμε να παραχωρήσουμε.
0: Ήτανε με νεανικούς, με μουσικούς.
2: Με 2 νέους εξαιρετικούς τραγουδιστές της πόλης μας, για να τους δώσουμε την ευκαιρία να δείξουν τη δουλειά τους. Γιατί επιτέλους πρέπει να σταματήσει αυτή η αιμορραγία προς την Αθήνα και να μένουν εδώ οι νέοι καλλιτέχνες μας. Mm-hmm. Οπότε ξεκινήσαμε αυτό το σκεπτικό από φέτος και θα το συνεχίσουμε βέβαια και τις επόμενες χρονιές. Και όσον αφορά την Νατάσα Μποφίλου που είπες και τον Μανώλη Φάμελο, να σας πω ότι δεν είναι μια αγοραστή συναυλία. Είναι μια συναυλία που φτιάχνεται αποκλειστικά για το ταπείργιο. Η Νατάσα και ο Μανώλης δεν θα εμφανιστούν στη Βόρειο Ελλάδα το καλοκαίρι. Και αυτή η συναυλία εμπνεύστηκε από το φετινό θέμα του φεστιβάλ που είναι ο έρωτας. Και είναι μια συναυλία στην οποία ουσιαστικά έχουν βάλει στο πρόγραμμα δικά τους τραγούδια ερωτικά κυρίως. Και έχει φτιαχτεί και ένα σκηνικό μαγικό. Με δέντρα, φερφορζέ, ένας κήπος έχει φτιαχτεί. Τέλος πάντων, είναι μια πάρα πολύ όμορφη δουλειά, την οποία την έχουν φτιάξει και την παρουσιάσουν αποκλειστικά στο φεστιβάλ. Mm-hmm. Μπορείτε να συνεχίσετε, κυρία Τσαμπάση.
0: Εγώ τώρα από περιέργεια.
1: Γιώργος Εφαίρης.
0: Ναι, συνέχισε λίγο, Αλέξανδρε, γιατί μπαίνω να δω αν υπάρχουν εισιτήρια για Μποφίλιο.
1: Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει, 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης, με τον οποίο ξεκινήσαμε, όνειρο ήταν. 12, 13, 14 Ιουλίου και πρέπει να σας πω ότι τον Αλκίνο τον είχα δει, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, και το εκστατικό του πράγματος, κυρία Μικονίου, ήταν ότι ο φωτισμός στο χώρο και ταυτόχρονα γύριζε στο κεφάλι και κοιτούσε στην πόλη. Αυτό το πράγμα, αυτό το πάντρεμα.
2: Άρα είχατε δει τους καταραμένους ποιητές.
1: Καταραμένοι ποιητές.
0: Εντάξει, εξαιρετική παράσταση. Καταραμένοι, μπράβο,
1: καλά, όλα τα όλα.
0: Έτσι. Εσείς είχατε την επιμέλεια των κειμένων, κυρία Μικονίου, αν θυμάμαι καλά. Είχατε την επιμέλεια των κειμένων τότε.
2: Ναι, τα κείμενα ήταν δικά μου, ήταν ο Αλκίνος το τραγούδι, η Ναλίσα Γκριν, η Μέλα Γεροφώτη.
1: Εκπληκτική η παράσταση. Και να κλείσουμε με το, μην το ξεχάσουμε, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, 21-22 Ιουλίου. Τα είπαμε.
2: Εξαιρετικά, ναι. Mm. Και να πούμε ότι όλες οι παραγωγές είναι φτιαγμένες για το επταπύργιο. Ο Σεφέρης, το «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει», φέτος θα σταθούμε στο έργο του μεγάλου μας ποιητή. Mm-hmm. Εδώ θέλω μόνο να πω ότι κάποια στιγμή μυστηρεύτηκα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Καζαντζή ότι υπάρχουν κάποια μελοποιημένα, αλλά χρειάζομαι κι άλλα. Και μου είπε εκείνο το πραγματικά... Γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μελοποιείς σε φέρει, αλλά θα τα κάνω εγώ. Και ετοίμασε 5 ποίηματα, τα οποία τα μελοποίησε εξαιρετικά, μαγικά, είναι υπέροχα. Τα οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο φεστιβάλ.
1: Και έχει Δημήτρη Ζερβουδάκη, Παντελή Θεοχαρίδη, Ελένη Δημοπούλου και ο Γρηγόρης Βαλτινός έχει αναλάβει τις αφηγείς και τις απαγγελίες. Και α, όλο αυτό υπό τον συντονισμό του Γιώργου Καζαντζή.
2: Με τον συντονισμό του Γιώργου Καζαντζή, κείμενα δικά μου και βέβαια τη χοροδία του Απιθύτα Μάντακας, διεύθυνση Ερυφίλης Δαμιανού. Έτσι. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά τα παιδιά.
0: Λοιπόν, μπείτε να κλείσετε εισιτήρια, εγώ αυτό θα πω. Ναι. Υπάρχουν εισιτήρια, δεν τρομάζω τον κόσμο. Απλώς λέω, μην σκεφτείτε ότι αρχίζει 17 Ιουνίου το φεστιβάλ. Μπείτε να κλείσετε εισιτήρια, κάτι ξέρω. Εγώ έχω πάει σε αρκετές παραγωγές και μου κάνει εντύπωση, κυρία Μικονίου, που έρχονται και τουρίστες. Έχω δει δηλαδή.
2: Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες, ειδικά στην όπερα. Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες. Οι οποίοι γνωρίζουν βέβαια και την ιστορία και τα λοιπά και αγαπούν και την κλασική μουσική, αλλά αυτό το οποίο είναι πολύ περίεργο είναι ότι έχουμε και τουρίστες και στις άλλες παραγωγές και είναι πολύ συγκινητικό γιατί κυρίως έρχονται για να εισπράξουν την ενέργεια του μνημείου και εδώ κυρία Τσαμπάζη οφείλω να πω ότι όχι απλά έχετε παρακολουθήσει κάποιες παραγωγές, ήσασταν μέσα στην
0: από τις προτεργάτες, το αγαπώ πολύ. Ναι, και είστε και πολύ ωραία ομάδα και το φεστιβάλ
1: λοιπόν.
0: Το έχει αγκαλιάσει και πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία
1: Μικονίου.
2: Πολύ, Άννα Μικονίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε.
2: Θα είμαστε κοντά στο ξεκίνημα του φεστιβάλ.
1: Θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουροι γι' αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολλά για αυτά που δίνετε για την πόλη.
2: Κύριε Τριανταφυλλίδη, σας περιμένω.
1: Θα έρθω και θα σας κάνω νόημα. Είμαι εδώ. Αυτό.
2: Εντάξει,
0: πρώτα απ' όλα η κυρία Μικονίου και ο κύριος Κολαλάς που έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση υποδέχονται πάντα το κόσμο.
1: Έτσι είναι, το ξέρω.
0: Το
1: λοιπόν, πάμε για το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Ακολουθεί η εκπομπή Τράβα τις Κουρτίνες με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαΐτζη. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο
0: στις 11.
1: Έφη Τσαμπάζη
0: και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Εκεί στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Να είστε καλά και χαρά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξάνει η κίνηση στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από χτες η διέλευση οχημάτων από τα διόδια των Μαλγάρων, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Αυξημένη η κίνηση και στους σταθμούς των ΚΤΕΛ, Χαλκιδικής και Μακεδονία, όπου προστίθενται επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού σε ισχύ έως τη 1 το μεσημέρι. Είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων για τη διευκόλυνση της εξόδου των εκδρομέων. Έντονος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και σημειωτών κινούνται τα οχήματα αυτήν την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από το ύψος της Τριανδρίας έως και την Πηλαία στο ρεύμα προς ανατολικά, ενώ μεγάλες ουρές σχηματίζονται από νωρίς το πρωί στο τελωνείο των Ευζώνων. Χιλιάδες είναι ταξιδιώτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ ώρες καθυστερήσεις εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναμονή για ταχύ αυτοκίνητα φέρεται να αγγίζει έως και τις 2 ώρες, ενώ για τα τουριστικά λεωφορεία και τα πούλμαν ξεπερνά ακόμη και τις 5 ώρες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου, ο οποίος συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της Παρασκευής έκανε μαζί με τον 67χρονο χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι κάποια στιγμή το θύμα έπεσε στο πάτωμα, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να του προσφέρει βοήθεια. Ο 38χρονος παραπέμφθηκε στην Τρίτη Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση σε βαθμό πλημελήματος, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, ενώ παραμένει υποκράτηση. Στο μάθημα των νέων ελληνικών εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Το μη λογοτεχνικό κείμενο που τους δόθηκε είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο». Προέρχεται από βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυξημένα τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται όταν εντοπιστούν άτομα που δεν έχουν ακυρωμένο εισιτήριο σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με βάση το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς εισιτήριο αυξάνει στα 100 από τα 72 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο το πρόστιμο διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου δεν κατέληξε σε οριστική απόφαση σχετικά με πλαίσιο για την παράταση της εκεχηρίας. Το Ιράν επανέλαβε ότι δεν διαπραγματεύεται το πυρηνικό του πρόγραμμα, ωστόσο αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει παράταση εκεχηρίας 60 ημερών και συνομιλίες. Παραμένουμε στο διεθνή χώρο, καθώς σε κανονική λειτουργία επανήλθε το αεροδρόμιο του Μονάχου, το οποίο παρέμεινε επί περίπου μία ώρα κλειστό ύστερα από αναφορές για παρουσία ντρόουν. Επί τόπου υπήρξε κινητοποίηση και μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν οι αρχές συλλήψεις. Το αεροδρόμιο έκλεισε λίγο μετά τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν δύο πιλότοι ανέφεραν ότι εντόπισαν ντρόουν. και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος για σήμερα προβλέπεται αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αίθριο καιρό θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Γιατί?
5: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
6: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
5: Θα πούμε τα δικά μας.
6: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή, χωρίς σενάριο.
5: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Μεσημέριασε.
6: Με την Άννα Γιαννακίδου.
5: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Εδώ είμαστε και αυτό το Σάββατο να σας κρατήσουμε συντροφιά. Να κρατήσουμε συντροφιά σε αυτούς που μείναν, δηλαδή.
6: Και σε αυτούς που φύγουν και μας ακούν από το ραδιόφωνο τους.
5: Από το αυτοκίνητο.
6: Διαδίκτυο.
5: Αλλά άμα φύγουν και λίγο πιο μακριά, δεν θα μας ακούν καθόλου.
6: Εκτός αν μας ακούν από το κινητό.
5: Ναι.
6: Έρτεκο.
5: Ναι, τέτοιο καημό θα έχουν όλοι.
6: Γιατί όχι, βρε Άννα. Ξέρετε τι ωραία θα περάσουμε το επόμενο δύο ώρα.
5: Τέλεια θα περάσουμε.
6: Τράβα τις κουρτίνες. Γιατί μεσημέριασε.
5: Γιατί μεσημέριασε.
6: Και τι άλλο
5: λοιπόν
6: θα κάνεις.
5: Θα τις τραβήξεις να μπει λιγάκι ο ήλιος μέσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε να περάσουμε δύο όμορφες ώρες, όπως είπε η Μαριάννα Καλαϊτζή.
6: Με τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση. Του. Γεια σου, Χρήστο.
5: Καλώς τον.
6: Και να πω ότι είναι πολύ ευλογημένο αυτό το τριήμερο που ήρθε. Γιατί μας έσωσε λιγάκι. Δεν έχουμε μετρό από χθες.
5: Α, αυτό είναι.
6: Οπότε
5: που το,
6: πας. Το ότι δεν.
5: Το ότι λείπει ο κόσμος.
6: Ναι, ήταν κάπως πολύ εύκολο το ότι ήρθαμε το λεωφορείο σήμερα.
5: Αλλά δεν ήταν ξέρω άδειο. Τι θα γίνει τις υπόλοιπες μέρες.
6: Αχ, δεν ξέρω κι εγώ.
5: Θα είναι δύσκολα.
6: Θα είναι λίγο πιο δύσκολα σίγουρα.
5: Λοιπόν, επειδή θα μείνουμε για λίγο.
6: Είναι λίγο το μετρό σαν το σκοτσέζικο ντους μας πάει.
5: Αυτό
6: μια
5: αυτό είναι αλήθεια, αλλά σας ενημερώνουν νωρίς, ξέρετε. Και προετοιμάζεστε
6: ναι,
5: κατάλληλα.
6: Ναι, σε ενημερώνω νωρίς. Αύριο θα σε δείρω. Όχι, εντάξει.
5: Εντάξει, άμα με λες αύριο θα με δείρεις, δεν θα με βρεις πουθενά να με δείρεις. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Πριν πάμε σε άλλα μέσα μετακίνησης, να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, αλλά κυρίως να τους πούμε ότι αν δεν τα καταφέρουν, όχι απλά δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν έγινε και τίποτα.
6: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια είναι δύσκολο να το καταλάβεις σε αυτή την ηλικία.
5: Και ειδικά
6: αυτό,
5: όταν ξοδεύεις χρόνο και
6: έτσι,
5: διαβάζεις.
6: Οι ενήλικες που είναι γύρω, τους γονείς, συγγενείς, ας ψυχραιμία, δυναμώσουν την ψυχολογία τους.
5: Ακριβώς, ψυχραιμία, και αν δεν θα δώσετε ξανά και ξανά και όσες φορές θέλετε, η ζωή είναι πραγματικά μπροστά σας.
6: Έτσι, τώρα ξεκινάει για εσάς και ξεκινήστε τη μόνο με χαμόγελα.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στα τρένα. Βέβαια, όταν λέμε τρένα, πάντα ξέρετε κάτι μας πιάνει στην καρδιά και το μυαλό πάει σε συγκεκριμένη κατάσταση. Αλλά εδώ είναι μια αισιόδοξη είδηση για όσους αγαπούν τα τρένα και για όσους θα τους βολέψει η συγκεκριμένη γραμμή. Έχουμε μια επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκη Έδεσα Φλόρινα. Από σήμερα σε ισχύει αυτά τα δρομολόγια. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Φαντάζομαι θα εξυπηρετούνται και διάφορα χωριά ενδιάμεσα και
6: βέβαια,
5: τα λοιπά.
6: Γιατί έχω βρεθεί σε ταβερνάκι που ήταν δίπλα σε κλειστό σιδηροδρομικό σταθμό εκεί στα μέρη μας.
5: Ναι,
6: προσέδεσαι. Και δεν είναι ωραίο, είναι στενάχωρο. Να ξέρεις ότι μπορείς να πας κάπου με το τρένο που είναι ωραία διαδρομή για να μην μπορείς. Ενισχύεται η σιδηροδρομική εξυπηρέτηση της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας με νέο πρόγραμμα, με εφηβατικές αμαξοστοιχίες που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με τη Βέρεια, την Άωσα, την Έδεσα, το Αμίντεο και τη Φλόρινα.
5: Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι μετά την έναρξή μας και εδώ είμαστε να πούμε πολλά και κυρίως να ακούσουμε μουσική από το ξένο αλλά και το ελληνικό ρεπερτόριο.

0: Το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχο και δε με νοιάζει.
1: Λοιπόν, η UNICEF προειδοποίησε ότι το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο του 70% της λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει τα δεινά των παιδιών που ήδη είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, ασθένειες, συνδέονται οι ασθένειες με έναν ακραίο υπερπληθυσμό.
2: Και είναι ανατριχιαστικό πραγματικά, δεν το χωράει το μυαλό μας. Όταν είμαστε στο 2026, σε μια εποχή που η τεχνολογία, η επιστήμη έχουν προχωρήσει απίστευτα και να βλέπεις ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα και δεν τα σταματάνε.
1: Έτσι.
2: Ο πληθυσμός στη Γάζα, όπως μίλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενέβη, ο εκπρόσωπος της UNICEF, συγγνώμη, Σαλίμ Ουέις, είπε ότι ο πληθυσμός στηβάζεται στο περίπου 40% του χώρου που του έχει απομείνει. Βρίσκουν καταφύγιο ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια, ερείπια και υπάρχει μια αυξανόμενη συσσόρευση στερεών αποβλήτων και δεν υπάρχει πια χώρος στον οποίο μπορεί να υπάρχει πρόσβαση ώστε να απομακρυνθούν από εκεί.
1: Δεν υπάρχει ζωή στην ουσία. Οι συνέπειες είναι πολύ μεγάλες και ορατές. Παιδιά με αναπνευστικές λοιμώξεις, οξείες διάρειες, δερματικές παθήσεις. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ταμείου των ΗΕ για την παιδική ηλικία.
2: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις αρουραίων που δάγκωσαν παιδιά αφού μπήκαν μέσα σε σκηνές και καταφύγια, εκεί όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι. Ένας αυξανόμενος αριθμός παιδιών χρειάζεται νοσηλεία. Δεν υπάρχει πια ούτε ένα πλήρως λειτουργικό νοσοκομείο σε ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας.
1: Και όπως είπαμε πριν, επιμένει το Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχο στο έδαφος της Γάζας και αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν οι περιοχές ακόμα πιο δυσπρόσιτες. Αυτό σημαίνει, όπως είπε ο εκπρόσωπος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία, θα αυξηθούν οι συμφορές και τα δεινά για τα παιδιά, σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής. Και όσες προσπάθειες και αν έχουν γίνει από πάρα πολύ κόσμο από την Ευρώπη και όχι μόνο από πολλές περιοχές να προσεγγίσουν για να προσφέρουν βοήθεια, όχι απλά τους σταμάτησαν, κόντεψαν να βρεθούν στην ίδια κατάσταση.
2: Έτσι, και, και είναι το πιο, ακόμη πιο ανατριχιαστικό όταν γίνονται κάποιες δημοσιεύσεις και διαβάζεις τα σχόλια από κάτω από ανθρώπους να κατηγορούν και να μιλάνε με χυδαίο τρόπο για τους ανθρώπους που θέλουν απλά και μόνο να βοηθήσουν.
1: Έτσι.
2: Ένα ακόμη κακό νέο που μάθαμε αυτή την εβδομάδα ήταν για την υπόθεση της 17χρονης Αμαία από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, που την ξέχασαν μέσα σε ένα λεωφορείο για 2 ώρες.
1: Ξεχνάς το κινητό, ξεχνάς την ομπρέλα, ξεχνάς έναν άνθρωπο τόσο σοβαρά προβλήματα.
2: Η μητέρα κατήγγειλε το γεγονός και οι αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις του οδηγού και της συνοδού.
1: Πάμε σε κάτι πιο χαλαρό, εκεί θέλω να πάω και θα σε πάρω και εσένα μαζί μου.
2: Θα σε βοηθήσει να ηρεμήσεις.
1: Στο ηλιοβασίλεμα, στη θάλασσα δίπλα, στο Δήμο Καλαμαριάς και να κάνω πιλάτες τσάμπα. Ο Δήμος Καλαμαριάς σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση για την Πρόθεση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ μας προσκαλεί δίπλα στη θάλασσα, στο ηλιοβασίλεμα, την 3η 10 Ιουνίου, 8 το βράδυ στην Πλάζ Αρετσούς, ανεξάρτητη θέμα ηλικία, ανεξάρτητο, όλες οι ηλικίες μπορούν να βρεθούν και να κάνουν πιλάτες.
2: Στόχος της δράσης είναι να φέρει το πιλάτες πιο κοντά σε όλους τους πολίτες και να αναδείξει τη σημασία της άσκησης, της κίνησης και της επαφής με το φυσικό περιβάλλον. Πολύ ωραίο, όπως είπες, θα είναι δίπλα στη θάλασσα, αρκεί να παρασυρθούμε και πάμε στα ταβερνάκια δίπλα.
1: Σε ταβερνάκια, όχι, θα πούμε να κάνουμε μια βουτιά στη θάλασσα.
2: Αυτό, ναι, έτσι, αυτό. Θα συνδυαστεί πολύ πολύ καλά, πιο καλά.
1: Λοιπόν, πιλάτες, μια ολοκληρωμένη μέθοδος άσκησης που συνδυάζει πολλά και κυρίως δημιουργεί θετική ενέργεια και χαλαρώνει την ψυχούλα μας που το έχει το σώμα τόσο ανάγκη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Πριν να κάνουμε το ταξιδάκι μας στο παρελθόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Ενέλεια.
2: Χρόνια Ενέλεια. Πολλά.
1: Πρώτη φορά τα ακούω και αυτό το όνομα. Τέλος πάντων, με αυτή τη στιγμή.
2: Είδες τι μαθαίνουμε.
1: Μαθαίνουμε, μαθαίνουμε. Και πάμε και στο τι σημαντικές επαιτίους έχουμε για σήμερα. Τη Διεθνή Ημέρα Πατάτας τώρα, σε με κάτω.
2: Πατατουλίτσα αγαπημένη.
1: Αγαπημένη, ειδικά η τηγανητή που δεν κάνει να την τρώμε, συμφωνεί και ο Χρήστος Σιδερίδης. Αλλά δεν τώρα, Διεθνή Ημέρα Πατατουλίτσας.
2: Γιατί κάποιο λόγο θα έχουν. Δεν το ψάξαμε
1: δεν
2: περισσότερο.
1: Το ψάξαμε.
2: Καμιά φορά ξέρεις, γιατί ακούς κάποια χαζή μέρα που σου φαίνεται.
1: Ναι,
2: υπάρχει και... ουσία όμως. Λοιπόν, του χρόνου τέτοια μέρα θα ξαναπούμε. 30 Μαΐου είναι Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης κατά πλάκας.
1: Θα πούμε και για κάποιες εκδηλώσεις που θα έχουμε αυτές τις μέρες και σήμερα, για αυτή την Παγκόσμια Ημέρα. Πάμε λοιπόν στα γεγονότα. 1381 ξεσπάει η εξέγερση των χωρικών, η πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέγερση στην Αγγλία, με κύριο αίτιο το δυσβάστακτο Χαράτσι, που επέβαλε στους υπηκόους του ο νεαρός βασιλιάς Ριχάρδος ο δεύτερος.
2: 1941, σαν σήμερα, δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μια παράτολμη ενέργειά τους κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική.
1: 1941 και πάλι, λίγη μάχη της Κρήτης με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς.
2: Πάμε στο 1990 σαν σήμερα. Πραγματοποιείται στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης η πρώτη μεταμόσχευση ύπατο στην Ελλάδα από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη και διαρκεί 5,5 ώρες.
1: 1909 γεννιέται ο Μπένι Γκούτμαν, Αμερικανός κλαρινετίστας, ο βασιλιάς του Σουίνκα.
2: 1826 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο παλαιών πατρών Γερμανός κατά κόσμων Γεώργιος Κόζης, ο Μητροπολίτης που ύψωσε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης.
1: 1960 φεύγει από τη ζωή ο Ρώσος συγγραφέας Μπορίς Πάστερνακ, ο οποίος τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1958, το πιο γνωστό του έργο «Δόκτωρ Ζιβάνκο».
2: Το 1977, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο λογοτέχνης που μετέφρασε στα ελληνικά όλα τα έργα του Ουίλιαμ Σέξπιρ, ο Βασίλης Ρώτας. Και θα συνεχίσουμε με μουσική του Μπένι Γκούτμαν.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Είπαμε ότι θα πούμε δύο λόγια παραπάνω για την πρώτη πράξη αντίστασης.
2: Πάμε λοιπόν στα τέλη Μαΐου του 1941, όταν είχε συμπληρωθεί ένας μήνας από την παράδοση της Αθήνας στους Γερμανούς, που ολοκλήρωναν τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα με την κατάληψη της Κρήτης. Ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Άντας ήταν δύο νεαροί φοιτητές που δάκρυζαν, όπως και χιλιάδες Αθηναίοι, βλέποντας τη γερμανική σβάστικα να κυματίζει στην Ακρόπολη. Το χιτλερικό σύμβολο προκαλούσε την ελληνική υπερηφάνεια και έπρεπε να κατέβει.
1: Λοιπόν, στο μυαλό τους γεννήθηκε ένα παράτολμο σχέδιο. Στρώθηκαν στη δουλειά για να το υλοποιήσουν, πήγαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη, διάβασαν ό,τι σχετικό με τον Ιερό Βράχο, ανακάλυψαν τις τρύπες της Ακρόπολης, τις σπηλιές και αντιλήφθηκαν ότι η μόνη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσουν για να μην γίνουν αντιληπτοί από τους Γερμανούς φρουρούς ήταν μέσω του Πανδρόσιου Άντρου.
2: Και φτάνουμε στις 30 Μαΐου του 1941 το πρωί. Ο Γλέζος και ο Σάντας πληροφορήθηκαν από το ραδιόφωνο ότι η Κρήτη είχε πέσει. Και οι Γερμανοί με προκηρύξεις κόμπαζαν για το κατόρθωμά τους. Αποφάσισαν λοιπόν το ίδιο βράδυ να δράσουν. Όπλα δεν είχαν. Είχαν μόνο ένα φαναράκι και ένα μαχαίρι. 9:30 το βράδυ η μικρή φρουρά της Ακρόπολης ήταν μαζεμένη στην είσοδο των προπηλαίων και διασκέδαζε με νεαρές Ελληνίδες, όπως διαβάσαμε, πίνοντας μπύρες και μεθοκοπώντας.
1: Άγνοια κινδύνου, πηδούν τα σύρματα, σέρνονται στη σπηλιά του Πανδρόσιου Άντρου και αρχίζουν να σκαρφαλώνουν από τις καλωσιές, τις οποίες είχαν φτιάξει οι αρχαιολόγοι για τις ανασκαφές. Φτάσαν σε απόσταση λίγων μέτρων από τον ιστό της σημαίας, δεν ήταν κανένα φρουρό, την κατέβασαν, κατέβασαν το σύμβολο του ναζισμού. Είχε φτάσει πια μεσάνυχτα και οι δύο δίπλωσαν, πήραν μαζί τους τη σημαία, έβαλαν την ελληνική, ακολουθώντας το ίδιο δρομολόγιο, απομακρύθηκαν από την Ακρόπολη.
2: Το νωρίς το πρωί η γερμανική φρουρά αντιλήφθηκε ότι η σφάστικα έλειπε από τον ιστό και ξεκίνησαν οι ανακρίσεις και στις 11 το πρωί ανάρτησαν μια νέα σημαία στον κενό ιστό.
1: Οι άντρες της φρουράς που δεν πήραν χαμπάρι τον Γλέζο και τον Σάντα καταδικάστηκαν, εκτελέστηκαν μάλλον, ενώ ο Γλέζος και ο Σάντας καταδικάστηκαν ερήμη σε θάνατο. Οι Έλληνες διοικητές των αστυνομικών τμήματων της περιοχής τους παρέτησαν, απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους, ενώ για τους φύλακες δεν προέκυψε κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο.
2: Ήταν, όπως είπες πριν, η πρώτη αντιστασιακή πράξη στην κατεχόμενη Αθήνα ουσιαστικά, μια ενέργεια με συμβολικό χαρακτήρα, αλλά πολύ μεγάλη απήχηση στο ηθικό των Ελλήνων.
1: Κατά τη διάρκεια της κατοχής, ο Μανώλης Γλέζος συνελήφθη τρεις φορές από τους Γερμανούς, φυλακίστηκε, δραπέτευσε, ενώ ο Λάκης Άντας ξέφυγε από τους διώκτες του και κατετάγει στον Ελλάς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε η τραγουδίστρια, στιχουργός, πιανίστρια Μαρί Φρέντριξον, η βασική φωνή των Ροξέτ.
2: Mm-hmm. Γεννήθηκε 30 Μαΐου, όπως είπες, το 1958 στη Σουηδία. Μεγάλωσε σε μια πολυμελή οικογένεια και η παιδική της ηλικία σημαδεύτηκε από το θάνατο της μεγαλύτερης αδερφής της σε τροχαίο, όταν η ίδια ήταν μόλις 7 χρονών. Αυτή, όπως έχει πει σε συνεντεύξεις της αργότερα, αυτή η απώλεια επηρέασε βαθιά την ίδια και την οικογένειά της.
1: Ήταν μια απίστευτη τραγωδία, όπως είχαμε διαβάσει. Η αδερφή της πήγαινε να αγοράσει το φόρεμα για τον αραβόνα της. Εκείνη τη μέρα ήταν 20 ετών.
2: Πολύ δύσκολο.
1: Έτσι. Η Μαρί Φρέντριξον βρήκε καταφύγιο στη μουσική. Την αγαπούσα από πολύ μικρή. Άκουγε συνέχεια Beatles και Deep Purple. Στα νεανικά της χρόνια άρχισε να τραγουδάει σε μικρά συγκροτήματα και να εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές στη Σουηδία.
2: Παρότι ήταν αρκετά ντροπαλή, λένε όσοι ξέραν, και χωρίς μεγάλη αυτοπεποίθηση, στα πρώτα της βήματα κιόλας, με αυτή την ιδιαίτερη φωνή ξεχώρισε γρήγορα.
1: Το 1986 μαζί με τον Per Gessle δημιούργησαν τους Ροξέτ. Αρχικά έκαναν μεγάλη επιτυχία στη Σουηδία. Σύντομα έγιναν πολύ γνωστοί σε όλο τον κόσμο. Έγιναν ένα από τα πιο επιτυχημένα από συγκροτήματα της δεκαετίας του 90. Εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και πολύ μεγάλες περιοδίες σε πολλές χώρες. Η Μαρί Φρέντριξον είχε μιλήσει όμως για τη δυσκολία που είχε να διαχειριστεί τη δημοσιότητα και τη συνεχή πίεση της μουσικής βιομηχανίας. Το 1991 γνώρισε τον μουσικό Μάικλ Μπόλιος και κατά τη διάρκεια περιοδίας στην Αυστραλία παντρεύτηκαν 3 χρόνια μετά και απέκτησαν 2 παιδιά.
2: Το 2002 διαγνώστηκε με κακοήθη όγκο στον εγκέφαλο ύστερα από ξαφνική αδιαθεσία και προβλήματα στην όραση. Από εκεί και ύστερα μπήκε σε μια μεγάλη περιπέτεια για χρόνια με χημειοθεραπείες, χειρουργία κτλ. Επέστρεψε όμως το 2010 στη μουσική. Οι Ροξέτ ξεκίνησαν ξανά συναυλίες και περιοδίες σε όλο τον κόσμο.
1: Συνεχίστηκαν όμως τα προβλήματα υγείας και το 2006 οι γιατροί της συνέστησαν να σταματήσει οριστικά πια τις ζωντανές εμφανίσεις και έφυγε από τη ζωή η Μαρί Φρέντριξον στις 9 Δεκεμβρίου του 2019 σε ηλικία 61 ετών.

0: Σήμερα, όπως είπαμε και στο Σαν Σήμερα, είναι η Παγκόσμια ημέρα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, μια πάθηση που επηρεάζει περισσότερους από 2,8 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Η μέρα αυτή έγινε για να διασφαλιστεί ότι κάθε άνθρωπος που έχει αυτή την πάθηση θα έχει πρόσβαση σε διάγνωση και φροντίδα.
1: Έχουμε και κάποιες δράσεις και σήμερα, αλλά και την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα, στις 8 το απόγευμα, μαζευόμαστε για άλλη μια χρονιά στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Θα γίνει ο φωτισμός των ομπρελών και την ίδια ώρα, στις 8, θα ξεκινήσει και ο αγώνας 3 χιλιόμετρων «Τρέχουμε για μια καλύτερη ζωή».
0: Ενώ την επόμενη Κυριακή, 7 Ιουνίου, η μερίδα «Οι φωνές της κλίνησης κατά πλάκας, ιστορίες δύναμης και ζωής» θα δοθεί φωνή στους ήρωες της καθημερινότητας που ζουν με αυτή τη δύσκολη νόσο.
2: Που δεν αρρώστησα, που με αγάπησαν, που δεν φτώχυνα. Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου που ονειρεύομαι, που κάνω σχέδια

να μετράω τα καλά με σιγουριά. Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά.

0: Έχει γενέθλια σήμερα ο γυναικείος τηθόδεσμος.
1: Το Σουτιέ.
0: Ναι, αυτό. 1889 δημιουργήθηκε ο πρώτος σύγχρονος τηθόδεσμος. Όμως η ιδέα είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα.
1: Πού αλλού.
0: Χιλιάδες χρόνια πριν. Συγκεκριμένα 4.500 χρόνια. Πριν στη Μινωική Κρήτη. Τότε, Άννα, που λες, εμφανίστηκαν τα πρώτα φορέματα με ενσωματωμένο ένα είδος τηθόδεσμο που συγκρατούσε το στήθος.
1: Αλλά δεν το κάλυπτε, λέει. Το αναδείκνυε, το άφηνε εκτεθειμένο στην κοινή θέα. Από τον 5ο στον 2ο αιώνα π.Χ. η μόδα σε Ελλάδα και Ρώμη ήθελε τις γυναίκες με μικρό στήθος. Πού να ζούσαν οι εκείνοι τώρα. Που τις θέλουν με μεγάλο και πηγαίνουν και φτάνουν.
0: Να συνεννοηθούν πρώτα.
1: Για να εμποδίσουν λοιπόν την ανάπτυξη του, άκου να δεις πόσο.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλο βάσανο. Το κάνανε και με τα πόδια, να μην μεγαλώσουν τα πόδια.
1: Δεν ασφιχτά το σώμα τους με μια ζώνη, η οποία αργότερα μετεξελίχθηκε σε κορσέ.
0: Ο στιθόδεσμος δημιουργήθηκε το 1859 από τον Αμερικανό Henry Lesser από τον Brooklyn. Ήταν ο πρώτος που είχε ως στόχο να τονίσει και να μορφοποιήσει το γυναικείο στήθος. Όμως ο πρώτος σύγχρονος στιθόδεσμος δημιουργήθηκε στις 30 Μαΐου του 1889 από τη Γαλλίδα Ερμίν Καντόλ.
1: Και εμείς ακούσουμε έτσι ένα πονηρό τραγούδι στη συνέχεια και να πάμε ως το δελτίο ειδήσεων στις 2 δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες.
0: Μεσημέρι σε δεύτερη ώρα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν 5 γεωταχή αυτοκίνητα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, 5 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ύψος του Σκλαβενίτη στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, ωστόσο προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Την ίδια ώρα αυξάνει η κίνηση στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι από χτες η διέλευση των οχημάτων από τα διόδια των Μαλγάρων, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Αυξημένη είναι η κίνηση στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής, όπου προστίθενται επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Σε ισχύ είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη μία μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς για τη διευκόλυνση των εκδρομέων του τριημέρου. Σημειωτών κινούνται τα οχήματα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από το ύψος της Τριανδρίας έως και την Πηλαία. Μεγάλες ουρές σχηματίζονται από νωρίς σήμερα στο τελωνείο των Ευζώνων, με χιλιάδες ταξιδιώτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλήωρες καθυστερήσεις εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναμονή για τα γεωταχή αγγίζει περίπου τις 2 ώρες, ενώ για τα τουριστικά λεωφορεία και τα πούλμαν ξεπερνά ακόμη και τις 5 ώρες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου, ο οποίος συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 67χρονου στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της Παρασκευής έκανε μαζί με τον 67χρονο χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι το θύμα έπεσε στο πάτωμα ενώ ο ίδιος επιχείρησε να του προσφέρει βοήθεια. Ο συλληφθής έχει παραπεμφθεί στην τρίτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκη, σε βάρος του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος και αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Στο μάθημα των νέων ελληνικών εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το μη λογοτεχνικό κείμενο που δόθηκε στους υποψηφίους είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και προέρχεται από βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Με βάση το κείμενο, οι υποψήφοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι νέες αυστηρότερες ποινές για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς που περιλαμβάνουν αυξημένα πρόστιμα. Με βάση το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο αυξάνει από τα 72 στα 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο διήρκεσε περίπου 2 ώρες, αλλά χωρίς να ανακοινωθεί οριστική απόφαση σχετικά με το πλαίσιο για την παράταση της εκεχηρίας. Το Ιράν επανέλαβε ότι δεν διαπραγματεύεται το πυρηνικό του πρόγραμμα, ωστόσο αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ με βάση το μνημόνιο κατανόηση που προβλέπει παράταση εκεχηρίας 60 ημερών και συνομιλίες. 3 νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες είναι ο απολογισμός των τελευταίων Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο νότιο Λίβανο. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι πρώτοι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην επιβολή περιοριστικών όρων, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ για κάποιους ορίστηκαν χρηματικές εγγυήσεις 5 ή 10.000 ευρώ. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το αεροδρόμιο του Μονάχου, που παρέμεινε επί περίπου μία ώρα κλειστό ύστερα από αναφορές για παρουσία ντρόουν. Στο σημείο έγινε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, χωρίς να υπάρξουν συλλήψεις. Το αεροδρόμιο έκλεισε λίγο μετά τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν δύο πιλότοι ανέφεραν ότι εντόπισαν ντρόουν. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Γιατί?
6: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
7: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
6: Θα πούμε τα δικά μας.
7: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
6: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Μεσημέριασε.
7: Με την Άννα Γιαννακίδου.
6: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής, τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε, μεσημέρι Σαββάτου, αδειάζει σιγά σιγά η πόλη.
7: Ναι, είπαμε, αγαπημένο τριήμερο είναι αυτό.
6: Εδώ με πήρε κάποια στιγμή η μητέρα τηλέφωνο και μου λέει, τι γίνεται Άννα, στα λιμάνια, στα κτέλ φεύγουν. Λέω, φεύγει ο κόσμος, έλα να ξεσκάσει ρε μάνα.
7: Έτσι, γι' αυτό και εμείς θα μείνουμε Θεσσαλονίκη, να χαρούμε
6: εδώ,
7: την πόλη μας,
6: χαρούμε,
7: έτσι, να κυκλοφορούμε πιο άνετα, να παίρνουμε τα λεωφορεία μας και να καθόμαστε.
6: Αυτό όπως το λες.
7: Είχε ωραίο παράθυρο, Άννα, από αυτά που σου αρέσουν, ανοιχτό.
6: Έτσι.
7: Καταπληκτικά ήταν.
6: Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική επιμέλεια και με τι ξεκινάμε.
7: Θα ξεκινήσουμε με George Harrison και αυτό γιατί το 1973 σαν σήμερα ο George Harrison κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του μετά τους Beatles, το Living in the Material World. Το άλμπουμ ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική, όπως και στο νούμερο 1 ανέβηκε και το single του άλμπουμ Give Me Love, Give Me Peace on Earth.

0: Σε ποια οδό μένετε?
1: Σε ποιες οδούς
2: σήμερα
1: μένετε?
2: Ναι, θα πάμε σε δυο. Λοιπόν, πάμε Δαβάκη. Οδός Δαβάκη, που πήρε το όνομα της από το συνταγματάρχη πεζικού Κωνσταντίνο Δαβάκη, έναν ήρωα του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου του 40. Ήταν διοικητής του θρηλυκού αποσπάσματος Πίνδου. Κατάφερε με τους άντρες του να αναχαιτήσει την ελίτ Ιταλική μεραρχία Τζούλια τον Οκτώβριο του 40, παρά το ότι ήταν πολύ πολύ περισσότεροι και είχαν και περισσότερο εξοπλισμό.
1: Ο Κωνσταντίνος Δαβάκης τραυματίστηκε βαριά στα μέτωπα της Πίνδου τον Νοέμβριο του 40. Το 1943 συνελήφθη από τις δυνάμεις κατοχής και έχασε τη ζωή του όταν το πλοίο που τον μετέφερε ως αχμάλωτο στη Γερμανία τορπιλίστηκε από συμμαχικό υποβρύχιο. Και βεβαίως η ονοματοθεσία του δρόμου αποτελεί φόρο τιμή στην αυτοθυσία του.
2: Υπάρχει οδός Δαβάκη δυτικά, αλλά υπάρχει και στο Φάληρο, να πούμε έτσι, σε δύο σημεία.
1: Και πάμε στην οδό Φιλίππου Πόλεως.
2: Που πήρε το όνομά της προς τιμή της ομώνυμης ιστορικής πόλης της Βόρειας Θράκης, γνωστή σήμερα ως Πλόβντιβ. Η συγκεκριμένη ονοματοδοσία είναι στην πρακτική των Δήμων να δίνουν ονόματα από πόλεις από τις χαμένες πατρίδες του ιστορικού ελληνισμού σε περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
1: Βρίσκεται στη δυτική συνοικία της Επταλόφου, η οποία φιλοξένησε πλήθος προσφυγικών οικογενειών που έφεραν ζωντανή τη μνήμη των αλεσμών των πατρίδων της Θράκης και της Μικράς Ασίας.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες. Λοιπόν, πάρα πολλές είναι οι ιστορίες που αφορούν στον Θανάση Βέγκο, που σαν χθες γεννήθηκε το 1927. Θα σας διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από συζήτηση που είχε με το Θανάση Λάλα.
1: Είχε πει ο Θανάσης Βέγκος: «Πρώτο είδα και πρωτόπαιξα θέατρο στη Μακρόνισο. Ο Νίκος Κούνδουρος με είχε σταμπάρει και με έβαζε και έκανα διάφορα. Πίστευε ότι μπορούσα να παίξω. Αν σήμερα κάνω πρόβες για την Επίδαυρο, είναι που βρέθηκε στο δρόμο μου ο Κούνδουρος. Μόλις έφευγε από την Μακρόνισο, μου είπε: Όταν κάνω ταινία, θα ψάξω να σε βρω. Συναντηθήκαμε τυχαία στο δρόμο. Μου λέει: Θανάση, ετοιμάζω τη Μαγική Πόλη, την πρώτη μου ταινία. Εσύ τι κάνεις? Δουλεύω στο δέρμα, είχε απαντήσει ο Θανάσης Βέγκος. Τα πετσέρεις. Ωραία, έλα να δουλέψεις την ταινία. Έτσι μπήκα στον κινηματογράφο, έκανα όλες τις δουλειές. Έβαφα, ακολούσα σκηνικά, μετέφερα έπιπλα, βοηθούσα στα πάντα. Και αν χρειαζόταν κάποιον να παίξει ένα μικρό ρόλο, κανένα βοηθό μπακάλι, καφετζή, με φώναζαν να τον κάνει ο Βέγκος.
0: Εκείνη την εποχή γυρίζονταν περίπου 150 ταινίες το χρόνο. Μια χρονιά πήρα τον πίνακα ταινιών και μέτρησα 52 φορές το όνομά μου σε διάφορα φίλμς, ψευτοσυμμετοχές και λίγο μεγαλύτερους ρόλους. Όμως έβγαινε το μεροκάματο. Έτσι συνέχισα. Στην ερώτηση γιατί σήμερα βλέπουμε εκείνες τις ταινίες, απάντησε: γιατί είχαν ώρες δουλειάς. Πηγαίναμε ξημερώματα στο γύρισμα και φεύγαμε όταν πια δεν πήγαινε άλλο. Επίσης η κέρια ερώτηση, γιατί όλοι γνωρίζουμε πως ποτέ δεν δεχότανε τα τελευταία πολλά χρόνια να δώσει συνέντευξη. Γιατί δεν δίνεται πια συνέντευξη? Είπε: είναι μια μεγάλη ιστορία, δεν θέλω να τη θυμάμαι. Το μόνο που θυμάμαι είναι που έπεσα στα γόνατα και ορκίστηκα να μην ξαναμιλήσω. Θέλω να σεβαστείς τον όρκο μου. Χρησιμοποίησε ό,τι θες από αυτά που λέμε, αλλά όχι σαν συνέντευξη. Με συγχωρείς, αλλά με καταλαβαίνεις». Ήταν η συζήτηση που είπαμε και στην αρχή, που έκανε με το Θανάση Λάλα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Σήμερα είχαμε διάθεση για μια ακόμα μικρή ιστορία. Ένα απόσπασμα από το βιβλίο Flashback, μια ζωή σινεμά. Σε αυτό το απόσπασμα θυμάται ο παραγωγός Γιώργος Λαζαρίδης για το γύρισμα της ταινίας «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος». Για αυτήν την ταινία, λοιπόν, λέει ο παραγωγός, ζήτησα να μου δώσουν μερικούς μοτοσυκλετιστές της τροχέας για την αρχική σκηνή όπου η Τζένι Καρέζη τρέχει με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Συγκρού και τη σταματάει η τροχέα για την παράβαση. Ο αστυνομικός διευθυντής τεινάχτηκε πάνω και έβαλε τις φωνές. Τρελαθήκατε τόσοι αστυνομικοί για να πιάσουν ένα κορίτσι? Βαλτίσαστε για να ρεζιλέψετε την αστυνομία? Πηγαίνετε, κύριε.
2: Και το ωραίο είναι που όταν γράφαμε το σενάριο με τον Δαλιανίδη, γεμάτος αισιοδοξία, του λέω να βάλουμε 10 μοτοσυκλετιστές να την κυνηγούν. Όχι μωρέ, 10 είναι υπερβολικό, μου λέει ο Γιάννης. Ας είναι ανένδοτος εγώ, για να κάνουμε μια αρχή εντυπωσιακή.
1: Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
2: Το αποτέλεσμα, λοιπόν, το αποτέλεσμα που σου είχε πει ήταν να προκαλέσουμε ένα διερχόμενο,
1: να παρακαλέσουμε
2: ένα, και να προκαλέσουμε
1: ναι,
2: ένα διερχόμενο μοτοσυκλετιστή της τροχέας να μας βοηθήσει να γυρίσουμε τη σκηνή, χωρίς καμία άδεια βεβαίως από τους πάνω. Πράγμα που το έκανε ο άνθρωπος, και μάλιστα έτσι το αστείο της υπόθεσης είναι ότι ο τροχονόμος που κυνηγούσε την Καρέζη λεγόταν Βιουκλάκης.
1: Αυτά είναι.

0: κόκκινο μάλα. Άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πω πω πω πω.

0: Η ζέστη, λέει, που έρχεται τώρα και θα γίνεται όλο και πιο έντονη, μας κάνει πιο επιθετικούς. Εγώ αυτό το παθαίνω με την πείνα.
1: Άμα βάλεις και
0: όταν
1: ζέστη πεινάω, και πείνα, παιδιά,
0: κάτι νεύρα.
1: Βέβαια, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν πεινάμε πολύ.
0: Μην το λες.
1: Για πες λίγο και αυτό που έλεγες.
0: Τι έλεγα.
1: Που λέμε συνήθως.
0: Και πού να σφίξουν οι ζέστες.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Που σημαίνει ότι τρελαίνεσαι.
0: Γιατί
1: τελικά
0: βλέπουμε όλο το χειμώνα τι γίνεται. Που λέμε ότι έχει γίνει επιθετικότητα, έχει αυξηθεί
1: έχει
0: πάρα πολύ των ανθρώπων.
1: Σε μικρούς, μεγάλους, ενήλικες, έφηβους, τα πάντα όλα. Έχει αυξηθεί.
0: Είναι απίστευτα τι γίνεται κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Φτάνουν μέχρι δολοφονίες.
0: Όχι, τι έχουμε να ζήσουμε το καλοκαίρι.
1: Τώρα
0: τρομάζω λιγάκι.
1: Και το λένε οι ειδικοί, έτσι, δεν το λέμε εμείς.
0: Ναι, γιατί λέει η ψυχική μας υγεία επηρεάζεται κατά τη διάρκεια των κυμάτων του καύσωνα. Άγχος, ευαισθητότητα, ναι, αυτό. Επιθετικότητα. Θα πιάσουν τα νεύρα μαζί μου τώρα που δεν ξέρω πώς να το πω. Ναι, έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες για το θέμα.
1: Το 2000. Εντάξει. Εντάξει, αυτά μου κάνεις και δεν μπορώ να μιλήσω στον αέρα. Λοιπόν.
0: Γενικώς έχουμε έντονα συναισθήματα.
1: Το 2000... και έχουμε δροσιά εδώ μέσα. Τέλος πάντων, το 2022 ερευνητές παρατήρησαν την αύξηση έως και 22% στη ρητορική μίσου στο Twitter. Εδώ στο Twitter τίποτα. Όλες τις εποχές υπάρχει ρητορική μίσου.
0: Πού να σφίξουν και οι ζέστες.
1: Ακριβώς. Όταν ειδικά η θερμοκρασία. Αυτά είναι. Δεν μπορώ, παιδιά, με πιάσει το νευρικό. Είμαι χάχας.
0: Νομίζω ότι.
1: Έτσι, να σας το πω, θα το κλείσουμε το θέμα. Η ζέστη μας κάνει.
0: Νομίζω ο Billy Idol θα τα πει καλύτερα. Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή ο ηθοποιός Κώστας Ευρυπιώτης. Οι περισσότεροι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν μέσα από την τηλεοπτική σειρά της Ελλάδος στα παιδιά. Ήταν ο Βλάχος, αυτό ήταν το όνομά του. Ένας ηθοποιός όμως που έπαιξε πάρα πολύ θέατρο, πάρα πολύ κινηματογράφο και τηλεόραση βέβαια, εκτός από της Ελλάδος στα παιδιά, σε πολλές άλλες τηλεοπτικές σειρές τον έχουμε δει. Στο θέατρο πολύ επιθεώρηση, που είναι ένα πολύ δύσκολο είδος, και όχι μόνο.
2: Κώστας Ευρυπιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα 5 Μαρτίου του 1963 με προτροπή του ηθοποιού Νάσου Κεδράκα. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή Αθηνών του Γιώργου Θεοδοσιάδη. Όπως είπες, έπαιξε σε τηλεόραση, κινηματογράφο και θέατρο. Θυμόμαστε τα λιονταράκια του Κυριλία και τον Ανδροκλή και τα λιοντάρια του. Safe Sex, Εργαζόμενη Γυναίκα. Έλα να γυμνοθούμε, Darling, από τις παλιές ταινίες. Και πιο σύγχρονες, Γαμπρή της Ευτυχίας, ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός, μαζί τα φάγαμε.
1: Το 2006 εκλέχθηκε Δημοτικό Σύμβουλο στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, ορίστηκε επικεφαλής του πολιτιστικού οργανισμού για 2 χρόνια. Έφυγε σαν σήμερα και ήταν σε μια φάση που ετοιμαζόταν, έκανε πρόβες να ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνά για την παράσταση Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης. Να πούμε επίσης ότι ο Κώστας Ευρυπιώτης είχε πολύ αγάπη στον Ατρόμητο Αθηνών και ερμήνευσε μάλιστα και τον ύμνο του, ο οποίος ακούγεται σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας.

0: Βλέπουμε θέατρο για την ψυχή μας. Να δούμε πολύ θέατρο αυτό το καλοκαίρι και θα έχουμε την ευκαιρία, γιατί θα έχουμε πάλι πολύ ωραίες παραστάσεις.
1: Και το χειμώνα είχαμε πάρα πολύ ωραίες, ναι. Και τώρα θα έχουμε, εννοείται.
0: Ναι. Και έρχεται ο αγαπημένος Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με τον υπηρέτη Δύο Εφεντάδων. Θα έρθει στο πλαίσιο της μεγάλης του καλοκαιρινής περιοδίας. Θα έρθει Κυριακή 12 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, με το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι, μία από τις πιο απολαυστικές κωμωδίες της παγκόσμιας δραματουργίας, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα.
1: Γράφτηκε το 1745 ο υπηρέτης Δύο Εφεντάδων και είναι στο παγκόσμιο ρεπερτόριο ένα από τα ωραιότερα έργα, με κέντρο τον Τρουφαλντίνο, έναν υπηρέτη που, κυνηγώντας την επιβίωση, δουλεύει ταυτόχρονα σε δύο αφεντικά.
0: Δεν βγαίνω, μάνα μου.
1: Εκεί μέσα θα δεις τον έρωτα, την απάτη, την πείνα, την κοινωνική θέση. Μία παράσταση, όπως είπες, που θα κάνει το ταξίδι της σε όλη την Ελλάδα. Και να πούμε δύο λόγια για την ταυτότητά της.
0: Η μετάφραση είναι του Ερίκου Μπελιέ, σκηνοθεσία είπαμε του Γιάννη Κακλέα, σκηνικά του Μανώλη Παντελιδάκη, τα κουστούμια είναι της Ηλένιας Δουλαρίδη, φωτισμοί Στέλλα Κάλτσου, πρωτότυπη μουσική Βάιος Πράπας και χορογραφίας Στεφανία Σωτηροπούλου.
1: Ο Βάιος Πράπας θα είναι και ο μουσικός επισκηνής στην παράσταση. Από εκεί και ύστερα ο θείασος είναι πάρα πολύ μεγάλος: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φεϊ Ξυλά, Γιώργης Τσαμπουράκης, Γιώργος Ψυχογιός, Άρης Κακλέας, Φραγκίσκη Μουστάκη, Μένη Κωνσταντινίδου, Πάνος Παπαϊωάννου, Βαγγέλης Δαούσης, Στεφανία Σωτηροπούλου, Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Δημήτρης Σταυλιανόπουλος και Νίκος Μιλωνόπουλος. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όταν γίνονται παραστάσεις με τόσους πολλούς ηθοποιούς, χαίρεται η ψυχή μας, διότι δεν βρίσκουν εύκολα.
0: Έτσι είναι,
1: δουλειά,
0: και σίγουρα πια. Το θέατρο Δάσους θα είναι γεμάτο την Κυριακή 12 Ιουλίου. Φροντίστε νωρίς για τα εισιτήριά σας.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον Μάκης Βιβλιοκίνηση, που μας έστειλε ένα πολύ όμορφο μήνυμα.
0: Γεια σου, Μάκη.
1: Και λέει: τι όμορφη στιγμή να ακούω τα γέλια σας. Μπράβο, κορίτσια, μακάρι το γέλιο να σβήνει τη ρητορική μίσους.
0: Σε ευχαριστούμε, Μάκη, γιατί εμείς ντρεπόμαστε λίγο όταν μας πιάνει.
1: Λίγο ντρεπόμαστε. Τώρα το δικό σου το μήνυμα μας έδωσε λίγο θάρρος. Εγώ πήγα να το πω, αλλά πάλι από τα γέλια δεν μπόρεσα. Και στο θέατρο, όταν έπαιζα, και η Μαριάννα παίζει στο θέατρο και πάντα είναι πιο. Είμαι χάχας. Αν με πιάσει το γέλιο, μπορώ να χαλάσω.
0: Συγκεντρώνομαι λίγο παραπάνω, αλλά όχι πάντα.
1: Όχι. Συγκεντρώνομαι και εγώ και το μαζεύω, αλλά πνίγομαι. Είμαι χάχας. Και στο ραδιόφωνο, αν πω κάτι, κάνω ένα σαρδάμ, αρχίζω και γελάω. Δεν μπορώ. Αλλά αφού μας έγραψε αυτό το όμορφο μήνυμα, νιώθουμε καλά.
0: Να είσαι καλά, Μάκη.

0: Θα κλείσουμε εδώ, αλλά θα κλείσουμε με πολύ όμορφα τραγούδια από τη Μάρθα Φριτζίλα.
1: Γιατί έρχεται. Σε μια εβδομάδα, έτσι. Τότε είναι, τώρα το συνειδητοποιήσα.
0: Το
1: Σάββατο 6 Ιουνίου, ναι, το επόμενο Σάββατο. Μάρθα Φριτζίλα και Κουμπάρα Project έρχονται στο θέατρο Γης.
0: Θα ακουστούν τραγούδια από τους σπουδαιότερους Έλληνες και ξένους συνθέτες δύο αιώνων, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια από την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τι ωραία πράγματα έχουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Χρήστος Σιδερίδης μας άντεξε δύο ώρες και εμείς επίσης τον αντέξαμε.
1: Και θα αντέχαμε άλλες δύο ώρες. Αλλά να φύγει τρεις, τι να κάνουμε, πρέπει να φύγουμε.
0: Το πιο γελαστό παιδί. Πάμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Αύριο Κυριακή, 1 το μεσημέρι, εδώ στον 102 FM. Γεια χαρά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: 20 με ένα φλότερ μέσα από τη ρακέτα, απροστάτευτη ρακέτα του Παναθηναϊκού. Με πεντάρι τώρα τον Ντίνο Μήτογλου που έχει κερδίσει βολές. 29-20 λοιπόν στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός με το Μήτογλου που κέρδισε ένα φάουλ έχει την ευκαιρία να μειώσει. Η πρώτη βολή του όμως είναι άστοχη. Παραμένει το 29-20 και το Μήτογλου περιμένει ο Παναθηναϊκός καλύτερο. Έχει περιοριστεί ο χρόνος συμμετοχής του. Το μακρινό του σούτ όμως και ο τρόπος να ανοίγει τις άμυνες του λείπει. Μέσα η βολή. 29-21, η μπάλα για τα χέρια του Cleveland Melvin, πέρασε ο Περσίδης, βγήκε ο Τίμσα. Οι πεντάδες για τον Μπάουκ είναι ο Μωρούγι, Περσίδης, ο Ταϊρή, ο Cleveland και ο Μπέβερλι, ο Σόρτς, ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν, ο Οσμάν και ο Μήτογλου για τον Παναθηναϊκό που τώρα είναι σε αμυντική θέση και κλέβει ο Μήτογλου ωραία εδώ την μπάσα του Melvin για τον Ομορούγι. Η μπάλα στον Χέις Ντέιβις. Ο Μήτογλου προσπαθεί να αποστάρει εκεί τον Melvin. Ο Σόρτς τον αφήνει πίσω, Ταϊρή Σόρτς, 5 μέτρα σουτ, δίποντο μέσα. TJ Σόρτς, 29-23. Αυτά τα σουτ είναι που τον έκαναν MVP. Όμως πρέπει να τα παίρνει συχνότερα. 29-23 λοιπόν ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 6. Ο Πάουκ με τον Ταϊρή στην επίθεση και τον Μπέβερλι, γυρίζει μπάλα Melvin από τη θέση του. Σπάνια λαθεύει Cleveland Melvin. Πολύ καλό ξεκίνημα στον αγώνα για τον Αμερικανό. Και ο Πάουκ και πάλι στους 9, 32-23. Με τον Melvin να έχει 11 πόντους μέχρι στιγμής στο παιχνίδι με 2 τρίποντα. Ο Περσίδης κυνηγάει τον Οσμάν. Ο Σόρτς μη το γλουσού του 3 πόντων και πάλι μέσα 2-2. Αυτό που είπαμε, 32-26. Ο Παναθηναϊκός μειώνει και πάλι στους 6. Ταϊρή δεν έχει πάρει μπρος μέχρι στιγμής, αλλά βάζει ο Melvin για τον Πάο. Οπότε δεν έχει πρόβλημα και είναι μπροστά και με 6, ήταν και με 9, ήταν και με 10. Ο Μωρούγι στη γωνία, Melvin με το Σόρτς του παίρνει ωραία την μπάλα ο Αμερικανός. Ευθυδιασμός για τον Παναθηναϊκό με τον Ναν. Ο Ναν με τον Ταϊρή, αστοχή ο Ναν. Ο Ταϊρή τον έπαιξε έξυπνα και κερδίζει το φάουλ τώρα από το Μήτογλου. Για να δούμε τι δίνει ο διαιτής. Χαμηλά δίνει ο κύριος Προυσανίδης. Ο Ταϊρή λέει να το δούμε στο instant replay ότι ήταν για τρίποντο. Βέβαια ήταν στο ύψος του τρυπόντου του δικού του. Επιμένει ο Ταϊρή για τρεις βολές. Νωρίτερα λέγαμε για τον Νάν ότι έχασε ένα lay-up. Ένα μπάσιμο, δεν ήταν lay-up, δεν ήταν μόνος του. Με τον Ταϊρή να τον παίζει έξυπνα στην άμυνα, να τον περιμένει δηλαδή. Να κάνει πρώτα ο Νάν την κίνηση και μετά αυτός να αντιδράσει. Τον περίμενε λοιπόν. Ο Νάν δυσκολεύτηκε, αν και ήταν από αριστερά, το καλό του χέρι δηλαδή. Αστόχησε και ο Πάουκ κέρδισε το φάουλ.
1: Αν δοθούν μπάλα... τελικά βολές, είναι πανέξυπνο. Όχι, δεν θα δοθούν τελικά από ό,τι καταλαβαίνω. Ήταν πανέξυπνο όμως αυτό που έκανε ο Ταϊρή. Την πετάω την μπάλα. Μπάσκετ συμπίση.
0: Νομίζω, Μιχάλη, δεν
1: όχι,
0: είναι
1: όχι,
0: αυτό,
1: όχι,
0: όμως,
1: όχι.
0: Δεν είναι.
1: Τώρα βλέπω και replay, όχι. Τάξη. Είπαμε έξυπνο, αλλά όχι τόσο.
0: Εντάξει. Έχει ξεχυλωθεί κάπου αυτό το ζήτημα. Με τα σούτ αυτά, ξέρεις, που εκμεεύουν οι παίκτες ή προσπαθούν να εκμεεύσουν.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλουμε να δικήσουμε κανένα, αλλά τώρα δεν είναι μπάσκετ αυτό. Βλέπει ότι ο αμυνόμενος πάει να τον μαρκάρει και κάνει το σουτάρι από τη μία ρακέτα στην άλλη. Δεν είναι τρίποντο τώρα αυτό. Δεν πας για τρίποντο. Πας για να κερδίσεις.
1: Πας για να κερδίσεις τρεις βολές.
0: Ναι. Το σουτ του Σόρτς είναι άστοχο και πάλι ο Αμερικανός από τη γωνία μόνος του, ελεύθερο τρίποντο άστοχο. Ο Ταϊρή τώρα βρίσκει ελεύθερο χώρο. Πάει για τον Ομορούγι. Μπαλά καταλήγει στα χέρια του Melvin. Τρίποντο δύσκολο άστοχο. Κερδίζει ο Περσίδης, κερδίζει ο Μήτογλου. Τελικά ο Παναθηναϊκός 3 με 1. Οσμάν λέει από του Σόρτς καλάθι. 32-28 ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 4 με τον TJ Σόρτς να έχει καλές και κακές στιγμές. Πάντως με αυτόν μέσα στο παρκέ ο Παναθηναϊκός μείωσε από 12 σε 4. Μπέβερλι. Να πούμε ότι ο Νάν αγωνίζεται με πρόβλημα στον καρπό από ό,τι λέει το ρεπορτάζ τώρα και γι' αυτό ήταν ίσως και σφιγμένος στις προσπάθειές του και γι' αυτό δεν παίζει και πολύ και γι' αυτό βγήκε και τώρα και τώρα μπαίνει και ο Λεσόρ στη θέση του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
1: Εκτός παιχνιδιού ήταν ο Νάν, έτσι.
0: Ναι, δεν.
1: Ουσιαστικά.
0: Ναι. Όπως είναι και ο Σλούκας που είπαμε ότι είναι πολύ σημαντική απουσία, όπως είναι και ο Ρογκαβόπουλος.
1: Ναι, ο Σλούκας είναι κανονικά. Ο Νάν είναι παρόν απόν.
0: Ναι, μπήκε, βγήκε.
1: Ναι.
0: Μπήκε και σαν να μην ήταν μέσα.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσαρμοστεί και σε αυτή την απουσία. Τρίποντο του Περσίδη για τον ΠΑΟΚ, άστοχο, το rebound κερδίζει ο Σόρτς. Και φεύγει τώρα μπροστά για να μειώσει ακόμη περισσότερο για τον Παναθηναϊκό, αν τα καταφέρει με τον Μίτογλου. Μίτογλου, το Λιόπουλος τώρα, το Λιόπουλος, Μίτογλου. Σουτάρει με το ένα χέρι, Μίτογλου αστοχή. Ο Φίλιος, ο οποίος πέρασε το παιχνίδι, δίνει στο Μέλβιν. Ο Μέλβιν βλέπει ότι υπάρχει κενό, περνάει, αστοχή, κερδίζει ο Μίτογλου τη μονομαχία. Ο Φίλιος όμως, ο Μωρούγη από κοντά, φάουλ υπέρ του Ομορούγη από τον Μίτογλου, που δεν μπόρεσε να στηθεί μέσα στο ημικύκλο στη ρακέτα. Ο σέντερ του ΠΑΟΚ, ο Κλίφορντ Ομορούγη, κερδίζει το φάουλ. Θα πάει και στις βολές, γιατί ο Παναθηναϊκός με αυτό το φάουλ φτάνει τα 5. Μάλλον ήταν στην προσπάθεια, το έδωσε ο κ. Πουρσανίδης. 32-28, 5 και 18 για τη λήξη. Πρώτη βολή για τον Ομορούγη, εύστοχη. 33-28, ο ΠΑΟΚ ανεβάζει και πάλι στους 5 τη διαφορά, ήταν στους 12. Και τώρα θα πάει στους 6. Η μπάλα στα χέρια του TJ Shorts για μια νέα επίθεση για τον ΠΑΟΚ, 5 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου πλέον, 34-28. Τον αφήνουν το Σόρτς πίσω με απόσταση αμυνόμενο, όπως πάντα όλες οι ομάδες, αλλά ο Σόρτς στα κοντινά σου την είναι καλός. 34-30, κάνει μια προσπίση, κάνει δύο τρίπλες, μπαίνει μες στην ρακέτα και από εκεί ευστοχή. Ο Φίλιος, ο οποίος είναι με τον Τολιόπουλο, ο Μπέβερλι, ο οποίος είναι με τον Σόρτς, ο Μωρούγη τώρα στις βοήθειες έξω, πλάγια η μπάλα, Μέλβιν σου δύο πόντων, εύστοχος ο Μέλβιν, πάρα πολύ καλό σκόρερ. Ήρθε από το γαλλικό πρωτάθλημα, πολύ καλή επιλογή για τον ΠΑΟΚ. 13 πόντι του, 36-30. Το Λιόπουλος με τον Ομορούγη περνάει, αφήνει την μπάλα. Εντυπωσιακό φολοκάρφωμα από τον Λεσόρ, ο οποίος τραντάζει την μπασκέτα του ΠΑΟΚ. Ο Τολιόπουλος έκανε εκεί το φλότερ από πλάγια, χτύπησε η μπάλα στη στεφάνη. Ο Ομορούγη τώρα εδώ χάνει, ο Μπέβερλι ένα από κάτω μόνος του. Ο Ομορούγη πήγε να κόψει τον Τολιόπουλο, έμεινε μόνος στο Λεσόρ. Τράνταξε την μπασκέτα με το φολοκάρφωμα. Χάνει ο ΠΑΟΚ εντωμεταξύ τώρα συνεχόμενα εύκολα καλάθια. Ο Μέλβιν όμως τελικά το βάζει. 38-32. Παρημιώδης εδώ η αδράνεια της άμυνας του Παναθηναϊκού. Έβλεπαν όλοι την μπάλα να πηγαίνει σε ασπρόμαυρα χέρια. Οσμάν.
1: Μετράνε ως τρία επιθετικά rebound για τον ΠΑΟΚ αυτά. Γιατί
0: βέβαια μετράνε. Κατοχές είναι. Τρεις κατοχές.
1: Μάλιστα.
0: Φάουλ για τον Οσμάν. Τρεις βολές. Ναι, το κερδίζει ο Τούρκος εδώ νομίζω σωστά, γιατί όντως έκανε jump shoot και προσπάθεια για τρίποντο.
1: Εκεί ήταν και κοντά ρε παιδί μου, ήταν.
0: Ναι, εκεί είναι τρίποντο, είναι τρίποντο. Είναι τέλος πάντων, σηκώνεται για τρίποντο, δεν είναι από την άλλη άκρη. Έχουμε όμως time out, Μιχάλη. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 38-32, 3-49 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα αρκετά δυνατό, αρκετά καλό παιχνίδι. Καλύτερο βεβαίως για τους γηπεδούχους μέχρι στιγμής. Ο Παναθηναϊκός ψάχνεται, έχει πολλές απουσίες. Φαίνεται ότι έχει ένα ζήτημα στο πώς θα βρει το καλύτερο σχήμα, με πολλές αλλαγές ο Αταμάν. Στην αρχή πολύ κακός αμυντικά, τώρα λίγο τα βελτίωσε τα πράγματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν ακόμη βεβαίως οι καταστάσεις, γιατί έχουμε πολύ χρόνο και για το πρώτο ημίχρονο, αλλά φυσικά και για όλον τον αγώνα. Ο λόγος και πάλι στο στούντιο, Μιχάλη. Επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα για τη συνέχεια.
1: Και επειδή το αναφέραμε, double score στα rebound, έτσι, 18-9 είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: το...
0: αφού παίζουν βόλεϊ.
1: Ναι. Όντως παίζουν βόλεϊ κατά ποτέ.
0: Παίζουν βόλεϊ. Μα η τελευταία φάση αυτό έδειξε και είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα ζήτημα, γιατί προφανώς στο rebound, όπως μας είχαν μάθει οι προπονητές μας κάποτε, δεν κοιτάμε. Πηγαίνουμε εμείς την μπάλα, δεν περιμένουμε η μπάλα να έρθει σε εμάς. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού περιμένουν η μπάλα να πάει σε αυτούς. Όλοι την κοιτάνε και φυσικά πηγαίνει στους παίκτες που την
1: κυνηγάει. Σε αυτό που την κυνηγάει.
0: Έτσι. Και είναι όπως και εσύ, αριθμοί λένε την αλήθεια. Σε ασπρόμαυρα χέρια ως επιτοπλίστων τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε στα περίπου 4 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος και κατ' επέκταση το πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει ένα προβάδισμα από το ξεκίνημα. Δεν θυμάμαι να έχει ακόμα και στο 0-0. Δεν θυμάμαι δηλαδή να ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός που πέτυχε το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού. Προηγείται 38-32 Και έχει τις βολές για να πάρει και καμιά δύο ανασούλες ο Κώστας που έχει πάρει εργολαβικά έτσι την μετάδοση. Και εμείς να πούμε ότι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου κοσμεί την κονσόλα των ήχων αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Κωστή, πήρες ανασούλες?
0: Συνεχίζουμε βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο ξεκίνημα κιόλας με τρίποντο.
1: Οπότε...
0: Άρα ούτε στο 0-0 προηγήθηκε,
1: ναι,
0: ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό.
0: Ναι. Έχασε την πρώτη βολή τώρα ο Τσέντι Οσμάν. Παραμένει το. Μάλλον έβαλε τη δεύτερη. Έχασε την πρώτη. Τώρα το σκόρ είναι 38-33. Και η τρίτη βολή τώρα για τον Τούρκο Φόργουρντ, ο οποίος αστοχεί και αυτός. Ο Παναθηναϊκός όμως παίρνει με το Μίτογλου το επιθετικό rebound, αλλά ο Περσίδης του παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Παραμένει το 38-33, μία στις τρεις βολές ο Οσμάν. Η μπάλα σε χέρια των γηπεδούχων με τον Μπέβερλι, Περσίδης. Ο Γκραντ τώρα έχει μπει στο παιχνίδι, ο Λεσόρ, ο Οσμάν, ο Μίτογλου και ο Σόρτς. Λάθος του ΠΑΟΚ τώρα, Περσίδης με Μουρ δεν είχαν καλή συνεργασία. Αλλαγή τώρα, Ναονάν, ο οποίος επιστρέφει. Είπαμε, έχει ένα ζήτημα με το δεξί καρπό. Αυτή ήταν η ενημέρωση από την πράσινη ΚΑΕ. Όμως προφανώς είναι αυτό που λέμε, σφίγγει τα δόντια και μπαίνει να βοηθήσει, γιατί ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πόντους. Χρειάζεται γενικά μια βελτίωση στο παιχνίδι του. Τώρα με Σόρτς, Ναν, Γκραντ, ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια. 4 ο Μίτογλου και 5 ο Λεσόρ. Να δούμε πώς θα πάει αυτό το σχήμα. Ο Λεσόρ πάει να αποστάρει.

0: Σόρτς, ο οποίος εδώ
1: περίπατο έκανε, έτσι.
0: Βόλτα. Ναι. Μια βόλτα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού.
1: Μια βόλτα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού, ακριβώς.
0: Ναι, με συγγραφέα τον Αντώνη Κόνιαρη. 2:38 για τη λήξη του ημιχρόνου. Το φάουλ που κερδίζει ο Ματίας Λεσόρ από τον Μπεν Μουρ που διαμαρτύρεται στον διαιτητή Τηγάνη. Μπαίνει ο Μωρούγη τώρα για τον δικέφαλο του Βορρά. Θα αλλάξει σέντερ γιατί ο Μουρ έχει τρίτο φάουλ. Πρόβλημα αυτό για τον Παντελή Μπούτσκο. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι με 6 στο παρκέ. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανείς. Για να δούμε. Τώρα βγαίνει ο Μουρ, ο οποίος πήγε και στον άλλο διαιτητή να διαμαρτυρηθεί, γι' αυτό και ήταν ο ΠΑΟΚ με 6. Βγαίνει ο Αμερικανός. Η μπάλα στα χέρια του Ματίας Λεσόρ για τις βολές από το φάουλ που κέρδισε. Πρώτη βολή είναι εύστοχη. 40-37. Δεύτερη βολή για τον Γάλλο σέντερ, ο οποίος και αυτός προσπαθεί να βρει τα πατήματά του μετά από πολύμηνη απουσία. Εύστοχη και η δεύτερη βολή. Φυλάει τα δυο του χέρια ο Λεσόρ. Ωραίο αυτό. Δεν ξέρω αν το κάνει μετά από κάθε βολή. Ταϊρή στο κατέβασμα για τον ΠΑΟΚ. 2,5 για τη λήξη του ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ μπροστά 40-38. Προηγήθηκε και 37-25 και 27-15. Ο Ταϊρή Περσίδης. Ο Κόνιαρη, συγγνώμη, περνάει με το αριστερό. Αφήνει την μπάλα. Όχι. Ο Μωρούγη όμως. Καλάθι και φάουλ. Οι ψηλοί του ΠΑΟΚ έχουν νικήσει στις περισσότερες μονομαχίες μέσα στη ρακέτα αυτούς του Παναθηναϊκού. Είτε λέγεται Μωρούγη, είτε λέγεται Μουρ, είτε λέγεται Μέλβιν, είτε λέγεται Περσίδης που είναι πλάγιος. Η γλώσσα των αριθμών και η εικόνα του αγώνα μέχρι στιγμής δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ κυριαρχεί στις ρακέτες. 42-38 με καλάθι και φάουλ του Μωρούγη που βάζει τώρα και την βολή. 43-38, πάμε για το τελευταίο δίλεπτο. Με Σόρτς, Λεσόρ, Μίτογλου, Ναν και Γκραντ ο Παναθηναϊκός. Ο Σόρτς βγαίνει, ο Ναν τον κυνηγάει ο Κόνιαρης. Ναν πάει από δεξιά, σουτ 2 πόντων. Άστοχο το rebound, ο Ντίμσα πέρε στο παιχνίδι. Περσίδης, Ντίμσα μαζί και Κόνιαρης και Ταϊρή που κρατάει την μπάλα. Ο Αμερικανός με τον Γκραντ. Ο Ταϊρής σήμερα δεν έχει βάλει πόντους πολλούς, αλλά ο Πάο κερδίζει. Ο Ναν κλέβει την μπάλα. 43-38. Ναν προσπαθεί να απειλήσει. Ποστάρει και δίνει στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ εκεί στον Ομορούγη κερδίζει το φάουλ. Έξυπνα, αν και πήγε να δώσει πάσα ο Λεσόρ. Ο Ομορούγη μπορούσε να αποφύγει εδώ. Ο Λεσόρ τώρα θα πάει σε βολές. Έχει συμπληρώσει ο ΠΑΟΚ τα 5 ομαδικά, όπως και ο Παναθηναϊκός. Άρα έχει την ευκαιρία τώρα ο Γάλλος με 2 εύστοχες να πάει τη διαφορά στους 3. Ο ΠΑΟΚ είναι στους 5. 1:37 για τη λήξη του ημιχρόνου. Πρώτη βολή για τον Ματίας Λεσόρ. Είναι εύστοχη και αυτή. Ο Γάλλος είναι εύστοχος στις βολές. 43-39. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει ένα σχήμα και μέσα από τις απουσίες του βεβαίως και μέσα από την ισχύ του ΠΑΟΚ, η οποία είναι αδιαφυσβήτητη, ιδίως μέσα στην έδρα του. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι έκπληξη δηλαδή ούτε το σκορ ούτε η εικόνα. Και είπαμε ότι πρέπει σιγά σιγά και ο Πύχης να κλείνει με τους δύο μεγάλους της Αθήνας, υπό την έννοια ότι και για τους ίδιους θα είναι καλό να έχουν ανταγωνιστικά παιχνίδια δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια. Για να μπορούν να είναι καλοί και στην Ευρώπη. Δεν γίνεται να παίζουν στην Ελλάδα να κερδίζουν 110-60 και μετά να πάνε να παίξουν στην Μπαρτσελώνα και στην Μπάγερ Μονάχου. Οπότε είναι καλό που οι άλλες ομάδες, ναι, είναι καλό που οι άλλες ομάδες ανεβαίνουν, ισχυροποιούνται. Εδώ ο Κλίφορντ, ο Μωρούγη, εντυπωσιακό κάρφωμα από το airball του Κόνιαρη. Και πάλι ο Μωρούγη πήρε την μπάλα αυτός αντί να την πάρει παίκτης του Παναθηναϊκού. 45-40 έβαλε την μπάλα στο καλάθι.
1: Ήταν airball ή ήταν αλλιούπ ασίστ?
0: Δεν νομίζω ήταν αλλιούπ ασίστ. Μάλλον πήγε το καλάθι ο Κόνιαρης.
1: Λες,
0: Να μην τον αδικήσω, αλλά νομίζω ότι και γι' αυτό θα είναι καλό να λέμε την αλήθεια.
1: Okay.
0: Καλάθι για τον Ναν, για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. 54 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Χτυπημένος και πάλι είναι στο παρκέ ο Λεσόρ. 45-42. Έχει όλα τα άλλα ο Παναθηναϊκός. Έχει τώρα και πλειάδα ατυχιών. Ο Ναν παίζει με χτυπημένο χέρι. Ο Λεσόρ δύο φορές έχει δεχθεί αγωνιές, χεριές, κεφαλιές. Τώρα στο αυτί του βγαίνει και μπαίνει ο Μίτο

0: Παπαδόπουλου πάλι και μπήκε ο Σαμοντούροφ μετά από καιρό. Όχι, συγγνώμη, θα ήθελα ο Σαμοντούροφ. Ο Ερναγκόμεθ. Ο Σαμοντούροφ είναι. Το 20 βέβαια. Αλέξανδρος Σαμοντούροφ μετά από καιρό. Ταϊρή για τον ΠΑΟΚ, τελευταία 38 δευτερόλεπτα σου του Αμερικανού. Airball, σχεδόν airball, η μπάλα μόνο ταμπλό. Είπαμε ότι ο Ταϊρή σήμερα δεν ξεκίνησε καλά. 4,2 για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει και πάλι το rebound. Και έχουμε time out. Να λοιπόν που η ανάγκη φέρνει τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Μίτογλου Σαμοντούροφ, Ναν, Γκραντ, Οσμάν. Στον πάγκο οι δύο ομάδες, γιατί έχουμε time out για τον Μπούτσκο που θέλει να οργανώσει αυτά τα τελευταία 4 δευτερόλεπτα που μένουν για την ομάδα του. Απομένουν 34 στο ρολόι για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, 45-42 Μιχάλη.
1: Και ο Ναν πέτυχε το πρώτο του καλάθι στα 19 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα, έτσι στα... Βέβαια έχει και μικρό χρόνο συμμετοχής, γύρω στα 11-12 λεπτά, κάπου εκεί πρέπει να είναι ο χρόνος συμμετοχής του Αμερικανού.
0: Που είναι λίγα για Ναν, λίγα για Ναν.
1: Ναι, προφανώς.
0: Είναι κανονικά για παίκτη, αλλά για Ναν είναι λίγα και μάλιστα για ημιτελικό πρωταθλήματος, όπου κακά τα ψέματα τώρα οι προπονητές θα βασιστούν στους καλύτερους, στους σίγουρους. Αλλά είπαμε ότι παίζει με πρόβλημα στο χέρι. Δεν έχει κάνει πολλές προσπάθειες. Έχει κάνει 2-3 που ήταν άστοχος. Τώρα έβαλε, όπως είπες και εσύ Μιχάλη, το πρώτο του καλάθι. Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί στο σκορ από το ξεκίνημα του αγώνα. Είπαμε ότι έχει πολλά ζητήματα με απουσίες, με τραυματισμούς, με αμφίβολους, με σύγκοτα δόντια, με το Σλούκα εκτός. Ενώ παίζει με ένα ΠΑΟΚ που είναι παθιασμένος, που είναι πλήρης, που είναι καλός έτσι κι αλλιώς. Και τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή του. 3,7 σου τρίο πόντου του Ντίμσα. Airball, κερδίζει ο Ναν. 30 δευτερόλεπτα ευνηδιασμός με τον Οσμάν. Εύκολο καλάθι. Ο ΠΑΟΚ εδώ κοιμήθηκε εντός εισαγωγικών. Μείναν όλοι μπροστά ενώ δεν είχε τελειώσει το παιχνίδι. Μειώνει ο Παναθηναϊκός τον πόντο και πάμε για το ημίχρονο. Σχεδόν στα ίσα. Να δούμε την τελευταία επίθεση με 16 δευτερόλεπτα για τον Πριν Ταϊρή. Και τον ΠΑΟΚ να έχει όλη την επίθεση στη διάθεσή του. Ταϊρή. Κρατάει την μπάλα, πάει στα πλάγια, σουτάρει σουτ δύσκολο, εύστοχο με τη λήξη. Buzzer beater για τον Πριν Ταϊρή, 47-44, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Μιχάλη, φίλες και φίλοι από την ΠΑΟΚ Sports Arena, συναρπαστικός αγώνας, σίγουρα πιο συναρπαστικό το δεύτερο ημίχρονο, ερχόμαστε σε λίγο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση για την μετάδοση του πρώτου ημιχρόνου από τη Θεσσαλονίκη. Να ξαναπούμε, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 47-44, δεύτερος ημιτελικός, 1-0. Προηγείται στη σειρά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι προδιημέρου στην παράταση του δικέφαλου του Βορρά. Λοιπόν, πριν θα θες πάσα, αγαπητή Ολυμπία, ή ένα μηνυματάκι και πάσα. Πολύ ωραία. Μπράβο Ολυμπία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους να συνεργάζονται μαζί σου, όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Η Ολυμπία, λοιπόν, τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή Αγγλία Θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
5: Ακούτε Air Sport.

Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα είναι περίπου 1/4 πριν από τις 4 το απόγευμα της Κυριακής του Σαββάτου, συγγνώμη, 30 Μαΐου 2026, ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Νέλη Ζαφυροπούλου, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, έξω από το στούντιο, Μιχάλης Λαδόπουλος μέσα στο στούντιο, είναι το τρίο που σας κρατάει συντροφιά. Σπόρκιανο μήνυμα αποστολή στο 54-160, Ερασπόρ χωρίς τάση στο τέλος, papaker.gr και Ερασπόρ στο Viber, οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Και με και λέμε για επικοινωνία, ο φίλος ο Βασίλης από το Ηράκλειο της Κρήτης λέει ότι η ΑΕΚ θέλει επιγόντως μπακ με τεχνική κατάρτιση, γιατί δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του ο Ρώτα. Ο φίλος ο Χρήστος, καλησπέρα. Λεβέντι μου, εμένα λέει Λεβέντι, παιδιά. Αχ, το καημένο το παλικάρι. Χρήστο μου, καλό Σαββατοκύριακο, υγεία, δύναμη σε όλους. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι και καλώς όρισε στην παρέα μας στο φίλο το Γιάννη που στέλνει το πρώτο του μήνυμα στο Viber εδώ της Eraspor. Ο φίλος ο Κυριάκος ρωτάει για τον Πανιόνιο αν υπάρχει κάτι νεότερο για το θέμα του προπονητή. Αυτό που λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό με τον Χουάν Φεράντο. Αυτός θα είναι ο προπονητής κατά πάσα πιθανότητα. Ακόμα δεν υπάρχει ανακοίνωση, δεν υπάρχουν υπογραφές. Υπάρχει όμως συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι ο Χουάν Φεράντο ο προπονητής του Πανιωνίου για την νέα σεζόν. Και μάλιστα αυτό που λες ότι συζητάει με τον Πανηλιακό, εγώ έχω ακούσει ότι έχει απορρίψει πρόταση όχι του Πανηλιακού αλλά του Πανετολικού. Μπορεί να έχω κάνει λάθος εγώ και να είναι ο Πανηλιακός αυτός που μίλησε με τον Φεράντο και ο Ισπανός τον απέρριψε. Και επίσης ανακοινώθηκε και η πρώτη μεταγραφή του Πανιωνίου για τη νέα σεζόν. Είναι ο Μάναλης, ο παίχτης που στην Νέα Σμύρνη πιστεύουν ότι θα τους λύσει ένα σημαντικότατο πρόβλημα στο σκοράρισμα που τον ταλαιπώρησε όλη την περσινή σεζόν. Ο φίλος ο Γιάννης, όταν έστειλε το μήνυμα, ήταν καθοδόν για το γήπεδο για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Κάντε κάτι ρε παιδιά, λέει, να καθυστερήσει λίγο το τζάμπολ γιατί θα αργήσω. Και έρχεται από τις Σέρες, μάλιστα. Ελπίζω να μην έχασες πολύ, γιατί από ό,τι κατάλαβα κάτι θα έχασε σίγουρα, για να παρακαλείς έτσι να προσπαθήσουμε εμείς. Δεν το διάβασα νωρίτερα, αλλιώς κάτι θα έλεγα στον Κωστή να κάνει εκεί στη μετάδοση, κάτι να πει κάτι. Ο φίλος ο Σωτήρης από την ορεινή ράχη της Βέρειας στέλνει μια ατάκα, λέει: καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσες όταν πηγαίνεις στο γιατρό και διαπιστώνεις ότι είναι μικρότερος από σένα. Μάλιστα. Και λέει μετά: I love you Κάργα, do you love me Καμπόσο. Okay. Ο φίλος ο Κώστας από την Πανάθα, δεν μπορούμε φίλε εδώ στα Viber να δούμε αυτά που στέλνεις, είτε να δούμε τέλος πάντων διάφορα link. Δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν το προβλέπει η υπηρεσία για να προστατεύει το Viber. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, λέει ο φίλος ο Παύλος, έχουν υπογράψει ότι του χρόνου θα παίξουν ό,τι και να γίνει στο Eurocup και από 27-28 για περισσότερο. Και ο φίλος ο Θάνος, εξαιρετική η μετάδοση του Κώστα από το πρώτο ημίχρονο. Θα του το μεταφέρω αν δεν ακούει, δεν έχει τα ακουστικά και παίρνοντας ανάσες στο ημίχρονο προτιμάει να μην ακούει τι λέμε εμείς εδώ στο στούντιο. Θα το μεταφέρω στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου και θα το πω και αυτό φίλε Θάνο, ότι το airball του Κόνιαρη χρεώθηκε ως assist, αυτό που λέγαμε αλλεϊούπ assist στον Ομουρούγη για να κάνει το κάρφωμα. Δεν υπάρχει Πανηλιακός, ναι εντάξει οκ, πας πύργος υπάρχει, αλλά ουσιαστικά από ό,τι ξέρω εγώ, για να το λέει ο φίλος ο Δημήτρης, προφανώς ξέρει περισσότερα, αλλά
Αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι η όλη διαδικασία με, με την ίδρυση, να το πούμε έτσι, της ομάδας Πασπύργος ή Παέπύργος, όπως την λένε, είναι τα προεόρτια για την επανασύσταση, να το πούμε έτσι, του Πανηλιακού. Δηλαδή, από ό,τι μου λένε φίλοι από τον πύργο, κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, στο μακρύτερο μέλλον, κάπως θα διαμορφωθεί η κατάσταση ώστε να προστεθεί και το Πανηλιακός στο όνομα της ομάδας του πύργου.

μην ξεχνάμε ότι στις 7, ναι, στις 7, το επαναλαμβάνω για όσους δεν το έχουν διαπιστώσει, έχουμε τον τελικό του φετινού Champions League στο Puskas Arena στην Βουδαπέστη, ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Arsenal, και το τονίζω το στις 7, γιατί προσωπικά τουλάχιστον δεν θυμάμαι πόσα χρόνια ο τελικός του Champions League γινόταν στις 10. Φέτος για πρώτη φορά γίνεται τόσο νωρίς. Το γιατί γίνεται νωρίς είναι απόφαση από το περασμένο καλοκαίρι, από τον, όταν ξεκίνησε η φετινή διοργάνωση της UEFA. Να γίνει ο τελικός τέτοια ώρα, δηλαδή να γίνει ο τελικός νωρίς, για 4, λέει, κυρίως λόγους. Okay, τους ακούτε τους λόγους και βγάζετε κι εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Να υπάρχει, λέει, καλύτερη εμπειρία και διευκόλυνση των φιλάθλων, ώστε το παιχνίδι να έχει τελειώσει πριν από τα μεσάνυχτα και να μπορούν να έχουν ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς για να επιστρέψουν στα καταλήματά τους ή να πάνε να πανηγυρίσουν ανάλογα με το ποιος θα έχει κατακτήσει το τρόπαιο ή να πάνε να προλάβουν πτήσεις επιστροφής. Εντάξει, στην Κωνσταντινούπολη πάντως, παιδιά, στον τελικό της Βίλα με την Φράιμπουργκ, που το παιχνίδι τελείωσε 12 η ώρα, μια χαρά πρόλαβαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς οι φίλαθλοι που έφυγαν από το γήπεδο της Μπεσικτάς μετά τη λήξη, την απονομή και όλα τα υπόλοιπα, και είχε περάσει αρκετά τις 12. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος, λέει, είναι να συνεχιστούν οι εορτασμοί, ότι ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο να έχει πάει, να προλάβει να πάει στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων της ομάδας που θα κατακτήσει, για να πανηγυριστεί και στο κέντρο της Βουδαπέστης στο Τρόπαιο. Το ίδιο έγινε, επαναλαμβάνω, και στην Κωνσταντινούπολη. Οι οπαδοί της Βίλα πήγανε μετά εκεί σε ταξίμ και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία ενδιαφέροντος της τουρκικής πρωτεύουσας και πανηγύρισαν την κατάκτηση. Και εδώ αρχίζουν λίγο τα πιο ενδιαφέροντα. Είναι πιο προσιτός, λέει, ο τελικός αν αρχίσει στις 7 από το να άρχιζε στις 10. Στα μικρά παιδιά, δηλαδή, θα υπάρξει μεγαλύτερη τηλεθέαση. Οπ, εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης, η τηλεθέαση και τα έσοδα από αυτή την τηλεθέαση, αν το παρακολουθήσουν δηλαδή περισσότερα παιδιά. Και φυσικά αφήσαμε στο τέλος, και η UEFA είχε αφήσει στο τέλος ίσως τον βασικότερο λόγο που γίνεται το παιχνίδι στις 7 η ώρα, να μπορέσουν να αξιοποιηθούν και να γίνουν περισσότερο εκμεταλλεύσιμες οι αγορές της Ασίας, να υπάρχει δηλαδή σε τέτοια ώρα και στην Ασία να γίνεται το παιχνίδι, ώστε να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν όσο γίνεται περισσότερος κόσμος να μπορέσει να το παρακολουθήσει, και να αυξηθεί επίσης η τηλεθέαση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ουσιαστικά σχεδόν τα περισσότερα, ας μην πω σχεδόν τα πάντα, γίνονται για την τηλεθέαση, γι' αυτό και το 10 έγινε 7 στην ώρα έναρξης του τελικού, και τα υπόλοιπα είναι έτσι για να προσθέσουμε και πιο κοινωνικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος αιτιολογίες για αυτή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Σαφόνοφ, Μέντες, Πάτσο, Μαρκίνιο, Ζαΐρε Μερί, Νέβες, Βιτίνια, Ρούις, Κβαρατσκέλια, Ντεμπελέ και Ντουέ, η πιθανή 11 για την Παρί. Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Λιούις, Ράις, Σάκα, Έζε, Τροσάρ και Γκιόκερες, η πιθανή 11 για την Άρσεναλ, σε ένα παιχνίδι που ναι μεν είναι λίγο καλύτερη η Παρί, πλην όμως η Άρσεναλ απαλλαγμένη είναι εντελώς από το άγχος του αγγλικού πρωταθλήματος, που μέχρι την πρώτη τελευταία αγωνιστική είχανε την αγωνία, ρε μπας και καταφέρουμε να το χάσουμε και φέτος το πρωτάθλημα. Το κατακτήσαν το πρωτάθλημα, δεν έχουν άγχος. Πιστεύω ότι θα είναι, επειδή είναι καλή ομάδα η Arsenal, μην κρυβόμαστε, πιστεύω ότι θα είναι ένας πολύ ανοιχτός τελικός.

0: Αυτά λοιπόν και από τα μηνύματάκια σας, αυτά και έτσι ως μια πρώτη γεύση για το τελικό του Champions League, επαναλαμβάνω 7 η ώρα στη Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain κόντρα στην Arsenal, ο λόγος στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου.
1: Έρα Σπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Κώστας Κούσης, δεύτερο ημίχρονο, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Έχει τα συγχαρητήρια για τη μετάδοση του πρώτου ημιχρόνου, φίλε Κώστα, από τον το φίλο το Θάνο. Εξαιρετική η μετάδοση του Κώστα Κούση, λέει, στο πρώτο ημίχρονο, και ενημερώνει ότι το airball που λέγαμε πριν του Κόνιαρη τελικά χρεώθηκε ως αλεϊούπ ασίστ στον Ομορούγη, και το έχει στείλει το μηνυματάκι του με κάτι χαμογελαστά emoticons. Αυτά, ο λόγος σε σένα.
3: Ο Θάνος βέβαια δεν σου είπε ότι είναι εξαδερφός μου, γι' αυτό και έστειλε τα συγχαρητήρια.
0: Γι' αυτό τα
3: Λοιπόν, 51-47, δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με κάρφωμα του Μέλβιν και τρίποντο του Ναν, και είναι σίγουρο ότι θα παρακολουθήσουμε μια σκληρή μάχη μέχρι τέλους. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε ότι έχει ζητήματα, προσπαθεί να βρει τη χημεία του τώρα μέσα στο παιχνίδι, να βρει κάποια σχήματα, να βρει λύσεις. Ο Άργινα Ταμάν είπε στις δηλώσεις του στο ημίχρονο, τρίποντο τώρα του Ναν. 51-50, να λοιπόν που ο Αμερικανός υπερσκόρερ παίρνει μπροστά δύο τρίποντα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Είπε ότι πρέπει οι σκόρερ μας, μάλλον ο Ναν τον άκουγε από την τηλεόραση, να μας βοηθήσουν περισσότερο επιθετικά και να σταματήσουμε να χάνουμε rebound, όπως είχαμε πει. Και στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος. Αστοχείο Μέλβιν, 51-50. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στον πόντο και με τον Ναν πρωταγωνιστή. Και τώρα έχει την ευκαιρία να περάσει και μπροστά με τον Νάιτζελ. Χέις Ντέιβις, φλότερ. Άστοχος ο Χέις Ντέιβις. Εύκολο και αυτό το σουτ. Δεν είναι καλά σήμερα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. 7-40 για τη λήξη της τρίτης περιόδου. Ο ΠΑΟΚ είναι με Μέλβιν, με Μπέβερλι, με Ομορούγη, με Ταϊρή. Εδώ ένα φάουλ του Λεσόρ. Ο κύριος Τηγάνης δίνει την μπάλα out απλό, δηλαδή ότι δεν είναι τα φάουλ, παρέμβαση και η μπάλα έξω κάτω από το καλάθι του Παναθηναϊκού, η επαναφορά για τον ΠΑΟΚ. Και Περσίδης ο πέμπτος για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Ναν, ο Λεσόρ, ο Γκραντ, ο Οσμάν και ο Χέις Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό. Ο Κλίφορντ Ομορούγη από κοντά στο Χ, με το ύψος και τα μακριά του χέρια βεβαίως το κάνει να φαίνεται κοντά. Ξεκίνησε από τα 4-5 μέτρα. Μάχη τώρα ο Λεσόρ με τον Ομορούγη. Φωνάζει ο κόσμος γιατί ο Λεσόρ σπρώχνει, προσπαθεί να πάρει θέση. Γκραντ, Λεσόρ, Ομορούγη. Λεσόρ με το αριστερό καλάθι και φάουλ του Γάλλου, ο οποίος αποδοκιμάζεται, όμως εδώ βάζει ένα πολύ ποιοτικό καλάθι. Ένα ωραίο καλάθι με το αριστερό χέρι, με φάλτσα και με τον αντίπαλο σέντερ να τον εμποδίζει σωματικά και ψηλά. Καλάθι για τον Παναθηναϊκό, προσπέρασμα για τους πράσινους. 51-52 και ευκαιρία για να πάει η διαφορά στο δίποντο με τον Γάλλο σέντερ, ο οποίος είναι καλό σήμερα. Δεύτερη, μάλλον η βολή για να γίνει το δίποντο που είπαμε, και πάλι φυλάει τα χέρια του, άρα είναι μια ρουτίνα την οποία κάνει ο Λεσόρ, θα το ψάξουμε και στους παλιότερους αγώνες. Πάντως τώρα με την εύστοχη βολή το Παναθηναϊκός περνάει μπροστά 51-53. Ταϊρή, τρίποντο ο Περσίδης, άστοχο, η μπάλα στα χέρια του Τζέριαν Γκραντ και νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με κάρφωμα του Μέλβιν, όμως μετά δεν είχε συνέχεια η επίθεσή του. Να δούμε τώρα την άμυνά του όμως απέναντι στον Παναθηναϊκό που έχει το προβάδισμα. Χέις Ντέιβις με τον Ταϊρή και αυτός πρέπει να πάρει μπρος. Αστοχή, η μπάλα δύο φορές στη Στεφάνη. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό και πάλι ο Χέις Ντέιβις χτυπιέται, με την έννοια ότι κάνει μια χειρονομία, βάζει τα χέρια του στο κεφάλι του, σου λέει τι χάνω σήμερα. 51-53. Τζέριαν Γκραντ κάτω το καλάθι του ΠΑΟΚ και επαναφορά 14 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση του Παναθηναϊκού. Ψάχνει τον Άνο, ο οποίος παίρνει την μπάλα, τον μαρκάρει ο Μπέβερλι. Αυτό κι αν είναι NBA δίδυμο το μαρκάρισμα, Μπέβερλι με Ναν. Φάουλ του Μπέβερλι, διαμαρτύρεται ο κόσμος και ο Μπέβερλι, αλλά νομίζω δεν έχει δίκιο. Ο Μπέβερλι βάζει το πόδι του για να πάρει καλύτερη θέση και ουσιαστικά σπρώχνει με το μπούτι, με το δεξί πόδι τον Ναν που πάει να ποστάρει. Σαν να το χτυπάει κλωτσιά, δηλαδή από την έννοια μπουτιά, το πω έτσι, γονατιάς με επιτραπεί. Γκραντ και αυτός φωστάρει τώρα, ο Ναν περνάει, ο Οσμάν τρίποντο ελεύθερο μέσα για τον Οσμάν, 51-56 ο Παναθηναϊκός, διαφορετικός Παναθηναϊκός με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Μπροστά και με 5 με τον Τούρκο να βάζει το τρίποντο από τη γωνία και τον Μπέβερλι τώρα να προσπαθεί να βρει απροετοίμαστη την άμυνα του Παναθηναϊκού. Περσίδης, ο Ταϊρή, ο κόσμος αρχίζει και μουρμουρίζει γιατί βλέπει ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού έχει σκληρύνει. Ταϊρή, Μέλβιν, κλείνεται, 2 δευτερόλεπτα πέρα σουτάρει τώρα ο Μέλβιν, περνάει. Εδώ είναι φάουλ, μετράει το καλάθι, πανηγυρίζει ο κόσμος. 53-56, ο Μέλβιν δικαιώθηκε, εξάντλησε κάθε δευτερόλεπτο στο χρονόμετρο, έβαλε το καλάθι από τον Οσμάν και έχει και βολή. 53-56, θα δούμε μεγάλη μάχη εντός εισαγωγικών και θα ακούσουμε βέβαια φίλοι ακροατές σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, την Έρα Σπορ, μέσα η βολή του Μέλβιν. 54-56. Ο ΠΑΟΚ τώρα σε ένα pressing κάτω από το κέντρο. Ο Παναθηναϊκός παραμένει με την καλή του πεντάδα μέσα, με την έννοια της βασικής ήτη, Grand Nan, Hayes Davis, Lesor και Οσμάν. Ο οποίος Lesor έχει τώρα την μπάλα στο τρίποντο, περιμένει τον Οσμάν να βγει, ο Περσίδης τον κυνηγάει, ο Οσμάν σουτ 2 πόντων, ευστοχή ο Οσμάν από τα 4 μέτρα, 54-58. Ο Παναθηναϊκός με τον Οσμάν να ξυπνάει και αυτός επιθετικά μπροστά με 4 πόντους. Ταϊρή, έξω η μπάλα, Περσίδης σου 3 πόντων, μέσα ο Νίκος Περσίδης το πανηγυρίζει. 57-58, ένας από τους πιο εύστοχους Έλληνες παίκτες στα τρίποντο φέτος, ο Περσίδης, δικαίως στην εθνική ομάδα, πολύ καλή χρονιά και πέρσι αλλά και κυρίως φέτος. Λεσόρ με τον Ομορούγη, κερδίζει το φάουλ, η μπάλα δεν μπαίνει, δεν ξέρω αν θα το μετρούσε ο κύριος Τηγάνης. Το φάουλ πάντως είναι δεδομένο από τον Ομορούγη, ο οποίος έσπρωξε το Λεσόρ. Ο κόσμος βεβαίως τώρα είναι επηρεασμένος από τις δυνατές μονομαχίες. Είπαμε ότι στο μπάσκετ, ανάλογα τα κριτήρια που θέλουν να θέσουν οι ίδιοι διαιτητές, δηλαδή είτε σφυρίζουν όλες τις επαφές, είτε σφυρίζουν τις δυνατές επαφές. Εδώ φαίνεται ότι έχουν επιλέξει το δεύτερο και καλά κάνουν γιατί το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δυνατό. Ο Μπέβερλι κλέβει την μπάλα από τον Ναν και φωνάζει ο κόσμος γιατί ο Ναν φαίνεται ότι έβαλε το χέρι του στο πρόσωπο του Μπέβερλι στην προσπάθειά του να προστατεύσει την μπάλα. Ο Μπέβερλι έπεσε και κρατάει το πρόσωπό του σαν να δέχτηκε αγωνιά. Δεν έχω δυστυχώς τη δυνατότητα του replay εδώ στα ψηλά της PAOK Sports Arena που είμαι στα πολύ ωραία δημοσιογραφικά.
0: Περιμένω και να δω κι εγώ αν θα δείξει replay, Κώστα.
3: Είναι τώρα έχασε την μπάλα εκεί. Τώρα συνήθως οι παίκτες κάνουν κινήσεις με το χέρι για να προστατεύσουν την μπάλα, για να την κρατήσουν, για να εμποδίσουν τον αντίπαλο. Πάντως δεν συρρίχθηκε κάτι περαιτέρω από φάουλ. Υπέρ του Μπέβερλι βεβαίως που έκλεψε την μπάλα από τον Ναν. Εδώ είπαμε το NBA δίδυμο κέρδισε τη μονομαχία ο Πάτρικ Μπέβερλι. Μιλάμε για επαγγελματίες του NBA με πλούσια θητεία στο μαγικό κόσμο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Time out από τον Έργιν Αταμάν. 57-58 ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά. 5 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περιόδου. Συν 5 δευτερόλεπτα. Οπότε Μιχάλη, ο λόγος σε σένα να δούμε τι θα πούνε οι προπονητές. Και θα το μεταφέρουμε σε λίγο.
0: Είναι αυτό που είπες πάνω στην κίνηση των χεριών για να προστατεύσει, να μην τη χάσει την μπάλα. Τον έχει βρει. Πάντως υπάρχει και, πώς το λένε, VAR, έτσι, challenge.
3: Ναι, ναι. Έτσι πηγαίνουν οι διαιτές να δουν αυτή τη φάση. Ο κύριος Πουρσανίδης, ο πρώτος διαιτής αναμέτρησης και ο κύριος Τηγάνης. Είναι απλό φάουλ, όπως είπαμε. Τρίτος διαιτής είναι ο κύριος Σκανδαλάκης. Στο instant replay πηγαίνει ο διαιτητής που σφυρίζει την παράβαση και ο πρώτος διαιτητής πάντα. Να το ξέρουν αυτό οι ακροατές μας, αν μερικές ώρες βλέπουν διαφορετικά δίδυμα που πηγαίνουν στην οθόνη για το βίντεο check. Η μπάλα πάντως επιστρέφει στο παρκέ. Πάμε και πάλι σε παιχνίδι με τον Ταϊρή, ο ΠΑΟΚ. Στις αλλαγές τώρα πάει πάνω του ο Γκραντ. Ταϊρή κλείνεται εκεί, ωραία πάσα στον Μουρ που πετυχαίνει το καλάθι. Η λίρα 100 είπαμε, ο Μουρ, ο ΠΑΟΚ περνάει και πάλι μπροστά, 59-58. Ο Μουρ, αν και δεν είναι πολύ ψηλός, εντούτοις είναι τόσο σωστά τοποθετημένος μέσα στις ρακέτες, έχει τόσο έτσι δυνατό κορμό που δεν νικέται εύκολα ακόμη και από πιο ψηλό αντίπολο. Έβαλε τώρα το καλάθι στο Λεσόρ. Ο Ναν, ο οποίος όπως είπαμε πήρε μπρος, ο Σμάν μόνο στο τρίποντο, άστοχο, rebound ο Μουρ. 59-58 Πάουκ πέρασε και πάλι μπροστά. Μπέβερλι πάει στο drive. Ευστοχή ο Πάτρικ Μπέβερλι. 61-58. 20 πόντους έχει ο Μέλβιν. Ο Μπέβερλι έχει 10. Το παιχνίδι τώρα και πάλι είπαμε σε λεπτές γραμμές και ο κόσμος έχει μπει στην εξίσωση, φωνάζει εδώ στο παλατάκι, έχει πληθύνει μάλιστα και η προσέλευση. Χέις Ντέιβις από κοντά, οχ, έρμπολ.
0: Σε πολύ κακή μέρα, φίλε.
3: 2,5 εκατομμύρια έρμπολ,
0: ναι.
3: δεν έκανα εγώ ποτέ. Αλλά ποιος είμαι εγώ να το πω αυτό για ένα παικταρά όπως ο Νέιτσελ Ντέιβις. Κακή βραδιά πάντως, κακό απόγευμα.
0: Ακριβώς.
3: Για τον οποίος και ο ίδιος το καταλαβαίνει, βάζει το χέρι στο πρόσωπο, λέει συγγνώμη. Φεύγει απογοητευμένος τώρα στον πάγκο. Ο Μίτογλ του δίνει κουράγιο. Και μπαίνει στο παιχνίδι τώρα. Εδώ χάσαμε την αλληλουχία των φάσεων βλέποντας τον Χέις Ντέιβις. Βγαίνει και ο Ταϊρή. 61-58. Ο Σερέλης χειροκροτεί γιατί έχουμε time out από τον Μπούτσκο. 17 δευτερόλεπτα μπάλανε για τον ΠΑΟΚ. 3-46 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. 61-58 ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά και με 5. Όμως ο ΠΑΟΚ επέστρεψε με πρωταγωνιστή τον Μπέβερλι σε άμυνα και επίθεση. Ανέτρεψε την κατάσταση μέχρι στιγμής και είναι μπροστά τώρα με 3. 20 πόντους όπως είπαμε ο Κλίβαλαν Μέλβιν που έκανε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Ο Μωρούγι πάρα πολύ καλός. 11 πόντους. 10 πόντους ο Μπέβερλι. 6 πόντους ο Μουρ για τον ΠΑΟΚ. Και 7 πόντους έχει ο Περσίδης που έβαλε ένα κρίσιμο τρίποντο νωρίτερα. Και να δούμε τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος έχει 6 πόντους από το Σόρτς, 6 από τον Οσμάν, 4 από το Χέις Ντέιβις μόνο. 11 πόντους ο Τζέριαν Γκραντ που είπαμε κράτησε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο. 8 πόντους ο Λεσόρ, 7 ο Μίτογλου, 2, όχι 2, παραπάνω έχει ο Ναν. Εδώ το στατιστικό του Εσάκη δεν μας τα λέει καλά.
0: 8.
3: Πρέπει να 8 πόντους έχει ο Ναν γιατί έχει 2 τρίποντα και το δίποντο από το πρώτο ημίχρονο. 61-58 η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό τελικά. Και πέρασε ο Ντίμσα για τον ΠΑΟΚ. Ντίμσα, Μέλβιν, ο Μουρ, ο Περσίδης και ο Μπέβερλι.
0: Και έχει περιοριστεί και η διαφορά στα rebound είναι στο συν 6 αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Είναι στο 25-19. Από εκεί που ήταν double score και double πάνω score, από ναι. 10 για ένα διάστημα στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα έχει πάει στο συν 6 ο ΠΑΟΚ στα rebound έναντι του Παναθηναϊκού. 25-19 επαναλαμβάνω.
3: Παραμένει βέβαια σημαντική διαφορά.
0: Ναι, βέβαια, προφανώς.
3: Είναι πολλά. Σουτ καλάθι φοβερό από τον Τζέριαν Γκραντ. Πολύ ωραίο pull-up. Και το καλάθι για τον Παναθηναϊκό που φέρνει τη διαφορά στον πόντο. 61-63 και 17 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Περσίδης με τον ηγέτη του ΠΑΟΚ σήμερα, τον Μπέβερλι, ο οποίος και στην Αθήνα ήταν φανταστικός. Με πολλούς πόντους τρίποντο από τον Ντίμσα, μέσα για τον ΠΑΟΚ, 64-60, με πολλούς πόντους και πολλές ασίστ. Ο Μπέβερλι τώρα χρεώνεται και αυτή η ασίστ, τουλάχιστον στο NBA θα τη χρέωναν ασίστ. Εδώ δεν ξέρω οι διρεκτίβες για τη στατιστική υπηρεσία ποιες είναι. Πάντως η πάσα του Μπέβερλι στον Ντίμσα έφερε το τρίποντο για τον Λιθουανό. Ωραίο καλάθι από τον Γκραντ και πάλι, ο οποίος είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού και επιθετικά. Τον είχαμε συνηθίσει και τον έχουμε συνηθίσει σε δύσκολες αποστολές στην άμυνα και σε μερικά έτσι καλάθια βοήθεια στην επίθεση. Όμως σήμερα και στην επίθεση ο Τζέριαν Γκραντ είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού. 15 πόντους μέχρι στιγμής, 2-34 για τη λήξη της τρίτης περιόδου. 64-62 η μέχρι συνεχίζεται στο παλατάκι της Θεσσαλονίκης και ο ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει να ισοφαρίζει τη σειρά σε μία-μία νίκες με τον Παναθηναϊκό που κέρδισε δύσκολα στην παράταση τον πρώτο αγώνα στο Telecom Center Athens. Μην ξεχνάτε, σε περίπου μία ώρα έχουμε και τον δεύτερο αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός ο οποίος κέρδισε εύκολα στον πρώτο αγώνα στο στάδιο της Κεφυλίας, πρωταθλητής Ευρώπης βεβαίως. Η ΑΕΚ όμως είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και σίγουρα και αυτό το παιχνίδι θα έχει συγκινήσεις. Ο Σμάν, το γνωστό του τρέξιμο σε όλο το γήπεδο και το αέρινο lay-up, 64 όλα για τον Τούρκο, ο οποίος έχει 8 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και βοηθάει τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίσει το σκορ τώρα. Φάουλ του Ναν στο Μπέβερλι, στο χώρο του κέντρου. Ναν τώρα αυτό μπορούσε να το αποφύγει. 64 όλα, 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Μπριν Ταϊρή μέσα στη θέση του Μπέβερλι για να πάρει ανάση. Ο Μπέβερλι ο οποίος χειροκροτείται από τον κόσμο και όχι άδικα βεβαίως, γιατί κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση μέχρι στιγμής και στο σημερινό παιχνίδι. Η επαναφορά πλάγια για τον Πριν Ταϊρή, για τον ΠΑΟΚ, μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, από τα χέρια του διαιτητή Σκανδαλάκη. Επαναφορά και βγαίνει ο Ντίμσα για να πάρει την μπάλα που τον κυνηγάει ο Ναν. Και ο Ναν με τον Ντίμσα αυτή τη φορά δεν θα πάρει το σκριν του Μίτογλου. Δεν θα αλλάξει δηλαδή. Ο Ντίμσα θα πασάρει. Ο Ταϊρή, δύσκολο τρίποντο μέσα από τον Ταϊρή, δύσκολο τρίποντο μπροστά στο Γκραντ. 67-64 ο ΠΑΟΚ μπροστά με 3. Ο Ναν. Φάουλ από τον Ντίμσα. Η μπάλα για τους πράσινους. Ο Ταϊρή έβαλε ένα τρίποντο από τη γωνία, εφάμιλο της αξίας του. Ενστάσει, και ενώ ο Γκραντ τον παρενοχλούσε με το χέρι στο πρόσωπο, σηκώθηκε και έβαλε το τρίποντο. 67-64, 1-47. Παναθηναϊκός σε θέση επίθεσης με τον Λεσόρ και τώρα, τον Ναν.
0: Τώρα που είπες Λεσόρ, μου κάνει εντύπωση που τον κρατάει ο Άταμαν μέσα. Έχει 3 φάουλ, έτσι.
3: Έχει 3 φάουλ και εδώ τώρα τον ματιάξαμε, Μιχάλη, γιατί έχασε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Πήγε να κάνει σε pick and roll. Το έχασε πάντως, κάρφωσε στη Στεφάνη. Παραμένει το 67-64. Ο ΠΑΟΚ τώρα στην επίθεση. Ντίμσα πατάει τη γραμμή ενώ ήταν έτοιμος να σουτάρει τρίποντο. Είναι αυτή η παγίδα για τους πλάγιους παίκτες. Καμιά φορά το βήμα που κάνουν προς τα πίσω για να πάρουν δύναμη για το jump shoot τους φέρνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό έπαθε ο Λιθουανός. 1-22 για τη λήξη της αναμέτρησης στο τρίτο δεκάλεπτο. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 67-64. 1-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός στις νίκες, στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος Στίχημαν Greek Basketball League. Τζέριαν Γκραντ στο κατέβασμα για τον Παναθηναϊκό. Τσέντι Οσμάν, reverse και ωραίο καλάθι. Ναι, για τον Τούρκο. 67-66, 1-0-4 για τη λήξη της τρίτης περιόδου. Είπαμε ότι θα δούμε ματσάρα στο δεύτερο ημίχρονο, θα ακούσουμε ματσάρα στο δεύτερο ημίχρονο και το κάνουμε. Ντίμσα περνάει, το σμπρώχνει ο Ναν, δεν δίνουν το φάουλ οι διαιτητές. Η μπάλα στο Χέις Ντέιβις και ο Σμαν τρίποντο στον ευδιασμό μέσα. 67-69, ο Μέγας Τσέντι βάζει το τρίποντο και περνάει και πάλι ο Παναθηναϊκός μπροστά. Πολλές οι εναλλαγές στο προβάδισμα σε αυτή την τρίτη περίοδο. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο ημίχρονο με 47-44. Σου τώρα με 30, συγγνώμη. Με 34-30. Είδα το 25ο λεπτό. 67-69. Ο αστοχείο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Ο Σμάν. 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. 13 στο Παναθηναϊκό. 5 η απόκληση που θα μείνει για τον ΠΑΟΚ. Κρατάει ο Γκραντ. Γκραντ, ο Σμάν. Σου τριο πόντων, τρίποντο, φάουλ, τρεις βολές από τον Τιγάνη. Δίνει το φάουλ ο δεύτερος διαιτητής της αναμέτρησης, ο Γιάννης Τιγάνης. Δύσκολη φάση, εδώ θα χρειαστώ replay. Πάντως είχε αμυντικό πάνω του ο Οσμάν. Κέρδισε το φάουλ, 67-69, 8,5 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Εντάξει, τώρα ο Οσμάν κάνει αυτό το πέταγμα που κάνουν πάντα οι σουτέρ όταν νιώσουν χέρι πάνω του στην μπάλα, παρενόχληση. Η μπάλα χτύπησε στο ταμπλό. Ο Οσμάν πάντως κέρδισε τις τρεις βολές. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ξεφύγει. Διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ για το σφύριγμα.
0: Ο Ντίμσα πρέπει να είναι στο φάουλ.
3: Ο Ντίμσα, ναι.
0: Υπάρχει χέρι σε χέρι. Τώρα από εκεί και πέρα.
3: Μετά και ο επιθετικός πάντα άμα είναι καλός επιθετικός, άμα
0: προφανώς,
3: ξέρεις, κάνει και λίγο πέταγμα.
0: Ναι. Όχι, με σκότωσε και τέτοια τα κλασικά.
3: Εντάξει, τώρα με ένα επαφή είναι φάουλ.
0: Ναι.
3: Ό,τι και να λέμε. Μετά το κάνει έτσι πιο σίγουρο, το σιγουρεύει ο επιθετικός, όποιος και αν είναι αυτός. Τώρα οι κλάσεις σκόρερ πάντα το κάνουν. Όλοι έχουν το πέταγμα αυτό. Mike James και τα λοιπά, να μην πω άλλους. Λοιπόν, μέσα οι βολές μέχρι στιγμής οι δύο για τον Τσέντι Οσμάν. 8,5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. 67-71. Ο Παναθηναϊκός με 4 και πάλι μπροστά. Πέρασε με 5. Ο ΠΑΟΚ πέρασε με 3 και τώρα ο Παναθηναϊκός πάλι με 5. 67-72. Time out από τον Μπούτσκο που διαμαρτύρεται στον κύριο Σκανδαλάκη και πηγαίνει στον Μπέβερλι. Τώρα όχι, δεν έχουμε time out. Έχουμε επίθεση για τον ΠΑΟΚ χωρίς time out, δεν έχει άλλο. Οπότε η επαναφορά είναι τώρα για τον Γκόνιαρη κάτω από το καλάθι του ΠΑΟΚ. 8,5 δευτερόλεπτα. 7 περνάει το κέντρο ο Ταϊρή. Δύο παίκτες τον περιμένουν. Κλείνει το Ταϊρή. Κανείς για πάσα. Καθυστερούν. Πετάει την μπάλα ο Γκόνιαρης. Στεφάνη, τέλος. Τώρα αυτό τι επίθεση ήταν. Ο Ταϊρή κόλλησε εκεί. 67-72. Ο Παναθηναϊκός μπροστά με 5 πόντους στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Και βεβαίως έχει προβάδισμα σημαντικό γιατί γύρισε το παιχνίδι και ψυχολογικά λέμε ότι έχει προβάδισμα σημαντικό. Γύρισε ένα παιχνίδι που δεν έπαιζε καλά, που υπολοιπόταν στα rebound, που ήταν πίσω στο σκορ.
0: Και σε πολύ κρίσιμο σημείο, έτσι, και σε πολύ κρίσιμο σημείο.
3: Βελτιώθηκε. Εντάξει, και ο Πάκου δεν μπορούσε να τα βάζει όλα σε όλο το παιχνίδι. Οπότε τώρα περιμένουμε ένα τρίτο δεκάλεπτο σπουδαίο, ένα τέταρτο δεκάλεπτο σπουδαίο. 67-72. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προηγείται με 21 πόντους του Οσμάν και 15 του Γκραντ. Ο Μέλβιν έχει 20, όπως είπαμε, από το πρώτο ημίχρονο σχεδόν. Έβαλε μόνο ένα κάρφωμα στο τρίτο δεκάλεπτο. 11 έχει ο Μωρούγη, 10 ο Μπέβερλι. Σε λίγο επιστρέφω, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, στην Πάοκ Σπορτς Αρένα για το τέταρτο και καθοριστικό δεκάλεπτο. Πάοκ Παναθηναϊκός 67-72.
0: Έγινε, Κωστή. Να βάλουμε στην εξίσωση και τους 11 πόντους του Λεσόρ, ο οποίος έχει κάνει και αυτός δουλίτσα, αλλά έχει και τρία φάουλ, όπως επίσης τρία φάουλ έχει και ο Μωρούγη και ο Μουρ από την πλευρά του ΠΑΟΚ, όπως επίσης και ο Ναν έχει τρία φάουλ από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Τα rebound έχουν γίνει 26-22, μειώνει συνέχεια την ψαλίδα ο Παναθηναϊκός σε σχέση με αυτό το, επιτρέψτε μου την λέξη, εξωπραγματικό του πρώτου ημιχρόνου, που είχε φτάσει σε δύο περιπτώσεις double score και σε μπορεί και παραπάνω από δύο περιπτώσεις η διαφορά το rebound να ήταν διψήφια. Τώρα ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει σε πιο ορθολογικά, είναι πάλι πίσω στα rebound, αλλά τα έχει περιορίσει αυτή την απόκληση στα 4 rebound, 26-22 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πραγματικά μετά από δύο πρώτα, κυρίως το πρώτο δεκάλεπτο που ήταν πάρα πολύ, το πρώτο όχι δεκάλεπτο, το γύρω στα 15 λεπτά που ήταν πάρα πολύ κακός, έχει αρχίσει από το μέσο του δεύτερου δεκαλέπτου να ισορροπεί λίγο το παιχνίδι και έχει φτάσει τώρα να προηγείται με 5 πόντους διαφορά, που δεν είναι πλέον 5, Κώστα Κούση.
3: Είναι 2 με τρίποντο του Μπριν Ταϊρή και πάλι ο Αμερικανός δίνει τη λύση. Φάουλ τώρα του Κόνιαρη στο Μίτογλου. Πάμε για το τέταρτο δεκάλεπτο λοιπόν με τον ΠΑΟΚ να ξεκινάει με το πρώτο καλάθι. Νωρίτερα στην επίθεσή του ο Παναθηναϊκός δεν είχε ευτυχή κατάληξη, γιατί ο Ναν εκεί δέχτηκε μαρκαρίσματα στο drive του και έχασε τον έλεγχο της μπάλας. Έχασε την μπάλα ο ΠΑΟΚ στην αντεπίθεση εντός εισαγωγικών. Έβαλε το τρίποντο με τον Ταϊρή. 70-72. Τελευταία 9 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. TJ Shorts, ο Οσμάν, ο οποίος έκανε φοβερό τρίτο δεκάλεπτο και συνεχίζει ο Τούρκος με ωραίο καλάθι από τα πλάγια. 70-74. 24 πόντους ο Τσέντι Οσμάν. Και ο Κόνιαρης τώρα με τον ΠΑΟ και τον Κλίβαλαν Μέλβιν, που έχει τον Ναν απέναντί του. Ο Μέλβιν κλείνει ο Μίτογλου να κάνει double team. Ο Ταϊρή με τον Shorts. Shorts, Hayes Davis, Ναν, Μίτογλου και Οσμάν, η πεντάδα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ταϊρή περνάει, κερδίζει το φάουλ από τον Μίτογλου. Ο διαιτητής Χρυσανίδης λέει ότι τον χτύπησε στο πρόσωπο. Ο Μίτογλου ψηλό διαφωνεί και πιο πολύ ίσως τα βάζει και με την τύχη του, γιατί ήθελε να κόψει την μπάλα. Δύο βόλες πάντως για τον αρχισκόρερ του ΠΑΟΚ, τον Μπριν Ταϊρή. Ο ΠΑΟΚ παίζει με Ταϊρή, Περσίδη, Κόνιαρη, Μουρ και Μέλβιν. Πρώτη βολή για τον γκάρ του ΠΑΟΚ είναι άστοχη. 70-75 παραμένει το σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού, που έχει πρωταγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο τον Τσέντι Οσμάν. Δεύτερη βολή για τον Μπριν Ταϊρή είναι εύστοχη. 71-75. Ο Παναθηναϊκός με τον TJ Shorts στο κατέβασμα. Ο Shorts περιμένει να πάρει θέση ο Hayes Davis. Τώρα από τα 5 μέτρα το σουτάκι του μέσα ο TJ Shorts. 71-77. Είπαμε ότι αυτό είναι η σπεσιαλιτέ του. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει απάντηση σε αυτό. Ταϊρή. Drive από αριστερά. Ωραίο καλάθι από τον Μπριν Ταϊρή. 73-77. Ο Αμερικανός, ο οποίος και αυτός παίρνει μπρος και βάζει κρίσιμα καλάθια, έφτασε τους 14. Νέα επίθεση, νέο play για τον Παναθηναϊκό. Πάλι από εκεί, πάλι περνάει ο Shorts. Δίνει όμως τώρα στο Hayes Davis για να παίξει αυτός. Περνάει, αστοχή. Κερδίζει το φάουλ όμως από τον Ταϊρή. Εδώ τώρα έκανε ρολάρισμα στον εαυτό του ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, πέρασε από την baseline, εκεί πιο ψηλός φυσικά από τον Ταϊρή, δέχτηκε το φάουλ, δεν μπόρεσε και πάλι να βάλει το καλάθι. Βγαίνει ο Ναν, ο οποίος φαίνεται ότι δεν είναι και στα πολύ καλά του, με το χέρι του. Μίτογλου, Σόρτς, Χέις Ντέιβις, Οσμάν και Γκραντ, 5 για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις στη βολή, εύστοχος, 73-78 για τους πράσινους που εδραιώνουν μια σημαντική, έτσι όπως πάει το παιχνίδι και μια που ο χρόνος κυλά αντίστροφα διαφορά. 4-5-6 πόντι σε τέτοια παιχνίδια κλειστά είναι σημαντικό. Δεύτερη βολή μέσα, 6 πόντι τώρα, 73-79.
0: Μεγαλύτερη στον αγώνα για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
3: Έτσι, και έρχεται σε ένα κρίσιμο σημείο γιατί ακριβώς τελειώνει το παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
3: Να δούμε όμως, γιατί ο Πάουκ έχει χρόνο ακόμη μπροστά του. Κερδίζει τώρα ένα φάουλ του Γκραντ με τον Σόρτς. Ο Σόρτς σηκώνει το χέρι. Στις αλλαγές εκεί ο Σόρτς έβαλε το χέρι του στη μέση του Ταϊρή. 73-79, 8 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Χρόνος ακόμη υπάρχει βεβαίως άπλετος για τους γηπεδούχους. Η μπάλα είναι από τα πλάγια. Κόνιαρης λίγο καθυστερεί. Η αμυντική προσέγγιση του Παναθηναϊκού έχει σκληρύνει.
0: Κώστα μου, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό, πάρε δύο ανασούλες και επιστρέφουμε για το τέλος του παιχνιδιού.
1: Ερασπορ 101,8.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Στυλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Ακούτε Eraspor.
0: Λοιπόν, για περίπου 10-15-20 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα σε διαδοχικές επιθέσεις, δεύτερες και τρίτες επιθέσεις. Πες μας τι έγινε, Κώστα.
3: Πράγματι έτσι είναι, αλλά τελικά το άστοχο σουτ που ήταν η κατάληξη της τέταρτης φοράς που ο ΠΑΟΚ έβαλε την μπάλα μέσα του Ταϊρή δίνει την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να πάρει την κατοχή και τη δυνατότητα να αυξήσει τη διαφορά με ένα rebound του κορυφαίου στο δεύτερο ημίχρονο Τσέντι Οσμάν. Ο Γκραντ τώρα κρατάει την μπάλα, τον μαρκάρει ο Μουρ. Γκραντ κλείνεται, τελειώνει η επίθεση. Η μπάλα είναι λάθος τελικά, η πάσα του Γκραντ. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλή άμυνα εδώ, 73-79, 6-50. Μπαίνει ο Μπέβερλι. Η απουσία του οποίου βεβαίως, κακά τα ψέματα, κόστησε στον δικέφαλο. Δεν είχε καλό διάβασμα στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός κλείνει την αμυνά του, πήρε τα rebound που έχανε στο πρώτο ημίχρονο και πέρασε μπροστά, βρήκε και σουτ. Βρήκε ο Οσμάν το χέρι του που λέμε. 73-79. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Ομορούγη κόβεται εκεί εντυπωσιακά από Λεσόρ και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και χάνει την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να μειώσει. Κερδίζει την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να αυξήσει. Γκραντ με το Χέις Ντέιβις, τον οποίο μαρκάρει ο Μουρ, το ψάχνει, κλέβει ο Μουρ. Εκεί φαινόταν εδώ και μια ώρα θα γίνει πάσα. Περσίδης, εντυπωσιακό κόψιμο, φοβερό κόψιμο του Τζέριαν Γκραντ με τα δύο χέρια. Ο Λεσόρ, ο Σόρτς μόνος του σούτριο πόντων, μέσα ο Σόρτς. 73 για τον ΠΑΟΚ, 82 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε μια φοβερή αμυντική φάση στον ευθυδιασμό του ΠΑΟΚ και κόψιμο του Γκραντ με τα δύο χέρια πάνω στο ταμπλό. Και στην δική του επίθεση μετά ο Στίτζε Σόρτς έμεινε μόνος του, ευστόχησε στο τρίποντο, 73-82, 6 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στους 9, πολύ βελτιωμένη εικόνα, και βεβαίως συνεισφέρουν οι περισσότεροι παίκτες πλέον στην επίθεση, χωρίς τον Κέντρικ Ναν που είναι στον πάγκο. Είπαμε ότι παίζει από το ξεκίνημα του αγώνα με πρόβλημα στον δεξί καρπό, και παρά τις απουσίες, μην ξεχνάμε, δεν παίζει και ο Σλούκας, και ακόμη ο Φαρίντ, ο Ρογκαβόπουλος, ο Γκριγκόνης και ο Καλαϊτζάκης. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός στέκεται καλά. Φυσικά η πεντάδα του είναι All-Star MVP η πεντάδα, κακά τα ψέματα. Η ομάδα είναι αυτή που δεν είχε καλή χημεία τη φετινή χρονιά. Σαν άτομα όμως, τι να πεις τώρα, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, TJ Σόρτς, Ματίας Λεσόρ, Τσέντι Οσμάν, Τζέριαν Γκραντ. Αυτή είναι η πεντάδα. Και ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά πάρα πολύ καλά στέκεται και σε αυτόν τον αγώνα. Στις λεπτομέρειες βεβαίως δεν έχει διάρκεια. Ο Παναθηναϊκός έχει κλάση μεγάλη. Είναι μπροστά με 9 πόντους. Όμως έχουμε ακόμη 6 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα να δούμε την αντίδραση των γηπεδούχων και να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κρατήσει το προβάδισμα και να φτάσει έτσι στο 2-0, να περάσει στον τελικό του πρωταθλήματος και να περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακού ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός προηγείται με μία νίκη ήδη. Σε λίγο έχουμε και την έναρξη και αυτού του παιχνιδιού στην Sunel Arena, Cleveland Melvin, στη γωνία. Ο ΠΑΟΚ τώρα πρέπει να βρει καλάθι και το βρίσκει με κάρφωμα του Κλίφορντο Μωρούγη. Ο Μπεν Μουρ, ο οποίος από έξω πήγε προς τα μέσα, έπεσαν πάνω του και οι δύο ψηλοί του Παναθηναϊκού, ο Χέις Ντέιβις και ο Λεσόρ. Μόνο στο Μωρούγη, κάρφωμα, καλάθι για τον ΠΑΟΚ, 75-82. Ο ΠΑΟΚ τώρα σε ζώνη με τον Μέλβιν μπροστά, 3-2 ζώνη. Cleveland Melvin μπροστά, ο Beverly και ο Ταϊρή στα πλάγια. Πίσω παίζουν ο Μουρ και ο Μωρούγη. Λεσόρ, ο Μουρ παίζει καλή άμυνα χαμηλά. Η μπάλα πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Είπαμε συνήθως οι υψηλοί δεν κάνατε πλάρουν πάνω από μια-δυο φορές. 75-82. Time out τώρα για τον Αταμάν, γιατί βλέπει τη ζώνη του ΠΑΟΚ και προφανώς θέλει να δείξει κάτι για να φτάσει η μπάλα πιο εύκολα στο καλάθι του δικεφάλου. 5 και 16 για τη λήξη του αγώνα πλέον. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 75-82. Σε μια εντυπωσιακή ανατροπή του προφίλ του αγωνιστικού του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, με πρωτεργάτη τον Τσέντι Οσμάν επιθετικά, αλλά και τον Γκραντ, τον Λεσόρ και τους υπόλοιπους πράσινους αμυντικά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει το εύκολο καλάθι που είχε στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως με τον Μέλβιν. Βγήκε και ο Μπέβερλι σε αυτά τα λεπτά της ανατροπής και δεν μπόρεσε ο δικέφαλος να έχει καλή επιθετική παρουσία. Με αυτά και με εκείνα ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 7, ήταν μπροστά και με 9, και να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα τελευταία 5 και 16, Μιχάλη.
0: Ο οποίος Μπέβερλι, να πούμε και εμείς, ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι και σε τόσο έτσι καλό φεγγάρι. Βγήκε και στο διάστημα, όπως είπε και ο Κώστας, που ο Παναθηναϊκός έκανε το comeback, να το πούμε όπως το λένε και στο χωριό μου, και πέρασε μπροστά στο σκορ. Και κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Μέλβιν, που δεν θυμάμαι εδώ και πόση ώρα έχει κολλήσει στους 20 πόντους. Αντίστοιχα, ο Ταϊρή είναι αυτός που έχει προσπαθήσει να μπει στην εξίσωση, χωρίς ωστόσο να είναι ο Ταϊρή των προηγούμενων αγώνων, έτσι για να το πούμε πολύ απλά. Από την άλλη, ο

0: Ο Παναθηναϊκός έτσι έχει την ευκαιρία να πάει και πάλι στο 9. Μπαίνει ο Λεσόρ, βγαίνει ο Μίτογλου. Βεβαίως να πούμε σε αυτή τη φάση, Μιχάλη, όπως σχολίασες πολύ σωστά, υπάρχει ο παράγοντας κούραση, ιδίως για τον Μπέβερλι, που δεν είναι κανένα πιτσιρίκι, ούτε και ο Μέλβιν. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, όταν υπάρχει κούραση από τους βασικούς, περιμένεις και από τους παίκτες που τους αναπληρώνουν ή τέλος πάντων από τους άλλους μπροστάριδες να δώσουν ανάσα, να δώσουν λύσεις. Δεν το είχε αυτό ο ΠΑΟΚ. Έμεινε πίσω στο σκόρ. Η διαφορά τώρα είναι στους 8, 75-83, καθώς ο Νάτζελ Χέις Ντέιβις βάζει την πρώτη βολή και θα ευστοχίσει και στη δεύτερη. Ο Παναθηναϊκός μπροστά με 4, 75-84.
1: Και ένα ωραίο στιγμιότυπο που δεν έχεις μόνιτορ, δεν το είδες. Διάλογος εκεί, ο Σμαν Μπούτσκου μπροστά στον πάγκο του ΠΑΟΚ και διάλογος με χαμόγελα, χτυπήματα στην πλάτη. Δηλαδή πολύ έτσι ωραίο στιγμιότυπο.
0: Έτσι ωραίο στιγμιότυπο, γιατί ο Σμαν είναι ένα παιδί ο οποίος είναι άξιος πρεσβευτής του Fair Play. Έχει παίξει το NBA, έχει κάνει τεράστια καριέρα, έχει παίξει δίπλα στο LeBron και προφανώς σέβεται τον αντίπαλο. Το ίδιο και ο Μπούτσκος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που είναι κόσμημα για τους ελληνικούς πάγκους. Εδώ ο Ναν, ο ΠΑΟΚ νωρίτερα με φόλο του Ομορούγη μείωσε 77-84, αλλά ο τρομερός Σέντιο Σμαν ευστοχεί σε ένα ακόμη τρίποντο από τη γωνία. Ο Παναθηναϊκός φτάνει στους 10 για πρώτη φορά, 77-87-27 ο τεράστιος Σμαν. Και ο επίσης τεράστιος Λεσόρ εδώ με τον όγκο του κερδίζει το rebound, γιατί ο Ταϊρή βιάστηκε στην επίθεση, αλλά ο ΠΑΟΚ τώρα δεν έχει δυνατότητες να περιμένει, δεν έχει την επιλογή. Πρέπει να επιτίθεται γρήγορα. Λεσόρ, το φλότερ, καλάθι. Ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με 12 και έχει τώρα παράσταση νίκης. 4 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Είναι ανώτερος. Έχουν λυθεί τα χέρια των παικτών του. Έχει τον Οσμάν, ο οποίος βάζει τα πάντα από παντού. Και έχει φυσικά τώρα αυτοπεποίθηση. Είναι αυτό το οποίο χρειάζεται ακόμη και στις μεγάλες ομάδες. Ακόμη και στους μεγάλους παίκτες. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά, όταν βλέπεις ότι κοντράρεις το μεγάλο αντίπαλο και κάποια στιγμή σου ξεφεύγει, λογικό είναι να έχεις πιο βιαστικές επιλογές. Να σε παίρνει από κάτω, όπως λέμε. Οπότε τώρα time out από τον Παντελή Μπούτσκο. 77-89 ο Παναθηναϊκός μπροστά με 12 πόντους. 4 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα.
1: Μάλιστα λοιπόν, 77-89 το προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Όπως πολύ εύστοχα, επειδή είμαστε και σε περίοδο που η μία δημοσκόπηση διαδέχεται την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει παράσταση νίκης, όπως λένε και στις δημοσκοπήσεις. Όλα δείχνουν ότι πάει για το 2-0 στην σειρά και για την πρόκριση του Ολυμπιακού, ο οποίος σε περίπου μισή ώρα από τώρα περιμένει το τζάμπολ του δεύτερου παιχνιδιού, του δεύτερου ημιτελικού με την ΑΕΚ. 20 πόντους ο Μέλβιν, πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχει κολλήσει εδώ και αρκετή ώρα. Το εξήγησε πάρα πολύ εύστοχα ο Κώστας. Είναι και η ηλικία που δεν σου επιτρέπει να κάνεις τα ίδια φοβερά και τρομερά πράγματα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Από την άλλη, ο Οσμάν έχει κάνει όργια. Είναι στους 27 πόντους με 4 rebound, 2 assist, ένα κόψιμο και 2 foul. Εξαιρετική η εμφάνιση του Οσμάν, είναι ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού. Κώστα, συνεχίζουμε.
0: 5 στα 6 τρίποντα ο Τσέντι Οσμάν και ο Παναθηναϊκός πόσα, Μιχάλη? 12 στα 18.
1: Ναι.
0: Ούτε βολές.
1: 66%, 66% είναι πολύ σημαντικό ποσοστό αυτό.
0: Ναι, είναι σπουδαίο ποσοστό, ναι, ναι. Για εκτός έδρας παιχνίδι, έτσι σε δύσκολη έδρα, με καλή ομάδα αντίπαλο. Και με την ψυχολογία λίγο μπερδεμένη, έτσι τώρα λίγο down με την Βαλένθια, με Ευρωλίγκα, με κακή εμφάνιση και στο πρώτο παιχνίδι. 12-18 είναι σπουδαίο ποσοστό. Ταϊρή για τον ΠΑΟΚ εύστοχος. 79-89. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στους 10, αλλά ο χρόνος πιέζει. Είναι 3-38 για τη λήξη. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, έχει παράσταση νίκης και εμείς δεν είμαστε εκλογολόγοι. Βλέπουμε το παιχνίδι και φαίνεται ότι η εικόνα είναι καλύτερη του Παναθηναϊκού. Τώρα βεβαίως μπάσκετ είναι, μπάλα είναι. 3 κατοχές είναι και από 10 μπορεί να πάει στον πόντο. Όμως μπορεί να πάει και στους 20. Τρίποντο του Χέις Ντέιβις μέσα. Αυτό που λέγαμε. Βρίσκει το χέρι του τώρα και είναι θέμα αυτοπεποίθησης και για το Χέις Ντέιβις που δεν ξεκίνησε καλά τον αγώνα. Όμως τώρα 79-92 ο Αμερικάνος βάζει και αυτό στο λιθαράκι του. Μέλβιν, που λέγαμε ότι λείπουν οι πόντοι του, τώρα βάζει το καλάθι για τον ΠΑΟΚ. 81-92 ο Παναθηναϊκός ανέβασε ρυθμό στο 3.

0: Το δεκάλεπτο έπαιξε λίγο καλύτερη άμυνα, κυνήγησε περισσότερο τα rebound, βρήκε πόντους, γύρισε καλύτερα την μπάλα με τον Οσμάν και σιγά σιγά αυτό βελτίωσε την αυτοπεποίθησή του και τώρα έχει, όπως είπαμε, μια εικόνα νικήτριας ομάδας. Ο Πάκος είναι διασμό με τον Μουρ, τον αφήνει ο Ναν, 83-92, η διαφορά πάει στους 9 και ο Αταμάν παίρνει time out, κοιτάει τον Grant, αλλά εντάξει, okay. Ήταν μια, όπως λέμε, μια στιγμή χαλάρωσης για τους παίκτες του. Όμως ο Τούρκος θέλει τώρα να κλειδώσει το παιχνίδι, να κλειδώσει την πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του πρωταθλήματος. Ο Μπούτσκος από την άλλη πλευρά θέλει να δώσει οδηγίες, να προλάβει να μειώσει ακόμη περισσότερο, να πιέσει ψυχολογικά τον Παναθηναϊκό. Όμως είναι τώρα στους 9 και ο χρόνος είναι μόνο 2 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. 22 πόντους ο Μέλβιν, 16 ο Ταϊρή, 15 ο Μωρούγη, 7 ο Περσίδης, 10 ο Μπέβερλι, 8 ο Μουρ για τον ΠΑΟΚ, 27 ο Μέγας Τσέντι Οσμάν για τον Παναθηναϊκό, 11 ο Σόρτς, 11 ο Χέις Ντέιβις, 15 ο Γκραντ που κράτησε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, 8 ο Παίζων με τραυματισμό Ναν και φυσικά 13 ο Λεσόρ, 7 ο Μίτογλου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει...
1: Με 2-2 τρίποντα ο Μίτογλου, έτσι.
0: Με 2-2 τρίποντα ο Μίτογλου, και αυτό είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός τον χρειάζεται και τον Τίνο. Ξέρουμε όλες τις δυνατότητές του. Ένα στρέτς ψηλός, ο οποίος μπορεί να ανοίξει τις άμυνες και να σουτάρει τρίποντο, να παίξει καλή άμυνα, είναι έμπειρος. Ο Παναθηναϊκός τον χρειάζεται. Τώρα πάμε για την επανέναρξη. Έχουν μπει οι πράσινοι στο παρκέ, όχι όμως και οι ασπρόμαυροι. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, με πολλές απουσίες, με το Σλούκα είναι εδώ με την ομάδα, είναι στον πάγκο. Δεν παίζει όμως, ίσως είναι και θέμα διαχείρισης. Μην ξεχνάμε ότι έρχονται τελικοί και ο Παναθηναϊκός, όπως όλα δείχνουν, θα πάει στους τελικούς του πρωταθλήματος. Δεν παίζει ο Γκριγκόνης, δεν παίζει ο Καλαϊτζάκης, δεν παίζει ο Φαρίτ που έχει πρόβλημα τραυματισμού. Δεν παίζει ο Ρογκαβόπουλος και αυτός το ίδιο. Άρα, πόσους είπα, 5, δεν είναι και λίγες. Προεξαρχούσεις βεβαίως του Σλούκα. 83-92 επαναφορά, ΠΑΟΚ αναγκασμένος να πιέσει. Ο Σόρτς μπαίνει στο παιχνίδι, βγαίνει ο Λεσόρ. Ο Αταμάν είδε το σχηματισμό του ΠΑΟΚ και βλέποντας ότι πιέζει, βάζει τον κοντό για να κρατήσει την μπάλα. Ο Γκραντ, η μπάλα κάτω από το κέντρο με μία πάσα από τον Ναν. Οπότε τώρα έχουμε Σόρτς, Γκραντ, Ναν, Χέις Ντέιβις και Οσμάν, 5 κοντί για τον Παναθηναϊκό που τελειώνει βεβαίως το παιχνίδι. Είναι μπροστά με 9, θέλει να κρατήσει την μπάλα. Ούτε θα χρειαστεί να βιαστεί. Ο Σόρτς τώρα παίζει με τον Μέλβιν. Θα πετάξει την μπάλα έξω. Σου τον Ναν. Δεν είναι καλό. Πιέζει ο Αμερικανός για το rebound. Την μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Τώρα σηκώνει το Λεσόρ. Και ο Αταμάν ζητάει instant replay για τη φάση αυτή. Γιατί ο Ναν του λέει ότι δεν έβγαλα εγώ την μπάλα. Τώρα βέβαια είναι δύσκολη φάση αυτή. Γιατί βάζουν και οι δύο παίκτες στα χέρια τους. Και θα διαφωτίσει τους διαιτητές το instant replay. 83-92, 2 και 13 για τη λήξη της αναμέτρησης.
1: Μου κάνει εντύπωση που δεν πιέζει πολύ ο ΠΑΟΚ ούτε στη κυκλοφορία της μπάλας από τους παίχτες του Παναθηναϊκού, ούτε στην επαναφορά. Αυτό δεν ξέρω.
0: Ίσως κοίταξε καμιά φορά, Μιχάλη, αυτό βγαίνει αυτόματος στους παίκτες. Να αφαιθώ δηλαδή, γιατί βλέπω ότι δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Ή η εντολή μπορεί να είναι ακόμη πιο προχωρημένη, δηλαδή να μην δώσουμε φάουλ εύκολα, εύκολους πόντους δηλαδή στον Παναθηναϊκό, να επιδιώξουμε, γιατί έχουμε ακόμη 2 και 13, να πάρουμε απλά την κατοχή και να πιέσουμε εμείς μετά επιθετικά, να βάλουμε κάποιο τρίποντο και μετά να αρχίσουμε να πιέζουμε πολύ δυνατά, δηλαδή να μειώσουμε και άλλο τη διαφορά. Άλλωστε τώρα είναι 9, με τρίποντο πάει στους 6 και είσαι 2 λεπτά. Δεν είναι και λίγο.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
0: Αλλά τώρα
1: προφανώς.
0: Αυτά είναι σενάρια ναι. Που κάνουμε εμείς. Απλά μπορεί να ήταν και τη στιγμή η χαλάρωση αυτή του ΠΑΟΚ, των παικτών του. Σίγουρα ο Μπούτσκος δεν θέλει να αφήσει το παιχνίδι, εννοείται. Εδώ τώρα η απόφαση των διαιτητών είναι για τον ΠΑΟΚ. Δεν δικαιώθηκε ο Ναν στην επιμονή του. Η μπάλα λοιπόν στα χέρια των γηπεδούχων με 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο και τον Πριν Ταϊρή για την επαναφορά με τον Μπέβερλι να περιμένει την πρώτη πάσα. Τον πιέζει ο Ναν. Φάουλ του Ναν στον Μπέβερλι και αυτό τι σημαίνει? Αν είναι το πέμπτο, σημαίνει βολές. Εύκολη πόντη δηλαδή για τον ΠΑΟΚ. στο γρήγορο. 2 και 12, ένα δευτερόλεπτο πέρασε. Οπότε μπορεί να πάει τη διαφορά στους 7 ο Αμερικανός, εφόσον ευστοχήσει. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι το μπάσκετ, αν μας έχει χαρίσει στιγμές και στιγμές ανατροπών.
1: Κι άλλο ωραίο στιγμιότυπο που τα έλεγε ο Ναν με τον, με τον Μπέβερλι, έτσι.
0: Εντάξει, δύο παιχταράδες τώρα, ναι, εντάξει, στη χώρα μας που έχουν παίξει αμέτρητα παιχνίδια στο NBA και δεν έχουν και κανένα λόγο να έχουν κάτι διαφορετικό πέρα από την ανάγκη για την νίκη και το πάθος για την νίκη σε 40 λεπτά. 84-92. Και βεβαίως αυτοί έξω από το γήπεδο κάνουν παρέα και περνάνε ωραία, όμορφα μαζί και εμείς μαλώνουμε,
1: ναι, βέβαια,
0: για τις ομάδες. Αλλά ας μην το φιλοσοφήσουμε παραπάνω. 85-92 η διαφορά στους 7 για τον ΠΑΟΚ. Ο Σμάν, ο ΠΑΟΚ τώρα βγήκε να πιέσει, αλλά όντως δεν πιέζει ασφιχτικά. Δεν κυνηγάει μπάλα, δεν κυνηγάει να, ίσως γιατί θέλει να αποφύγει ο Μπούτσκο στο φάουλ. Γκραντ, 1-53, περνάει ο Σόρτς, λέει up, κόβεται, αλλά η μπάλα μπαίνει στο καλάθι. Ο Μωρούγι τον έκοψε. Μπήκε η μπάλα στο καλάθι για τον Παναθηναϊκό. 85-94. Ο Μπέβερλι με τον Μέλβιν τώρα, δύο πάνω του. Ο Μπέβερλι ξανά. Τώρα πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ γρήγορες αποφάσεις. Μπέβερλι κλείνεται έξω. Δύσκολα τώρα και τα πράγματα. Μπέβερλι και πάλι περνάει. Φάουλ από τον Οσμάν. Κερδίζει ο Αμερικανός 1-27. Ο Παναθηναϊκός μπροστά με 9 πόντους. Είναι μια καλή διαφορά, αλλά βεβαίως θα πρέπει να είναι προσεκτικός στο τέλος. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πιέσει όσο μπορεί, να κάνει γρήγορες επιλογές, να είναι εύστοχος, να κλέψει μπάλες. Τα έχουμε δει όλα στο μπάσκετ, οπότε ας δούμε πρώτα τις βολές του Μπέβερλι, να δούμε πού θα πάει η διαφορά. 1-27 για τη λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει για το 2-0 και για την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Και έχει μειωθεί λίγο και το πάθος της εξέδρας, ή μου φαίνεται.
0: Είναι τώρα εντάξει, ο κόσμος βλέπει, Μιχάλη, ότι η διαφορά είναι 9, ναι, 10, 8, ότι παίζει με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, κάπου ας πούμε εσωτερικά λες ότι δύσκολα είμαι.
1: Ναι.
0: 86-94. Μειώνει ο Μπέβερλι για τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος όμως θα αποχαιρετήσει μια χρονιά πάρα πολύ καλή, η οποία θα μπορούσε να είναι και άριστη με την κατάκτηση του FIBA Europe Cup. Όμως και πάλι ο ΠΑΟΚ είναι στην τετράδα. Μόνος του ο Λεσόρ και το κάρφωμα εντυπωσιακά. 1-17 γύρισε ωραία η μπάλα ο Παναθηναϊκός. 87-96 αποδοκιμάζει το Γάλλος γιατί πανηγυρίζει. Εντάξει, τώρα και οι παίκτες τέτοια θέλουν και ο κόσμος τέτοια θέλει. Ο Μίτογλου του λέει cool. Και ο Λεσόρ τώρα και οι παίκτες θέλουν. Τους αρέσει να ηλεκτρίζονται και να ηλεκτρίζουν. Ο Μπέβερλι κάτι λέει εκεί με τον Μπουρσανίδη. 1-17. Στους πάγκους τώρα οι ομάδες. Εδώ ο Λεσόρ ακούει και τα σχολιανά του από την κερκίδα. Εντάξει, δεν απαγορεύεται τώρα να πανηγυρίζουν οι παίκτες, αλλά και οι παίκτες καμιά φορά πρέπει να είναι στο κλίμα του αγώνα. Δηλαδή, οκ, okay, μην τους συγκλάσει, πώς το λέμε, στην πεζοδρομιακή. 87-96, 1-17. Ο Παναθηναϊκός θα περάσει, όπως όλα δείχνουν, στους τελικούς του πρωταθλήματος. Θα περιμένει τον νικητή της σειράς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Προφανής βεβαίως ο χαρακτηρισμός ως φαβορή του Ολυμπιακού, που κέρδισε με 22 πόντους τον πρώτο αγώνα. Σε λίγο, σε κανένα μισάωρο περίπου, είναι το τζάμπολ για τον δεύτερο.
1: Και αυτό, θα πάμε σε ένα. Αυτό πάντως, ναι, έδειχνε να σπάει πιο εύκολα σαν 2-0 σε σχέση με το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, και τουλάχιστον,
0: ναι, ναι,
1: όπως εξελίχθηκε και στη μια μισή πρώτη περίοδο, όχι σε όλο το ημίχρονο, γιατί το comeback του Παναθηναϊκού είχε ξεκινήσει από το 15-16 κάπου εκεί.
0: Γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι καλός, ήταν καλός και στο πρώτο παιχνίδι, μπορούσε να κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι, έχασε την παράταση, έτσι. Όλο αυτό βέβαια εδράζεται και στο ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλά γενικά,
1: ναι.
0: Έχει σκαμπανεβάσματα, ναι. Έχει το ψυχολογικό από τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια. Έχεις κάνει τέτοια επένδυση, τόσα εκατομμύρια, έχεις φτιάξει γηπεδάρα, παίρνεις το Final Four στο σπίτι σου, κάνεις 0-2 και αποκλείσαι. Εδώ τώρα έχει πάρει εμάς από κάτω, δεν θα πάρει τους παίκτες.
1: Έλατε που το λοιπόν, λέμε απλώς, ναι.
0: Βέβαια, παρακαλάμε εδώ και δύο χρόνια να γίνει τελικός Ευρωλίγκας Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και δεν το κάνουν. Μία χάνει ο ένας, μία χάνουν και οι δύο. Προχωράμε. 87-96 ο Παναθηναϊκός μετά τη γρήγορη επιλογή άστοχη του Ταϊρή παίρνει το rebound. Οπότε γι' αυτό ο κόσμος περίμενε τη σειρά του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ να είναι πιο αμφίροπη και ήταν πιο αμφίροπη. Να δούμε όμως τι θα γίνει και στο παιχνίδι τη ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Είναι σε λίγα λεπτά η έναρξη. Εδώ ο Παναθηναϊκός πάντως έκανε ένα πάρα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Ήταν Παναθηναϊκός. Είχε τον Οσμάν φοβερό, είχε τον Γκραντ ηγέτη, είχε πολλά προβλήματα. Είχε βελτιωμένο τον Λεσόρ στο δεύτερο ημίχρονο στα rebound. Γενικά ήταν καλύτερος σαν εικόνα. Ο ΠΑΟΚ δεν άντεξε, δεν είχε πολλές επιλογές, λύσεις ή τέλος πάντων πόντους από παίκτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, παράδειγμα τον Ταϊρή. Εδώ τώρα τι έχουμε. Μαλώνει ο Λεσόρ εκεί κάτι με τον κόσμο, με το Μουρ. Έβλεπα την μπάλα κάτω το καλάθι εκεί, κάτι έγινε με τον Λεσόρ, τον βγάζει με αποβολή, με δεύτερη τεχνική ποινή. Ο Σλούκας τώρα κάτι του λέει να ηρεμήσει. 87-96. Είπαμε δεν υπάρχει λόγος τώρα να γίνεται αυτό. Τεχνική ποινή στο Λεσόρ.
1: Έχει ανοίξει ένα διάλογο από τον προηγούμενο πανηγυρισμό. Και τώρα κάτι εκεί στις καρέκλες που είναι κάτω από το. Τα court seats αυτά. Αυτά
0: τα
1: κάτι είπαν. Ναι, κάτι είπαν εκεί πέρα. Βλέπω ένα χέρι να κουνιέται και άλλο χέρι να κουνιέται σε ένα replay. Κάτι απαντάει ο Λεσόρ. Και τώρα γελάει αυτό.
0: Η νέα πληγή νεοπλουτίστικη του ελληνικού μπάσκετ είναι αυτή τώρα, ναι, κατά τα ψέματα. Ναι. Σε όλα τα γήπεδα δυστυχώς, δηλαδή πληρώνεις 500 ευρώ για να κάτσεις να δεις μπροστά το παιχνίδι, δεν χρειάζεται να κάνεις τώρα το χούλιγκαν. Έτσι. Και μπορείς να κατηγορούμε τώρα τους κυρίους εκεί ή σε οποιοδήποτε, εντάξει, καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε.
1: Και να είσαι χειρότερος από τον.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή το ότι πληρώνεις 500 ευρώ δεν σου δίνει το δικαίωμα να νομίζεις ότι είσαι κάτι στη διάρκεια του αγώνα, στην εξέλιξή του και στην διαμόρφωσή του. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι και οι παίκτες ως επαγγελματίες εκατομμύριων δεν θα πρέπει να απαντούν, να ανοίγουν διάλογο, να κάνουν χειρονομίες, να προκαλούν κτλ. Δεν χρειάζεται. Το παίρνεις το ματσάκι, σε 10 πόντους επάνω, πανηγυρίζεις με τους συμπαίκτες σου και φεύγεις τώρα. Τελείωσε. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται ούτε να μιλάς με τον κάθε οπαδό. Ούτε να μαλώνεις με τους αντιπάλους, ούτε να κάνεις χειρονομίες. Οκ, okay, ξέρουμε ότι είσαι παθιασμένος, ότι είσαι παικταράς. Τέλος, μέχρι εκεί. Και το σχόλιο είναι γενικό.
1: Είσαι και στο συν 10 για το συγκεκριμένο, ναι. Ναι.
0: Κερδίζεις 10 πόντους, έχεις γυρίσει το παιχνίδι, είσαι καλύτερος, το δείχνει η εικόνα. Δεν χρειάζεται τώρα να μαλώνεις τώρα με τον κάθε οπαδό στην κερκίδα. Να κερδίσεις τι.
1: Και κάτι
0: από τον Ομορούγη.
1: Και κάτι λέει και ο Αταμάν τώρα στο Λεσόρ στον πάγκο.
0: Ναι. Προφανώς αυτό του λένε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η λογική λέει ότι του λένε αυτό. 90-97. Τώρα εντάξει, και ο Λεσόρ είναι, είπαμε, ένα παιδί από το οποίο ο Παναθηναϊκός περιμένει πολλά. Προφανώς και έχει την πίεση. Είναι ένας παιχταράς τον οποίο ο Παναθηναϊκός περίμενε δικαίως όλη αυτή τη χρονιά να γυρίσει. Και ίσως είναι και, όχι ίσως, είναι ένας εκρηκτικός χαρακτήρας, ένα ταπεραμέντο. Που καμιά φορά σου λέει: εντάξει, ρε φίλε, έκανα ένα κάρφωμα να μην πανηγυρίσω. Απαγορεύεται.
1: Σωστό και αυτό, ναι. Εντάξει. Όλοι έχουν τα δίκια τους.
0: Όλοι έχουν τα δίκια τους, αλλά τελικά είναι η ουσία αυτή που μένει. Η κεντρική εικόνα πια είναι ότι αποβλήθηκε με τεχνική ποινή.
1: Ακριβώς.
0: Ότι ο κόσμος εκνευρίστηκε και πάει να χαλάσει ένα μάτς που δεν χρειαζόταν. Εδώ τώρα πάω και ένα καλάθι εύκολο με τον Μπεν Μουρ. 23 δευτερόλεπτα. 92-98 ο Παναθηναϊκός περνάει στους τελικούς του πρωταθλήματος. Θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός ΑΕΚ. Επιμένω να το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός βεβαίως έπαιξε φέτος μπασκετάρα, πήρε δικαίως το πρωτάθλημα Ευρώπης, είναι ομαδάρα, αλλά έχει ακόμη ένα παιχνίδι να παίξει με την ΑΕΚ. Και πάμε τώρα σε βολές που κέρδισε ο Νάτζελ Χέις Ντέιβις, αγκαλιές του Ταϊρή με τον Παντελή Μπούτσικο, γιατί η χρονιά τελειώνει για τον ΠΑΟΚ. Ο Ταϊρή αγκαλιάζεται εκεί, τώρα θα έχουμε και αυτά τα συγκινητικά στο τέλος, γιατί η χρονιά τελειώνει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νομίζω ότι το ποτήρι πρέπει να το δει μισογεμάτο, είναι μια χρονιά θετική, γιατί πέρα από τα αποτελέσματα μην ξεχνάμε ότι άλλαξε διοίκηση, ότι εκεί που είχε διοίκηση πρωτοδικίου με τον ήρωα Θανάση Χατζόπουλο έφτασε στον πολυδισεκατομμυριούχο Τέλη Μιστακίδη, πήρε προπονητή Ευρωλίγκας τον Αντρέα Τρινκέρι, πήρε ήδη δύο παίκτες Έλληνες για τη νέα χρονιά και τα ονόματα που ακούγονται είναι σπουδαία. Έχει βάλει βάσεις και αγωνιστικά φέτος πολύ καλές. Ωραίο αλεούπ τώρα με τον Ομορούγκη. Η χρονιά για τον ΠΑΟΚ είναι θετική και ας έχασε τον ευρωπαϊκό τίτλο. 94-100 με τον Ομορούγκη. Και είδαμε και ένα ωραίο παιχνίδι σήμερα, χορταστικό μπασκετικά, έτσι.
1: Πολύ ωραίο παιχνίδι, όντως.
0: Με πολλούς πόντους, με αλλαγές στο σκορ, με τον ΠΑΟ καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, τον Παναθηναϊκό εντυπωσιακά καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, εντυπωσιακά καλύτερο σε σχέση με τη δική του εικόνα, εννοώ. 94% 8,5 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Νομίζω ότι φεύγουν όλοι ευχαριστημένοι, ίσως οι φίλοι του ΠΑΟΚ, και νομίζω, εντάξει, δίκαια, ίσως να ήθελα μια νίκη σε αυτή τη σειρά, να πάει η σειρά δηλαδή στο 2-1. Δεν πηγαίνει όμως, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κλάση, έχει παίκτες με ποιότητα, όπως και να το κάνουμε, όσο και αν του βγει και στραβά η χημεία φέτος. Δεν μπορείς να παραγνωρίσεις ότι ο Τσέντι Όσμαν, ας πούμε, είναι ένας παικταράς ολκής, 28 πόντους σήμερα. Δεν μπορείς να παραγνωρίσεις ότι είναι ένας ελβετικός σουγιάς ο Τζέριαν Γκραντ. 15 πόντους έβαλε στο ημίχρονο, έπαιξε άμυνα, περιόρισε τον Ταϊρή, περιόρισε τον Μέλβιν. 94-102 το παιχνίδι τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός προκρίνεται στην επόμενη φάση, την τελική φάση του πρωταθλήματος. Χειροκροτήματα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με 2-0 στις νίκες προχωράει. Μιχάλη, φίλες και φίλοι, εδώ από την ΠΑΟΚ Sports Arena. 94-102, 29 πόντους ο Τσέντι Οσμάν, 22 πόντους ο Κλίβαλαν Μέλβι για τον ΠΑΟΚ. Περιμένει τον νικητή της σειράς Ολυμπιακός ΑΕΚ από εμάς. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Βεβαίως, ό,τι προκύψει στο ρεπορτάζ, εδώ θα είμαστε.
1: Να είσαι καλά, Κωστή. Ευχαριστούμε για τη μετάδοση. Αυτά λοιπόν. 94 ΠΑΟΚ, 102 Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημιτελικό μεταξύ τους για την Α1 του μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε στην Ολυμπία να κάνει τα δικά της και επιστρέφουμε για το τι έγινε και από θέμα αριθμών και στατιστικής στο παιχνίδι και για την αποφώνηση του πρώτου κομματιού του μικρόφωνου στα γήπεδα.
2: Έρα Σπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.

Εδώ είμαστε περίπου ένα πεντάλεπτο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο κομμάτι του σημερινού μικρόφωνου στα γήπεδα για το Σάββατο 30 Μαΐου 2026. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός λοιπόν 94-102 στον δεύτερο ημιτελικό, μεταξύ του ημιτελικό για την Α1 του μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0, προκρίθηκε στον τελικό όπου περιμένει τον αντίπαλό του από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό Τζάμπολ σε περίπου ένα 20 λεπτό στο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Πάμε λοιπόν, πρώτο σκόρερ από τον ΠΑΟΚ ο Μέλβιν με 22 πόντους, ο Ταϊρή δεύτερο σκόρερ, μάλλον ο Μωρούγη με 19 πόντους αλλά και 7 rebound, 17 πόντους επέτυχε ο Ταϊρή, 14 ο Μπέβερλι, από εκεί και πέρα είχαμε 10 ο Μουρ, 7 ο Περσίδης, 2 ο Κόνιαρης και 3 ο Ντίμσα. Στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε το εντυπωσιακό 13 στα 19 τρίποντα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε 35 rebound συνολικά, 15 αμυντικά, 20 επιθετικά, σε αντιστοιχεία με τα 27 του Παναθηναϊκού, 7 επιθετικά, 20 αμυντικά. Με 22 assist ο Παναθηναϊκός και 23 assist ο ΠΑΟΚ τελείωσαν το παιχνίδι, και με λάθη 7 και 4, 7 για τον ΠΑΟΚ και 4 για τον Παναθηναϊκό. Πάμε, το εξωπραγματικό παιχνίδι που έκανε ο Σμάν, ο οποίος πιστώνεται το μεγαλύτερο κομμάτι από την νίκη του Παναθηναϊκού, με 29 πόντους, απίστευτο 9 στα 10 σουτ εντός παιδιάς, το οποίο αναλύεται σε 4 στα 4 δίποντα και 5 στα 6 τρίποντα. Είχε επίσης ο Τούρκος 6 στις 8 ελεύθερες βολές, 4 rebound, 2 assist, 1 κόψιμο και 3 foul, με το ίντεξ του, πώς το λένε αυτό, τη βαθμολόγησή του να φτάνει στο 33. Από κοντά του ο Γκραντ, ο οποίος στα δύσκολα σημεία του Παναθηναϊκού ήταν αυτός που τον κράτησε, και αυτός με εντυπωσιακά ποσοστά στους 15 πόντους που πέτυχε, 6 στα 7 εντός παιδιάς, με 4, επίσης 4 στα 4 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, είχε και 6 assist ο Γκραντ. Από 14 πόντους ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος στο τέλος, πώς να το πούμε, δεν μ' αρέσει το ξύπνησε, ανέβασε την απόδοσή του, έτσι να το πούμε, κάπως πιο εύσχημα, 14 πόντους, με την τρίτη περίοδο να είναι η καλή του Αμερικανού, 14 πόντους και ο Σόρτς. Ο Λεσόρ, ο οποίος έχει 15 πόντους με 7 rebound αλλά και 4 assist, 8 πόντους ο Ναν, 7 πόντους ο Μίτογλου με 2 στα 2 τρίποντα. Επαναλαμβάνω, το πολύ καλό ποσοστό στα τρίποντα των παιχτών του Παναθηναϊκού, 68%, 5 στα 6 ο Οσμάν, 1 στο 1 ο Χέις Ντέιβις, 2 στα 3 ο Γκραντ και ο Ναν, 1 στα 3 ο Σόρτς, ο μοναδικός ο οποίος είχε απόκληση 2 στα τρίποντα, και ο Σαμοντούροφ, ο οποίος είχε ένα άστοχο τρίποντο, 0 στα 1 δηλαδή, με το Μίτογλου να έχει 2 στα 2.

Επαναλαμβάνω, 5 και 4 το τζάμπολ στο κλειστό των Ανολιοσίων, το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι, οι πρωταθλητές Ευρώπης Ερυθρόλευκοι, έχουν πάρει το πρώτο παιχνίδι στη σειρά, προηγούνται 1-0. Όπως επίσης σε λιγάκι, σε περίπου 1,5 λεπτό, ξεκινάει ο τρίτος τελικός της Α1 του Πόλου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 2-0 και φυσικά σε περίπτωση νίκης και στο τρίτο τελικό κατακτά το πρωτάθλημα Πόλο. Είχαμε και την ήττα νωρίτερα της Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός, με ανατροπή από την Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα, εκτός συνέχειας η Ελληνίδα στους 16 της διοργάνωσης η Πολωνή. Και κάπου εδώ χαιρετάμε από την Νέλη Ζαφυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνος Λούβαρης, Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα, Μιχάλης Λαδόπουλος στο μικρόφωνο Τσέρα Σπορ. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι του μικρόφωνου στα γήπεδα. Έρχεται Γιάννης Παπαγεωργίου για το επόμενο. Από μας, γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
8: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse, ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
13: Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις. Κάπως έτσι θα μπορούσε να έχει ως τίτλο ο τελικός του 2001 στο Μιλάνο. Το Bayern Valencia κρίθηκε στα πέναλτι με 5-4 υπέρ των Βαβαρών τη στιγμή που η κανονική διάρκεια ήταν 1-1. Ο πρώτος τελικός της νέας χιλιετίας είχε ως πρωταγωνιστές τους δύο τερματοφύλακες. Σε μια σπάνια στιγμή, ο σκληρός των ευρωπαϊκών γηπέδων, ο Λικάν, παρηγορεί τον goalkeeper της Βαλένθια, Σαντιάγο Κανιθάρες, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης που σήμανε την επιστροφή της Μπάγερν στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Το στιγμιότυπο της αγκαλιάς των δύο goalkeeper αποτέλεσε ως μια ιστορική φωτογραφία για το fair play μεταξύ ποδοσφαιριστών διαφορετικών συλλόγων και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στα γραφεία της UEFA.
14: Ακούτε Era Sport.

0: Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα, ακούτε την εκπομπή μικρόφωνα, ο μικρόφωνος στα γήπεδα με πλούσια δράση σήμερα, πλούσια αγωνιστική δράση. Λίγο νωρίτερα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στο Παλατάκι, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102. Οι πράσινοι έκαναν το 2-0 στην σειρά και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους για τους τελικούς του πρωταθλήματος. Σε λίγη ώρα στις 5:15 ξεκινάει ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0. Αν κερδίσουν σήμερα, παίρνουν και αυτή την πρόκριση για τους τελικούς του πρωταθλήματος και ξεκινούν τα play-off για τον τίτλο πλέον την ερχόμενη Τετάρτη. Πρώτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός έχει το πλέον εκτιμέτρα. Αν κερδίσει η ΑΕΚ στην Σαν Ελ Αρίνα, τότε θα πάμε σε τρίτο παιχνίδι και θα καθυστερήσει, όπως καταλαβαίνετε, και η έναρξη των τελικών του πρωταθλήματος. Όπως είπαμε, πλούσια αγωνιστική δράση, υπάρχει και πόλο αυτή την ώρα στον Πειραιά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τρίτος τελικός του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 στην σειρά. Αν κερδίσουν σήμερα, κατακτούν τον τίτλο για άλλη μια φορά στην ιστορία τους. Οι πράσινοι θέλουν να πάρουν παράταση στην Ελπίδα. Ενώ φυσικά ξεχωρίζει ο τελικός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη, ο τελικός του Champions League στις 7, Paris Saint-Germain, Arsenal, για πρώτη φορά στην ιστορία του Champions League, τόσο νωρίς ο τελικός, έτσι. Εδώ στην Ελλάδα θα έχουμε ντάλα μεσημέρι. Φανταστείτε τι θα γίνει στην Ισπανία που είναι και 2 ώρες πίσω. Και όπως είπε η UEFA, από εδώ και πέρα αυτή θα είναι η ώρα του τελικού. Γιατί βολεύει, γιατί εξυπηρετεί όχι μόνο στις μετακινήσεις των φιλάθλων, αλλά και στην ήρεμη διεξαγωγή και στην ομαλή και ήρεμη επιστροφή των φιλάθλων νωρίς στο σπίτι. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην κονσόλα του ηχού. Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Εμείς πάμε να κάνουμε μια πρώτη βόλτα στον Βασίλη Μότση, ο οποίος παρακολουθεί τον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος στην υδατοσφαίριση, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάμε σιγά σιγά για το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Εκεί, έλα Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρα από το Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. 6,5 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Ο Ολυμπιακός προηγείται 4-1, 2-24 για την ακρίβεια πριν το φινάλε του πρώτου οκταλέπτου. Ενώ προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με τον Χαλιβόπουλο στα πρώτα 9 δευτερόλεπτα. Έκτοτε ο Ολυμπιακός τρέχει ένα σερί 4 αναπάτητων γκολ και προηγείται, επαναλαμβάνω, με 4-1. Να δούμε αυτή την επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί ο Σκουμπάκης από τα 2 μέτρα να νικήσει ο Τζορτζάτο σε επίθεση που έχει παραπάνω για τους πράσινους. Παραμένει λοιπόν το 4-1, το οποίο διαμορφώθηκε μετά τον γκολ του Χαλιβόπουλου για τον Παναθηναϊκό, με εκείνο του Γούβη σε παίκτη παραπάνω στα 6:54, από τον Γκέργο Ζάλαγκη στην κόντρα στα 4:34, από τον Πούρο το 3-1 στα 3:24 και από τον Ζάλαγκη το 4-1 στα 2:35 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου, σε ένα Παπαστράτη κολυμπητήριο το οποίο είναι στην πραγματικότητα κατάμεστο. Όπως είπες και εσύ, αν ο Ολυμπιακός πάρει την νίκη, θα κατακτήσει ένα ακόμη πρωτάθλημα, το οποίο θα είναι το 14ο συνεχόμενο στην Water Polo League των ανδρών. Θα είναι και το ένατο σερί double εφόσον κατακτήσει, πάρει την νίκη σήμερα ο Ολυμπιακός, και θα είναι και το 400ο συνολικά, έτσι, για τους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στο πρώτο μάτς στο Παπαστράτιο ήταν ανταγωνιστικός, ιτήθηκε 15-12. Προχθές στο Σεράφιο ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και πήρε την νίκη εύκολα, θα μπορούσαμε να πούμε, με σκόρ 20-14. Ο Παναθηναϊκός τώρα καλείται να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, υπό την έννοια ότι ο Ολυμπιακός τελευταία φορά ιτήθηκε στην Ελλάδα πριν από 4 χρόνια και δεν θυμάμαι από πότε έχει να ιτηθεί στο Παπαστράτιο. Καλείται λοιπόν να το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός για να παραμένει ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. αλλά στην πραγματικότητα είναι δύσκολο αυτό να συμβεί. Το βλέπουμε για να είμαστε ρεαλιστές. Βέβαια, το χρόνο ο Παναθηναϊκός θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικός, έτσι, και θα δούμε ακόμη πιο δυνατές μονομαχίες και μεταξύ των Αιωνίων και μεταξύ των υπολείπων ομάδων του πρωταθλήματος. Παραμένει το 4-1. Βάινμπεργκ αποκρούει ένα σουτ μέσα από τα 5 μέτρα και προσπαθεί να βγάλει στην κόντρα και τον Γιουβέτσι. Ωραία πάσα προς τον Κωνσταντίνο Γιουβέτσι. Θα κερδίσει εκείνο την αποβολή του Ντίνου Γεννητού Άγγελ, του Ούγγρου διεθνούς αμυντικού. Ο Γιουβέτσις θα νικηθεί όμως από τον Τζορτζάτο. Έκλεισε την κλειστή του γωνία ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Δεν επέτρεψε στον Γιουβέτσι να σκοράρει από κοντινή απόσταση. Έτσι παραμένει το 4-1 και ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση που θα είναι λογικά και τελευταία για την πρώτη περίοδο. Με τον Ζανί Αλαφραγκίν έχει την μπάλα στα χέρια, από πολύ σφυρίζεται υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Παπαναστασίου θα δώσει την πάσα στον Αλαφραγκίν, εκείνος θα κάνει το σουτ, θα νικηθεί από τον Βάινμπεργκ. Τελειώνει το πρώτο οκτάλεπτο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 4-1 στην πρώτη περίοδο. Λοιπόν, Γιάννη, αυτό είναι το σκορ του τελικού, του τρίτου τελικού στην κόντρα Πολυλίκ των Ανδρών.
0: 4-1 προηγείται ο Ολυμπιακός με την ολοκλήρωση του πρώτου οκτάλεπτου. Ακούσαμε τον Βασίλη Μότση, σε λίγο θα πάμε και πάλι στον Πειραιά για το δεύτερο οκτάλεπτο. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός κερδίσει κατακτά το πρωτάθλημα με 3-0 στην σειρά απέναντι στους πράσινους, που φέτος ήταν αρκετά ενισχυμένοι και με το μεταγραφικό σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου θα παρουσιαστεί ακόμα πιο ανταγωνιστικός.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την Σανέλ Αρίνα να μας δώσει κάποια πρώτα στοιχεία. Ο Γιάννης Θεντόπουλος για αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό των play-off του πρωταθλήματος ΑΕΚ Ολυμπιακός. Θυμίζω και πάλι, ο Παναθηναϊκός λίγο νωρίτερα στο Παλατάκι, στο Πάκου Σπορτς Αρίνα, επικράτησε του Δικεφάλου του Βορρά, πήρε την πρόκριση για τους τελικούς και περιμένει τον αντίπαλό του, που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι ο Ολυμπιακός. Έτσι, Γιάννη Τεντόπουλε, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιάννης.
1: Ναι, εντάξει, καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, εντάξει, η λογική αυτό λέει, αλλά πρέπει να περιμένουμε και να σεβαστούμε και την προσπάθεια που κάνει η ΑΕΚ σε ένα μάτς το οποίο έχει μια ιδιομορφία, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει διάρρη, ούτε ο παίκτης που ήταν το βασικό διάρρη όλη τη χρονιά, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, λόγω μιας τενοντίτιδας που τον ενόχλησε στο προηγούμενο παιχνίδι, ούτε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έπαιρνε συνήθως τη θέση του, και μάλιστα ήταν όλη η ιστορία του Ολυμπιακού αυτή η διαδικασία, δηλαδή να ξεκινάει ο Ντόρσεϊ που ήταν σε εξαιρετική κατάσταση φέτος και να έρχεται από τον πάγκο με δική του επιθυμία ο Φουρνιέ. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει κανένα διάρρη. Να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο Μπαρτζόκας. Βλέπω να ξεκινάει με δύο τριάρια στην ουσία. Αυτό είναι το ενδιαφέρον του μάτς. Ενώ από την ΑΕΚ, επίσης, εκτός από το Φουρνιέ, έμεινε έξω και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός χωρίς Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Τζόουνς. Βέβαια τον Φουρνιέ και τον Τζόουνς ήταν υποχρεωμένος να κόψει δύο. Απλά περιμέναμε ότι λόγω της απουσίας του Ντόρσεϊ θα έπαιζε ο Φουρνιέ. Από την άλλη, η ΑΕΚ έχει ένα κεντρικό πρόσωπο σήμερα, τον αρχηγό, τον Δημήτρη Φλιώνη, ο οποίος με δική του επιθυμία, παρότι έχασε τον πατέρα του, ταξίδεψε χίλια χιλιόμετρα και γύρισε, παρότι και ο προπονητής και η διοίκηση του είπαν να μείνει, και μάλιστα πριν τον 2-3 λεπτά πριν το τζάμπολ το ανακοινώθηκε από τα μικρόφωνα το γεγονός, και υπήρξε ένα εντυπωσιακό standing ovation. Θα τα πούμε σε λίγο όμως, γιατί έχουμε τον εθνικό ύμνο.
0: Ωραία, να πάρουμε το μικρόφωνο μας σε λίγο. Ξεκινάει ο δεύτερος τέλικος, ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος. Συγγνώμη. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο στον Πειραιά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Βασίλης Μπότσης.
2: Με γκολ του Ολυμπιακού σε επίθεση παίκτη παραπάνω. Στα 7:25 ο Κώστας Κάκαρης, ο Έλληνας σουνταριστός, πήρε την μπάλα στο πρώτο δοκάρι και νίκησε τον Γουάιμπερ για να κάνει το 5-1 υπέρ των Ερυθρολεύκων, που είπαμε μετά το ξεκίνημα με γκολ του Παναθηναϊκού τον έχουν περιορίσει σε αυτό, που σκόραρε μετά από μόλις 9 δευτερόλεπτα αγώνα. Έκτοτε ο Παναθηναϊκός δεν έχει σκοράρει. Τώρα θα επιχειρήσει να τον κάνει με τον Παπα-Νικολάου, ωστόσο η μπάλα είναι corner μετά την εντυπωσιακή απόκρουση του Παναγιώτη Τζορζάτου. Νέα 18 δευτερόλεπτα λοιπόν για τους πράσινους. Ο Κοπελιάδης θα περάσει την μπάλα στο Χαλιπόπουλο, κερδίζει γίνοντας το φάουλ του Γεννηδουνιά. Είναι πάρα πολύ ασφαλτικό το πρέσ των παικτών του Έλβις Φάτοβιτς. Ο Παπασιφάκης στον Κουρούβανη περνά, προσπαθεί γίνοντας να περάσει στον Παπα-Νικολάου. Κλέβει ο Γεννηδουνιάς, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Παναγιώτης Τζορζάτος βλέπει τον προπονητή του, τον Έλβις Φάτοβιτς, να καλεί τους συμπαίκτες να ανέβουν γρήγορα στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Γύρισαν όμως γρήγορα και οι παίκτες των Πρασίνων. Ο Γιέργος Ζάλαγκη έχει την μπάλα στα χέρια. Θα πλησιάσει προς τον πρώτο δοκάρι. Θα βγάλει στον Παπαναστασίου. Κερδίζει εκείνος ένα φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Και υπάρχει συνέχεια σφύριγμα για αποβολή που κερδίζει ο Κάκαρης από τον Νικολαίδη. Νέα επίθεση λοιπόν με παίκτη παραπάνω για τους Ερυθρόλευκους. Ο Ζάλαγκη στον Παπαναστασίου, εκείνος στο Γεννηδουνιά, στο κέντρο της περιφέρειας, και τον γκολ για τον Ολυμπιακό, το οποίο επειδή είχα ακριβώς μπροστά με τον Έλβις Φάτοβιτς και έχουμε αυτό το πρόβλημα σε όλη τη σειρά των τελικών, έτσι όταν είναι στο Παπαστράτιο, επειδή οι προπονητές κινούνται ακριβώς μπροστά εδώ στην γραμματεία. Το σκορ γίνεται 6-1 με τον γκολ το οποίο πετυχαίνει ο Κώστας Κάκαρης, δεύτερο συνεχόμενο και δεύτερο συνολικά στον αγώνα για τον Έλληνα φουνταριστό, ο οποίος στη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Φερεντσβάρος. Έχει πάρει μεταγραφή για την ουκρική ομάδα ο Κώστας Κάκαρης. Θα ενισχύσει βέβαια τον Ολυμπιακό και στον σημερινό τελικό, που όπως φαίνεται με βάση την εξέλιξη του αγώνα θα είναι ο τελευταίος της φετινής σεζόν, έτσι, μεταξύ των δύο ομάδων. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα. 5 γκολ το οποίο καλείται να ανατρέψει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι εύκολο, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια στον αθλητισμό. Αλλά έχει ο Ολυμπιακός επιβάλει το ρυθμό του έως τώρα στον δεύτερο τελικό. Ο Σκουμπάκης τώρα θα πάρει την μπάλα. Έχει πάνω του τον Γκίλα. Θα περάσει στον Κοπελιάδη. Καταφέρει και στο κρατήσει την κατοχή για να δώσει στον Χαλιβόπουλο. Ξανά Κοπελιάδης στον Κουρούβανη. Έξω η μπάλα. Και έλεγε τον Κώστο Κακάρη ότι πέραν των αγώνων εδώ του ελληνικού πρωταθλήματος θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό και στα δύο παιχνίδια που θα δώσει στο Final Four του Champions League. Εκεί οι Ερυθρόλευκοι στοχεύουν στην κατάκτηση του τρίτου του Champions League. Δεν θα είναι σε καμία περίπτωση εύκολο. Παίζουν στον ημιτελικό με την Προρέκο. Και το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού είναι μεταξύ της Μπαρτσελονέτα και της Φερεντσβάρος, πρωταθλήτριας τα δύο τελευταία χρόνια. Ο Παπαναστασίου.
0: 6-1 προηγείται ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού, 5-40 πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο οκτάλεπτο, πριν πάμε στο ημίχρονο. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε στην Σανέλ Αρίνα η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Γιάννης Τεντόπουλος στην περιγραφή.
1: Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει το πρώτο λεπτό. Δεν έχει μπει καλάθι ούτε από τη μία ούτε από την άλλη ομάδα. Να πούμε τις πεντάδες. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με walk-up world στο 2, Παπα-Νικολάου στο 3, Βεζέγκοφ στο 4 και Μιλουτίνοφ στο 5. Ο Μιλουτίνοφ δεν είχε παίξει το προηγούμενο παιχνίδι. Απ' την άλλη, Φλιώνης, είπα να συμπληρώσω ότι το Φλιώνη, για το Φλιώνη έγινε standing ovation. Πολύ συγκινητική στιγμή. Μάλιστα, σταμάτησαν και την προθέρμασή του οι παίχτες του Ολυμπιακού και ο πάγκος του Ολυμπιακού και το χειροκρότησε θερμά. Πρώτο τρίποντο για τον Χαραλαμπόπουλο σήμερα άστοχο. Έτσι, το 0-0 παραμένει. 8-40 επί το τέλος της περίοδου. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι ο Φλιώνης, ο Μπάρτλεϊ, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Γκρέι και ο Σκορδίρης. Λείπει και ο Φίζελ. Λείπει ο Φίζελ. Ενώ έχουμε άλλο ένα σουτ τριών πόντων, δεύτερο άστοχο από το Διάρη σήμερα, όπως ξεκίνησε τον Dyson Ward. Φλιώνης. Ο Ολυμπιακός έχει πιο ψηλό μέσο όρο σε όλη την πεντάδα. Ενώ όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, έρχεται ο Γάιος Κορδίλης να ξεκινήσει το σκοράρισμα. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο μάτς η ΑΕΚ προηγήθηκε 6-1 με 6 πόντους του Σκορδίλη, ο οποίος ταλαιπώρησε πάρα πολύ τον. Όπα, παραλίγο να πέσει κάτω, γλίστρησε ο Tyson Ward. Και η μπάλα για την ΑΕΚ, Φλιώνης. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Σκορδίλης ξεκίνησε με 6 πόντους απέναντι στον Ντόντα Χολ. Χαραλαμπόπουλος πασάρισε πάλι στο Σκορδίλη. Ευκαιρία του Σκορδίλη να βάλει καλάθι. Το βάζει, αλλά δεν μετράει γιατί έχει προηγηθεί χαμηλά φάουλ. Οπότε η ΑΕΚ θα παίξει την μπάλα απ' έξω. Το φάουλ το χρεώθηκε ο Tyson Ward που πήγε να δώσει βοήθεια στον Μιλουτίνοφ. Ενώ θα περίμενε κανείς η μπάλα να μπαίνει μέσα περισσότερο στον Ολυμπιακό από τη στιγμή που του λείπουν και τα διάρκεια του. Μιλάω για τις πρώτες φάσεις, έτσι νωρίς ακόμα. Να μπαίνει μπάλα στο Μιλουτίνοφ. Περισσότερο μπαίνει στην ΑΕΚ πάλι. Ο Σκορδίλης δίνει πάσα στον Γκρέι. Ο Γκρέι για 3 σέρμπολ. Ήτανε μόνος του, τελείωσε ο Γκρέι. Αλλά δεν τα κατάφερε. Ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι. Στο 94-77 που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Έχει ποστάρει ο Παπα-Νικολάου, κυκλοφορεί μπάλα. Βεζένκοφ του κλέβει την μπάλα από πίσω. Χαραλαμπόπουλος, επίθεση για την ΑΕΚ. Λιονίς κρατάει, απέναντι του είναι ο Γουόρντ. Ο Γουόκα προσπαθεί να μπει μπροστά από τον Γκρέι. Τον τροφοδοτούν τώρα οι συμπαίκτες του. Αστοχή από κάτω ο Γκρέι. Δεύτερη προσπάθεια, ούτε τώρα. Περίεργο, ο Γκρέι έχασε και το τρίποντο ξεμαρκάριστος και τώρα με δύο κοντούς δίπλα του, γύρω του εν πάση περιπτώσει, αστοχή σε δύο προσπάθειες από κάτω. Περίπου 2.000 ίσως και κάτι παραπάνω φίλοι της ΑΕΚ. Είναι εδώ στη Σάνελ Αρένα, Βεζένκοφ, Γουόκαπ, θα σουτάρει για τρεις, θα ευστοχήσει τελικά ή για δύο. Για δύο το χρεώνει η κυρία Τσαρούχα που μαζί με τους Καρπάνο και Χριστινάκη είναι διαιτητές της αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά το ταμπλό γράφει 3. Ο Γουόκαπ δεν ξέρω τώρα. Μου φάνηκε ότι η μπάλα και έμπαινε μέσα και δεν ξέρω αν μεσολάβησε χέρι. Πήδηξαν βέβαια για ασφάλεια δύο παίχτες του Ολυμπιακού. Τρίποντο, αυτό ήταν τρίποντο σίγουρα από το Βεζέγκο. Προς το παρόν το φωτεινό ταμπλό. Αλλά, μάλιστα ο Σάκοτα 6-2 γράφει το φωτεινό ταμπλό. Μάλιστα ο Σάκοτα διαμαρτυρήθηκε γιατί προηγουμένως η Τσαρούχα έδειξε για 2 και μάλιστα της είπε ότι θα το δω μετά. Καταρχάς έχει δείξει δίποντο η Τσαρούχα, παρόλα αυτά το φωτεινό ταμπλό γράφει 6, δηλαδή 2 τρίποντα. Θα δούμε, Γκρέι περνάει προς τα μέσα σηκώνεται πάλι από το 1,5 μέτρο και δεν πήδηξε ο Βεζένκοφ για να προσπαθήσει να τον κόψει. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος παίρνει τώρα την μπάλα, πολύ ωραίο κόψιμο από τον Βεζένκοφ και κυρίως η πάσα από το walk-up σε φάσεις που είναι ψωμοτήρι για τον Σάσα Βεζένκοφ. Η ΑΕΚ έχει χάσει 2-3 φάσεις από κάτω που έμοιαζαν σίγουρα καλάθια. Μπάρτλεϊ, ο Μπάρτλεϊ εκπληκτική πάσα στο Φλιώνη. Ο Φλιώνης ούτε τώρα, είπαμε, δυσκολεύονται οι επέκθεση της ΑΕΚ, γιατί ο μέσος όρος ύψους, δηλαδή ο Γουόρντ που είναι το διάρρη της ΑΕΚ και ενίοτε μαρκάρει τον playmaker, το Φλιώνη, έχει περίπου 20 πόντους διαφορά, περίπου, ίσως λίγο πιο κάτω. Βεζένκοφ κόβει προς τα μέσα, φάουλ από τον Γκρέι, δύο βολές για τον Βεζένκοφ. Και θα δούμε τώρα πώς θα ξεκαθαρίσει, αν θα ξεκαθαρίσει. Το σκορ, το ταμπλό γράφει 7-2 πάντως. Λογικά έκανε αυτό που είπαμε, ότι πήγε το 3, το πρώτο καλάθι, το μέτρησε για 2 όπως είχε δείξει η Τσαρούχα. Τώρα αν δει, διαπιστώσει ότι δεν υπήρξε επαφή, μπορεί να αλλάξει την απόφασή της. 2 και 3 το τρίποντο που ακολούθησε του Βεζένκοφ, 5 και 2 του Βεζένκοφ, 7. Έτσι είναι η πόντη, 5 ο Βεζένκοφ, 2 walk-up. Εάν μετρήσει το καλάθι για 2 πόντους, δεν θα είναι του walk-up, θα είναι αυτού που έσπρωξε την μπάλα. Άρα λοιπόν θα δούμε πρώτα την απόφαση των διαιτητών που έχουν πάει στο instant replay, να δουν αν μπήκε απευθείας η μπάλα χωρίς να παρεμβληθεί χέρι. 2, αλλά δεν πρέπει να είναι του walk-up το καλάθι. Επαναλαμβάνω, γιατί ο walk-up σούταρε για 3, η μπάλα χτύπησε ταμπλό στεφάνι και κατέβαινε προς τα μέσα, αλλά προφανώς, και αφού το είδαν οι διαιτητές, εγώ δεν έχω monitor, έτσι θα είναι. Κάποιο χέρι συμπαίκτη του έβαλε την μπάλα στο καλάθι, οπότε αυτός πρέπει να χρεωθεί τους 2 πόντους και όχι ο walk-up. Τέλος πάντων, 7-2 προηγείται ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έχει πάρει σκοράρε πρώτη με το σκορδίλι να είναι αυτός που άνοιξε το σκορ, αλλά ο Ολυμπιακός απάντησε με 7 συνεχόμενους πόντους. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό συζητάει. Ναι, αυτό συζητάει η κυρία Τσαρούχα, να βγάλουν τους 2 πόντους από το walk-up και να τις βάλουν στο Word, γιατί ο Word νομίζω πήδηξε μαζί με τον σέντερ του Ολυμπιακού, τον Μιλουτίνοφ, αλλά ο Γουόρντ ήταν αυτός που, σύμφωνα με την υπόδειξη της κυρίας Τσαρούχα που είδε το instant replay, ήταν αυτός που έσπρωξε την μπάλα στο καλάθι. Άρα λοιπόν έχουμε 2 πόντους Γουόρντ και 5 Βεζένκοφ, και η μπάλα είναι για την νομίζω έχει 2 βολές ο Βεζένκοφ, ναι, γιατί είχαμε time out. Έχει 2 βολές ο Βεζένκοφ από την προηγούμενη φάση. Είπαμε διαιτητές, να τους ξαναθυμίσω, Τσαρούχα, Καρπάνος και Χριστινάκης. Ο Βεζένκοφ ετοιμάζεται για 2 βολές, έχει ήδη 2 πόντους. Και όπως είπε πολύ σωστά και ο Γιάννης, εάν και εφόσον ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0 σήμερα, η σειρά θα αρχίσει από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Τετάρτη σε 9 η ώρα. Γιατί ο Ολυμπιακός

0: παλεύει εκεί με το φλιόνι. Τελικά από τα χέρια του ελληνοποιημένου Αμερικανού, είχε πάει μάλιστα ως υπαρχηγός του Ολυμπιακού στην χθεσινή επίσκεψη στο γραφείο του, στο Μαξίμου, στο, να συναντήσει τον Πρωθυπουργό.
1: Ολυμπιακός 2-9-4-33 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Πάμε στον Βασίλη Μότση, πάμε στον Πειραιά, στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος Πόλο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έλα Βασίλη.
2: Ο Ολυμπιακός Γιάννη και φιλεκροτές Σαρασπέρ κυριαρχήσει του Παναθηναϊκού, προηγείται 9-2, 1-14 πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, στον τρίτο τελικό της Water Polo League των Ανδρών, και είναι αγκαλιά έτσι με την κατάξυση του πρωταθλήματος. Κράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού για 14 λεπτά χωρίς γκολ. Έχει ανοίξει το σκορ ο Παναθηναϊκός, που κάνει τώρα, μειώνει σε 9-3. Έχει ένα σερί 2-0 με τον Παπα-Νικολάου, τον γκολ αυτή τη φορά. Ένα λεπτό και 2 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο, από την ασίστ του Χαλιβόπουλου. Έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 1-0 μετά από 9 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Έκτοτε σκόραρε ξανά στα 1-47 πριν το ημίχρονο. Και μέχρι τότε ο Ολυμπιακός είχε πετύχει 9 αναπάντητα γκολ, 4 στο πρώτο οκτάλεπτο και άλλα 5 έως τώρα στο δεύτερο. Είχε προηγηθεί με 9-1 στα 2 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πήρε τάιμα το Δημήτρης Μάζης. Υπήρξε μια αντίδραση από πλευράς Παναθηναϊκού, που με 2 γκολ, το ένα από τον Κιουβέτση και το άλλο από τον Παπα-Νικολάου, έχει μειώσει στα 6 γκολ διαφορά, η οποία βεβαίως είναι μεγάλη, έτσι δεν το συζητάμε. Ο Παπαναστασίου.
1: Έβλεπα λίγο νωρίτερα και τα στατιστικά εδώ στο Mega News που καλύπτει τηλεοπτικά τον τρίτο τελικό. Ο Παναθηναϊκός είχε 0 στις 5 επιθέσεις με παίχτη παραπάνω, ο Ολυμπιακός 4 στις 7, λίγο νωρίτερα, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι.
2: Ναι.
1: Αυτό νομίζω λέει πολλά, έτσι.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει μεταλλευτεί τις επιθέσεις του παίχτη παραπάνω. Τώρα βέβαια προσπαθεί να βγάλει κόντρα, υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Χαλιβόπουλος στα 27 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Τα 15 δευτερόλεπτα είναι για στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Γύρισαν βέβαια οι παίκτες των Ερυθρολεύκων, προσπάθησαν να βγάλει κόντρα ο Παναθηναϊκός. Τώρα έχει την μπάλα στα χέρια ο Γκιουβέτσης, θα δώσει το σκουμπάκι εκείνο στον Κοπελιάδη. Ακόμα 5 δευτερόλεπτα για τους πράσινους, ο Σκουμπάκης, η πάσα στον Χαλιβόπουλο, θα σηκωθεί ο Χαλιβόπουλος, θα αποκρούσει ο Τζορτζάτος, η μπάλα πάει στον Κοπελιάδη, πολύ σε λίγο και το χρονόμετρο, ο Γκιουβέτσης κρατά. Θα σηκωθεί από την περιφέρεια, πάσα στον Σκουμπάκι, ο οποίος θα νικηθεί από τον Τζορτζάτο, θα αποκρούσει τον Τζορτζάτο. Άρα το σκορ του ημιχρόνου είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9-3. 4-1 το επιμέρους σκορ του πρώτου οκταλέπτου για τον Ολυμπιακό. 5-2 το δεύτερο επίσης υπέρ των Ερυθρολεύκων, που έχουν αυτόν αέρα τον 6 γκολ με διαφορά με τον οποίο ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Και σαφώς έχουν το προβάδισμα για να πάρουν την νίκη και να κατακτήσουν και το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Επομένως, Γιάννη, σου δίνω το λόγο και επανερχόμαστε όποτε το κρίνεις.
1: 9-3 προηγείται ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος της υδατοσφαίρισης των ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι που προηγούνται με 2-0 στην σειρά, αν κερδίσουν σήμερα, κατακτούν τον τίτλο, κατακτούν το double, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα από τον Βασίλη Μότση, το ένατο συνεχόμενο double στην ιστορία τους. Εμείς πάμε και πάλι στον Γιάννη Τεντόπουλο, πάμε στην Σανέλ Αρίνα. ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος της GBL. Έλα Γιάννη. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιάννης Τεντόπουλος.
0: Είμαστε 2:45 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. ΑΕΚ 4, Ολυμπιακός 13, μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Ο Ντράγκα Σάκοτα, βλέποντας την αστοχία της ομάδας του, η οποία έχει 2 στα 13 σούτ μέχρι τώρα, έβαλε το δεύτερο επιθετικό όπλο του, τον Άναλι, και πολύ πυροπαίκτη μετά τον Μπάρτλι. Θα παίξουν και οι δύο μαζί για να πάρει σκορ. Τον Μπάρτλι τον έχει αναλάβει ο Νιλικίνα και ο Παπα-Νικολάου έχει πάει στον Άναλι. Μπάρτλι, turnaround jump shot, γιατί τελείωνε ο χρόνος, υποπίεση χρόνου και με χέρι πάνω του, άστοχος. Αυξάνονται τα, μάλλον χειροτερεύουν τα ποσοστά της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση με τον Ηλικίνα που έχει πάρει τη θέση του walk-up. Ward πηγαίνει προς τα μέσα, πατάει γερά, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι υπερέχει σε ύψος από τον Λεκάβιτσος που προσπάθησε να τον ακολουθήσει. Του κάνει φάουλ ο Λιθουανός, οπότε θα πάει στις δύο βολές ο Αμερικανός Tyson Ward, που ήρθε από την Παρί στο Φάληρο και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης.

0: Ευρώπης. Ο Ward βάζει την πρώτη βολή. 4-14 στο συν 10 Ολυμπιακός. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζει για τη δεύτερη και πηγαίνει στον πάγκο για να πάρει τη θέση του ο Λαρετζάκης, ο οποίος ψήλο αποδοκιμάζεται, γιατί υπήρξε παίκτης ΑΕΚ σε επιτυχίες και όλες, κατάκτηση κυπέλου Ευρώπης κλπ. Αλλά το γεγονός ότι έχει δεθεί με τον Ολυμπιακό και σε κάποια μεταξύ τους μάτς έχουν γίνει διάφορα περιστατικά, δεν είναι πια τόσο αγαπητός όσο ήταν παλιά. Κατσίβελης στην πεντάδα, μαζί δύο playmaker, μαζί με τον Λεκάβιτσιους. Κατσίβελης, Γκρέι στη γωνία, πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας από την ΑΕΚ. Κανείς κάποιος να σουτάρει με τη λήξη του χρόνου. Ο Λεκάβιτσιους στο μακρινό rebound στα χέρια του Νάναλη. Η ΑΕΚ φρέσκα 14 δευτερόλεπτα. Μπράουν, φανταστικό καλάθι ο Μπράουν, ο οποίος πήρε την εσωτερική και κάρφωσε. Έλυσε έτσι την αστοχία, διέκοψε την αστοχία της ΑΕΚ. 6-15 στο συν 9 Ολυμπιακός. Νιλική να κάνει ένα βήμα πίσω για να σουτάρει για 3. Ο Λαρετζάκης παίρνει το επιθετικό rebound, δέχεται και φάουλ εκεί από τον Μπράουν. Ο Λαρετζάκης ήρθε πίσω από την πλάτη όλων σχεδόν, παράλληλα με την baseline, και άρπαξε το επιθετικό rebound. Αλλά από τον Λαρετζάκη βγήκε η μπάλα, λένε οι διαιτητές, οπότε η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. 6-15, 1-25 πριν από το τέλος. Πήγε να κολλήσει το παπούτσι του στο πάτωμα ο Γκρέι, αλλά βρήκε την ισορροπία του. Λεκάβιτσιους δίνει ορμή στην ΑΕΚ με την ταχύτητά του. Η μπάλα για την ΑΕΚ, καθώς αστόχησε με ο Μπράουν, αλλά παίχτης του Ολυμπιακού έβγαλε την μπάλα έξω. Η ΑΕΚ έχει ανανεώσει κάποιες επιθέσεις και τώρα ήρθε η ώρα να ξεκουραστεί ο Μιλουτίνοβ για να μπει. Ο Ντόντα Χολ δεν έχει τρίτο πεντάρι στην δωδεκάδα σήμερα ο Μπαρτζόκας, 11 παίχτες έχει. Γιατί ο Ντόρσεϊ που είναι Έλληνας, ο έκτος Έλληνας, είναι off. Λεκάβιτσιους φλότερ, ούτε τώρα. Ντόντα Χολ παίρνει το rebound. Ηλικίνα, Λαρετζάκης περνάει το κέντρο. Ο Λαρετζάκης δείχνει ποιο σύστημα θα παίξει η ομάδα του. Ηλικίνα στο Βεζένκοφ, πολύ ωραία. Και μάλιστα ο Μπαρτζόκας του λέει: είδες πόσο απλό ήταν. Το εξηγεί στον Ηλικίνα, γιατί έδωσε την μπάλα στο Βεζένκοφ, ο οποίος κατευθείαν με το που την έπιασε πήρε την εσωτερική με μπάσιμο. Έτσι λοιπόν έχει φτάσει σε 9 πόντους, 17-6 στο συν 11 Ολυμπιακός. Μπράουν, σκαστή πάση στο Λεκάβιτσιους από κάτω. Δεν το προλαβαίνει ο Χολ, οπότε ο Λεκάβιτσιους μειώνει. 8-17, ο Λεκάβιτσιους 4 πόντους. Είναι πολύ δραστήριος, η ταχύτητά του τον βοηθάει να δημιουργεί προβλήματα στον Ολυμπιακό. Πάλι ίδια φάση. Ίδια φάση και γκολ φάουλ από το Βεζένκοφ. Και όταν λέω ίδια φάση, συμμετρικά βέβαια, πριν ήταν από τη δεξιά πλευρά, όπως έκανε επίθεση ο Ολυμπιακός, τώρα ήταν από την αριστερή πλευρά. Έδωσε ο Νιλικίνα την μπάλα, πήρε την εσωτερική ο Βεζένκοφ, ανέβηκε για το καλάθι, κέρδισε και φάουλ, πέτυχε το καλάθι, ετοιμάζεται να εκτελέσει βολή. 19-8, 11 πόντους ο Βεζένκοφ. Ήδη είπαμε, ο Βεζένκοφ θα πάρει πολλές επιθέσεις σήμερα, γιατί λείπουν οι άλλοι πόλοι της επίθεσης. Δύο παίχτες δηλαδή που παίρνουν και επιθέσεις μόνοι τους πολλές φορές, δηλαδή δημιουργούν για τον εαυτό τους, και μιλάω για τον Ντόρση και για τον Φουρνιέ. 8-20, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς, οι 12 πόντοι για τον Ολυμπιακό, 13 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. 12 πόντους ο Βεζένκοφ. Νάναλη ψώνει την μπάλα, φοβερό καλάθι από την άλλη, πάσα και το κάρφωμα από τον Μπράουν. Δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να πετύχει ένα καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ωστόσο μας μένει η εικόνα του Μπράουν να ύπταται, να έχει βγάλει το κεφάλι του πάνω από το ύψος Στεφάνης και να καρφώνει με μανία στο καλάθι του Ολυμπιακού από την ασίστ του Νάναλη. Η ΑΕΚ, λοιπόν, Ολυμπιακός προηγείται της ΑΕΚ 20-10. Αυτό είναι το σκορ της πρώτης περίοδου, με το Βεζέγκοφ να είναι μακράν ο πρώτος σκορ του αγώνα με 12 πόντους. Γιάννη.
1: Ερασπορ 101,8. ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Ακούτε Ερασπόρ.
4: ΑΕΚ Ολυμπιακός 10-20, ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στην Σανελ Αρίνα. Πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, το τρίτο οκτάλεπτο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος στην υδατοσφαίριση των ανδρών. Βασίλη Μότση.
5: Δύο λεπτά έχουν περάσει μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μειώσει στα 5 γκολ τη διαφορά, εφόσον ευστοχεί στο πέναλτι. Ο Κοπελιάδη το κάνει, μειώνει σε 9, 4, 6 και 9 για την ακρίβεια πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 9-1 στα 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Έκδοτο ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί τριών αναπάντητων γκολ, έτσι, ενώ είχε πετύχει μόλις ένα γκολ στα πρώτα ουσιαστικά 14 και κάτι του παιχνιδιού. Μετά από 9 δευτερόλεπτα έχει σκοράρει ο Παναθηναϊκός. Και μέχρι να φτάσουμε στα 2 λεπτά πριν το ημίχρονο, είχε δεχτεί 9 γκολ βέβαια από τους Ερυθρόλευκους. Τώρα έχει μειώσει σε 9-4 με 3 γκολ, τα 2 στο φινάλε του πρώτου ημίχρονου από Κιουβέση και Παπα-Νικολάου. Και τώρα με το πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Νίκος Κοπελιάδης. Ενώ νωρίτερα έχασε μία ακόμη επίθεση που έχει παραπάνω, να πούμε, η φιλοξενούμενη ομάδα Γιάννη, επειδή αναφέρθηκε και εσύ σε αυτό το στατιστικό. Ο Ζαλανγκή έχει την μπάλα στα χέρια στο κέντρο της περιφέρειας και πάνω του Κιουβέτσι. Θα δώσει στον Κίλα και εκείνο στον Πούρο. Ο Πούρος πιο αριστερά για τον Δήμο, ξανά Πούρος. Θα περάσει τώρα στον Γκέργο Ζάλανγκη. Γυρίζουν την μπάλα οι παίχτες του Έλβις Φάτοβιτς. Ο Ζάλανγκη κάνει τις προσποιήσεις. Ωραία η άμυνα του Χατζηγούλα πάνω στον Πούρο. Θα σηκωθεί ο τελευταίος για πάσα όμως στον Δήμο, ο οποίος θα σκοράρει. Θα κάνει το 14. Έκανε την προσποίηση στο Στάρι. Ο Πούρος έδωσε την μπάλα στον Τάκη Δήμου και έρχεται το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο από τον Έλληνα Περιφερειακό. Είναι και το πρώτο στον αγώνα, 5:40 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός κάνει λοιπόν το 14 για να δώσει μια διαφορά 6 γκολ στους Ερυθρόλευκους. Η μεγαλύτερη βέβαια υπέρ τους ήταν τα 8, έτσι, στο 9-1. Ο Παπα-Νικολάου θα πέρασει στον Κιουβέτσι. Πιέζεται εκείνο από τον Κέργο Ζάλανγκη. Κρατά ο Κωνσταντίνος Γιουβέτσης. Θα δώσει τον Νικόλα Παπασιφάκη. Παίρνει ένα φάουλ εκείνο από τον Κίλα. Θα προσπαθήσει να περάσει τα 2 μέτρα και τα καταφέρνει. Υπάρχει γύρισμα και αποβολή. Ζητούν πέναλτι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Γιατί είχε γυρισμένο το πρόσωπο προς την εστία ο Παπα-Νικολάου. Έχει γίνει challenge, το οποίο θα εξεταστεί μετά την ολοκλήρωση αυτή τη φάση. Επίθεση των Πρασίνων. Ο Γιουβέτσης στον Παπασιφάκη. Εκείνος είναι μέσα στην περιοχή των 5 μέτρων, στάρι στο δοκάρι, παίρνει το rebound, 9-18 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Χαλιβόπουλος στο Χατζηγούλα, υπάρχει σφύριγμα για παράβαση, για αποβολή υπέρ του Παναθηναϊκού. Αν είδα καλά, αν και επιστρέφει τώρα και ο Ζανής Αλαφραγής, θα περάσει τα 18 δευτερόλεπτα από την πρώτη αποβολή που είχε σφυριχθεί στην επίθεση του Παναθηναϊκού, εις βάρος του Ολυμπιακού. Ο Χατζηγούλας κάνει τις προσπίσεις, σουτάρει και σκοράρει. Γίνεται το σκορ 15, 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για την λήξη της τρίτης περίοδου. Ενώ νωρίτερα είχε κάνει challenge ο Δημήτρης Μάζης, το οποίο ωστόσο θα το πάρει πίσω. Να δούμε αν έχει δικαίωμα ή όχι. Υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ του Γιώργου Πολυχρονόπουλου και της γραμματείας. Ζητά και το πουγκί, το πράσινο που πέταξε εντός της πισίνας ο Δημήτρης Μάζης από τους παίκτες του, και τα λέει τώρα για με τον προπονητή, τον Γιώργο Πολυχρονόπουλο, ο οποίος θα δούμε τώρα τι θα κάνει, αν θα έχει ζητήσει πέναλτι νωρίτερα ο Δημήτρης Μάζης, γι' αυτό έκανε το challenge. Βέβαια στην εξέλιξη της φάσης σκόραρε ο Παναθηναϊκός, και να δούμε τι θα συμβεί, αν θα εξεταστεί ή όχι η φάση από την γραμματεία, διότι νομίζω ότι μετά το είχε πάρει πίσω το challenge ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Γιώργος Πολυθρονόπουλος έρχεται προς τον πάγκο των Πρασίνων. Το σκορ έχει γίνει 15, επαναλαμβάνω, 4.50 ακόμη για το τέλος της τρίτης περίοδου και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί και η γραμματεία πλέον. Όχι, έχουμε κανονικά παιχνίδι, έτσι το σκορ είναι 15, 4.50 ακόμη για το τέλος της τρίτης περίοδου. Εξηγεί τώρα ο διαιτητής ο Γιώργος Πολυχρονόπουλος και στον Έλβη Σφάτοβιτς τι συνέβη.
4: 15 προηγεί το Ολυμπιακός, 4.50 πριν ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο στον Πειραιά. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο στην Ισανέλ Αρίνα. Γιάννης Τεντόπουλος, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος στην GBL. Έλα Γιάννη.
0: 8 λεπτά πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, το 10-20 που αφήσαμε στο τέλος της πρώτης, έγινε 13-24. Ο Ολυμπιακός έχει δύο αλλαγές σε σχέση με την πεντάδα που τελείωσε την πρώτη περίοδο. Ο Πίτερς έχει περάσει τη θέση του Βεζένκοφ και ο Μόντε Μόρις έχει πάρει θέση στην πεντάδα, ο οποίος πιάνει την μπάλα τώρα, σουτάρει, κάνει ένα jump shot μετά από τρίπλα, εύστοχος. Ήταν από μέση απόσταση, διαγώνια και έκανε το σκορ 13-26. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς από το καλάθι του Μόντε Μόρις. Η ΑΕΚ παίζει, για να δούμε το φλότερ του Νάναλη μέσα. Πολύ ωραία εκτέλεση του Νάναλη με γλυκό καρπό. Έκανε την κίνηση και ευστόχησε. 15-26. Μόρις Λαρετζάκης. Λαρετζάκης πάει να μπει μέσα στη ρακέτα, βγάζει την μπάλα έξω, πήγε να μπερδευτεί. Πίτερς δεν σουτάρει, δει στο Λαρετζάκη, σουτάρει αυτός. Σίδερο, rebound από τον Γκρέι. Ακούω και τις αποδοκιμασίες για τον Λαρετζάκη. Γκρέι πάει να περάσει προς τα μέσα, βλέποντας ότι κλείνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, πήγε να δώσει το Κατσίβελη, αλλά ο Λαρετζάκης άπλωσε το χέρι του και έβγαλε την μπάλα έξω. Ο Φλιώνης παίρνει τη θέση του Λεκάβιτσιους, ο οποίος έκανε πολύ καλή δουλειά τηρουμένων των αναγκαίων. Έβαλε 4 πόντους, αλλά κυρίως έδωσε ένα ρυθμό στην ΑΕΚ. Μια ζωντάνια. Εντάξει, δεν είναι και η ίδια ποιότητα των ομάδων και το βάθος, αυτό είναι αλήθεια. Μπράουν σουτάρει από το high post. Εύστοχος. Παρότι είναι άστοχος στις βολές, εκεί ήταν ακριβώς στις βολές και έβαλε 17-26. Ο Μπράουν φτάνει τους 7 πόντους από την ώρα που μπήκε. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ και με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στο ενεργητικό του. Ward περνάει προς τα μέσα, κάνει reverse, κερδίζει το foul, δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Έκανε reverse και αμέσως σηκώθηκε, αλλά θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών ο Tyson Ward. Και σηκώνεται και ο walk-up. Να πούμε ότι ο Ward ξαναγύρισε στο παρκέ, γιατί ο Νιλικίν ήταν ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού, φορτώθηκε με δύο foul. Και τώρα ο Λαρτζάκης πηγαίνει στον πάγκο για να επιστρέψει ο walk-up. Περισσότερο δεν ξέρω, ίσως γιατί ο Λαρετζάκης είναι πολλές φορές προσπαθεί να εκβιάσει κάποιες επιθετικές προσπάθειες και δεν έχει τόσο υπομονή, επειδή είχε συνηθίσει να είναι σκόρερ. Ο Γουόρντ ίσα ίσα που έφτασε την μπάλα στη Στεφάνη, δεν έβαλε την πρώτη βολή. 17-26, ο Tyson Ward των 4 πόντων, παραλαμβάνω 12 έχει ο Βεζένκοφ στην πρώτη περίοδο. Ο Ward θα κάνει στρογγυλή πάλι τη διαφορά στους 10 πόντους, 17-27, 6-26 προς το τέλος του ημιχρόνου. Φλιώνης, το κεντρικό πρόσωπο, μετά την απώλεια του πατέρα του έκανε 1000 χιλιόμετρα. Και άλλο φλότερα από τον Νάναλη. Η ίδια κίνηση, 19-27. Πίτερς, ο οποίος δέχτηκε νωρίτερα μια εντυπωσιακή τάπα από τον Γκρέι. Χολ έχει μείνει με την μπάλα, ψάχνει να τη δώσει, τη δίνει δεξιά στον Ward. Ο Ward πηγαίνει προς τα πίσω, τροφοδοτεί τον Πίτερς, ο οποίος σηκώνεται και ευστοχεί. Παρά την πίεση που είχε δεχτεί, ο Πίτερς έκανε ένα από τα σουτ αυτά στο low post που έκανε και στον ημιτελικό, κυρίως στον ημιτελικό με την Φενέρβαξε. Ο Γκρέι έκανε να μπει μέσα, αλλά γύρισε προς τα έξω, γιατί είναι κάτω από τη ρακέτα ο Ντόντα Χολ. Κατσίβελης Καστίπ, πολύ ωραία πάσα στον Μπράουν. Ο Μπράουν με τον Ντόντα Χολ πάει να τον, να ξεχάσει ότι είναι εκεί, γυρίζει, αλλά στοχεί. Έκανε μια κίνηση με την οποία απομακρύνθηκε από τον ψηλό τον Ολυμπιακό, αλλά στόχησε. Επίθεση για τον Ολυμπιακό. Χολ για τον walk-up για το Ward, για τρεις ο Ward. Κακό σούτ. Ασίστ θα του τη γράψουμε στο τέλος, γιατί ο Ward έκανε σέντρα σούτ ήταν αυτή. Και η μπάλα έφτασε σαν δώρο στα χέρια του walk-up, ο οποίος είπε ευχαριστώ και την έβαλε με ταμπλό στο καλάθι. 19-31. Γκρέι, Γκρέι με τον Πίτερς απέναντί του. Σκαστή πάσα αλλά στο κάμεραμαν που ήταν κάτω από τη... που είναι μάλλον και παίρνει πλάνα κάτω από το καλάθι της ΑΕΚ. Time out, το οποίο πρέπει να είναι τηλεοπτικό γιατί είναι 4:47 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 12 πόντους, 31-19. Από τη μία είπαμε Βεζένκοφ 12. Μετά το Βεζένκοφ ο Γουόρντ έχει 5 πόντους. Ενώ από την ΑΕΚ πρώτο σκόρερ είναι ο Μπράουν. Και από 4 πόντους έχουν ο Λεκάβιτσιος και ο Νάναλε με τα 2 φλότερ. Έχουμε time out λοιπόν, οπότε μπορούμε. Γιάννη, μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο να το αξιοποιήσεις, φαντάζομαι, για τον Πόλο.
4: Θα πάμε μια βόλτα μέχρι το κολυμβητήριο του Πειραιά στον Βασίλη Μότσι. Βλέπω τον Πανίσεβιτς και βγαίνει με αίμα στην μύτη, Βασίλη, έτσι μετά την προηγούμενη φάση.
6: Τώρα το που το έπεσε, επειδή πέρασε από μπροστά μου, το είδα και εγώ. Νωρίτερα προφανώς σταματήσει στη φάση που σκόραρε, μειώνοντας 11-6. 2:52 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Εκεί προφανώς υπήρξε κάποια επαφή και μάτωσε η μύτη. Τώρα είναι καλά, πήγαινε στον πάγκο ο Ντούσαν Πανίσεβιτς και είναι εντάξει. Ο Ζάλανκι θα δώσει τον Πούρο. Είναι ο τρίτος τελικός σιγότερο πολεολίκ των ανδρών. Ο Ολυμπιακός προηγείται 11-6 του Παναθηναϊκού. Ο Ζάλανκι θα περάσει ξανά στον Πούρο, ο οποίος προσπαθεί να βρει το Κάκαρη στα 2 μέτρα. Υπάρχει σύμφωνα με τους διαιτητές τον ένα εκ των δύο παιδιών στην παράβαση αποβολή εις βάρος του Παναθηναϊκού, εις βάρος του Παπα-Νικολάου, την κέρδισε ο Κάκαρης. Έτσι λοιπόν υπάρχει επίθεση με παίκτη παραπάνω για τους πράσινους, με τους κόκκινους, συγγνώμη, τους ερυθρόλευκους, με τον Φουντούλη να περνά στον Κάκαρη, ο οποίος θα σκοράρει και θα κάνει το 12-6 για τους ερυθρόλευκους, 2-9 πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου αυτού του τελικού του Water Polo League των ανδρών. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει από το πρώτο ημίχρονο ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα με 8 γκολ διαφοράς στο 9-1. Αντέδρασε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μείωσε στα 5 γκολ τη διαφορά στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, αλλά ο Ολυμπιακός διατηρεί σε αυτά τα επίπεδα είτε τον 5 είτε τον 6 γκολ όπως τώρα. Προηγείται με το 16, double score και σαφώς ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα και για την εμπειρία και για την ποιότητα έτσι των παικτών του Elvis Vandovic για να φτάσουν εν τέλει στη νίκη και στην κατάκτηση του 40ου συνολικά πρωταθλήματος, 13ου συνεχόμενου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Σκουμπάκης θα περάσει στον Παπασιφάκη, κερδίζει εκείνος ένα φάουλ από τον Κίλα. Ξανά Σκουμπάκης, προσπαθεί να περάσει στα 2 μέτρα, υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Παπα-Νικολάου, απλό φάουλ. Απλό φάουλ σφυρίχτηκε, όχι αποβολή. Άρα, όχι, διορθώνω, ήταν αποβολή του Γούβη. Απλά έχω μπροστά μου, επαναλαμβάνω, τον προπονητή τώρα στο πρώτο μήνυμα, στο δεύτερο μήνυμα του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα είχα του Ολυμπιακού. Θα σκοράρει ο Παναθηναϊκός, η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί ο Σκουμπάκης θα κάνει το 12-7, 1:41 πριν τη λήξη τη τρίτη περίοδου. Σε αυτήν την επίθεση παίκτη παραπάνω ο Παναθηναϊκός κατάφερε να σκοράρει. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει βελτιώσει τα ποσοστά του στις επιθέσεις του με παίκτη παραπάνω. Σκόραρε και νωρίτερα, όταν σας λέγαμε ότι είχε υπάρξει challenge για πέναλτι νωρίτερα, το πήρε πίσω challenge ο Δημήτρης Μάζης, μέτρησε κανονικά τον goal. Εκείνη η φάση ήταν στο 15, τώρα το σκόρ είναι 12-17, 1:41 πριν τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Και στην σέντρα, στο κέντρο της πισίνας, είναι ο Ολυμπιακός με τον Δημήτρη Νικολαίδη να περιμένει την μπάλα από τους διαιτητές για να δώσει συνέχεια στον αγώνα. Τώρα θα την πάρει στα χέρια, θα την γυρίσει πίσω στον Φουντούλη. Ο Φουντούλης πιέζεται από τον Αλβέρτη, κερδίζει ένα απλό φάουλ. Ξεκολουθεί να πιέζει ο περιφερειακός του Παναθηναϊκού, τον Φουντούλη, να μην βρει την εύκολη πάσα. Περνά εκείνο το Ζάλανκι, ασφιχτικό το πρες από πλευράς φιλοξενούμενων που άργησαν να μπουν στο πνεύμα του τελικού. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά έχουν μπει πλέον. Βέβαια η διαφορά είναι, είπαμε, στα 5 γκολ αυτή την ώρα. Ο Φουντούλης περνά στα 2 μέτρα, καλή άμυνα πάνω στον Νικολαίδη, τόσο από τον συνεπώνυμό του, τον Γιώργο Νικολαίδη του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Νικολαίδης λέγεται ο βουταριστός των Ερυθρολεύκων, και από τον Κουρούβανη. Ο Γουάινμπεργκ θα δώσει το σκουμπάκι ακόμα ένα λεπτό για το τέλος τρίτης περίοδου. Ακούτε και φαντάζομαι τα συνθήματα των φιλάθλων του Ολυμπιακού έχουν γεμίσει. Ο Παπαστράτη, ο κολυμπητήριο, ο Κοπελιάδης, όπως έκαναν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού στον δεύτερο τελικό, στο Σεράφιο. Ο Κοπελιάδης αντί στο Κουρούβανη, εκείνο στο στάρι θα αποκρούσει ο Τζορτζάτος. Προσπαθεί να πάρει το rebound. Ο Κοπελιάδης σφυρίζεται από πλευρά Κοπελιάδη, βούλιαγμα στην μπάλα, αν είδα σωστά. Στην άλλη πλευρά είναι η επίθεση. Ήταν επιθετικό φάουλ, ήταν, γιατί είπαμε έχω μπροστά μου και το μάτζι, όπως και να έχει κατοχή είναι για τους Ερυθρόλευκους. Ο Παπαναστασίου, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ή την μπάλα στα χέρια. Θα δώσει το Γενιδουνιά. Εκείνος κλείνει προς το κέντρο της πισίνας, το πούμε έτσι. Θα περάσει τον Άγγιαλ. Ο Άγγιαλ θα πάρει ένα φάουλ από τον Κοπελιάδη. Ακόμα 22 δευτερόλεπτα για τη λήξη τρίτης περίοδου. 5 για την επίθεση του Ολυμπιακού. Κακή πάσα τον Νικολαίδη για τον Άγγιαλ. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Ο Γουάινμπεργκ δεν πάει γρήγορα στην μπάλα. Περιμένει από τους συμπαίκτες να ανέβουν. Το έδωσε αυτή τη συμβουλή και ο Δημήτρης Μάζης. Το έκανε τώρα. Έδωσε τον Κοπελιάδη εκείνο στο σκουμπάκι. Ο σκουμπάκι στον Παπασιφάκη. Αν σκοράρει ο Παναθηναϊκός, θα μειώσει στα 4 γκολ τη διαφορά. Ο Σκουμπάκης τον Κοπελιάδη σκοράρει, πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Νίκο Κοπελιάδη. Για τον Νίκο Κοπελιάδη το σκορ γίνεται 12-8, ακόμη 6 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Είπαμε ο Παναθηναϊκός έχει μπει πλέον στο πνεύμα του τελικού. Μειώνει στα 4 γκολ τη διαφορά και ενώ έχει ευρεθεί πίσω και με 8, αλλά σίγουρα ακόμη για αυτή τη διαφορά είναι δύσκολο να ανατραπεί. Ο Ολυμπιακός θα έχει 6 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί αυτή η τρίτη περίοδο, στο τρίτο οκτάλεπτο, και θα απομένει μία ακόμη για το τέλος του τρίτου τελικού. Ο Γενιδουνιάς έχει την μπάλα στα χέρια, κλέβει ο Κοπελιάδη, σουτάρει πάνω στον Τζορτζάτο, αποκρούει τον τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. 12-8 λοιπόν το σκορ του τρίτου οκταλέπτου, με ένα επιμέρους 5-3 σε αυτήν την περίοδο υπέρ του Παναθηναϊκού. Και έτσι λοιπόν, Γιάννη και φίλοι ακροατές, θα έχουμε ένα ακόμα 8 λεπτό για την ολοκλήρωση και του τρίτου τελικού της Κόντρα Πολεολίπτων Ανδρών στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά.
4: 12-8 ολοκληρώθηκε το τρίτο 8 λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τρίτος τελικός του πρωταθλήματος της υδατοσφαίρισης των άνδρων. Εμείς γυρίζουμε και πάλι στην Σανελ Αρίνα, δεύτερος ημιτελικός στα play-off της GBL. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Γιάννης Τεντόπουλος.
0: Με την πρώτη βολή του Μπράουν που φτάνει τους 10 πόντους, η ΑΕΚ μειώνει 22-36. Αστοχή στη δεύτερη, 10 πόντους ο Μπράουν, ο οποίος όμως θα μπορούσε να είχε περισσότερους πόντους αν ήταν πιο εύστοχος στις βολές. Είναι ένα μειονέκτημά του, θα μπορούσε να του γενικά να τον αυξήσει την παραγωγικότητα και στην καριέρα του. Ενώ τώρα παίρνει το επιθετικό ριμπάντο ο Μιλουτίνοφ και καρφώνει με δύναμη στο καλάθι της ΑΕΚ. 22-38, 16 πόντι δεν είναι μεγαλύτερη τιμή. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί και με 17. Ενώ έχουμε τρίποντο του James Nunnally. 25-38, κατεβάζει διαφορά στους 13. Επαναλαμβάνω, είχε πάει 17. 19-36. Μιλουτίνοφ παίζει με τον Πετσάρσκι, βγάζει έξω στο γόκα, από γόκα στον αλάνθαστο μέχρι στιγμής όσον αφορά το σουτ, την εκτέλεση. Για να δούμε εδώ Βεζένκοφ, ο Μόρις ήταν ο αλάνθαστος για τον οποίο έλεγα, αλλά έδωσε την μπάλα στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ σούταρε για τρεις, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Πάλι είναι αναλυφλότερ, αυτή τη φορά αστοχή, καθαρίζει το rebound ο Μιλουτίνοφ. Walk-up για το Μόρις, walk-up. Θα σηκωθεί, όχι, θα πασάρει, θα σηκωθεί όμως τώρα, γιατί του ξαναγύρισε την μπάλα ο Μιλουτίνοφ. 1-2, σαν παντοσφαιρικό 1-2 έπαιξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού και η διαφορά ξαναπάει στους 16 πόντους. 25-41 με τον Ολυμπιακό να προηγείται, ενώ τρίποντο του Πετσάρσκι. 28 τρίποντα ένθεν, 28-41, 1-30 πριν το τέλος της πρώτης, του πρώτου ημιχρόνου. Μόρις για τον Μιλουτίνοφ που είναι μακριά έξω από το τρίποντο, περιμένει να δώσει την μπάλα χέρι με χέρι, τελικά τη δίνει στο Γουόκα που είναι στη γωνία, κόβει προς τα μέσα, σουτάρει, άστοχος, δεν υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού να διεκδικεί στο rebound, πήγε να την κλέψει πονηρά ο Μόρις, αλλά τη συγκράτησαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Φλιώνης, Μπράουν, Νάναλι, συγγνώμη, Μπάρτλι. Μπάρτλι πηγαίνει προς τα μέσα, με ταμπλό μέσα, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι λείπει ο ψηλός που πηδάει για να σταματήσει και μιλάω για τον Τόντα Χόλ. Ο Μιλουτίνοφ δεν το κάνει και τόσο συχνά αυτό. Οπότε 30-41 και η ΑΕΚ κατεβάζει τη διαφορά από τους 17 στους 11. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας παίρνει time out 57 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένει πρώτο σκόρ της ΑΕΚ με 10 πόντους ο Μπράουν. Με 7 είναι δεύτερο σκόρερ ο Νάναλι. Απ' την άλλη, στους 12 έχει μείνει ο Βεζέγκοφ, δεν έχει σκοράρει στο δεύτερο δεκάλεπτο. 7 έχει ο Γόκαπ, 5 έχει ο Γουόρντ και 5 έχει ο Μόρις, ο οποίος είναι 100% ένα δίποντο και ένα τρίποντο. Βέβαια δεν το έχει παρακάνει, αλλά δείχνει ότι διεκδικεί την παραμονή του στο ρόστερ για τον τελικό. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα πλέον για μία αλλαγή και δεν ξέρω αν θελήσει ο Μπαρτζόκας να επαναφέρει τον Μακίσικ που έχει καλή παράδοση και γνώση τελικών με τον Παναθηναϊκό ή τον Κόρεϊ Τζόζεφ, τον Καναδό, ο οποίος ήταν ο δεύτερος playmaker στον Ολυμπιακό της Ευρωλίγκας, όπου όλοι ήταν στην ίδια αφετηρία, δεν υπήρξε αφαίρεση ξένων παικτών, όλοι μπορούσαν να παίξουν και είχε κερδίσει τη θέση ο Κόρεϊ Τζόζεφ και είχε και πολύ καλή απόδοση. Θα δούμε, πάντως μία αλλαγή μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός. Αν θα την κάνει, είναι πριν τους τελικούς. Όπως έκανε ο Παναθηναϊκός, που στη θέση του Φαρίντ, στο πριν τους εμιτελικούς, έβαλε τον Όσμαν που σήμερα έκανε όργια στην Πηλαία. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε πριν τους εμιτελικούς, αλλά μπορεί να κάνει μία αλλαγή πριν τους τελικούς. Γουόρντ πηγαίνει προς τα μέσα, δει στη γωνία, τρίποντο από τον Μόρις, μέσα! 2-2 ο Μόρις, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ποιότητα ως παίκτης. Απλά ήρθε και όταν ήρθε στην Ελλάδα άρχισε να ταλαιπωρείται από τραυματισμό, να μένει έξω. Μετά Νιλικίνα και Τζόζεφ άρχισαν να δίνουν μια μάχη. Στην ουσία έπαιζε όποιος ήταν υγιής καταρχάς. Μετά καθιερώθηκε ο Τζόζεφ όταν πια γύρισαν όλοι. Και το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι γύρισαν όλοι πριν από το Final Four, ήταν υγιείς δηλαδή. 10 δευτερόλεπτα άστοχο του σούτ της ΑΕΚ, rebound από το Γουόρντ. Ο Γουόρντ πάει να δώσει για ευνηδιασμό στον Βεζέγκοφ. Σηκώνει τον Βεζέγκοφ, αστοχή σε μια προσπάθεια από αυτές που ο Βεζέγκοφ δεν τις χάνει παρά λίγο. Πετάει την μπάλα ο Χαραλαμπόπουλος, δεν εστοχεί. 30-44 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει μια διαφορά 14 πόντων και να δείχνει αποφασισμένος να τελειώσει τη σειρά εδώ σε αυτό το γήπεδο, ώστε να πάμε σε τελικό στην Τετάρτη. Βέβαια έχουμε ακόμα ένα 20 λεπτό, η ΑΕΚ είναι μια μαχητική ομάδα, ωστόσο υπάρχει μια δεδομένη διαφορά βάθους και ποιότητας, το έχει παραδεχθεί και ο Ντράγκαν Σάγκοτα και στη συνέντευξη τύπου της προηγούμενης φοράς. Παραμένουν οι ίδιοι πρωτοσκόρερ, Βεζέγκοφ 12, έχασε και αυτό από κάτω για να ξεκολλήσει από τους 12 πόντους. 10 ο Μπράουν. Πάμε στο στούντιο και επιστρέφουμε σε 14 περίπου λεπτά.
7: Era Sport 101,8.
8: Πόσο κάνει 50 επί 200?
9: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
7: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό, που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr? Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, Χρυσούλα Αντωνιάδου στην κονσόλα του ήχου, Ειρήνη Παπάζη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Λιγότερο από μία ώρα για την έναρξη του τελικού του Champions League στην Βουδαπέστη, Arsenal Paris Saint-Germain, οι δύο φιναλίστ.

0: Ημίχρονο στην Σανέλ Αρίνα, δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματο τη GBL ΑΕΚ Ολυμπιακός 30-44. Νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη Πάκου Παναθηναϊκός 94-102. Οι πράσινοι έκαναν το 2-0, πήραν την πρόκριση για του τελικού του πρωταθλήματο. Εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται στο τελευταίο οκτάλεπτο, τέταρτο οκτάλεπτο στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Οι πράσινοι έχουν ανεβάσει ρυθμούς, όπως μας έλεγε και νωρίτερα ο Βασίλης Μότσης, και έχουν μειώσει και την διαφορά στα γκολ. Έλα, Βασίλη.
1: Προηγουμένως στα 4 και τώρα στα 3 με τον Νίκο Κοπελιάδη, 5 και 36 πριν το τέλος του αγώνα. Στην αμέσως προηγούμενη φάση είχε σκοράρει ο Χαλιβόπουλος, ωστόσο από το ένας διαιτητής είχε κατακυρώσει τον γκολ, ο Γιώργος Πολυχρονόπουλος. Ο Σπύρος Αχλαδιώτης όμως ζήτησε την μπάλα, λέγοντας ότι είχε σφυρίξει μισό δευτερόλεπτο πριν, ας το πούμε έτσι, αποβολή. Άρα έπρεπε ο Χαλιβόπουλος να βγάλει την μπάλα μέσα από την περιοχή των 6 μέτρων. Και γι' αυτό το λόγο ακυρώθηκε το γκολ, το οποίο όμως το πετυχαίνει τώρα ο Νίκος Κοπελιάδης για να μειώσει ξανά στα 3 γκολ τη διαφορά. Έχει βγάλει αντίδραση, είπαμε, ο Παναθηναϊκός, που είχε βρεθεί πίσω και με 8. Τώρα υπολείπονται 5-20 για το τέλος αναμέτρηση. Είχε μειώσει στα 3 και λίγο νωρίτερα με το σκουμπάκι σε 13-10 και ήρθε ένα γκολ σε διπλό χρόνο επίθεσης από τον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα τον Κώστα Κάκαρη. Είχε προηγηθεί εντυπωσιακή απόκρουση από τον Γουάινμπερ σε σού του Κάκαρη από τα 2 μέτρα. Στη συνέχεια το ριμπάουντ όμως το πήρε ο Ζάλαγγι, ξανά έδωσε στον Κάκαρη, ο οποίος σκόραγε το 14-10. Ο Κοπελιάδης, είπαμε, μείωσε πριν από λίγο στο 14-11 και τώρα ο Γουάινμπερ απέκρουσε προσπάθεια του Νικολαίδη από τα 2 μέτρα. Στην επίθεση ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά η πάσα που επιχείρησε να περάσει ο Δημήτρης Κουμπάκης στον Κοπελιάδη δεν ήταν καλή. Έκλειψε η άμυνα του Ολυμπιακού. Η μπάλα είναι στα χέρια του Παπαναστασίου. Κρατάω Παπαναστασίου. Θα δώσει τον αρχηγό των Ιθρολεύκων, τον Τίνο Κινηδουνιά. Εκείνο στο Ζάλαγγι. Ακόμα 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Ιθρολεύκων. Η πάσα στον Γκίλα. Βγάζει έξω στον Κινηδουνιά. Θα κάνει το σούτ ο Κινηδουνιάς. Θα πάρει το ριμπάντο ο Νικολαίδης. Έχει τελειώσει όμως το 28η. Σε επίθεση των Ιθρολεύκων πριν σουτάρει ο Τίνο Κινηδουνιάς. Άρα στην επίθεση είναι ο Παναθηναϊκός. Και αν σκοράρει τώρα θα μειώσει και στα 2 γκολ τη διαφορά. Και θα μιλάμε διαφορετικά πλέον, έτσι, στον τελικό, αν το καταφέρει αυτό η ομάδα του Δημήτρη Μάζη. Ο Σκουμπάκης έχει την μπάλα στα χέρια, περνά στον Παπα-Νικολάου που είναι στην περιφέρεια, στα δεξιά της περιφέρειας τώρα ο Παπα-Νικολάου. Κρατά έχοντας μπροστά τον Νικολαίδη, σουτάρει στο δοκάρι. Το rebound είναι από τον Παπασιφάκη. Νέα 18 δευτερόλεπτα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα ο Παπα-Νικολάου πήρε ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει, είναι η αλήθεια. Ενώ τώρα τι υπάρχει, υπάρχει challenge από πλευράς Ολυμπιακού για τη φάση νωρίτερα, φαντάζομαι, αν υπάρχει corner, γιατί είχε αποκρούσει ο Γουάινμπερ στο γυριστό του Νικολαίδη, αλλά είχε σουτάρει ο Κινηδουνιάς οριακά στο τέλος του χρόνου της επίθεσης και επομένως αυτό θα εξεταστεί τώρα, αν δηλαδή το σουτ του Κινηδουνιά ήταν εμπρόθεσμο. Θα έχουμε corner για τον Ολυμπιακό. Αν δεν ήταν εμπρόθεσμο, τότε θα έχουμε κανονικά τον Παναθηναϊκό στην επίθεση με τον χρόνο που υπολείπεται αυτή τη στιγμή, τα 3:46 για το τέλος του αγώνα. Ο Σπύρος Αχλαδιώτης είναι στο VAR. Είπαμε, φαντάζομαι ότι αυτό εξετάζεται τώρα και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόβαση του Σπύρου Αχλαδιώτη. Είναι, κοιτάζει τη φάση, είναι στο κέντρο της πισίνας. Ένας τελικός ο οποίος ξεκίνησε, είπαμε, τον
0: πρέπει να έχει τελειώσει ο χρόνος από ό,τι βλέπω, Βασίλη, και στο...
1: Πρέπει να έχει τελειώσει, αυτό βλέπεις, ε. Ναι. Ωραία, Γιάννη, επειδή δεν έχω δυνατότητα replay, με βοηθάς και σε ευχαριστώ. Άρα λογικά έχει τελειώσει ο χρόνος επειδή στο Ολυμπιακό. Αν έχει τελειώσει, συνεχίζεται το παιχνίδι από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, στα 3:46, επαναλαμβάνω, πριν τη λήξη του τελικού. Με τον Ολυμπιακό να προηγείται 14-11, τον Παναθηναϊκό να είναι στην επίθεση, έχοντας μειώσει τη διαφορά από τα 8 γκολ με τα οποία έχει προηγηθεί ο Ολυμπιακός στο 9-1, 2 λεπτά πριν το ημίχρονο, στα 3 που είναι τώρα, έτσι, 14-11. Σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει 10 γκολ, έχοντας δεχθεί 5 από τον Ολυμπιακό. Και είπαμε ότι μπήκε στο πνεύμα του τελικού, γιατί για στο πρώτο ημίχρονο, έτσι στα πρώτα 14 λεπτά έχει κυριαρχήσει, η αλήθεια είναι, ο Ολυμπιακός. Περιμένει τώρα και ο Δημήτρης Μάζης την απόφαση του Σπύρου Αχλαδιώτη, που είναι στο ΒΑΡ ακόμη και εξετάζει την φάση νωρίτερα. Το ίδιο περιμένει και ο Έλβης Φάντοβης, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Άπαντες περιμένουν να ληφθεί η απόφαση. Δεν ξέρω, Γιάννη, εσύ τη βλέπεις εκεί από την τηλεοπτική μετάδοση του Μέγκα.
0: Το βλέπει και μια από μια πίσω κάμερα.
1: Ναι. Φαίνεται, το χρονόμετρο, φαίνεται, το
0: ναι,
1: χρονόμετρο.
0: Φαίνεται να έχει τελειώσει η επίθεση του Ολυμπιακού,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Okay. Πάντως έχει στα χέρια το κουκί του challenge και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Μάζης. Τώρα πάει ο Σπύρος Αχλαδιώτης στη γραμματεία για να συζητήσει εκ νέου με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και να πάρει και να ανακοινώσει, φαντάζομαι, την απόφασή του, επειδή τη φάση την εξέτασε για αρκετή ώρα. Θα δούμε λοιπόν τι απόφαση θα πάρει. Πάντως κρατάει το πουγγί του challenge και ο Δημήτρης Μάζης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω γιατί άλλο μπορεί να ζητήσει μετά. Πάντως, εντάξει, αυτό είναι το κακό λίγο, έτσι, ότι έχουμε βάρ στους τελικούς. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί υπάρχει και κόστος για την Ομοσπονδία να το βάλει. Είναι με απόφαση της Ομοσπονδίας μπήκε βάρ στους τελικούς και των ανδρών και των γυναικών. Και το θέμα είναι ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στη λήψη απόφασης. Αυτό έχουμε παρατηρήσει. Τις περισσότερες δηλαδή φορές που χρειάστηκε οι διαιτητές, είτε μετά από challenge είτε μόνοι τους, να πάνε να δουν κάποια φάση. Προκειμένου τώρα γίνει challenge από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Έλλη Βισφάντοβιτς, και ο Σπύρος Αχλαδιώτης, αφού είδε τη φάση στο ΒΑΡ, είναι στην γραμματεία και έχει μια συνεννόηση εκεί με τον delegate του αγώνα. Και ο Έλβης Φάντοβιτς και οι δύο προπονητές λένε τι έχει γίνει. Για να δούμε ποια είναι η απόφαση του Σπύρου Αχλαδιώτη. Δείχνει το ΒΑΡ και δείχνει κόρνερ, Γιάννη. Δίνει κόρνερ λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Θεωρεί ότι είναι εμπρόθεσμο το σού του Γενιδουνιά. Γυρίζει πίσω ο χρόνος στα 4:18 και ναι, έκανε challenge για το κόρνερ. Αυτό εξηγεί στο Μάγκη Πολτηράκη. Λέει ότι είναι εμπρόθεσμο. Διαμαρτύρω τώρα εδώ μπροστά μου γίνεται αυτή η στιχομηθεία. Αφού λέει δεν την ακούμπησε κανείς την μπάλα, λέει ο Δημήτρης Μάζης. Λέει ότι δεν την έχει ακουμπήσει ο Γουάιμπερ και υπάρχει challenge ξανά από τον Δημήτρη Μάζη. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα, γιατί την ίδια φάση εξέτασε. Δεν ξέρω αν έχει δυνατότητα να εξετάσει πάλι την ίδια φάση, αν θα αλλάξει άποψη. Δηλαδή, αφού την εξέταζε τόση ώρα ο Σπύρος Αχλαδιώτης, ο οποίος, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχει και τηλεοπτική εικόνα, πηγαίνει και βάζει το μπουκί πίσω στο χρονόμετρο και έχει έναν διάλογο με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Μάζη, ο οποίος.
0: Τώρα σε βλέπουμε και σένα. Τώρα σε βλέπουμε και σένα, γιατί τα πάντα εξελίσσονται εκεί μπροστά σου, έτσι.
1: Τα έχω και εγώ τα λεπτά της δημοσιότητάς μου, λοιπόν. Ξαναπάει στην γραμματεία τώρα ο Σπύρος Αχλαδιώτης. 4:18. Αυτό που λένε από πλευράς Παναθηναϊκού, αυτό που αντιλαμβάνομαι, γιατί γίνεται όλα μπροστά μου, σου λέω, είναι ότι δεν υπήρχε επαφή από τον Γουάιμπερ. Εγώ νομίζω ότι υπήρχε βέβαια κόρνερ, γιατί νομίζω υπάρχει η απόκρουση από τον τερματοφύλακα του. Και εγώ έχουμε κίτρινη κάρτα για τον Δημήτρη Μάζη, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Το θέμα για μένα ήταν αν ήταν εμπρόθεσμο ή όχι το σούτ του Γενιδουνιά, γιατί στη συνέχεια πήρε την μπάλα ο Νικολαίδης, σούταρε και έχω την εντύπωση ότι ο Γουάινμπεργκ είχε απομακρύνει σε κόρνερ. Έκρινε ο Σπύρος Αχλαδιώτης ότι ήταν εμπρόθεσμο το σούτ του Ντίνου Γενιδουνιά. Γύρισε πίσω το χρόνο λοιπόν στα 4:18 με τον Ολυμπιακό να είναι στην επίθεση στα ίσια οι δύο ομάδες. Ο Άγγιαλ στον Παπαναστασίου, έχει μπροστά τον Κοπελιάδη. Κρατά ο Παπαναστασίου, πάει μπάλα στα 2 μέτρα. Βγάζει την άμυνα ο Παναθηναϊκός. Κλέβει ο Γουάινμπεργκ, ο τερματοφύλακας του που είχε βγει εκεί. Παραμένει λοιπόν το 14-11 και ο Παναθηναϊκός είναι ξανά στην επίθεση. Ο Χαλιβόπουλος έχει την ευκαιρία να σουτάρει. Θα δώσει πάσα και πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Παπασιφάκη. Ένα δύναμο σουτ το οποίο έκανε ο Παπασιφάκης. Είχε μεγάλη ευκαιρία εδώ να μειώσει στα 2 γκολ τη διαφορά. Αλλά του γλίστησε η μπάλα τα χέρια, τουλάχιστον αυτό που φάνηκε εμένα, και δεν έκανε το σουτ όπως θα ήθελε. Παραμένει λοιπόν το 14-11 και στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Ακόμα 3,5 λεπτά. Ο Παπαναστασίου κάνει τις προσποιήσεις. Θα δώσει το Γενιδουνιά. Εκείνο στο Ζάλαγγι. Ο Ζάλαγγι ξανά στον αρχηγό του Ολυμπιακού, αυτός τον Παπαναστασίου ο Άγγιαλ θα καταφέρει να νικήσει ψηλά στην δεξιά γωνία του τέρματος του Γουάινμπεργκ, τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, για να βάλει μπροστά τον Ολυμπιακό με 4 γκολ, 15-11, 3 και 19 πριν το τέλος του τρίτου τελικού. Ο Ολυμπιακός ανακτά ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα για να πάρει τη νίκη, έτσι που θα είναι και η τρίτη στη σειρά και θα του δώσει τον τίτλο, όπως έχουμε πει, από την πρώτη μας σύνδεση εδώ στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά, το οποίο είναι κατάμεστο, έτσι, από τους φίλους των Ερυθρολεύκων. Είπατε, είδαμε και γεμάτα κολυμπητήρια, είδαμε μάλλον γεμάτα κολυμπητήριο και την Πέμπτη στο Σεράφιο, και το βλέπουμε και σήμερα, ο πρώτος τελικός που είχε γίνει μεσοβδόμαδα, το απόγευμα της Τρίτης δεν είχε τόσο κόσμο, το βράδυ της Πέμπτης ήταν το μάτι στο Σεράφιο που είπαμε γέμισε από φίλους του Παναθηναϊκού, και σήμερα γεμάτο και πάλι από φιλάθλους των Ερυθρολεύκων. Ο Σκουμπάκης είναι στην επίθεση, δίνει στον Παπασιφάκη, εκείνος στο Γιουβέτσι σκοράρει, πολύ ωραίο γκολ από τον Κωνσταντίνο Γιουβέτσι, 15-12, 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.
0: 15-12 μειώνει και πάλι στα 3 γκολ ο Παναθηναϊκός. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε και πάλι στον Βασίλη Μότση για τα 3 λεπτά που απομένουν για την λήξη του τρίτου τελικού.
2: Ερασπορ 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Eraspor.
0: Eraspor μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Σανελ Αρίνα. ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος στην GBL. Λίγο νωρίτερα ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην Θεσσαλονίκη του ΠΑΟΚ με 102-94 στον δεύτερο ημιτελικό μεταξύ των δύο ομάδων. Έκανε το 2-0 και πήρε την πρόκριση για τους τελικούς. Έλα Γιάννη Τεντοπουλέ.
5: Με ένα τρίποντο του Τόμας Γουόκα ξεκίνησε και τώρα απαντάει με τρίποντο ο Φλιώνης. 33-47. Το 30-47 ήταν η σοφάρση της μεγαλύτερης διαφοράς που είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο σημερινό παιχνίδι. Απάντησε ο Φλιώνης. 33-47, 8-33 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός με την πεντάδα που ξεκίνησε, δηλαδή walk-up στο 2 Ward, στο 3 ο Παπα-Νικολάου, στο 4 ο Βεζένκοφ και τώρα και ο 5 ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος ποστάρει τον Gray, γυρίζει, κάνει το hook, πετυχαίνει το καλάθι, θα του πάρει και φάουλ. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 33-49 και έχει και μια βολή ο Σέρβος σέντερ, μέλος της καλύτερης πεντάδας φετινής Ευρωλίγας και πρώτος rebounder της διοργάνωσης. Είπαμε, ο Ολυμπιακός είναι πιο μακρύς σε όλες τις θέσεις. Αν δούμε, ας πούμε, ο Φλιώνης με τους αντίστοιχους γκάρ του Ολυμπιακού είναι πιο κοντός, πόσο μάλλον ο Λεκάβιτσιος, ενώ επαναλαμβάνει τη βολή γιατί μπήκαν γρήγορα και ο Σκορδίλης και ο Γκρέι, που είναι οι δύο ψηλοί της ΑΕΚ, με τον Άναλη, τον Μπάρτλι και τον Φλιώνη είναι η πεντάδα με την οποία ξεκίνησε ο Ντράγκαν Σάκοτα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει επιθετικό πρόβλημα η ΑΕΚ γενικώς, πολύ χαμηλά ποσοστά, βάζει τη βολή και ξανακάνει τη διαφορά 17 πόντους ο Μιλουτίνοφ. 33-50, ο Γουόκαπ έχει φτάσει στους 10 πόντους, ξεπέρασε τον Μόρις που ήταν ο δεύτερος σκόρερ με 8, με τον τρίποντο νωρίτερα, 12 κολλημένος ο Βεζένκοφ, ο οποίος έχασε lay-up, δηλαδή από κάτω μόνος του στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Από την ΑΕΚ πρώτος είναι μακράν ο Μπράουν με 10 πόντους, αλλά και με αστοχία στις βολές που θα μπορούσαν να του δώσουν σκορ περισσότερο. Ο Μπράουν
0: 33-50 Ολυμπιακός, 8 και 6 για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Πάμε στο κολυμβητήριο Πειραιά, καθώς με τραυματίστροφα για την λήξη του τρίτου τελικού στην υδατοσφαίριση, Βασίλη Μότση.
1: 1-9 πριν το τέλος του τρίτου τελικού. Ο Ολυμπιακός στην αγκαλιά με την νίκη και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είπαμε για 10η δέρδη συνεχόμενη χρονιά. Έχει την μπάλα στα χέρια, προηγείται με 17-12. Έχει καλέσει time out ο Έλβις Φάντοβιτς, ο προπονητής του. Προφανώς για να έτσι. Εντάξει, να δώσει κάποιες οδηγίες, δεν ξέρω, να συγχαρεί για τους παίκτες του για την απόδοσή τους στην σημερινή αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε στο πρώτο ημίχρονο, μάλλον η αλήθεια είναι κυριαρχικός απέναντι στον Παναθηναϊκό. Παρότι βρέθηκε πίσω με 1-0, κατάφερε στη συνέχεια να πετύχει 9 γκολ. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στη συνέχεια. Κατάφερε να μειώσει μέχρι και τα 3 γκολ τη διαφορά, και αυτό να ισχύει και μέχρι και λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Ήρθε ο Παπαναστασίου όμως να κάνει το 16-12 στα 2-35 και ο Άγγιαλ στη συνέχεια, μετά από κλέψιμο με τη σέντρα από πλευράς Παναθηναϊκού από το Ζάλαγκη, να κάνει το 17-12 το σκορ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα 2-23 το γκολ από τον Ντάνιελ Άγγιαλ. Επαναρχίζει το παιχνίδι, ο τρίτος τελικός. Ο Γεννηδουνιάς πιέζεται από τον Παπασιφάκη. Ακόμα ένα λεπτό και 6 δευτερόλεπτα για το τέλος του τελικού. Ένα ακόμη φάουλ του Παπασιφάκη. Αποβολή δίνει ο Σπύρος Αχλάδιωτης. Εντάξει, δεν τη δέχεται την απόφαση ο Παπασιφάκης. Ο Γεννηδουνιάς κολλήπα με την μπάλα μπροστά του. Θα δώσει τον Δήμο. Ξανά Γεννηδουνιάς. Η μπάλα στον Κύλα στο πρώτο δοκάρι. Προσπάθησε να περάσει μάλλον εκεί στον Κάκαρη. Αλλά δεν τα κατάφερε. Έκλεψαν οι του Παναθηναϊκού. Ακόμη 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου τελικού. Είπαμε, έχει κριθεί η νίκη ο νικητής και ο πρωταθλητής για την εφετινή σεζόν. Θα είναι ο Ολυμπιακός με 3-0 νίκες απέναντι στο Παναθηναϊκό. Κιουβέτη σουτάρει πάνω στο μπλοκ το οποίο βγάζει ο Παπαναστασίου. Ο Τζορτζάτος έχει την μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Θα μείνει ελάχιστος χρόνος και για τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε αν θα επιχειρήσει επίθεση ή όχι ο Ολυμπιακός, οι παίκτες του. Λέει ο Κακάρης όχι στον Παπαναστασίου. Κρατάνε την μπάλα στα χέρια τους. Ολυμπιακός λοιπόν είναι πρωταθλητής Ελλάδος για την Water Polo League και για τη σεζόν 2025-2026. Κατακτά, όπως λέγαμε, με την νίκη του με 17-12 επί του Παναθηναϊκού το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα, το 9ο σερί ντάμπλ και επίσης το 400ο πρωτάθλημα συνολικά στην ιστορία του. Οι παίκτες των δύο ομάδων αγκαλιάζονται στην πισίνα. Υπάρχουν νεύρα, υπάρχουν νεύρα με του Γεννηδουνιά με τον Παπασιφάκη, λογικά για την φάση που έγινε προς το φινάλε του παιχνιδιού, εκεί που χρεώθηκε με αποβολή ο Παπασιφάκης. Ναι, τα λένε μεταξύ τους. Ο Παπασιφάκης, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, Γεννηδουνιάς ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Υπήρχε λοιπόν αυτή η ένταση, την είδα προς το τέλος, αλλά νομίζω ότι επειδή παρενέβησαν οι ψυχραιμότεροι, λαμβάνει τέλος αυτή η παρεξήγηση που δημιουργήθηκε. 3-0 λοιπόν στις νίκες Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού, 17-12 σήμερα, με 15-12 στον πρώτο υλικό στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, με 20-14 στο Σεράφιο Κολυμβητήριο, παίρνει τον τίτλο. Είναι η δεύτερη φορά που βρέθηκαν σε τελικούς πρωταθλήματος πόλο ανδρών οι δύο αιώνιοι. Η πρώτη ήταν πριν από 15 χρόνια, η δεύτερη φέτος. Του χρόνου δυναμώνει ακόμη περισσότερο ο Παναθηναϊκός και υπάρχουν πιθανότητες να το ξαναδούμε αυτό. Να δούμε τελικούς δηλαδή ξανά μεταξύ των δύο αιωνίων. Θα δούμε, γιατί και άλλες ομάδες διεκδικούν την είσοδό του στο τελικό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίρνει δίκαια τον τίτλο, έχει να ιτηθεί στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια, από το Μάιο του 2022, τότε είχε χάσει από τον Απόλλωνα Σμύρνης στο δεύτερο ημιτελικό. Αυτή ήταν η τελευταία του ήττα στην Ελλάδα. Παίρνει τον τίτλο με 3 νίκες απέναντι στους πράσινους και σίγουρα κατακτά, επαναλαμβάνω, δίκαια το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό, που στάθηκε ανταγωνιστικός στο πρώτο τελικό και στην εξέλιξη του σημερινού, διότι είχε βρεθεί με 9-1 πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Οι παίκτες του Έλβις Φάντοβιτς αγκαλιάζονται. Έχουν μπροστά τους, αφού κάναν τον double στην Ελλάδα, το Final Four του Champions League, το οποίο θα γίνει τις επόμενες ημέρες στην Μάλτα. Να πάρουμε ένα σχόλιο από τον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Στα γρήγορα ακούμε λίγο τον Μαφρέγα του Ολυμπιακού. Παναγιώτη, πρωταθλητής Ολυμπιακός Δαπλούχος, 3-0 νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δίκαια κατακτήσατε ένα ακόμη πρωτάθλημα.
5: Νομίζω ότι αυτός ήταν ο σκοπός, να τελειώσουμε τη σειρά σου πιο γρήγορα γίνεται, να δώσουμε ένα μήνυμα και να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι για το Final Four, που είναι ο μεγάλος μας στόχος. Νομίζω ότι σήμερα στο πρώτο μισό του αγώνα κάναμε το τέλειο match. Μετά για κάποιο λόγο χαλαρώσαμε, νομίζαμε ίσως ότι τελείωσε. Αλλά είναι καλή ομάδα Παναθηναϊκός, ήρθε με ξανά στο παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν λίγο ψύχρεμοι στο τέλος και το καθαρίσαμε.
1: Και κάτι τελευταίο, αφού αναφέρθηκε στις Αμπιζούνιες, αφήσει να πανηγυρίσεις. Έχετε μπροστά σας δύο ακόμα παιχνίδια, έτσι. Για να φτάσετε σε ένα ακόμη τρόπαιο φέτος.
5: Ναι, βήμα-βήμα. Θα κάτσουμε να μελετήσουμε τη Ρέκο. Είναι ένας μεγάλος αντίπαλος, μια μεγάλη ομάδα όπως και εμείς. Θα τα δώσουμε όλα, να φτάσουμε στο τελικό. Και εκεί είναι ένα άλλο μάτς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Ήταν λοιπόν ο Παναγιώτης. Τα δύο μάτς τα οποία αναφέρθηκα είναι τα δύο του Final Four Champions League που είπαμε θα γίνουν σε επίπεδο ανδρών στις 11 Ιουνίου και στις 13 στη Μάλτα. Πρόρεκο ημιτελικός δύσκολο βέβαια, έτσι δεν το συζητάμε, για τον Ολυμπιακό. Ο άλλος ημιτελικός είναι Φερεντσβάρος Μπαρσελονέτα. Τώρα οι Ερυθρόλευκοι πηγαίνουν κάτω από την κερκίδα που βρίσκονται οι οργανωμένοι για να πανηγυρίσουν μαζί τους. Γιάννη, αν θες, σου δίνω το λόγο και μπορεί να επανέλθουμε με την απονομή. Έτσι.
0: Θα έρθουμε βεβαίως για την απονομή του τροπέου στον Ολυμπιακό που κατακτά το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα στην ιστορία του στην υδατοσφαίρηση. Φτάνει τα 40, ένα το συνεχόμενο double. Αλλά όπως ακούσατε και από τον Βασίλη Μπότση, του χρόνου οι πράσινοι δυναμώνουν ακόμα περισσότερο και μεγαλώνει και ο ανταγωνισμός για τον Ολυμπιακό στην υδατοσφαίριση. Πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο, πάμε σαν Ελαρίνα, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος, τον play-off της GBL, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Έλα Γιάννη.
5: Με κάρφωμα του Ντόντα Χολ σε άστοχο σου του Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός προηγείται 52-37, κρατάει τη διαφορά. Άστοχο σουτ από τον Μπετσάρσκι παράλληλα με το ταμπλό. Rebound για τους Ερυθρόλευκους που είναι στην επίθεση. Νιλικίνα, walk up τα γκάρ, Παπα-Νικολάου στο 3, 4 Βεζένκοφ που ακόμα δεν έχει σκοράρει. Και 5 ο Χολ, ο οποίος πήγε να πάρει την μπάλα, του γλίστησε και γι' αυτό δεν πήγε προς το καλάθι. Σουτ για 3 από τον Νιλικίνα και νομίζω ότι είναι το πρώτο του καλάθι σήμερα. Ναι, το πρώτο του καλάθι και είναι τρίποντο και η διαφορά ανεβαίνει στους 18 πόντους, 37-55. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς για τον Ολυμπιακό. Λεκάβιτσιους, αφού κάνει ένα σπριντ για να κάνει ημικύκλιο για να φτάσει από την αριστερή πλευρά, τάπα του Χολ στον, για να δούμε, στον Μπετσάρσκι, εφνιδιασμός στον Ολυμπιακό. Δίνει στο Βεζένκοφ μια πάσα ενός γηπέδου. Ο Βεζένκοφ ενώ έκανε κινήσεις ότι θα πάει να τελειώσει αυτό στη φάση, είδε με την άκρη του ματιού του ότι ερχόταν φουριόζος ο Ντόντα Χολ, του την έδωσε και αυτός την κάρφωσε στο καλάθι. 37-57 και άλλο κλέψιμο για τον Ολυμπιακό. Ο Χολ δίνει στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου το λέει up και time out ο Σάκοτα, γιατί βλέπει εικόνες αποσύνθεσης. 37-59 για τον Ολυμπιακό. Η διαφορά στους 22 πόντους. Η ΑΕΚ πάει σε... είναι πολύ άστοχη καταρχάς σήμερα. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής έχει 13 στα 35 σουτ, 2

Για αυτό που είπαμε, ότι η διαφορά ύψους είναι πολύ μεγάλη. Λείπει και ο Φίζελ, ένας ψηλός που θα μπορούσε να αντισταθεί περισσότερο. Βέβαια, ούτως ή άλλως το βάθος, είπαμε, και η ποιότητα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Κάτι το οποίο δικαιολογείται και από το budget και από τη διοργάνωση που συμμετέχει ο καθένας. Βέβαια, εμείς θα χαιρόμασταν να βλέπαμε ένα μάτς μεταξύ δύο ομάδων που είχαν κατακτήσει κούπα, αλλά η ΑΕΚ μας στεναχώρησε με τον τρόπο που το έχασε στην Πανταλώνα, στην παράταση του τελικού με τη Λιέντε Βοσδίτας, ενώ είχε ξεφύγει με 20 πόντους, ισοφαρίστηκε και έχασε τον τίτλο στην παράταση. Μπορούσε η ομάδα της ΑΕΚ, και όπως λένε, η παρολίγο νίκη είναι η χειρότερη ήττα. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει ότι η ΑΕΚ για μια ακόμη φορά πρωταγωνίστησε. Και όπως εξήγησε ο Ντράγκαν Τσάκοτα, εμείς φτιάχνουμε budget για τη διοργάνωση που συμμετέχουμε, το GBL. Λοιπόν, αλλαγή. Ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος ούτε προχθές αλλά ούτε και σήμερα είναι σε καλή κατάσταση, έχει μόλις 2 πόντους. Νομίζω 4 και προχθές. Πηγαίνει στον πάγκο για να μπει ο Κατσίβελης. Γκρέι, Λεκάβιτσους, Κατσίβελης, ωραία κυκλοφορία της μπάλας, Νάναλη. Αλλά μαρκάρεται από τρεις παίκτες, ενώ στην πορεία που έκανε με την μπάλα, τριπλάροντας τρεις παίκτες του Ολυμπιακού, ύψος στα χέρια του. Κατσίβελης με τη λήξη του χρόνου αστοχή. Rebound για τον Ολυμπιακό. Γλιστράει ο walk-up. Για να δω τι έχουν, αν τους σφυρίξει κάτι που αφορά το walk-up. Δύο βολές καταρχάς, γιατί η ΑΕΚ έχει περάσει τα 5 φάουλ. Στον Ηλική να γίνει το φάουλ, καμία σχέση. Ο Γόκαπ έπεσε μόνος του και μάλιστα τώρα σκουπίζεται το παρκέ, γιατί ο Γόκαπ, όπως έπεσε με την βρεγμένη φανέλα του, δημιούργησε ίχνη νερού. Υδρότα βέβαια, όχι νερού, υδρότα. Και ήταν επικίνδυνο, αν δεν σκουπιζόταν, να κάποιος το πατήσει εκεί και να τραυματιστεί. Είναι το μόνο που δεν θέλουν οι Ερυθρόλευκοι του. Όχι ότι θέλει η ΑΕΚ, αλλά οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπροστά τους τελικούς, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Ήταν το μεγάλο φαβορί, 37-60, με τον Ηλική να αναβάζει τον τέταρτο πόντο του. Ένα τρίποντο, μια βολή και ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Ο μόνος που δεν έχει σκοράρει είναι ο Λαρετζάκης από αυτούς που έπαιξαν και δεν έχει παίξει ο Νετζίπογλου ακόμα. Βάζει και τη δεύτερη βολή ο Νιλικίνα. Ο Νιλικίνα σε περίπτωση, δηλαδή οι δύο που, ας το πούμε έτσι, κινδυνεύουν να βγει ο ένας, είναι ο Μόρις και ο Νιλικίνα. Ο Νιλικίνα στα πλεονέκτηματά του έχει το ότι είναι πολύ καλός αμυντικός με μακριά άκρα. Εδώ η ΑΕΚ μειώνει με ένα follow από τον Γκρέι. Ο Γκρέι, ο οποίος φτάνει τους 6 πόντους σήμερα. Τους 4, ζητώ συγγνώμη. 4. Καμία σχέση με τους 22 προχθές. Walk up, το σκορ είναι 39-61. Step back και τρίποντο. Δίποντο τελικά, γιατί είναι απέναντι και βλέπουμε την κυρία Τσαρούχα, η οποία έχει χαρακτηριστικά δείξει με τα δύο της δάχτυλα. Οπότε είναι δίποντο. 39-63. Νάναλη τρίποντο. 42-63. Καταλαβαίνετε ότι η ΑΕΚ δυσκολεύεται επιθετικά από τον απολογισμό της, από τη συγκομιδή της στην επιθετική. Και με τον Μπάρτλεϊ σε τόσο, ας το πούμε, κακή μέρα, δεν είχε τη διάθεση και την ενέργεια αλλά και την αποτελεσματικότητα που είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν. Μην ξεχνάμε τον MVP της GBL και μέλος της καλύτερης πεντάδας. Γκρέι βγάζει έξω για τον Άναλη. Ο Άναλη περνάει προς τα μέσα. Πολύ ωραία κίνηση από τον Άναλη. Τρυπάει την άμυνα του Ολυμπιακού και με λέει up, κάνει το 44-63. Η διαφορά κατεβαίνει στους 19 πόντους. Walk up. Walk up, ο οποίος έχει φτάσει, είπαμε, τους 10 πόντους. Βεζένκοφ, πρώτο καλάθι στην τρίτη περίοδο, που θέλει 49 δευτερόλεπτα για να τελειώσει, και μάλιστα τρίποντο, 66-44. Στο σύν 22 Ολυμπιακός. Νάναλη. Νάναλη για τον Μπράουν. Ο Μπράουν πάει να περάσει, αλλά εκεί, χωρίς να πηδήξει, τον ταπώνει ο Ντόντα Χολ. Βεζένκοφ κι άλλο τρίποντο. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Κατσίβελ στο rebound. Πάνω κάτω η μπάλα τώρα. Φάουλ από τον Βεζένκοφ. Από τα φάουλ που λέμε ότι πρέπει να τα κάνεις, ειδικά ο Ολυμπιακός τώρα που είχε να δώσει ένα φάουλ.
μόλις το τέταρτο φάουλ.

0: του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ έχει 5. Οπότε είναι από τα σωστά φάουλ που λένε οι προπονητές. Μένουν 25,5 για να τελειώσει τρίτη περίοδος, 20 για την ΑΕΚ να ολοκληρώσει την επίθεση που έχει στη διάθεσή της. Κατσίβελης θέλει να φάει τον χρόνο, να μην αφήσει περιθώριο στον Ολυμπιακό για οργανωμένη επίθεση. Κατσίβελης περνάει τον Χολ, σερβίρει την μπάλα στον Μπράουν, ο οποίος κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να καρφώσει την μπάλα. 46-66. Ο Μπράουν, αν μη τι άλλο, δίνει θέαμα. Σουτ για δύο. Προλαβαίνει, όχι, δεν προλαβαίνει. Ο Βεζένκοφ έβαλε ένα σουτ, έκανε σουτ για δύο πόντους. Ο Ντόντα Χολ πήρε το rebound το Βεζένκοφ, ήταν airball. Πήρε το rebound το Βεζένκοφ, θα δεν πρόλαβε το χρονόμετρο. Οπότε το 46-66, διαφορά 20 πόντων στο τέλος, είναι το σκορ της τρίτης περίοδου, με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει 15 πόντους από τον Βεζένκοφ, 10 από τον Γουόκαπ, 8 από τον Μόρις, 7 από τον Ηλικίνα μαζεμένους, 7 από τον Μιλουτίνοφ, 8 από τον Χολ, 4 από τον Πίτερς και 5 και ποιον άλλον δεν έχω ξεχάσει κανέναν. Ναι, αυτή είναι. Ενώ από την ΑΕΚ 12 πόντους έχει ο Μπράουν, 14 πρώτο σκόρερ είναι ο Νάναλη και από εκεί πέρα 4 ο Γκρέι, 4 ο Σκορδίλης, 4 ο Λεκάβιτσιος, 3 ο Φλιώνης με ένα τρίποντο, 3 ο Πετσάρσκι με ένα τρίποντο και 2 ο Μπάρτλι, άχρωμος, άγευστος και άοσμος ο σκόρερ της ΑΕΚ φέτος. Γιάννη.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια στο κολυμβητήριο του Πειραιά για την απονομή στον πρωταθλητή Ολυμπιακό στην υδατοσφαίριση.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή Αγγλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
7: Το 2006 ο τελικός του Παρισιού έχει τον τίτλο ως η αναμέτρηση των αλλαγών. Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι Μπαρτσελόνα Arsenal, όπου οι Καταλανοί νίκησαν με 2-1, είχε ως πρωταγωνιστή τον Frank Rijkaard με τις εμπνεύσεις που είχε από τον πάγκο. Ο Ολλανδός προπονητής επέλεξε να περάσει στο μάτς 20 λεπτά πριν τη λήξη των Μπελέτη αντί του Ολιγκέρ, με τον Μπελέτη να σημειώνει το νικητήριο τέρμα στο 81ο λεπτό. Ωστόσο, η χρυσή αλλαγή ήταν ο Χένρικ Λάρσον αντί του Φαν Μπόμελ, με τον Σουηδό να μοιράζει 2 ασίστ μέσα σε 5 λεπτά και να στέλνει την Μπαρτσελόνα από την κόλαση στον παράδεισο.
1: Πάμε στο Βασίλη Μότση αμέσως, στο κολυμβητήριο Πειραιά.
8: Μόλις έγινε απονομή του πρωταθλήματος στον Ολυμπιακό για τη σεζόν 2025-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το 14ο σερί πρωτάθλημα, το 30ο, το 40ο συνολικά, ένα το double επίσης συνεχόμενο. Οι παίκτες του έχουν πέσει μέσα στην πισίνα με τον αρχηγό τον Τίνο Γενιδουνιά να κρατά το τρόπαιο στα χέρια, κοιτάζοντας προς την εξέδρα των φανατικών φίλων των Ερυθρολεύκων. Τώρα τη δίνει και στον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Εξαιρετική σεζόν και από τον Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα, διεθνής και αυτός, όπως και ο Μάνος Ζερδεβάς, το δίδυμο τερματοφυλάκων του Ολυμπιακού, είναι και το δίδυμο τερματοφυλάκων της εθνικής μας ομάδας, στην πιο πρόσφατη τουλάχιστον μεγάλη διοργάνωση. Και τώρα ο Ζερδεβάς παίρνει το τρόπαιο στα χέρια και πανηγυρίζει και εκείνος. Έχουν πέσει μέσα στο νερό, τους έχουν πετάξει για την ακρίβεια οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο προπονητής ο Έλβης Φάντοβιτς, ο συνεργάτης του Νικήτας Κόχυλας, επίσης ο προπονητής φυσικής κατάστασης ο Μανώλης Βασιλιάδης και όλο το team των Ερυθρολεύκων, που με τρεις νίκες απέναντι στο Παναθηναϊκό με ένα 3-0. Κατέκτησε λοιπόν και το φετινό πρωτάθλημα αίτητος. Τα τελευταία είπαμε έχει να χάσει 4 χρόνια ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα. Και τώρα υπάρχει αυτή η εναλλαγή εκφώνησης συνθημάτων, της λέξης Ολυμπιακός μάλλον, μεταξύ των παικτών και της κερκίδας. Γέμισε τον Παπαστράτη σήμερα, ένα ακόμη χειροκρότημα για τους πρωταθλητές. Χαμήλωσε και ο DJ νωρίτερα τα μεγάφωνα για να ακουστεί αυτό που σας μετέφερα ως εικόνα. Είδαμε μια συναρπαστική μονομαχία φέτος, ενώ έπεσε και το ηχείο. Να το αναφέρω. Λοιπόν, είδαμε τον Παναθηναϊκό να είναι φέτος ανταγωνιστικός απέναντι στον Ολυμπιακό, ειδικά στον τελικό του κυπέλλου που έχασε με ένα γκολ. Δεν κατάφερε να πάρει σε εκείνο το παιχνίδι το τρόπαιο. Ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια, στα υπόλοιπα 5 παιχνίδια που ακολούθησαν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, τα 2 και τώρα στους τελικούς, ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό, αλλά έδειξε ότι πλησιάζει, να το πω διαφορετικά στην αναφορά που έκανες και εσύ προηγουμένως, και του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δυνατός, έχοντας υλοποιήσει κάποιες ηχηρές μεταγραφές. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά. Ο Ολυμπιακός έχει βέβαια τη σεζόν μπροστά του μετά τον ντάμπλ που κατέκτησε σήμερα, το Final Four του Champions League, το οποίο θα γίνει από τις 10 μέχρι τις 13 Ιουνίου στη Μάλτα, γυναικών και ανδρών για πρώτη φορά μαζί, 10 του Ιουνίου επιτελική των γυναικών, με τον Ολυμπιακό να είναι εκεί και να αντιμετωπίζει τη Ματαρό στον ημιτελικό, στις γυναίκες, και στον ημιτελικό των ανδρών Ολυμπιακό στην Προορέκο. Το τρόπαιο πηγαίνει προς την κερκίδα, όλοι μαζί συγκεντρώνονται για την αναμνηστική φωτογραφία. Αυτά λοιπόν από μένα, Γιάννη Νταμπλούχος, Ελλάδας Ολυμπιακός, για τη σεζόν 25-26. Μετά το κύπελο κατέκτησε σήμερα με 3 νίκες επί του Παναθηναϊκού, την τρίτη σήμερα και το πρωτάθλημα. Αυτά, και μπορεί να επανέλθουμε και αργότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Μότση. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα, κατέκτησε το double για την σεζόν 2025-26 στην υδατοσφαίριση των ανδρών, 3-0 στους τελικούς των play-off απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από την Σανελ Αρίνα. Ο Ολυμπιακός κρατάει μια διαφορά ασφαλείας απέναντι στην ΑΕΚ και φαίνεται ότι εύκολα ή δύσκολα θα κάνει το 2-0. Οπότε, Γιάννη Τεντόπουλε, αν και υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμα, έτσι, φαίνεται ότι οι τελικοί των play-off της GBL θα ξεκινήσουν την Τετάρτη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Έχεις δίκιο. Βέβαια, ο Κουσμίσκας τώρα έβαλε το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. Ο Κουσμίσκας, ένας παίκτης με ιστορία, που φέτος τις περισσότερες φορές ήταν εκτός εξάδας ξένων, είναι στη δύση της καριέρας του, αυτό είναι αλήθεια. 53-72, 6-24 από το τέλος. Αυτό που πρέπει να παρατηρήσει κανείς από τα στατιστικά είναι η συντριπτική διαφορά στα rebound. 40 Ολυμπιακός, 25 η ΑΕΚ. Είπαμε, η διαφορά ύψους είναι τόσο μεγάλη σε όλες τις θέσεις που ο Ολυμπιακός έχει αυτή την υπεροχή που είναι μεγάλη. Και στη διεκδίκηση αλλά και στον τρόπο που πηγαίνει κοντά στο καλάθι. Λοιπόν, time out παίρνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχει κάνει πολλές αλλαγές. Τώρα παίζουν στα γκάρ και ο Νιλικίνα και ο Μόρις. Οπότε, αν θέλεις το μικρόφωνο, δεν ξέρω, έχει time out εδώ. 53-72 το σκορ.
1: Να πάρουμε το μικρόφωνο. 53-72 ΑΕΚ Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό των play-off του πρωταθλήματος της GBL. Και πάμε σιγά σιγά να μπούμε σε ρυθμούς Champions League. Μην ξεχνάτε, σε λιγότερο από 20 λεπτά στην Βουδαπέστη ο τελικός ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Arsenal. Η Παρί ψάχνει το back-to-back, το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο του Champions League. Το έχει κάνει μόνο η Real Madrid της αυτό, τη σεζόν 16-17 και 17-18. Ο Λουίς Ενρίκε, Γιάννη Ράνιο, καλησπέρα. Ο Γιάννης θα περιγράψει εδώ από τον Μπούθ τον τελικό. Καλησπέρα, Γιάννη.
9: Καλησπέρα και από εμένα και στους φίλους ακροατές. Ένα αναμονή ενός συναρπαστικού τελικού, νομίζω, αυτό που περιμένουμε να δούμε, και ενός αμφίροπου αγώνα. Είναι από τους τελικούς που πολύ δύσκολα μπορεί να κάνεις εκτίμηση για τα γκόλ ή ακόμα και για την νικήτρια ομάδα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια έμπνευση για τα ποια ομάδα μπορεί να σηκώσει.
1: Όχι, δεν
9: την
1: έχω.
9: Κούπα με τα μεγάλα αυτιά, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Δεν έχω, γιατί ξέρεις ότι η Παρή είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. θέλει να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν το Champions League. Από την άλλη μεριά, οι Λονδρέζοι ψάχνουν το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία τους και μάλιστα με συμμετοχή σε τελικό μετά από 20 χρόνια ακριβώς, έτσι.
9: Ακριβώς. Και ακούσατε και λίγο νωρίτερα αυτό που είχε συμβεί με την Μπαρσελόνα, εκεί όπου είχαν μιλήσει οι αλλαγές. Σε αυτή την ισπανική μονομαχία πάγκων, από τη μία πλευρά ο Αρτέτα, από την άλλη πλευρά ο Λουίς Ενρίκε. Και πολύ πιθανό, πιο πολύ από ποτέ, να δούμε τρεις αγγλικές ομάδες να πάρουν και τα τρία ευρωπαϊκά κύπελα την ίδια χρονιά. Η Άστον Βίλα, θυμίζω, Κρίσταλ Πάλας και τώρα να δούμε αν θα τα καταφέρει η ομάδα της Arsenal. Πάντως έχει να συμβεί κάτι παρόμοιο, δηλαδή την ίδια χρονιά να πάρουν όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια από την ίδια χώρα. Το 1990 ήταν ομάδες από την Ιταλία, όπως η Μίλαν, η Γιουβέντους και η Σαμπτόρια. Και με μια παράδοση ανάμεσα σε δύο ομάδες που είναι το 8ο παιχνίδι, αλλά και εδώ είναι μοιρασμένοι από δύο νίκες για κάθε ομάδα και τρεις ισοπαλίες. Πάντως είχαν αναμετρηθεί και οι δύο πέρυσι, τη θυμόμαστε στα ημιτελικά, όταν η Παρή, η ασταμάτητη Παρή, είχε κερδίσει 1-0 εκτός και 2-1 εντρός, παίρνοντας την πρόκριση. Αλλά τι λες, να δούμε λίγο τις ενδεκάδες, καθώς δεν υπάρχουν επί της ουσίας σημαντικές εκπλήξεις. Με την Παρίσι Ζερμένα έχει τον Σαφόνο, φτωρό στο τερματοφύλακα. Αριστερά ο Μέντες, δεξιά ο Χακίμι, ο οποίος πήρε τη θέση του Ζαϊρ Εμερί. Ουσιαστικά αυτό ήταν ένα ερώτημα. Αυτό ήταν ένα ερώτημα στο τι ακριβώς μπορεί να γίνει για τη δεξιά πλευρά της άμυνας. Ο Πάντσο με τον Μαρκίνιος θα είναι δύο στόπερ της Παρί. Φαμπιάν Ρουίθ, Ζουάο Νέβες και ο Βιτίνια στην μεσαία γραμμή. Κβαρατσχέλια, παίκτης κλειδί για την Παρίσι Ζερμέν. Και γι' αυτό και στην σημερινή εκτίμηση των ειδικών στοιχημάτων νωρίτερα είχαμε πει ότι αξίζει τον κόπο για ασίστη για γκολ από τον Γεωργιανό. Ο Ντουέ, ο έτερος εξτρέμ δεξιά και ο Ντεμπελέ, ο κάτοχος της χρυσής μπάλας στην κορυφή. Από την άλλη πλευρά η Arsenal με τον Ράγια στο τέρμα. Δεξιά ο Μοσκέρα, αριστερά ο Χινκάπιε, ο παίκτης από το Εκουαδόρ. Ο Γκάμπριελ με τον Σαλιμπά, ιδίω στόπερ. Ο Λουίς Σκέλι με τον Ντέκλαν Ράι στα χαφ, έχοντας τον Έντεγκαρ μπροστά. Δεξιά ο Σάκα, αριστερά ο Τροσάρ και τελικά ο Χάβερτς είναι ο παίκτης ο οποίος επιλέχθηκε στο αρχικό σχήμα της επίθεσης, πάντοτε μιλάω για την Arsenal. Αυτά για να δούμε λίγο πώς μπορεί έτσι να λειτουργήσει μια ομάδα έναντι της άλλης και κατά πόσο μπορεί να ευνηδιάσει μια ομάδα έναντι της άλλης, γιατί διεκδικούσαν θέση και ο Μαρτινέλη όσον αφορά στην αριστερή πλευρά και επίσης και ο Καλαφιόρη ως αριστερός μπακ. Και βεβαίως από την επιλογή παιχτών που είχε ο προπονητής της Arsenal θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικές κινήσεις όσον αφορά τον Γιόκερες, το Σουηδό επιθετικό, και τελικά επέλεξε τον Γερμανό, τον Χάβερτς, να δούμε σε ένα παιχνίδι που περιμένουμε με πάρα πολύ τρέξιμο τι ακριβώς θα συμβεί, και ενώ σε 13 λεπτά από τώρα θα έχουμε σέντρα, είναι τα πάντα έτοιμα στο Πούσκας Αρίνα της Βουδαπέστης. Αφού προηγηθεί ένα μικρό τελετουργικό με τους The Killers, είναι μια αμερικάνικη rock μπάντα από το Las Vegas που διακρίνεται έτσι για το συνδυασμό μουσικών από τις δεκαετίες 80 και 90 με μια πιο μοντέρνα συνθετική μουσική, και όπως καταλαβαίνετε έχει μετατραπεί έτσι σε μια πίστα ουσιαστικά για να φιλοξενήσει αυτό το συγκρότημα το Puskas Arena. Μετρώντας την αντίστροφα λοιπόν, Paris Saint-Germain Arsenal, σου επιστρέφω μικρόφωνο και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι για τη δράση.
1: Σε 13 λεπτά, όπως είπε και ο Γιάννης Ράνιος, 12 τώρα ξεκινάει ο τελικός του Champions League, Paris Saint-Germain Arsenal. Έτσι κι αλλιώς είναι λίγο περίεργες οι συνθήκες για όλους εμάς. Γιάννη, νομίζω συμφωνείς, έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία ο τελικός γίνεται τόσο νωρίς. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και ακόμα πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους φιλάθλους στην Ισπανία, γιατί η ώρα που θα ξεκινήσει ο τελικός θα είναι 5 το απόγευμα.
9: Πάντως υπάρχει αιτιολογία γι' αυτό. Το γεγονός ότι δεν ήθελαν να πάνε μέχρι αργά γιατί φοβούνται μεθυσμένους φιλάθλους και διάφορα γεγονότα και να μην ταλαιπωρηθούν στην επιστροφή. Και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα που διακατέχει, πολύ σωστά το παρατήρησες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να ακούσουμε έτσι και λίγο τους The Killers αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι στην γεμάτη από μπλε φόντο αρένα, πάνω έχοντας καλύψει το χορτάρι. Οι The Killers, οι οποίοι επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή τραγουδούν και δίνοντας έτσι το δικό τους ρυθμό στην αντίστροφη μέτρηση, λίγο πριν ξεκινήσει δηλαδή το παιχνίδι της Paris Saint-Germain με την Arsenal.
1: Ωραία Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο θα έχουμε και τον φυσικό ήχο από το Ferenc Puskas της Βουδαπέστης, εκεί όπου Σε 10 περίπου λεπτά ξεκινάει ο τελικός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη. Εμείς πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο, τελευταίο τετράλεπτο στην Σανιλάρενα, στα Νόλιώσια. ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος, των play-off του πρωταθλήματος, στη GPL. Έλα, Γιάννη. Ένα μικρό προβληματάκι, σε λίγο θα πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο για τον φίλο που ρωτάει μέσω του Viber για το παιχνίδι. Αυτό είναι ειδικός, είναι ειδικός ο Γιάννης Ράνιος, ούτε εγώ το έχω, ψάξα, δεν το βρήκα. Για το Lillestrøm Viking δεν το βρίσκει πουθενά, ξεκινούσε λέει στις 5 ώρα. Μας ακούει ο Γιάννης, φαντάζομαι αν το παιχνίδι γίνεται κανονικά. Νορβηγία είναι αυτό, έτσι. Και το βρει να μας ενημερώσει, το ζητάει ο ακροατής. Δεν έχει ενημέρωση. Πάμε σαν Λαρή, να πάμε Γιάννη Τεντόπουλο.
0: Λοιπόν, τον νικητή τον ξέρουμε. 3 και 20 μένουν για να τελειώσει ο δεύτερος ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός προηγείται 83-59. Όπως καταλαβαίνετε, το μάτς έχει κριθεί. Μένει να μάθουμε το τελικό σκορ. Όπως ξέρουμε επίσης ότι οι τελικοί ξεκινάνε την Τετάρτη από το Σάδι, Ειρήνης και Φιλίας, γιατί ο Ολυμπιακός θα φτάσει αίτητος ως εκεί. Έχει το πλεονέκτημα έδρας, το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. Και από εκεί και πέρα θα σας πούμε και πώς θα πάνε τα παιχνίδια. Είναι fast track η διαδικασία. Δύο πράγματα απλά ήθελα να προσθέσω για το μάτς που βλέπουμε. Το ένα είναι δύο στιγμιότυπα. Το ένα είναι ότι ο Παπα-Νικολάου στο ξεκίνημα, περίπου δύο λεπτά μετά το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, αισθάνθηκε ένα τσίμπημα και ζήτησε αλλαγή. Δεν είδα να γίνεται και να υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Προφανώς ήταν τη στιγμή, γιατί ήταν μετά από μια φάση που πήδηξε με δύναμη για ένα επιθετικό rebound. Ένα αυτό, ωστόσο θα ρωτήσουμε. Και το δεύτερο είναι ότι τον άλλαξε και μπήκε στη θέση του, δηλαδή για να πάρει συμμετοχή στο παιχνίδι, ο μοναδικός που δεν είχε χρησιμοποιηθεί, ο Νετζίπογλου, ο οποίος, ενώ έχουμε καλάθι για την ΑΕΚ, με τον Μπράουν, ο οποίος έχει φτάσει στους 18 πόντους. Έλεγα λοιπόν ότι ο Νετζίπογλου έκανε μια σειρά από ενέργειες από αυτές που αρέσανε στον προπονητή, και μάλιστα όταν έκανε μια assist στον Πίτερς, ο οποίος φανταστικό καρφωμά στο μεταξύ με το ένα χέρι από τον Χολ, βλέποντας, έχοντας κάνει μια, ο Νετζίπογλου, μια πολύ έξυπνη assist στον Πίτερς, ο οποίος πήρε goal foul, το φώναξε, ο Νετζίπογλου πήγε λίγο ψαρωμένος γιατί πίστευε ότι μπορεί να ακούσει τίποτα, αλλά ο Μπαρτζόκας τον αγκάλιασε και τον χάιδεψε για να του δώσει χαρητήρια. Δηλαδή του λέει έλα εδώ, και μαζεμένος, είχε λίγο, ήταν λίγο έτσι ιδιαίτερη στιγμή.
1: Είχε λίγο άγχος, τι θα ακούσει.
0: Ναι, είχε λίγο, μήπως ακούσω τίποτα τώρα. Παρ' όλα αυτά ο Νετζίπογλου δέχτηκε μια ζεστή αγκαλιά και ένα χτύπημα, ένα χάιδεμα στο κεφάλι. Ο Νετζίπογλου που έχει 4 πόντους, ενώ τώρα βάζει και θα τους κάνει 6, γιατί κερδίζει γκολ φάουλ. Είναι ο τελευταίος που χρησιμοποιήθηκε, 1:52 πριν το τέλος. Το σκορ γίνεται 85-64.
1: 87-64. Θα πάρουμε για λίγο το μικρόφωνο Γιάννη Τεντόπουλε. Θα πάμε στον Βασίλη Μότση, στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Έχει ο Βασίλης Μότσης δίπλα του τον Κώστα Κάκαρη. Έλα, Βασίλη.
10: Ακριβώς, εγώ δίπλα με τον Έλληνα διεθνή κουταριστή, τον Κώστα Κάκαρη. Κώστα, συγχαρητήρια. Τρίτη νίκη του Παναθηναϊκού σε μια σειρά την οποία καταφέρεται να κατακτήσετε ως ένα μαθό και με σχετική ευκολία, μια δίκαιη επικράτηση. Θα ήθελα και το δικό σχόλιο.
11: Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα και το έδειξε σε πολλά σημεία και των τριών παιχνιδιών. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι άνοιξε από νωρίς το σκορ, μετά χαλαρώσαμε πολύ. Βάλανε και ο Παναθηναϊκός κάποια ωραία γκολ. Αλλά θεωρώ ότι στη συνέχεια κάποια στιγμή το πήγαμε ξανά και κερδίσαμε το παιχνίδι. Τώρα νομίζω ότι θα γιορτάσουμε λίγες μέρες και πρέπει να τα αφήσουμε τελείως πίσω μας, γιατί έρχεται το Final Four, το οποίο είναι ο τελευταίος στόχος της χρονιάς. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι 100%.
10: Σχόλια μια ακόμα ερώτηση για την ανταγωνιστικότητα του προβλήματος. Όπως είπες και εσύ, θα βγει καλά ο Παναθηναϊκός. Και αυτό είναι θετικό να το βλέπουμε. Έτσι είναι όμορφο να το βλέπουμε για το ελληνικό πόλο.
11: Εννοείται. Είναι κάτι πάρα πολύ καλό για το ελληνικό πόλο. Και ο Παναθηναϊκός και ο Απόλλωνας και οι Βουλιαχμένοι και οι υπόλοιπες ομάδες. Αλλά είδαμε ότι ακόμα και στους ημιτελικούς δεν ήταν πολύ εύκολα τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι είναι δείγμα ότι το ελληνικό πόλο ανεβαίνει και είναι ήδη ψηλά. Μένει ψηλά, έχει αρκετούς καλούς παίκτες στο πρωτάθλημα και νομίζω ότι είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Τελευταία ερώτηση τώρα, έχετε μπροστά σας το Final Four του Champions League για πρώτη φορά κιόλας ανδρών γυναικών μαζί. Πόσο έτοιμοι νιώθετε από τώρα για αυτά τα παιχνίδια και πόσο έτοιμοι θα είστε όταν φτάσουν οι μέρες?
12: Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα στην ουσία να προετοιμαστούμε για τα τελευταία, για τις τελευταίες λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι. Και θα πάμε να δώσουμε ό,τι έχουμε.
11: Καλησπέρα και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλά. Ήταν λοιπόν Γιάννη ο Κώστας Χάκαρης, διεθνής φουνταριστός του Ολυμπιακού. Μίλησε για το πράγμα που πήρε σήμερα η ομάδα, για το τάπλετ συνολικά για την εφετινή σεζόν.
1: Βασίλη Μότση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε και Παναγιώτη Τζορτζάτο στο μικροφωνό σου και τον Κώστα Κάκαρη, δύο από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Ολυμπιακού που κατέκτησε φέτος τον Νταμπ και φυσικά έχει μπροστά της και το Final Four του Champions League. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ, Βασίλη. Πάμε στο Γιάννη Τεντόπουλο, τελευταία δευτερόλεπτα στη Σανελά Αρίνα. Έχει κρυθεί φυσικά εδώ και αρκετή ώρα ο νικητής. Έλα, Γιάννη.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι από αυτό το match αυτό που θα προκύψει είναι η σκέψη του Μπαρτζόκα, με την έννοια ότι ο Νιλικίνα είναι στο ρόστερ το ελληνικό και ο Μόρις είναι στο ελληνικό, αλλά παίζουν και οι δύο πάρα πολύ καλά σήμερα, ειδικά τώρα που λείπει και ο Ντόρση στο 2 και ο Φουρνιέ, και βοήθησαν πάρα πολύ τον Τόμας Γόκα. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, προηγείται με 93-68 με βολές του Λεκαβίτσιους. 93-68, ναι, αυτό είναι το σκορ. 20 πόντους για την ΑΕΚ ο Μπράουν και 19 ο Νάναλη, ήταν οι δύο που ξεχώρισαν μακράν από την ΑΕΚ που είχε άκεφο τελείως τον Μπάρτλε και οι υπόλοιποι ταλαιπωρήθηκαν. Άλεϊου πάσα και κάρφωμα με το ένα χέρι από τον Ντόντα Χολ και γελάω γιατί ο Ντόντα Χολ η έννοια του ήταν μήπως πάτησε μια κυρία πίσω από το καλάθι της, λέει σε καλά. Και η κυρία γέλασε και του λέει όλα οκ. Okay. Ούτε η ΑΕΚ κάνει την επίθεση. Και τελειώνει το μάτς. 6-5 το σκορ θα μείνει. 95-68. Αίτητος Ολυμπιακός προκρίνεται στον τελικό. Στους τελικούς μάλλον, στη σειρά των τελικών που θα αρχίσουν την Τετάρτη κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ως πρωταθλητής Ευρώπης θα φτάσει εκεί. Θα πάει να κάνει το repeat γιατί ήταν πέρσι. Είναι ο εν ενεργεία πρωταθλητής Ελλάδος, ας το πούμε έτσι, κατέκτησε το τρόπαιο πέρσι. Θυμίζω ότι η τελική ξεκινάνε Τετάρτη 3 Ιουνίου 9 η ώρα στο ΣΕΦ, Παρασκευή 5 στο ΆΚΑ, 5 Ιουνίου εννοώ, πάλι 9 η ώρα, Δευτέρα 8 Ιουνίου πάλι 9 η ώρα στο ΣΕΦ, και από εκεί και πέρα είναι τα αν χρειαστεί, Τετάρτη 10 Ιουνίου αν χρειαστεί στο ΆΚΑ και αν χρειαστεί 5ο παιχνίδι 13 Ιουνίου. 6 έχει οριστεί η ώρα έναρξης αυτού του παιχνιδιού, αλλά όλα αυτά κυρίως στα αν χρειαστεί θα πάμε σε συνεργασία με την ΕΡΤ, η οποία έχει τα δικαιώματα της μετάδοσης αυτού του κορυφαίου ντέρμπι που θα αναδείξει τον φετινό πρωταθλητή. Ωραία. Πάμε γρήγορα, δεν ξέρω αν βιάζεσαι να πω τους πόντους ή όχι, ό,τι μου πεις.
1: Πες μας τους πρώτους σκόρερ από τις δύο ομάδες για να πάμε σιγά σιγά.
0: Θα σου πω τους διψήφιους.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει τον Βεζένκοφ με 15, 13 ο Νιλικίνα, 11 ο Πίτερς, 16 ο Χολ, τον ξέχασα, 10 ο Γουόκαπ και 10 ο Μόρις. Απ' την άλλη, για την ΑΕΚ, οι δύο που ανέφερα προηγουμένως, οι 20 πόντοι του Μπράουν και οι 19 του Νάναλη, ήταν ό,τι καλύτερο παρουσίασε η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, η οποία αποχαιρετά τους οπαδούς της. Η ΑΕΚ, η οποία είπαμε, έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει το φετινό BCL. Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλή απόλαυση με τον τελικό του Champions League.
1: Θα πας και εσύ να δεις τώρα σιγά σιγά μετά τις συνεντεύξεις τύπου και τα λοιπά, να δεις και εσύ τον τελικό. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
0: Εννοείται. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι?
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Ακούτε Era Sport.
12: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Χρυσούλα Αντωνιάδου στην κονσόλα του ήχου. Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου. Στον συντονισμό πάμε στον Γιάννη Ράνιο. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός του Champions League. Paris Saint-Germain, Arsenal. Έλα Γιάννη.
13: Η ώρα 0 έφτασε, φίλες και φίλοι της Era Sport. Καλησπέρα. Έτοιμα τα πάντα για τη σέντρα του τελικού του Champions League. Paris Saint-Germain αντίον Arsenal. Λίγο νωρίτερα μια εντυπωσιακή μίνι γιορτή με τον Κιπεμπέ και τον Τιερί Ανρέι να κουβαλούν το τρόπαιο και με τις δύο ομάδες παρατεταγμένες στο κέντρο του γηπέδου ακούγοντας ζωντανά από πιάνο που ήταν στον αγωνιστικό χώρο τον ύμνο του Champions League για να έρθουν μετέπειτα οι παίκτες να χαιρετηθούν σε ένα φαντασμαγορικό σόου, επαναλαμβάνω, και με ένα μοσαϊκό μεταξύ μπλε και κόκκινο όπως είναι με τις φανέλες και των δύο ομάδων. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Arsenal εναντίον Paris Saint-Germain. Η Arsenal με τις κόκκινες εμφανίσεις, με τις κλασικές μπλε, η ομάδα της Paris Saint-Germain που είναι τυπικά γηπεδούχος, έχοντας τον Σαφόνοφ στο τέρμα, ο Μέντες με τον Πάντσο, τον Μαρκίνιος και τον Χακίμι στη γραμμή άμυνας, Φαμπιάν Ρουίδ, Ζωάου Νέβες και Βιτίνια στα χαβ, Βαρατσχέλια και Ντουέ η εξτρέμ και στην κορυφή ο Ντεμπελέ. Από την πλευρά της Arsenal, ο Ράγια στο τέρμα, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ και Χινκαπιέ. Είναι η τετράδα πίσω για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Λουίς Σκέλι με τον Ντέκλαν Ράις στα χαφ. Ο Έντεγκαρτ σε ένα λίγο πιο ελεύθερο ρόλο πίσω από τον προωθημένο Χάβερτς. Δεξιά ο Σάκα και αριστερά ο Τροσάρ. Παραλαμβάνω, είναι ο 34ος τελικός του Champions League σε ένα παιχνίδι όπου πολύ δύσκολα μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις. Δεν υπάρχουν φαβοροί, αλλά υπάρχουν αρκετά στατιστικά τα οποία θα δούμε κατά πόσο θα καταρριφθούν σε αυτή την ισπανική μονομαχία πάγκων. Από τη μία πλευρά ο Ισπανός ο Λουίς Ενρίκη, από την άλλη πλευρά ο Μικέλ Αρτέτα, χωρίς να έχουν πρόθεση από ό,τι φαίνεται και από τη χρησιμοποίηση παιχτών να ευνηδιάσουν, να εκπλήξουν, αλλά παρόλα αυτά στοιχεία τα οποία θα παίξουν ρόλο, θα δούμε τι θα δραματίσουν σε αυτό τον τελικό. Πρώτη επίθεση για την Arsenal, η οποία επιτίθεται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Η κεφαλιά η οποία υπήρχε στην προώθηση του αμυντικού του Γκάμπριελ, του Βραζιλιάνου, η μπάλα από το κεφάλι θα περάσει έξω. Καμία ανησυχία για τον Σαφόνοφ, τον Ρώσο τερματοφύλακα. Και γενικότερα να κρατήσουμε ότι δύο τερματοφύλακες είναι αυτοί οι οποίοι διακρίνονται μεταξύ άλλων στην φετινή πορεία. Ειδικά για την Arsenal, η οποία φέτος σε 14 αγώνες έχει κρατήσει ανέπαφη στο Champions League την αιστεία της 9 φορές. Δεν το λες και μικρό πράγμα. Και αν τα καταφέρει σήμερα, ισοφαρίζει ένα ρεκόρ που βλέπουμε κάθε 10 χρόνια. Ήταν η Arsenal το 6, η Real το 16, που σε αγώνες του Champions League ήταν διψήφιος ο αριθμός. Για να δούμε λοιπόν τι περιμένουμε να δούμε σε ένα παιχνίδι τακτικής και από τις δύο πλευρές. Η μπάλα κινείται από τη δεξιά πλευρά της άμυνας με τον Χακίμι, έρχεται κοντά ο Βιτίνια, όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα θα περάσει αριστερά για τον Μέντες, ο Πορτογάλος, ο οποίος συγκλίνει προς τον άξονα, ψάχνει κάποιο στήριγμα, εξακολουθεί να κρατά την μπάλα, προσπάθησε να την περάσει την μπάλα δεξιά για τον Χακίμι, έκοψε προς τη στιγμή εκεί ο Τροσάρ. Επιμένουν να δημιουργούν από τον άξονα οι παίχτες της Paris Saint-Germain. Ο Ζωάο Νέβες, ο Πορτογάλος, και πάλι βλέποντας ότι υπάρχει συνοστισμός, υπάρχει πυκνή παρουσία παίχτων της Arsenal, αναπτύσσει το παιχνίδι από τα αριστερά και μάλλον θα έχει βρεθεί ο Ντεμπελέ, ο οποίος είναι πίσω από το κέντρο και αριστερά, σαν back half, για να πάρει μπάλα, να βοηθήσει λίγο περισσότερο στην κυκλοφορία. Είναι δύσκολο, από ό,τι φαίνεται, όση ώρα σας μιλούμε, η μπάλα κυκλοφορεί μεταξύ μεγάλης περιοχής και κέντρου για την Paris Saint-Germain. Ανοίγει από τα δεξιά ο Βιτίνια, παίρνει χώρο ο Χακίμι. Δεν έχει περάσει ακόμα το κέντρο η Paris Saint-Germain. Δείγμα του πόσο καλά έχει κλείσει τους χώρους και νομίζω ότι αυτό δείχνει και για το πόσο έτσι προσεκτικό, συντηρητικό θα είναι το παιχνίδι για των δύο ομάδων. Εκτός αν έχουμε κάποιο γκολ από νωρίς που, όπως και να το κάνουμε, αλλάζει τις ισορροπίες. Ακόμα έχει περάσει ένα δίλεπτο που η μπάλα είναι πίσω από το κέντρο. Δεν έχει περάσει η Paris Saint-Germain, η προσποίηση του Χακίμι θα δώσει στον Βιτίνια, η μπάλα πιο πλάγια αριστερά, εκεί όπου κινείται με το Μέντες, θα γυρίσει και πάλι πίσω, εξακολουθεί να μην έχει περάσει το κέντρο η Paris Saint-Germain, έχει αλλάξει 12-13 μπαλιές, αλλά χωρίς να έχει κάνει κάτι το ουσιώδες, παράλληλο ποδόσφαιρο, Βιτίνια και πάλι, θέλοντας να αναγκάσει τους παίκτες Arsenal να ανέβουν πιο ψηλά, προωθημένη μπαλιά, ούτε τώρα για να βρεθεί ο Κβαρατσχέλια. Η μπάλα εξακολουθεί να είναι σε πόδια ποδοσφαιριστών της Παρί και ένα πλάγιο το οποίο θα κερδίσει ο Μέντες, βλέποντας μπροστά του να έρχεται ο Μοσκέρα, ο δεξιός οπισθοφύλακας της Arsenal, ήρθε και παραχώρησε το πλάγιο. Είμαστε στο 5ο λεπτό, Paris Saint-Germain Arsenal στο 0-0 στο Puskas Arena της Βουδαπέστης, εκεί όπου καιρικές συνθήκες θα έλεγα ότι είναι στο κλίμα της κεντρικής Ευρώπης, στα όρια του καύσωνα τουλάχιστον για τα δεδομένα εκεί. Μια θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου και ένα φάουλ το οποίο θα γίνει από πλευράς Paris Saint-Germain, πιο συγκεκριμένα με τον Φαμπιάν Ρουίθ στην διεκδίκηση της μπάλας. Έσπρωξε με το σώμα του τον Σάκα, τον έβγαλε εκτός πορείας. Έτσι λοιπόν ο Ντάνιελ Ζίμπερτ, ο 42χρονος Γερμανός, είναι αυτός που σφύριξε το φάουλ. Ζίμπερ, ο οποίος είναι το γούρι της Arsenal, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, αφού στο Champions League σε 4 αγώνες που την έχει διαιτητεύσει και στα 4 μάτς η Arsenal κέρδισε, μάλιστα στα 3 από αυτά δεν δέχτηκε γκολ. Για να δούμε από το λάθος που έγινε από πλευράς Παρί, από τα αριστερά με τον Τροσάρ, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, έχει χώρο να πλασάρει και είναι το γκολ. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία, έρχεται και τελειώνει την προσπάθεια εκεί ο Χάβερτς, ο οποίος πήρε την μπάλα και από πλάγι αριστερά δεν έχει πρόβλημα να στείλει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Σαφόνοφ. Έτσι λοιπόν η Arsenal στην πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι ανοίγει το σκορ από αυτό το σφάλμα το οποίο έγινε στο κέντρο του γηπέδου. Ο Χάβερτς, ο οποίος επιλέχθηκε την τελευταία στιγμή να βρεθεί στο αρχικό σχήμα, δικαιώνει με το καλησπέρα τον προπονητή του, τον Μικέλ Αρτέτα. Δίνησε τόσο όσο χώρο χρειαζόταν να υπερνικήσει όλη την αμυντική γραμμή που ήταν και ο Πάντσο και ο Μαρκίνιος και ο Χακίμι, και από εκεί και πέρα από το σφάλμα διώξιμο του Μαρκίνιος η μπάλα κόντραρε, κανένα πρόβλημα για τον Χάβερτς, ο οποίος μπήκε με το αριστερό στην ανοιχτή γωνία του Σαφόνοφ. 1-0 στο 6 η ομάδα της Arsenal, και ακούτε τι γίνεται με τον Χάβερτς έξω από τη μικρή περιοχή πλάγια αριστερά. Να στέλνει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων και να μην αφήνει πολλά περιθώρια στον Σαφόνοφ, ο οποίος είχε χαμηλώσει. Είναι η αλήθεια, και η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του. Και να λοιπόν, με μια Paris Saint-Germain η οποία γενικότερα φέτος δέχεται γκολ από νωρίς. Το είχαμε δει και με την Bayern. Στο 6 λοιπόν ο Χάβερτς βάζει νέα δεδομένα σε ένα παιχνίδι που ούτως ή άλλως το περιμέναμε ιδιαίτερα προσεκτικό και συντηρητικό, και να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να απαντήσει άμεσα η ομάδα της Paris Saint-Germain. Και εδώ βρίσκονται τρεις παίκτες πεσμένοι στο χορτάρι, δύο της Παρί, ένας της Arsenal. Τελικά φάουλ σε βάρος της Παρί. Χάβερτς, ο οποίος με 4 γκολ σε 6 παιχνίδια δείχνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί είτε ως αλλαγή είτε ως βασικός, γιατί και ο Γιόκερες είναι από τις περιπτώσεις που εμπιστεύεται συχνά και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτή η Arsenal που φέτος κάνει εκπληκτικά πράγματα, κατέκτησε το τρόπαιο στην Premier μετά από 22 χρόνια και φιλόδοξη να πάρει ταυτόχρονα και το ευρωπαϊκό. Πάντως, αν πάρει το Champions League, θα είναι η τέταρτη αγγλική ομάδα που κατακτά την ίδια χρονιά και το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό, αφού έχει προηγηθεί η Manchester City και η Manchester United.
12: Και φυσικά ο Αρτέτα θα καταφέρει να γίνει ο καλύτερος τεχνικός που έχει περάσει από την Arsenal. Φαντάζομαι θα ξεπεράσει και τον Αρσάτο, τον Αρσέν Βεγγέρ, μόνο και μόνο με την κατάκτηση του Champions League.
13: Καταρχάς, Γιάννη, να πούμε ότι ο Αρτέτα, αν το σηκώσει σήμερα, θα γίνει ο πρώτος προπονητής στην Premier ουσιαστικά, που παίρνει ταυτόχρονα και πρωτάθλημα και Champions League και έχει αγωνιστεί και σε αυτή την ομάδα.
12: Σωστό.
13: Και πρόσεξε όμως, τα ξεκινήματά του, στα πρώτα του βήματα, όσοι θυμούνται πριν από 25-26 χρόνια, ως δανεικός από την Μπαρσελόνα, τα είχε κάνει στην Παρίσι Ζερμέν τότε με τον Ροναλντίνιο. Λοιπόν, για να δούμε και πάλι στο παιχνίδι από τα αριστερά. Ένα το λεπτό, Παρίσι Ζερμέν, Άρσεναλ, η σέντρα, απομάκρυνση της μπάλας από τον Γκάμπριελ. Το παιχνίδι έχει πάρει ένα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Είναι ξεκάθαρο ότι η Άρσεναλ προσπαθεί να αφήσει περισσότερο χώρο και κατοχή μπάλας στην Παρί και να χτυπήσει στην κόντρα, όπως έγινε λίγο νωρίτερα μετά το λάθος, το οποίο έγινε από τον Μαρκίνιος. Μαρκίνιος έχει τώρα την μπάλα. Σίγουρα είναι σοκαριστικό για μια ομάδα σε αυτό το επίπεδο να δέχεται με αυτόν τον τρόπο από ένα τέτοιο σφάλμα στο κέντρο γκολ. Και μετέπειτα η πιο αργοπορημένη κίνηση και του Πάντσο αλλά και του Χακίμη για να μπορέσουν να βρουν τρόπο να χαιτήσουν τον Χάβερτς, ο οποίος δεν πτώθηκε καθόλου και πλάσαρε με το αριστερό, όπως είπαμε, τον Σαφόνοφ. Γερμανός, ο οποίος θυμίζω ότι είχε σκοράρει και με τη φανελά της Τσέλσι στον τελικό του 21 κόντρα στην Σίτι. Και μάλιστα, κοιτάξτε πώς θα φέρνει έτσι η τύχη, γιατί δύο συμπαίκτες, και ο Ζέσους και ο Χάβερτς, ο ένας ήταν στην Τσέλσι, όλος στην Σίτι, είναι οι μοναδικοί παίκτες από την Arsenal που έχουν παίξει σε τελικό της Champions League. Για να δούμε από τα αριστερά τώρα, η προσπάθεια που δεν βγήκε όπως θα ήθελε με την Paris Saint-Germain, με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Ανακτά μέσα τον έλεγχο με τον Βιτίνια, αλλά λάθος προθυμένη παλιά για τον Ντεμπελέ, λάθος και από τον Γκάμπριελ. Αρκετά τα λάθη είναι η αλήθεια, γιατί υπάρχουν αρκετοί παίχτες σε πολύ κοντινή απόσταση και δεν είναι εύκολο καλά-καλά να κοντράρει την μπάλα. Από τα δεξιά τώρα με τον Χακίμη, ζητά στήριγμα με τον Βιτίνια, κάνει κινήσεις και ο Ντουέ. Η μπάλα είναι στον Ντουέ, έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά. Ήρθε λίγο πιο πίσω για τον Μαρκίνιος. Εκείνος για τον Πάντσο, πλάγια αριστερά για τον Μέντες και από τον Πορτογάλο για τον Κβαρατσχέλια. Για να δούμε, ένας παίκτης πολύ διαφημισμένος και δικαιολογημένα, ο Γεωργιανός, με 7 γκολ, 3 ασίστ στη διοργάνωση. Δεν είναι και μικρό πράγμα και μάλιστα και ιδιαίτερα σημαντικά γκολ. Αν θα μπορέσει σήμερα να είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για την Paris Saint-Germain, η οποία στο κέντρο αλλάζει κοντινές με πάσες. Τώρα προσπαθεί από τα δεξιά με τον Χακίμη να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο. Ζωάο Νέβες και πάλι για τον Βιτίνια. Μπάλα πάει αριστερά για τον Μέντες. Προσεκτικός ο Λουίς Ενρίκε. Ζητά να κάνουν, όπως μπορώ να καταλάβω από τα χέρια του, μια κίνηση να ανοιχτούν οι παίχτες και να μην βιάζονται. Χακίμη στο ύψος μεγάλης περιοχής από τα δεξιά δεν μπαίνει μέσα. Ψάχνει την πάσα για τον Κβαρατσχέλια. Η μπάλα κοντράρει. Έρχεται στον Κβαρατσχέλια και πάλι την τελευταία στιγμή έρχεται και θα την αποσπάσει εκεί από τα πόδια. Την τελευταία στιγμή ο Σαλιμπά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από το παρολίγο λάθος. Έπεσαν τελικά δύο παίχτες πάνω στον Κβαρατσχέλια. Ο Ντέκλαν Ράις μάλιστα έδωσε τα συγχαρητήρια στον συμπαίκτη του. Εκτελέστηκε πλασαριστά το κόρνερ από τα δεξιά. 12ο λεπτό. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Δεν θα μπορέσει. Από τη μικρή περιοχή ο Βαμπιάν Ρουίθ. Στην πρώτη υποψία καλή στιγμή για την Παρί. Στο 12ο λεπτό. Ρουίθ, ο οποίος με την μία βρήκε την μπάλα με το πλασέ, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός στο 12ο λεπτό. Και ενώ προηγείται από το 6 με τον γκολ του Χάβερτς, 1-0 η ομάδα της Arsenal. Πραγματικά μοιάζει με σκακέρα ο αγωνιστικός χώρος. Θέλει να κάνει ελεύθερο πλασαριστά η Arsenal και υπάρχουν παίκτες παντού και των δύο ομάδων σε αυτό το man-to-man για να μην επιτρέψουν την εύκολη μεταβίβαση. Τελικά με μακρινή παλιά προσπαθεί να παίξει από τα αριστερά και θα τα καταφέρει η Arsenal, αλλά κόβεται τελευταία στιγμή από τον Χακίμι. Χακίμι, ο οποίος καλύπτει δεξιά πτέρυγα εκεί μαζί με τον Ντουέ. Τώρα η μπάλα θα περάσει αριστερά για τον Μέντες. Από πλευράς Παρίσι Ζερμέν, μπάλα κυκλοφορεί στον άξονα με τον Βιτίνια, τον Ζωάο Νέβες και τον Φαμπιάν Ρουίθ. Η τριπλέτα στα χαφ σε αυτό το 4-3-3 το οποίο επιλέγει η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, θυμίζοντας ότι έχει κατακτήσει και το περσίνο του Σάμπους Λίνκ. Βαθιά παλιά εκεί όπου θα προσπαθήσει από τον Ντουέ. Τελευταία στιγμή όμως η μπάλα θα περάσει διαγώνια, out από την προσπάθεια που έγινε γρήγορα να παίξει η ομάδα της Paris Saint-Germain, και πιο συγκεκριμένα ήταν το σούτ στην κίνηση την οποία έκανε ο Φαμπιάν Ρουίθ. Η μπάλα όμως με τα φάλτσα που είχε πέρασε αρκετά δίπλα από το αριστερό δοκάρι και μάλιστα πέφτοντας ο Ράγια, ο Ισπανός τερματοφύλακας, μάζεψε το χέρι του. Αλλά παρόλα αυτά καταγράφεται μια καλή στιγμή στον τελικό, στο 13ο λεπτό, και πάλι με τον Ρουίθ. Σουτ που πέρασε αρκετά out, εκνευρίζοντας έτσι και τον προπονητή του, τον Λουίς Ενρίκε, που προφανώς θα περίμενε ένα καλύτερο τελείωμα σε μια υποσχόμενη φάση που βγήκε από την εξοχή κάθετη πάσα του Ντουέ. Η Παρίσι Σεντζερμέν, η οποία κρατά περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της, προσπαθεί εκεί να την κλέψει ο Σάκα, τελικά θα τα καταφέρει με τη βοήθεια και του Σαλιμπά. Τελικά υπάρχει φάουλ στην προσπάθεια ο Σαλιμπά να πάρει την μπάλα, έχει πατήσει τον αντιπαλό του. Και πάλι Παρίσι Σεντζερμέν με τον Βιτίνια στον χώρο του κέντρου. Συσπυρώνονται προς τον άξονα οι παίχτες της Άρσεναλ, αναγκάζοντας να πάει πλάγια δεξιά ή αριστερά η Παρίσι Σεντζερμέν. Μια ομάδα αρκετά επικίνδυνη ανά πάσα στιγμή όταν βρει χώρο, όταν βρει και διαπιστώσει ότι υπάρχει κενό. Για την ώρα ο Πάντσο με τον Μαρκίνιος ανεβάζει αρκετά ψηλά τη γραμμή πίεσης η ομάδα της Arsenal, αλλά είναι και πολύ σίγουρη η κυκλοφορία της μπάλας έως τώρα από την Paris Saint-Germain, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε από λάθος πάσα του Μαρκίνιος στο κέντρο για να το εκμεταλλευτεί ο Havertz για να ανοίξει το σκορ. Σαφόνοφ θα απομακρύνει από τα πόδια του Ρώσου τερματοφύλακα, η μπάλα πάει στο κέντρο, αλλάζει διάφορους παίχτες. Τελικά το σφύριγμα που ακούτε από τον Ντάνιελ Ζίμπερτ είναι ένα φάουλ που κέρδισε ο Ζωάο Νέβες στον χώρο του κέντρου για την ομάδα της Paris Saint-Germain. Και πάλι με υπομονή στο παιχνίδι από τα αριστερά θα περάσει την μπάλα για τον Μέντες. Μαρκάρισμα στο χώρο από πλευράς Arsenal σε ένα 4-4-2 έτσι όπως αμήνεται, προσπαθώντας να αναγκάσει σε παράλληλο ποδόσφαιρο, και αυτό κάνει κερδίζοντας σιγά σιγά μέτρα στο γήπεδο η ομάδα της Παρί. Τώρα είναι από τα δεξιά στην προσπάθεια με τον Ντουέ και με τον Χακίμι, τελικά θα γυρίσει λίγο πιο πίσω για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Ο Ισπανός απλώνει το παιχνίδι από τα δεξιά για τον Χακίμι. Νέα προσπάθεια με τον Μαρκίνιος, θα βρει τον Χακίμι στην κίνηση από τα δεξιά, η σέντρα, κόρνερ νούμερο 2, το οποίο θα κερδίσει η Παρίσι Σεντζερμέν, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση του Χινκάπιε. Το παίκτης από το Εκουαδόρ, έχοντας μαζέψει πίσω τα χέρια του, βρήκε πάνω στο σώμα του δεύτερο κόρνερ για την ομάδα της Arsenal. Δεν εκτελείται πλασαριστά προς τα έξω, εκεί προσπαθεί να απομακρύνει ο Σάκα, πρέπει να έχει βρει και στο χέρι, η μπάλα όμως ήταν μπροστά, ο διαιτητής έδωσε ακούσιο στην προσπάθεια να διώξει. Μάλιστα αυτό ακριβώς κάνει τώρα και ο Ζίμπερ, δείχνοντας ότι είναι σε φυσική θέση, γιατί προσπαθεί να βρει την μπάλα, δεν τη βρίσκει γεμάτα, κάνει τσαφ και αυτή χτυπά στο χέρι, το οποίο είναι σε φυσική θέση κάτω. Κλέψιμο της μπάλας για να δούμε αν μπορεί να βγει από τα δεξιά, και πάλι με τον Έντεγκαρντ κάθετη πάσα, εκεί ο Τροσάρτ δεν μπορεί, θα βγει έγκαιρα λίγο έξω από τη μικρή περιοχή ο Σαφόνοφ. Σάκα και Τροσάρτ βγήκαν, και ενώ φαίνεται ξανά από μια άλλη κάμερα, από το πόδι του Σάκα βρίσκει στο στήθος και εξωστρακίζεται στο αριστερό χέρι. Σωστή απόφαση του διαιτή, άλλωστε όλα τα χέρια μέσα στη μεγάλη περιοχή δεν είναι πέναλτι. 78% κατοχή μπάλας για την Paris Saint-Germain, για να σας αποτυπώσουμε με τη γλώσσα των αριθμών αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, να δείτε πόσο κυριαρχική είναι στην κατοχή μπάλας η Paris Saint-Germain, αλλά ίσως είναι και ένα στυλ το οποίο έχει επιλέξει, όπως φαίνεται, ο Αρτέτα σε αυτό το χρονικό σημείο. Μικέλ Αρτέτα, στην έκτη του χρονιά με την Arsenal. Θέλει να γευθεί το υπέρτατο, εκτός από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και αυτή του Champions League. Μπάλα κυκλοφορεί στο κέντρο με τον Βιτίνια. Απλωμένα χέρια σαν να είναι σε απόγνωση ότι δεν μπορώ να φέρω την μπάλα μπροστά. Να κάθεται δίπλα εκεί να δώσει τον Ζωάο Νέβας. Τώρα η μπάλα θα περάσει στο Κουαρατσχέλια. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής συγκλίνει προς τον άξονα. Πάρα πολύ καλά κλεισμένο στον χώρο. Δηλαδή πάντοτε βρίσκεται παίκτης εκεί όπου κινείται, δεξιά-αριστερά, δείγμα του πόσο έχουν διαβάσει τον Γεωργιανό. Τώρα από τα αριστερά βρίσκεται δεξιά ο Κουαρατσχέλια, προσπαθώντας να δημιουργήσει υπερφόρτωση και υπεραριθμία από τα δεξιά. Το πάτημα των Κουαρατσχέλια για να βρει συμπαίκτη του και πιο συγκεκριμένα τον Ντουέ δεν θα τα καταφέρει. Λάθος διώξιμο από τα αριστερά με τον Χινκάπιε. Λάθη επί λαθών. Τελικά το εκμεταλλεύεται με τον Βιτίνια. Θα δώσει λίγο πιο δίπλα με τον Φαμπιάν Ντρουίθ. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή όπως επιτίθεται η ομάδα της Paris Saint-Germain. Μπαλά πάει τώρα από τα αριστερά σε μια νέα προσπάθεια. Εκεί όπου κινείται με τον Ντουέ, κόβει ο Σάκα. Έχει χώρο, αλλά έρχεται τώρα να του καλύψει το κενό που είχε δημιουργηθεί ο Μέντες με τον Κουαρατσχέλια. Οπότε βλέποντας αυτή την κίνηση θα γυρίσει την μπάλα πίσω του τερματοφυλακά του τον Ράγια και εκείνος με βολέ θα απομακρύνει. Διεκδικείται με τον Πάτσο. Δύσκολα θα δεις δεύτερη τρίτη σωστή μεταβίβαση από την Arsenal. Και τώρα κρατάει υποποίηση ο Σάλιμπα, ο Γάλλος. Βλέποντας ότι έρχεται με φόρα μπροστά τον Φαμπιάν Ρουίθ, θα γυρίσει τον τερματοφύλακα του τον Ράγια. Ράγια με το πόδια θα αυτή την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Διεκδικείται με τον Σάκα και τον Μέντες. Τελικά η μπάλα θα γυρίσει πίσω για τον Πάτσο, εκείνος για τον Σαφόνοφ. Και πάλι στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή με την Arsenal να προσπαθεί να πιέζει από το επιθετικό της τρίτο τη γραμμή άμυνας εκεί που βρίσκεται και κυκλοφορεί την μπάλα χωρίς μακρινές μεταβιβάσεις η ομάδα της Παρί. Δύο ομάδες αναμφίβολα δουλευμένες σωστά, προγραμματισμένες με σωστές αρχές και βάσεις ποδοσφαίρου που τις έφεραν και σε αυτό το σημείο και βεβαίως να κατακτήσουν το πρωτάθλημα στην χώρα τους. Για να δούμε από τα δεξιά η προσπάθεια τώρα με τον Χακίμι, έρχοντας γρήγορα ο Χινκάπιε. Τελικά έχει βρει τελευταίος ο παίκτης Παρί Σεζερμέν και παρά τις διαμαρτυρίες του Χακίμι, ο Χινκάπιε είναι αυτός ο οποίος θα πάει να εκτελέσει το πλάγιο με τα χειροκροτήματα και των συμπαικτών του, βλέποντας ότι πήγε γρήγορα και πήρε το πλάγιο υπέρ της ομάδας του στην αριστερή πλευρά άμυνας για την ομάδα της Παρί. Με την Arsenal αναλαμβάνω σε αυτό το πλάγιο. Ντεμπελέ μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί ιδιαίτερα από πλευράς Paris Saint-Germain. Πολύ καλά κλεισμένος και αυτός κάτοχος της χρυσής μπάλας. Ξακολουθεί η μπάλα να είναι στο κέντρο σε ποδοσφαιριστές της Παρί. Από τα δεξιά πήγε στα αριστερά τώρα με τον Μέντες για τον Κουαρατσχέλια, έχοντας μπροστά του τον Μοσκέρα αλλά και τον Σάκα. Πολύ καλή αλληλοκάλυψη του Σάκα με τον Μοσκέρα. Και πάλι αλλάζει πλευρά από τα δεξιά. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι συσπηρωμένη λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή σε αυτό το σχηματισμό 4-4-2 που δεν επιτρέπει εύκολα να βρει κενά, αλλά παρόλα αυτά έχει φτάσει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά η ομάδα της Παρί. Ψάχνει κάποιο γέμισμα. Πάντως φαίνεται σαν να κυριαρχούν οι κόκκινες εμφανίσεις. Δείγμα του πόσο καλά κινείται στον χώρο η Arsenal. Και βαθιά παλιά θα βρει σε ετοιμότητα τον Ράγια, ο οποίος θα βγει λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και αριστερά και θα μπλοκάρει την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει γρήγορα με τον Χάβερτς. Έρχεται όμως έγκαιρα και θα απομακρύνει την μπάλα ο Πάντσο. Στην κίνηση την οποία έκανε ή πήγε να κάνει ο Χάβερτς το 21ο λεπτό. Γκολ του οποίου χωρίζει τις δύο ομάδες. Οι φίλοι που ακούτε στο Πούσκας Αρίνα είναι η φιλαθλή της Arsenal, περισσότερο θορυβώδης εγώ θα έλεγα. Και τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή θα απομακρύνει την μπάλα με τον Declan Rice να μεταφέρει την μπάλα αριστερά με τον Edegaard να ζητά. Τελικά επιμένει από τα αριστερά με τον Trossard, πλάγιο το οποίο κερδίζει η Arsenal. Όχι, τελικά ήταν η Παρί, βιάστηκε να πάει να το εκτελέσει εκεί ο παίχτης της Arsenal και πιο συγκεκριμένα ο Gabriel, ο Βραζιλιάνος. Ο διαιτητής έγκαιρα σφύριξε δείχνοντας ότι είναι ανάποδα η κατοχή. Αναφέρομαι στον Ντάνιελ Ζίμπερτ. Βαθιά παλιά, χωρίς πρόβλημα, θα φτάσει εκεί όπου την ελέγχει με τα πόδια. Και την απομακρύνει τώρα ο Ράγια, ο βασικός Ισπανός θερματοφυλάκας της Arsenal. Μπάλα στο κέντρο. Βαθιά παλιά για τον Ντεμπελέ. Κακή απομάκρυνση πήγε να βγει με τον Γκάμπριελ. Τελικά Κβαρατσχέλια έρχεται να συμπληρώσει τον Ντεμπελέ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά, μπροστά σε δύο παίχτες. Κάνει προσποιήσεις, φεύγει προς τα αριστερά. Κάνει ένα πάτημα της μπάλας με το τακουνάκι για να δώσει συμπαίκτη του. Και πιο συγκεκριμένα στον Φαμπιάν Ρουίθ, ο οποίος βάζει και την κόντρα στην απομάκρυνση της μπάλας από τον Μοσκέρα. Τελικά το πλάγιο που ακούτε είναι υπέρ της Arsenal. Σε αυτήν την απομάκρυνση πήρε και το πλάγιο. Ο Μοσκέρα, ο Ισπανός, είναι η εστία που υπερασπίζεται ο Ράγια έχοντας στην πλάτη του τους οργανωμένους της Arsenal. Και cooling break για τις δύο ομάδες. Είμαστε στο 23, Παρί Arsenal 0-1 με τον goal του Havertz από το 6ο λεπτό. Οπότε δεν ξέρω, Γιάννη, αν θέλεις έτσι να πάρεις το μικρόφωνο να πεις και εσύ έτσι από αυτά από τα οποία βλέπεις και παρατηρείς, να συμπληρώσεις εν πάση περιπτώσει.
12: Νομίζω ότι το γρήγορο γκολ βοήθησε αρκετά να αλλάξει ο ρυθμός, αλλά με την Arsenal πλέον να έχει κλείσει πολύ καλά τους χώρους, έτσι να μην αφήνει δηλαδή πολλά περιθώρια στους επιθετικούς της Πάρη να δημιουργήσουν καταστάσεις.
13: Ναι, προφανώς είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, είναι η τακτική της Arsenal να αφήσει γήπεδο, να παραχωρήσει κατοχή μπάλας στην Πάρη και να έχει τις δυνάμεις και ενδεχομένως τους καινούς χώρους που μπορεί να βρει, όπως ακριβώς έγινε στην περίπτωση του Havertz και προηγήθηκε, επαναλαμβάνω, από λάθος το κέντρο το οποίο έκανε ο Μαρκίνιος. Αλλά όλα τα λεφτά είναι το σουτ ουσιαστικά, ούτε καν πλασέ του Havertz. Πως πλάγια αριστερά, με το αριστερό πέρασε την μπάλα πάνω από τον Σαφόνοφ. 76% κατοχή μπάλας για την Paris Saint-Germain, για αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα.
12: Λέγαμε για τον Αρτέτα νωρίτερα, έτσι, και τι θα σημάνει για αυτόν η κατάκτηση του Champions League από την Arsenal για πρώτη φορά στην ιστορία της. Από την άλλη μεριά, ο Λουίς Ενρίκε προσπαθεί απόψε στη Βουδαπέστη για το τρίτο τρόπαιο στην καριέρα του, έτσι, ο σαν προπονητής, και αυτό τον βάζει σε ένα κλειστό κλαμπ, Γιάννη Ράγιο.
13: Πράγματι. Καταρχάς να πούμε ότι είναι η πέμπτη γαλλική ομάδα που φτάνει σε τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς, έτσι. Και είναι η πρώτη γαλλική ομάδα που πάει σε δύο συνεχόμενους τελικούς, οπότε βλέπεις ότι έχει και αυτό τη δική του αξία και σημασία για τον προπονητή της Paris Saint-Germain, του Λουίς Ενρίκε, να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο. Και όλα αυτά σε μια χρονιά όπως η περσινή και η φετινή, που ήταν λίγους μήνες μετά την αποχώρηση του Εμπαπέ στην Ρεάλ Μαδρίτης. Μια Ρεάλ που και στις δύο αυτές χρονιές δεν έφτασε ούτε στα ημιτελικά. Αποκλείστηκε από τα προημιτελικά. Να έχεις δώσει ένα τσουβάλι χρήματα, έτσι, για τον καλύτερο, τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή, και να βλέπεις ότι η ομάδα που τον δίνει να φτάνει δύο φορές στον τελικό και τον πρώτο να τον κατακτά, και εσύ να μην μπορείς να φτάσεις ούτε καν στον ημιτελικό. Για να δούμε από τα δεξιά τον Σάκα. Συρτή σέντρα, επικίνδυνη, κακή απομάκρυνση, αλλά φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Σαφόνοφ στην προσπάθεια που βρέθηκε με τον Havertz. Σταματά το παιχνίδι όπως πρέπει, όπως είναι και ο κανονισμός ο Ντάνιελ Ζίμπερτ, βλέποντας ότι έχει χτυπήσει στο κεφάλι, στον αυχένα, αν μπορώ να καταλάβω καλά, ο Σαφόνοφ στην προσπάθεια με τον Havertz. Από το γύρισμα του Σάκα, ο Havertz έβαλε, πρέπει να έχει χτυπήσει από το συμπαίκτη του τελικά, από ό,τι βλέπω από ένα replay, από το Μαρκίνιος, πέφτοντας ο Havertz.
12: Τον βρίσκει με το γόνατο.
13: Με το γόνατο. Ναι, από το συμπαίκτη του ήταν αυτό το πρόβλημα. Και το βλέπει τώρα και στο replay που έχει εκεί μπροστά στο tablet και ο Λουίς Ενρίκε. Δείχνει να υποφέρει πάντως ο Σαφόνοφ, ένας εξαιρετικός τερματοφυλάκας. Καλού κακού. Σηκώνεται και ο δεύτερος, από ό,τι βλέπω τώρα εδώ πέρα, σε Βαλιέ. Για να δούμε, γιατί βλέπω και τον Μαρίν. Είναι δύο τερματοφυλακές. Κάνουν την προθέρμανσή τους και οι δύο. Έχει μπει πάγος στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Ρώσου, του Σαφόνοφ. Και είναι κρίμα γιατί λίγο το cooling break, λίγο αυτός ο τραυματισμός έχουν κόψει αυτό το ρυθμό που πήγε να βρει και η ομάδα της Paris Saint-Germain, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι από αυτό το γύρισμα του Σάκα από τα δεξιά, με ποιο τρόπο η Paris Saint-Germain έχει φρακάρει, πάντως δείχνει ζαλισμένος ο Σαφόνοφ. Αυτό έκανε ένα νεύμα στο ιατρικό επιτελείο της ομάδας, από πάνω και οι συμπαίκτες του, περιμένει και ο διαιτητής να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
12: Για να δούμε αν θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή εδώ, γιατί αν ζαλίζεται ο Σαφόνοφ τότε νομίζω δεν θα ρισκάρουν την συμμετοχή του στην συνέχεια του αγώνα.
13: Στο μεταξύ, Λουίς Φίγκο, Αρσέν Βενγκέρ δίπλα-δίπλα παρακολουθούν το παιχνίδι. Ένας θρύλος και ο Μπενίτεθ του Παναθηναϊκού, πρώην πλέον προπονητής.
12: Και ο Φάμπρεκας νομίζω ήταν από κάτω.
13: Αν ήταν, το είδες και εσύ, είναι πράγματι.

0: και το περιμένουμε να δούμε την κατάσταση του Σαφόνοφ, που δείχνει μέχρι στιγμής ότι μάλλον συνεχίζει. Αυτό καταλαβαίνω. Και ενώ έβαλε πάλι λίγο περισσότερο πάγο στο κεφάλι του, τελικά φαίνεται ότι θα συνεχίσει κανονικά. Ακούτε, δεν σταματούν το τραγούδι οι φίλοι της Arsenal.
1: Έχουν κερδίσει νομίζω κατά κράτος την μάχη στην εξέδρα.
0: Πάντως είναι η αλήθεια ότι κοιτάζοντας πριν την έναρξη του αγώνα αυτό το κορεό που είχαν φτιάξει και με τα κασκόλ, τις σημαίες και τα πολύχρωμα χαρτάκια, νομίζω ότι της Paris Saint-Germain ήταν λίγο πιο εντυπωσιακή εικόνα, αλλά η φωνή αναμφίβολα είναι και για την Arsenal, έχοντας μοιρασμένα εισιτήρια. Κατοχή μπάλα στο 73% για την Paris Saint-Germain και να δούμε, ενώ είμαστε στο ημίωρο, πώς θα μπορέσει στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου να το διαχειριστεί η Paris Saint-Germain μετά τον γκολ που έχει δεχτεί από το Havertz στο έκτο λεπτό. Παρατσχέλια. Μπάλα θα γυρίσει λίγο πιο πίσω, εκεί όπου κάνει τη δική του κίνηση ο Μέντες. Θα πετάξει μπάλα γρήγορα δεξιά για τον Ντουέ. Έρχεται στην πλάτη του και ο Χακίμι. Ντουέ 2 εναντίον 2. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα κοντράρει. Μπάλα τώρα πάει στον Ντουέ. Γενικότερα ψάχνοντας τουλάχιστον τις ισαρρυθμίες και οι δύο ομάδες, δύσκολα μπορείς να βρεις το αριθμητικό πλεονέκτημα από τα άκρα των δύο πλευρών. Η μπάλα κυκλοφορεί με τον Βιτίνια. Ο Πορτογάλος και πάλι θα επιλέξει τον Ντουέ. Τώρα η σέντρα στη μικρή περιοχή. Απομάκρυνση μπάλας από τον Γκάμπριελ. Επιμένει με τον Βιτίνια μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, όπως επιτίθεται η ομάδα της Παρί. Άλλος παίχτης, ο Ντεμπελέ, τώρα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ενώ το παιχνίδι συνεχίζεται. Ντεμπελέ δείχνει να κρατάει το πόδι. Δεν βγάζουν οι συμπαίκτες του την μπάλα έξω. Περίεργο. Ντεμπελέ εξακολουθεί να είναι πεσμένος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Από τα δεξιά η μπάλα για τον Χακίμ. Η μπάλα γυρνά. Και επαναλαμβάνω, οι παίκτες της Arsenal τους λένε να βγάλουν την μπάλα έξω και δεν την βγάζουν οι συμπαίκτες του. Μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα. Αποσπά την μπάλα έξω ο Χαου Γκάμπριελ με τον Ντόκλαν Ράις. Απομάκρυνση τώρα με τον Σαλιμπά. Μου κάνει εντύπωση. Παίκτες Παρίσι Ζερμάν και τον βλέπουν να υποφέρει ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Πιάνοντας το δεξί του πόδι χαμηλά εκεί στο κουντουπιέ.
1: Και να δούμε και αυτό το replay, έτσι, γιατί είναι από μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή το πέσιμο.
0: Τους κάνει ένα νεύμα ο διαιτητής, ο Ντάνιελ Ζίμπερτ, δείχνοντας το ακουστικό ότι βλέπω, εντοπίζω τι ακριβώς γίνεται. Όχι, είναι εκτός φάσης ουσιαστικά, μπήκε μπροστά στον Γκάμπριελ και μπλέχτηκαν τα πόδια τους, ενώ η μπάλα ήταν πολύ μακριά. Δεν ήταν κάτι το επιλείψιμο, δεν ήταν, ήταν ένα μπλέξιμο μεταξύ παιχτών που προσπαθούσαν να φύγουν από τη μεγάλη περιοχή. Τελικά σηκώθηκε κανονικά ο Ντεμπελέ, αλλά πραγματικά μου έκανε εντύπωση, γιατί ενώ η μπάλα ήταν περίπου στο κέντρο, έβλεπαν οι παίκτες Παρί τον Ντεμπελέ κάτω πεσμένο και οι ποδοσφαιριστές της Arsenal έκαναν το νεύμα να βγάλουν έξω, αλλά χωρίς να συμβεί κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, ο Σαφόνοφ συνεχίζει κανονικά. Το παιχνίδι εξακολουθεί να κρατάει τον αυχένα του. Πάντως ο Σεβαλιέ είναι αυτός ο οποίος κάνει το δικό του ζέσταμα. Στο μεταξύ, στα όρια της μεγάλης περιοχής θα βγει ο Ράγια, θα απομακρύνει κενό, έμπαινε απειλητικά ο Οσμάν Ντεμπελέ. Παρίς Σεζμέν με τον Κβαρατσχέλη από τα αριστερά για τον Μέντες. Θα δώσει για τον Βιτίνια που είναι ο κινητήριος μοχλός στα χαφ, ο Πορτογάλος μαζί με τον Ζωάο Νέβες, τον έντερο Πορτογάλο. Φαμπιάνο Ρουίθ, είναι η αλήθεια ότι δεν έχει φανεί ιδιαίτερα, αν και τώρα από τα δικά του ποδιά η μπάλα πάει δεξιά για τον Ντουέ, έχοντας πάντοτε δίπλα του τον Χακίμι. Παίζουν σε κοντινή απόσταση και οι δύο, Χακίμι δεξί μπακ, Ντουέ δεξί εξτρέμ. Η μπάλα φτάνει αριστερά για τον Μέντες, στην δική της πολιορκία, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Arsenal. Οι παίκτες της Arsenal κρατούν γραμμή άμυνας εκεί, στη μεγάλη γραμμή της περιοχής. Και αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολο το έργο της Παρί να μπορέσει ακόμα και να κάνει μια σέντρα. Από τα δεξιά η προσπάθεια με τον Ντουέ. Θα γυρίσει πίσω με τον Μαρκίνιος. Βιτίνια. Είναι η 12η-13η πάσα που αλλάζουν χωρίς να παρεμβληθεί πόδι ποδοσφαιριστή της Arsenal, αλλά χωρίς επί της ουσίας να είναι ιδιαίτερα απειλητική. Με υπομονή στο παιχνίδι της η Παρί με τον Βιτίνια, αλλά πάντοτε παίχτης μπροστά τους, ένας και δύο. Δείγμα του πόσο καλά έχει διαβάσει και περιμένει η Arsenal την Paris Saint-Germain και ενδεχομένως να την εκνευρίσει, να την οδηγήσει σε κάποιο λάθος, όπως έγινε και στη φάση του 6 με το σφάλμα του Μαρκίνιος. Βιτίνια, ψιλοκρεμαστή πάσα για τον Χακίμι. Ντουέ, η μπάλα θα γυρίσει πάλι δεξιά, έχει βρεθεί πάλι Κβαρατσχέλια. Προσπαθούν να έχουν παίχτη παραπάνω. Ντουέ, ψιλοκρεμαστή.

0: σωστή πάσα για το πουθενά, θα βγει γρήγορα. Ο Ράγια λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Μη επιτρέπεται στον Ντεμπελέ να γίνει απειλητικός. Έτσι λοιπόν σταματά αυτή τη μίνι πολιορκία στο 34. Και ενώ υπάρχει φάουλ στο χώρο του κέντρου, όχι τίποτα λέει ο Ζίμπερτ. Συνεχίζει το παιχνίδι σε ένα φάουλ το οποίο είναι πάνω στον Τροσάρα από τα δεξιά. Προσπαθεί τώρα να βρει χώρο, επιταχύνει και με τον Ντουέ. Κυρίως δεξιά επιτίθεται τρίτο κόρνερ από την παρέμβαση στον Χινκάπιε. Η μπάλα κόντραρε στο σώμα του παίχτη από το Εκουαδόρ, του αριστερού μπακ. Και ενώ ο Ράγια τώρα τοποθετεί τους συμπαίκτες του σε ένα ακόμα πλασαριστό κόρνερ. Μόνο ένα πήγε απευθείας εκτελεσμένο. Για να δούμε ένα γέμισμα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλό από τον Μέντες. Η μπάλα επιστρέφει στον χώρο που είναι ο ίδιος. Διεκδικείται με το Σάκα. Τελικά πλάγιο από την Paris Saint-Germain. Από τη βιασύνη το Πολμπόι. Αφελά του πετά την μπάλα μέσα. Και σταματά τον Μέντες που πήγε να παίξει γρήγορα. Εκτελείται το πλάγιο. Την προσπάθεια του Ζωάου Νέβες. Κρατά την μπάλα. Πλάγια δεξιά. Εκεί που κινείται ο Μαρκίνιος. Για τον Χακίμη. Με τη μία κινείται ο δεξιός οπισθοφύλακας. Γέμισμα μέσα στον Ντεμπελέ, ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι χωρίς να υπάρχει κάτι το μεμτό. Στην προσπάθεια να κοντράρει τον Σαλιμπά. Ο Γάλλος είχε καλύτερη θέση, δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό. Δεν υπάρχουν καν διαμαρτυρίες. Και πάλι από τα δεξιά ο Χακίμη αποφεύγει έναν, δύο παίκτες. Θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Πάντσο. Έξω από τη μεγάλη περιοχή μπάλα φτάνει, έκανε λάθος. Εκεί ο Μέντες, κλέβουν οι παίκτες της Arsenal. Προσπαθούν από τα δεξιά να βγουν τώρα με τον Σάκα. Του καταδιώκουν δύο παίκτες, έχει περάσει το κέντρο. Φάουλ, το οποίο θα κάνει ο Μέντες. Πήγε με δύναμη. Ο Γάλλος έπεσε στο Σάκα. Παραμένει στο χορτάρι χωρίς να είναι κάτι το σοβαρό. Να κερδίσει ανάσες και χρόνο. Ο Μέντες, ο οποίος πήγε καθυστερημένα. Ο Σάκα κάλυψε την μπάλα με το σώμα του. Και έτσι λοιπόν πήρε αυτό το φάουλ. 1-0 προηγείται η Arsenal με τον γκολ του Kai Havertz στο 6ο λεπτό. Και μετά από πάρα πολλή ώρα, μια στημένη μπάλα από τα δεξιά όπως επιτίθεται η Arsenal. Αρκετός κόσμος εκεί στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής για την Paris Saint-Germain. Και από ό,τι βλέπω ο Declan Rice, ο Χαφ, καλά χτυπήματα. Με το δεξί θα πάει να κάνει περισσότερο ένα γέμισμα. Ατομικά μαρκαρίσματα μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα. Declan Rice εκτελεί στο ύψος του πέναλτι, κεφαλιά, η μπάλα περνά out. Σε έναν όμιλο παιχτών ο Γκάμπριελ, αν πρόλαβα να δω σωστά. Πράγματι αυτός είναι που σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους, αλλά δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Και μάλιστα πρέπει να χτύπησε εκεί και τον προσωπικό του αντίπαλο. Στην προσπάθεια που έκανε και μάλιστα φάνηκε να κάνει και επιθετικό φάουλ. Στην προσπάθεια να πάρει καλύτερη θέση με τον Φαμπιάν Ρουίθ, αλλά και με τον Μαρκίνιος. Τίποτα ο διαιτής. 37ο λεπτό, συνεχίζεται το παιχνίδι. Προσπαθεί τώρα να βγει με το Βιτίνια σε μια μετάβαση που βρίσκει τρεις παίκτες παρή με τέσσερις της Arsenal. Από τα δεξιά με τον Ντεμπελέ το σουτ. Παλακοντράρι πάνω στον Γκάμπριελ. Χάνει το στοιχείο του ευνηδιασμού γιατί έρχεται και από μακρύνει εκεί με τον Τροσάρ. Και τώρα είναι η σειρά της Arsenal που ψάχνει τη δική της μετάβαση αλλά καθυστερεί. Με τον Έντεγκαρντ να ζητά την μπάλα. Η μπάλα δεν φτάνει ποτέ σε αυτόν. Ο Τροσάρ την κράτησε λίγο παραπάνω. Επιμένει από τα δεξιά και πάλι να βρει χώρο να απειλήσει με τον Ντουέ. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Αφήνει το δυνατό στυλ παιχνιδιού και καλά κάνει κατά την άποψή μου. Βοηθά στο να έχει καλύτερο ρυθμό το παιχνίδι χωρίς πολλές διακοπές. Έχει αρκετά καθαρό χρόνο. Αρκετό καθαρό χρόνο. Πάλι από τα δεξιά με τον Μοσκέρα. Σπανός, ο οποίος τώρα αποφεύγει όποιον βρίσκει μπροστά του. Θα δώσει για τον Σαλιμπά. Σαλιμπά από τα δεξιά προς τον άξονα. Διεκδικεί εκεί με τον Declan Rice. Έντεγκαρντ, η αλήθεια ότι δεν έχει φανεί ιδιαίτερα ο playmaker ουσιαστικά της Arsenal και αυτός πάρα πολύ καλά κλεισμένος. Αυτή η αλληλοεξουδετέρωση των ατού, Βαλατσχέλη από τη μία, Έντεγκαρντ από την άλλη, δείχνει και το πώς έχει λειτουργήσει η κατασκοπία και των δύο πλευρών. 222 ολοκληρωμένες πάσες για την Παρή, 45 για την Arsenal, ακόμα ένα δείγμα του πόσο κυκλοφορεί την μπάλα. Με τις,
1: δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι μετά τον γκολ της έχει δώσει όλο το γήπεδο. Μέχρι λίγο έξω από την περιοχή της.
0: Για να είμαι ειλικρινής, αυτό φάνηκε ακόμα και στο πρώτο πεντάλεπτο, αν θυμάσαι, μέχρι να δούμε κάποια κίνηση. Δηλαδή ότι της είχε αφήσει χώρο και μέχρι το κέντρο. Δηλαδή είχε δύο λεπτά την μπάλα η Παρή και δεν είχε περάσει στο κέντρο. Δείγμα του πώς κινείται στον χώρο και πώς κάνει αυτή την κάλυψη η Arsenal. Κβαρατσχέλια από τα αριστερά στον χώρο του κέντρου, ακίνδυνος εκεί. Θα δώσει για τον Μέντες την μπάλα στον άξονα με τον Βιτίνια. Ζητά από τα δεξιά ο Μαρκίνιος, τώρα θα πάρει την μπάλα. Απροσπέλαστη πάντως φαίνεται η ανασταλτική λειτουργία της Αρσενάλ. Για να δούμε από τα δεξιά με τον Ντουέ. Χακίμι και πάλι Ντουέ αλλάζουν μπάλα. Οι δύο παίκτες που καλύπτουν δεξιά πτέρυγα. Έρχεται για βοήθεια και ο Βιτίνια. Τον κοντρολάρει με το δεξί. Πάσες στα 2-3 μέτρα. Οι παίκτες της Παρί προσπαθούν να σιγουρέψουν τη μεταβίβαση. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι περισσότερο παρατηρητές οι παίκτες της Αρσενάλ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή και πάλι από τα δεξιά η προσπάθεια με τον Χακίμι. Ψάχνει την σέντρα, φτάνει κοντά στην τελική γραμμή, θα την πραγματοποιήσει. Η μπάλα περνά από αρκετούς. Ο Μοσκέρα δεν διώχνει σωστά. Κβαρατσχέλια μέσα στη μεγάλη περιοχή, πλάγια αριστερά, κλείνεται γρήγορα. Θα δώσει για το Μέντες. Η σέντρα, απομάκρυνση από τον Γκάμπριελ. Εδώ πήγε να γίνει μια ευνοϊκή συνθήκη για την Paris Saint-Germain. Και ενώ πάει να πάρει την μπάλα για να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο για την ομάδα του και πιο συγκεκριμένα ο Χάβερτς. Πήγε ο Χακίμι και τον πέταξε κάτω. Το έκανε και λίγο πιο θεαματικό βέβαια. Ο Χάβερτς δείχνει ότι με τράβηξε από το λαιμό. Τα λένε σε έντονο ύφος οι δύο παίχτες. Πήγε να πάρει την μπάλα. Εντάξει, και η ένταση είναι λογικό να υπάρχει πάνω σε αυτό το στοιχείο.
1: Εντάξει, ένα τρόπεο και μάλιστα βαρύτιμο κρίνεται.
0: Δεν ξέρω πώς φαίνεται τελικώς με το φως της ημέρας. Αν και είχαμε συνηθίσει.
1: Δεν σ' αρέσει, δεν
0: θα πρέπει να το συνηθίσουμε πάντως, είναι η αλήθεια.
1: Γιατί από εδώ και πέρα, τουλάχιστον αυτό είπε ο UEFA, εκτός αν αλλάξει κάτι, θα γίνεται αυτή την ώρα, έτσι.
0: Ναι, πράγματι. Για να δούμε λοιπόν, μέχρι στιγμής, με δύο παίκτες κλειδιά που είπαμε, Κβαρατσχέλη από πλευράς Παρί, Έντεγκαρτ από την άλλη, να μην έχουν φανεί ιδιαίτερα. Και ξέρουμε πως με τον δικό τους ρυθμό ή ακόμα και με την δημιουργία και την ανάπτυξή τους και με το σκοράρισμα μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Ντεμπελέ επίσης δεν έχει βρει χώρο τρόπο να εκτελέσει. Ο Χάβερτ μία φορά του δόθηκε ευκαιρία, πέτυχε τον γκολ στο 6. Έτσι για να καταλάβουμε λίγο πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους μέσο επιθετικούς και των δύο ομάδων. Είμαστε στο 41ο λεπτό. Παρί Αρσενάλ 0-1. Τελικός Champions League νούμερο 34 στο Πούσκας Αρίνα της Βουδαπέστης. Και από τα αριστερά Μέντες προσπαθεί να βρει στην πλάτη της άμυνας ο Ντεμπελέ. Θα απομακρύνει τελευταία στιγμή ο Γκάμπριελ. Μπάλα πάει από τα δεξιά. Πρόσεκτη κίνηση εκεί για να μπορέσει ο Χακίμι να δώσει κοντά που ήταν ο Ντουέ. Κλέβει γρήγορα την μπάλα ο Βιτίνια. Η άμεση ανάκτηση μπάλας είναι εντυπωσιακή από πλευράς Παρί, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει μια επικίνδυνη συνθήκη μπροστά από την εστία του Ράγια. Τα δεξιά πάλι με τον Ζωάο Νέβες. Μπάλα θα γυρίσει πίσω. Κβαρατσχέλια. Πότε αριστερά, πότε δεξιά. Τώρα βρέθηκαν τέσσερις παίχτες της Παρί από τα δεξιά με τρεις της Άρσεναλ, αλλά με πιο αποτελεσματικό τον Χινκάπιε και με τη βοήθεια του Τροσάρ απομάκρυναν την μπάλα όπως. Στα δύο τρίτα του γηπέδου, έτσι όπως κινείται η Παρί Σεζερμέν με μια κατοχή μπάλα στο 75%, σχεδόν περπατώντας ο Κβαρατσχέλια. Θα δώσει στο Χακίμι δεξιά. Δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται κίνηση στο χώρο. Αυτό κάνει έτσι και με ένα νεύμα ο Βιτίνια να αλλάξουν, να προωθηθούν. Δεν είναι και το πλέον εύκολο. Για να μην συλληφθεί σε θέση offside κάποιος από τους επιθετικούς που κινούνται στο όριο της αμυντικής γραμμής της Arsenal. Παράλληλο ποδόσφαιρο με τον Μαρκίνιος, που αν και στο πρώτο βλέπω περισσότερο σαν half, δίπλα στον Ζωάο Νέβες, τον Βιτίνια και τον Φαμπιάν Ρουίθ. Και πάλι Βιτίνια. Από τα πόδια του οποίου περνούν αρκετές μπάλες. Θα δώσει για τον Κβαρατσχέλια. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το σουτ. Τελικά θα δώσει πλάγια αριστερά για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Μέντες στο ύψος μεγάλης περιοχής από τα αριστερά. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το γύρισμα. Μεγάλη ευκαιρία. Κεφαλιά out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Και ενώ πίσω του δεν το είχε προσέξει, ήταν ο Κβαρατσχέλια να την βρει την μπάλα με το πόδι. Εάν περνούσε στο Γεωργιανό, νομίζω με εξουδετερωμένο το Ράγια, θα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για την άμυνα της Arsenal. Αναλαμβάνω Μέντες από τα αριστερά, το γύρισμα τυφλό, έχοντας ετοιμαστεί να σουτάρει ο Κβαρατσχέλια.
1: Έχει οπλίσει ο Γεωργιανός, Γιάννη.
0: Ναι, είναι πραγματικά. Εκεί θα μπορούσε λίγο έξω από τη μικρή περιοχή τελικά αφελά του ο Φαμπιάν Ρουίφ στο 43. Τρεις φάσεις έχει κάνει Παρί και οι τρεις με τον Ρουίφ, τον Χαφ. Στο 44 για την ακρίβεια και από το ελεύθερο του Ράγια η μπάλα θα πάει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι η αλήθεια ότι είναι ένας τελικός σκοπιμότητας, μεγάλης τακτικής αυτή την σκακέρα των δύο προπονητών. Δεν θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ελκυστικό το θέαμα για έναν ουδέτερο παρατηρητή, αλλά πάντοτε καταλαβαίνουμε ότι από τη στιγμή που διακυβεύεται ένα τόσο σημαντικό τρόπαιο, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο πολύπλοκα, λίγο πιο σύνθετα, είτε για την ομάδα που θέλει να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα, όπως είναι η Arsenal με τον goal του Havertz από το 6, ή η ομάδα που θέλει τουλάχιστον να ισοφαρίσει, όπως είναι η Παρή. Λίγο έλειψε να γίνει το λάθος, λίγο ξέρω από τη μεγάλη περιοχή της Παρή, θα διώξει και πάλι ο Πάντσο. Είναι λίγο πιο απρόσεκτη μέσω αμυντικά για την παριζιάνικη ομάδα. Για να δούμε τώρα με χώρο Κβαρατσχέλια, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. 2-2. Συγκλίνει προς τον άξονα. Βλέπει αρκετές κόκκινες φανέλες μπροστά του. Να δώσει πλάγια δεξιά για τον Μαρκίνιους. Πιο πλάγια δεξιά για τον Ντουέ. Το shoot out από την προσπάθεια την οποία πήγε να κάνει εκεί και με τον Ουσμάν Ντεμπελέ, που έκανε τον χώρο. Και ενώ Τιερί Ανρί μαζί με τον Κιμπεμπέ ήταν οι δύο που κουβάλισαν το τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά, όπως λένε, παρακολουθούν ο καθένας το δικό του μέρος αυτό το παιχνίδι. Τιερί Ανρί, και αν έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Arsenal. 45 λεπτό ελεύθερο από τον Ράγια. Σίγουρα θα υπάρχει ένα δίλεπτο, τρίλεπτο καθυστερήσεις λόγω του τραυματισμού από τον Σαφόνοφ. Τώρα προσπαθεί να βγει με τον Μέντες, που είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Βρέθηκε στον άξονα. Τελευταία στιγμή του έκοψε την μπάλα ο Ντεκλάν Ράις. Μπορεί να μην έχει πολλές επαφές με την μπάλα, όπως και ο Λουίς Κέλι, αλλά παρόλα αυτά είναι εκεί και καλύπτουν. Από ό,τι μπορώ να δω, 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Πράγματι, 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων δικαιολογημένα.
1: Κυρίως από τον τραυματισμό του Ρώσου τερματοφύλακα της Πάρη.
0: Ακριβώς. Οπότε δεν υπήρχαν και διαμαρτυρίες από ό,τι είδα, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Τώρα η μπάλα θα φτάσει με τον Ράγια. Γκλίστρησε για λίγο, αλλά τελικά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή θα απομακρύνει με τα πόδια. Βγαίνει με το κεφάλι ο Σαφόνοφ, αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δύο τερματοφύλακες εδώ. Και με την Παρή στο χώρο του κέντρου από τα δεξιά θα κινήσει μια νέα προσπάθεια δημιουργίας με τον Βιτίνια. Πλάγια αριστερά για τον Ρουίθ. Φαμπιάν Ρουίθ, βλέποντας τον Κβαρατσχέλια, του αφήνει χώρο ο Μοσκέρα. Περιμένει, ζυγίζει την απόφασή του, τελικά επιλέγει να βγάλει έξω και πάλι για τον Βιτίνια. Είναι αυτό που σας λέμε, ότι πάρα πολλές μπάλες περνούν από τα πόδια του Πορτογάλου. Βιτίνια θα δώσει για τον Μέντες. Διορθώνω, για τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ με στη μεγάλη περιοχή για τον Ζωάο Νέβες. Σε λίγα τετραγωνικά αλλαγή μπάλας τελικά. Εκεί όπου υπάρχει πυκνή παρουσία παιχτών της Arsenal, δεν θα επιτρέψουν να γίνει πιο απειλητική η ομάδα της Παρή. Το ίδιο μοτίβο το παιχνίδι και πάλι σε πόδια ποδοσφαιριστών της Παρή. 73% κατοχή μπάλας από πλευράς Παρή. Μένει τα δεξιά τώρα με το Μαρκίνιος. Βιτίνια. Ένα σουτ απελπιστικά άστοχο. Είπε να το κάνει και ο Ντουέ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων βλέπει την μπάλα να περνά σε αυτό το σουτ out. Τρεις προσπάθειες με το Ρουίθ. Στο 12, στο 13, στο 43. Ένα σουτ απελπιστικά άστοχο του Ντεμπελέ στο 45. Και τώρα από το ίδιευση και πάλι με τον Ντουέ. Εκτός στόχου. Άσχημα τα τελειώματα. Απογοητευμένος. Και κατά διαστήματα εκνευρισμένος, όπως βλέπω, ο Λουίς Ενρίκε, με τις αποφάσεις των παικτών του όταν φτάνουν μέσα στη μεγάλη περιοχή, λίγο έξω από αυτή. Από το ελεύθερο του Ράγια, που επαναλαμβάνω δεν είναι μια εύκολη υπόθεση να διασπάσει αυτή την πολύ καλά οργανωμένη αμυντική λειτουργία της Arsenal, μια ομάδα που σε 14 μάτς Champions League έχει κρατήσει αιστεία ανέπαφη σε 9. Μεγάλη ευκαιρία από τα δεξιά, Χάβερτς ψάχνει το πλασέ, τελευταία στιγμή κοντράρει. Ο Μαρκίνιος από το πουθενά θα μπορούσε να βγει πολύ μεγάλη φάση για την Arsenal, με τον ίδιο παίχτη να εκμεταλλεύεται το σφάλμα, και τελευταία στιγμή ο Μαρκίνιος βάζει την κόντρα και λέει όχι. Κοντά στη μικρή περιοχή, έτοιμος να πλασάρει το Σαφόνοφ. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, με τον Χάβερτς. Χτυπάει σαν την κόμπρα την κατάλληλη στιγμή, είναι εκεί, καιροφυλακτή, περιμένει το λάθος. κοντράρει τελικά η μπάλα. Πάρα πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, για την ομάδα της Arsenal, και καταλαβαίνει κανείς τι θα γινόταν εδώ αν έμπαινε το γκολ σε αυτό το χρονικό σημείο και τη στιγμή που η Παρί λέγαμε ότι έχει τον πενταπλάσιο αριθμό μεταβιβάσεων και ένα πάρα πολύ ψηλό αριθμό κατοχής μπάλας. Κόρνερ, το οποίο θα κερδίσει από τον Χάβερτς αυτή την κόντρα η ομάδα της Paris Saint-Germain. Είναι το τέταρτο κόρνερ, εκτελείται, όχι τελικά προσποιείται ότι θα... Όχι, υπάρχει σφύριγμα, διορθώνω εγώ, του Ζίμπερτ, με συστάσεις εκεί προς τους παίχτες των ομάδων να είναι πιο προσεκτικοί στα μαρκαρίσματά τους, στα τραβήγματά τους. Τώρα εκτελείται από τα δεξιά, με πολύ ύψος η μπάλα, απομακρύνει εύκολα Μοσκέρα, η μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, την υποδέχεται ο Μέντες. Θα δώσει για τον Βιτίνια, διστάζει για το σούτ, γιατί πάρα πολύ μακριά, αποφασίζει από τα αριστερά να δώσει για τον Φαμπιάν Ρουίθ, το σούτ με τη μία, κατευθείαν στο κέντρο της εστίας. Η μπάλα θα πάει πάνω στον Ράγια. Να λοιπόν, ακόμα μια καλή στιγμή από το σκρόπ της μπάλας, έπιασε περισσότερο με το αριστερό, με δεύτερη προσπάθεια πήγε να την μπλοκάρει, αλλά του έφυγε η μπάλα, τελικά ο Ράγια μπλόκαρε από την προσπάθεια του Ρουίθ, ο οποίος σε πάρα πολλές φάσεις εκεί και απειλή, όπως τώρα με το σουτ. Τα περισσότερα εκτός εστίας είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά εδώ το μπλοκάρισμα από τον Ράγια. Και ενώ είμαστε στο πέμπτο λεπτό της εξάλεπτης καθυστέρησης, είναι αλήθεια ότι περνάει γρήγορα η ώρα σε ένα παιχνίδι με δυναμικό στυλ, χωρίς πολλά φάουλ πάντως, με πάρα πολύ τρέξιμο, πολύ μεγάλη τακτική προσήλωση είτε στο αμυντικό είτε στο επιθετικό πλάνο της κάθε ομάδας. Και ο Μαρκίνιος, ο οποίος, επαναλαμβάνω, λίγο νωρίτερα έσωσε την ομάδα του από βέβαιη παραβίαση, καθώς φάνηκε ο Χάβερτς να πλασάρει, να είναι έτοιμος να πλασάρει στην ανοιχτή γωνία που είχε αφήσει ο Σαφόνοφ. Λοιπόν, τελευταίο μισό λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα πλάγιο από τα δεξιά, αλλάζει τρεις παίχτες η Arsenal σε αυτό το πλάγιο. Στο ύψος της μικρής περιοχής θα εκτελεστεί βαθιά, προκειμένου η μπάλα να πάει μέσα στη μεγάλη περιοχή της Paris Saint-Germain. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει μία από τις τελευταίες, ίσως και τελευταία φάση του μηχρόνου. Declan Rice, η μπάλα διεκδικείται με τον Havertz, είναι και ο Κβαρατσχέλια, είναι και ο Μέντες, τελικά είναι out.
1: Corner.
0: Corner είναι, διορθώνω, ναι, τώρα βλέπω τον Ζίμπερτ. Έχουμε περάσει το εξάλεπτο από τον Χάβερτς, η μπάλα βρήκε σωστά από ό,τι βλέπω από ένα replay στο πίσω μέρος του Πάντσο. Οπότε έχουμε καθυστερήσεις. Για να δούμε από αυτό το πρώτο corner το οποίο κερδίζει η ομάδα της Arsenal στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου. Παρί Arsenal 0-1 με τον goal του Χάβερτς από το 6. Τελικά σταμάτησε.
1: Σφύριξε
0: λήξη. Δεν πρόλαβε καν να πάει να εκτελέσει το corner. Τα ακούει εκεί ο διαιτητής. Ναι, πήγε να το εκτελέσει παίκτης της Arsenal, αλλά ακούσε και το σφύριγμα. Δεν πρόλαβε καν να τοποθετήσει την μπάλα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, λήξη μηχρόνου λοιπόν. 1-0 για την ομάδα της Arsenal, η οποία έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της έως τώρα, παρά την ασφιχτική πίεση την οποία ασκεί η Paris Saint-Germain, και να δούμε τι διαφορετικό ή τι όμοιο μπορούμε να έχουμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αυτά λοιπόν για την ώρα, επαναλαμβάνω, Paris Arsenal 0-1 με τον goal του Havertz. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ημίχρονου για τον τελικό του Champions League στην Puskas Arena. Γιάννη Παπαγεωργίου έχει το λόγο και τα λέμε σε 15 λεπτά από τώρα.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ερασπορ μικρόφωνο στα γήπεδα, 7 και 55 λεπτά η ώρα. Ο Λεβία Γιαννικόπουλο στην κονσόλα του ήχου, Ειρήνη Παπάζη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό. Μέχρι τις 8 παρακάτι θα παραδώσουμε σκητάλη στον Δημήτρη Γιαχανάτζη. Ημίχρονο στον τελικό του Champions League στην Βουδαπέστη. Paris Saint-Germain Arsenal 0-1. Ο Χάβερτς είναι ο παίκτης που από το 6ο λεπτό έχει βάλει μπροστά τους Λονδρέζους. Για όσους άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας στους ημιτελικούς της GBL στα play-off πρωταθλήματος, στο μπάσκετ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102, ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έκαναν το 2-0 στη σειρά, πήραν το εισιτήριο για τους τελικούς. Οι δύο αιώνιοι λοιπόν θα αναμετρηθούν για άλλη μια χρονιά στην μάχη για την κατάκτηση του τίτλου. Πρώτος τελικός την Τετάρτη στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, 9 η ώρα το βράδυ. Φυσικά η Ερασπορ θα είναι εκεί, όπως και η ΕΡΤ, με τηλεοπτική και ραδιοφωνική κάλυψη. Την υδατοσφαίριση στο Πόλο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 17-12 στον τρίτο τελικό. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 3-0 στην σειρά και κατέκτησαν τον τίτλο. 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό, 9ο συνεχόμενο ντάμπλ. Οι Ερυθρόλευκοι που φτάνουν στα 40 πρωταθλήματα στην ιστορία τους, στην υδατοσφαίριση.

Όσον αφορά την υδατοσφαίριση, να πούμε ότι ο Πανιώνιος επικράτησε με 16-12 του Ιδραϊκού και κατέλαβε την 5η θέση στο πρωτάθλημα. Σε φιλικό παιχνίδι που ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα, η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων ήρθε ισόπαλη 1-1 με το αντίστοιχο συγκρότημα της Κροατίας. Σομπαλίδης Νικολάου, Αλεξίου Καλογερόπουλος, Κουτσογούλας, Σαρής, Γκούμας, Καλοσκάμης, Μυρλής, Πνευμονίδης, Κούτσιας, οι 11 που ξεκίνησαν το παιχνίδι, ενώ αγωνίστηκαν και οι Μπρέγκου, Κεραμίτσης, Ράλης, Αποστολάκης, Παπακανέλος, Χατζίδης, Αλμυράς και Κοστούλας.

εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Δύο περίπου λεπτά πριν από τις 8 θα δώσουμε το μικρόφωνο μας στον Δημήτρη για Χανατζή. Θυμίζω σε περίπου 15 λεπτά θα πάμε και πάλι στον Γιάννη Ράνιο για το δεύτερο ημίχρονο του τελικού του Champions League στην Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain Arsenal, ο τελικός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη. Από Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου και Χρυσούλα Αντωνιάδου που κάθισαν στην κονσόλα του ήχου, από την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, εσείς μείνετε εδώ. Η ενημέρωση φυσικά συνεχίζεται από το πρώτο αθλητικό ραδιοφωνό της χώρας.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα Ήβατα. Καλό απόγευμα και από μένα. Δημήτρη Γιαχανάτη πλέον στο μικρόφωνο τη Ερασπόρ. Η Ολυμπία Γιαννικόπουλου στη ρυθμίση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Ημίχρονο στην Πούσκα Σαρένα με την Arsenal να προηγείται τη Paris Saint-Germain με 1-0 με γκολ του Χάβαρτ από το 6ο λεπτό στο τελικό του Champions League. Ένα μάτς που είναι τελείως απρόβλεπτο, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του τελικού με την Arsenal να βρίσκει δίχτυα από νωρίς και στη συνέχεια να, με σύμπαγη άμυνα να κρατάει την ταάτω της Paris Saint-Germain μακριά από την αιστεία της. Να δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσει η Paris Saint-Germain στο δεύτερο ημίχρονο και βεβαίως πώς θα το διαχειριστεί το μάτς ο προπονητής της Arsenal, ο Αρτέτα, προκειμένου οι Λονδρέζοι να κατακτήσουν και το Champions League. Σε περίπτωση που η Arsenal πάρει το Champions League, θα είναι η τρίτη αγγλική μετά τις Aston Villa και Crystal Palace που σηκώνουν φέτος ευρωπαϊκό τρόπαιο. Θυμίζω η Aston Villa κατέκτησε το Europa League και Crystal Palace πήρε το Conference και τώρα έρχεται η σειρά της Arsenal στο τελικό του Champions League απέναντι στην Paris Saint-Germain, την κάτοχο του τροπαίου. Για τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα πρόσφατα στην παρέα μας, στη συχνότητα της Eraspor, να θυμίσω ότι για την Greek Basket League είχαμε σήμερα τους δεύτερους ημιτελικούς. Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το PAOK Sports Arena κερδίζοντας τον PAOK με 102-94, έκαναν το 2-0 στη σειρά οι πράσινοι και πέρασαν στους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσουν με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός και αυτός έκανε το 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ, κέρδισε σε Νέα Λιώσια με 95-68, έκανε και αυτό στο 2-0 και έτσι λοιπόν για άλλη μια χρονιά, για άλλη μια περίοδο στους τελικούς της Greek Basket League το τρόπαιο θα το διεκδικήσουν οι δύο αιώνιοι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε σήμερα το 400ο πρωτάθλημα στην ιστορία του και 14ο συνεχόμενο στην Water Polo League των ανδρών, καθώς επικράτησε στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 17-12 και έτσι λοιπόν με σκούπα οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 3-0 κατακτώντας τον 400ο τίτλο στην ιστορία τους και 14ο συνεχόμενο. Σε λίγο θα κάνουμε σύνδεση και πάλι με το διπλανό στούντιο που είναι ο Γιάννης Ράνιος και έκανε την περιγραφή του τελικού της Βουδαπέστης μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Arsenal. Προς το παρόν ένα ακόμη τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Eraspor με γρόγνωστα στα γήπεδα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Πούσκας Αρένα στον τελικό του Champions League Paris Saint-Germain Arsenal. Ακούμε το Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και σε εσά και τους φίλους ακροατές. Εδώ σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά ανάμεσα στις δύο ομάδες Paris Saint-Germain Arsenal. Είναι το παιχνίδι το οποίο επαναλαμβάνω ότι αποτελεί τον τελικό του Champions League και βεβαίως με δεδομένο ότι η Arsenal ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε το παιχνίδι της, περίμενε καρτερικά απέναντι σε μια Paris Saint-Germain η οποία από την πλευρά της είχε 6 προσπάθειες για γκολ, 76% κατοχή μπάλας, αλλά είδε με τον γκολ του Havertz από το 6ο λεπτό να προηγείται. Στο μεταξύ, κάρτα σε παίχτη της Arsenal και συγκεκριμένα στον Μοσκέρα για καθυστέρηση και διαμαρτυρία ταυτόχρονα, και από ό,τι μπορώ να διακρίνω χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες όπως ξεκίνησαν στο παιχνίδι. Να λοιπόν και η πρώτη κάρτα στον τελικό για τον Μοσκέρα, τον δεξιό πιστοφύλακα, θυμίζοντας ότι η Paris Saint-Germain έχει τον Σαφόνοφ στο τέρμα, Μέντες, Πάντσο, Μαρκίνιος, Χακίμι στην άμυνα, Ζουάο Νέβες, Βιτίνια και Φαμπιάν Ρουίδ στα χαφ, ο Κβαλατσχέλια με τον Ντουέ και στην κορυφή τον Ντεμπελέ, και από την άλλη πλευρά η Arsenal με τον Ράγια στο τέρμα, τον Μοσχέρα που είπαμε λίγο νωρίτερα που είδε την κίτρινη δεξιά, την Κάπη αριστερά, Γκάμπριελ και Σαλιμπά στο κέντρο της άμυνας, ο Λουίς Σκέλι με τον Ντέκλαν Ράις, οι δύο ανασταλτικοί μέση, ο Έντεγκαρντ με τον Σάκα, τον Τροσάρτ και τον Χάβερτς, οι υπόλοιποι τετράδα μέσω επιθετικά. Για να δούμε από τα αριστερά τον Τροσάρτ. Επαναλαμβάνω, χωρίς αλλαγές μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες. Το γέμισμα από τον Ντέκλαν Ράις, η απομάκρυνση από τον Μαρκίνιος. Ξαναγυρνάει μπάλα στον Ντέκλαν Ράις, ο οποίος είναι αλήθεια ότι μαζί με τον Λουίς Σκέλι έχουν ουσιαστικά αναλωθεί περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο θα καλύπτουν χώρους και λιγότερο με την μπάλα στα πόδια. Και έρχεται ο Χακίμι από την δεξιά πλευρά της άμυνας να απομακρύνει. Τώρα από τα αριστερά με τον Μοσκέρα. Για να δούμε την προσπάθεια εκεί με τον Τροσάρτ, με τον Χάβερτ. Χάνε την μπάλα. Επιμένει και με τον Έντεγκαρντ να ζητά. Τώρα ένα αντίθετο σκηνικό από ό,τι είχαμε συνηθίσει σε αυτά τα 50 λεπτά πρώτου ημιχρόνου. Μαζί και με τις καθυστερήσεις. Με την Παρή να έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της. Την Άρσεναλ να περιμένει. Αλλά ο Κβαρατσχέλια κλέβει την μπάλα και προσπαθώντας να ελιχθεί ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Τελικά θα κερδίσει το πλάγιο. Από τα αριστερά με τον Μέντες. Μπάλα από τα πόδια του Μαρκίνιος για τον Χακίμι και πάλι για τον Μαρκίνιος. Ακούτε, είναι και οι φίλοι της Παρή που αρχίζουν και ξεσηκώνονται σιγά σιγά, θέλοντας να δώσουν περισσότερη όθηση στους ποδοσφαιριστές. Ο Ντεμπελέ έχει γυρίσει σαν χαφ και γυρνά πίσω βοηθώντας στην κυκλοφορία της μπάλας. Βέβαια, εκείνη τη στιγμή που είχε γυρίσει πίσω, από ό,τι είδα, ο Ντουέ είχε πάει σε ρόλο 4 και δεν ξέρω τώρα εάν παραμείνει αυτό, γιατί βλέπω συνεχόμενες αλλαγές θέσεις. Όχι, τελικά, πραγματικά ο Ντεμπελέ επιστρέφει. Προσπαθεί τώρα να το εκμεταλλευτεί στην προσπάθεια τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Κβαρατσχέλια, τον Βιτίνια. Βρίσκει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή, στην κίνηση. Δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ. Το παιχνίδι έχει πάρει ένα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Στο μεταξύ βρέθηκε στο χόρτο ο Χάβερτς. Ο διαιτητής αναμέτρησης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Γενικά αφήνει τις επαφές και αυτό έχει βοηθήσει όσο μπορεί, έτσι ώστε το μάτς να είναι λίγο πιο γρήγορο παρά την δεδομένη κίνηση την οποία βλέπουμε να υπάρχει από πλευράς Paris Saint-Germain προκειμένου να είναι περισσότερο απειλητική. Λουίς Ενρίκε δίνει οδηγίες σε αυτό το ελεύθερο το οποίο οδηγείται, εκτελείται πλασαριστά από τον Γκάμπριελ για τον Ράγια από τα πόδια του Ισπανού τερματοφύλακα της Arsenal. Πάει στην αριστερή πλευρά άμυνας της Παρίσι Σεν Ζερμέν, εκεί όπου την διεκδικεί ο Σάκα με τον Μέντες. Τελικά ο Σάκα θα κάνει φάουλ. Οπότε έχουμε τη συνέχεια στον αγώνα, με την Arsenal να προσπαθεί ξεκάθαρα να κρατήσει σε χαμηλό τέμπο το παιχνίδι και με την πίεση της Παρί όλο ένα και να γίνεται μεγαλύτερη και προσπαθώντας να βρει διαδρόμους να εντοπίσει κάποιο ρήγμα, κάποιο άνοιγμα για να χτυπήσει στην εστία της Arsenal, γιατί μπορεί να έχει ορισμένες προσπάθειες με Ruiz τρεις φορές τουλάχιστον, Dembélé και Doué, αλλά δεν έγινε με τις καλύτερες συνθήκες και μάλιστα τα περισσότερα σουτ έγιναν από τη μεγάλη περιοχή και έξω και με την μπάλα να καταλήγει εκτός εστίας. Για να δούμε από τα δεξιά του Dembélé. Ανοίγεται πιο δεξιά ο Χακίμ, τελικά ο Dembélé χάνει την μπάλα από τον Χινκάπιε, ο οποίος είναι απροσπέλαστος, είναι η αλήθεια. Όπως και οι περισσότεροι παίχτες μεσοαμυντικά για την Arsenal. Τώρα ο Μέντες από τα αριστερά, έχοντας μπροστά του τον Σάκα, θα δώσει για τον Βιτίνια. Βλέποντας όμως ότι έχει ανέβει η πίεση της Arsenal. 345 πάσες η Παρί, 84 η Arsenal, και αυτό καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Στο μεταξύ υπάρχει το φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Χακίμι. Από την κίνηση τον υπέρμετρο Ζήλο Τροσάρτ, προκειμένου να του πάρει την μπάλα, με φόρα πήγε και γκρέμισε τον αντιπαλό του. Είναι η αλήθεια ότι ακούτε και εσείς, έχουν ανέβει λίγο περισσότερο τα ντεσιμπέλ και με τους φίλους της Paris Saint-Germain. Προφανώς λίγο περισσότερο, βλέποντας αυτή την προσπάθεια που κάνει η ομάδα τους σε πρώτη φάση να ισοφαρίσει και βεβαίως σε αυτή τη μοναδική πρόκληση για να κάνει το back-to-back, καθώς από το 1992 μόνο η Real το 16 το πήρε δύο συνεχόμενες φορές, βέβαια τρεις το πήρε. Το 16, το 17 απέναντι σε Γιουβέντους και Λίβερπουλ και βεβαίως το 18, αλλά και η Παρί είναι αυτή η οποία θέλει να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Στο μεταξύ, λάθος στην εκτέλεση του πλαγίου, αλλαγή κατοχής μπάλας υπέρ της Arsenal από το λάθος το οποίο έγινε λίγο νωρίτερα από τον Ζουάο Νέβες. Από τα πόδια του Ράγια, έξω από τη μεγάλη περιοχή της Arsenal, πάει στην άλλη πλευρά της εστίας, έξω από τη μεγάλη περιοχή με το κεφάλι ο Σαφόνοφ. Από Μάκνε, γενικότερα είναι πολύ βαθιές οι εκτελέσεις του Ράγια, φέρνοντας την μπάλα κοντά στη μεγάλη περιοχή της Παρί. Μαρκίνιος επιστρέφει για τον Σαφόνοφ υπό την πίεση του Χάβερτς. Θυμίζω είναι ο σκόρερ του αγώνα με τον γκολ από το 6ο λεπτό. Προσπάθεια από τα αριστερά με τον Κβαρατσχέλια. Προωθημένη παλιά, όχι ιδιαίτερα καλή για τον Ντουέ. Το εκμεταλλεύονται με τον Γκάμπριελ να γυρίσουν πίσω στον Ράγια και εκείνος με το αριστερό πόδι φέρνει την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Η μπάλα διεκδικείται. Τελικά υπάρχει φάουλ το οποίο θα κερδίσει η Paris Saint-Germain και πιο συγκεκριμένα με τον Ζουάο Νέβες. Πάντσο λίγο πιο πλάγι αριστερά για τον Μέντες και ενώ η μπάλα είναι στον χώρο του κέντρου, προσπαθεί με σίγουρες μεταβιβάσεις να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα λάθους και με υπομονή στο παιχνίδι της η Paris Saint-Germain, έχοντας τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος παίζει με έναν επίδεσμο στο δεξιά κνήμη που δεν την είχε στο πρώτο ημίχρονο. Μπάλα τώρα από τα δεξιά για τον Μαρκίνιος, περνά το κέντρο ο αρχηγός Παρί, θα δώσει δεξιά για τον Dembélé, ρόλο εξτρέμ περισσότερο το βλέπουμε τώρα, περνά την μπάλα ανάμεσα σε δύο μέσα στη μεγάλη περιοχή, Βιτίνια θα γυρίσει τελικά σε ένα χώρο που δεν ήταν κανείς συμπαίχτης, η μπάλα διεκδικείται, κερδισμένος ο Έντεγκαρτ, αλλά θα γυρίσει την μπάλα πίσω περιμένοντας να δει την εξέλιξη ο Ζίμπερτ, ο οποίος θα δώσει κάρτα στο Μαρκίνιος. Θέλω να το ξαναδώ αν ήταν όντως ο Μαρκίνιος, γιατί ήταν αρκετοί παίχτες εκεί δίπλα. Δεν νομίζω να δώσει σε παίχτη της Παρί. Ήταν ο Σάκα, ο οποίος χτυπά τον αντίπαλό του. Μια αυστηρή κίτρινη κάρτα είναι η αλήθεια στη διεκδίκηση της μπάλας. Τελικά πραγματίζει το Σάκα είναι η κάρτα και διορθώνω, γιατί ήταν δίπλα του και ο Μαρκίνιος. Έτσι λοιπόν, δεύτερη κάρτα για παίκτη της Arsenal. Δύο είναι όλες και όλες. Λοιπόν, και ένα φάουλ σε σχετικά καλό σημείο, περίπου 7-8 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, σε έναν κεντρικό νοητό άξονα. Βλέπω αρκετούς παίκτες. Είναι ο Χακίμι, Είναι ο Μέντες, είναι λίγο πιο πίσω ο Βιτίνια. Ο Χακίμι με πιο ευθύβολα χτυπήματα. Και ο Μέντες το ίδιο. Δεξιοπόδαρος ο ένας, αριστεροπόδαρος ο άλλος. Οπότε βλέπω αυτοί οι δύο συσκέπτονται για το τι ακριβώς θα δοκιμάσουν. Και λίγο πιο πίσω είναι και ο Μαρκίνιος που φεύγει. Για να δούμε, Μέντες ή Χακίμι. Εκτελείται από τον Χακίμι. Τελικά η μπάλα κατευθείαν πάνω στο Ράγια. Είχε καθαρό οπτικό πεδίο. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Και ενώ είμαστε στο 56ο λεπτό, το σου του Χακίμι είναι η πρώτη υποψία καλή στιγμή. Με το Ράγια να μπλοκάρει. Το παιχνίδι έχει γίνει λίγο πιο δυναμικό στο όριο της κάρτας και γι' αυτό λίγο νωρίτερα είδαμε και τον Σάκα και τον Μοσκέρα να δέχονται την κίτρινη από τον Ζίμπερ. Τα αριστερά η προσπάθεια τώρα με τον Μέντες να ζητά λίγο πιο πίσω ο Κβαρατσχέλια. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Προσπαθεί να φτιάξει τη δική της πολιορκία γύρω από την μεγάλη περιοχή. Η Παρίς Ζερμέν μεταφέρει την μπάλα δεξιά με τον Βιτίνια. Για τον Ζωάο Νέβες, μπαλά λίγο πιο πίσω για τον Χακίμι. Εκείνος θα γυρίσει ξανά για τον Βιτίνια. Κυκλοφορεί με σχετική άνεση την μπάλα από τα δεξιά προς τα αριστερά, έχοντας παρεμβληθεί δύο ή τρεις παίκτες των Παριζιάνων. Περισσότερο μαρκάρισμα στον χώρο, να μην επιτρέψουν την κάθετη πάσα αυτή της Arsenal. Μέντες μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, χάνει την μπάλα. Βάζει την κόντρα Μοσκέρα, νέα κόντρα με τον Σαλιμπά. Τελικά η μπάλα υπέρ της Παρί, ένα πλάγιο από τα αριστερά. Στο ύψος μεγάλης περιοχής, η μπάλα γυρνά πίσω για τον Βιτίνια. Τραβιέται η γραμμή άμυνας της Arsenal, περίπου 1-2 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σε ένα μόνιμο σκηνικό, όπως και στο πρώτο μέρος, η Παρί έχει την μπάλα. Προσπαθεί να απειλήσει με Κβαρατσχέλη από τα αριστερά. Η σέντρα θα περάσει πάνω από αρκετά κεφάλια. Δεν θα μπορέσει εκεί να την πάρει ο Χακίμι. Τελικά με υποψία φάουλ την κρατά. Θα δώσει λίγο πιο δίπλα για τον Ρουίθ. Κλέβουν με τον Τροσάρτ οι παίκτες Άρσεναλ και απομακρύνει ο Ράγια. Στο 57, 34ος τελικός του Champions League. Και ενώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Πάντσο, αυτό είναι στο όριο της κάρτας. Τον βρίσκει ο Χάβερτς στο λαιμό, στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση, τον χτυπά με τα χέρια. Για να δούμε αν θα δείξει την κίτρινη ο Ντάνιελ Ζίμπερτ, ο οποίος έχει και πολύ καλή παράδοση, οπότε διευθύνει παιχνίδια της Arsenal, 4 τον αριθμό και τα 4 νικηφόρα για το Champions League. Τελικά δεν είδε την κάρτα ο Χάβερτς, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποίησε τα χέρια του. Παρά την αρχική πίεση της Arsenal στο πρώτο τρίλεπτο, τετράλεπτο, από εκεί πέρα το σκηνικό είναι όμοιο, με την Paris Saint-Germain να έχει μπάλα στην κατοχή της, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά. Να κρατάει, να γυρίσει λίγο πιο πίσω. Εκεί κινείται με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Θα δώσει για τον Ντουέ. Όλα αυτά επαναλαμβάνω μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Παίκτες της Paris Saint-Germain. Και σε ένα σχηματισμό 4-3-2-1, σαν ένα ελατάκι, ουσιαστικά μείνεται η Arsenal. Στο μεταξύ υπάρχει και επιθετικό φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Σάκα, έχοντας πάρει καλύτερο, έχοντας καλύτερη τοποθέτηση από τον Μέντες για να καλύψει την μπάλα. Τον γκρέμισε ο Μέντες. Ο Σάκα λοιπόν κερδίζει και το χειροκρότημα και των συμπαικτών του και των φίλων της Arsenal. Ανεβαίνει τον Ντεσιμπέλ, αλλά δεν αλλάζει κάτι στο μοτίβο του αγώνα. Και ενώ πλησιάζουμε στη μια ώρα αγώνα, στο 51 το λεπτό, στο Πούσκας Αρίνα, Παρί Arsenal 0-1 με τον γκολ του Χάβερτς από το 6. Ακούτε ξανά τους Άγγλους να εμψυχώνει την ομάδα τους. Η Arsenal, η οποία επιτίθεται από τα δεξιά προς τα αριστερά, στην αιστεία την οποία υπερασπίζεται ο Σαφόνοφ, ο goalkeeper της Παρί, και έχοντας την πλάτη του, ή εν πάση περιπτώσει στο πέταλο, τους φίλους της Arsenal. Και με δύο ομάδες οι οποίες, θυμίζω, και πέρυσι είχαν αναμετρηθεί στα ημιτελικά, με την Παρί να κερδίζει ένα 0 εκτός, 2-1, και να παίρνει την πρόκληση στον τελικό. Αλλά και μια Arsenal η οποία θέλει να ενισχύσει τη φετινή αγγλική κυριαρχία στα ευρωπαϊκά κύπελα και Conference και Europa, μετά την κατάκτηση και της Πάλας και της Αστον Βίλα. Δεν το βλέπουμε συνήθως αυτό. Έχει να συμβεί από το 90 με την Ιταλία, όταν Είχε δει τη Μίλαν, τη Γιουβέντους και τη Σαμπτόρια να κρατάει τρόπαιο και όλα αυτά τα λέμε γιατί η μπάλα κινείται στο κέντρο σε ένα μοτίβο πανομοιότυπο. Από την πλευρά της Παρίσι Ζερμέν, φάουλ πάνω στο Βιτίνια. Αφήνει την φάση ο Ζίμπερτ και τώρα θα τη σταματήσει. Προσπαθεί να αφήσει γενικότερα το πλεονέκτημα και καλά κάνει ο Γερμανός. Βλέποντας όμως το φάουλ του Σάκα, εκνευρίζεται ο Αρτετά θεωρώντας υπερβολικό το φάουλ το οποίο σφίριξε ο Γερμανός. Πάντως είναι αλήθεια ότι με το αριστερό χέρι χτύπησε τον αντιπαλό του. Έτσι λοιπόν, η μπάλα και πάλι από τα αριστερά. Με τον Μέντες, τον Πάντσο, τον Φαμπιά Ρουίθ. Αλλάζουν διαρκώς μπάλα. Όχι θέσεις όμως. Και τον Ντεμπελέ κάνει κίνηση στο χώρο. Η μπάλα θα πάει από τα δεξιά. Ντουέ ψάχνει τον Ντεμπελέ. Μπάλα κοντράρει στον Γκάμπριελ. Εξωστρακίζεται και παίρνει πορεία προς τα έξω. Και πάλι σε πόδια ποδοσφαιριστών της Παρί με τον Βιτίνια. Να δίνει για τον Ζωάο Νέβες από τα αριστερά. Κβαρατσχέλια το γύρισμα. Η κόντρα. Κόρνερ από την παρέμβαση του Μοσκέρα. Ακούτε, παίρνει αυτοπεποίθηση από το πέμπτο κόρνερ, το οποίο κερδίζει η ομάδα της Παρί. Εκτελείται με τα χέρια, απομακρύνει ο Ράγια λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εκεί κυριοφυλακτεί ο Χακίμη. Έχετε καταλάβει ότι κυρίως παίκτες με τις μπλε εμφανίσεις αυτοί που έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, αλλά μια ανούσια, μια φλίαρη υπεροχή μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Κβαρατσχέλια με τον Ντεμπελέ βέζουν το 1-2, μπέφτει μέσα, πέναλτι! Πέναλτι για τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος έπαιξε με κινηματογραφική ταχύτητα την μπάλα με το ματωμένο δεξιπόδι. Περκυκλώνουν τον διαιτητή, για να δούμε. Στο 62 τους απομακρύνει δίπλα τους υπόλοιπους και ενώ βλέπουν από το τάμπλετ και οι δύο προπονητές στη φάση, εξηγεί ακριβώς τι έχει γίνει. Παναλαμβάνω, έπαιξε ο Κβαρατσχέλια με τον Ντεμπελέ, βρήκε τον Ντεμπελέ και ο Κβαρατσχέλια με τη μία, εκεί με το αριστερό πόδι ο Μοσκέρα, ο οποίος μάλιστα έχει και κίτρινη κάρτα, θυμίζω, γκρεμίζει τον Γεωργιανό. Και περιμένοντας και το VAR για μια Παρί η οποία θέλει να φέρει τούμπα και μια δυσμενή παράδοση που τη θέλει να μην κερδίζει σύντος παιχνίδια που βρίσκεται πίσω στο σκορ, γίνεται χρήση του VAR για να δούμε στο 62 εάν υπάρχει πέναλτι ή όχι. Δεν είναι μια εύκολη φάση, πάντως βλέποντας από μια κάμερα. Πάντως ήταν δίπλα ο Ζίμπερτ. Ο κόσμος πιέζει με τον τρόπο του, αλλά είναι και η αγωνία για το αν δει κάρτα ο Μοσκέρα. Επαναλαμβάνω, θα είναι η δεύτερη. Είδε στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Θα δούμε. Λοιπόν, μια φάση η οποία, επαναλαμβάνω, ο Μοσκέρα δείχνει να γκρεμίζει τον Κβαρατσχέλια μέσα στην περιοχή. Δίπλα ο διαιτητής έδειξε την παράβαση. Και πέναλτι για την Παρί. Είμαστε στο 64. Τώρα είναι οι φίλοι της Παρί που ξεσηκώνονται και αυτή στην κερκίδα. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτός ο τελικός. Αγωνία για την εκτέλεση πέναλτι για μια Παρί που έχει την κατοχή και οι οδηγίες του Ζίμπερ προς τον Ράγια σε αυτή την εκτέλεση. Αρκετοί από τους φίλους Άρσεναλ δεν βλέπουν, έχουν σκύψει το κεφάλι τους. Ουσμάν Ντεμπελέ, λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-1 η Παρί Σεν Ζερμέν με τον παίκτη που κέρδισε τη χρυσή μπάλα για φέτος, ισοφαρίζει στο 65 και πλέον έχουμε έναν τελικό από την αρχή. Ακούτε τι γίνεται. Ήταν με κινηματογραφική ταχύτητα η εναλλαγή μπάλας ανάμεσα σε Ντεμπελέ και Κβαρατσχέλια. Ο Γεωργιανός πήρε το πέναλτι από τον Μοσκέρα. Ανέλαβε δράση ο Ντεμπελέ στη δεξιά γωνιά του Ράγια. Αριστερά έπεσε ο Ισπανός. Και πλέον έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί το υπόλοιπο του αγώνα η ομάδα της Arsenal, που έχει αφήσει αρκετό χώρο στην γαλλική.

0: Λογικό, γιατί πες μακάρ θα εκεί είναι επίφοβο. Θα δούμε λοιπόν τι διαφορετικό μπορεί να έχει και ανασταλτικά η ομάδα τώρα της Arsenal, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιμένει τόση πολλή ώρα. Ακούτε και την αλλαγή που σας είπαμε και θα βγει ο Odegaard και με το νούμερο 14 θα περάσει ο Γιόκερες. Λογικό Odegaard, ο οποίος δεν φάνηκε ιδιαίτερα. Το νούμερο 14 ο Γιόκερες. Και μάλιστα σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα τον έφερναν ως επικρατέστερο για το αρχικό σχήμα. Τελικά ο Χάβερτς επιλέχθηκε και δικαίως, αν μη τι άλλο, τον προπονητή του με τον γκολ στο 6. Στο 65 σοφάρισε ο Ντεμπελέ. Και για να δούμε με αυτές τις διορθωτικές κινήσεις τι αλλάζει για την Arsenal. Πραγματικά αόρατος ο Odegaard, βαρόμετρο μέσω επιθετικά φέτος για την Arsenal. Εξουδετερωμένος, αφοπλισμένος από την τακτική του Luis Enrique, αλλά και από το στυλ παιχνιδιού της Arsenal που άφησε πάρα πάρα πολύ χώρο στον αντίπαλο. Δηλαδή, λοιπόν, φάουλ στο μεταξύ από τον Luis Kelly πάνω στον Βιτίνια. Πάει εκεί κοντά και ο Ζωάο Νέβες. Τελικά ο Βιτίνια θα το εκτελέσει. Ένα φάουλ στο κέντρο. 68 λεπτό. Παρίσι Σεν-Ζερμέν Άρσεναλ 1-1. Σε ένα τελικό που εκ των πραγμάτων έδειχνε ότι δεν είναι ένας τελικός που υπάρχει το grand favori. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Και μάλιστα σε ένα τελικό που μέχρι το 65 φλέρταρε με αυτό που είχαμε δει στους 4 από τους 7 τελευταίους. Δηλαδή με το σκορ να είναι 1-0. Αν εξαιρέσουμε τη βροχή τερμάτων που είχαμε πέρυσι. Και βεβαίως μετά από αυτές τις διορθωτικές κινήσεις του Αρτέτα με το Μοσκέρα και το Γιόκερες, μπάλα στο κέντρο με τον Ντεμπελέ. Μπάλα από τα δεξιά σε ένα χώρο όπου κινείται τώρα και με τον Χακίμι και με τον Ζωάο Νέβες. Μπάλα θα περάσει αριστερά. Μέντες για τον Ζωάο Νέβες στο χώρο του κέντρου. Ζητά μπάλα ο Ντεμπελέ. Τελικά επιλέγει πιο δεξιά για τον Χακίμι. Ψάχνει τη σέντρα. Η μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Χινκάπιε. Ο δεξί μπακ απέναντι στο αριστερό μπακ της Arsenal. Και ακούτε τι γίνεται από αυτό το κερδισμένο κόρνερ. Το έκτο χωρίς κόρνερ μέχρι στιγμής η Arsenal, η οποία είχε κερδίσει ένα το οποίο τελικά δεν εκτελέστηκε με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στους καθυστερήσεις. 6-0 τα κόρνερ. 78% η κατοχή μπάλας. Ντεμπελέ πλασαριστά σε ένα χώρο εκεί όπου κινείται με τον Ντουέ. Βγαίνει προς τα έξω βλέποντας 2-3 παίκτες μπροστά του. Ντουέ τα πλάγια και δεξιά θα δώσει για τον Χακίμι. Ντεμπελέ από τα δεξιά με το αριστερό η σέντρα. Έχει πολύ φάλτσο ύψος, τελικά δεν προλαβαίνει εκεί με τη δική του πρόθεση ο Πάντσο. Θα καταλήξει out στο 69. Παρί Arsenal 1-1. Με την εύστοχη εκτέλεση του Ντεμπελέ ψύχρεμα σημάδεψε την δεξιά γωνία του Ράγια. Αυτός έπεσε στα αριστερά και δεν μπορεί να εσωφαρίσει το ρεκόρ απαραβίαστης εστίας την ίδια χρονιά στο Champions League. Η Arsenal, η οποία με το σημερινό μάτς σε 15 αγώνες παραμένει στα 9 μάτς με ανέπαφη εστία. Εάν δεν δεχόταν γκολ θα έφτανε τα 10, ενώ Ντεμπελέ πέτυχε το 8ο γκολ στα 13 παιχνίδια. Για να δούμε λίγο και την συνολική συνεισφορά των δύο ομάδων. Στο μεταξύ, Δημήτρη Γιαχανατζή, υπάρχει cooling break στο 70 λεπτό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι έτσι να παρατηρήσεις και με αυτά τα οποία βλέπεις και εσύ από την πλευρά σου.
1: Ανέβασε την απόδοσή της η Παρή. Αυτό βλέπω, Γιάννη, βέβαια. Και μετά τον goal, έτσι, της Arsenal. Οι Γάλλοι είναι αυτοί που πιέζουν περισσότερο, αλλά μέχρι τώρα δεν είχαν βρει τις λύσεις για να παραβιάσουν την αιστεία του Ράγια. Το έκαναν με το πέναλτι που κέρδισε ο Γκβάρα.
0: Στο μεταξύ βλέπω και σε ένα από τα καμαράκια των χορηγών, David Beckham, δεν πρόλαβα να δω τους υπόλοιπους τρεις. Κάνει ένα σχολιασμό.
1: Πολλές προσωπικότητες, έτσι, και Ράφα Μπενίτεθ είδαμε στο γήπεδο να βρίσκεται.
0: Και τον Τζέριν είδαμε, ναι. Έτσι, έδειξε η κάμερα, πολλοί κόσμος.
1: Πολλοί κόσμος, πραγματικά.
0: Δεν είναι περίεργο, ωραίος προορισμός η Βουδαπέστη.
1: Και πάντα ξέρεις τέτοιοι τελικοί είναι και δέλεαρ, παιδί μου, για να...

0: Πάνε όλοι οι μεγάλες προσωπικότητες να δουν από κοντά το τελικό, έτσι.
1: Ακριβώς. Πάντως, βλέποντας και τα καπνογόνα που έχουν ανοίξει οι φίλοι της Παρή, μου κάνει εντύπωση και γι' αυτό το λόγο είδαμε και την αστυνομία να πηγαίνει πίσω από την εστία του Ράγια. Είναι ακριβώς πίσω από τα γκολπός του Ισπανού goalkeeper της Arsenal. Δεν το βλέπει συνήθως αυτό σε αγώνες της Champions League, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ίσως κάτι δείχνει για τον τρόπο με τον οποίο θέλουν έτσι να διατηρήσουν την ηρεμία στην κερκίδα και αυτό το φιλαθλό πνεύμα, εν πάση περιπτώσει, και μέχρι στιγμής χωρίς να έχουν αναφερθεί τυχόν έκτροπα. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα με την Arsenal. Εκεί με τον Γιόκερες, τον Χάβερτς. Τελικά ο Χάβερτς είναι αυτός ο οποίος βρέθηκε. Να πούμε καταρχάς ότι ο Γιόκερες παίζει στην κορυφή, λίγο πιο πίσω ο Χάβερτς. Μια και ο Έντεγκαρτ δικαιολογημένα αντικαταστάθηκε. Στο 72. Παρί Arsenal 1-1. Με ένα τελικό που φλερτάρει με την παράταση. Τώρα η Arsenal ελέγχει την μπάλα με τον Ράγια. Έκανε το λάθος, δίνει στο Χακίμι. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή για τον Ντεμπελέ από τα δεξιά. Στο 1-1-2-1 μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσποιείται, σουτάρει, τελικά είναι κόρνερ. Τελευταία στιγμή απλώνει το πόδι του Γκάμπριελ από το σφάλμα του Ράγια. Εγώ θα έλεγα ότι το momentum εδώ δείχνει Arsenal σε αυτό το χρονικό σημείο που είμαστε. Και το αποδεικνύει και η ασφαλμένη κίνηση να κάνει πάσα ουσιαστικά ο Ράγια στον Χακίμι, ανεξάρτητα αν δεν το εκμεταλλευτεί και μετέπειτα ο Ντεμπελέ. Να λοιπόν μια καλή στιγμή στο παιχνίδι. Στο 68 τελικά όχι, ήταν out και όχι corner. Πολύ σωστή η παρατήρηση εκεί από τον Ζίμπερτ. Πάντως διαμαρτύρονταν οι παίκτες της Παρή. 3 σουτ στο τέρμα για την Παρή, 1 για την Arsenal. 9 συνολικά προσπάθειες για τους Παριζιάνους, 3 για τους Λονδρέζους. Αμφότερες πρωταθλήτριες στη χώρα τους. Μακρινό σουτ, ξαφνικό out. Να λοιπόν, πώς προσπαθεί
0: και ένα με σουτ, το Γιάννη. Είναι το πρώτο σουτ νομίζω που βλέπουμε.
1: Βιτίνια, πρέπει να είναι το δεύτερο. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε δει και με το Ρουίθ, ναι, στο 45, όταν μπλόκαρε την Παλαωράγια. Κάποια μακρινά σέντρε, κάποιες μακρινές σέντρε σουτ, κάποια πλασέ. Αλλά έχει πολύ σωστά, πλέον στο δεύτερο ημίχρονο, στο 73. Ο Βιτίνια είδε την μπάλα να περνά out. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο προαίσθημα για το τι μπορεί να συμβεί. Πάντως εδώ ο Χάβερτς θα κλέψει την μπάλα. Ανοίγει λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε για τον Σάκα. Βγαίνει γρήγορα ο Σαφόνοφ και θα μπλοκάρει. Δύο πολύ καλοί goalkeeper, και ο Ρώσος Σαφόνοφ και ο Έσφανος Ράγια. Στην προηγουμένη περίπτωση ο goalkeeper της Παρή βγήκε καπάκωσε την μπάλα. Που λες, Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις κάποια
0: έμπνευση. Έχω την αίσθηση ότι το μάτς θα πάει στην παράταση, Γιάννη. Θα δούμε περισσότερο χρόνο μπάλα.
1: Για να δούμε. Έχει μια άγρια ομορφιά. Μπορεί να μην είναι ένα εντυπωσιακό και άκρος ελκυστικό στο θέαμα που παρατηρούν, αλλά είναι αμφίροπο. Έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Άλλωστε δεν περιμένεις πάντοτε να έχει πολλές φάσεις, πολλά γκολ. Δεν συνιστά πάντοτε σε τέτοια κρίσιμα παιχνίδια που διακυβεύονται οι κόποι μιας χρονιάς και ένας πακτολός χρημάτων και η έγκλη, αν μη τι άλλο, και το γόητρο που δίνει η λάμψη τροπέου του τελικού του Champions League. Ρώτησα πάντως λίγο νωρίτερα τον Γιάννη και θέλω και τη δική σου άποψη. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι που είναι με το φως ακόμα της ημέρας, μιας και γίνεται νωρίς για πρώτη φορά.
0: Ξενίζει να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι. Έτσι. Δεν μας χαλάει δηλαδή, όμως.
0: Να σου πω κάτι, μου θυμίζει παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου που γίνονται νωρίς.
1: Ναι, σε κανόνισες ώρες, σωστό. Αλλά είναι, ξέρεις τι, τα χρώματα είναι φυσικά, δηλαδή δεν βλέπεις τόσο με τα φώτα και έχει νομίζω δίκιο. Ότι δεν είναι άσχημο. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να βγάλει η Arsenal τώρα. Προσπαθεί λίγο να ισορροπήσει μετά το σοκ το οποίο δέχτηκε από την ισοφάριση με τον γκολ του Ντεμπελέ. Πέναλτι που κέρδισε ο Κουβαλατσχέλια από τον Μοσχέρα. Μπάλα στον χώρο του κέντρου. Εκεί ελέγχεται από τον Λουίς Σκέλι. Θα πάρει και το φάουλ στη γραμμή του κέντρου. Θα πάει να το εκτελέσει ο έτερος χαφ, ο Ντέκλαν Ράις. Λουίς Σκέλι και Ντέκλαν Ράις με αρκετή δουλειά, κυρίως τον τρόπο με τον οποίο θα καλύψουν χώρους, θα κλείσουν διαδρόμους, μιας και η Arsenal έχει αφήσει πάρα πάρα πολύ χώρο στην Paris Saint-Germain από το ξεκίνημα του αγώνα. Και αυτό φάνηκε πριν καν ανοίξει το σκόρ η Arsenal. Ράγια από το κέντρο ο τερματοφύλακας έχει βγει για να πάει πλασαριστά για τον Σαλιμπά. Η μπάλα που καταλήγει στον Τίμπερ και εκείνος για τον Σάκα. Γυρνά πίσω για τον Χάβερτς και ακόμα πιο πίσω για τον Ράγια, προκειμένου να ανοίξει τις γραμμές. Ο Ράγια είναι τουλάχιστον 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα κοντρολάρει με τα πόδια. Θα δώσει συνέχεια σε ένα χώρο που εκεί ελέγχεται ανεπιτυχώς από τον Πάντσο. Ο στόπερ από το Εκουαδόρ έδιωξε απρόσεκτα πλάγιο από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Arsenal. Με τον Γιόκερς να ζητά, Τροσάρντ έχει την μπάλα. Κάνει το γέμισμα, απομακρύνει με το κεφάλι ο Πάντσο. Και πάλι ο Τροσάρντ. Αριστερά για τον Χινκάπιε. Η σέντρα φεύγει παράλληλα με τη μεγάλη περιοχή, πάει δεξιά. Εκεί όπου τρέχει. Και με τον Τίμπερ και με τον Σάκα τώρα. Σάκα μπροστά στο Μέντες, συγκλίνει προς τον άξονα, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή το σουτ. Κοντράρει πάνω στον Κβαρατσχέλια, που με αυτό το ράθιμο σίλα, αλλά είναι πάντα μέσα στη φάση. Απομακρύνει, δίνει τις λύσεις. Ντέκλαν Ράις κερδίζει την μπάλα για την Arsenal έξω από τη μεγάλη περιοχή της Paris Saint-Germain. Μετά από αρκετή ώρα σήμανε συναγερμός και τελικά ο Κβαρατσχέλια αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο. Ξεχύνεται στην αντεπίθεση από τα αριστερά. 3-3. Κβαρατσχέλια μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί, κοντρολάρει και η μπάλα δοκάρει. Κοιτάζει προς τον ουρανό με υψωμένα τα χέρια ο Λουίς Ενρίκε, δεν πιστεύει τι χάνει. Ο Κβαρατσχέλια, είπαμε, τον βλέπεις ξαφνικά επιταχύνει και παίζει με πρόβλημα στο δεξί πόδι. Υπάρχει ένα αιμάτωμα. Παναλαμβάνω. Έξοχα δομημένη από την αρχή αυτή η επίθεση. Βαρατσέλια απέφυγε τον Τίμπερ. Δίνει σε αρκετά μέτρα από το κέντρο. Θυμίσε λίγο Χάβερτς. Και στην προσπάθεια που έκανε η μπάλα κοντράρει. Αν πρόλαβα να σωστά, πάντως είναι δοκάρι. Ναι, πράγματι πήγε δοκάρι από κόντρα στο 78. Δοκάρι λοιπόν Βαρατσέλια. Και στη συνέχεια απομάκρυνση της μπάλας. Όχι, τελικά είναι κόρνερ. Έδειξε ο Τίμπερ να απομακρύνει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Paris Saint-Germain που δείχνει πιο ορμητική, με περισσότερες δυνατότητες να απειλήσει. Στάθηκε τυχερή πάντως η Arsenal, είναι η αλήθεια. Ένα κόρνερ το οποίο εκτελείται χωρίς να το εκμεταλλευτεί όπως θα ήθελε με το Μέντες.
0: Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία, Γιάννη, του Γκβάρα και σε ένα χρονικό σημείο που η Arsenal πίεζε, έτσι.
1: Ακριβώς. Απλά δεν μπόρεσα να δω από το replay, για να πω την αλήθεια, που ακριβώς κόντραρε η μπάλα ελαφρώς όσο χρειαζόταν από το σουτ του Γκβαρατσχέλια για να πάει η δοκάρι. Είμαστε στο 79. Από τα δεξιά η προσπάθεια τώρα με τον Σάκα. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να σπάσει την μπάλα τελευταία στιγμή για τον Τίμπερ. Κόβουν οι αμυντικοί με τον Πάντσο. Και το κλέψιμο της μπάλας από τα αριστερά, προσπάθεια και πάλι εκεί με τον Βιτίνια. Περιμένει την μπάλα και στη συνέχεια και με τον Χακίμι δεξιά τελικά υπάρχει επιθετικό φάουλ. Πολύ ωραία στιγμή με τον Ντουέ πάνω στον Σάκα. Πεσμένοι και οι δύο, μονομάχησαν, τον αγκάλιασε πάντως.
0: Ωραία εικόνα.
1: Πολύ ωραία εικόνα. Και με τον Ντέκλαν Ράις να δέχεται και τα συγχαρητήρια των παικτών του. Αλλά δείχνει να μην είχε περάσει ακόμα ο Λουίς Ενρίκε την προηγούμενη φάση, γιατί ήξερε ότι εάν έμπαινε εκεί τον γκολ θα ήταν μια εξαιρετικά ευνοϊκή συνθήκη και από ψυχολογικής πλευράς και βάση χρόνου. Στο μεταξύ οι αλλαγές συνεχίζονται με την πρώτη διακοπή, μάλλον θα συνεχιστούν για την Arsenal, λογικό. Μεγάλη προσπάθεια τώρα με τον Γιόκερες να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή να βρει τον Χάβερτς. Δεν θα καταφέρει. Τουλάχιστον λίγο πιο δραστήριος ο Γιόκερες σε σχέση με τον Έντεγκαρντ που ήταν αόρατος για 60 λεπτά αγώνα. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Για να δούμε. Παράταση ή στρέψη. Πάντως η Paris Saint-Germain δείχνει να έχει περισσότερο επιθετικό προσανατολισμό. Με κατοχή μπάλα στο τελευταίο τέταρτο 58%. Και το περιμένουμε να δούμε και από τις αλλαγές που θα γίνουν σε λίγο. Τι ακριβώς έχει κατά νου. Από τη δάη ήταν και ο Μαρτινέλη και ο Μαντουέκε. Αυτούς βλέπω να είναι στην άκρη και να ετοιμάζουν να περάσουν στο παιχνίδι με την πρώτη διακοπή. Μαρτινέλη, ο οποίος ήταν να ξεκινήσει στο αριστερό άκρο της άμυνας και επιλέχθηκε ο Χινκάπιε. Προφανώς θέλει κάτι πιο ξεκούραστο. Γιατί ξέρει ότι εδώ Είναι μια σύνθετη συνθήκη και να αμυνθεί και ταυτόχρονα να απειλήσει η ομάδα της Arsenal που όσο επιτοπλίσουν στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα μέχρι να δεχτεί τον κόσμο 65 είχε παθητικό ρόλο. Η μπάλα κυκλοφορεί από τα πόδια του Κβαρατσχέλια. Ανεβαίνει ο Μέντες από τα αριστερά, Κβαρατσχέλια ανάμεσα σε τρεις, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πατά για το Μέντες, δεν τα κατάφερε. Έξυπνη κίνηση του Γεωργιανού, ανάμεσα σε τρεις όμως και ιδιαίτερα φιλόδοξη. Κόβεται γρήγορα από το Ζωάο Μέντες και από, πάλι από, τα, από την πλευρά από τα αριστερά. Απειλή με το Μέντες το γύρισμα, η κόντρα, κόρνερ. Για να δούμε αν θα γίνει, αν και συνήθως σε κόρνερ δεν γίνονται αλλαγές. Να δούμε. Για τους παίκτες που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Κόρνερ νούμερο 9. Να δούμε αν θα περάσει τώρα ο Μαρτινέλη με το Μαντουέκε. Δεν βλέπω κινητικότητα μέχρι στιγμής. Κανένα κόρνερ η Arsenal. Και το τραγούδι συνεχίζεται με τους φίλους της Παρί.
0: Ένα πήρε η Arsenal και δεν το εκτέλεσε ποτέ.
1: Δεν το εκτέλεσε, ναι, αυτό ακριβώς. Παίκτης της Arsenal πεσμένος είναι από ό,τι βλέπω ο Λουίς Σκέλι. Μπροστά στην εστία του Ράγια με το Μαρκίνιος ένα σπρόξιμο. Εντάξει, το κάνει λίγο πιο θεατράλε. Πέφτοντας ο Ντέκλαν Ράις σηκώθηκε. 82 λεπτά αγώνα. Παρί Arsenal 1-1 στον τελικό του Champions League. Εκτελείται καλοτραβηγμένο. Κεφαλιά out από τον Μέντες στο 82. Φάση δεν έχει κάνει η Arsenal. Λοιπόν, θα βγει ο Τροσάρτ για να περάσει ο Μαρτινέλη. Ακούτε τι γίνεται. Μαρτινέλη από την αριστερή πλευρά. Και θα βγει και ο Σάκα για να περάσει τη θέση του ο Μαντουέκε. Θυμίζω ο Σάκα έπαιζε με κάρτα. Τι κάνει με αυτή την κίνηση ο Μικέλ Αρτέτα. Αλλάζει τους ακραίους. Αλλαγή και με τον Κβαρατσχέλια. Στη θέση του θα περάσει ο Μαρκολά με το νούμερο 29. Να λοιπόν με τον Κβαρατσχέλια να κάνει τη δουλειά του και σήμερα, κλείνοντας το φετινό Champions League με 7 γκολ, 3 assist αλλά και το κερδισμένο πέναλτι. Για να δούμε τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν μπορεί εκεί ο Χάβερτς. Κόβεται τελευταία στιγμή με τον Βιτίνια και καλυπτόμενος από τους Ζωάο Νέβες. Πραγματικά κάνουν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά οι δύο Πορτογάλοι στα χαφ. Σαν αμορτισέρα δεν κατεβαίνουν. Βοηθούν μέσω αμυντικά, μέσω επιθετικά. Χινκάπιε από τα αριστερά προσπαθεί να βρει εκεί τον Γιόκερες. Δεν θα καταφέρει. Ακούτε πως πανηγυρίζεται αυτή η απομάκρυνση από τον Μαρκίνιος. Στο 84 πλέον έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία του τελικού. Και χωρίς Κβαρατσχέλια, και ενώ έβλεπα λίγο νωρίτερα τον σκηνοθέτη να εστιάζει στο γδαρμένο και ματωμένο δεξί πόδι του Κβαρατσχέλια, όλη η δεξιά του πνήμη είχε γδαρθεί. Πάντως και ο ίδιος έδειξε να φεύγει κουτσένοντας, ακούγοντας και το όνομά του ρυθμικά από την κερκίδα. Εκτελείται το πλάγιο, βαθιά εκτέλεση, μεγάλη ευκαιρία που δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί η Arsenal, ενώ η μπάλα πήγαινε προς το τέρμα. Απομάκρυνε ο Μέντες, επιμένει η Arsenal από τα δεξιά και τώρα όπως θα φύγει η μπάλα από τον Μαρκολά. Μεγάλη ευκαιρία από τα αριστερά, εκεί όπου βγαίνει τελικά τελευταία στιγμή ο Ράγια και θα πει όχι. Το παιχνίδι αρχίζει και παίρνει έναν πολύ πιο γρήγορο ρυθμό. Νέο κλέψιμο από τα αριστερά με τον Φαμπιάν Ρουίθ για τον Μαρκολά. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κόβουν τώρα αυτή τη φορά με τον Σαλιμπά, με τον Τίμπερ. Το παιχνίδι αρχίζει και ανοίγει. Έχουν ανοίξει οι γραμμές και δεν ξέρω τελικά ποιος θα βγει ευνοημένος. Πικάζω πάντως όχι η Arsenal αν συνεχιστεί έτσι. Και αυτό ακριβώς κάνει τώρα ο Αρτέτα να κλείσουν με μια κίνηση με τα χέρια του οι παίκτες του. 85 λεπτά αγώνα. 1-1 με το Χάβερτς το 0-1. Τυπικά γηπεδούχος Παρί. Η οποία εσωφάρισε με τον γκολ του Ντεμπελέ με εκτέλεση πέναλτι στο 65. Πέναλτι που καίει στο Κβαρατσχέλια από τον Μοσκέρα. Τα λέει με τους βοηθούς του εκεί ο Λουίς Ενρίκε. Τα δεξιά τώρα η προσπάθεια με τον Ντουέ. Χακίμι. Ντουέ 2 εναντίον 3 παίκτων της Arsenal. Έρχεται από κοντά και ο Ζωάο Νέβες. σε ένα γνώριμο σκηνικό με την μπάλα να κυκλοφορεί περιμετρικά της μεγάλης περιοχής έξω από το χώρο που κινείται η Arsenal, που είναι σε ρόλο άμυνας, τρέχοντας να καλύψουν περισσότερο χώρο και μη επιτρέποντας την εύκολη διάλευση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ντουέ για το Χακίμι, τελικά κόρνερ στην κόντρα την οποία έβαλε εκεί ο Χινκάπιε.
0: Αριθμός νούμερο 10, Γιάννη.
1: Σωστά. Δεν νομίζω ότι έχουν χάσει κάτι. 10-0 τα κόρνερ. Και ενώ λίγο νωρίτερα ο Χινκάπιε και πάλι έκανε μια έξοχη κίνηση για να απομακρύνει την μπάλα. Ναι, το παλιθεύω και από τα στατιστικά της UEFA. Ντεμπελέ εκτελεί, καλοτραβηγμένο, αλλά σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς. Απομακρύνεται εκεί από Ντέκλαν Ράις. Γέμισμα από τον Ζουάο Νέβες. Για να δούμε από τα δεξιά τώρα. Προσπαθεί να βγει με τον Γιόκερες και με τον Χάβερτς. 3-3. Δυνατή προωθημένη παλιά. Δεν μπορεί ούτε ο Μαντουέκε ούτε ο Μαρτινέλη να εκμεταλλευτούν αυτή την προωθημένη παλιά. Ένα δώρο για τον Σαφόνοφ, ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Στο 87 περιμένουμε να δούμε και τις καθυστερήσεις. 1-1 πάρει σε Σερμεν Άρσεναλ σε ένα παιχνίδι με μια άγρια ομορφιά. Σίγουρα δεν θα είναι ένας τελικός που θα θυμόμαστε για τα πολλά γκολ, τις πλούσιες φάσεις, το γοητευτικό θέαμα, αλλά σίγουρα κάθε τελικός είναι η δική του ιστορία, την οποία θέλει να γράψει για διαφορετικούς λόγους που αναλύσαμε λίγο νωρίτερα, και η Παρή για να κάνει το back-to-back, αλλά και η Arsenal να κλείσει υποδειγματικά μια χρονιά που μεταξύ άλλων βρήκε και πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια. Χακίμι τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα απομακρύνεται από τον Τίμπερ. Δεν μπορεί ο Μαντουέκε να κάνει το κοντρόλ από τα αριστερά. Η σέντρα εκεί όπου βρίσκεται ο Χακίμι μέσα στη μεγάλη περιοχή, στη διεκδίκηση του Χινκάπιε. Τελικά η μπάλα είναι out. Χινκάπιε πραγματικά προσπέλασε ως αριστερός μπακ της Arsenal. Όσες φορές χρειάστηκε ήταν εκεί. Πλέον με την Παρή όλο ένα και να αυξάνει την πίεση της στο επιθετικό της τρίτο. Ένα λάθος όμως αρκεί. Ένα σφάλμα, ένα βίαστο λάθος του Μαρκίνιο στο κέντρο επέτρεψε στο Χάβερτς να κλέψει την μπάλα και να κάνει το 1-0. Και κάτι παρόμοιο έγινε και στη φάση που ξεκίνησε με τον Κβαρατσχέλια. Δίνει σε αρκετά μέτρα από το κέντρο για να φτάσει μέσα στη μεγάλη περιοχή και μετέπειτα να κάνει μια προσπάθεια που βρήκε στο δοκάρι και μετέπειτα στο 1-2 που έπαιξε με τον Ντεμπελέ για να κερδίσει το πέναλτι. Μαρτινέλη στο χώρο του κέντρου. Χινκάπι από τα αριστερά, ακόμα πιο πίσω η μπάλα για τον Γκάμπριελ. Ο Βραζιλιάνος περιμένει έχοντας μπροστά του τον Ντουέ. Ράγια, τερματοφύλακας της Arsenal με τα πόδια, δίνει ελεύθερο στο 89. Το 1-1 Παρή Arsenal. Πάντσο από τα πόδια του στόπερ της Παρή πάει κατευθείαν στον Ντουέ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή έχοντας μπροστά του δύο παίχτες. Ελίσσεται, καθυστερεί, δίνει πάσα, μεγάλη ευκαιρία χάνεται από τον Βιτίνια, τον βρήκε στην κίνηση στο 89. Βιτίνια, ο οποίος σουτάρει μπάλα πάνω από τα δοκάρια στο 90, και ενώ βλέπω αρκετά καπνογόνα να ανάβουν πίσω από την αιστεία του Ράγια και είναι πεσμένος τώρα Ισπανός θεματοφυλάκας, δείχνοντας να τον τραβάει το αριστερό του πόδι. Αναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, μάλιστα βρήκε στον ουρανό των εξωτερικών δικτύων του Ράγια. Δεν ξέρω αν θα έχουμε παράταση, αν θα κρυθεί στην κανονική διάρκεια. Πάντως δεν σου κρύβω, Δημήτρη, ότι ανεξάρτητα τι μπορεί να λέει ο Τόνι Πάρκερ με τον Ντέβιντ Μπέκαμ που τους βλέπω να σχολιάζουν, η αίσθησή μου είναι ότι η Παρή δείχνει πολύ πιο απειλητικές διαθέσεις και μεγαλύτερα κουράγια, μεγαλύτερη ενέργεια να καταφέρει στο χορτάρι.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και η κίνηση του Αρτέτα, κάποια στιγμή που η Arsenal είχε ανοίξει τους χώρους, να κάνει στους παίκτες το νόημα να γυρίσουν πίσω και να κλείσουν τους διαδρόμους.
1: Περιμένοντας λοιπόν και τις καθυστερήσεις, 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, ακριβώς όσα ήταν και στο πρώτο ημίχρονο, δικαιολογημένα βέβαια, γιατί υπήρχε ένας μικροτραυματισμός του Σαφόνοφ.
0: Στο πρώτο μέρος.
1: Ακριβώς.
0: Στο δεύτερο μέρος, πέρα από το cooling brain και μερικές μικροδιακοπές, δεν είχαμε τόσο μεγάλη...
1: Ήταν και οι αλλαγές προφανώς.
0: Ναι, γι' αυτό ίσως.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με ένα ποσοστό κατοχής μπάλας 75% από ό,τι βλέπω, η ομάδα της Παρή. 10-0 τα κόρνερ για τους Παριζιάνους. 17 συνολικά σουτ η Παρί, μόλις 4 η Arsenal. Για να καταλάβουμε λίγο έτσι κάποια από τα μεγέθη του πώς ακριβώς λειτουργεί εδώ. Στο 1.45 τα X goals, τα αναμενόμενα γκολ βάση ευκαιριών πάντοτε. Στο 0.35 η ομάδα της Arsenal. Στοιχεία, δείγματα που οδηγούν και με τη γλώσσα των αριθμών πέρα από την εικόνα ότι Παρί τη δεδομένη χρονική στιγμή δείχνει να πατά καλύτερα στο χορτάρι του Πούσκας Αρίνα. Ο Ζίμπερτ σφύριξε για να συνεχίσει το παιχνίδι και δεν ξέρω αν θα έχουμε και έξτρα χρόνο, γιατί με αυτά και με αυτά
0: έχουμε φάει ένα λεπτό ήδη.
1: 1,5 σίγουρα. Λοιπόν, το ελεύθερο θα φέρει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, διεκδικείται με Φαμπιάν Ρουίθ, Γιόκερες. Για να δούμε τελικά. Η μπάλα πάει δεξιά, εκεί με τον Τίμπερ για τον Μαντουέκε. Έγινε λάθος από τα αριστερά, προσπαθεί με τον Μαρκολά. Τελικά, νέα παρέμβαση. Αυτή τη φορά ήταν και με τον Ντέκλαν Ράις, αλλά και τον Γιόκερες, που έκοψαν τη διέλευση του Μαρκολά, που πέρασε λίγο νωρίτερα ως αλλαγή στη θέση του Κβαρατσχελία. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό της εξάλεπτης καθυστέρησης. Ντεμπελέ δείχνει να υποφέρει.
0: Χωλένει, Γιάννη.
1: Ναι, κουτσένοντας συνεχίζει. Πάντως έκανε ένα νεύμα προς τον προπονητή του ότι μπορώ να συνεχίσω. Τίμπερ για τον Ντέκλαν Ράις. Βαθιά παλιά για να βρει τον Γιόκερες. Πολύ καλά κλεισμένος. Δεν μπορεί. Περισσότερο με πλάτη να γυρίσει, με μέτωπο έτσι να συνδυαστεί με κάποιο συμπαίκτη, να σουτάρει, να απειλήσει. Πάρα πολύ καλό το διάβασμα μεσοαμυντικά και από την Παρί. Και το λέω γιατί μπορεί να φαίνεται ότι έχει περισσότερο πρωτοβουλία στο παιχνίδι της, περισσότερο κατοχή μπάλας, αλλά δεν έχει επιτρέψει και στα ατού της Arsenal με εξαίρεση τον Havertz. Φανταστείτε ότι ουσιαστικά μια καλή στιγμή με τον Havertz έχουμε ένα θυμό στους 45. Στο δεύτερο μέρος Χακίμι, Βιτίνια, Νέβες, Κβαρατσχέλια, παίκτες που έχασαν φάσεις. Είχε και δοκάρι θυμίσμα τον Κβαρατσχέλια στο 78 μετά το 1-1. Να φέρει τούμπα το παιχνίδι. Στα μισά των καθυστερήσεων, στο τρίτο λεπτό, η μπάλα είναι στο κέντρο. Μαρκίνιος, λίγο πιο πλάγια δεξιά για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Περνά την μπάλα για τον Ντουέ. Ανάμεσα σε δύο ελίσσεται, πιο πλάγια δεξιά είναι ο Χακίμι. Τελικά πάει για τη σέντρα, του επιστρέφει μπάλα. Νέα σέντρα με το εξωτερικό. Ο Μαρκολά δεν μπορεί. Επιμένει η Πάρη Σουζερμέν να φέρει την μπάλα πλάγια. Αυτό ζητά ο Λουίς Ενρίκη. Οι παίκτες του για την ώρα. Η μπάλα τώρα κυκλοφορεί από τον Μαρκίνιος, πλάγια δεξιά για τον Χακίμι. Προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Ντουέ. Χακίμι περιμένει. Ζυγίζει τις αποφάσεις σου, δεν είναι και εύκολο. Βλέποντας μπροστά του αρκετές κόκκινες φανέλες. Σαν μια τριπλή ζώνη άμυνας είναι. Σαν παίζει ένα 3-4-3, κάπως έτσι βγήκε τη δεδομένη χρονική στιγμή το μαρκάρισμα. Σε φάση άμυνας πάντοτε μιλάω για την Arsenal. Από τα δεξιά με τον Χακίμι, έχοντας μπροστά του τον Χινκάπιε. Βιτίνια για τον Ζουάο Νέβες. Μέντες, όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Δεν μπορεί να πατήσει περιοχή. Περιμένει με υπομονή στο παιχνίδι της. Βιτίνια, μήπως και τυχόν ξεμητήσουν λίγο περισσότερο οι κανονιέριδες. Μαρκίνιος έχει φτάσει κοντά στη μεγάλη περιοχή, το στόπερ της Παρί. Δίνει δεξιά για το Χακίμι, προσπαθεί να βυθιστεί κοντά στη μεγάλη περιοχή. Δεν είναι εύκολο. Πάντοτε υπάρχει ένας παίκτης Arsenal όπου βρίσκεται παίκτης της Παρί. Και αυτό κάνει πιο πολύπλοκη την κατάσταση για να μπορέσει να απειλήσει. Τα δεξιά, η προσπάθεια τώρα για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Απομάξει από τον Σαλιμπά. Μαντουέκε προσπαθεί να βρει την δική της μετάβαση η Arsenal και φάουλ έξυπνο, το οποίο θα κάνει εκεί ο Ζουάο Νέβες, βλέποντας ότι προσπαθούσε να βγει στην αντεπίδεση η Arsenal. Πρώτη κάρτα για παίκτη της Παρί από τον Ντάνιελ Ζίμπερ, τον Γερμανό, ο οποίος θα πηγαίνει μια χαρά στο σημερινό παιχνίδι. Και μάλιστα σε μια δύσκολη φάση που επανεξετάστηκε η διάσωση του πέναλτι. Λοιπόν, Γκονζάλο Ράμος αντί του Ντεμπελέ, που υπέφερε, και αυτό το τονίσαμε λίγο νωρίτερα, ότι κούτσενε. Για να δούμε λοιπόν με αυτή την αλλαγή τι μπορεί να κάνει και η ομάδα της Παρί με τη διαφαινόμενη παράταση την οποία θα έχουμε. Γκονζάλο Ράμος λοιπόν στην κορυφή της επίθεσης. Τελείται το φάουλ μέσα στη μεγάλη περιοχή της Παρί. Κεφαλιές. Η μπάλα φτάνει έξω εκεί που κινείται με τον Γκάμπριελ. Τώρα η Arsenal είναι αυτή που προσπαθεί να απειλήσει. Η σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά απομάκρυνσης τελικά με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Ήταν η κεφαλιά του Γιόκερες. Επιπλέον χρόνος έχουμε περάσει τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ίσως η τελευταία φάση από τα δεξιά. Η Arsenal προσπαθεί να βρει. Ο Μαρτινέλη ζητά την μπάλα. Νέο γέμισμα για τον Χάβερτς. Και αντεπίθεση από τα αριστερά. Περνά το κέντρο. Για να δούμε τώρα με τον Μπαρκολά. Έχει δυνάμεις. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα ψάξει το σούτ. Το πλασέ. Η μπάλα out. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία χάνεται για την ομάδα της Παρί στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Έχουμε περάσει και ένα λεπτό από το εξάλεπτο, λογικό. Αυτό φωνάζει και η πλευρά της Arsenal με τον Μαρτινέλη, αλλά κάνει νεύμα ο Ζίπερτ ότι είχε κρατήσει επιπλέον χρόνο. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία του Μαρκολά. Στην κίνηση βρήκε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων και λήξη κανονικής διάρκειας 1-1. Παρί Σεν Ζερμέν Arsenal. Και έτσι λοιπόν Χάβερτς και Ντεμπελέ είναι οι σκόρερ. Και για να δούμε στον έξτρα χρόνο εάν θα έχουμε νικήτρια ομάδα ή αν θα χρειαστεί να πάμε στα πέναλτι.
0: Γιάννη, πάρε μια ανάσα να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαστε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
5: DuroStick για κάθε χρήση. DuroStick υπάρχει λύση.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γενικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ, Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε και πάλι στον Γιάννη Ράνιο. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας, η κανονική διάρκεια του τελικού στην Πούσκας Αρένα. Πάρι σε Ζερμέν Άρσεναλ 1-1 ισόπαλο το μάτς μετά τα 90 συν τις όποιες καθυστερήσεις. Ο Χάβερτς άνοιξε το σκορ για τους Λονδρέζους στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντεμπελέ με πέναλτι διαμόρφωσε το 1-1 στο 65ο λεπτό. Ακούμε το Γιάννη Ράνιο.
8: Ακριβώς, έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά την εξέλιξη ενός αγώνα που είχε μια ιδιαίτερη ομορφιά, δεν θα πω άγρια ομορφιά γιατί είχε τις θετικές του στιγμές, ένα παιχνίδι τακτικής και από τις δύο ομάδες. Πάντως με την Παρίσι Σεντζερμέν να δείχνει πιο επιθετική, πιο προσιλωμένη στο δικό της πλάνο, κόντρα σε μια Άρσεναλ που στο μεγαλύτερο διάστημα έδειξε να περιμένει καρτερικά τον αντίπαλο και να χτυπά στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά είναι αλήθεια ότι δεν απείλησε ιδιαίτερα στο επιθετικό της τρίτο, όπως είδαμε τουλάχιστον την Paris Saint-Germain.
7: Και νομίζω, Γιάννη, είναι μια τακτική του Αρτέτα αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε την Άρσεναλ και στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος έβαζε ένα γκολ και μετά κρατούσε το αποτέλεσμα. Πήγε να το κάνει κάπως έτσι και στο τελικό. Δεν της βγήκε βέβαια με την ισοφάριση από τον Ντεμπελέ.
8: Ακριβώς. Πάντως το γεγονός ότι είχαμε 10-0 κόρνερ από πλευράς Παρί, μια κατοχή μπάλας κοντά στο 75%, 18 συνολικά σουτ, μόλις 4 απέναντι στην Arsenal, είναι κάποια μικρά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν κάποια πράγματα τα οποία φανέρωσαν οι δύο ομάδες στον 90 λεπτό. Και περιμένοντας να δούμε φυσικά εάν υπάρχουν αλλαγές. Αυτό προσπαθώ να δω τώρα ή αν θα έχει τους ίδιους παίχτες. Τώρα βλέπω, προσπαθώ να δω τις αλλαγές που υπάρχουν από πλευράς Άρσεναλ. Βλέπω τον Έζε να περνά στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε συνολικά τι ακριβώς θα γίνει. Αντί του Λουίς Σκέλι, ο Χάβερτς, είδαμε οι αλλαγές που υπήρξαν εδώ, και Έζε και ο Θουμιμέντι είναι οι παίκτες οι οποίοι πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Διπλή αλλαγή λοιπόν, για να δούμε αν αυτά θα μπορέσουν να βρουν τρόπο να
7: βοηθήσουν. Χωρίς πολλά βαριά χαρτιά όμως οι δύο ομάδες πλέον στον έξτρα χρόνο.
8: Ακριβώς.
7: Έτσι, στην παράταση.
8: Μια σύντομη διακοπή, θα σου επιστρέψω για λίγο το μικρόφωνο.
7: Βέβαια.
8: Και τα λέμε σε ένα λεπτάκι πάλι με την έναρξη της παράτασης.
7: Ωραία. 1-1 λοιπόν ολοκληρώθηκε το 90 λεπτό στις τις καθυστερήσεις στο τελικό της Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη. Paris Saint-Germain Arsenal. Οι κανονιέριδες προηγήθηκαν με τον Χάβαρτς στο 6ο λεπτό, ο οποίος άνοιξε το σκορ και έκανε το 0-1. Σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Και ο Ντεμπελέ ισοφάρισε για την Paris Saint-Germain με πέναλτι στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε πολύ λίγο η σέντρα πλέον στον έξτρα χρόνο στην παράταση για να δούμε ποια από τις Paris Saint-Germain και Arsenal θα κατακτήσει το φετινό Champions League.

0: Πάμε και πάλι στο Γιάννη Ράνιο. Άρχισε το μάτς της στην παράταση. Έλα Γιάννη.
1: Λοιπόν, και αφού τσεκάραμε λίγο τις αλλαγές και το τι ακριβώς γίνεται από πλευράς Arsenal, συνεχίζει κανονικά, χωρίς κάτι διαφορετικό όπως ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια η Paris Saint-Germain. Οπότε κάνοντας μια ανανέωση και υπενθύμηση για το πώς παρατάσσονται οι δύο ομάδες στην παράταση, είναι με Σαφόνοφ στο τέρμα ο Λουίς Ενρίκε, με Μέντες αριστερά, Χακίμη δεξιά, Μαρκίνιος και Πάντσο τα δύο στόπερ, Φαμπιάν Ρουίθ, Ζωάο Νέβες και Βιτίνη, ειδικά οι δύο τελευταία έκαναν εκπληκτική δουλειά στη μεσαία γραμμή και στον οργανωτικό τομέα. Ο Ράμος, ο οποίος συνεχίζει αντί του Ντεμπελέ, ο Ντουέ δεξιά και ο Μαρκολά αντί του Κβαρασκέλια. Από την άλλη πλευρά, ο Ράγια στο τέρμα για την Arsenal, δεξιά ο Τίμπερ αντί του Μοσκέρα, Χινκάπι, Εγκάμπριελ, Σαλιμπά οι υπόλοιποι τη τετράδα άμυνα, ο Έσε που πέρασε τρώσει παιχνίδι αντί του Λουίς Σκέλι, ο Ντέκλαν Ράις, ο Γιόκερες, ο Θουμπιμέντι αντί του Χάβερτς, ο Μαντουέκε που είχε περάσει νωρίτερα αντί του Σάκα και ο Μαρτινέλη αντί του Τροσάρ στα αριστερά. Αυτά χωρίς να αλλάζει κάτι στο τακτικό κομμάτι, το 4-3-3 που έχει η Παρί και το 4-5-1 η Arsenal. Arsenal η οποία επιτίθεται από τα αριστερά προς τα δεξιά σε μια πρώτη επίθεση με τον Μαντουέκε θα κερδίσει το κόρνερ. Έπρεπε να φτάσουμε στην παράταση για να δούμε αυτό το πρώτο κόρνερ.
0: Το οποίο αυτή τη φορά θα εκτελεστεί.
1: Ναι, λες για τις καθυστερήσεις ακριβώς του ημιχρόνου. Στην ίδια πλευρά, από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Λονδίνου. Και να δούμε βεβαίως και τα κουράγια πόσο μετρούν στο τέλος μιας ιδιαίτερα κοπιαστικής χρονιάς για παίκτες που έχουν ξεπεράσει τα 55 παιχνίδια κατά μέσο όρο. Αν βάλουμε και τις εθνικές ομάδες, βάλουμε και τις υπόλοιπες διοργανώσεις. Λοιπόν, όλα έτοιμα να εκτελεστεί με τον Μαντουέκη από τα δεξιά με το αριστερό πόδι και ψηλά πολύ ο Μαρκίνιος, ο οποίος με ένα ηγετικό στυλ θα απομακρύνει την μπάλα. Ακούτε τι γίνεται, τώρα ακούγονται λίγο παραπάνω οι Άγγλοι σε αυτή την εναλλαγή συναισθημάτων και συνθημάτων αν μη τι άλλο. Είμαστε στο 93 της παράτασης, Πούσκας Αρίνα, τελικός Champions League, δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την Arsenal. Ξανά με τον Μαντουέκε, εκτελεί από τα δεξιά με το αριστερό, δεν φτάνει καν στην εστία, βρίσκει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, οπότε χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα περνά εδώ. Να λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε ή προσπαθεί η ομάδα της Arsenal να απειλήσει, κυρίως από τα άκρα όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα. Και είναι η σειρά του Σαφόνοφ σε αυτό το ελεύθερο, το οποίο θα φέρει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Όχι, τελικά η μπάλα πάει κατευθείαν έξω. Μικέλ Αρτέτα μπλοκάρει την μπάλα. Αρτέτα ο οποίος θυμίζω ότι συνδέεται με την Paris Saint-Germain κάνοντας τα πρώτα του βήματα ως δανεικός από την Μπαρσελόνα. Είναι ομάδα του Λουίς Φερναντές τότε, με Ροναλντίνιο, με Ποτσετίνο συμπαίκτη και μάλιστα στο περιθώριο αυτού του αγώνα μιλώντας έχει να θυμάται πόσο το είχε βοηθήσει ο νυν τεχνικός Αρτέτα, ο οποίος ως γνήσιος μαθητής του Pep Guardiola δείχνει σε αυτή την εξαιρετή παωρία του στην Arsenal κάθε χρόνο και προοδεύει και αναμφίβολα διεκδικεί το καλύτερο δυνατό. Για να δούμε από τα δεξιά Μαντουέκε, έχοντας μπροστά του τον Μέντε, συγκλίνει προς τον άξονα. Μαντουέκε θα δώσει την μπάλα σε ένα χώρο που υπάρχει φάουλ στην κίνηση από τον Τίμπερ. Κρατά την μπάλα, θεωρεί ο Τίμπερ ότι δεν έχει σπρώξει. Νομίζω ότι φάνηκε με το χέρι, με μια πρώτη ματιά. Θα ήθελα να δω και το replay να γκρεμίζει το Μαρκίνιο, το Βιτίνια. Ήταν η πάσα, επαναλαμβάνω, του Μαντουέκε. Ο Τίμπερ με το αριστερό χέρι βεβαίως βρίσκει στο πρόσωπο τον αντιπαλό του. Σωστή απόφαση του διαιτητή. Και θα περάσει το παιχνίδι ο Ζαϊρί Εμερί αντί του Φαμπιάν Ρουίθ με το νούμερο 33. Ο Εμερί έτοιμος να βοηθήσει. Είναι αλήθεια ότι ο Ρουίθ έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι είχε ούτε μία ούτε δύο αλλά τέσσερις προσπάθειες για να απειλήσει. Βέβαια δεν βρήκε στόχο, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι ένας χαφ βρέθηκε σε επίκαιρη θέση πάρα πολλές φορές κάτι δείχνει σε ένα τέτοιο τελικό. Στο 96 Paris Saint-Germain Arsenal 1-1. Μπάλα θα περάσει πλάγιο. Συνεχόμενα τα λάθη τα οποία γίνονται και από τους τερματοφύλακες. Πλέον είπαμε η κούραση παίζει καταλυτικό ρόλο με πάρα πάρα πολύ τρέξιμο. Μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο μεταξύ ο Νίκολα Γιώκιτς, γνωστός και μη εξαιρετικός μπασκετμπολίστας, με το μπλουζάκι των κανονιέριδων, ζει και αυτός από τις εξέδρες Βουδαπέστης το συγκεκριμένο τελικό. Έτσι για να συνδυάσουμε αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή.
0: Με τις προσωπικότητες.
1: Δεν περιμένεις κάτι λιγότερο. Το ζήτημα είναι να τους εντοπίσει ο Πακός.
0: Σωστό.
1: Να τους δεις. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι. Από τα αριστερά προσπαθεί να απομακρύνει εκεί ο Μέντες. Υπό την πίεση του Τίμπερ. Θα δώσει σε ένα χώρο που κινείται με τον Εμερή. Από Μάξι μπάλα, όχι ιδιαίτερα καλή μπάλα. Σε πόδια από τους φρεστών της Άρσεναλ. Κοντά στη μεγάλη περιοχή και δεξιά της Παρί. Τίμπερ θα προσπαθήσει να περάσει την μπάλα για τον Θουμπιμέντι. Τελικά υπάρχει φάουλ. Φάουλ το οποίο έκανε ο Γιόκερες, που έχει περάσει στην κορυφή της επίθεσης. Παραλαμβάνω, αν και ξεκίνησε η Arsenal με τον Χάβερτς, Σουηδός ο οποίος δεν έχει φανεί ιδιαίτερα. Για να δούμε. Μπάλα θα γυρίσει πίσω στα πόδια του Ράγια και εκείνος με ένα δυνατό βολέ προσπαθεί να φέρει την μπάλα μπροστά. 16-4 οι τελικές προσπάθειες. 3 στο τέρμα για την Παρί, μόλις μία φορά για την Arsenal στο γκολ που σημείωσε με τον Χάβερτς. Θυμίζω ότι η Παρί είχε και ένα δοκάρι με τον Παρασκέλια στο 98, λίγο μετά τον γκολ του 65. Από τα αριστερά η προσπάθεια με τον Μαρτινέλη. Κόβει αποτελεσματικά ο Βιτίνια και βγάζει στην αντεπίθεση 3 παίκτες Παρί με 5. Πρόλαβαν και γύρισαν της Arsenal και γκρεμίζει τον αντιπαλό του ο Γιόκερες. Νομίζω ότι εδώ ήθελε να φρενάρει τον αντιπαλό του, αλλά υπήρχε συντριπτική υπεροπλία και σε αριθμό παιχτών και σε τοποθέτηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Σουηδός με αυτόν τον τρόπο ήθελε να βάλει φρένο στην αντεπίθεση της Παρί. Παρά το γεγονός ότι ήταν 3 παίκτες Παρί με 5 της Arsenal. Κίτρινη κάρτα έχει δει ο Ζωάο Νέβες από πλευράς Παρί. Ο Σάκα ο οποίος είναι εκτός, ο Μοσκέρα που είναι εκτός, ο Έντεγκαρτ που είναι εκτός, ο Γιόκερες που έχει δει, που είπαμε και τώρα. Και ενώ συμπληρώνουμε 99 λεπτά αγώνα. Βιτίνια στο φάουλ, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Προφανώς πάει σε γέμισμα, γι' αυτό και έχουν τοποθετηθεί εκεί κοντά στο ημικύκλιο. Δύσκολο να πάει απευθείας. Βιτίνια πραγματικά τη σέντρα. Κεφαλιά προς τα πίσω ανάποδα ο Σαλιμπά και συνέχεια έρχεται η κόντρα την οποία θα βάλει ο Τίμπερ με την βοήθεια εκεί και του Θουμπιμέντι. Ντεμπελέ το ζει από τον πάγκο όρθιος, δεν έχει καθίσει καθόλου, αν και πονεμένος, αν και χτυπημένος, αν και ταλαιπωρημένος από αυτά τα λεπτά τα οποία αγωνίστηκε και δεν ήταν και λίγα, με πάρα πολύ τρέξιμο. Και μάλιστα το είδαμε αρκετές φορές να γυρνά και πίσω κοντά στην άμυνα να βοηθά. Βιτίνια, την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Πάντοτε είναι για την Παρίσι Ζερμέν. Μαρκίνιος, αν δεν ξέρεις τι θέση παίζει ο στόπερ της Παρί, νομίζεις ότι είναι ένα οχτάρι, εξαροχτάρι με τις προωθήσεις του, θέλοντας να βοηθήσει περισσότερο στην κυκλοφορία της μπάλας.
0: Παίχτες κλειδί, Γιάννη.
1: Αν και έχει χρεωθεί το λάθος, είναι η αλήθεια, που έχει κάνει στο κέντρο και το εκμεταλλεύτηκε ο Χάβερτς για να διανύσει αρκετά μέτρα και να εκτελέσει τον Σαφόνοφ. Η μπάλα από τα δεξιά για την Παρί σε μια προσπάθεια για σουτ χωρίς αποτέλεσμα. Χακίμι ήταν αυτός ο οποίος βρήκε χώρο. Είναι το πρώτο σουτ στην παράταση στο 101.
0: Στο 75 μου ζήτησες πρόβλεψη για το μάτς και σου είπα βλέπω παράταση.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δικαιώνεσαι να πας αμείο.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι βλέπω πέναλτι.
1: βλέπεις πέναλτι. Νομίζω το στοίχημα εδώ πέρα είναι ποια ομάδα βλέπεις να σηκώνει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Πάντως με Κβαρατσχέλια και Ντεμπελέ να είναι στον πάγκο. Από την άλλη πλευρά ο Έντεγκαρτ και ο Χάβερτς, μιλάω μαζί με τον Σάκα,
0: ναι,
1: που είναι τα βαριά χαρτιά.
0: Τα βαριά χαρτιά είναι έξω.
1: Είναι έξω. Ακόμα και στην παράταση, νομίζω ότι αν πάει εκεί το παιχνίδι, θα μιλήσει η κλάση των δύο σπουδαίων goalkeeper.
0: Για τα πέναλτι λες τώρα, ναι.
1: Ναι, αν πάει. Ναι, είναι εντελώς θολό, εντελώς γρυφόδες ως στοιχείο το οποίο υπάρχει για το ποια ομάδα μπορεί. Αν και η Παρή φαίνεται λίγο πιο επιθετική σε αυτό το σημείο. Όλα έτοιμα για να συνεχίσει από αυτό το πλάγιο από τα δεξιά του Τίμερ το παιχνίδι. Ότι είναι προσπάθεια και με τον Ματινέλη, τον Μαντουέκε. Από τα δεξιά η μπάλα ξανά για τον Μαντουέκε. Έχουν μπροστά του τον Μέντες. Πετά την μπάλα μπροστά ο Μαντουέκε. Έχει χώρο, τον γκρεμίζει. Όχι, ζητούν πέναλτι. Νομίζω έχει δίκιο εδώ ο διαιτητής. Θέλω βέβαια να το δω. Και εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Από αυτό το μαρκάρισμα φωνάζουν όλοι παίκτες της Arsenal. Βεβαίως θα εξεταστεί αυτή η φάση. Προσπαθεί να βρει ανοργάνωτη με τον Emery την αντίπαλη ομάδα. Από τα δεξιά τώρα με τον Hakimi, τον Ντουέ. Ο Ντουέ κρατά την μπάλα. Θα δώσει για τον Emery. Ξανά λίγο πιο πίσω σε ένα χώρο που είναι με τον Vitinha. Ακούτε τι γίνεται, είναι οι διαμαρτυρίες. Και ο Ζάιρε Εμερί τα λέει εκεί με το διαιτητή που είναι δίπλα, ότι το παιχνίδι συνεχίζεται. Εμερί παίρνει και την μπάλα, ταυτόχρονα τα κάνει όλα. Μιλάει, διαμαρτύρεται, παίζει το παιχνίδι κανονικά. Βιτίνια. Κόβει αρχικά ο Ντέκλαν Ράις. Επιμένει από τα δεξιά, ξανά με τον Χακίμι. Ντουέ. Όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Arsenal και είμαστε στο 103. Απομάκρυνση εκεί, σωτήρια από τον Γκάμπριελ. Πάντως θέλουμε να ξαναδούμε την προηγούμενη φάση. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ακούτε και από τις φωνές του κόσμου και από τον πάγκο. Λήξη, όχι, κίτρινη. Περιμένω να δω σε ποιον είναι, έχει δείξει. Ποιον έχει καλέσει κοντά του. Έχει ηλεκτριστεί η ατμόσφαιρα από την προηγούμενη απόφαση. Στον Έσε ή στο Ράις.
0: Στο Ράις.
1: Στο Ράις είναι τελικά. Στο Ράις. Ντέκλαν Ράις.
0: Και στον Αρτέτα, Γιάννη.
1: Είναι έξαλλη στην Arsenal για την προηγούμενη φάση. Μαντουέκε σπρώχνεται. Νομίζω εδώ. Κοίταξε, έχει κλειδώσει το αριστερό χέρι πάνω στον αντίπαλό του. Δεν είναι μια εύκολη φάση. Γιατί φαίνεται εδώ ότι κλειδώνει ο παίκτης της Arsenal για να τον συμπαρασύρει ο αμυντικός. Για να είμαι ειλικρινής, την άποψη του διαιτητή. Δηλαδή αν ήμουν Ζίμπερ δεν θα το έδινα, να πω την αλήθεια.
0: Και η αλήθεια είναι ότι τώρα βλέπουμε το πρώτο replay από εκείνη τη φάση. Ναι. Έτσι, μέχρι τώρα δεν είχαμε δει ούτε καν replay.
1: Γίνεται εξέταση της φάσης. Επαναλαμβάνω, είναι ένα τζαρτζάρισμα μεταξύ των δύο παικτών και τι έχει γίνει. Ο παίκτης της Arsenal κλειδώνει το δεξί χέρι του αντιπάλου με συνέπεια εκεί να τον συμπαρασύρει και να τον γκρεμίσει. Μαντουέκε, επαναλαμβάνω, μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή, ζήτησε πέναλτι, έντονες οι διαμαρτυρίες. Ο Ζίπερτ ήταν πολύ κοντά στη φάση, δεν είναι εύκολη φάση όμως, επαναλαμβάνω. Και περιμένουμε την επανεξέταση της φάσης. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται μετά το πέναλτι που έχει κερδίσει η ομάδα της Paris Saint-Germain. Συνεχίζει το παιχνίδι. Νομίζω ταυτίζεται με τη δική μας άποψη ότι θα ήταν ένα πάρα πολύ αυστηρό
0: τραβηγμένο,
1: πέναλτι.
0: Τραβηγμένο.
1: Γιατί πλέον όταν μιλάμε για την εσχάτη των ποινών και σε αυτό το σημείο πρέπει να είσαι ξεκάθαρα.
0: Ακριβώς.
1: Σίγουρος. Και ο Ζίπερ μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι είναι κοντά σε όλες τις φάσεις και παρακολουθεί. Οι κινήσεις θα συνεχιστούν και από πλευράς Παρί σε λίγο. Ο Μπεράλντο ετοιμάζεται να περάσει στο παιχνίδι και ενώ βλέπω 2 λεπτά των καθυστερήσεων για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Είμαστε στο 105-1. Αυτό ανακοινώνεται και από τα μεγάφωνα Τώρα η μπάλα κυκλοφορεί με ασφάλεια από την άμυνα της Παρή, με τον Πάντσο, τον Μαρκίνιος. Δεν έχει περάσει ακόμα το κέντρο η μπάλα. Συσπυρώνεται προς τον άξονα η τακτική και ο αμυντικός προσανατολισμό της Arsenal. Δεν βιάζεται από ό,τι φαίνεται και η Παρή. Και ενώ παρατεταγμένη η υπεύθυνη ασφάλειας του γηπέδου περιμετρικά, είναι πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες και μπροστά από τους πρώτους θεατές. Για να μην συμβεί το παραμικρό, μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα που ξεκίνησε με ένα φαντασμαγωρικό σόου. Και να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Για να δούμε από τα δεξιά προσπάθεια με τον Χακίμη. Η κόντρα μπήκε εκεί από τον Χιν Κάπιε. Εξαιρετικός ο αριστερός μπακ από τον Εκουαδόρ. Μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Μαρκίνιος έχει την μπάλα πίσω για τον Πάντσο. Και ο πλάγι αριστερά για τον Μέντες. Αρχίζει και πιέζει τώρα και με τον Μαρτινέλη και με τον Μαντουέκε. Η ομάδα της Arsenal. Φτάνει στον Γκάμπριελ. Ο Βραζιλιάνος απομακρύνει την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή. Θα τη φέρει στον χώρο του κέντρου. Εκεί περίμενε ο Μαντουέκε. Εμερί. Λάθος. Αρκετά τα λάθη στη μεσαία γραμμή και από τις δύο πλευρές, παρά το γεγονός ότι έχουν μπει αρκετοί φρέσκοι παίκτες και για την Arsenal και για την Παρή. 1-1 το αποτέλεσμα, γι' αυτό έχουμε οδηγηθεί στην παράταση. Η μπάλα είναι στην άμυνα με τον Σαλιμπά, πλάγια αριστερά για τον Χιν Κάπιε. Βαθιά παλιά για να παίξει με τη μία εκεί όπως ήθελε, με τον Κουμπιμέντι και τον Γιόκερες, και λήξη ημιχρόνου παράτασης. Οι αποδοκιμασίες που ακούνται είναι για τον Ζίβερτ
0: πολύ
1: από την τεχνική πλευρά. Άποψή μου είναι ότι στο μαρκάρισμα που είδα από ένα replay, είναι αλήθεια ότι σωστά δεν έδωσε πέναλτι σε αυτό το μαρκάρισμα του Μαντουέκε. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Ημίχρονο λοιπόν και στην παράταση. Το 1-1 παραμένει στον τελικό της Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη. Τελικός Champions League μεταξύ της Παρί Σέζερμαν και της Arsenal. Το 1-1 όπως έχει διαμορφωθεί από το τέρμα του Χάρβατς από το 6ο λεπτό που έδωσε προβάδισμα στους κανονιέριδες. Ισοφάρισε ο Ντεμπελέ για τους Παριζιάνους στο 65ο λεπτό με πέναλτι.

Μια είδηση εκτός ποδοσφαίρου, εκτός τελικού Champions League, από το χώρο του μπάσκετ που κάνει εδώ και λίγη ώρα το γύρο του διαδικτύου. Ο Σαμοντόροφ λοιπόν δεσμεύτηκε στο ιστορικό North Carolina και θα είναι συμπαίκτης με τον Αβδάλα.

0: Ενώ σήμερα και ο Παναθηναϊκός Άκτορ ενημέρωσε πως θέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων της ομάδας τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό για το δεύτερο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία, στο ΠΑΟΚ Sports Arena με 102-94. Έκανε το 2-0. Στα μεταξύ τους παιχνίδια πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για τους τελικούς της Greek Basket League, εκεί που θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό, ο οποίος λίγο αργότερα κέρδισε την ΑΕΚ στα Ανολιώσια με 95-68. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν και αυτοί το 2-0 με τη σειρά τους, σκούπα δηλαδή, και πέρασαν στους τελικούς της Greek Basket League. Κινήσεις των προπονητών στην Πούσκα Σαρένα και άλλες αλλαγές. Ρίχνουν και άλλους ποδοσφαιριστές στο χορτάρι του γηπέδου της Βουδαπέστης προκειμένου να πάρουν το παιχνίδι εντός κανονικής διάρκειας αγώνα, έστω και στην παράταση, να μην οδηγηθούν δηλαδή στην διαδικασία των πέναλτι. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Ρανιό. Έλα Γιάννη.
1: Λοιπόν, ο Μπεράλντο μαζί με τον Ζαμπάρνη είναι η αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στην Πούσκα Σαρίνα. Μαρκίνιος και Βιτίνια βγήκαν και ο Λούκας Μπεράλντο, παραλαμβάνω και αυτός, παίρνει χώρο στη μεσαία γραμμή και τον Λιαζαμπάρνη, και αυτός αντί του Μαρκίνιος στις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Για να δούμε λοιπόν τι διαφορετικό μπορεί να γίνει. Και ενώ ακούτε τον χαμό, σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα από το ξεκίνημα του αγώνα και με θεατές και των δύο πλευρών. Και τώρα ακούτε το πρώτο σφύριγμα για το δεύτερο ημίχρονο και την τελική ευθεία και της παράτασης από τον διαιτητή. Για να δούμε και με τον Ζαμπάρνη, τον βλέπω εδώ. Ένας παίκτης ο οποίος αρχίζει και κατευθύνει και αυτό στην ομάδα του. Πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι, έχοντας τραβήξει ήδη από τον περασμένο Αύγουστο όλα τα φώτα πάνω του, ως μια πολύ σημαντική μεταγραφή Ουκρανός, ο Ήλιας Ζαμπάρνη, με τον Λουίς Ενρίκε που τον ήθελε ως μια εναλλακτική λύση πίσω από τον αρχηγό, τον Μαρκίνιος. Κατά πόσο μπορεί να διατηρήσει αυτό το στοιχείο για την ομάδα του. Λοιπόν, συνέχεια με την Παρή, και ενώ έβλεπα ταυτόχρονα ότι είναι 3, 4, 5, 6, 7 οι παίκτες που συνεχίζουν από την ομάδα της Παρή, από το ξεκίνημα του αγώνα. Βάζω και τον τερματοφύλακα μέσα. 5 αυτοί που συνεχίζουν από την ομάδα της Arsenal, γιατί είναι και οι έξτρα αλλαγές που επιτρέπονται και μέσα στην παράταση. Μεγάλη ευκαιρία, προσπαθεί εκεί να απομακρύνει και θα τα καταφέρει ο Ράγια. Να λοιπόν τι πήγε να γίνει στην προσπάθεια με τον Ράμος, που είχε περάσει ως αλλαγή στο τελείωμα του αγώνα απέναντι στον Ντεμπελέ. Βρέθηκε κοντά στο σημείο του πέναλτι. Αν δεν έβγαινε εκεί ο Ράγια και να βρει την μπάλα, θα έμπαινε μόνος στην εστία. Αλλά τελικά ο Ράγια απέδειξε γιατί είναι ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες φέτος της διοργάνωσης, όπως και ο Σαφόνοφ, έχοντας κάνει εκπληκτικά πράγματα σε κέρια σημεία. Όχι μόνο στη φάση των ομίλων, αλλά και στα νοκάουτ. Προσπάθεια από τα αριστερά τώρα πάλι με την Παρή να επιμένει με τον Μαρκολά. Δεν μπορεί να περάσει την μπάλα όπως θα ήθελε με τον Ζωάο Νέβες. Από τα δεξιά νέα προσπάθεια. Ακούτε τώρα, ξεσηκώνονται οι φίλοι της Παρή που βλέπουν προς την εστία να επιτίθεται η ομάδα τους. Είναι ακριβώς μπροστά τους, όπως αντίθετα και για την Άρσεναλ. Από τα δεξιά Χακίμι κάνει τη σέντρα με φάλτσο. Αδύναμα όμως φτάνει μπάλα στα χέρια του Ράγια. Και ενώ θυμίζω ότι ο Σαφόνοφ παίζει με πρόβλημα στο κεφάλι από

0: Καθώς ρίσκο ρόλο σε τέτοια μάτς.
1: Είναι και το άγχος, έτσι.
0: Και σχεδόν μέσα από μια δεκαετία θα δούμε από ό,τι φαίνεται αν μείνει έτσι και πέναλτι. Που πάντοτε χαρακτηρίζονται σε τέτοιες διοργανώσεις. Για να δούμε από τα δεξιά το Μαντουέκε. Τελικά θα του κάνει φάουλ εκεί από τα αριστερά ο Μέντες. Στην προσπάθεια που πήγε να βρει μαζί με τον Ζωάο Νέβες. Ζητούν κίτρινη σε αυτό το μαρκάρισμα πάνω στο Μαντουέκε. Είμαστε στο 109 τίποτα, λέει ο διαιτητής, και σωστά κατά την άποψή μου, σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι ο Ζίμπερτ έχει πάει πάρα πολύ καλά. Όλα έτοιμα να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Από τα δεξιά φαίνοντας πάρα πολύ κόσμο κοντά στη μικρή περιοχή του Σαφόνοφ, του τερματοφύλακα της Paris Saint-Germain. Εκτελείται από τα δεξιά, κανοτραβηγμένο με τις γροθιές του Σαφόνοφ, απομακρύνει, θέλοντας να βγάλει έτσι και σε έναν ευνηδιασμό την ομάδα του, αλλά αυτή τη μετάβαση την οποία έψαχνε με το Χακίμι δεν τα κατάφερε, ήταν πολύ πίσω και οι υπόλοιποι. Έτρεξε γρήγορα ο Μαρτινέλη, έκλεισε τον δρόμο του δεξιού μπακ και τώρα από τα δεξιά προσπάθεια με τον Εμερί, Ζαϊρίο Εμερί. Αποφεύγει μια άψογη προσπίση τον Χινκάπη, έκανε ότι θα πήγε αριστερά, πήγε δεξιά, αλλά στη συνέχεια τον προλαβαίνουν. Να λοιπόν και η αλληλοκάλυψη εδώ, πως έπαιξε ρόλο και επιστροφή της μπάλας από τον Ζαμπάρντι στον τερματοφύλακά του. Είπαμε, ο αντικαταστάτης του Μαρκίνιος, έχοντας καλύψει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Από τα δεξιά, Χακίμι, είμαστε 110, Παρί Άρσεναλ 1-1 στην παράταση. Από τα γκολ του Χάβερτ στο 6 και του Ντεμπελή σοφάρισε με πέναλτι στο 65 και ενώ υπήρχε δοκάρι από τον Κβαρατσχέλια. 132 χιλιόμετρα έχουν καλύψει οι παίκτες Παρί, 138 της Άρσεναλ, λογικό γιατί προσπαθούν να καλύψουν περισσότερο χώρο σε αυτόν τον παθητικό τόνο τον οποίο έχουν από το ξεκίνημα του αγώνα, ακολουθώντας πιστά το πλάνο του Μίκελ Αρτέτα. Ισπανική μονομαχία στους δύο πάγκους, Ενρίκε εναντίον Αρτέτα, όπως και ο Μπενίτεθ που είναι στο Ινεξέδρα, όπως και Γκουαρδιόλα, είναι οι τέσσερις Ισπανοί που έχουν βρεθεί σε τελικό του Champions League. Πλέον ένα πολύ πιο στατικό παιχνίδι, φανταστείτε, σχεδόν ακίνητοι αλλάζουν πάσες με τον Ζαμπάρνι, από τα δεξιά για τον Χακίμι, μπροστά είναι ο Χινκάπιε. Τώρα θα δώσει από τα δεξιά σε μια προσπάθεια με τον Ντουέ και τον Μπεράλντο. Τελικά είναι κόρνερ. Ναι, είναι κόρνερ. Του Μιμέντι, ο οποίος παραχώρησε αυτό το κόρνερ. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Κόρνερ νούμερο 11 για την Παρί. Ήταν 10-0 τα κόρνερ στην κανονική διάρκεια. 2 για την Άρσεναλ, οπότε είναι το πρώτο για την Παρί, το 11ο. Τέλεση, μπάλα απομακρύνεται από τον Γκάμπριελ που ήταν στο πρωτοδοκάρι. Ο Ντουέ δεν κατάφερε να απειλήσει ιδιαίτερα. Και η επιστροφή της μπάλας από τον Πάντσο στον τερματοφύλακα του Σαφόνο, βγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή με τα πόδια. Δίνει στον Μέντες, είμαστε στο 112. Από τα αριστερά ο Μπαρκολά. Λίγο πιο πίσω, σε ένα χώρο που ελέγχει με απόλυτη ασφάλεια. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να διαφυλάξει ανώτατη η Arsenal. Τώρα το ποιο θερματοφύλακα είναι σε καλύτερη κατάσταση και ιδίως σε πάρα πολύ καλή χρονιά που διανύουμε στον επίλογο της και ο Ράγια, ο Ισπανός και ο Σαφόνοφ. Βέβαια, το να έχει κρατήσει 9 φορές απαραβία στην αιστεία σου σε αγώνα, σε αγώνες Champions League δεν είναι και μικρό πράγμα για την Arsenal, το λέω αυτό στο σύνολο 14 αγώνων χωρίς να υπολογίζω το σημερινό. Ράλντο για τον Ζωάο Νέβες. Σχεδόν παρατηρητές οι παίκτες της Άρσεναλ, σαν να περιμένουν όλοι το υπόλοιπο 8 λεπτό. Έχει δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Ζαμπάρνι, ο παίκτης πέρασε αντί του Μαρκίνιος, θα γυρίσει λίγο πιο πίσω, παράλληλο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να κάνει ανάκτηση κατοχής η Arsenal. Να δούμε σε αυτή την επίμονη, στοχευμένη δουλειά να πατήσει περιοχή, να βρει χώρο.

0: Για την ώρα ο Ράγια, ένα μακρινό γέμισμα από τα αριστερά, θα βγει με σταθερή λαβή πάνω από το κεφάλι του, θα μπλοκάρει την μπάλα ο Ισπανός. Έτοιμος να δώσει και ελεύθερο, αν και στις περισσότερες προσπάθειες που είδαμε και για τις δύο ομάδες προσπάθησαν να χτίσουν επιθέσεις από την άμυνα με κοντινές μεταβάσεις αποφεύγοντας το ελεύθερο. 2-2 στην άμυνα της Άρσεναλ, τελικά νικητής είναι ο Γκάμπριελ. Μαζί με τον Σαλιμπά βλέποντας μπροστά τον Μαρκολά και τον Ράμος. Λίγο λείψε να γίνει εκεί η ζημιά. Τίμπερ. Προωθημένη παλιά σε ένα χώρο που ελέγχει απόλυτα ο Μέντες. Ο αριστερός μπακ της Παρή, αλλά χάνει την μπάλα από τον Ματουέκε. Και σίγουρα οι δυνάμεις ακουράγια εδώ μέτρησαν σε αυτή την προσωπική μονομαχία. Παραγυρνά πίσω για τον Σαλιμπά. Ακόμα πιο πίσω για τον τερματοφύλακα, τον Ράγια. Με το πόδι θα φέρει την μπάλα μπροστά σε ένα χώρο που είναι το πουθενά. Ανεβείτε, τους κάνει ένα νόημα ο Αρτέτα. Εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν υπάρχει και προπονητής που να ζητά όλοι πίσω. Θέλει να είναι ψηλά, να μην επιτρέπει δηλαδή την κυκλοφορία κοντά της μπάλας στην μεγάλη περιοχή. Με πολύ μεγάλη αγωνία ζει και ο ένας και ο άλλος προπονητής. Μέσα σε λίγα λεπτά διακυβεύεται ολόκληρη χρονιά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Έσε, προθυμένη παλιά, όχι ιδιαίτερα καλή, έτσι όπως θα ήθελε για τον Γιόκερες, την προσπάθεια που έκανε και με τον Μαρτινέλη. Και ο Μαντουέκε, όλοι κοντά στην μεγάλη περιοχή, κανείς δεν βρήκε την μπάλα. Στο 115, 1-1, Paris Saint-Germain, Arsenal, είστε συντονισμένοι με την Eraspor. Ακούτε τη μετάδοση του αγώνα από την Puskas Arena. Εκεί όπου διεξάγεται ο 34ος τελικός του Champions League. Οι φίλοι και των δύο ομάδων όρθιοι ενισχύουν την ομάδα τους από τα δεξιά τώρα, με τον Ντουέ για τον Μπεράρντο. Και πάλι Χακίμη, την μπάλα σε ένα χώρο που κινείται με τον Μπεράρντο. Επάνω τοποθετούνται οι παίκτες της Arsenal σε αυτό το διπλό τείχος που καλείται να ξεπεράσει η Παρή. Ή να φέρει θα πλάγια την μπάλα να ψάξει κάποια σέντρα με τον Ζαμπάρνι. Ζαμπάρνι μοιάζει περισσότερο σαν δεξί, εξτρέμ και λιγότερο σαν στόπερ. Νέα προσπάθεια τώρα με τον Μπαρκολά, η σέντρα από το, με το δεξί. Διώχνει εύκολα με τον Σαλιμπά. Επιμένει Παρί, σαν να έχουν μαγνήτη οι παίκτες Παρί και από κάθε διώξιμο η μπάλα πηγαίνει πάνω τους έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αλλά βλέποντας λίγο πώς είναι αυτό το σκηνικό, όταν την μπάλα είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή της Arsenal, είναι σαν να κυριαρχούν οι κόκκινες φανέλες. Με μια κατοχή μπάλα στο 77% συνολικά στον αγώνα για την Παρί. Γονατιστοί και οι δύο προπονητές στέκονται χαμηλά στα γόνατα παρακολουθώντας. Κίνηση Βαλβέρδε, αναμφίβολα. Παρί έχει την μπάλα από τα αριστερά με το Μέντες. Προσπαθεί να έχει σιγουριά. Μπορεί να είναι και 15η-16η μετά βίβαση. Χωρίς να έχει παρεμβληθεί πόδι παίκτη της Arsenal. Δεν βγαίνει, δεν ξεπητάει η Arsenal να ανοίξει τη γραμμή.
1: Κλεισμένη στο καβούκι της Γιάννη.
0: Ακριβώς, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι σαν να βλέπεις δύο γραμμές από 5 παίκτες κάθε μία. Παράλληλα από τη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί εδώ με τον Μπεράρντο να γυρίσει με τον Ζωάο Νέβες. Το γύρισμα τελικά με τον Γκάμπριελ να απομακρύνει. Κεφαλιά, αλλά χωρίς ιδιαίτερη δύναμη με τον Ντουέ. Εύκολα ο Ράγια θα μπλοκάρει, αν και υπήρχαν διαμαρτυρίες λίγο νωρίτερα ότι από το γύρισμα που έγινε η μπάλα είχε βγει. Στο μεταξύ ο Μέντες φλερτάρει με την κάρτα και θα τη δει. Βλέποντας ο Μαντουέ και να παίρνει την μπάλα να ξεχύνεται στον ευνηδιασμό. Έτσι λοιπόν με αυτό το φάουλ σταματά την όποια φιλόδοξη προσπάθεια είχε η οχυρωμένη μέχρι πρώτη ως Arsenal έξω από τη μεγάλη περιοχή. Νομίζω είναι ξεκάθαρο εδώ ότι όλα δείχνουν ότι πάμε για πέναλτι, εκτός πολύ συγκλονιστικού απρόβλου, έτσι Δημήτρη?
1: Έτσι νομίζω και εγώ. Αυτό δείχνουν και οι κινήσεις των Λονδρέζων.
0: Αλλά επιμένεις να μην κάνεις πρόβλεψη, ε?
1: Δεν κάνω, όχι, δεν κάνω πρόβλεψη.
0: Ωραία. Θα το δούμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει. Πάντως είναι αλήθεια ότι κατά τα 2/3 πέσαμε μέσα, δηλαδή για χ τον τελικό 2-3 γκολ και περιμέναμε τον Κβαρατσχέλια γκολ ή ασίστ, αλλά τουλάχιστον κέρδισε το πέναλτι.
1: Σωστά.
0: για το σημερινό τελικό που είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει φαβορή, αν και είναι πιο επιθετική η εικόνα, η φιλοσοφία της Παρί. Αλλά έπαιξε ρόλο το ότι δέχτηκε από νωρίς γκολ και έβαλε άλλα δεδομένα σε έναν τελικό που κλήθηκε να τα διαχειριστεί.
1: Γιάννη, έχει την ομορφιά το τελικό. Μπορεί να μην έχει τα πολλά γκολ όπως είχε το παιχνίδι της Παρίς Σεν-Ζερμέν με την Μπάγερ Μονάχου στον πρώτο ημιτελικό, αλλά έχει την ομορφιά του.
0: Ναι, σίγουρα δεν είναι πάντα να βλέπεις πολλές φάσεις, να βλέπεις πολλά γκολ. Το καθένα έχει και τα δικά του στοιχεία. Σίγουρα
1: την ιδιαιτερότητα
0: θα το θυμόμαστε αν δεν αλλάξει κάτι για τα πέναλτι που θα δούμε μετά από χρόνια σε τελικό Champions League στη Βουδαπέστη. Πλέον έχει πέσει το φως της ημέρας. Είναι ένας τελικός από τα παλιά με το φως των προβολέων. Προσπάθεια από τα δεξιά τώρα με την Arsenal να προσπαθεί να απειλήσει την εξωτερική πλευρά των δικτύων από τη συνεργασία του Μαντουέκε. Τελικά ήταν άλλη προσπάθεια εκεί, έτσι όπως βγήκε με τον Τίμπερ. Μαντουέκε και Τίμπερ, ο τελευταίος βρήκε την μπάλα, σούταρε, διαγώνια και είχε κλείσει δεξιά του, την αριστερή του γωνιά ο Σαφόνοφ. Μπάλα βρήκε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων.
1: Οι παίκτες έκαναν το χατήρι στους ποδοσφαιρόφιλους που θέλουν τα μάτς να γίνονται βράδυ. Το βλέπουμε για βραδινό το μάτς.
0: Εντάξει, εμένα να σου πω την αλήθεια, μου άρεσαν τα ζωντανά χρώματα. Θα μου πεις, εξ αποστάσεως μιλάς, αλλά εντάξει, το καθένα έχει τη δική του χάρη. Σεβαστός και κατανοητός ο λόγος που πλέον θα γίνεται νωρίς ένας τελικός. Λοιπόν, στο παιχνίδι και πάλι, για να δούμε αν η Arsenal έχει τη δυνατότητα να φέρει τούμπα την κατάσταση. Με τον Γιόκερες, τον Έσε, μπάλα δεξιά για τον Declan Rice, πιο πλάγια δεξιά για τον Μαντουέκε. Ψάχνει τη σέντρα η Arsenal, δευτερόλεπτα θέλουμε, απομακρύνει εκεί ο Πάντσο με τη βοήθεια του Ζαμπάρνη. Η επιμένει η Arsenal, έξω από τη μεγάλη περιοχή, ψάχνει ένα σουτ, η μπάλα κοντράρει και είναι εκτός. Να λοιπόν ο Γιόκερες, το πρώτο του σουτ, ζητούν χέρι από τον Αρτέτα. Ένα λεπτό, αν μπορώ να διακρίνω τον Ζίμπερτ. Κάνει νεύμα. Λοιπόν το σουτ. Όχι, δεν υπάρχει χέρι. Η μπάλα είναι ξεκάθαρα ότι έχει βρει στο πόδι του Πάντσο. Έπαμε πάρα πολύ καλή διαιτησία σε δύσκολες στιγμές και φάσεις ενός τελικού με την όποια πίεση έχει. Μαντουέκε στο κόρνερ. Τώρα ακούτε τον ξεσηκωμό, γιατί είναι από την πλευρά που εκτελείται και είναι το πέταλο των Λονδρέζων, οι φίλαθλοι. Μισό λεπτό έχουμε περάσει στις καθυστερήσεις παράτασης. Μαντουέκε από τα δεξιά με το αριστερό εκτελεί καλοτραβηγμένο, πρώτη κεφαλιά από τον Μέντες, δεύτερη απομάκρυνση από τον τερματοφύλακα. Για να δούμε που θα καταλήξει μπάλα. Πάει και ο Μαρτινέλη, νέα προσπάθεια, κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία χάθηκε με τον Έσε και με τον Ντέκλαν Ράις. Και στη συνέχεια τι έχουμε, για να δούμε. Κατοχή Παρί τελικά. Συνοστισμός, χαμός. Και τελικά έχουμε λήξει. Ήθελες πέναλτι, θα δούμε πέναλτι, Δημήτρη.
1: Ναι. Θα δούμε και πέναλτι λοιπόν μετά από 10 χρόνια, έτσι Γιάννη.
0: Ναι, πράγματι. Και είναι χαρακτηριστικό τώρα ότι βλέπεις αρκετούς παίχτες να είναι να κάνουν ήδη τις διατάσεις τους, άλλη την προσευχή τους σε ένα μεταβατικό στάδιο που είναι τα πέναλτι, θέλει καθαρό μυαλό, θέλει ξεκούραση. Θέλει νοητική ευκρίνεια.
1: Είπε στη μαγική κουβέντα. Θέλει καθαρό μυαλό. Πραγματικά.
0: Πράγματι. Λοιπόν, θυμίζω ο Χάβερτς στο 6, ο Ντεμπελέ στο 65. Τα γκολ με ξεκάθαρη υπεροχή και κατοχή μπάλα της Παρί, αλλά αυτό δεν σημαίνει πάντοτε ότι σου εξασφαλίζει και ένα τρόπαιο.
1: Η Παρί το ήθελε πολύ, Γιάννη, γι' αυτό και πίεζε συνέχεια. Από την άλλη, μπορώ να πω ότι πολύ έξυπνη η τακτική του Αρτέτα να κλείσει τους διαδρόμους στους Γάλλους και να περιμένει να χτυπήσει την κόντρα. Δεν τους δόθηκε πολλές ευκαιρίες στην Arsenal, είναι η αλήθεια, για να χτυπήσει την κόντρα.
0: Λοιπόν, και ένα ωραίο χαρακτηριστικό, επειδή είμαστε και μέσω Πανελληνίων, σκονάκι βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό που βλέπω είναι τον τερματοφύλακα της Παρί, το Σαφόνοφ, σε ένα χαρτάκι να του σημειώνει προφανώς που εκτελεί ο κάθε... Ποιος,
1: ναι, που χτυπάει ο κάθε παίχτης, ναι, έτσι, για να ξέρει που θα πέφτει ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, πράγματι, είναι το σκάουτ και έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Οπότε, σε αφήνω για ένα-δύο λεπτάκια, μέχρι να δούμε και εμείς τι ακριβώς γίνεται με την πεντάδα των παιχτών και τελικά πού θα καταλήξει αυτό το τροπέδιο του Champions League.
1: Πάρε μια ανάσα, γιατί δεν ξέρω αν θα έχουμε πέντε χτυπήματα ή αν θα έχουμε και παράταση στην αγωνία. Να δούμε και περισσότερα. Γεγονός είναι ότι οι δύο ομάδες με το δικό τους τρόπο μας έχουν προσφέρει έναν ωραίο τελικό. Άσχετα αν είχαμε μόνο δύο γκολ σε αυτό τον τελικό στο Πούσκας Αρένα στην Βουδαπέστη. Paris Saint-Germain Arsenal 1-1, όπως διαμορφώθηκε το σκορ από την κανονική διάρκεια του αγώνα, από το πρώτο 90 λεπτό μαζί με τις καθυστερήσεις. Ο Χάβερτς άνοιξε το σκορ για την Arsenal στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ήρθε το πέναλτι του Ντεμπελέ στο 65 λεπτό για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 90 λεπτά. Δεν άλλαξε κάτι στον έξτρα χρόνο της παράτασης και έτσι οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League στη διαδικασία των πέναλτις.

είπα νωρίτερα για τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού που κυκλοφόρησαν σήμερα για τον δεύτερο τελικό της Greek Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αύριο το μεσημέρι τίθενται στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για τον πρώτο αλλά και τον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό.

0: Ο πρώτος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην Greek Basket League είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, όπου θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την RT2 Sport και φυσικά ραδιοφωνικά από την Era Sport. Στο περιθώριο της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στον δεύτερο ημιτελικό της Greek Basket League, ρωτήθηκε ο Άλεκ Πίτερς σχετικά με το τι θα κάνει στην καριέρα του. Απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα. Είπε ότι εδώ και 4 χρόνια υπάρχει απίστευτος και αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ εμού και του κόσμου. Δεν θέλει όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το αν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό ή θα πάει κάπου αλλού. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Ράνιο. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι στο τελικό του Champions League στην Πούσκας Αρένα. Γιάννη, σε ακούμε.
1: Όλα έτοιμα λοιπόν για την 12η φορά που βλέπουμε στην ιστορία και πρωταθλητριών και Champions League τη διαδικασία των πέναλτι. Και τελευταία φορά το είχαμε δει ακριβώς πριν από 10 χρόνια στο San Siro το 2016 ανάμεσα στη Real και την Ατλέτικο, όταν η Real ήταν η νικήτρια. Και από τότε δεν έχουμε ξαναδεί ούτε πέναλτι ούτε παράταση. Οπότε είναι ένας από τους λόγους για το οποίο θα θυμόμαστε αυτόν τον τελικό, ανεξάρτητα αν θα το κατακτήσει Παρί ή Arsenal. Περιττό να πω, φαίνεται από τα βλέμματα και του κόσμου και των παιχτών, των αναπληρωματικών, η αγωνία, οι προσευχές, οι παρακλήσεις. Βέβαια, ένας θα χαμογελάσει. Αλλά νομίζω με δύο σπουδαίους τερματοφύλακες όπως ο Σαφόνοφ και ο Ράγια, δύσκολα μπορεί να γίνει εκτίμηση για το τι ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε εδώ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, ο Ράμος θα είναι ο πρώτος παίκτης για την Παρί που θα πάει να εκτελέσει απέναντι στον Ράγια. Για να δούμε λοιπόν κατά πόσο μπορεί να βρει στόχο ο παίκτης που είχε πέρασει ως αλλαγή στη θέση του Ντεμπελέ. Ακούτε τι γίνεται. Γκονζάλο Ράμος έτοιμος απέναντι στο Ράγια, ο οποίος ακούει και τις τελευταίες οδηγίες του διαιτητή, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένας Πορτογάλος απέναντι σε έναν Ισπανό τερματοφύλακα επί Ουγγρικού εδάφους. Και η διαδικασία των πέναλτι που ξεκινά για τον 34ο τελικό του Champions League. Στο μεταξύ ο Ζίμπερ καλεί και τον Σαφόνοφ και τον Ράγια και τους εξηγεί κάποια πράγματα προφανώς για το πώς κινούνται. Όλα αυτά τα οποία ισχύουν.
0: Και στο να μένουν κάτω από την αιστεία, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Ένα ωραίο στιγμιότυπο. Με τη γροθιά ο κάθε τερματοφύλακας. Δεν θα πω ότι ευχήθηκε καλή επιτυχία, αλλά έτσι αυτός ο χαιρετισμός δείχνει, αν μη τι άλλο. Γκονζάλο Ράμος, λοιπόν. Ο Ράγια ζητά από το κοινό να φωνάξει περισσότερο σε αυτό τον χαμό τον οποίο γίνεται. Πρώτο πέναλτι για την Paris Saint-Germain. Γκονζάλο Ράμος εκτελεί στα δίχτυα η μπάλα, 1-0. Έφυγε στη δεξιά γωνία ο τερματοφύλακας, το αριστερό γάμα. Ο Ράμος άψογα εκτελεσμένο, ψύχρωμο πέναλτι. Κανένα περιθώριο στον Ισπανό goalkeeper από τη στιγμή που έφυγε στην αντίθετη πορεία.
0: Ωραίο πέναλτι, Γιάννη.
1: Σειρά τώρα για την ομάδα της Arsenal, ακούτε τι γίνεται. Πλέον ο Γιόκερες είναι ο παίκτης ο οποίος και αυτός είχε περάσει ως αλλαγή για να μπορέσει να εκτελέσει το δικό του πέναλτι. Γιόκερες απέναντι στον Σαφόνοφ εκτελεί στα δίχτυα, ακριβώς ίδια εικόνα, δηλαδή η μπάλα αριστερά, δεξιά το τερματοφύλακας μόνο που εδώ πήγε χαμηλά στην αριστερή γωνιά, δεν πήγε στο γάμα. 1-1 λοιπόν και στα πέναλτι. Τι λες, θα έχουμε έκτρα από τα 5, επειδή το έχεις.
0: Μπορεί, παραπάνω. Να φτάσουμε στα 6 αυτά.
1: Πάντως μέχρι στιγμής, κανείς goalkeeper δεν έχει πάει στην σωστή πορεία της μπάλας. Δείγμα και της ψυχραιμίας και της ικανότητας που έχουν. Λοιπόν, πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Να δούμε τον Ντουέ, τον Γάλλο. Πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Ο δεξιός πιστοφύλακας. Ντεσιρέ Ντουέ απέναντι στον Ράγια. Όλα έτοιμα να εκτελεστεί το δεύτερο πέναλτι για την Παρή. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί πάλι. 2-1. Το πάλι σημαίνει αριστερή γωνιά η μπάλα, δεξιά ο τερματοφύλακας. Αφού φίλησε πρώτα την μπάλα, την έβαλε και στο κεφάλι του. Σαν να τη σκούπισε, ήταν το γούρι του Ντουέ. Εξαιρετικά ψύχρεμα και τα τρία πέναλτι. 2-1 προηγείται η Παρή. Πάμε τώρα στην πλευρά της Arsenal. Ο Έσε, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή. Άγγλος. Εμπερέτσι Έσε. Κοιτάζει και τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό βέβαια. Συνήθως κοιτάζεις μπάλα και μετά την εστία. Έσε απέναντι στο Σαφόνοφ. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, κοντοστέκεται, εκτελεί, άθλιο, out, κάκιστο το πέναλτι, φάνηκε ότι δεν είχε ψυχολογία, κοίταζε τον τερματοφύλακα, έκανε διπλό σταμάτημα όπως μπορούσε να το κάνει, η μπάλα αρκετά έξω δίπλα από το δεξιδοκάρι, το άσχημο πέναλτι μέχρι στιγμής βραδιάς.
0: Έκανε ότι μπορούσε για να το χάσει, Γιάννη. Ναι.
1: Βηματάκια, το σταμάτημα. Γι' αυτό σου λέω, όταν βλέπεις και τον αντίπαλο τερματοφύλακα, κάποια πράγματα. Κάποιοι ξέρουν όταν ζητάνε να το αποφεύγεις. Λοιπόν, 2-1 μπροστά η Παρίσι Σεντζερμέν, η οποία έχει το πέναλτι να το εκτελέσει. Εκεί όπου ο Μέντες, ο αριστερός μπακ, είναι έτοιμος. Ο αριστεροπόδαρος παίχτης έβγαλε 120 λεπτά σήμερα. Πορτογάλος Νούνο Μέντες. Έτοιμος για την εκτέλεση. Πολλοί φιλάθλοι δεν παρακολουθούν, είναι η αλήθεια. Δεν αντέχουν την αγωνία. Νούνο Μέντες απέναντι στο Ράγια. Εκτελεί άψογη απόκρουση από το Ράγια. Εκπληκτικός απογειώθηκε. Έφυγε στην αριστερή γωνιά. Εκπληκτικό πέναλτι έβγαλε ο Ράγια. Δεν ήταν άσχημα εκτελεσμένο. Απλά έφυγε έγκαιρα στην πορεία της μπάλας. Ο Νούνο Μέντες δεν μπορεί να δώσει έξτρα προβάδισμα. Με τα δύο χέρια υπόδειγμα απόκρουσης από το Ράγια. Γρήγορα, αποτελεσματικά. Και πλέον έρχεται κάπως η ισορροπία μετά από τα δύο χαμένα πέναλτι. Ο Ράις για την Arsenal. Ο Άγγλος θα τοποθετήσει την μπάλα εκεί όπου πρέπει σαν σφιγούλα. Ντέκλαν Ράις. Έβγαλε ένα 120 λεπτό. Για να δούμε αν θα ισοφαρίσει. Απέναντι στον Σαφόνοφ. Ντέκλαν Ράις εκτελεί. Έξοχα, γρήγορα, ευστοχή, κάνει το 2-2.
0: Εγώ στο είπα για 6-7 πέναλτι, έτσι.
1: Το είπες, το έπαιξες όμως. Πάντως έχεις ρέντα σήμερα, ομολογώ. Εξαιρετικό το πέναλτι, χαμηλά στην αριστερή γωνία, κανένα περιθώριο αντίδραση στο Σαφόνοφ. Για να δούμε την απάντηση της Paris Saint-Germain. Εκεί όπου πλέον, επειδή άρχισε να εκτελεί πρώτη, τι διαφορετικό μπορεί να δείξει σε αυτή την φάση. Με τον Ράγια και πάλι απέναντι στον Χακίμη. Χακίμη εκτελεί, εύστοχος, 3-2. Στη δεξιά γωνιά η μπάλα, αριστερά έφυγε ο Ράγια. αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο εύστοχο πέναλτι που πάει στη δεξιά γωνιά.
0: Πολύ σωστά το λες.
1: Όλοι σημαδεύουν αριστερά, εκεί όπου είχε βγει και λίγο νωρίτερα ο Ράγια. Να λοιπόν, η αγωνία στο κατακόρυφο. Ακόμα και ο Κβαρατσχέλια και ο Ντεμπελέ που είναι εκτός, είχαν γίνει αλλαγή, ζουν με τη δική τους αγωνία το παιχνίδι. Για να δούμε από την πλευρά της Άρσεναλ τώρα, τα πόδια βαραίνουν ακόμα περισσότερο όπως καταλαβαίνετε. Μαρτινέλη απέναντι στον Σαφόνοφ. Μαρτινέλη εκτελεί, έξοχο πέναλτι. Ισοφαρεί σε 3-3. Στο δεξί γάμα έφυγε αριστερά ο τερματοφύλακας. Τα περισσότερα πέναλτι, είναι αλήθεια, είναι άπιαστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στη διαδικασία των πέναλτι. Εξαιρετικό.
0: Και έχουν αλλάξει γωνία τώρα, Γιάννη, έτσι.
1: Τώρα φεύγουν αριστερά τερματοφύλακες και σουτάρουν δεξιά, ναι. Ανέμορφο το πέναλτι. Για να δούμε ποιος έχει σειρά από την ομάδα της Παρί. Όλα έτοιμα για να εκτελεστεί το πέμπτο πέναλτι. 3-3 είναι το σκορ. Τελεί η μπάλα, είναι μέσα. Να λοιπόν, πώς θα καταφέρνει με τον Μπεράλντι. Ράλντο, ο οποίος ακούτε τους Παριζιάνους, σημάδεψε αριστερό πλάινο δειχτή. Μεράντο, ο οποίος είχε περάσει θέση του Βιτίνια στο παιχνίδι. Και να δούμε το πιο κρίσιμο πέναλτι. Εάν αστοχίσει, η Παρί κατακτά τον τρόπαιο. Αν ευστοχίσει, έχουμε παράταση στην αγωνία. Όλα έτοιμα λοιπόν. Χινκάπιε, αργή, Φίγκο, φυσά, ξεφυσά, Αρσέ Βεγγέρ, ανέκφραστος. Για να δούμε. Χινκάπιε απέναντι στο Σαφόνοφ. Διορθώνω, Γκάμπριελ είναι. Γκάμπριελ εκτελεί, out! Και το τρόπαιο πάει στο Παρίσι. Ο Γκάμπριελ, ο Βραζιλιάνος, είναι ο μοιραίος παίχτης. Στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Σαφόνοφ. Και το τι γίνεται είναι απίστευτο. Τρέχουν σαν παλαβοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τη μία, σαν να τους έχει χτυπήσει κεραυνός από την άλλη. Ανέκφραστοι, αποσβολωμένοι οι Λονδρέζοι. Η Παρί κάνει το απίστευτο. Back to back. Κατακτά το τρόπαιο η Παρί, η οποία όπως πέρυσι έτσι και φέτος γίνεται η πρώτη γαλλική ομάδα που πάει σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό και το παίρνει. Και μια ομάδα η οποία εξαργύρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την εξαιρετική χρονιά. Από τον ήχο και μόνο καταλαβαίνει κανείς το τι ακριβώς γίνεται, το τι ακριβώς συμβαίνει σε μια πανδεσία. Αν είναι εφικτό έτσι να ακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από αυτό το πάρτι το οποίο έχει στηθεί στο γήπεδο, στο Πούσκας Αρένα. Κλάματα απογοήτευσης, κλάματα χαράς. Αρκετοί πάνε και πάνω στον Κβαρατσχέλια.
0: Γιάννη, πάρε μια ανάσα να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Βέβαια. Και θα επανέλθω.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Champions League κερδίζοντας τα πέναλτι την Arsenal με 4-3. Η κανονική διάρκεια του αγώνα μαζί με την παράταση ολοκληρώθηκαν στο 1-1 και με συνολικό σκορ 5-4 η Paris Saint-Germain έκανε back-to-back στους τίτλους στο Champions League. Έγινε η πρώτη γαλλική ομάδα με δύο κατακτήσεις Champions League στο παλμαρέ της. Πάμε και πάλι στον Γιάννη Ρανιό.
6: Ακούτε τι γίνεται. Το πάρτι μόλις ξεκινά και φαντάζομαι το τι γίνεται στους δρόμους του Παρισιού. Μια ομάδα μοντέλο, έτσι όπως την έχει φτιάξει ο Λουίς Ενρίκε. Χάνοντας το πιο πολύτιμο εργαλείο, το πιο ακριβό της κόσμημα που ήταν ο Εμπαπέ, όχι μόνο έγινε καλύτερη, έγινε πιο αποδοτική, δύο φορές στην κορυφή της Ευρώπης. Μια ομάδα η οποία απέναντί της είχε την Arsenal, ένα σκληρός αντίπαλος, αλλά είναι η αλήθεια ότι η εικόνα συνολικά να παίζει στο μισό γήπεδο τον αντίπαλο, μάλλον στα δύο τρίτα τον αντίπαλο, ίσως είναι και μια δικαιοσύνη για το μάτς, όχι μόνο αυτό αλλά και για τη συνολική παρουσία. Λουίς Ενρίκε πανηγυρίζει σαν ο πιο φανατικός οπαδός της Παρί. Μοναδική πρόκληση και για τον ίδιο για να κάνει το back to back. Θυμίζω ότι από το 1992 μόνο η Ρεάλ κατάφερε να το κάνει το 16 και το 17, κερδίζοντας αρχικά τη Γιουβέντους με 4-1, τη Λίβερπουλ με 3-1. Το πήρε και το 18, αλλά βήμα-βήμα, την ίδια στιγμή που η Arsenal κατά γενική ομολογία έκανε εκπληκτικά πράγματα φέτος. Μια ομάδα που επέστρεψε σε πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Έφτασε μια ανάσα, ένα πέναλτι από το να κάνει μια εκπληκτική χρονιά και εντός και εκτός συνόρων. Μια ομάδα που παρέμεινε αίτητη στο Champions League, έχοντας 11 νίκες, 4 ισοπαλίες, βάζω και το σημερινό μάτς. Μια ομάδα η οποία σε league phase, για την Arsenal μιλάω, είχε κάνει το 8 στις 8 νίκες, είχε την καλύτερη επίθεση με 23 γκολ, με 4. Το τρυπανάκι που ακούτε είναι που σχεδιάζεται το όνομα και γράφεται το όνομα της Paris Saint-Germain πάνω στο βαρύτιμο τρόπαιο. Και από την άλλη πλευρά, μια ομάδα όπως η Παρί, η οποία τερμάτισε εκτός πρώτης οκτάδας στα νοκάουτ, απέκλεισε Μονακό, απέκλεισε Τσέλσι, απέκλεισε Λίβερπουλ, απέκλεισε Μπάγκεν και έδειξε ότι δεν είναι απαραίτητο το τι κάνει στη League Phase για να σου εξασφαλίσει συμμετοχή στα ημιτελικά ή στον τελικό ή ακόμα και το τρόπαιο, αλλά είναι όλη αυτή η διάρκεια. Και να θυμηθώ ότι πέρυσι είχε τερματίσει ακόμα πιο χαμηλά στη
5: League Phase. Αυτό ήθελα να σου πω, Γιάννη. Νομίζω ότι το έχει κάνει παράδοση πλέον η Paris Saint-Germain. Στις δύο κατακτήσεις που έχει πάρει το τρόπαιο, δεν περνάει, δεν πλασαρίζεται στην πρώτη οκτάδα.
6: Νομίζω ότι θα αρχίσει και θα χτίσει παράδοση όπως και στην Ευρωλίγκα. Ότι όποιος τερματίζει πρώτος στην κανονική διάρκεια δεν παίρνει το τρόπαιο. Έτσι. Αν και ο Ολυμπιακός το έσπασε φέτος.
5: Ακριβώς.
6: Αλλά είναι ένας κανόνας αυτός. Και ήταν η εξαίρεση του κανόνα αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Για να δούμε στη δεύτερη χρονιά σε ένα άκρος συναρπαστικό Champions League. Το οποίο είδαμε και φέτος με πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Μακάρι του χρόνου να έχουμε και διπλή εκπροσώπηση. Και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό στη League Phase. Χρειαζόμαστε και τους βαθμούς, χρειαζόμαστε και καλύτερη παρουσία έτσι ομάδων. Θυμίζω πριν από αρκετά χρόνια με εγγυημένη παρουσία δύο ομάδων πλέον ξεκινούν από τα προκριματικά, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι είμαστε σε ένα σωστό δρόμο και με την πληθώρα επιλογών που έχουμε από ομάδες που διακρίνονται στην League Phase και του Europa και του Conference και βεβαίως όπως βλέπουμε πλέον ξανά και στο Champions League. Θυμίζω τα πέναλτι, έτσι όπως πήγαν, 4-3 η ομάδα της Παρί. Είχε με Μπεράλτο, με Χακίμι.
5: Να στα πω με τη σειρά που τα έχω σημειώσει.
6: Παρακαλώ.
5: Ράμος 1-0 για την Paris Saint-Germain. Γιόκερες για την Arsenal το 1-1. Ο Ντουέ κάνει το 2-1, βάζει ξανά μπροστά τους Γάλλους. Ο Έζε από την Arsenal στέλνει την μπάλα out. Ο Μέντες σουτάρει από την Paris Saint-Germain. Αποκρούει ο τερματοφύλακας της Arsenal, ο Ράγια. Για να έρθει η σειρά του Ράις για την Arsenal να ισοφαρίσει σε 2-2, ο Χακίμι κάνει το 3-2, ο Μαρτινέλη το 3-3 για την Arsenal, ο Μπεράλντο κάνει το 4-3 για την Paris Saint-Germain και ο Γκάμπριελ από την Arsenal στέλνει την μπάλα έξω και τον τίτλο, το κύπελο στην Paris Saint-Germain.
6: Γιατί άλλο θα θυμόμαστε αυτό τον τελικό? Γιατί δεν το πήρε μια ομάδα που ήταν αίτητη και μια ομάδα που δεν είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα στα πέναλτι να πιάνει ένα πέναλτι. Ο Σαφούνοφ δεν είναι πια κανένα πέναλτι.
5: Πραγματικά.
6: Το έχασαν ήδη οι υπόλοιποι που πέταξαν την μπάλα, οι δύο παίχτες.
5: Δύο φορές οι παίχτες Arsenal έστειλαν την μπάλα έξω.
6: Φοβερό, ε. Και θυμίζω 20 χρόνια πριν, όταν η Arsenal και πάλι τι είχε κάνει με μια εκπληκτική πορεία, πάλι τότε είχε 10 αγώνες ανέπαφης εστίας και ενώ το πάρτι συνεχίζεται στο Πούσκας Αρένα, το τι γίνεται. Φαντάζομαι θα ακούσετε τώρα πάλι σε λίγο από τους φίλους και των δύο ομάδων, αλλά κυρίως της Παρί. Και τότε όταν είχε αποκλειστεί, μάλλον όταν το είχε χάσει από τη Ρεάλ το 6, είχε 10 αγώνες απαραβίαστη εστία. Φέτος είχε 9. Αλλά αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, ακούω όχι μόνο φίλους της Παρί, όπως ακούτε και εσείς και βλέπω, αλλά και της Arsenal που δικαιολογημένα έχουν να δώσουν το χειροκρότημα στην ομάδα τους. Πάρα πολλά τα στιγμιότυπα με δάκρυα στα μάτια, αρκετοί φίλοι της Arsenal. Ένα βλέμμα στο πουθενά.
5: Ναι.
6: Ο Έζε, ο Γιόκερες έβλεπα εδώ, ο Μαντουέκε. Ο Αρτέτα ακινητοποιημένος. Ο Λουίς Ενρίκε νομίζω ακόμα τρέχει. Έχει σαρώσει όλο το γήπεδο. Σε κάποια στιγμή είχε πάει και από την άλλη πλευρά.
5: Βγάζει όση ενέργεια του έχει απομείνει, Γιάννη.
6: Ναι. Δεν κατάφερε τελικά η Arsenal να κάνει το 3-3 με τις αγγλικές ομάδες φέτος, όπως η Aston Villa και η Palace, είτε στο Conference είτε στο Europa. Και πλέον είμαστε εν αναμονή της στέψης. Δεν ξέρω αν θέλεις έτσι να σχολιάσεις κάτι περισσότερο, γιατί βλέπω ότι τραβάει λίγο ακόμα το τελετουργικό.
5: Δεν τα κατάφερε η Arsenal να γίνει τρίτη αγγλική ομάδα μετά της Aston Villa και Crystal Palace, αλλά η Paris Saint-Germain πήρε για δεύτερη φορά το τρόπαιο του Champions League και έγινε η πρώτη γαλλική ομάδα με δύο κατακτήσεις. Έτσι, μία έχει η Marseille.
6: Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, το να τελειώνεις μια διοργάνωση και γενικότερα να βλέπεις τα τελευταία μάτς από πέρυσι. 11 αγώνες με νίκη, 3 αγώνες με ισοπαλία, 4 με το σημερινό με ισοπαλία, καμία ήττα σε αυτά τα 15 παιχνίδια και να μην το σηκώνεις, είναι λίγο οξύμορο, αλλά αυτή είναι και η μαγεία της διοργάνωσης, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου στο Πούσκας Αρένα, ένα φιλόξενο επιβλητικό γήπεδο, πλήρως ανακαινισμένο. Και από ό,τι βλέπω έτσι και με τον ντρόν, με το γεμάτο φεγγάρι.
5: Ωραία εικόνα πλέον, έχει βραδιάσει κιόλας και είδες τι ωραία που φαίνεται το γήπεδο φωτισμένο.
6: Και βλέπω ότι δεν υπάρχει πολλής κόσμος έξω, έχουν μείνει πάρα πολύ μέσα.
5: Ναι.
6: Για να δουν αυτό το υπόλοιπο τελετουργικό. Και το λέω αυτό γιατί ακόμα κι αν είσαι από τους στεναχωρημένους της υπόθεσης, είναι μια εμπειρία που πραγματικά αξίζει κάποιος να τη ζήσει, ακόμα κι αν δεν είναι η ομάδα σου. Έτσι. Αν και μακάρι κάποια στιγμή να δούμε κάποια ελληνική ομάδα.
5: Μακάρι. Γιάννη, θα σε αφήσω στο σημείο αυτό. Θα έχουμε αλλαγή σκητάλη στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Να πάρεις και εσύ μια ανάσα μέχρι να γίνει η απονομή πλέον του τροπέου στους παίχτες της Paris Saint-Germain για την κατάκτηση του Champions League. Καλό βράδυ από μένα, να είσαι καλά. Εσύ θα συνεχίζεις, θα παραμείνεις. Έρχεται ο Άγγελος Στήμος με την τελευταία σελίδα και βεβαίως με όλα τα παραλυπόμενα πλέον από τον τελικό του Champions League στο Ferenc Puskas. Η Paris Saint-Germain νίκησε την Arsenal στον τελικό με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, 1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση, συνολικό σκορ 5-4. Καλό βράδυ από μένα, έρχεται ο Άγγελος Στήμος.

0: 13 λεπτά μετά τις 10 η τελευταία σελίδα ανοίγει την αυλαία της και την ανοίγει με το βαρύτιμο τρόπαιο το Champions League να μπαίνει στο γήπεδο προκειμένου σε λίγο να βρεθεί στα χέρια των παικτών της Paris Saint-Germain. Ο Γιάννης Ράνιος έκανε την περιγραφή, ο Γιάννης συνεχίζει και με την απονομή. Γιάννη, καλησπέρα και από εμένα.
1: Καλώς όρισες στην παρέα μας, θα τα πούμε και λίγο αργότερα, θέλω και τη δική σου άποψη και ενώ τοποθετείτε πάνω σε αυτό το γυάλινο βάθρο η κούπα με τα μεγάλα αυτιά όπως λέγεται, το τρόπαιο του Champions League. Και πανευτυχής ο πρόεδρος της ομάδας, ο οποίος είναι και μέλος της UEFA. Ποιος άλλος από τον Γιάννη Αλ-Κελαΐφι, όπως είναι και το πλήρες όνομα, που έχει καταφέρει να κάνει όλα τα μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου να προσκυνήσουν στα χρήματα που τους έχει προσφέρει. Αλ-Κελαΐφι, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά πως μπορείς να μάθεις μέσα από τα λάθη σου και βεβαίως πως μπορείς να φτιάξεις μια σπουδαία ομάδα που να κάνει το back-to-back σε κατακτήσεις τροπέων. Είναι μια μέσα στην εξάδα των επισήμων που θα δώσουν τα μετάλλια στους παίκτες. Για την ώρα είναι η διαιτητική ομάδα αυτή η οποία παίρνει τα μετάλλια από τον Τζέφεριν. Και θυμίζοντας για όσους συντονίστηκαν τώρα ότι στα πέναλτι η ομάδα της Paris Saint-Germain κατάφερε να πάρει το τρόπαιο με 4-3, 1-1 στην κανονική διάρκεια απέναντι σε αυτή την εκπληκτική Arsenal, η οποία το χάνει αίτητη στη φετινή διοργάνωση. Ακούτε έτσι με την επιβλητική μουσική, σειρά θα πάρει η απογοητευμένη ομάδα της Arsenal, η οποία λίγες μέρες νωρίτερα πανηγύριζε την επιστροφή στην κορυφή μετά από 22 χρόνια στην Premier. Τα συγχαρητήρια και στην ομάδα της Arsenal, περνούν μέσα από αυτό το διάδρομο που χειροκροτούν οι νικητές, οι Παριζιάνοι, ανταποδίδοντας και το χειροκρότημα για να παραλάβουν τα βραβεία τους στο βάθρο το οποίο έχει τοποθετηθεί στο κέντρο του γηπέδου. Παίκτες της Παρί, μεσημές, ανάλογα και με την εθνικότητά τους. Βλέπω εδώ χαρακτηριστικά τον Μαρκίνιος με την Βραζιλιάνικη, τον Νέβες με την Πορτογαλική. Απογοητευμένος από την άλλη πλευρά, ο Ντέκλαν Ράις, ο Γκάμπριελ, ο Ράγια, ο τερματοφύλακας. Και μια Arsenal η οποία φέτος έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο σε μεγαλύτερο διάστημα, εντός και εκτός συνόρων. Και λίγο έλειψε να κάνει το κάτι περισσότερο. Και με τον Αρτέτα που, εάν το σήκωνε σήμερα, θα γινόταν ο πρώτος προπονητής στην Premier που παίρνει ταυτόχρονα και πρωτάθλημα και Champions League και έχει αγωνιστεί και σε αυτή την ομάδα. Γιατί θυμίζω ότι υπήρξε μέλος της Arsenal, αλλά ίσως κάποιοι δεν θυμούνται ότι πριν από 25 χρόνια έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ως δανεικός από την Μπαρσελόνα στην Paris Saint-Germain, τότε του Λουίς Φερναντές. Οπότε υπήρχαν άρρηκτοι δεσμοί και με την Παρί σε αυτή την ισπανική μονομαχία των δύο πάγκων. Από τη μία πλευρά ο Λουίς Ενρίκε, τι να πεις γι' αυτόν, και από την άλλη ο Μικέλ Αρτέτα που μπαίνουν σε αυτό το κλειστό κλαμπ των τεσσάρων Ισπανών, όπως και ο Πεπ Γκουαρδιόλα τη Σίτι, αλλά και ο Μπενίτες με τη Λίβερπουλ. Μάλιστα ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού είναι στην κερκίδα και παρακολούθησε αυτό το παιχνίδι. Και ακούτε την Paris Saint-Germain με τον Λουίς Ενρίκε να μοιάζει σαστισμένος. Βαρατσχέλια τον πειράζουν. Αλ-Κελαΐφι αγκαλιάζει έναν προς έναν και λογικό, ακόμα και ο Τζέφεριν. Και να πει κανείς για τον Λουίς Ενρίκε, για το έργο το οποίο έχει κάνει με την ομάδα της Παρί. Και ως ποδοσφαιριστής αλλά και ως προπονητής, έχοντας ξεπεράσει και πάρα πολλά από αυτά τα οποία κουβαλούσε και στα προσωπικά του δράματα τα οποία έχει περάσει. Ο Ισπανός τεχνικός ο Αστουριανός Ισπανός τεχνικός που έπαιξε στη Ρεάλ αλλά έγινε σύμβολο στην Μπαρσελόνα και πλέον αποκτά έναν πολύ διαφορετικό τόνο με την Paris Saint-Germain, θυμίζοντας ότι η δύναμη ψυχής που βρήκε μετά το χαμό της κόρης του όταν ήταν στην Μπαρσελόνα του έδωσε τη δύναμη χωρίς πολλά πολλά, χωρίς τρελή δημοσιότητα, να συνδυάσει το ταλέντο, την ποιότητα, το αυθεντικό ποδοσφαιρικό στοιχείο το οποίο έλειπε επί χρόνια με την Παρί, που κι αν είχε δοκιμάσει πληθώρα παιχτών, αλλά τελικά αυτή η μαγιά, και ενώ Ντεμπελέ φυλά το τρόπαιο δείχνει σαν μην το πιστεύει ο ίδιος, και ο Μαρκίνιος ο τελευταίος χειροκροτείται θερμός αναγκαλισμός και με τον Τσέφεριν, τον πρόεδρο της UEFA, παραλαμβάνει τώρα το μετάλλιό του και έτοιμος να παραλάβει το τρόπαιο, να πάει με τους συμπαίκτες του για να κάνει αυτό που έκανε πέρυσι, να το κάνει και φέτος. Να φιλήσει, να χαϊδέψει το βαρύτιμο τρόπαιο, να κατευθυνθεί προς την πλευρά εκεί όπου όλοι χειροκροτούν, ζητοκραυγάζουν, χορεύουν και ακούσε τι γίνεται. Όλα έτοιμα, το τρόπαιο Champions League από τα χέρια του Μαρκίνιος στον ουρανό της Βουδαπέστης, με την Paris Saint-Germain να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης 2026 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Απίστευτο για μια ομάδα που γράφει το δικό της μύθο, όλοι ένα κουβάρι, και με τα πολύχρωμα χαρτάκια σε κόκκινο και μπλε φόντο να συνθέτουν αυτό το φαντασμαγορικό σκηνικό που έχει στηθεί στο κέντρο του γηπέδου, και με το ένα πέταλο να είναι με δάκρυα χαράς και από την άλλη δάκρυα απογοήτευσης για τους Λονδρέζους. Ελ Κελαΐφι, τον κάλεσαν τον πρόεδρο του οι παίχτες, ίσα ίσα που το ακούμπησε και έφυγε. Διακριτικός ο πρόεδρος της Παρί, απόλυτα δικαιωμένος, και με αυτούς τους ήχους θα σας αποχαιρετήσουμε για μια μετάδοση από την Βουδαπέστη με εικόνα από το Πούσκας Αρίνα και πρωταθλήτρια Ευρώπης 2026 την Paris Saint-Germain. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και πλέον το ευρωπαϊκό ραντεβού της ΕΡΑ Sport και συνολικά της ΕΡΤ με το επερχόμενο Μουντιάλ για 1,5 μήνα από τις 11 Ιουνίου και μετά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

24 λεπτά μετά τις 10, η τελευταία σελίδα είναι εδώ, θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Μαζί θα πάμε να παρακολουθήσουμε, να δούμε τις επόμενες ώρες. Τη στιγμή αυτή οι παίκτες της Παρί μπροστά στο κοινό τους πανηγυρίζουν με το βαρύτιμο τρόπαιο στα χέρια. Καταλαβαίνετε, η Παρί Σεν Ζερμέν έγινε back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα σε ένα χρόνο. Κατέκτησε το Champions League στη Βουδαπέστη στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 η κανονική διάρκεια, 4-3 στα πέναλτι. Και πλέον η Παρί έγινε η μοναδική ομάδα με 2 σεωρή κούπες στην εποχή του. Είναι ο δεύτερος χαμένος τελικός για την Arsenal που μένει χωρίς τρόπαιο. Στην χρυσή βίβλο η Real έχει 15, η Milan 7, η Liverpool 6, 6 η Bayern, 5 η Barcelona, 4 ο Ajax, 3 η Manchester United, 3 η Inter, 2 η Paris Saint-Germain, 2 η Benfica, 2 η Nottingham, 2 η Juventus, 2 η Porto, 2 η Chelsea. Και από ένα τρόπαιο έχουν η Celtic, η Feyenoord, η Aston Villa, το Αμβούργο, η Steaua, η Eindhoven, ο Ερυθρός Αστέρας, η Marseille, η Dortmund και η Manchester City. Αυτές λοιπόν είναι οι ομάδες που έχουν κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο, και με τη Real να είναι στην κορυφή έχοντας 15 κατακτήσεις. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος τι έχουμε. Ρέγιες Λογκρονιές 1-0, Kansas City Boston Legacy 1-0, Κομουνικασιόνες Δεπορτίβο Αρμένιο 0-1, Doc Sound Brown De Αντρόγια και εδώ 0-1, Αργή Ρούναβικ 2-2, Κλάξβικ Στρέιμουρ 2-1 είμαστε εδώ, το Φτύρ Τορξβάν 3-1, γκολ έχουμε στο Εστουδιάντες Κάσερος Γοδόη Κρουζ 1-0, Ντανούμπιο Προγκρέσο 1-0, ημίχρονα Ρεάλ Πίλαρ Ουρκουίθα 1-0, Κιμπερλέι Χέρμιναλ 1-0, Γυμνάσια Χουχούι Μπελγράνο 1-1, Μπελγράνο Σαντέλμο 1-0, Old Boys Los Andes 0-0, Αλμιράντε Μπράουν Κολόν Σανταφέ 1-0, Νιγηρία Τζαμάικα 1-0. Αυτά ήταν ημίχρονα στην εξέλιξη. Φλαμέγκο Κοριτίμπα 1-0 και Γρανάδα Σπόρτιν Χιχών 1-0. Γκολ έχουμε και για τη Φούς Ραμπάτ κόντρα στη Φαρ Ραμπάτ 1-0, προηγείται γηπεδούχος ομάδα. Οι αγώνες που δεν είπαν, ισόπαλοι χωρίς γκολ.

0: Λοιπόν, μένουμε σε ρυθμούς Champions League και πάμε να ακούσουμε τα σχόλια των συναδέλφων για την κούπα που κατέκτησε πριν από λίγο η Paris Saint-Germain. Καλησπερίζω και κάνω την αρχή με το Λευτέρη Σαρελάκο. Έλα, Λευτέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Back to back, λοιπόν, στην κατάκτηση του τροπέου από την Paris Saint-Germain σε ένα παιχνίδι που δεν το θυμόμαστε και πάρα πολλά χρόνια ή πολλές εβδομάδες, θα έλεγα. Ένα παιχνίδι λίγο ψυχοφθόρο στο τέλος, που είχε δύο όψεις. Το πρώτο ημίχρονο, ούτε ο Τέτα πιστεύω θα περίμενε ότι μόλις το πέμπτο λεπτό στην πρώτη φάση του αγώνα θα δει τόσο ανοργάνωτη την άμυνα της Παρί και θα κάνει τον γκολ η ομάδα του Λονδίνου. Και από εκεί και πέρα, ταμπούρι, Χελέτιο Χερέρα, πίσω όλοι, 78% κατοχή της μπάλας για την Παρί. Και ένα παιχνίδι ανούσιο βαρετό, γιατί οι Γάλλοι είτε δεν είχαν εξασκηθεί σε αυτό το στυλ παιχνιδιού, αν κέρδιζε, αν έβαζε πρώτη γκολ μάλλον η Arsenal, πώς θα μπορούσαν να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα των κανονιέριδων. Και γι' αυτό φτάσαμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με ελάχιστες καλές φάσεις και μέτριο θέαμα. Θα μπορούσε βέβαια η Παρίς στη διάρκεια της κατοχής της μπάλας να κάνει κάποιες ενέργειες, να ανεβάσει λίγο πιο ψηλά τα μπακ ο Χακίμι από τα δεξιά ή ο Μέντες από τα αριστερά, να κάνουν overlap μαζί με τους δύο πολύ καλούς εξτρέμ που είχε, που πέρασαν απαρατήρητη γιατί πέφτανε δύο παίκτες των κανονιέριδων απάνω τους. Είχε τέσσερις στη δευθεία η Arsenal, δύο αμυντικά χαφ και τους πλάγιους να γίνονται ντουμπλε με τους back της Arsenal. Και γι' αυτό δεν μπορούσε να βρει χώρους η Παρί. Στο δεύτερο ημίχρονο, με τη βοήθεια του γκολ της Παρί, το 1-1 που έγινε σχετικά νωρίς, είδαμε μπάλα. Γιατί η Arsenal αποφάσισε να παίξει, βγήκε έξω. Τελικά από εκεί και πέρα το μάτι θα είναι στο δίκαιο στο 1-1, γιατί κάποια διαστήματα η Arsenal, κάποια η Παρί. Στη ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι κρίθηκε το παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω ότι το πήρε δίκαια η Παρί ή το χάσε άδικα η Arsenal. Ο πιο τυχερό στο τέλος κέρδισε σε ένα παιχνίδι όπου η τακτική των προπονητών ήταν αυτή που έγινε την πλάστηκα. Από τη μία πλευρά ότι προσπάθησε με νύχια και με δόντια ο Αρτέτα να κρατήσει μακριά τους παίκτες της Παρί και να μπορέσει να πάρει το έστω και με ένα 0. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο όμως με την αξιοπιστία και την ποιότητα που έχουν οι Παριζιάνοι μεσοεπιθετικά. Και από την άλλη πλευρά έκανε το back to back η Παρί με τον Λουίς Ενρίκε να είναι ευτυχισμένος άνθρωπος, να πανηγυρίζει, και η Παρί που σε όλη τη διάρκεια του League Face και των υπολείπων knockout παιχνιδιών που μαζί με την Arsenal έδειξαν ότι ήταν κορυφαίες ομάδες φέτος, κατάφερε να κρατήσει το Κύπρο πρωταθλητήριο, το Champions League, θα λέγαμε καλύτερα, στο Παρίσι.
0: Λευτέρη, η Παρί Σεζερμέν από την νοκάουτ φάση και μετά φορμαρίστηκε, έτσι, όπως και πέρυσι.
1: Ναι,
0: βέβαια, πέρυσι στον τελικό κέρδισε 5-0 την Ίντερ, φέτος δυσκολεύτηκε με την Άρσεναλ, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, αυτό είναι το παιχνίδι του Αρτέτα. Να κλείσουμε τους χώρους.
1: Ναι. Να κλείσουμε τους χώρους. Το έχω δείξει αυτό στα περισσότερα παιχνίδια.
0: Και στην Premier League, σε
1: όλο. Λέω. Όπως επίσης, αν δεις από τους 8 και μετά, όλα τα παιχνίδια της Arsenal ήταν στο άντερ. Πάμε να βάλουμε τον γκολ και να το κρατήσουμε. Οι συχνές νίκες εκτός έδρας, πολλές φορές 1-0 ή 2-0. Μόνο ένα παιχνίδι με την Ατλέτικο, αλλά νομίζω ότι ήταν στη League Face και έρθει 4-0 πολύ άνετα.
0: Αυτό ήταν στη League Face.
1: Δυσκολεύτηκε στα ημιτελικά με την Ατλέτικο. Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί παραμένει η Chelsea η μοναδική ομάδα του Λονδίνου που έχει κατακτήσει το Champions League και δύο φορές το κατέκτησε. Καμία άλλη ομάδα του Λονδίνου, επαναλαμβάνω, δεν έχει καταφέρει να πάρει Champions League εκτός από τους μπλε του Λονδίνου, την ομάδα της Chelsea.
0: Η Chelsea, όπως έχουν πει και οι διεθνείς ομοσπονδίες, έχει κατακτήσει όλους τους τίτλους, έτσι.
1: Όλους τους τίτλους, ναι.
0: Ό,τι τίτλο υπήρχε, τα έχει κατακτήσει όλα.
1: Ναι, από κύπελο UEFA μέχρι
0: κυπελούχων,
1: Champions League,
0: παγκόσμιο.
1: Europa, conference, παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, τα πάντα όλα.
0: Super Cup, ευρωπαϊκά, και τα πάντα. Διπυρωτικά, τα πάντα.
1: Τα πάντα όλα. Αλλά κάνει και ένα άσχημο ρεκόρ. Τα τελευταία χρόνια από τότε που έφυγε ο γίγαντας ο Αμπράμοβιτς και ήρθε ο Αμερικάνος, ο Μπόιλεϊ.
0: Ναι, δεν

0: Paris Saint-Germain, τη θυμόμαστε όλοι, από το 5-0. Ναι, έτσι, αυτό μας έγινε. Και το κατάφερε και μάλιστα πολύ άνετα.
1: Ναι, μόνο αυτό το τίτλο πέρασε, κέρδισε το δηλαδή, παγκόσμιο πρωταθλήτρια συλλόγων.
0: Εντάξει, δεν το λες και λίγο.
1: Ναι, όχι, μια χαρά ήταν.
0: Δεν το λες καθόλου λίγο.
1: Βέβαια, με την αποτυχία που είχε τη φετινή σεζόν, ήταν μια όαση, θα λέγαμε, στην έρημο. Αλλά τώρα πιστεύω με τον Τζάβι Αλόνσο και τις πολύ καλές μεταγραφές που θεωρώ θα κάνει. Με πρώτο στόχο το σύγκρον τη Λεβερκούζεν, τον Αρντά από τη Γιουβέντους και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που θα αλλάξουν επίπεδο στη Τζέλσι. Και χωρίς Ευρώπη, πιστεύω ότι θα πάει σαν τη χρονιά του Κόντε και μπορεί να χτυπήσει ακόμα και τον τίτλο του χρόνου στην Πρέμιερ Λιγκ. Τότε που ο Κόντε δεν είχε βγει Τζέλσι στην Ευρώπη και πήραμε τη μία την Πρέμιερ Λιγκ.
0: Σωστό.
1: Προπονητή τη Τζέλσι.
0: Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.

0: Λοιπόν, τη σκητάλη παίρνει ένας συνάδελφος, ο οποίος μια ζωή ασχολείται με το διεθνή ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Ο Χρήστος Αράντος είναι κοντά μας, να μας μιλήσει και αυτός για τον τελικό του Champions League. Έλα, Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Εντάξει, δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε δει, αλλά ήταν ένα τακτικά παιχνίδι που είχε πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, η Arsenal πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ μπορούσε να πάει το παιχνίδι στα μέτρα της. Είναι αυτό που έχουμε δει όλο τον τελευταίο καιρό, το ρεαλιστικό παιχνίδι της Arsenal που την έφτασε μέχρι το τελικό του, μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Αυτό είναι το παιχνίδι του Αρτέτα, Χρήστο.
1: Ναι, δεν πήγαινε έτσι στον πρώτο γύρο. Είναι πολύ πιο θεαματική ομάδα, αλλά
0: όταν φτάνεις εδώ πέρα
1: να κόψει κάτι για να μπορέσει να μην είναι συνεχώς δεύτερη στο πρωτάθλημα. Το έκανε στο δεύτερο γύρο. Η Arsenal είχε 7-1-0 και πολλοί πιστέψαμε, ειδικά με την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, ότι θα μπορούσε να το πάει στο 1-0. Η Arsenal άλλωστε στα 5 τελευταία μάτς είχε δεχθεί μόλις ένα γκολ. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι το σημείο που ξέφυγε μια φορά ο Κουαρατσχέλια, η Arsenal φαινόταν να το ελέγχει. Δηλαδή δεν υπήρχαν παρά κανένα δυο εκτελέσεις του Φαμπιάν Ρουίθ, όχι με ιδιαίτερες προϋποθέσεις. Μετά άλλαξαν πάρα πολλά από τα πράγματα, μετά το 1-1, εντάξει, ήρθε και η Paris Saint-Germain στα ίσια της. Η Arsenal προσπάθησε να βγει λίγο πιο μπροστά, μου έκαναν εντύπωση οι αλλαγές του Αρτέτα, οι οποίες ήταν προσανατολισμένες για να βάλει παίκτες με πιο φρέσκα πόδια και όχι, δεν είχε ποτέ στη σκέψη του προφανώς ότι μπορεί να πάμε σε μια διαδικασία αργότερα που μπορεί να χρειαστεί να υπάρχει ο αρχηγός ο Έντεγκαρ, το Σάκα που είναι από τους καλούς εκτελεστές πέναλτι κλπ. Αισθάνθηκε ότι πρέπει να αλλάξει τους παίκτες. Κάποιοι δεν μπήκαν ιδιαίτερα καλά. Ο Μαρτινέλη, ας πούμε, ελάχιστα πράγματα έδωσε. Ο Έζε το ίδιο. Και μάλιστα βάζοντας και τους δύο τελευταίους με την έναρξη της παράτασης, ρίσκαρε και το είδαμε τον Ινκάπιε, ο οποίος ήταν δραματίας από τα μισά του, μάλλον προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, και στην ουσία έπαιζε με 10.
0: Ο Έζε έδειξε να είναι αντέτοιμος, Χρήστο, γενικά για το παιχνίδι, γιατί και η εκτέλεση του πέναλτι που έκανε ήταν πολύ κακή.
1: Απόψη μου, έτσι. Τώρα ο Έζε είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι στις επιλογές του Τούχελ. Στην Arsenal έχει κάνει σχετικά καλή σεζόν. Κοίτα, ο Αρτέτα είναι της νοοτροπίας Γκουαρδιόλα. Δεν παίζει με 11 παίκτες. Δηλαδή θεωρεί ότι υπάρχει, ας πούμε, μια διαδικασία και γι' αυτό λέει ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τη διαδικασία, στην οποία έχει βάλει 17-18 παίκτες, προσπαθεί να εντάξει όλο και περισσότερους μέσα, θεωρεί ότι όλοι ξέρουν το παιχνίδι που πρέπει να παίξουν και το κάνουν. Δεν διστάζει. Ο Miles Lewis Kelly έγινε σήμερα ο νεότερος Άγγλος που έχει παίξει τελικό.

0: το Champions League, ξεπέρασε και το ρεκόρ του Trent Alexander-Arnold.
1: Πόσο είναι?
0: Από το 2018-19, μιλούνται 246 μέρων.
1: Μάλιστα.
0: 19 ετών. Εντάξει, έχουν επίση και μικρότερη σε τελικό, αλλά θέλω να πω για Άγγλο, είναι ένα ρεκόρ, ένα παίχτη τον οποίο τον εμπιστεύτηκε από νωρίς ο Αρτέτα. Μου έκανε επίση εντύπωση από την άλλη πλευρά που βγήκε τόσο νωρίς ο Κβαρατσχέλια, δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι στην Arsenal θα αισθάνθηκαν πιο άνετο όταν βγήκε. Όχι ότι οι άλλοι δεν είναι καλοί, αλλοί μόνο Ντουέ. Και ο Μπαρκολά ήταν ο μόνος που απειλήσε στο σπριντ σε δύο περιπτώσεις, αυτός που μπήκε στη θέση του. Αλλά εντάξει, ο Κουαρατσχέλια είναι ο άνθρωπος που για μένα κάνει τη διαφορά.
1: Ο Κουαρατσχέλια, Χριστό, στα... συμφωνώ. Μία παρατήρηση, ο Κουαρατσχέλια. Μετά τη League Face, τα knockout παιχνίδια ήταν πολύ εντυπωσιακός. Ναι, έβαλε και γκολ και assist, πολλές, έτσι.
0: Πραγματικά ήταν και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τη λύση. Βρήκε τη φάση, πήρε το πέναλτι, την στη μοναδική φορά που τον έχασε ο Μοσκέρα και μάλιστα εκεί θα μπορούσε ο διαιτητής να του δείξει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εγώ λέω ότι δεν υπήρχε πρόταση, ούτε θεωρώ ότι κάθε φάουλ είναι η κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω τώρα αν έπαιρνε μια καθαρή προσπάθεια για σούτ, για γκολ ο Κουαρατσχέλια, δεν έχω στο πλάνο πόσο κοντά ήταν. Εν πάση περιπτώσει πέναλτι ήταν σίγουρα.
1: Πέναλτι 100% ήταν.
0: Αντιστοίχως υπήρχε μια φάση που διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα η Arsenal, εκεί νομίζω ότι ήταν,
1: νομίζω ότι κλείδωσε ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, θα δινόταν το πέναλτι στο Μαντουέ και αν δεν είχε χρησιμοποιήσει το χέρι του στην αρχή της φάσης, βάζοντάς το σε ένα σημείο που δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο Νέβες, τον εμπόδισε τον αντίπαλό.
1: Ναι, στην ουσία, Χρήστο, εκεί νομίζω... ο ένας κλείδωσε τον άλλον με το χέρι.
0: Ναι, πάντως κάπως είχε πλεονεκτική, την πάτησε ο Μαντουέ και γιατί έκανε αυτή την κίνηση ενώ είχε πλεονεκτική θέση, όπως είχε ο Κουαρατσχέλια. Ήταν αντίστοιχη φάση, νομίζω σε διαφορετική περίπτωση θα το είχε πάρει το πέναλτική Arsenal και θα λέγαμε άλλα τώρα. Σε κάθε περίπτωση η Παρή, αν κοιτάξετε τα στατιστικά, έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγματα στο παιχνίδι, αλλά εγώ θεωρούσα ότι ήταν πολύ πιθανό να το χάσει το μάτς. Δηλαδή η Arsenal είναι μια ομάδα η οποία έχει καταφέρει σε όλο το Champions League, καταρχάς έχασε το τρόπαιο χωρίς να έχει τηθεί στη διοργάνωση, έτσι να το πούμε,
1: ναι,
0: και αλήθεια. Αυτό
1: είναι
0: ναι. Και τι να κερδίσει, να έκανε στην ουσία στην Παρή ό,τι είχε κάνει Παρή στο μάτς με την Bayern στο δεύτερο, που την αποσυντώνησε εντελώς. Φαινόταν δηλαδή, ειδικά μετά το 20 λεπτο, 25 λεπτο, ότι η Arsenal στο πρώτο ημίχρονο το διαχειριζότανε, παρά την μεγάλη κατάσταση.
1: Άνετα το διαχειρίστηκε στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι τον γκολ το διαχειρίστηκε πολύ καλά. Συμφωνώ με αυτό που είπες.
0: Είναι και ένα μοντέλο που έχει φτιάξει αμυντικό, στο οποίο έχει παίξει μεγάλο ρόλο ένας πρώην παίκτης της Manchester United και πολύ καλός φίλος και βοηθός του Αρτέτα, ο Γκάμπριελ Χάιντσε. Τον θυμούνται όλοι, τον Αργεντίνο που έπαιζε center back στη Manchester United και είναι προπονητής της αμυντικής γραμμής. Εκεί, αν παρατηρήσεις, ο Σαλίμπα από τη μία πλευρά βγαίνει στην ουσία να καλύψει δεξιά και ο Γκάμπριελ αριστερά, βγαίνουν πολύ πλάκια και μπαίνουν στη μέση ο Ντέκλαν Ράις και ο Λιούις Σκέλι σαν center back για να καλύψουν αυτή την απόσταση. Δηλαδή έχουν μια τρομερή κάλυψη για να έχουν τρεις παίκτες, όχι μόνο ντουμπλάρισμα που έκανε πάρα πολύ καλά έτσι κι αλλιώς ο Σάκα στον Μοσκέρα από την δεξιά πλευρά και στον Κάπιε από την αριστερή πλευρά ο Τροσάρ, δύο δηλαδή επιθετικοί παίκτες οι οποίοι έχουν μάθει να μαρκάρουν και να μαρκάρουν και πίσω, όχι να πρεσάρουν μόνο μπροστά. Εντάξει, ήταν ένα οριακό παιχνίδι για την Arsenal, ένας δεύτερος χαμένος τελικός. Δεν παραμένει στο Λονδίνο η μόνη ομάδα που έχει κατακτήσει το τρόπαιο Chelsea. Ο Kai Havertz από τους λίγους παίκτες, μόλις δύο ακόμα έχουν σκοράρει σε τελικό με δύο διαφορετικές ομάδες, είναι ο Cristiano Ronaldo που έχει σκοράρει με τη Manchester United και τη Real και ο Μάριο Μάντζουκιτς που έχει σκοράρει με τη Juventus και την Bayern Μονάχου και έγινε και ο Χάβερτς που έχει σκοράρει το 2021 νικητήριο γκολ εκεί της Chelsea απέναντι στη Manchester City και εδώ ένα γκολ που τελικά δεν έφτασε στην Arsenal. Η Παρί νομίζω ότι για όσους ας πούμε ξεσκοιτάμε απ' έξω το ποδόσφαιρο, αν όχι η καλύτερη, μία από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, μας χάρισε επικό ζευγάρι με την Bayern, ειδικά το πρώτο μάτς. Ήταν από αυτά που θα θέλαμε να βλέπουμε, αλλά δεν γίνεται να το δεις σε ένα τελικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεις ένα τέτοιο παιχνίδι, ειδικά αν στη μία πλευρά δεν είναι μια ομάδα που παίζει. Θα μπορούσαμε να δούμε τέτοιο τελικό αν έπαιζε Παρί Μπαρτσελόνα για παράδειγμα. Και δεν είμαι και σίγουρος, γιατί ξέρεις, αν πετύχει ένα γκολ, το έδειξε στη Γερμανία. Έβαλε ένα γκολ γρήγορα η Παρί και μετά άλλαξε την προσέγγιση της. Δεν το πήγε όπως το πήγε στο
1: Παρίσι. Όχι, σε καμία.
0: Στον ημιτελικό. Είναι δύσκολο να δεις. Τέτοια πράγματα, τέτοια παιχνίδια μπορούμε να δούμε στο Μουντιάλ που το έχει και η ΕΡΤ, με την έννοια ότι εκεί δεν είναι, ξέρεις, σύλλογοι που είναι τόσο συμπαγείς στην τακτική. Είναι άλλο οι εθνικές ομάδες. Μαζεύονται με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν έχουν τέτοια συνεκτικότητα, οπότε μπορούν να σου βγουν τρελά παιχνίδια, αυτά που γουστάρει ο κόσμος, ας πούμε, που αρέσει στον κόσμο και σε εμάς, έτσι, σε όλους.
1: Σαφώς.
0: Στον κόσμο είμαστε κι εμείς. Απλώς εδώ είναι τακτικές, είναι τώρα συμπαγής ομάδα. Η Arsenal είναι μια διαδικασία από την Boxing Day του 2000, πότε ανέλαβε το 19 ο Αρτέτα, που έφτασε στο αποκορύφωμά της επιτέλους. Τόσα χρόνια αργότερα, 6,5 χρόνια αργότερα, και πήρα το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι το βλέπουν και λίγο στην Arsenal σαν ένα μπόνους στο Champions League, παρότι δεν είναι απλό κερασάκι, είναι τούρτα το Champions League. Αλλά η κατάκτηση του πρωταθλήματος, δηλαδή πανηγυρισμοί που θα έχουμε τη Δευτέρα στην παρέλαση που έχουν προετοιμάσει στο Λονδίνο για το πρωτάθλημα.
1: Α, Δευτέρα θα γίνει.
0: Ναι, θα είναι το ίδιο αυτή η παρέλαση με το αυτοκίνητο, με το πούλμαν που κάνουμε.
1: Θα είναι φαντασμαγορική, νομίζω.
0: Θα είναι έτσι κι αλλιώς μεγαλειώδης μετά από 22 χρόνια από το πρωτάθλημα. Απλώς θα ήταν ακόμη περισσότερο με δύο κύπελα πάνω στο ανοιχτό λεωφορείο. Ναι, τώρα θα είναι το ένα. Γιατί Paris Saint-Germain back-to-back, δύο συνεχόμενα, μια ομάδα την οποία είχαν αρκετά αρχίσει να χλεβάζουν για τον νέο πλουτισμό, γιατί τα χρήματα έχουν πέσει πάρα πολλά χρόνια. Θυμίζω ότι είχε χάσει το τελικό της πανδημίας από την Bayern Μονάχου το 2020, θυμάσαι, και γίνει τότε Αύγουστο ο τελικός, με 1-0 είχε χάσει εκείνο το μάτς. Τώρα πήγε Λουίς Ενρίκε, φοβερός προπονητής, το έχει αποδείξει και στην Μπαρτσελόνα και στην Παρί, τρίτο Champions League της καριέρας του. Και παρουσίασε έτσι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που τα χρειάστηκε εδώ, αλλά βρήκε τους τρόπους να φτάσει έστω στον τελικό. Εντάξει, στον τελικό τώρα οι Άγγλοι να κερδίσουν πέναλτι είναι σπάνια ιστορία. Βέβαια ένας Βραζιλιάνος έριξε την μπάλα από πάνω, άλλος ήταν Άγγλος ο Έζε. Εντάξει, ήταν η διαδικασία.
1: Καλό ήταν αυτό, Άγγλοι και τελικοί και πέναλτι δεν πάνε μαζί.
0: Ναι, ο Σαφρόνοφ τώρα ο τερματοφύλακας από
1: να σου πω, στο γκολ που δέχτηκε φέρει ευθύνη, κατά την άποψή μου φέρει, γιατί δεν απλώνει τα χέρια του, απλά γονατίζει στην κλειστή γωνία.
0: Για μένα
1: το σούτ ήταν δυνατό, το αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν κάνει προσπάθεια.
0: Το σκεφτόμουν και εγώ αυτό. Νομίζω όμως ότι το λάθος του δεν είναι ότι δεν σηκώνει χέρια, γιατί δεν προλαβαίνει, και το λάθος του για μένα είναι, και μισό λάθος είναι, γιατί υπάρχει αμυντικός του που κυνηγάει το Χάβερτς, είναι να βγει πιο έξω λίγο, να μην καθίσει κάτω τα δοκάρια για να κλείσει λίγο τη γωνία του Χάβερτς, να του δώσει μικρότερη γωνία στην εκτέλεση. Εκεί βέβαια εκτιμάει ότι, δεν θυμάμαι ποιος παίκτης, είναι ο Μέντες που κυνηγάει, ας πούμε, και του φαίνεται στο πλάνο, στο τέλος της εκτέλεσης. Εντάξει, έκανε και Μπαρκολά μια τέτοια φάση, δεν του βγήκε. Ναι, απλώς ήθελα να πω για το Ρώσο τερματοφύλακα ότι μου έκανε εντύπωση ότι άλλαξε εντελώς την προσέγγιση του από το δεύτερο πέναλτι και μετά στη διαδικασία. Δηλαδή εκεί που πριν είχε διαλέξει η γωνία, άρχισε να στέκεται όρθιος. Έπαιξε αυτό με
1: του
0: τον
1: Έζε, χαρτάκι,
0: μάλλον
1: όμως,
0: από το τρίτο πέναλτι.
1: Από το τρίτο.
0: Με τον Έζε που
1: του δώσανε χαρτάκι πάντως, το είδες. Κάτι του δώσανε.
0: Ναι, εντάξει, τώρα τα χαρτάκια πάνε και έρχονται. Δηλαδή, θυμάμαι που έβλεπα προσάτως και ένα ντοκιμαντέρ με τον Ράφα Μπενίτεθ που είχε, ήταν στον Παναθηναϊκό πέρυσι, που έλεγε που το ντοκιμαντέρ για τη Λίβερπουλ που είχε κερδίσει την μεγάλη ανατροπή στην Κωνσταντινούπολη. Και πώς είχε δώσει χαρτάκια, όχι μόνο χαρτάκι, πώς εκτελούν, χωρισμένο το τέρμα σε 6 τεταρτημόρια, πού εκτελεί σε ποιο εξαρτημόριο, μάλλον. Πώς θα το πω,
1: δεν εκτελεί ο καθένας.
0: Πού εκτελεί ο κάθε παίχτης από τους αντιπάλους. Εντάξει, ο Ράφας αυτά ήταν μέγας, ας πούμε, ναι, τεχνοκράτης, απλώς δεν, το πρόβλημα που είχε πάντα με τις ομάδες του είναι ότι δεν είχε ψυχική επαφή με τους παίκτες, αυτό ήταν το αλλιώς στη λεπτομέρεια και στα αυτά είναι μνημειώδης, ας πούμε, η παρουσία τους στις ομάδες. Προφανώς αυτά τους διαβάζουν, υπάρχει λεπτομέρεια, υπάρχει, εντάξει, τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε προπονητή για την εκτέλεση του πλάγιου out, για το για τα πάντα, ξέρω εγώ, για τον ύπνο όπως κοιμόμαστε.
1: Τα πάντα έχουμε προπονητή.
0: Τα πάντα.
1: Εντάξει, έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο όπως εξελίσσεται και η ζωή, Χρήστο.
0: Ναι, και είναι η βιομηχανία πάρα πολύ μεγάλη. Και
1: 140 πήρε η Παρή σήμερα. Δηλαδή με τη συνολική της παρουσία. Θα μου πεις τα 140 εκατομμύρια για την Παρή δεν είναι και
0: δεν
1: κάτι.
0: Δεν έχω δει τα λεφτά. Εντάξει, δεν είναι και λίγα. Έτσι, ναι, ας μην το... μια χαρά είναι.
1: Μια μισή μεταγραφή είναι.
0: Εντάξει, κοίτα, η μεταγραφή τώρα μια μισή, ναι, αν πας σε κάτι πολύ εξεζητημένο, το οποίο δεν πάει, αλλά άμα κοιτάξεις τα συμβόλαια, γιατί αυτό στην ουσία είναι τι καλύπτεις με αυτά τα χρήματα, τι συμβόλαια καλύπτεις και όλα τα σχετικά, εκεί είναι.
1: 139 και 4 είναι το ακριβή,
0: ναι,
1: το ακριβές νούμερο.
0: Δεν τα έχω δει ακόμα. Νομίζω ότι η Arsenal θα είναι στο ίδιο επίπεδο, μη σου πω, μην είναι περισσότερα, γιατί οι Άγγλοι μέσα σε αυτά είναι και τα τηλεοπτικά και αυτά, τα οποία είναι πολύ παραπάνω για την Αγγλία. Είναι το μερίδιο, ας πούμε, το τηλεοπτικό της Αγγλίας μεγαλύτερο. Ναι. Καμιά φορά το έχουμε δει αυτό το παράδοξο, ο φιναλίστας, αυτός που χάνει τον τελικό, να έχει πάρει περισσότερα από τον νικητή. Αλλά επειδή είναι ένα ποσό που είναι σούμα με διάφορα, δεν είναι μόνο το bonus κατάκτησης, έτσι είναι και όλα τα άλλα στοιχεία μέσα σε αυτό, δηλαδή τα τηλεοπτικά και το πώς μοιράζεται σε κάθε ομάδα της κάθε χώρας, και στην Αγγλία τα τηλεοπτικά είναι πολύ ψηλά. Σε κάθε περίπτωση κλείνει έτσι, δεν κάνανε οι Άγγλοι το 3-3, γιατί θυμίζω ότι είχαν πάρει τα δύο προηγούμενα τρόπαια και ήταν...
1: Παραλίγο, κοντά ήταν.
0: Παραλίγο να φτάσουν σε αυτό. Η χρονιά κλείνει και πάμε ολοταχώς από αύριο, δηλαδή μπαίνουμε κανονικά αφού περάσει, ας πούμε, η επίρρεια από το σημερινό μάτς στο Μουντιάλ κανονικότατα, με τις ομάδες να... ξεκινάνε τις προετοιμασίες του, με τους τον Ιούνιο μπαίνοντας από Δευτέρα, καλό μήνα να έχουμε, είναι και του Αγίου Πνεύματος, θα μπουν οι ομάδες, θα πάνε οι παίκτες σιγά σιγά στις εθνικές ομάδες, αρκετοί από αυτούς τους παίκτες που είδαμε σήμερα στο τελικό θα είναι με τις ομάδες τους.
1: Βεβαίως.
0: Και θα ξεκινήσουμε με τα μουντιαλικά, 11 του μήνα θυμίζω είναι η πρεμιέρα.
1: Και θα πάμε μέχρι τις 17 του Ιουλίου με τον τελικό.
0: 19, ναι.
1: Α, 19, ναι.
0: Ναι. Είναι, εντάξει, μαμούς Μουντιάλ, 48 ομάδων. Τώρα με πάνω από 100 μάτς.
1: Όρεξη να έχουν οι φίλοι να βλέπουν.
0: Και να έχουμε και εμείς. Όσοι μπορούν να ξενυχτήσουν και όλες.
1: Όρεξη να έχουν και οι φίλαθλοι και εμείς. Χρήστο, τελευταία ερώτηση. Απομάκρυση σλότ, πώς σου φάνηκε? Αναμενόμενη?
0: Ήταν κάτι που ψινότανε τόσο καιρό. Η Λίβερπουλ, εντάξει, δεν σύνθιζε να κάνει τέτοια. Θυμίζω δηλαδή για κάμπους καιρό, ας πούμε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο πρώτος προπονητής που απολύθηκε πριν από τους προπονητές που είχε θυμάσει τη δεκαετία του 80, του 70 κλπ. Οι οποίοι πέθαιναν, γι' αυτό τους αλλάζανε. Ήταν άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι έφευγαν από τη ζωή. Η Λίβερπουλ δεν φημίζεται για κάτι τέτοιο. Αλλά έχει αλλάξει και στην Αγγλία αυτό. Είναι πολύ πιο εύκολη η απομάκρυνση, ναι, των προπονητών.
1: Και να σου πω κάτι, ο Σλότ ήρθε ως διάδοχος του Κλόπ. Η πρώτη του χρονιά ήταν καλή.
0: Ήταν καλή, τον προμόταρε πολύ, τον υποστήριξε και ο Σλότ και ο Κλόπ.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, τώρα...
1: Οι μεταγραφές που έκανε πέρυσι η Λίβερπουλ, Χρήστο, ήταν εξωπραγματικές, έτσι, συμφωνούμε και εσύ και εγώ. Έτσι, παιχταράδες,
0: σε πολύ μεγάλο... Εγώ δεν θυμάμαι, δηλαδή η Κλόπ δεν είχε ξοδέψει ποτέ τόσα λεφτά. Η Λίβερπουλ ως ξόδεψε το προηγούμενο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι είχε και ατυχίες, είχε τραυματισμούς και επίσης βίωνε την μετά Σαλάχ εποχή. Γιατί όταν χάνεις ένα σημαντικό τέτοιο παίχτη, όσο και αν λέμε ότι ξέρεις υπάρχουν, δεν παίζουν, παίζει ένας, παίζουν 11, αλλάζουν πολλά πράγματα. Όταν χάνεις, όταν έχεις έναν παίχτη που σου βάζει 50 γκολ και στη χρονιά σου βάζει 20, αλλάζει. Ας πούμε τότε να πήγε να πέσει, έφυγε τη μία ο Κέιν, την άλλη ο Σον και ξαφνικά ας πούμε έχασε δύο παίχτες από τους οποίους έπαιρνε γύρω στα 50-60 γκολ τη σεζόν. Όλα παίζουν ρόλο, αλλά υπήρχε δυσαρέσκεια για τον τρόπο που έπαιζε η ομάδα. Εντάξει, είναι δύσκολο το Anfield, αλλά απλώς η διοίκηση της Liverpool δεν μας είχε συνηθίσει να μην στηρίζει τους προπονητές.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω, επειδή συνήθως η Liverpool τους στήριζε τους προπονητές.
0: Ναι, σίγουρα δεν είναι Chelsea, που έχει αλλάξει, ξέρω πώς αλλάζει μαζί και τους πορτιέριδες και αυτά κάθε χρόνο. Και η Manchester United.
1: Αλλά η Manchester εκεί
0: το
1: είναι
0: Λούκι μετά την εποχή του Sir Alex Ferguson, αλλά εκεί το καταλαβαίνω, όπως ήταν δύσκολη και η εποχή μετά το Wenger στην Arsenal, αλλά εμπιστεύονται τη διαδικασία του Arteta. Εντάξει, είναι μεγάλη πίεση και σε κάποιες ομάδες είναι λίγο πιο οι διοικήσεις, ας πούμε, ανυπόμονες. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα για τη Λίβερπουλ, εσύ είχε πάρει το πρωτάθλημα την προηγούμενη χρονιά.
1: Δεν θα
0: το βίαζα τόσο πολύ, αλλά.
1: Εγώ okay. Να σου πω κάτι και με αυτό να κλείσουμε. Η Λίβερπουλ ως πρωταθλήτρια κάνει τις μεταγραφές που κάνει το περασμένο καλοκαίρι, ένα χρόνο πίσω, και λες ότι η Λίβερπουλ θα διαπρέψει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και
0: αλλά,
1: στο δεύτερο μισό της χρονιάς η Λίβερπουλ δεν υπήρχε.
0: Παίζουν και άλλοι και όσο προχωράει το πράγμα και ας πούμε εμφανίστηκε πια η Arsenal πολύ δυνατή, η Manchester City στη μετά Guardiola εποχή θα δούμε, αλλά επί Guardiola πάρα πολύ δυνατή, αρχίζει και δυσκολεύει πάρα πολύ το πράγμα γιατί πρέπει να προσπεράσει δύο τεράστια βουνά. Εδώ έχει δυσκολέψει τόσο πολύ το πράγμα στο Champions League το ποιος θα μπει. Και βρήκε ας πούμε η United τώρα ένα πρόσφορο έδαφος κυρίως λόγω της πτώσης της Liverpool και της Chelsea. Καλά, της Chelsea είναι ελεύθερη πτώση, οι οποίες εξαφανίστηκαν και πάλι όμως εμφανίστηκε μια Aston Villa που τις έκανε κάποια στιγμή, ήταν ας πούμε εκεί ψηλά. Και λόγω των πέντε θέσεων κάποια στιγμή ακόμη και η Bournemouth, η Bradford, αυτές οι ομάδες που είχαν πολύ καλούς προπονητές και σταθερές πορείες, φτάσανε σε ένα σημείο να ελπίζουν να γράψουν ιστορία.
1: Από την Premier 7 βγαίνουν φέτος Ευρώπη ή 8. Οι 7 πρώτες νομίζω ή 8, δεν θυμάμαι.
0: Στην Αγγλία.
1: Ναι, ποιος πάνε Ευρώπη όλα. 5 Champions League.
0: 5 Champions League, 2 Europa και 1 Conference.
1: Άρα 8.
0: Αυτές είναι οι ομάδες, ναι, 8.
1: Η μισή Premier League κοντά.
0: Ναι, βέβαια, είναι πάρα πολλές.
1: Είναι πάρα πολλές, εκεί θέλω να πω.
0: Είναι πάρα πολλές οι ομάδες, παίρνουν 5 θέσεις στο Champions League, οπότε... Είναι πάρα πολλές. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν σταθεροποιηθεί η Manchester United, που μπορεί να γίνει, δεν το ξέρω, γιατί συνήθως η United έχει και το εξής. Παίρνει έναν υπηρεσιακό τύπο, ας πούμε, Carrick Solskjaer, πηγαίνουν καλά, φοβερά, του κάνει συμβόλαιο και μετά κάπου χαλάει το πράγμα όταν παίρνει το συμβόλαιο το μόνιμο. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει με τον Solskjaer. Αν σταθεροποιηθεί η United και η Chelsea, που έχει σίγουρα πάρα πολύ καλούς παίκτες, δυσκολεύει ακόμη και το Champions League για όλους τους υπόλοιπους.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι δηλαδή να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα, να φτάνεις εκεί, είναι αποτυχία. Εδώ το πρώτο που ξεκινάει να κάνει κάποιος είναι να πάρει να διεκδικήσει θέση του Champions League. Και αν δει ότι μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, έχει καλώς.
1: Σωστό. Χρήστο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ήταν και το σχόλιο του Χρήστου Σαράντου για τον τελικό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα και έφερε την Paris Saint-Germain να πανηγυρίζει με την back-to-back κατάκτηση του Champions League. Η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανατζή και θα επανέλθουμε με περισσότερα σχόλια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από την Era Sport. Σε ρυθμίση των ήχων, Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαγανάτσης. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League, κερδίζοντας την Puskas Arena την Arsenal στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3. Η κανονική διάρκεια του μάτς τελείωσε 1-1 με τα τέρματα του Harvards στο 6ο λεπτό για τους δύο κανονιέριδες και το πέναλτι του Ντεμπελέ στο 65ο λεπτό για τους Παριζιάνους, ενώ και στην ημίωρη παράταση το σκορ δεν άλλαξε. Μοιραίος παίκτης της Arsenal ο Βραζιλιάνος Γκάμπριελ που αστόχησε στην τελευταία εκτέλεση πέναλτι. Ο Πορτογάλος μέσος της Paris Saint-Germain Vitinha αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του τελικού. Δεύτερος τίτλος για την Paris Saint-Germain που έπιασε στη σχετική λίστα με δύο κατακτήσεις της Benfica, Nottingham Forest, Juventus, Porto και Chelsea, ενώ έγινε η πρώτη ομάδα στη Γαλλία με δύο τρόπαια, ξεπερνώντας τη Marseille που είχε κατακτήσει το τρόπαιο τη σεζόν 92-93. Ο τεχνικός της Παρί, Λουίς Ενρίκε, κατέκτησε για τρίτη φορά στην καριέρα του το τρόπαιο του Champions League, όσους το έχουν κατακτήσει επίσης η Πεπ Γκουαρδιόλα, Ζινεντίν Ζιντάν και Μπομπ Πέισλι. Γέμισαν τα ταμεία της Παρί Σεζερμένα από την κατάκτηση του τροπέου που της απέφερε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη φετινή διοργάνωση πήρε συνολικά περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στους φετινούς τελικούς στην Greek Basket League, καθώς αμφότεροι αιώνιοι έκαναν σκούπα στους ημιτελικούς με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός νίκησε στα Ανολιώσια την ΑΕΚ με 95-68 και ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην Πηλαία των ΠΑΟΚ με 102-94. Ο πρώτος τελικός μεταξύ των δύο αιωνίων θα γίνει στο Στάδιο της Κεφυλίας την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 με κάλυψη από την Era Sport και από την RTL Sport. Το μεσημέρι της Κυριακής θα κυκλοφορήσουν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός στα εισιτήρια του πρώτου και του τρίτου τελικού της Greek Basket League, ενώ ο Παναθηναϊκός έθεσε από σήμερα στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού. Στο NCAA με τη φανέλα του North Carolina θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ που θα έχει συμπαίχτη τον Νεοκλή Αβδάλα. Το 40ο πρωτάθλημα και 14ο συνεχόμενο πανηγύρισε ο Ολυμπιακός στη Water Polo League των Ανδρών, καθώς νίκησε και στο τρίτο τελικό τον Παναθηναϊκό με 17-12 και με 3-0 νίκες κατέκτησε τον τίτλο. Τρίτος τελικός αύριο στις 7.30 στο Παπαστράτιο μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης στη Water Polo League των Γυναικών, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες στη σειρά 1-1 και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Αντίο από τη διοργάνωση του Ρολάν Καρός, είπε Μαρία Σάκαρη που έχασε με ανατροπή με 2-1 σετ από την Μάγια Τσβαλίνσκα, νούμερο 114, στην παγκόσμια κατάταξη, στον τρίτο γύρο του θεσμού. Παρελθόν από τον πάκο της Λίβερπουλ αποτελεί ο Ολλανδός Άρνε Σλότ. Ο Άντωνι Ραόλα ψηλά στη λίστα της διαδοχής του. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ συμπεριλήθηκε στην αποστολή της Αιγύπτου για το Μουντιάλ, ενώ ο Αλφόνσο Ντέιβις συμπεριλήθηκε στην 26άδα του Καναδά για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή Τελευταία Σελίδα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 8 λεπτά μετά τις 11 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας για περίπου μία ώρα, με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη να είναι στη ρύθμιση των ήχων και την Paris Saint-Germain εδώ και λίγη ώρα να πλέει σε πελάγι ευτυχίας, καθώς είναι η back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης στη διαδικασία των πέναλτι 4-3 την Arsenal, 1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση. Όπως είπαμε, σήμερα θα ακούσουμε σχόλια συναδέλφων για τον τελικό του Champions League. Τη σκυτάλη παίρνει ευθύς αμέσως ο Βασίλης Παπανικολάου. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, ένα παιχνίδι που δεν έθελξε. Κάτι πήγε να γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι η Arsenal παρουσιάστηκε όπως όλη τη χρονιά.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Mm-hmm. Η Paris Saint-Germain το παίρνει δίκαια.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε ακόμη πιο συνεπείς με αυτά που έγιναν, με τα γεγονότα, δεν μπορεί μια ομάδα σαν την Arsenal να πάρει ένα κύπελο πρωταθλητριών, να κερδίσει ένα τελικό με μόνο ένα σουτ στο στόχο. Δηλαδή του Kai Havertz. Δεν είχε κανένα άλλο σουτ εντός εστίας η Arsenal. Mm-hmm. Με ένα σουτ λοιπόν εντός εστίας, πώς γίνεται να πάρεις
0: Champions League.
1: Έτσι. Yeah. Αυτό είναι το πρώτο. Είδαμε όλοι την Arsenal να πετυχαίνει ένα πολύ γρήγορο γκολ και μετά να πηγαίνει σε μια τακτική όλη πίσω. Μάλιστα ήδη οι Άγγλοι, γιατί παρακολουθούσα και συγχρόνω στα σχόλια των Άγγλων, έλεγαν ότι με το λεωφορείο πίσω ή με το τείχος που έχει...
0: Ναι, αλλά το λεωφορείο δίνει τίτλους.
1: Ναι, εγώ δεν αμφιβάλλω. Τα λεωφορεία συνήθως όμως είναι για να πανηγυρίζεις μετά, όταν πάρεις τον τίτλο. Τα λεωφορεία... ξέρεις, από μόνο τους να δίνουν τίτλους είναι λίγο θα ήταν άδικο
0: για την Παρί.
1: Να το πάρει η Arsenal, θα πω εγώ, όχι δηλαδή ότι η Paris Saint-Germain έπαιξε ένα καταπληκτικό ποδόσφαιρο, αλλά ήταν σχεδόν επί 85 λεπτά 85-90 λεπτά κάπου εκεί, ήταν η ομάδα η οποία μέσα στον αγωνιστικό χώρο σχεδόν κυριαρχούσε. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Όσο και αν μερικοί δεν συμπαθούν τόσο πολύ την Paris Saint-Germain και συμπαθούν πιο πολύ τις αγγλικές ομάδες. Αυτή είναι η αλήθεια. Έπαιζε η καλύτερη επίθεση στο εφετινό Champions League, δηλαδή η Paris Saint-Germain, με την καλύτερη άμυνα. Βάζεις λοιπόν ένα γκολ νωρίς, είσαι η καλύτερη άμυνα.
0: Και όμως πάνω στο αυτό που λες, η καλύτερη άμυνα, το ξέρεις έτσι. Το έχεις σκεφτεί, φαντάζομαι, ότι η Arsenal το έχασε το Champions League αίτητη. Δεν έχει ήττα.
1: Ναι, εντάξει. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι πρώτη φορά που μια ομάδα δεν παίρνει πρωτάθλημα ενώ έχει τελειώσει αίτητη. Αυτά δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνουν. Εγώ λέω σαν γενικές γραμμές, το όλο αυτό που είδαμε όλοι είναι ότι αν μια ομάδα στην κανονική διάρκεια, γιατί μετά αλλάζει το σκηνικό. Είναι αλήθεια ότι αλλάζει το σκηνικό.
0: Βεβαίως.
1: Και κλείνει η ζυγαριά υπέρ της Arsenal στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, δηλαδή και εκεί στην παράταση. Αλλά αυτό θα το εξηγήσουμε γιατί έγινε. Στο μεγαλύτερο όμως μέρος του αγώνα βλέπαμε μια Paris Saint-Germain να έχει, πέρα από την κατοχή της μπάλας, να είναι εκείνη, κατοχή της μπάλας που μιλάμε τώρα συντριπτική, έτσι, τελείωσε 72-28, αν δεν κάνω λάθος, τόσο τελείωσε η κατοχή μπάλας. Ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν και σε πιο υψηλά ποσοστά για την Paris Saint-Germain. Έβλεπες λοιπόν ότι μια ομάδα παίζει άμυνα και προσπαθεί να κρατήσει ένα γκολ που έβαλε στο 5ο λεπτό και από εκεί και πέρα μια ομάδα που να επιτίθεται συνεχώς. Βέβαια τα πράγματα άλλαξαν όταν έγιναν οι δύο αλλαγές της Paris Saint-Germain με τους game changers που λέμε, έτσι. Δηλαδή έναν τον Κβαραξέλια και δεύτερον τον Ντεμπελέ. Αυτό λοιπόν έδωσε θάρρος στην Arsenal και άρχισε από εκεί και πέρα, και ενώ το σκορ ήταν στο 1-1, να προσπαθεί να πετύχει το δεύτερο γκολ. Όμως τότε ήταν λίγο αργά. Το γεγονός ότι η Arsenal δεν έπαιζε και τίποτα ιδιαίτερο επιθετικό φάνηκε στο γεγονός ότι άλλαξε όλη την επιθετική γραμμή και ο Αρτέτα. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Άλλαξε τα πάντα. Δεν έδειχναν τίποτα. Δηλαδή να μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν πατούσαν κάποιες προϋποθέσεις και μέχρι εκεί. Τώρα για μένα. Το θέμα είναι ότι η Paris Saint-Germain εμένα μοιάζει να γίνεται υπερδύναμη. Δηλαδή φεύγει πια από μια κατάκτηση ενός Champions League και πια απέναντι σε ομάδες που έριξαν ένα σκασμό λεφτά εφέτος, πάρα πολλές ομάδες. Έδειξαν πάρα πολλά λεφτά. Και μεταξύ αυτών τώρα
0: και
1: μια ομάδα ήταν και, και η Arsenal. Έτσι.
0: Και η Arsenal λεφτά πολλά και η Liverpool που η Παρή την απέκλεισε εύκολα. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι.
0: Πολύ άνετα.
1: Έχουμε λοιπόν μια ομάδα η οποία δεν έχει ρίξει τρομερά λεφτά. Να έχει φτιάξει ομάδα και να μην φοβάται κανέναν. Δηλαδή να αποκλείει την Bayern Μονάχου, να παίρνει ένα τρόπαιο και να, ξέρω, να είναι το δεύτερο αυτό συνεχόμενο. Και να θυμίσουμε ότι με την καινούργια μορφή του Champions League είναι η δεύτερη ομάδα που κάνει το back-to-back. Από το 93 και μετά μιλάμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η Real Madrid, τρεις κατακτήσεις, 16, 17, 18 και έρχεται τώρα back-to-back η Paris Saint-Germain. Δεν έχει άλλη ομάδα στο Champions League κάνει back-to-back.
0: Όχι.
1: Παλιότερα ήταν Nottingham Forest, Liverpool, Bayern, Ajax,
0: Milan,
1: Inter, Benfica.
0: Benfica, Milan, δεκαετία του 90.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε δύο ομαδάρες έτσι και σε αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, ναι. Αλλά αυτό ήταν πριν να γίνει το Champions League με τη μορφή που ξέρουμε. Έτσι, από το 93 και μετά η μόνη ομάδα που το είχε καταφέρει ήταν η Real Madrid και έτσι τώρα η Paris Saint-Germain. Αυτό έτσι... για να δούμε και πώς είναι τα
0: από
1: πράγματα.
0: Από όταν η Παρή ξέμπλεξε από, από τους μεγάλους αστέρες του ποδοσφαίρου, Νέιμαρ, Εμπαπέ, έφτιαξε ομάδα.
1: Ναι, ακριβώς έτσι.
0: Έφτιαξε
1: δηλαδή,
0: ομάδα.
1: Δεν της έβγαινε η μία συνταγή, δοκίμασε και την άλλη συνταγή. Με ένα προπονητή, έτσι, τον Λουίς Ενρίκε, ο οποίος έχει πάρει το τρίτο τώρα, μόνο ο Αντσελότη είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει πέντε έχει πάρει ο Αντσελότη. Λοιπόν, για μένα φάνηκε το πράγμα πώς πηγαίνει στη διαδικασία των πέναλτι. Θα μου πεις τώρα, είσαι προληπτικός, είσαι... Όχι, μερικές φορές όμως τα πράγματα, ξέρεις, κάτι δείχνουν. Γίνεται το στρίψιμο του νομίσματος, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και οι δύο φορές, στρίβεται το νόμισμα και οι δύο φορές, έφτει στην επιλογή της Paris Saint-Germain. Μία, η πρώτη, με το στρίψιμο του νομίσματος, που διαλέγει γήπεδο, διαλέγει εστία και πάει... Και εκτελούνται τα πέναλτι μπροστά στους οπαδούς της, που αυτό σημαίνει περισσότερες αποδοκιμασίες για τον αντίπαλο τερματοφύλακα, περισσότερο boost. Γιατί άλλοι πιο μακριά, έστω άλλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Γίνεται λοιπόν αυτό. Και το δεύτερο είναι ξαναστρίβουν το νομίσμα και ξανά διαλέγει πέναλτι ποιος θα εκτελέσει πρώτος πέναλτι, πάλι πάρει στη ζέλη. Όπου επίσης έχει αποδειχθεί, θυμάστε, τα παλιότερα χρόνια λέγαμε ας τον άλλον να χτυπήσει πρώτος, να χτυπήσουμε εμείς τελευταίοι. Αυτό όμως έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Όλες οι ομάδες θέλουν να εκτελούν το πρώτο πέναλτι, ώστε αν ευστοχήσουν, είναι και πιο ελεύθεροι, πώς το πούμε έτσι, να μεταφέρουν το άγχος στον αντίπαλο. Κερδίζει λοιπόν και το δεύτερο στρίψιμο νομίσματος η Paris Saint-Germain. Κάτι σου δείχνει αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτι σου δείχνει.
0: Εντάξει,
1: κάτι
0: αυτά που παρατήρησε είναι σημαντικά. Εγώ σου πω την αλήθεια, δεν τα παρατήρησα. Στη διαδικασία,
1: όχι.
0: Αλλά είναι πολύ σωστή η παρατηρητικότητα.
1: Κοίταξε να δεις, άλλο να εκτελείς πέναλτι τώρα και πίσω από το να πάει ο άλλος, ξέρω εγώ, ο παίχτης της
0: Arsenal.
1: Της Arsenal και να έχει πίσω τα χέρια που κουνιούνται από δοκιμασίες σε τούτο το άλλο κτλ. Όσο να είναι, δεν σου λέω ότι παίζουν τον απόλυτο ρόλο, αλλά είναι.
0: Εντάξει, είναι ένα μικρό κέρδος. Είναι
1: σαν τους παίχτες του μπάσκετ, να πάνε να εκτελέσουν πολλές και βλέπουν ένα. Αλλά το μπάσκετ είναι και αλλιώς. Και βλέπουν ένα ολόκληρο γήπεδο από πίσω, μια κερκίδα, ξέρεις ότι τους αποδοκιμάζει, να κουνάει μπαλόνια, χέρια ή οτιδήποτε άλλο. Τέτοια. Και όταν είναι ένα Champions League και φτάνει στη διαδικασία πια των πέναλτι, μετράνε πολύ όλα. Η κούραση, το άγχος, οι ποδοσφαιριστές, οι ισχυροί ή μη ισχυροί, τόσο προσωπικότητα, το calm που λέμε για τους ποδοσφαιριστές. Όλα το λίγο μετράνε. Να πούμε κάτι επίσης, κάτι το οποίο ίσως παίζει ένα ρόλο, έτσι. Ίσως παίζει ένα ρόλο. Mm-hmm. Αυτό το διάβαζα τώρα πριν από λίγο, δεν το είχα πάρει ήδη σχεδόν, στην ΕΚΙΠ, πριν από λίγο τα έβγαλε αυτά. Η Paris Saint-Germain δεν χάνει στα τελευταία χρόνια στα πέναλτι. Ξεκίνησε, είναι η έκτη φορά που πήγε και η νικηφόρα διαδικασία στα πέναλτι κρατάει από το 2024 για την ομάδα της Paris Saint-Germain.
0: Δύο χρόνια δηλαδή.
1: Το 24, τη Λανς. Μετά αυτό ήταν κυπέλλο Γαλλίας. Μετά στα πέναλτι τη Λίβερπουλ στο Champions League. Μετά Super Cup το 2025 πέρυσι την Tottenham. Μετά στο κύπελο, στο διεθνές κύπελο, όπως λέγεται, συλλόγων, τη Φλαμέγκο επίσης το 2025. τη Μαρσέη φέτος πάλι στα πέναλτι. Δηλαδή στα πέναλτι δεν χάνει η.
0: Μπράβο. Μπράβο τους. Αφού έχουν την ψυχραιμία και έχουν και εύστοχες εκτελέσεις, μπράβο.
1: Ναι. Τώρα, όλα αυτά δεν ήταν φυσικά ένας τελικός ο οποίος θα το θυμόμαστε πάντα. Ήταν όμως μια ομάδα πιο σίγουρη για τον εαυτό της, η Paris Saint-Germain, και μια ομάδα που πήγαινε να κάνει μια υπέρβαση, γιατί έχει πάρει το πρωτάθλημα Αγγλία, η ομάδα της Arsenal, έστω και προς το τέλος, όπως το πήρε και όλα αυτά, δίκαια, 100% όλοι το αναγνώρισαν, αλλά ίσως να ήταν πάρα πολύ εφέτος για την Arsenal να κατακτήσει και πρωτάθλημα Αγγλίας μετά από τόσα χρόνια, 20 πόσα χρόνια, και για πρώτη φορά μετά από το Champions League, έτσι. Ίσως να ήταν πάρα πολύ για την ίδια χρονιά να τα κατακτήσει και τα δύο και βάσει του ποδοσφαίρου που έπαιζε και του στυλ παιχνιδιού του Αρτέτα. Έτσι, είχε ετοιμαστεί σαφώς για το πρωτάθλημα πολύ περισσότερο, αυτό το βλέπαμε, όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ίσως όμως το Champions League να μην είχε ετοιμαστεί τόσο πολύ για το Champions League. Ήταν σαν αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, κατακτήσαμε, κάνουμε το καθήκον μας.
0: Με την Premier League.
1: Το Champions League, δηλαδή, έχουμε σηκώσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, πώς το πω, το τραπέζι, ξέρω εγώ, που λένε. Ξέρω.
0: Ναι, ας φάμε και το παντεσπάνι μας ήταν το Champions League. Το καθήκον μας το κάναμε, φάγαμε με το πρωτάθλημα, το παντεσπάνι ήταν το Champions League.
1: Ναι, για μένα στα δικά μου τα μάτια σήμερα το πήρε δίκαια η Paris Saint-Germain. Μια ομάδα, αν θα έπρεπε να το πάρει, μιας και όταν πας τώρα στα πέναλτι, εντάξει, τα πάντα μπορούν να συμβούν, αυτό είναι γεγονός. Αλλά αν μια ομάδα άξιζε να το πάρει στα σημεία, βάσει της εικόνας που είδαμε στα 90 λεπτά συν την παράταση, αυτή ήταν η Paris Saint-Germain.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, για το σχόλιο.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, Βασίλη. Λοιπόν, αυτό ήταν και το σχόλιο του Βασίλη Παπα-Νικολάου. Να δούμε το κουπόνι του στοιχήματος. Real Pilar Urquiza 2-1, Kimberley Herminal 1-0, Γυμνάσια Χουχούι Belgrano 2-1, Defensores de Belgrano San Telmo 1-0, Almirante Brown Colón Santa Fe 1-1, Νιγηρία Τζαμάικα 3-0, Academia Always Ready 0-1, Flamengo Coritiba 1-0, Αβαΐ Κρισιούμα 1-2, Γρανάδα Sporting Gijón 1-1, Deportes La Serena Colo Colo 2-2, Guanyense Goiás 0-1, Manda Libertad Loja 0-1, Fus Rabat Farabat 1-1, ημίχρονο Sportivo Las Parejas Atlético Escobar 1-0, Deportivo Garquilaso Juan Pablo 2-0 και η Πορτουγκέζα προηγείται εκτός έδρας με 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα.

0: Λοιπόν, συνεχίζονται τα σχόλια των συναδέλφων για τον τελικό του Champions League, όμως εμείς εδώ πέρα σας έχουμε μία έκπληξη. Ο Βαγγέλης Ιωάννου που είναι κοντά μας και τον οποίο καλησπερίζουμε δεν θα μας μιλήσει μόνο για, για τον μπασκετικό γίγνεσθε, αλλά θα κάνει και το δικό του σχόλιο για τον τελικό του Champions League. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Λοιπόν, εν όψη και Μουντιάλ κιόλας και πρέπει να μπαίνουμε στο κλίμα, διότι θα σχολιάζουμε και Μουντιάλ. Θα τα λέμε όλα.
0: Έτσι. Αυτά είναι τα καλά.
1: Όλες αυτές τις μέρες που το συζητούσαμε και στη δική μου εκπομπή και με τα άλλα τα παιδιά και με σένα, λέγαμε για το φαβορί το μεγάλο που ήταν η Παρίς, σωστά?
0: Ναι.
1: Το ποδόσφαιρο όμως, όπως και το μπάσκετ, κρύβει εκπλήξεις και προσφέρει μοναδικές στιγμές και συγκινήσεις. Και αυτό έγινε και σήμερα. Όχι επειδή προηγήθηκε η Άρσεναλ, αλλά επειδή χρειάστηκε και η διαδικασία των πέναλτι για να κρίνει και να αναδείξει το νέο πρωταθλητή Ευρώπης. Βεβαίως. Η μεγάλη Παρί του Λουίς Ενρίκε είναι ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δικαίως θα πω. Ωστόσο, οι Γάλλοι χρειάστηκαν τα πέναλτι. Ή τέλος πάντων, η γαλλική ομάδα λέμε Γάλλοι, λέμε Έλληνες.
0: Ναι, εντάξει,
1: λέμε,
0: καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Αλλά μιλάμε για ένα μοσαϊκό.
0: Εντάξει, αλλά μοσαϊκό. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Λοιπόν, η γαλλική ομάδα.
1: Χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να ρίξει στο Καναβάτσο, για να ρίξει νοκάουτ τους κανονιέριδες. Εμένα μου έκανε μεγάλη ευχάριστη εντύπωση και έκπληξη η απόδοση της Arsenal. Δικαίως έφτασε στον τελικό, δικαίως διεκδίκησε μέχρι και τα πέναλτι το στέμα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, ούσα πρωταθλήτρια Αγγλίας η Arsenal, απέναντι σε μια Παρί την οποία την είχα σε υπόλοιψη, είχα τεράστιο σεβασμό, πίστευα ότι είναι το μεγάλο φαβορί, το έλεγα, αλλά δεν το δικαίωσε σήμερα, δηλαδή δεν έπαιξε ολοκληρωτικό κυριαρχικό.
0: Δεν την άφησε ποδόσφαιρο. Και η Arsenal, γιατί η Arsenal μετά τον γκολ έπαιξε το ποδόσφαιρο που έπαιζε στην Αγγλία επί Αρτέτα, όλα, αυτό το ποδόσφαιρο που την έστεψε και πρωταθλήτρια στην Πρέμιερ, κλείνουμε χώρους, δεν τρώμε γκολ, βάζουμε γκολ και το προστατεύουμε.
1: Πολύ σωστό και επίσης να πω κάτι ακόμα, μου κάνει εντύπωση πως τέτοιοι οργανισμοί κρατάνε τη φιλοσοφία τους, τις αρχές τους αναλύωτες στο χρόνο. Η Arsenal του Wenger δεν θα πεθάνει ποτέ στην πραγματικότητα, έτσι. Βεβαίως τώρα χτίζει τη δική της δυναστεία η Paris Saint-Germain στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά και η Arsenal είναι μια μεγάλη δύναμη. Γενικώς θα έλεγα ότι επιβεβαιώνονται τα όσα ξέρουμε για τις πατρίδες των αθλημάτων. Μπορεί κανένας να πει ότι η Αμερική δεν είναι η πατρίδα του μπάσκετ, η Αγγλία ότι δεν είναι η πατρίδα του ποδοσφαίρου, και ας μην έχει η εθνική του ομάδα κάνει μεγάλα πράγματα διαχρονικά ανά τις δεκαετίες, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να έχουμε κολλήσει όλοι σε εκείνο το 5-4 της Παρί με την Μπάγκερ Μονάχου.
0: Δεν μπορεί όμως να γίνεται κάθε φορά 5-4 τέτοιο παιχνίδι.
1: Ακριβώς, δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται. Και έτσι δικαίως η Παρί είναι ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, συγχαρητήρια. Έπρεπε να διώξει τα μεγάλα αστέρια, για την ακρίβεια τις βεντέτες, γιατί έχει ακόμα πάρα πολλά τεράστια αστέρια, για να κάνει αυτές τις πορείες.
0: Το 5-4, σωστό. Λοιπόν, το 5-4 έμεινε και για έναν άλλο λόγο, όχι μόνο γιατί έπεσε Παρί Μπάγερν, για να το κλείσουμε αυτό, αλλά γιατί εκείνο το μήνα είχαμε πολλά συγκλονιστικά παιχνίδια. Είχαμε την προσπάθεια της Μπαρτσελώνα στο κύπελο να ανατρέψει το 4-0, την ήττα της από την Ατλέτικο, που το πίτο έφτασε μέχρι το 3-0 και πίεζε. Είχαμε το παιχνίδι, αυτό που είπαμε, το 5-4. Είχαμε κάτι τεσσάρες, κάτι πεντάρες που ερχόντουσαν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και εκείνος ο μήνας ειδικά είχε πολλά. Μέσα σε ένα 30 μέρες είχε πολλά παιχνίδια με αγωνία και παιχνιδάρες.
1: Έτσι. Να πούμε, λοιπόν, χωρίς να μας πιάσει μελαγχολία, ναι, τα ποσά που κερδίζουν, θα τα έχεις πει βεβαίως.
0: 140 η Παρί.
1: Συνολικά έφτασε από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι και το τελευταίο ευρώ, τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Έχει μείνει η Arsenal στα 143 εκατομμύρια. Αν σκεφτούμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε 2,5 μαζί με τις νίκες της 26 στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας, συν 3, 29 στα play-off, ότι πήρε άλλο 1,5 εκατομμύριο, χοντρικά τα λέω τώρα,
0: ναι, ναι.
1: 4, άντε με κάποια που δεν ξέρουμε εμείς μπόνους, να φτάσει στα 5 εκατομμύρια, η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μπάσκετ. 150 εκατομμύρια, η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.
0: Είναι μη συγκρίσιμα τα ποσά.
1: Όχι, είναι γη και ουρανός. Ναι. Είναι γη και φεγγάρι.
0: Δεν συγκρίνονται. Τι να λέμε. Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά τώρα. Λοιπόν, τα δύο φαβόρη, νομίζω ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβόρη.
1: Ακριβώς. Μπορεί να δυσκολεύτηκε λίγο παραπάνω ο Παναθηναϊκός, που ξεκούρασε πάντως παίκτες. Καθόλου δεν δυσκολεύτηκε ο Ολυμπιακός, κυριακός. Είναι στους τελικούς. Αρχίζουν την Τετάρτη το βράδυ, αλλά εκεί θα είναι εντελώς διαφορετικά παιχνίδια.
0: Να πούμε πως όλοι οι τελικοί φυσικά από την Era Sport και από την ERT 2 Sports.
1: 100% εντελώς διαφορετικά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός, παρά την απογοήτευση από τον αποκλεισμό του Final Four, και ο Ολυμπιακός με την άβρα του Πρωταθλήματος Ευρώπης, πιστεύω θα μας προσφέρει.

0: ομάδα 4 χρόνια τώρα. Ελπίζω να του ανταποδώσω την ευγνωμοσύνη και όσα μου έχουν δώσει. Το ρεπορτάζ λέει ότι έχει υπογράψει στο Μιλάνο.
1: Προσύμφωνο ή κανονικό σύμφωνο.
0: Ναι, pre-agreement. Mm. Είναι αυτό το deal, η προσυμφωνία, ας πούμε, που λέμε εμείς, έχει κάποιους όρους. Για να έχει δηλαδή deal breakers, αλλά για να σπάσει αυτή η συμφωνία θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Να αλλάξει άρδιν το σκεπτικό του ο παίκτης, να συμφωνήσει η ομάδα σε μερικά πράγματα όπως είναι κάποιες minimum αποζημιώσεις. Είναι δύσκολο να γίνει. Δεν είναι περίπτωση Μιλουτίνοφ, η περίπτωση του Άλεκ Πίτερς, επειδή ο Μιλουτίνοφ είναι βασικός στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν αμφισβητείται ο ρόλος του, ο χρόνος συμμετοχής του και όλα αυτά. Ο Πίτερς, ακόμα κι αν μείνει, και αν του δώσει δηλαδή και ο Ολυμπιακός, που θα του έδινε, ας πούμε, τώρα πια αυτό το συμβόλαιο που του δίνει το Μιλάνο, ενώ το ύψος του συμβολίου και τη χρονική διάρκεια, πάλι πίσω από το Βεζέγκο θα έπαιζε.
1: Ναι.
0: Δεν θα άλλαζε αυτό. Δεν
1: άντε κάποιες φορές τριάρι.
0: Ναι. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να διαφοροποιηθεί η κατάσταση, αλλά ποτέ μιλες ποτέ.
1: Ωραία, το κρατάμε. Αυτό, το ποτέ μιλες ποτέ.
0: Σπανούλης πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες 48 ώρες για τον Άρη.
1: Σωστό.
0: Πιέζει πάρα πολύ ο Άρης. Και από τη στιγμή που δεν έχει πει ακόμα ναι στον Ερυθρό Αστέρα και δεν έχει εμφανιστεί δυνατά η Μπαρσελόνα, παρότι τον έχει στη μικρή λίστα της, όπως και το Γιάννη Σφερόπουλο, ο Άρης κερδίζει πόντους και πιστεύει ότι στις αρχές της εβδομάδας ότι ο Σπανούλης θα πει το ναι και θα γίνει μια μεγάλη συμφωνία για μια νέα εποχή στον Άρη.
1: Και στις άλλες ομάδες γενικά τι έχουμε τώρα αυτές τις ημέρες?
0: Νομίζω γίνονται προς τα αφαιρέσεις, δηλαδή τελείωσε ο ΠΑΟΚ τη νέα ομάδα του για την επόμενη χρονιά με τον Τριγκέρι. Θα πάρει παίκτες αλλά θα χάσει και παίκτες. Ήδη ο Μέλβιν λένε ότι πάει στον Ηρακλή. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Άρη που έχει προσυμφωνήσει με κάποιους παίκτες. Τα ονόματα του ΠΑΟΚ τα έχουμε πει και οι υπόλοιπες ομάδες και παίκτες. Γίνονται κινήσεις που θα ανακοινώνονται σιγά σιγά. Ο Κολοσσός κράτησε τον προπονητή του, το Περιστέρι κρατάει τον προπονητή του, ο Παπανικολόπουλος έμεινε στην Καρδίτσα. Έφυγε σήμερα ο GM, ο νέος του Βίκου Ιωαννίνων, ο Τέλης Ζουνατζίδης. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν αναταράξεις και διαφωνίες ως προς το ποιος θα είναι ο προπονητής της νέας χρονιάς. Οι τοπικοί παράγοντες θέλουν το Γιαπλέ. Θα δούμε πού θα καταλήξουν και ούτω καθεξής. Δηλαδή από τις ομάδες που έρχονται και φαίνεται ότι θέλουν και έχουν τις εγγυήσεις και τα χρήματα και τα γήπεδα να τα φτιάξουν για να παίξουν, μέχρι και τις ομάδες κορυφής γίνονται κινήσεις. Και ο Παναθηναϊκός κάνει κινήσεις. Όλες οι ομάδες κάνουν κινήσεις.
1: Ωραία.
0: Βεβαίως το ενδιαφέρον αυτές τις μέρες θα είναι στην εξάδα των ξένων με την οποία θα παραταχθούν την Τετάρτη το βράδυ οι δύο αιώνιοι.
1: 9 η ώρα.
0: Για τον Παναθηναϊκό είναι πιο απλά τα πράγματα, είναι πιο δύσκολα για τον Ολυμπιακό. 9 το βράδυ στο στάδιο της Εφηλίας βγήκαν ήδη τα εισιτήρια, δεν έχει ανακοινωθεί sold out. Όποιος θέλει να δει τα παιχνίδια και ειδικά το πρώτο πρέπει να σπεύσει.
1: 9 η ώρα Τετάρτη βράδυ, όλα τα παιχνίδια θα είναι 9 το βράδυ, τουλάχιστον τα 3 πρώτα και βλέπουμε αν θα χρειαστούν και άλλα.
0: Ας
1: μείνουμε στα 3 πρώτα.
0: Εμείς λέμε για τις 3 πρώτες ακριβώς αναμετρήσεις. Τετάρτη 3 του μήνα, Παρασκευή 5. Την άλλη Δευτέρα 8 είναι τα 3 πρώτα μάτς.
1: Όλα φυσικά από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Και κλείνοντας, Βαγγέλη, να σου πω ότι ο Φουρνιέ είδε παρέα με το Μακίσινγκ τον τελικό του Champions League και φυσικά πανηγύρισε την επιτυχία της Paris Saint-Germain.
0: Λογικό. Ο Μακίσινγκ, να πούμε ότι έχει δεχτεί προτάσεις από πολλές ομάδες και ελληνικές. Δηλαδή δεν είναι ψέματα ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται γι' αυτό. Θα δούμε όμως τι θα γίνει στο τέλος της σεζόν.
1: Ωραία. Περισσότερα από αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, Άγγελε.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν και ο Βαγγέλης Ιωάννου με το δικό του σχόλιο για τον τελικό του Champions League, αλλά και όχι μόνο, για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην μπασκετική κοινότητα.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου 17 λεπτά πριν από τις 12. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τη Χρύσα Αντωνιάδη να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τα σχόλια των συναδέλφων για το σημερινό τελικό του Champions League με τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει και τι λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έχω επιλέξει μια σειρά ευρωπαϊκών μέσων αθλητικών και δύο από την Νότια Αμερική, να δούμε και εκεί πώς είναι.
0: Βεβαίως. Και εκεί θα έχει πάρει
1: Πριν όμως θα πω αυτά, Άγγελ, θα πω την προσωπική μου άποψη για το παιχνίδι.
0: Okay,
1: ένα παιχνίδι που στην πραγματικότητα δεν με ενθουσίασε όπως περίμενα. Πίστευα ότι η Παρίσι Σεν-Ζερμέν είτε έτσι είτε αλλιώς θα ήταν νικήτρια, όπως και ήταν νικήτρια στο τέλος. Όμως χρειάζεται ένας παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός για να φτάσεις σε μια τέτοια διοργάνωση με αυτόν τον τρόπο, να φτάσεις στο τέλος να νικήσεις. Είναι ο παράγοντας τύχη. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Παρίσι Σεν-Ζερμέν όχι μόνο ήταν κατά κάποιο τρόπο καλύτερη, βέβαια τα κριτήρια ποια θα είναι, στο συγκεκριμένο μάτς απέναντι στην Άρσεναλ, σαφώς ήταν πιο τυχερή. Εντάξει.
0: Οπότε, και η τύχη χρειάζεται, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Εκτός από την ικανότητα, χρειάζεται και η τύχη.
1: Ναι, ειδικά όταν έχουμε διαδικασία των πέναλτι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Καλύτερα νούμερα σίγουρα οι Παρίσι Σεν-Ζερμέν, αλλά δεν κερδίζουν τα νούμερα. Κερδίζουν αυτοί που πετυχαίνουν περισσότερα τέρματα. Και στη διαδικασία των πέναλτι η γαλλική ομάδα ήταν εκεί, ήταν παρούσα. Από εκεί πέρα, στο πρώτο ημίχρονο, ο Αρτέτα επέλεξε, αφού προηγήθηκε η ομάδα του νωρίς, να ακολουθήσει μια καταπληκτική αμυντική τακτική. Έκλεισε διαδρόμους, υπήρξε τρομερή συνεργασία. Μου θύμιζε λίγο ιταλικό κατενάτσιο, τα οποία βλέπαμε και λέγαμε αμάν ποιος θα μπορέσει να σπάσει αυτήν την ιταλική άμυνα. Και έπαιζαν όλη επίθεση, έπαιζαν όλη άμυνα και όλοι συμμετείχαν στην τακτική της επίθεσης των αντιπάλων. Η Παρίσι Σεν-Ζερμέν όμως, όπως ακριβώς έκανε και στον προηγούμενο τελικό που συμμετείχε στο Μουντιάλ των Συλλόγων στις ΗΠΑ, αλλά εκεί βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο με 3-0, προσπάθησε να κάνει κάτι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, όπως έκανε και σήμερα. Λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο. Ήταν τυχερή στη φάση του πέναλτι, που ήταν πέναλτι, και ισοφάρισε σε 1-1. Από εκεί πέρα άλλαξαν οι ισορροπίες και σαφώς η Άρσεναλ θα έπρεπε να γίνει πολύ πιο επιθετική από ό,τι ήταν μέχρι το διάστημα αυτό. Ο Λουίς Ενρίκε καθόλου τυχαία πανηγύρισε έξαλλα τον τίτλο, τη σημερινή νίκη στον τελικό, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει να κάνει αυτή η τεράστια επιτυχία να είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο βρήκε τρόπο και κέρδισε την διαδικασία των πέναλτι την πρωταθλήτρια Αγγλία στην Άρσεναλ. Τι ήθελα να σου πω, back to back λοιπόν για την Paris Saint-Germain. Συγχαρητήρια, διαφωνώ κάθετα με εκείνους που πιστεύουν ότι ακόμα το ίδιο ο Λουίς Εντρίκε αλλά και ο Αλκαλαΐφη, ότι επειδή δεν έχουμε Μπαπέ, δεν έχουμε Νεϊμάρ, δεν έχουμε Μέση, κερδίζουμε τίτλους. Αυτό, αν το πει κανείς, είναι και προσβλητικό για αυτούς τους παιχταράδες. Ο καθένας έχει γράψει τη δική του ιστορία. Αν δεν μπορέσανε να αποδώσουν στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν, είναι άλλο θέμα συζήτηση. Δεν μπορεί να μου πει τίποτα κάποιος αυτή τη στιγμή. Ή να με πείσει ότι ο Μπαπέ δεν είναι καλός παίκτης.
0: Εννοείται.
1: Ή να μου πείσει ότι ο Νεϊμάρ Τζούνιορ δεν είναι καλός παίκτης. Ή ότι ο Μέση δεν ήταν καλός παίκτης όταν δεν Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Μην τρελαθούμε κιόλας. Έτσι. Να μην μας παρασέρνουν αυτά. Αυτές είναι δηλώσεις, τις οποίες να μην ξεχνάμε το εξής. Ο Αλκαλαΐφη επανέλαβε σήμερα αυτό που είπε και το προηγούμενο διάστημα. Η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχουμε κάνει είναι του Λουίς Ενρίκε. Το δέχομαι, το πιστεύω και το σέβομαι. Ναι, ο Λουίς Ενρίκε λοιπόν λέει ότι η καλύτερη μεταγραφή που έχω κάνει εγώ είναι που ήρθα εδώ. Και πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και θέλω να συνεχίσω τα επόμενα χρόνια να είμαι προπονητής εδώ. Ναι, στην ουσία επανέλαβε με τον δικό του τρόπο αυτά που είπε ο Καταριανός, ο ιδιοκτήτης. Ο Καταριανός όμως, λέγοντας ότι έπρεπε να φύγουν Μπαπέ, έπρεπε να φύγω Μέση, βέβαια, και με αυτούς πήρε τους τίτλους. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Αλκαλαΐφη έχει οικονομική διαφορά και είναι στα δικαστήρια με τον Μπαπέ, τον Γάλλο. Μην τα ξεχνάμε αυτά εύκολα. Μην μας παρασέρνουν να έχουμε και εμείς άποψη, κρίση, να διαβάζουμε, να λέμε τι γίνεται, να λέμε τι πιστεύουμε. Αυτή είναι μια προσωπική άποψη, καμία σχέση με το παιχνίδι, απλά το αναφέρω, μια και το φέρνει κουβέντα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε λέω την κριτική μου, είτε δεν λέω την κριτική μου, η Παρίσι Σεν-Ζερμέν απόψε έκανε τον back-to-back. Απόψε στην ουσία διατήρησε τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης και να μην ξεχνάμε ότι ούτε η Arsenal ούτε η Paris Saint-Germain που έπαιξαν απόψε έφτασαν στον τελικό και δεν είναι το μοναδικό παιχνίδι. Πέρασαν ολόκληρη διαδικασία, πέρασαν από δοκιμασία σε αυτό το format που έχει το Champions League και έχει φτιάξει η UEFA προκειμένου να φτάσουν να διεκδικήσουν στο τέλος το τρόπο. Δεν είναι μόνο παιχνίδι. Η Arsenal δεν έπαιξε μόνο άμυνα στα προηγούμενα παιχνίδια. Είχε αυτή την τακτική σε μια Paris Saint-Germain που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όχι τρομερά. Τρομερό τρόπο και τρομερή τακτική στο να πετυχαίνει γκολ. Ο Αρτέτα λοιπόν αποφάσισε να παίξει αυτή την αμυντική τακτική, εάν και εφόσον.
0: Αυτό που την οδήγησε την Arsenal όλη την χρονιά στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Αυτά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχω αφήσει κάτι άλλο. Όχι. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των αθλητικών μέσων που σου είπα στην Ευρώπη. Η L'Équipe, ξεκινώντας από εκεί, από τη Γαλλία. Ιστορικό διπλό. Η Paris Saint-Germain νίκησε την Arsenal στα πέναλτι και διατήρησε το στέμμα του Champions League. Πολύ σωστά η γαλλική L'Équipe. Η γερμανική Kicker, ο Εζέ και ο Γκάμπριελ δείχνουν νευρικότητα. Η Paris Saint-Germain υπερασπίζεται τον τίτλο του Champions League εναντίον της Arsenal. Η ιταλική Gazzetta dello Sport. Mm-hmm. Η Paris Saint-Germain σκοράρει δύο φορές. Η Εζέ και Γκάμπριελ αστοχούν από το σημείο του πέναλτι. Η Arsenal χάνει με 5-4 συνολικά τέρματα στα πέναλτι στο τελικό. Η ισπανική μάρκα, λέει ο Λουίς Εντρίκε, ανεβάζει την Paris Saint-Germain, προσέξτε, στον Όλυμπο του Champions League. Μ' αρέσει αυτός ο τίτλος. Η ΑΣ, ισπανική ΑΣ επίσης, προσέξτε, ο βασιλιάς της Ευρώπης είναι από την Αστούριας. Αστούριας είναι η πολιτεία από την οποία προέρχεται ο Λουίς Εντρίκε, είναι στο βορρά, εκεί που είναι ο Βιέδο, η ομάδα. Λοιπόν, πάμε στην αγγλική, Sky Sports. Το χαμένο πέναλτι του Γκάμπριελ βοήθησε την Paris Saint-Germain να επαναλάβει τον περσινό της θρίαμβο. Η αργεντίνικη Diario Olé, Champions League ξανά. Η Paris Saint-Germain νίκησε την Arsenal και έγινε δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και τέλος, οι Esportes O Globo, που είναι η βραζιλιάνικη, ο Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες αστοχεί στο καθοριστικό πέναλτι και η Paris Saint-Germain κατακτά τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο του Champions League.
0: Μάλιστα. Με πολύ ενδιαφέρον τα ακούσαμε αυτά, την περιήγησή μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του πλανήτη, πώς αντιμετωπίζουν τα μέσα, γιατί από αυτά που διάβασες είναι τα μεγαλύτερα, έτσι, από τα μεγαλύτερα μέσα.
1: Εντάξει, είναι αυτά που σίγουρα επισκέφτομαι πιο συχνά και επειδή έχει να κάνει με την Ευρώπη, αν μου έλεγες, ξέρεις, ψάξε τίτλους, διότι έγινε σήμερα τελικός του Μουντιάλ, θα πήγαινα καταρχήν σε κάποια μέσα από όπου προέρχονταν οι εθνικές ομάδες. Ένα. Αλλά θα μπορούσα να πάω και στην Ιαπωνία, θα μπορούσα να πάω και στην Αφρική, θα μπορούσα να πάω και στις ΗΠΑ. Αλλά από τη στιγμή που ήταν ευρωπαϊκός τίτλος, προσπάθησα να δώσω περισσότερο ένα ευρωπαϊκό χρώμα στο πώς είδαν αυτά τα αθλητικά μέσα την νίκη της Paris Saint-Germain απέναντι στην Arsenal.
0: Ωραία. Γιώργο, καλό βράδυ. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλή ξεκούραση. Φιλιά.
0: Λοιπόν, ήταν και ο Γιώργος Αθανασίου με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του πλανήτη. Πώς αντιμετώπισαν τα πρωτοσέλιδά τους από την κατάκτηση του Champions League πριν λίγη ώρα από την Paris Saint-Germain. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, εκεί όπου έχουμε γκολ. Ακαδέμια Always Ready 1-3, Ατλέντικο Παρανά 1 σε Μυρασόλ 1-0, Φλαμέγκο Κορυτίμπα 3-0, Αβαή Κρισιούμα 1-2, Γρανάδα Sporting Χιχών 1-2, Ντεπόρτες Λασερένα Κολοκόλο 2-3, Ατλέντικο Γκοανιένσε Γκοϊάς 1-1. Μάντα Λιμπερτάδ Λόχα 2-1, Φούσε Ραμπάτ Φαραμπάτ 1-1, Σπορτίβο Ατλέντικο Εσκομπάρ 1-0, Ημίχρονα Πόρτλαντ Γιούτα Ρόα Γιάλς 1-1, Ντεπορτίβο Γκαρκυλάσο Χουάν Πάμπλο 2-0 και η Πορτουγκέζα προηγείται με 2-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου. Ημιχρόνο όμως έχουμε και στο Φλωρέστα Κομφιάνσα 1-0, γκολ έχουμε στον Γκρέμιο Κορίνθια στο 23 1-0, στο 21 Μπαΐα Μποταφόγκο 0-1. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής σε πολύ λίγο με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις 12 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Γιώργος Σκεύης, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε για δεύτερη συνεχομένη χρόνια το Champions League, κερδίζοντας την Puskas Arena την Arsenal στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3. Η κανονική διάρκεια του μάτς τελείωσε 1-1 με τα τέρματα του Harvard στο 6ο λεπτό για τους κανονιέριδες και το πέναλτι του Ντεμπελέ στο 65ο λεπτό για τους Παριζιάνους, ενώ και στην ημίωρη παράταση το σκορ δεν άλλαξε. Μοιραίος παίκτης της Arsenal, ο Βραζιλιάνος Γκάμπριελ, που αστόχησε στην τελευταία εκτέλεση πέναλτι. Ο Πορτογάλος μέσος της Paris Saint-Germain Vitinha αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του τελικού και τη βράβευση του έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Δεύτερος τίτλος για την Paris Saint-Germain που έπιασε στη σχετική λίστα με δύο κατακτήσεις της Benfica, Nottingham Forest, Juventus, Porto και Chelsea, ενώ έγινε η πρώτη ομάδα στη Γαλλία με δύο τρόπαια, ξεπερνώντας τη Marseille που είχε κατακτήσει το τρόπαιο τη σεζόν 92-93. Ο τεχνικός της Παρί, Λουίς Ενρίκε, κατέκτησε για τρίτη φορά στην καριέρα του το τρόπαιο του Champions League, όσους το έχουν κατακτήσει επίσης η Πεπ Γκουαρδιόλα, Ζινεντίν Ζιντάν και Μπομπ Πέισλι. Γέμισαν τα ταμεία της Παρί Σεζερμένα από την κατάκτηση του τροπέου που της απέφερε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη φετινή διοργάνωση πήρε συνολικά περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. Συμπλοκές μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων στο Παρίσι μετά τη λήξη του τελικού, με τους πρώτους να βάζουν φωτιά σε ηλεκτροκίνητα ποδήλατα και να προκαλούν υλικές ζημιές στους δρόμους. Στις 12 Αυγούστου στη Red Bull Arena στο Σάλτσμπουργκ θα γίνει ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Aston Villa που κατέκτησε την Europa League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στους φετινούς τελικούς στην Greek Basket League, καθώς αμφότεροι αιώνιοι έκαναν σκούπα στους ημιτελικούς με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός νίκησε στα Νολιώσια την ΑΕΚ με 95-68 και ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην Πηλαία των ΠΑΟΚ με 102-94. Ο πρώτος τελικός μεταξύ των δύο αιωνίων θα γίνει στο Στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ με κάλυψη από την Era Sport και από την RTL Sport. Το μεσημέρι θα κυκλοφορήσουν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός στα εισιτήρια του πρώτου και του τρίτου τελικού της Greek Basket League, ενώ ο Παναθηναϊκός έθεσε από χθες την κυκλοφορία τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού. Στο NCAA με τη φανέλα του North Carolina θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που θα έχει συμπαίχτη τον Εωκλή Αβδάλα. Το 40ο πρωτάθλημα και 14ο συνεχόμενο πανηγύρισε ο Ολυμπιακός στην Waterpolo League των Ανδρών, καθώς νίκησε και στο τρίτο τελικό τον Παναθηναϊκό με 17-12 και με 3-0 νίκες κατέκτησε τον τίτλο. Τρίτος τελικός στις 7:30 στο Παπαστράτιο μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης στη Waterpolo League των Γυναικών, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες στη σειρά 1-1 και τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Αντίο από τη διοργάνωση του Ρολάν Γκαρός, είπε Μαρία Σάκαρη, που έχασε με ανατροπή με 2-1 σετ από την Μάγια Τσβαλίνσκα, νούμερο 114 στην παγκόσμια κατάταξη, στον τρίτο γύρο του θεσμού. Κρίσιμες ώρες για το Μάριο Οικονόμου, καθώς οι γιατροί στη ΜΕΘ Ιωαννίνων ξεκινούν τα τεστ εγκεφαλικού θανάτου, ενώ σε συνεργασία με την οικογένειά του εξετάζεται το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων. Παρελθόν από τον πάγκο της Λίβερπουλ αποτελεί ο Ολλανδός Άρνε Σλότ. Ο Άντων Ιραόλα ψηλά στη λίστα της διαδοχής του. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αιγύπτου για το Μουντιάλ, ενώ ο Αλφόνσο Ντέιβις συμπεριλήφθηκε στην 26η του Καναδά για το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Βραδινή Μπαλαδόρη με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Άστο μας χαλή να παίζει να νομίζω ότι είμαστε σαν αστέρια. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ρασφόρ, βραδινή μπαλαδόρη στη Σέντρα. Το σηκώσαμε κι αυτό, ε.
1: Ποιο, τι, εμείς οι Παριζιάνοι.
0: Εμείς οι Παριζιάνοι. Και αν το σηκώναμε εμείς οι Λοδρέζοι θα λέγαμε...
1: Το σηκώσαμε.
0: Το σηκώσαμε πάλι. Τι μας νοιάζει, ποιος θα το σηκώσει. Λοιπόν, πήγαν οπαδοί του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Στο σπίτι του Πίτερς να του πούν να μείνει και τέτοια, έτσι. Αυτό είναι αγάπη και αυτό είναι έρωτας. Ξέρεις, οπαδοί του Ολυμπιακού, αυτή την ιστορία τη θυμάσαι με το εκτός θέματος είμαι, δεν έχει σημασία. Την ιστορία με τον Τζιοβάνι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έτσι, για πάντα στο λιμάνι και για πάντα στο λιμάνι και ήταν τελειωμένη ιστορία και ήταν έτοιμος να φύγει και ακούει τον κόσμο ο Κόκαλης. Και λέει τέλος, λέει, θα μείνεις εδώ κι άλλο. Ωραία ιστορία. Είναι ωραίο ο κόσμος να αγαπάει κάποιον που τους δίνει και το κάτι διαφορετικό, έτσι. Γιατί ο Τζιοβάνι έδωσε και κάτι διαφορετικό. Όπως και ο Πίτερς, μόνο η προσήλωσή του στο... και η υπομονή που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, μια να είσαι πρωταγωνιστής, στην επόμενη να είσαι δεύτερος και πάλι πάντα να έχεις την ίδια και σημαντική απόδοση, είναι κάτι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, εκτός θέματος είμαι, αλλά το είπα έτσι για να το.
1: Αλλά ήθελα να το πω.
0: Όπως επίσης το πιο σημαντικό, Δημήτρη, που το είπες πριν από λίγο.
1: Α, ναι, ναι, άκου τώρα.
0: Γιώργο Σκεύη, άκου γιατί είναι η είδηση.
1: Ακούσατε.
0: Που έσκασε μετά τη λήξη του τελικού.
1: Ο μεγάλος Πανθρακικός και εδώ είμαστε όλοι να σηκωθούμε όρθιοι και
0: ανέβηκε για κατηγορία,
1: και για αυτόν τον λόγο, ναι. Αλλά το βασικότερο λέει συγχαρητήρια Παρίσι Σεντζερμέν που πήρες το κύπελλο Ευρώπης, αλλά σε προκαλούμε για τη ρεβάνς. Γιατί το 2009 είχαν παίξει φιλικό, νομίζω ή 0-0 ή 1-1,
0: ναι.
1: Ούτε που κύκατας ο Γιάχα μέσα. Και τώρα βρήκε την ευκαιρία να προκαλέσει τους Παριζιάνους ή έλα εδώ να παίξουμε φιλικάκι.
0: Έλα να σε δω.
1: Και παίζει εκεί πέρα με τα, πώς τα λένε, με τα Αγγλόπουλα στη Βουδαπέστη. Για έλα εδώ Κομωτινή να δεις τι σημαίνει καυτή έδρα. Ωραία και μπράβο το σκημωράκι.
0: Φαντάσου,
1: σούπερ και εμείς κάνουμε χιμωρά, έτσι.
0: Στην Ελλάδα, όχι στην Ελλάδα, να το πω διαφορετικά. Να έρθει Παρίσι Σεντζερμέν να παίξει ένα φιλικό παιχνίδι όπως τότε με τον Άγιαξ με τη Σαλαμίνα. Με τον Νέαντα να παίξει ένα φιλικό παιχνίδι, έτσι, να πέσουν τα τσιμέντα. Εντάξει, Παρίσι Σεντζερμέν νομίζω δικαίως το πήρε.
1: Νομίζω ναι. Εντάξει, στα πέναλτι δεν υπάρχει δικαιοσύνη και μη δικαιοσύνη. Στα πέναλτι. Όποιος είναι πιο τυχερός, πιο ικανός, το παίρνεις. Μια χαρά είναι.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα.

0: Τρέμε πάρει, έρχεται ο Πανθρακικός. Εντάξει, ωραία, πολύ ωραίο, ωραίο τρολάρισμα έκανε ο Πανθρακικός. Μπράβο παιδιά, μπράβο σε όλους εκεί πάνω. Και βλέπω τώρα, ψάχνουμε να δω και ποια ομάδα ανέβηκαν, να τσεκάρω. Προβιβάζονται λοιπόν από Κομωτινή, να πάω στην Κομωτινή. Κάντε υπομονή. Ψάχνει, πάντα ψάχνει.
1: Τι ανακοίνωση λέει το.
0: Συγχαρητήρια στην Παρίσι Σερμέν. Συγχαρητήρια στην Παρίσι Σερμέν για την κατάκτηση του Champions League. Θα χαρούμε να σας αντιμετωπίσουμε ξανά στο μέλλον για να δούμε αν θα καταφέρετε επιτέλους να μας νικήσετε. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Πανθρακικού. Τον αποθεώνουμε. Μία ρεβάνς για να δούμε, γιατί είχαμε έρθει σώπαλη την πρώτη φορά, οπότε τώρα σας καλούμε να δούμε αν... Γιατί γελάς ρε φίλε?
1: Γιατί είναι θεοί, έτσι.
0: Είναι ωραίοι, είναι ωραίοι. Τους τιμούμε και τους αγαπούμε και...
1: Ο τύπος που τα ανέβασε, δηλαδή είναι... είναι στο... Μπορείτε να το διαβάσετε έτσι, στο Facebook του Πανθρακικού. Πανθρακικός είναι λατινικά Πανθρακικός FC.
0: Οπότε... Εντάξει, και στα site προφανώς θα το βάλουν.
1: Και το έχει μάλιστα στα ελληνικά και στα γαλλικά.
0: Εντάξει, ολοκληρωμένο πακέτο. Σιβουπλέ. Ωραία. Και μια εκπομπή πρέπει να κάνουμε για τα γαλλικά φαγητά, έτσι. Το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, ελληνική ραδιοφωνία, Ερασπόρ. Ακούτε την σατυρική παύλα ενημερωτική εκπομπή της Ερασπόρ. Η βραδινή σαλάτα τα κάναμε. Η βραδινή μπαλαδόρη είναι στη σέντρα και ο λόγος σιγά σιγά θα περάσει σε εσάς μέσω των μηνυμάτων. 54160, τα μηνύματά σας SMS, Σπόρ και ενώ πληκτρολογείτε αυτό που επιθυμείτε και το που κουνάτε. Οπωσδήποτε είναι και το Viber, να μην το ξεχνάμε. Ένα σπορ με λατινικούς χαρακτήρες, θα δείτε το εικονίδιο, ένα κλικ πάνω και κατευθείαν επίσης ρίχνετε και εκεί το μήνυμά σας. Εννοείται ότι είναι ανοιχτά τα Messenger για σας. Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου, με λαϊκούς χαρακτήρες μας εντοπίζετε και μας ρίχνετε και εκεί τα δικά σας. Και όσοι επιθυμείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που λέω και εγώ, το erasport@r.gr, και εκεί τα μηνύματά σας. Δεχόμαστε και βέλη, έτσι, τόξα. Τι άλλο δεχόμαστε? Δεχόμαστε περιστέρια.
1: Περιστέρια,
0: ναι. Όχι βέλη, για να γίνει καμιά εξόφελση. Εγώ λέω προς τέλος. Δεν είμαστε όλοι σκοπευτικά εύστοχοι, οπότε να μην το ρισκάρουμε. Και φυσικά ό,τι θέλετε να πούμε για το τελικό, που νομίζω ότι επισκιάζει τα πάντα, για μπάσκετ, μια και θα ξεκινήσουν οι τελικοί με τους απρόσμενο αυτό το ζευγάρι, δεν το περίμενα.
1: Μια φορά στα χίλια χρόνια.
0: Ναι. Αυτό το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πλεονέκτημα Ολυμπιακός, νομίζω ότι εντάξει. Ήτανε από τα φαβορί πάντως.
1: Τώρα τελευταία κάτι γινότανε.
0: Ναι. Εντάξει, όλα καλά, όλα άνθυρα. Έτσι θα πορευτούμε σήμερα. Όμως Δημήτρη,
1: ναι.
0: Σήμερα έχουμε τη βραδιά
1: Κροατών.
0: Βραδιά Κροατών, καλά έτσι κι αλλιώς είναι, κάθε βραδιά είναι για τους και με τους ακροατές, αλλά επιλέγουν και κάνουν πρόγραμμα σήμερα οι ακροατές με τα μηνύματά τους, ζητούν όποιο τραγούδι επιθυμούν. Όμως Δημήτρη,
1: όμως, α, ναι, θα έχουμε και εξήγηση, οπότε ορίστε για να καταλάβετε. Ο Γιώργος από εδώ είναι γειτονόπουλα για Παρασκευή, δίνει εξετάσεις. Θα φέρουμε καλή επιτυχία και σε όλα τα παιδιά. Έτσι, είναι δύσκολες ημέρες.
0: Πολλοί πήραν τα πτυχία τους και πέρασαν και στα πανεπιστήμια τους με Ερασπόρ, έτσι να τα λέμε και αυτά.
1: Εγώ έχω βγάλει μια-δύο γενιές, άνετα τις έχω. Που με ξενύχτη και διάβασμα. Θα μου πεις γίνεται, ξενύχτηκε διάβασμα και περάσανε. Έχω έρθει και εδώ, ήταν παιδιά στην επαρχία, περάσαν στην Αθήνα. Και έσκασε μύτη ο πιτσιρικάς, μου λέει: κύριε Δημήτρη, είμαι ο τάδε. Λέω: ρε φίλε μεγάλε, είδες, λέει, πέρασα τελικά. Δεν με πίστευες, λέει, που εγώ ξενυχτώ και ακούω Ερασπόρ και διαβάζω.
0: Ωραίο.
1: Και μπράβο του. Λοιπόν, ένας άλλος τυπάκος που δίνει τώρα εξετάσεις, με τον μπαμπά του στείλανε μήνυμα και θέλει κάτι για μας. Οπότε, για μας τα παιδιά που δίνουμε εξετάσεις. Δηλαδή, κάτι τέτοιο ζητάμε. Οπότε το πρώτο τραγούδι θα είναι αφιερωμένο σε όλα αυτά τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, αλλά που τα λέμε και στον μπαμπά και στη μαμά, γιατί και αυτοί με τον τρόπο τους μετέχουν στις εξετάσεις. Νομίζω, Τάσο, Γιώργο και γενικότερα όσες και όσοι ακούνε, είναι μια καλή αρχή το να περάσει το πανεπιστήμιο, αλλά δεν είναι το παν. Είναι μια καλή αρχή για τη ζωή σου, σου δίνει εφόδια, αλλά δεν είναι το παν. Ούτε αν περάσει το πανεπιστήμιο λες ωραία, η ζωή μου θα πάει τρένο, θα πάει πολύ καλά, ούτε αν δεν περάσεις λες και τώρα τι κάνουμε. Υπάρχουν λύσεις σε όλα, αλλά και εδώ αυτές τις μέρες με ρέγουλα, όσο δυνατόν λιγότερο άγχος, γιατί με άγχος πας να γράψεις και ξεχνάς αυτό που ξέρεις. Πάμε τώρα, φτάνει πολυλογία.
0: Πρέπει να τα πεις όμως.
1: Ναι, πάμε τραγουδάρα.
0: Άρα θέλουμε αιτιολογία για τα.
1: Πάμε τραγουδάρα, αναβύσει.
0: Αναβύσει.
1: Τα μαθητικά τα χρόνια.
0: Εντάξει, τι πιο ωραίο.

Συνεχίζουμε και λέμε. Αυτό είναι ένα τραγούδι που λατρεύω. Γιατί το λατρεύω? Γιατί μου θυμίζει τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου. Πιστεύω και τα δικά σας. Είναι τα μαθητικά τα χρόνια? Είναι τα πιο ωραία χρόνια της ζωής σας? Που λέτε τους

0: και ζερτίδες.
1: Σαν δρόμοι πίσω μας γυρνούν.
0: Πού? Στα χρόνια που χορεύαμε τουί!
2: Ε, γιατί δεν το κόψεις?
3: Πήγαινε σε άλλο τραγούδι.
2: Α, πήγαινε σε άλλο. Εγώ περίμενα ότι θα βάλεις το πιο καλό το μαθητή.
3: Ε, όχι, νομίζω, κοίταξε. Βλέπεις αυτό το τραγούδι, ήταν ταμάμ, λέει για το στρες και είναι άντε και της γενιάς μας, κύριε Τάσο. Είναι της γενιάς σας, είναι ο πιο καλός μαθητής. Αν και είναι ένα τραγούδια που γίνει συνθήματα σε όλες τις ομάδες.
2: Λοιπόν, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα. Φυσικά
3: ο γράφικ
2: είναι ωραίος. Σ' αγαπάμε πολύ να στέλνεις.
3: Το σημερινό διαβάζετε όμως.
2: Το σημερινό.
3: Το σημερινό διαβάζετε. Κάθε μέρα εγώ τον διαβάζω, αλλά το σημερινό διαβάζετε.
2: Ναι. Ωραίο.
3: Μ' αρέσει. Στείλε άλλο να το διαβάσουμε.
2: Όχι, να στέλνει αυτό που δεν διαβάζω, δεν πειράζει, αλλά εμείς το ευχαριστιόμαστε.
3: Ναι.
2: Εμείς είναι προσωπικό το μήνυμα. Καλησπέρα από την Κρήτα, Νικητά, Ατλέτικο. Μυρασόλ, Φλαμέγκο και Γρανάδα, πόσο ήρθανε? Πού να ξέρω εγώ πόσο ήρθανε.
3: Ρώτα δημοσιογράφου.
2: Θα τα βρούμε, κάθε υπομονή. Καλό βράδυ από Πελασγία. Θέλω ένα τραγούδι για ένα φίλο μου, τον Σπυροκώστα. Το Κωστόσπυρο. Κάτι πήρε φωτιά, αλλά ο Αποστόλης είναι παλικάρι. Όπα, είναι σοβαρό. Παλικάρι να είναι. Κάτι πήρε φωτιά, λέγεται το τραγούδι. Μάλλον, Δημήτρη, αν μπορέσει να το εντοπίσει, λέει ο Κώστας από την Πελασγία, ο φίλος μας, και το ζητάει. Γρανάδα και τέτοια θα τα κοιτάξω εγώ τώρα θα τα κοιτάξω. Αν και. Πού να τα βρω τώρα εγώ, τι είναι αυτά, ούτε κωδικούς βάζετε, τίποτα. Γρανάδα, εντάξει, θα τα βρω. Κάντε υπομονή μόνο να οργανωθώ.
3: Παίζει ακόμη η Β' Ισπανίας. Δεν τελείωσε.
2: Αυτοί μπορεί να παίζουν μέχρι τον Ιούλιο. Β' Ισπανίας έχουν play-offs, τι κάνουν εκεί, έχουν διάφορα αυτοί. Βρήκες τραγούδι? Κάτσε να δω, να καταλάβω και από πού είναι το. Λοιπόν, Ατλέτικο Μυρασόλ, Φλαμέγκο και Γρανάδα. Α, είναι άλλο τον άλλον, δεν είναι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από ένα πρωτάθλημα μόνο. Λοιπόν, η Φλαμέγκο τώρα είναι στη Βραζιλία, εγώ αυτό το ξέρω. Τα λέω καλά?
3: Κοστόρε, καλά.
2: Ναι, αλλά πρέπει να τη βρω. Ρε φίλε, τώρα τι μας έβαλες και κάνουμε πρωί, ακόμα δεν ξυπνήσαμε. Να το βρω, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Δεν τη βρίσκω. Φλαμέγκο έχει πέσει κατηγορία. Φίλε, βάλε μου κωδικούς, μήπως μπορέσω να τα βρω. Μην με βάζεις τώρα να κοιτάζω την ώρα της εκπομπής τέτοια πράγματα. Να βοηθάμε, αλλά να βοηθάτε κιόλας. Λοιπόν, στέλνε τα μηνύματά σας, διεκδικείτε εδώ το τραγούδι σας για ό,τι καλύτερο και θα φυσικά εμείς θα επιχειρήσουμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο σε εσάς με την υλοποίηση του πλάνου σας. Ακούσαμε τραγούδι, το αφιερώσαμε και στον Γιώργο που το ζήτησε για τα παιδιά που γράφουν. Εγώ έχω ζητήσει ένα τραγούδι που μου ζήτησε η κυρία Σταυρούλα, της αρέσει τα ρεμπέτικα, ένα ρεμπέτικο, και θα της το βάλουμε, μια φραγκοσυριανή ενδεχομένως που της αρέσει, και θα της το βάλουμε για σας κυρία Σταυρούλα για να το απολαύσετε. Και φυσικά θα πορευτούμε, περιμένουμε και τις απόψεις σας για το τι γίνεται και όλα τα σχετικά. Λέει και η Ειρήνη εδώ πέρα, ωραίο μηνυματάκι, μποτζόρνο, λέει, πάμε να κάνουμε κερκίδα υπέρ του Πανθρακικού για τη ρεβάνς, λέει. Καλή συνέχεια. Εννοείται, θα ήταν συγκλονιστικό, έστω ένα, μια ομάδα της Παρή να έρθει για ένα φιλικό. Είναι μεγάλη διαφήμιση για την ομάδα μόνο, για τους Έλληνες αν μη τι άλλο. Καλησπέρα φιλαράκια μου, Τάσο και Δημήτρη, σας ακούω, καλή εκπομπή. Αν μπορείτε, ένα τραγούδι από τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο, μου το ζήτησε ο πατέρας μου ο Κυρθόδωρας, η Καζαμπλάνκα ή όποιο άλλο θέλετε, λέει ο Νικόλας από τον Άλυμα. Εννοείται, θα το επιχειρήσουμε. Από για μπαμπάδες και τέτοια μας βάζετε μαχαίρι στην καρδιά, οπότε εκεί λυγίζουμε. Επιμένει όμως ο Δημήτρης, θέλουμε μια ιστορία. Γιατί επί παραδείγματι να μας έλεγε θέλει το συγκεκριμένο? Λέμε τώρα. Η Φλαμέγκο με την Κορυτίμπα 3-0, η Γρανάδα με τη Σπόρτινγκ Χιχών 1-2. Ο Νικόλας από Άλυμο ενημερώνει για εσάς. Καζαμπλάκα, για σαν Νικόλα και Κυπθόδωρα.

0: Καλλινός ο Μητροπάνος, λέει ο Γιώργος. Μυαλό δεν θα βάλει τούτο το κεφάλι. Φοβερό τραγούδι. Και νομίζω ότι αργότερα μπορούμε να ακούσουμε κι άλλο ένα Μητροπάνο, γιατί αρέσει και στην Νάνση, έτσι. Οπότε Μητροπάνος πάει με όλα. Η αλήθεια είναι ότι Μητροπάνο μπορεί να ακούς 2 ώρες, έτσι.
1: Εντάξει, 2 ώρες, όχι, αλλά ακούς.
0: Ακούς.

Και κάνω πρόβλεψη τώρα. Από τώρα παίξτε το στο στοίχημα. Θα το πάρει και του χρόνου η Πάρη. Ειδικά άμα κάνει μια-δύο κινήσεις και δεν φύγει ο Βιτίνια. Έχω πει για τον Βιτίνια ότι θεωρώ

0: Κατάλαβα τι θέλει να μας πει. Οκ, okay, δεν έχει σημασία. Βασικά δεν έχει τίποτα για να το διαβάσω, Γιώργο μου. Κάτι ήθελες να στείλεις στο μέσω email, αλλά τελικά δεν το κατάφερες. Τα ματόκλαδά σου λάμπουν, λέει, για το φίλο μου τον Αποστόλη. Παιδιά, θέλουμε και μια ιστοριούλα. Εντάξει, μάλλον στο
1: έχει
0: ίδιο μοτίβο.
1: Να, είναι. Ορίστε, είναι ότι.
0: Α, είναι πάνω, είναι πάνω.
1: Είναι, λέει, για το επαιτειακό σήμα του ΠΑΟΚ. Είναι η παλιά φανέλα, μάλλον είναι μια καινούργια φανέλα μαύρη που είναι, έχει το πρώτο σήμα του ΠΑΟΚ που είναι το τετράφυλλο τριφύλλι.
0: Ναι, με το πέταλο.
1: Ναι, γι' αυτό λέει, αυτό του ταιριάζει περισσότερο από ένα πέταλο και το τριφύλλι. Ο δικέφαλος ανήκει, λέει, στην ΑΕΚ.
0: Όχι, δεν ανήκει, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, τι λέει εδώ ο φίλος.
0: Όχι, ναι. Σε αυτό να απαντάω. Ναι, ναι. Δεν απαντάω σε εσένα, ναι, ναι. Δημήτρη. Άμα κανονίσουμε και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ούτε μεταξύ μας στο μισό μέτρο, δεν κάνουμε τίποτα. Να συνεννοούμαστε. Απαντώ στο φίλο μας τον
1: Γιώργο.
0: Γιώργο. Κάνεις λάθος, δεν είναι. Δεν ανήκει στην ΑΕΚ. Είναι ένα σήμα το οποίο είναι τελώς συμβολικό και έχει να κάνει με την Κωνσταντινούπολη. Οπότε, γιατί ανήκει μόνο στην ΑΕΚ? Όχι, δεν συμφωνώ.
1: Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν ανήκει. Δεν ανήκει στην ΑΕΚ.
0: Και μάλιστα
1: ανήκει μόνο.
0: Είναι και διαφορετικό το μοτίβο, γιατί το δικέφαλο του Βορρά είναι με κλειστά τα φτερά σε ένδειξη πένθους. Όχι ότι η ΑΕΚ δεν πενθεί για τις άλλες μόνιτες πατρίδες που λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και σε διαφορετικότητα. Αλλά είναι δικέφαλος αετός, εννοείται. Όχι, δεν είναι, έχεις δει, και μην το. Δεν είναι ο καθένας το δικό του σήμα. Είναι σαν να φωνάζει ο Παναθηναϊκός για το τριφύλλι, ξέρω εγώ, τετράφυλλο έχουν οι Celtics.
1: Celtic, ναι.
0: Αλλά για την Greuther Fürth, ορίστε. Ναι, ναι, ναι. Μου δείχνει και τηλεόραση τώρα. Άσε με, άμα βλέπω και τηλεόραση θα τα χάσω. Γελάει. Τι βλέπεις, σε Φερλί, βλέπεις. Εντάξει.
1: με δίνεις.
0: Λοιπόν, εντάξει. Ο Αποστόλης λέει να βάλουμε τα ματόκλαδά σου λάμπουν, αλλά κάτι πήρε φωτιά. Το έχουμε και αυτό έτοιμο σε λιγάκι. Όχι Αποστόλης, ο Κώστας για τον Αποστόλη. Γιατί είναι ιδιαίτερο το μήνυμα που στέλνει. Βλέπω ότι αρχίσατε και βομβαρδίζετε και μέσω μέσω του Viber, οπότε έτσι θα πορευτούμε σήμερα. Ό,τι θέλετε φυσικά για Champions League εδώ είμαστε, αλλά το λέω από τώρα.
1: Και του χρόνου παρεί.
0: Και του χρόνου παρεί. Γιατί όμως του χρόνου παρεί? Διότι αν δεν μπει σε καλούπι ο Εμπαπέ και τα άλλα ταλάνια της Real Madrid.
1: Δεν κάνουν τίποτα,
0: Ναι, και είτε λέει συμφώνησε με τον Μουρίνιο για τριετέ συμβόλαιο, που σημαίνει ότι θα δουλέψει ένα χρόνο και μετά θα πάρει και δύο χρόνια αποσημείωση για τα δισέγγωνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν σουλουποθεί, και αν βγήκε ο Πέρεθ. Και αυτά όλα είναι πολλά τώρα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αν δεν σουλουποθεί η Real Madrid, δεν μπορεί κανένας άλλος να την αντιμετωπίσει. Εκτός και αν πάει κάπου ο Γκουαδιόλα, που το θεωρώ τον κορυφαίο των κορυφαίων μαζί με τους υπόλοιπους αυτούς τους γνωστούς, και κατευθείαν κάνει κάτι, ένα θαύμα. Έτσι νομίζω εγώ, το είπα. Γιώργος, γεια σας κύριε. Γιώργος από Τρίκαλα. Πολύ τακτική και διάβασμα των αντιπάλων και από τις δύο ομάδες. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά είναι και οι προπονητές και οι ομάδες, δεν γίνεται αλλιώς. Εσάς πώς φάνηκε ο αγώνας? Λέει, καλή εκπομπή. Μας φάνηκε όπως τον είδες και εσύ, Γιώργο. Δεν νομίζω ότι είδαμε κάτι διαφορετικό. Τακτικά μ' άρεσε πάρα πολύ η Arsenal. Τακτικά επαναλαμβάνω. Ποδοσφαιρικά, εντάξει, εννοείται ότι δεν μ' άρεσε.
1: Τελικώς είναι εκεί. Οι ομάδες παίζουν για να κερδίσουν.
0: Αλλά
1: δεν είναι για να προσφέρουν θέαμα. Εντάξει,
0: όταν μπαίνει γκολ στο έκτο λεπτό, δεν περιμένεις κάτι άλλο. Από την Arsenal.
1: Από την Arsenal,
0: μπράβο. Αν το έβαζε.
1: Η Παρί ήταν αλλιώς, λογικά.
0: Μπορεί να βλέπαμε ένα μάτσε ροντέο ή κάτι διαφορετικό.
1: Και 3-0 και 3-1.
0: Και 4-3 υπέρ της Arsenal, δεν ξέρω που θα πήγαινε. Αλλά γενικά, εμένα μου αρέσουν τα παιχνίδια με τακτική, και ας μην έχει και πολλά γκολ. Αρκεί να καταλαβαίνω, είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε, να καταλαβαίνω τι πάνε να κάνουν οι προπονητές.
1: Δεν ενοχλεί κανέναν αυτή τη στιγμή στο Παρίσι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Που το παιχνίδι ήταν ψηλομέτριο. Μα κανέναν, εκτός αυτό που δεν είναι Paris Saint-Germain.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν μέτριο, τέλος πάντων, ή γλυκό μεγάλα, αλλά ήταν ένα παιχνίδι τακτικής που τα έχουν αυτά. Το ποδόσφαιρο έτσι παίζεται τώρα. Τι θέλετε, είναι και κάποια παιχνίδια που ξεφεύγουν. Χάνονται και οι τακτικές, χάνονται όλα. Καλησπέρα και σε σένα, Φρανκ. Πάντα να τα λέμε τις καλησπέρες με τον Φρανκ, γιατί αν δεν τον ακούσω, τέλος πάντων δεν τον. Πάρουμε την ευχή του και την καλησπέρα του, δεν είναι κανένα νόμο. Ανάλογα με τη διάθεση της ημέρας, το τραγούδι που θα ζητήσω, από η Δέσποινα μας ζητάει, λες να είμαι η πρώτη, όχι.

0: αγκάθια της καρδιάς του Διονυσίου. Κατευθείαν ο Σκέβης, ο επαγγελματίας.
1: Αμέσως να το γουγκλάρει. Όχι να το γουγκλάρει. Ναι, ωραία.
0: Τα αγκάθια της καρδιάς Διονυσίου, η Δέσποινα. Ετοιμάζουμε εμείς, ετοιμάζουμε τώρα και τα επόμενα. Πάντως νομίζω για να προλάβουμε, γιατί βλέπω ότι βομβαρδίζουν τα παιδιά εδώ πέρα. Γιώργο, καλό είναι να ρίνεις από κάτω και να μας λες επιβάσεις και να κάνουμε επιβάσεις. Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να ακούσουμε 2 ώρες. Ξεκάθαρα τραγούδια, δηλαδή πεντακάθαρα, θα πέφτει και ένα κόψιμο σχετικό, διότι είναι και πολλά τα μηνύματά σας. Γιατί υπάρχουν. Ερμηνεύει η Δέσποινα. Και καλά κάνει, γιατί έτσι θέλουμε τα μηνύματά σας. Γιατί υπάρχουν αγκάθια που απλά σε τσιμπάνε στο χέρι και αγκάθια που ματώνουν την ψυχή σου. Σου αφιερώνω εσένα, παρεάκι μου, καλή εκπομπή. Μας το αφιερώνει. Να είσαι καλά, μας αγγίζεις και μας την καρδιά. Και να σου πω και κάτι, επειδή γουστάρω, ρίξε τώρα Στράτο. Και ας προηγούνται και οι άλλοι. Δεν πειράζει, θα παίξουμε όλα. Οπα! Έτσι, να ανέβουμε και λιγάκι.

0: Λοιπόν,
1: εδώ στο Viber πήγαινε.
0: Γιατί εδώ είμαστε OK από τα mail, κυρία
2: Τα καλύψαμε, συγγνώμη, ναι. Αλλά επειδή ανεβάζω στην ομάδα μας τους βραδινούς παραδόρους όλους τους πρωταθλητές Ευρώπης, γι' αυτό και καθυστερώ και έχει αυτό και τη σημασία του. Οπότε να διαβάζουν. Και γιατί το είπα μόνο και μόνο για να μπείτε και να μας κάνετε να γίνετε μέλη της ομάδας μας και όλα τα συναφή, για να απολαμβάνετε και οι δισούλες και παράξενα και
0: ορίστε, διάφορα. Παναγιώτης λέει, οι παιχταράδες της Παρή δεν πιάνουν μία μπροστά μας.
2: Εντάξει, είναι δείγμα, φίλε Παναγιώτη, ότι είσαι άμπαλος. Τώρα, άμα θεωρείς ότι είμαστε καλύτεροι από τις παιχταράδες...
0: Είμαστε οι μπαλαδόροι.
2: Εμείς αυτοαποκαλούμαστε μπαλαδόροι και ακούνε οι παίχτες της Παρή και γελάνε. Και του Παθρακικού, θα μας καλέσει και ο Παθρακικός σε λίγο για φιλικό παιχνίδι.
0: Και εμείς τι θα κάνουμε εκεί.
2: Παναγιώτη, δίκιο έχεις, είμαστε παιχταράδες. Αλλά κυρίως κάνετε παιχνίδι εσείς σήμερα και αυτό έχει σημασία, και να στέλνετε και τις παραγγελίες σας και ό,τι άλλο επιθυμείτε, αρκεί να αιτιολογείτε και να μας λέτε και τα διάφορα. Το τραγούδι που ακούσαμε, Στράτο Διονυσίου, εννοείται ήταν από τη Δέσποινα, που το αφιέρωσε στα αγκάθια. Αχ, αυτά τα αγκάθια
0: της ψυχής.
2: Τα αγκάθια της ψυχής. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας από Σιάτη στα Κοζάνης. Είναι ο Τζίμις, ο φίλος μας. Τι κάνετε, μπορείτε να μου πείτε πόσο τελείωσε ο αγώνας της ομάδας Κόλο-Κόλο στο πρωτάθλημα της Χιλής? Περιμένω το διπλό για να πάω ταμείο. Το τελευταίο μόνο στο τελείωμα, γιατί το βρίσκω στον κωδικό 823. Να σου πω κάτι. Είμαστε ρολάρι, ένα από τα τρία. Α, δεν τρολάρει. Και περιμένει την Κόλο-Κόλο για να πάει ταμείο. Δεν είχε λήξει. Θα το βρούμε, γιατί είναι Κόλο-Κόλο. Χιλή δεν είναι Κόλο-Κόλο, είπαμε.
0: Ναι.
2: Θα το βρω τώρα αμέσως, γιατί γουστάρω. Χιλή. Για να μην πω την ομάδα πάλι και... Νομίζετε ότι αστειευόμαι. Έπαιζε Χίλη, γιατί δεν τη βλέπω πουθενά. Όχι, αυτά είναι τα 31, ρε εσύ. 30 πήγαινε. Πάω, τα χάσα όλα. Θα πεις τίποτα, Δημήτρη μου?
0: Τρέχω και εγώ πρωτάθλημα Χιλής. Λίγκα.
2: Δεν γίνεται να ασχολούμαστε δύο άνθρωποι με το πρωτάθλημα της Χιλής. Έχουμε διασύρει την εκπομπή τώρα. Θα μας στείλει ο Νίκος. Ο Νικόλας τα βρίσκει από τον Άλυμο, τα βρίσκει και τα στέλνει. Νικόλα, υπάρχει εντολή. Υπάρχει εντολή, λοιπόν, Νικόλα, για να τα βρεις, γιατί είναι άδικο για τους υπόλοιπους. Συμπληρώνει όμως ο Τζίμις. Μπορείτε να μου βάλετε το τραγούδι του Γιάννη Πάριου? Θέλω να το αφιερώσω στην κοπέλα μου.
0: 2-4. Λα Σερένα Κόλο-Κόλο 2-4.
2: Λα Σερένα, Τζίμι, πήγε ταμείο, ελπίζω, έτσι. Να πάω. Διπλό το ήθελε, λέει. Δεν τα έρωτα, πήρε ταμείο.
0: Εντάξει.
2: Ωραία, κόλλο.
0: Σου έδωσε εγώ τα χαρμόσυνα μηνύματα.
2: Γεια σου, ρε Σιατιστά. Είναι και η ομάδα εκεί, ο μακεδονικός Σιατιστά.
0: Εμείς είμαστε Πατσούκα, πάντως.
2: Πατσούκα είμαστε.
0: Σε εκείνα τα μέρη είμαστε μόνο Πατσούκα. Ναι. Στην ευρύτερη περιοχή.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και δεν είσαι Κόλο-Κόλο, ρε.
0: Όχι.
2: Άμα δεν είσαι Κόλο-Κόλο, δεν έχει σημασία. Μπορείτε να μου βάλετε το τραγούδι του Γιάννη Πάριου? Θέλω να το αφιερώσω στην κοπέλα μου που είναι για δουλειά σεζόν στην Κέρκυρα. Ευχαριστώ, λέει ο Δημήτρης. Καλή εκπομπή, καλό τριήμερο για το Άγιο Πνεύμα. Να είσαι καλά, φίλε, αλλά τώρα η κοπέλα πήγε στην Κέρκυρα.
0: Για σεζόν, τι να κάνει τώρα, τι να κάνει, έτσι είναι η δουλειά. Ναι. Άμα είναι τα επαγγέλματα.
2: Σκληρό. Δεν θέλω να το γλεντήσω τον Τζίμι τώρα.
0: Όχι. Σε αυτά δεν υπάρχει γλεντή.
2: Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
2: Δεν σηκώνει οπαδικά.
0: Όχι.
2: Δημήτρη, σε πειράζουμε. Μια χαρά να είστε. Εννοείται Πάριο. Ποιο Πάριο θέλεις? Θα μας πεις και ποιο Πάριο θέλει.
0: Βέβαια, έχει 250 τραγούδια.
2: Αν αρχίσουμε Πάριο εδώ πέρα, ξημερωθούμε. Ο Πάριος είναι ύμνος.
0: Και θα το πιούμε και θα πίνουμε με νερό η Coca-Cola.
2: Thank you. Να σε καλά, Άννα μας. Τώρα τι θες να μας πεις εδώ πέρα, δεν το πιάνω. Ευχαριστώ για το Viber, λέει. Λοιπόν, γεια σας μπαλαδόροι. Θα ήθελα να βάλετε το τραγούδι «Είχα κάποτε μια αγάπη» του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη, γιατί μου θυμίζει μια σχέση μου εκρηκτική στα φοιτητικά μου χρόνια, που την έλεγαν Χριστίνα και την είχα γνωρίσει στην πλατεία Ελευθερίας στον Εύος μου.
0: Ξέρουμε τώρα που είναι η Χριστίνα. Λέω τώρα
2: ωραία
0: στο...
2: χρόνια, περίμενε.
0: Ναι.
2: Άγβρε Χριστίνα από τον Εύος μου. Είχε μόνο ένα ελάττωμα.
0: Ήταν
2: μισή Παοκτσού, μισή Ολυμπιακίνα. Και σε ποιο γιατρό δεν την πήγαλε.
0: Και αυτό είναι Παναθηναϊκό, έτσι.
2: Και αυτό είναι Παναθηναϊκό, ναι, ναι, ναι. Κώστα. Οπότε καλά σου έκανε, Κώστα.
0: Γι' αυτό έληξε.
2: Καλά σου έκανε. Άρε, Χριστίνα. Όμω προηγούνται κι άλλα. Το κράτησε να κρατά και τα ονόματα που τα ζητάνε. Είναι δύσκολο αυτό, ε.
0: Δεν έχει σημασία, καταλαβαίνουμε.
2: Και σου λέμε τώρα Κώστα. Από Εύωσμο, όχι από Εύωσμο, ο Κώστας για τη Χριστίνα Παντελή Παντελίδα είχε κάποτε μια αγάπη. Τι άλλο δηλαδή να σου πω. Τι άλλο να σου πω. Και πρέπει να αρχίσει. Εν τω μεταξύ, μα βάζει χαλάκια από κάτω, δεν μα βάζει τραγούδια. Λοιπόν, θα ακούσουμε. Ωραία, τα ματώκο κλαδά σου λάμπου. Βάλτο. Ποιο το έχει πει, Ο Γιώργος. Όπα, δώσε. Δυνάμωσε το λίγο.

Επειδή κάποιοι δεν το έχετε καταλάβει, είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος που το ερμηνεύει το συγκεκριμένο. Και επειδή ο Σκέβης κάνει και παιχνίδι εδώ μαζί με εσάς, δεν το έβαλε με βαμακάρι, για να σας το βάλει βαμακάρι αμέσως στο καπάκι για τη Σταυρούλα που περιμένει τα ρεμπέτικα και βραδιά ρεμπέτικων ζητάει. Και κουλούκα μου, επειδή ήταν και ψυχοσάββατο, για αυτές τις ψυχές που έχουν φύγει.

0: Εντάξει, εννοείται ότι Μάρκος Βαβακάρης τον κρατήσαμε και περισσότερο, γιατί εντάξει, είναι Μάρκος Βαβακάρης, μετά ισοπεδώσουμε όλα. Μας ευχαριστεί και ο Κυρθόδωρας, να σε καλά Κυρθόδωρα, το τραγούδι που παίξαμε προηγουμένως. Μας ενημερώνει και ο Νικόλας ότι η Κολοκόλο κέρδισε 4-2, αλλά.
1: Σε προλάβαμε.
0: Όχι, δεν σε προλάβαμε εμείς και το είπαμε, αλλά το είχε στείλει νωρίτερα.
1: Α, εντάξει, okay, είναι, πάω πάσο.
0: Είναι ρεπόρτερ.
1: Εργαλείο. Ναι, ναι.
0: Είναι εργαλείο της δουλειάς μας ο Νικόλας. Έτσι να τα λέμε όλα. Όλοι δουλεύουν για τον καημά, να ξέρεις. Όλοι δουλεύουν για τον καημά.
1: Αυτό ποιος το λέει?
0: Το λέω εγώ.
1: Ναι, ναι, σε ποιον το λες?
0: Το λέω στο Γιώργο.
1: Α,
0: άμα έχεις ακουστικά, θα
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας.
0: Ναι, εσύ είσαι επαγγελματίας χωρίς ακουστικά τώρα. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Όλοι δουλεύουν για την εκπομπή. Σωστό. Για τον καημά. Γιατί είναι η ιδέα του καημά αυτή όλη η ιστορία με τις αφιερώσεις και όλα αυτά. Λοιπόν, ο Κωστάκης έχει ζητήσει και αφιερώνει ένα τραγούδι στη Νάνση. Δεν είναι ερωτικό. Είναι απλά τη το αφιερώνει με το. Παντρεμένοι άνθρωποι, να μπλέξουμε έτσι. Και του διάλεξε και ένα τραγούδι. Είπε Μακεδόνα. Αλλά εσύ του διάλεξε και ένα τραγούδι. Έκανε το λάθος. Θα γελάει και η Νάνση τώρα με αυτό. Πάμε, πάμε, βάλε, δώσε. Θα βάζεις τραγούδια και δεν θα τα βρίσκουμε. Ακούτε την ενημερωτική εκπομπή της Ερασπόρ. Βραδινή Παλαδόρη.

0: episode.
1: Εντάξει, για να καταλάβετε τι σούπερ ακροατές εσάς και ακροάτριες, εδώ και περίπου μία ώρα ο Καϊμάς κουνάει και πόδι και χέρι. Του αρέσουν τα τραγούδια. Κάτι πολύ σπάνιο, έτσι. Άλλοι χορεύουν ρεμπέτικα, ξέρω εγώ, ζεμπέκικα, όπως θα λένε και όλα αυτά. Άλλοι παίζουν κιθάρα ή μπουζούκι. Ο Καϊμάς πάντα παίζει πιάνο. Τι, γιατί γελάς, έτσι δεν κάνεις?
0: Δεν μπορώ να
1: παίζει. Όλα τα τραγούδια παίζει πιάνο. Κάνει ότι παίζει, τα παίζει στο πιάνο. Ξέρεις πιάνο?
0: Όχι, όχι, αλλά ήταν το αποθημένο μου.
1: Α, το καταλάβαμε.

0: Έχω παίξει δεκάδες φορές τους 7 νάνους του μικρού της Κωνσταπιανό.
1: Στο εικονικό πιάνο. Πάει
0: πάντα αμέσως το κανονικό πιάνο.
1: Για πάντα εικονικό.
0: Θα ήμουν στη φυλακή τώρα, έτσι. Θα ήταν οι μηνύσεις

0: Επειδή έφυγε ο Σλότ από, από τη Λίβερπουλ, ο Αριστοτέλης, τον αγαπάμε γιατί είναι ανήκει στον αποδεκτή.
1: Έρχεται στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι μόνο. Λέει κάτι για το Σλότ. Διάλεξα ένα τραγούδι τσάο. Κάτι. Για χαρά.
1: Βάλουμε τον Μπέλα τσάο.
0: Θα ακούσουμε τον Παντελίδη που το αφιερώνει στην κοπέλα του ο φίλος μας. Στη Χριστίνα
1: Ο Κώστας.
0: Ο Κώστας στη Χριστίνα. Άντε, πάτε και Παντελίδη. Όχι, έκανε το λάθος, ήταν προηγούμενο. Είχα κάποτε μια αγάπη, έτσι.

0: μαζέψει.
1: Καλησπέρα στον Αποστόλη από τα Φάρσαλα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Είστε μεγάλη μπαλαδόρη, λέει ο 513 εκεί από την Πελασγία. Να σε καλά, Κωστά. Παίξαμε και ρε παιδικά. Παίξαμε, δεν έχετε παράπονο.
0: Με πάνω μη σκεφτείς να με μαζέψεις.
1: Τα ματόκλαδά σου λάμπου τα παίξαμε.
2: Ναι, τα παίξαμε.
1: Τα έχω παίξει τελείως.

0: Μπαπέ, έφυγε, λέει ο Κώστας και γλιτώσαμε.
1: Πήραμε το κύπελο. Πήραμε δύο, μάλλον. Όχι.
0: Δύο συνεχόμενα. 50, ναι, ναι. 50 χρόνια δεν είχε πάρει τίτλο και πήρε τώρα. Δύο συνεχόμενα. Ωραίο. Champions League.

0: Το μεταξύ τα έχουμε κάνει ματάρα. Ο Τζίμις, ο Δημήτρης είναι για την κοπέλα του που είναι στην Κέρκυρα.
1: Εντάξει, σημασία έχει ότι αφιερώθηκε.
0: Τα έχουμε κάνει ρόιδο. Αφιερώνουμε. Και ζητάει το Γιάννη Πάριο και άλλα πολλά, θα τα πούμε αμέσως. 2.500 ταμείο πήγε με το διπλό της Κολοκόλο, Δημήτρης. Πάμε σήμα.
2: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ακούτε, Era Sport.

Σήμερα Τζιμάρα είναι η μέρα σου. Πήγες ταμείο με κόλο 2.500 ευρώ και αφιερώνεις και το τραγούδι σου, το τραγούδι του Γιάννη Πάριου, το «Σε θέλω», στην κοπελιά που δουλεύει στην Κέρκυρα, στην αγαπημένη σου. Να σε καλά, ρε Δημήτρη.

0: Εγώ θα κάνουμε βραδιές μου τιάλ εδώ και εμείς θα κάνουμε και αφιερώσεις. Θα τους τρελάνουμε όλους. Θα διακόπτουμε τα τραγούδια και τη ροή
1: για μετάδοση.
0: Για μετάδοση. Θα σας κάνουμε. Ας ζαλιστείτε όλοι. Και εμείς μαζί.

0: ρίξεις αυτό το επόμενο τραγούδι και θα το αφιερώσουμε, δεν ξέρω αν έχεις...
1: Ναι, ναι, βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα το αφιερώσω, μιας και με έβαλε στην πρίζα η Χρύσα, θα το αφιερώσω στο φίλο μας τον Βασίλη, διότι την Τετάρτη μπαίνει ο γιος του Φαντάρος.
1: Το σε θέλω.
0: Όχι, το θέλω.
1: Ναι, δεν θα ξεπεράσει.
0: Θα το πάμε... Γιατί γουστάρουμε και τα παιδιά εκεί από το ZigZag. Το ZigZag είναι καταπληκτική, έτσι και με.
1: Πες μου αυτό το τραγούδι, είτε είσαι μεταλλάς, είτε ακούς pop, είτε δεν ξέρω τι.
0: Τεράστια επιτυχία.
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Τεράστια επιτυχία.
1: Ναι, όταν το ήμασταν όπου και να περιοδούσαμε, όσο κολλά και να περνούσαμε, υπήρχε.
0: Στα μπαράκια,
1: να είχες 900 μέρες και σήμερα. Το τραγουδούσες και έπινες και...
0: Όπως λέει και ένας φίλος τώρα που δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά το λέει σίγουρα, σκάστε να ακούσουμε ποιο τραγούδι εννοείται.
1: Ωραία, πάμε.

0: Όχι, δεν έχουμε στο.
1: Γιώργος και Λάκης από το Τριεθνές. Δεν λέμε παραπάνω. Μην τους φάνε καμιά καμπάνα. Που δεν κάνουν και τίποτα, αλλά στο καλύτερα.
0: Μπορεί και να μην είναι, απλά να ακούνε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απαραίτητο να είναι στην βάρδια τους. Σκοπιά τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν ξέρω τι είναι, αλλά.
0: Καμία σχέση, καλέ μου φίλε, με το. Δεν είναι. Δεν θα μας απολύσουν, πιστεύω. Με αυτό

0: Ο μεγάλος Γιώργος Σαρής, έτσι, από το ZigZag. Φίλος μας, αγαπημένος εδώ.
1: Τώρα νομίζω
0: ασχολείται με μεγάλα τραγούδια. Και μεγάλα αεκατζή.
1: Η κόρη του κάπου είχα δει ότι νομίζω κάπου τραγουδάει.
0: Α, δεν το,
1: νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Αλλά κάποια στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε και στον αέρα. Έχει, πολύ, έχει και χιούμορ. Μια χαρά. Καλησπέρα, καλή μου φίλη Σωτήρης Παγκτζής από Ρινή Ράχη Βερίας. Πάοκ δίχως άχος, σουβλάκι χωρίς πάχος. Βάμος ερασπορείτες, φίλοι μου, απανταχού της γης.
1: Απορρίπτεται το μήνυμα.
0: Γιατί?
1: Σουβλάκι χωρίς πάχος.
0: Ε, ναι, χωρίς άγχος. Πάω χωρίς άγχος όμως. Γι' αυτό σου λέει. Είναι σαν το σουβλάκι χωρίς
1: πάχος. Εντάξει,
0: okay.
1: Αργό, αλλά τα πιάνω. Εντάξει,
0: και τέλειο.
1: Αργά, αλλά τα πιάνω.
0: Μέχρι και καρδούλα σου έκανα, φίλε Σωτήρη. Πάμε και στον Κρίς. Όπα, έσκασε μύτη. Ο Κρίς εν τω μεταξύ έχει στείλει 89 μηνύματα. Καλησπέρα, λέει. Μου γεννήκατε όλοι τώρα πάρει. Όχι, δεν είμαστε πάρει σε καμία περίπτωση. Οι αγριάδες μετά τη μία θα επανέλθω. Επανήλθες, τώρα σε διαβάζω. Ελληνικό ή ξένο τραγούδι να ζητήσουμε, ό,τι γουστάρεις.
1: Ό,τι
0: θέλεις μπορούμε. Εμείς τα κάνουμε μαντάρα.
1: Ακόμα και
0: στα και ελληνικά.
1: Ακόμα και BTS από την Κορέα. Την Νότιο.
0: Ναι. Ναι, γιατί είναι και... Δημήτρη, υπήρχε η ΑΕΚ Θεσσαλονίκη το 1924, η οποία διαλύθηκε και δύο μέλη της συν κάποιους άλλους ίδρυσαν τον ΠΑΟΚ. Ναι, μπορεί και να έχεις δίκιο. Ναι, όχι μπορεί, έχεις και δίκιο. Δεν υπάρχει αυτό που λένε ότι μας γκουγκλάρετε να δείτε. Από εμάς προήλθατε. Καλά, εντάξει. Όσον αφορά το γήπεδο της ΑΕΚ, δεν είναι ιδιοκτονή και πληρώνει η ΑΕΚ 5 εκατομμύρια ευρώ στο Μελισανίδη. Αυτό δεν το ξέρω. Για να το λες εσύ, μάλλον έχεις σωστές πληροφορίες. Δεν το νομίζω. Όσον αφορά τα χθεσινά περί ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου, Δημήτρη, καλύτερα να ασχολείστε με τα του οίκους του Παναθηναϊκού. Πού κολλάει ο Λουτσέσκου?
1: Αν είπα κάτι εγώ του Λουτσέσκου κακό, εγώ εχθές.
0: Τα αντίθετα.
1: Ίσα-ίσα. Δηλαδή πρέπει να αποθεώνομαι από τα 3/4 της θύρα 4. Ένα δικό μας παιδί είναι στην Ερασπόρ, θα λένε.
0: Το 1/4 ότι.
1: Θα είναι. Έχουν άλλη όψη.
0: Δεν άκουσε. Όταν φύγει ο Λουτσέσκου και έρθει άλλος προπονητής, θα κάτσει 5-2-7 χρόνια για να δούμε τι θα καταφέρει τότε. Θα κάνουμε συγκρίσεις. Οπότε, μη μας λες ο πιο πετυχημένος προπονητής 7 χρόνια έκλεισε.
1: Διαφωνεί μαζί μου, ναι.
0: Όχι, είναι αποτυχημένος. Εντάξει, άμα θέλεις, είναι αποτυχημένος. Τι να κάνουμε τώρα, χαλαστούμε. Χλωμό να πάρει τρίτο συνεχόμενο Παρί Τάσο. Το περσινό το πήρε με Ίντερ που ήταν άνω-κάτω. Κάτω τα αποδυτήρια με Ιντζάκη, άνω κάτω τα αποδυτήρια λέει με Ιντζάκη, και το φετινό στα πέναλτι θέμα τύχης. Τώρα βγάλουμε ότι σαν αυτούς που λένε το πρώτο του Παναθηναϊκού είναι έτσι. Το δεύτερο δεν ήταν αυτό. Το τρίτο ήταν καλά το πήγε. Το τέταρτο ήταν στην Αθήνα. Το άλλο ήταν στη Θεσσαλονίκη. Το άλλο είχε γίνει εσείς, έλεος δηλαδή. Δύο ευρωπαϊκά συνεχόμενα έχει πάρει η ομάδα και πες και μπαλάρα. Τι να κάνουμε τώρα. Αν δεν σας άρεσε το τελικό, δείτε τα υπόλοιπα παιχνίδια της. Το μεταξύ Άρσελαν δεν πήρε το τρόπαιο, αίτητη. Δεν έχασε ποτέ. Ίσως πάλι έρθει στο τελικό και το αποκλείστηκε στα πέρατα. Αίτητη το χάσε.
1: Δεν μπορεί να πας σε ένα τελικό Champions League αποτύχει. Σε ένα μικρό τουρνουά μπορείς να αποτύχει. Αλλά σε ένα τουρνουά που κρατάει τόσους μήνες και το Champions League να πας κατατύχει, δεν πας με την καμία.
0: Ναι. Εντάξει, τα υπόλοιπα... Τώρα βρήκες και την εκπομπή ρε Χρήστο να τα στήρεις. Θα μου πεις και πού άλλο να τα στήρεις.
1: Γιατί okay. Κατάλαβα.
0: Τα υπόλοιπα που γράφει.
1: Ναι.
0: Καϊμά είσαι ο καλύτερος γκολτζής, λέει ο Βαγγέλης.
1: Γνωστό αυτό.
0: Γνωστό και... εγώ που πήγα κουβά σήμερα με Παρί, έπαιξα ένα κατοστάρικο. Μπορείτε να βάλετε, έχετε για βρυσούλες.
1: Έλα μωρέ, τώρα εντάξει.
0: Εντάξει, ας πρόσεχες. Σου λέμε και τελείωσες εδώ. Τι έχουμε ετοιμάσει το επόμενο?
1: Εγώ όχι.
0: Τι έχουμε ετοιμάσει ρε φίλε? Τα έχουμε χάσει? Μυαλό ποιος ήτανε? Ο... Δεν σου είπα όνομα. Άλλα είναι. Λοιπόν, κάποιος ζήτησε Μητροπάνο και θα ξαναβάλουμε Μητροπάνο. Πώς είπε στον τίτλο? Μυαλό δεν θα βάλει, λοιπόν.
1: Αν κεφάλι. Βάλετε ρε, τους 7 νάνους, θα κατεβάσω ένα κιλό τσίπουρο παραπάνω.
0: Και 7
1: το νάνι. Παραπάνω ήταν τώρα.
0: Και 7 νάνοι.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: το παραπάνω μου αρέσει.
0: Να το βάλουμε στο τέλος.
1: Ναι.
0: Να κλείσουμε με τους 7 νάνους, ε. Όχι τίποτα άλλο, για να μην βγει πολύ ο φίλος μας. Έτσι. Το βαλές. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι. Γεια σου, ρε φίλε. Τώρα ποιος το ζήτησε, το χάσα.

Θανασία λέει, μην μου ξυπνάτε το παρελθόν, αφιερωμένο στα φιλαράκια μου. Ναι, πάρα πολύ ωραία περνάμε, ειδικά εγώ κοιμάμαι και ξυπνάω με το ραδιόφωνο. Να είσαι καλά ρε

0: Το πιο σημαντικό βέβαια να σου πω, Σκέβη, χθες πάθαμε κάτι φοβερό. Δεν ξέρω τι έγινε, για πρώτη φορά στα μέσα της εκπομπής πεινάσαμε πάρα πολύ. Πεινάγαμε σαν τρελή.
1: Πρωτότυπο.
0: Εντάξει, τέτοια πεινά. Εγώ έπαθα λαχτάρα. Όχι, όχι, πρώτη φορά τόσο πολύ. Λαλά, λαλά, λαλά.
1: Θα είμαι τα εξώδικα.
0: Γιατί, για τη φωνή μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα.

0: Να πάρουμε μικρόφωνο. Τι κάναμε λάθος? Αφού έχει διαλέξει το σωστό τραγούδι. Και περιμένουμε και τόση ώρα. Α. Λοιπόν, αυτό το αφιερώνει στον εφηβικό της έρωτα που της το τραγούδισε σε κινητό Motorola. Motorola, μιλάμε το πρώτο, έτσι. Αρχίζει δεκαετία του 90. 5 η ώρα τα ξημερώματα, ο γίγαντας.
1: Μεγάλη καψούρα ήταν ο τύπος, έτσι.
0: Τι θυμήθηκα, λέει τώρα.
1: Μεγάλη καψούρα.
0: Ας το ακούσεις, Χρύσο.

0: φωτιά την έσβησε.
1: Τι να σβήσε, εδώ παιδιά, εφηβικός έρωτας.
0: Τότε ρε παιδιά, και μετά το τραγούδι. Ο άνθρωπος πήρε τηλέφωνο πρώτα 5 η ώρα.
1: Πώς τραγουδούσε Κουνιώτη, τι φωνή είχε. Πρώτα απ' ναι. Όλα τραγουδούσε Κουνιώτη.
0: Άστο, περίμενε. Εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει. Τραγούδισε άνθρωπο, 5 ώρα το πρωί.
1: Εμείς που είμαστε του καλλιτεχνικού χώρου, μας ενδιαφέρει αυτό.
0: Πώς την είπαμε, ποια είναι η φίλη μας?
1: Η Χρύσα.
0: Η Χρύσα,
1: φίλη σου.
0: Ωραία, η φίλη μου. Πώς απάντησες σε αυτόν τον Χριστιανό?
1: Να μας απαντήσεις και να δώσουμε.
0: Στείλε μηνυματάκι να ξέρουμε.
1: Εκ του αποτελέσματος γνωρίζουμε.
0: Ξέρεις τι είναι, φαντάσου να ακούει όμως ο τύπος τώρα. Να γίνει μπάχαλο, έτσι, να γίνει χαμούλης.
1: Σιγά που θα γίνει χαμούλης. Θα έχει ξεχάσει κι αυτός.

0: απάντηση ήταν αντρίκια και παντελονάτι. Κατευθείαν.
1: Ζωή σου η ζωή μου.
0: Άμα ο άντρας ξέρει να αφιερώνει τραγούδι, τη σβήνει στη φωτιά. Και δεν έχω και το καμπανάκι μας.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασφόρ, είναι η βραδινή μπαλαδόρη. Κάνουμε παιχνίδι με νότες, αλλά κυρίως κάνουμε παιχνίδι μαζί σας, αφού εσείς μας στέλνετε τα SMS σας, τα Viber, τα μηνύματά σας μέσω Messenger, που είναι και αυτά αρκετά και σας ευχαριστούμε, και μέσω email, erasfor@papakir.gr, και στέλνετε και τις παραγγελίες σας και ό,τι άλλο επιθυμείτε και μας βάζετε και μια ιστορία. Ο φίλος μας, ο Πλούταρχος, που πάντα έτσι μας θυμάμαι την παρουσία του και την συμμετοχή του, στέλνει τα συλληπιτήριά του στον τραγινό, δεν λέει, για την κοχό μου Άστρο Κώστρα. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό που έχει ζήσει, βεβαίως έχεις δίκιο σε αυτό. Ο Θεός να του δώσει δύναμη και η μνήμη της γογός. Το να φεύγουν οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ τραγικό. Η προηγούμενη μέρα που έφυγε ήταν Σάββατο των κειμένων ψυχών. Ναι, αυτό το είπα και προηγουμένως. Επίσης, να ευχηθούμε να ξεφύγει τον κίνδυνο ένα άλλο νέο παιδί, ο Μάριος Οικονόμου. Αν και από ό,τι άκουσα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η ζωή όμως συνεχίζεται. Εγώ τώρα θα ήθελα ένα τραγούδι των Άμπα, το Μαμα Μία. Ωραία, μας έφτιαξες και λίγο τη διάθεση μέσα σε όλο αυτό που είπες, το πολύ συγκινητικό. Ήμουν μαθητής τότε στο Λύκειο όταν άκουσα τα τραγούδια των Άμπα. Είμαι 62 ετών και μια ευχή ακόμα. Το 2027 να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και τώρα τουλάχιστον στο μπάσκετ. Αυτό και είπα πάρα πολλά. Όλα μπορούν να γίνουν. Τα τελευταία δεν γίνονται. Σε πειράζουμε.
1: Την αλήθεια λέτε αυτό που τα λέμε.
0: Παρ' όλα αυτά, εσύ ζήτησε Μαμα Μία και θα παίξει. Εγώ θα σου αφιερώσω, γιατί ήταν έτσι πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Επειδή και σε λένε Πλούταρχο, Πλούταρχο. Και θα σου βάλω και Πλούταρχο και θα σου βάλω και Μαμα Μία. Έτσι. Όχι, ρε φίλε. Τώρα θα βάλω εγώ τα κλάματα. Λοιπόν, το αφιερώνω. Δεν μπορώ να πω.
1: Κορίτσι μου,
0: σε όλα αυτά τα κορίτσια όλης αυτής της διαδρομής, για όλους μας. Το «Αχ, κορίτσι μου» είναι ένα τραγούδι, το λέω και βλέπει τώρα ο Δημήτρης, εγώ ανατριχιάζω. Γιάννη Πλούταρχε, είσαι Θεός. Αυτό έχω να πω, τίποτα.
1: Πάρος, τίποτα.

0: Το είχα πολύ ανάγκη αυτό. Το είχα πολύ ανάγκη.
1: Θα δίνει τώρα και ένα, πώς το λένε, με πάγο, έτσι. Κάτι με πάγο.
0: Με πάγο, ήθελε να πάγω τώρα. Να παγώσει το.
1: Ό,τι πίνει ο καθένας, με πάγο.
0: Να παγώσει το αίμα. Κοιτάξτε, ο Δημητράκης έχει ανοιξανοιχτεί και δεν το βλέπω να έχει βγάλει κανένα τίποτα. Με μια ούτε κακό κακό, με πέψη ζέρο.
1: Ναι, ξέρετε, βγαίνοντας από εδώ αριστερά, φάνε τα παιδιά να περιμένουνε.
0: Όπα! Ποιος το ζήτησε αυτό, θυμόσαστε εσείς?
1: Ο Πλούταρχος.
0: Ο Πλούταρχος το ζήτησε και αφού το αφιερώσαμε του Πλούταρχου. Πλούταρχε, για σένα, να είσαι καλά. Πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Εντάξει.

0: πολύ ωραία μουσική, ακούμε Ρασφόρ και γουστάρουμε και αύριο στο χόρτο για βουτιές. Τώρα, ας ανάβεις βουτιές.
1: Αργότερα.
0: Αργότερα που θα έρθουν τα κότερα.
1: Αλλά εγώ λέω, αν κάποιος μουσικός ή γενικότερα ακούει την εκπομπή, ναι, θα πει τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Ενώ με τις εναλλαγές.
0: Εμείς σου στείλαμε το μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και προς το γενική διεύθυνση, προς όλους. Το απολύωμε ήταν σημαντικό, δηλαδή, για να γλιτώσετε κι εσείς κι εμείς. Έτσι, αν λέμε τώρα, έτσι, αστευόμαστε. Εντάξει, παιδιά, με τις διαθέσεις του κόσμου πάμε. Τι να κάνουμε. Το επόμενο να δείτε. Από Μάμα Μία θα πάτε αλλού τώρα. Σας στείλει ο Δημήτρης.
1: Ξεκινάμε, πάμε.

0: Πέσαμε πολύ να ηθείς, έτσι πέσαμε μνήμες. Γιάννης για τη χαρά. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Τέλος.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω με ευτυχία για τον Γιάννη. Προφανώς
1: Γιάννη...
0: θα κοιμούνται οι υπόλοιποι. Γιατί θυμήθηκε τη Χαρούλα. Τώρα η Χαρούλα όμως δεν ξέρω τι κάνει τώρα.
1: Η Χαρούλα μπορεί να κοιμάται κι αλλού.
0: Σωστά. Αλλού κοιμάται σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα τώρα.
1: Αλλού κοιμάται. Τώρα εσύ θυμήθηκε στα 90's. Γιαννάκο.
0: Μα του βάλαμε κι εμείς τα υπόλοιπα 90's. Πάει η σερή. Και αυτό είναι από τα.
1: Δημήτρης.
0: Κοριαλάς. Από τα top τραγούδια του.
1: Ας ακούσουμε την Κοριαλά. Τι άλλο να ακούσουμε.

Το μόνο που θα θέλαμε, εντάξει, ζητάτε εδώ, ειδικά όταν είναι με SMS, αλλά γενικά να βάζετε και το όνομά σας για να ξέρουμε σε ποιους απευθυνόμαστε. Όπως παραδείγματι ο φίλος, φίλη που έστειλε και ζητάει το «Χάρτινο το φεγγαράκι», ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, σπουδαίο τραγούδι, Νένα Βενετσάνου, έτσι, Νένα Βενετσάνου, θα το βρούμε και θα το παίξουμε και αυτό. Αποστόλη, δεν έχεις παράπονο, παίξαμε και το τα κάθια της καρδιάς, έτσι. Εσύ με τα τσίπουρα να περιμένεις μέχρι το τέλος. Σε

0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα σας, παιδιά, και όχι να μην μας ευχαριστείτε εσείς εμάς, εμείς θα ευχαριστούμε εσάς.
1: Και να πω διόρθωση, Ευρυδίκη και Κοριαλάς και Ευρυδίκη.
0: Και Ευρυδίκη, βέβαια, δουλεύω τρομερό. Παλικάρια, να ήταν η καψούρα τούρτα, σοκολατίνα, εγώ θα έτρωγα τα κερασάκια. Μην πάθει και καμιά καούρα, λέει ο Κωστάρας.
1: Εγώ θα προτιμούσα τη σοκολατίτσα.
0: Την τουρτίτσα. Την καψούρα όμως, άντρωγες την καψούρα.
1: Για την καψούρα την τρώμε, την καταπίνουμε.
0: Άκου, φίλε Κώστα, Κωστάρα. Εάν δεν καψουρευτείς,
1: ναι, έτσι, ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: έχεις
1: ναι,
0: ζήσει τίποτα. Άστο τώρα. Και όχι απλά να καψουρεύεσαι συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό στη ζωή και στην μέσα στην καθημερινότητα.
1: Και να μην βρίσκεις, βρίσκεις ανταπόκριση στην καψούρα.
0: Καψούρα να είναι και ό,τι να είναι. Σωστό αυτό. Καλά, άμα δεν βρίσκει ανταπόκριση. Είναι, ναι. Είναι το τέλειο. Το τέλειο μάθημα.
1: Τώρα αλλά... το λέμε αυτό, όχι τότε. Όταν το έχεις έτσι, τότε είσαι. Άσε να πάνε.
0: Και τώρα να καψουρευτείς, το ελέγχεις λίγο, έχεις μια εμπειρία, το διαχειρίζεσαι μάλλον. Λίγο.
1: Λέμε τώρα έτσι.
0: Λέμε. Αλλά το να πεις την καψούρα είναι.
1: Το μένει γεροντοέρωτα, είναι άστα να πάνε.
0: Είναι ακόμα χειρότερο. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Πάμε, μπαίνει και το Μουντιάλ, η Χρύσα τα φέρνει στο γιο της, στο Γιάννη. Βαλαδόφατσα φέρνει το Γιαννάκι σας. Να είστε καλά όλοι σας.

0: Ο φίλος μας ο Τάσος μου στέλνει το email του. Εγώ θα ήθελα, λέει, το, για να σε εκδικηθώ, μου θυμίζει τα φοιτητικά μου χρόνια. Γεια σου Τάσο από Τρίπολη και είσαι και Παναθηναϊκάρα, οπότε αναλαμβάνει ο καημάς το χρέος αυτό να το φέρει σε πέρας, έτσι.
1: Πάμε να τα ακούσουμε σε εκτέλεση που δεν έχω ακούσει.
0: Ποιους?
1: Πασχαλίδης με Παπαδόπουλο. Με Λάκη Παπαδόπουλο.
0: Με τον Μητροπάνο ήταν, οπότε ναι, εντάξει. Τις φωτογραφίες και εσύ όπως και εγώ. Κομμάτια στις γωνιές και στις πλατείες, τα γράμματα σου και εγώ. Δεσμεύομαι το επόμενο Σάββατο να κάνουμε πάλι μια εκπομπή για, για τους ακροατές, έτσι, καλή ώρα. Θα τους προετοιμάσουμε από την Πέμπτη και την Παρασκευή για να βρουν και το τραγούδι και το λόγο και τη αιτιολογία τους, για να μας ταξιδεύουν με ωραίες ιστορίες. Αλλά δεσμεύομαι ότι θα έρθεις, θα είναι και ο Σκεύης, ο Γιώργος, αλλά θα φέρω και ποτάκι. Αλλά εμείς πίνουμε λίγο, γιατί μετά οδηγούμε και θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Και επειδή και εσύ μετά θα δουλέψεις μέχρι το πρωί, οπότε ίσα ίσα να βρέξουμε τα χυλάκια μας, έτσι.

0: αυτό το τραγούδι για να καταλάβω ότι ο Πασχαλίδης, ας πούμε, είναι εκπληκτικός.
1: Είναι και live, και το live είναι πιο δύσκολο, έτσι. Είναι άλλο...
0: Ο τύπος είναι καταπληκτικός σε αυτή την εκτέλεση. Μπράβο. Λέω εγώ μπράβο τώρα στον Πασχαλίδη. Λέμε τώρα.
1: Και ΑΕΚ άρα.
0: Και ΑΕΚ άρα. Μόνο ΑΕΚ ρε.

0: Λουταρχέ, ελπίζω να έχει μερακλώσει με αυτά όλα που σου έχουμε βάλει. Μέχρι και άπα σου βάλαμε. Τι άλλο θέλει. Να σε καλά.
1: Μπορεί βλέπω. Θα πατώ. Ναι, ναι. Να είναι το. Πώ το λένε. Απ' έξω από την έρτρα κάνουν. Πώ το λένε.
0: Καλά, η ανταπόκριση είναι φοβερή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι όπως πάτε, θα μας εκτοξεύσετε και στην ακροαματικότητα που λέει ο Σκέφης.

0: ξαναπεί με το Λάκη τον Παπαδόπουλο, δεν είμαι αντικειμενικό. Στον πάω ό,τι έχει γράψει από τα εκατοντάδες τραγούδια που έχουν γίνει επιτυχίες, έτσι. Τον αγαπώ πάρα πολύ, αλλά εγώ επειδή δεν είχα ξανακούσει αυτή την εκτέλεση με τον
1: Ούτε εγώ, δηλαδή τώρα το ρίσκαρα. Αλλά λέω Πασχαλίδης, λέω καλά θα είναι.

0: ένας φίλος ζήτησε ή φίλη τώρα. Αυτά είναι. Σας έχω πει να τα σημειώνετε. Άμα σας τα έλεγα, ναι, θα το σημειώνατε. Το χάρτινο το φεγγαράκι λοιπόν. Βενετσάνου έτσι.
1: Είναι χωρίς όνομα αυτό που ζητήσαμε.
0: Πώς.
1: Δεν ξέρουμε ποιος ή ποια.
0: Από τα SMS ήταν, γι' αυτό το
1: έχασα. Ναι.
0: Συγγνώμη. Ναι, δεν έστειλε όνομα. Παρ' όλα αυτά, εμείς τον τιμούμε. Έτσι. Πες το που τελειώνει το αριθμός του. Στο κινητό.
1: 238.
0: 238.
1: Τεράστιος κοστάρας. Έτσι υπογραφεί. Το έπαθα το καψαρελίκι, αλλά το φορτώθηκα 30 χρόνια. Την κοιτώ στα μάτια και σκέφτομαι στη σιωπή. Τι μου έκανες κακούργα, κουκλάρα μου.
0: Να σε καλά, ωραίο. Ωραίο μήνυμα. 30 χρόνια, ωραίος.

0: Ανίσταξα λίγο. Εντάξει, είναι ωραίο τραγούδι. Ό,τι για να πούμε, μπορεί να είναι η ώρα που θέλουμε λίγο έτσι.
1: Λίγο ένταση.
0: Λίγο ένταση, αλλά. Να είσαι καλά, εμείς ευχαριστούμε, Χρύσα. Το αφιέρωσε το τραγούδι του Λοκομότεο στο Γιαννάκη της. Να είσαι καλά. Ο Σάκης λέει: καλησπέρα σας, κύριε. Το έχετε πάει τέλεια. Κάθε τραγούδι και μια ανάμνηση για όλους μας. Μπράβο, Καϊμά, Μίτσο, DJ. Και Σκέφης, βοηθάει. Έτσι. Αλλά η ιδέα του Δημήτρη νομίζω.
1: Δεν είναι ότι... ιδέα, ομαδική ήταν. Τώρα εντάξει.
0: Βάλτε και ένα το καπηλιό από το Βασχαλίδι να δέσει. Τι είναι το τραγούδι σου.
1: Από τα θεϊκά τραγούδια. Ναι.
0: Από τα θεϊκά και
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το καπηλιό.
1: Μεγάλο ύμνος.
0: Ωραία, βρες το τότε γιατί πασέ το. Γιατί σε λίγο θα κλείσουμε. Το έχει έτοιμο. Καλά, εντάξει. Ψυχές και αγάπες έχεις ετοιμάσει.
1: Παπακό, ναι, ναι.
0: Ποιος το έχει ζητήσει αυτό.
1: Ο Σωτήρης από εδώ, από δίπλα από την Κορινθία. Από το κοκόνι Κορινθίας.
0: Ωραία. Αυτό τώρα τι άκουμε. Αυτό είναι. Αυτό είναι, εντάξει.
1: Παιδί, τώρα θα τρέχουμε λίγο, θα ακούμε πιο μικρά τα τραγούδια.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά,
1: αλλά όμως το καπίλιο το ακούσουμε ολόκληρο.

0: Παναθηναϊκά.
1: Ο Σάκης οδηγεί και φωνάζει. Μίτσο ψυχάρα Παναθηναϊκάρα, Τάσο ψυχάρα Ολυμπιακάρα. Σάκης από Κόρυνθο, Παναθηναϊκάρας, λέει, και ζήτησε και το καπηλιό, το οποίο σε λίγο θα ακούσεις.
2: Κάτι από πάνω στη Λιανό θυμίζει, άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής όμως γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη.

0: από που τσάκρει την ψυχή του. Και άμα το γουστάρει.
1: Το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα.
2: Για παίζει.
1: Ο Παπακοσταντίνου τα κάνει όλα τα τραγούδια δικά του, ρε παιδί μου. Ε? Δεν είμαστε αντικειμενικοί.
2: Όχι, παιδί. Εγώ για τον Βασίλη, εγώ όχι. Οπότε είναι. Μέσα
1: στο μυαλό. Σάκη, μόνο ότι έχεις φωτογραφία Μαραντόνα με καπελάκι Τσεκεβάρα και πουράκλα. Εντάξει. Να προσέχεις τον δρόμο, τον νου σου. Σάκη, ψυχάρα, Παναθηναϊκάρα, σου απαντάω. Στα μετάξια να σε πείσου να φανώ λευκά δοκάκια. Στο μεταξύ, όσο περνάει η ώρα, στέλνουν και περισσότερα μηνύματα. Δηλαδή, λυσάξατε που λένε, έτσι. Τραγούδι, ρε Νάρση,

Α, μη μου ξυπνά στο παρελθόν, μήπως είναι τραγουδί το μη μου ξυπνά στο παρελθόν και εγώ τα διάβασα ζαβά. Αν σε το κάναμε αυτό. Λοιπόν, άρχισε τις αλλαγές, φίλε, γιατί θα χάσουμε την μπάλα σε λίγο. Θα βάλουμε και ένα πασχαλίδι που το βάλαμε. Τι είσαστε εσείς, ρε, το καπηλιό που ζήτησε ο φίλος μας. Άρχισε ο καημάς πάλι τα δικά του, κλείνει τα μάτια, κουνάει τα δάχτυλα και παίζει και μαέστρος τώρα. Δεν παίζει πιάνο ακόμα σε λίγο.

0: Εγώ μου δείξω ότι δεν φοβάμαι. Χρύσα, να το αφιερώσει. Σε ποιον το αφιερώνεις? Και είπα στη Χρύσα. Λέει, γιατί δεν το λες δημόσια? Ορίστε, το είπα. Αλλά το σωστό ήταν να πω, λέει, από την Κική στον Καϊμά. Για να φάει το ξύλο ο Καϊμάς, λέει.
1: Κοιμούνται.
0: Κοιμούνται όλοι.
1: Τίποτα.
0: Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάρω αύριο τηλέφωνο στο σπίτι να πω μια καλησπέρα και να μου φύγει κατά λάθος. Και να το πω.
1: Μόνο κυραρίνη μπορεί να ακούει, που και εκεί
0: θα είναι. Τέτοια
1: λόγω, όχι, ακούει, αλλά λόγω εξαίματο, λόγω συγγένεια εξαίματος, το πολύ πολύ να μαλώσει.
0: Ναι, να σε κάνει ντά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σε κάνει ντά. Σωστό, σωστό.

0: Εντάξει, τώρα έτσι όπως πάμε δεν θα κλείσουμε ποτέ.
1: Αυτό το τραγούδι
0: άρχισε τις αλλαγές.
1: Με Χαΐνιδες. Που ήταν μέσα και ο Πασχαλίδης, οι Χαΐνιδες.
0: Ναι. Μην μου ξυπνάς στο παρελθόν που το ζήτησε η φίλη μας και εγώ κατάλαβα ότι με το προηγούμενο τραγούδι, όπως καταλαβαίνετε, το IQ του καθενός, για μένα λέω, δεν είναι και τόσο υψηλό. Οπότε μην μου ξυπνάς στο παρελθόν, Στράτος Διονυσίου.

Καλησπέρα, παιδιά. Όμορφο τραγούδι είναι το και μια γυναίκα ξέρει μόνο να σου πει. Το λέει και την Gray. Το έγραψε εκείνος και εκείνος. Λέει, ναι, φίλοι μας. Τους έχουμε φέρει και εδώ και εκείνος. Και μας αγαπάνε και να σου πω.

0: Καλησπέρα και σε σένα φίλε Θεοφάνη από την Κοζάνη. Ένα τραγούδι να αφιερώσετε στα εγγόνια μου που είναι πρώτη γυμνασίου, στέλνω κεράσια και κορόμιλα από το κήπο μου, λέει ο φίλος μας. Α, ωραία τα κορόμιλα. Έτρεχες κορόμιλα πιτσιρικάς?
1: Κερασάκια, ναι.
0: Φωτογραφίες εντάξει. Σε μάζα στην κορόμιλα.
1: Κερασάκια έχουν 18 ευρώ το κιλό τώρα.
0: Ναι. Εμείς θα τρώγαμε στο χαλάνδρι, ανεβαίναμε πάνω στις κορομιλιές.
1: Ναι, ναι.
0: Κάναμε και μια έτσι με την πλάτη, να έχουμε πλάτη ένα κλονάρι γερό, και αράσαμε εκεί και ξεχνάγαμε να φύγουμε από την κορομιλιά. Μέσα σε μια μέρα, μια ολόκληρη κορομιλιά φορτωμένη με εκατοντάδες κορόμιλα.
1: Άδια, έτσι.
0: Τζακίζαμε. Και φυσικά τρώγαμε και το ξύλο της αρκούδας από τους γείτονες που τα κάναμε αυτά που κάναμε.
1: Αυτό το τραγούδι όταν το βάζανε στα κλαμπ γινότανε αποθέωση.
0: Ναι. Άγνωστε φίλε μου, ούτε το όνομά σου δεν θυμόμαστε, λέει. Γελάει Τάσο, γράψατε. Ωραία, γεια σου Δέσποινά μου. Δεν ισχύει αυτό που είπε ο ακροατής ότι η ΑΕΚ πληρώνει 5 εκατομμύρια ετησίως στο Μελισσανίδη για το γήπεδο. Η Αγία Σοφιά ανήκει στην αστυνομική ΑΕΚ. Τα είπαμε αυτά. Είπαμε, δεν ισχύει αυτό.
1: 5 εκατομμύρια δυνατόν.
0: Λέει ο Θανάσης, στεναχωρήθηκα που δεν ανέβηκε στη Β' Εθνική η πραγματικά μεγάλη ομάδα του Πειραιά. Ο Εθνικός, όχι και πραγματικά μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα, ναι, αλλά όχι πραγματικά οι άλλοι. Ναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν είναι μεγάλη ομάδα. Εντάξει, μην είμαστε υπερβολικοί, Θανάση. Ο Νίκος. Τάσο μου και Δημήτρη μου, αν μπορείτε κλείσει την εκπομπή, θέλω ένα τραγούδι ο Παντελής Αμπαζής την επόμενη φορά, γιατί σου παίξαμε τραγούδι. Μην έχεις Παντελάρα, τον αγαπάμε πάρα πολύ και έχουμε δεσμευθεί ότι θα κάνουμε και θα παίξουμε και τραγούδια του. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Δεν μαθαίνει από τα λάθη του Αταμάν και κάνει πάλι δηλώσεις. Καλό στα παιδιά, το βλέπω για 3-0, λέει ο Γιάννης από Χανιά. Με τον Γιάννη. Θέλω ένα τραγούδι να πικάρω λίγο τους Παναθηναϊκούς της Λιόλιου. Ενοικιάστηκε. Δεν παίζουμε τέτοια μόνο και μόνο γιατί τα χρησιμοποιείται εναντίον ακροατών.
1: Οπότε καλά, ναι. Δεν υπάρχει στην μπάνκα.
0: Και με καημά δεν πρόκειται να το
1: πει. Δεν υπάρχει στην μπάνκα.
0: Το ψάξε. Το ψάξε.
1: Το σβήσαμε.
0: Το
1: σβήσα εγώ.
0: Λοιπόν, θα στείλω, λέει, βάλτε τραγούδι της Κωνσταντίνας Μια Ελλάδα Φως. Για τον Κώστα τον Παναθηναϊκό που είναι Κώστας, μην είναι Κωνσταντίνα. Δεν κατάλαβα. Έλα, ρε, τι είναι αυτά. Και κάθομαι και τα διαβάζω, ρε. Ζητώ συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τη νύχτα στα ηχεία, παρακαλώ, αφού μας αναστατώσατε απόψε. Τη νύχτα στα ηχεία, δεν ξέρω τώρα αν το έχει ο φίλος μας, γιατί τρέχουμε να προλάβουμε όλα τα τραγούδια σας τώρα που δεν θα τα προλάβουμε, αλλά λέμε. Είσαστε άπαιχτοι μπαλαδόροι. Εγώ θα ήθελα το βάζ ο Παρασκευάς, επειδή με λένε Παρασκευόπουλο, οπότε βάζ Παρασκευόπουλος. Ο καημάς πάλι περιελίζει, λέει, αλλά είναι ωραίος. Περνάει ωραία, γιατί, όπως και εσείς. Τι ακούμε τώρα? Τις νύχτες θα έχει Αλάκης Παπαδόπουλος πάλι. Ούτε, σκέτο.

0: Διαλέξαμε εμείς τραγούδι για φινάλε τώρα, τι είναι αυτό? Ό,τι ζητάει ο λαός αυτό είναι. Λοιπόν, ο Αποστόλης μετά το τελικό του Champions League έπεσε για ύπνο, λέει. Ξέρετε αν μεταξύ πήρε κανένα πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, λέει ο Αποστόλης. Βάλτε λίγο λιόλιο να τελειώνουμε. Έλα, εντάξει. Δηλαδή, το χιούμορ.
1: Αυτό είναι χιούμορ, δεν είναι.
0: Και τώρα απαντάει και ο Κώστας. Ε, Κώστα, δεν πρόκειται να πω σας. Αφιερωμένο, λέει το τραγούδι, στη Χριστίνα από τον Εύωσμο. Το είπαμε αυτό. Ρε φίλε, το Παντελίδη, το βάλαμε. Γιατί το λες αυτό? Αφού το βάλαμε. Ευχαριστώ, λέει η Γογό. Πήγα κάπως μακριά και δεν λειτουργήσαν καλά τις νύχτας τα ηχεία. Έχεις παράπονο σήμερα, σας φτιάξαμε όλους, έτσι. Ο Σάκης, ο τρελός, λέει. Δεν καθόστηκα κανένα δύο ώρα. Μα όχι, δεν διαβάζω τέτοια μηνύματα. Καλά το πάτε. Γεια σου, Καϊμά, Παραθυναϊκάρα. Πάμε. Όπα, ναι, όχι τραγούδια. Με οπαδικά υπονοούμε μακριά. Α, Μίτσο, δώσε. Κραυγές, ο Σάκης τα έχει δώσει όλα. Ρέστα για το Δημήτρη. Νίκος, καλημέρα. Τι ώρες αναμνήσεις μας φέρατε στο νου μας, λέει ο Νικόλας. Να είσαι καλά, ρε Νικόλα. Σας ευχαριστώ για αυτό το γράφω. Να είσαι καλά, φίλε Κώστα. Ήταν specialité, special. Καλό σας βράδυ, λέει ο Θοδωρής. Εντάξει, είμαστε άπαικτοι, το ξέρουμε, αλλά να παίζουμε μαζί. Καλά, της νύχτας, τα ηχεία. Γεια σου, Κωνσταντίνα Τριφυλοφόρα. Ποια είναι η Κωνσταντίνα? Και διαβάζω. Ρε Χρυς, με έχεις πιάσει κορόιδο, έτσι. Με γλεντάς. Ακούγα μόνο, σ' αγαπώ. Ακούγα μόνο, σ' αγαπώ. Περάσαμε υπέροχα, λες. Σε ευχαριστούμε, έτσι νιώθω. Και εγώ, να είσαι καλά, καλή μου φίλη. Έχουμε κρεμότητα.
1: Κλείνουμε με έναν ως.
0: Ένα λίτρο τσίπουρο έξτρα θα πιει.
1: Ωραία.
0: Βάλτο. Εντάξει, είναι και ύμνος το τραγούδι, είναι και ύμνος, έτσι.
1: Αλλά μόνο από το μικρούτσικο.
0: Από το μικρούτσικο που βγάζει.
1: Μόνο, δεν είναι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σερφάραμε σε διαφορετικά μονοπάτια σήμερα. Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς. Δυστυχώς ότι πέρασαν πολύ ωραία, ήρθε η ώρα του Κανιβάλα ώρα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς την επόμενη Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο θα είμαστε εδώ, παρέα σας, στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στην Era Sport, βραδινή μπαλαδόρη. Ακονίζουν τα καρφιά από τις μπότες, έτσι,
1: από τα παπούτσια
0: τους, γιατί πλησιάζει ο Μουντιάλ. Οπότε εμείς είμαστε έτοιμοι. Κάντε και εσείς προετοιμασία. Να είστε καλά.
1: Και χαρά.
0: Καλό ξημέρωμα και σε εσένα, Κρίς. Γεια σας.